0: φέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
1: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
0: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
1: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
0: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
2: Γιώργο Πινάς.
3: Έχω μία πείνα.
2: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
3: Να πάμε.
2: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
4: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
2: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
4: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
5: Είστε συντονισμένοι στους 98,1, στο Ράδιο 1.

0: για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
1: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
0: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
1: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
0: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
2: Γιώργο Πινάς.
3: Έχω μία πείνα.
2: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
3: Να πάμε.
2: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
4: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
2: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
4: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
5: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: με Σαπίον 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22 21 0 82 661.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
2: Γιώργο Πινάς.
3: Έχω μία πείνα.
2: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
3: Να πάμε.
2: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
4: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
2: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 22 21 0 85 940.
4: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
5: Είστε συντονισμένοι στους 98,1, στο Ράδιο 1.

0: ψάξω για να βρω το λιτρωμό. Γιατί να κλαίνε.
1: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
2: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 90 στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
3: Το AroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
2: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
3: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
2: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
5: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε.
6: Εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
5: Είμαστε ανοιχτά, Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

Και πάνω που είπα για σου, άκουσα την καρδιά σου να σπάει σιδερά. Τόσα φιλιά ξεμείνα, να φύγω δεν μ' αφήνα.

έσπαγε στα αστέρια η βραδιά. Σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά.

0: εσύ. Η ώρα είναι 4.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
9: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
10: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
9: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
10: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
10: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
9: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
10: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
11: Γιώργο, πεινάς?
12: Έχω μία πείνα.
11: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
12: Να πάμε, να πάμε.
11: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Καλή σας ημέρα, καλή Κυριακή σε όλες, σε όλους.
1: Καλό πρωινό, εδώ είμαστε και σήμερα. Ρίτσα Μπιζόκλου στο ένα μικρόφωνο.
0: Και Δίκος Ροκάκος στο άλλο.
1: Και ξεκινήσαμε με Alexander the Great. Τα ακούω.
0: Δεν το έπαιξαν εχθές, είπαμε
1: δεν
0: να
1: το έπαιξαν.
0: Όχι.
1: Γιατί?
0: Κάθε χρόνο οι Έλληνες περιμένουν θα το παίξουν, δεν το παίζουν ποτέ βέβαια. Είναι ένα εξαιρετικό τραγούδι. Αλλά παίξαν άλλα εξαιρετικά τραγούδια. Εξαιρετική.
2: Με φυσικό τρόπο.
3: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
5: Γιώργο Πινάς.
6: Έχω μία πείνα.
5: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
6: Να πάμε.
5: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
7: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
5: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
7: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: τάσεις που θα σας καταπλήξουν.
1: Η φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
0: Η φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
2: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Καλή σας ημέρα, καλή Κυριακή σε όλες, σε όλους.
1: Καλό πρωινό, εδώ είμαστε και σήμερα. Ρίτσα Μπιζόγλου στο ένα μικρόφωνο.
0: Και Δίκος Ροκάκος στο άλλο.
1: Και ξεκινήσαμε με Alexander the Great, τα ακούω.
0: Δεν το έπαιξαν εχθές, είπαμε
1: δεν
0: να το
1: έπαιξαν.
0: Όχι, όχι.
1: Γιατί?
0: Κάθε χρόνο οι Έλληνες περιμένουν, θα το παίξουν, δεν το παίζουν.

0: Καλή σας ημέρα, καλή Κυριακή σε όλες, σε όλους.
1: Καλό πρωινό, εδώ είμαστε και σήμερα. Ρίτσα Μπιζόκλου στο ένα μικρόφωνο.
0: Και Δίκος Ροκάκος στο άλλο.
1: Και ξεκινήσαμε με Alexander the Great, τα ακούω.
0: Δεν το έπαιξαν εχθές, είπαμε
1: δεν
0: να το
1: έπαιξαν.
0: Τιμή... Όχι.
1: Γιατί?
0: Κάθε χρόνο οι Έλληνες περιμένουν θα το παίξουν, δεν το παίζουν ποτέ βέβαια. Είναι ένα εξαιρετικό τραγούδι. Αλλά παίξαν άλλα εξαιρετικά τραγούδια. Εξαιρετική συναυλία, όσοι πήγαν μας το έχουν μεταφέρει.
1: Η πρώτη μας συνέντευξη σήμερα είναι ο Γιάννης ο Καραγευρέκης, ο οποίος πήγε στη συνέντευξη των Iron Maiden.
0: Για συνέντευξη,
1: στη συναυλία. Δεν τους πήρες και μια συνέντευξη, Γιάννη. Γιάννη, πώς ήταν? Πολύ καλά, λέει, από πριν το ξέραμε. Πολύ ωραία.
0: Πάντα είναι πολύ ωραία. Είναι ένα συγκρότημα 50 χρόνια κανεί να πει.
1: Εντάξει, παιδί μου, αλλά ξέρει, έχει καλέ και κακέ μέρε. Δηλαδή, ένα συγκρότημα.
0: Δεν ξέρω πώ θα καταφέρουν αυτά τα συγκροτήματα αυτού του επίπεδου και είναι
1: πάντα καλέ.
0: Ναι, δεν ξέρω. Λοιπόν, όπω ακούσατε μαζί μα εδώ στον ήχο, είναι ο Γιάννη Καραγευρέκη. Στο τηλεφωνικό μα κέντρο, στο 211-200-8200, θα ακούσετε την Εύβου Γιουκλιώτη. Μπορείτε να στείλετε και mail στο papakirialfm.gr. Τα κλειδιά τη εκπομπή έχει Δήμητρα Πανανού και τα δελτία ειδήσεων η Χρύσα Κλησιώτη.
1: Και εμείς συνεχίζουμε ακαθέκτως εδώ με ενημέρωση, ψυχαγωγία και όλα τα καλά.
0: Καλά, δεν είναι να προειδεάζεις τους ανθρώπους.
1: Να σε ρωτήσω τώρα, επειδή το βλέπαμε, είδες τους πυροβολισμούς έξω από το Λευκό Οίκο.
0: Είχαμε πυροβολισμούς έξω από το Λευκό Οίκο σε αρκετά μεγάλη περίμετρο, αλλά... κοντά.
1: Ακούστηκε ο πυροβολισμός.
0: Ναι, τον σκότωσαν οι Secret Service τον δράστη.
1: Δεν ήταν καλά ο άνθρωπος, είχε ψυχολογικά λέει.
0: Εκείνη την ώρα λοιπόν ήταν διάφοροι δημοσιογράφοι που καλύπτουν το Λευκό Οίκο, οι οποίοι έκαναν μετάδοση για...
1: για το Λευκό Οίκο, οι κυβερνητικοί ας πούμε συντάκτες.
0: Ας το πούμε έτσι.
1: Κυβερνητικοί συντάκτες.
0: Ναι, οι οποίοι ακούνε τους πυροβολισμούς ενώ είναι στον αέρα ή ενώ κάνουν ένα βίντεο, αυτό που λέμε το stand-up, δηλαδή μιλάνε στην κάμερα και ακούνε τους πυροβολισμούς.
1: Ναι.
0: Και είναι εντυπωσιακές οι αντιδράσεις.
1: Των μπλονζών που κάνουν. Οι άνθρωποι έπεσαν, φοβήθηκαν.
0: Ναι.
1: Μία συνάδελφος έπεσε κάτω. Πέσβεσε και η κάμερα.
0: Το ABC νομίζω είναι, ναι.
1: Το ABC με τα καλώδια εκεί οι άνθρωποι πέσανε.
0: Πέσανε και η κάμερα όλα.
1: Ναι, κάτω, κάτω. Και ένα συνάδελφος ήταν μέσα στο Λευκό Οίκο. Ήταν εκεί μέσα στο γρασίδι, τον είδα.
0: Και την ώρα που μιλάει, ακούει, σταματάει και κοιτάνε τα μάτια του, δηλαδή σου λέει κάτι γίνεται.
1: Πυροβόλησε κάποιος, δεν πυροβόλησε κάποιος. Και έφυγε μετά. την κάμερα. Παιδιά, τρεχάτε ποδαράκια μας.
0: Εντάξει, λέει, δεν γίνεται, τώρα δεν ξέρεις, δεν έχεις
1: αίσθηση. Κάτσε, εσύ τι θα έκανες, Ρίτσα.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρεις. Σου πω εγώ τι θα έκανα εγώ. Θα έπεφτα κάτω και θα έπρεπε να μου πάνω υπήρχε τίποτα να βάλω από να κουκουλωθώ. Μα τι να έκανες εσύ, Ρίτσα. Ακούσα έναν πυροβολισμό.
0: Δεν είναι όλοι οι συνάδελφοι που πατήρουν το ίδιο. Εσύ έλεγες νωρίτερα γιατί θέλει Χρυσοχώου.
1: Μπροστά το όπλο, ήταν μπροστά τη, όχι από μακριά.
0: Ο συνάδελφός μας η Φέη Χρυσοχώου έβγαλε.
1: Στα δικαστήρια.
0: Στα δικαστήρια άνθρωπος όπλο και η Φέη απλά έκανε ένα μικρό βήμα πίσω.
1: Το μικρόφωνο εκεί. Σε αυτόν, πάνω σε αυτόν.
0: Και ο καλός μας συνάδελφος ο οπερατέρ απλά κατέβηκε στα γόνατα.
1: Γονάτισε
0: χωρίς να απομακρύνει το πλάνο.
1: Η κάμερα και άνοιξε το πλάνο. Και η κάμερα ήταν εκεί, στο πλάνο.
0: Με το ρίσκο ότι ο άνθρωπος αυτός εκείνη την ώρα τους είχε βγάλει όπλο μπροστά.
1: Πολύ πιο ψύχρεμη η Φέη και ο συνάδελφος από τους Αμερικανούς συναδέλφους που ήταν και μακριά.
0: Δεν ξέρω πώς θα την τρούσα. Μπορεί να την τρούσα κι εγώ έτσι να πέφτα κάτω στα πατώματα.
1: Μπορεί, ρε παιδί μου, μπορεί.
0: Μπορεί και όχι.
1: Χρειάζεται μια ψυχραιμία πάντως γενικά.
0: Δεν είναι εύκολο να ακούσει πυροβολισμού.
1: Αστεία,
0: η Φέη το έκανε πάντως.
1: Το έκανε και το έκανε και
0: ο
1: μπράβο,
0: Δημήτρης.
1: Βέβαια. Αυτό δείχνει επαγγελματισμό. Ναι. Επαγγελματισμό και ψυχραιμία. Ανάλογα πώς θα σου έρθει εκείνη την ώρα, γιατί ξέρεις, δεν είμαστε και πολύ. Είμαστε και λιγάκι.
0: Δεν ξέρω αν θυμάσαι ότι πολλές φορές σε αίθουσε σύνταξη ή σε γραφή ακούγεται ένα θόρυβο. Και ένα μπαμ, μια πόρτα που κλείνει, ένα τασάκι που πέφτει, μια καρέκλα και πετάγονται τέσσερις.
1: Και λέει, μας φάγανε τώρα. Εντάξει, εντάξει. Ψυχραιμία.
0: Σε τι στιγμή θα σε βρει.
1: Ναι, ναι,
0: η μάχη

0: για το ρεπορτάζ, Νίκο, είναι συνεχής, αλλά σε τη...
1: και επικίνδυνη.
0: Σε τη στιγμή είναι... θα σε βρει όμως η μάχη για το ρεπορτάζ. Δεν είναι εύκολη.
1: Δεν είναι εύκολα.
0: Όχι, καθόλου εύκολη. Δεν ξέρεις τι θα σου τύχει. Μπορεί να είσαι ψύχρεμος. Μπορεί να μην έχεις κοιμηθεί καλά. Μπορεί χιλιά πόδια.
1: Μα σκέφτεσαι κάτι. Και να λες με έφαγαν τώρα.
0: Τελείωσα.
1: Μου σκέφτεσαι κάτι.
0: Μα δεν θυμάσαι εγώ με τον πίδακα που έσκασε κάτω από το γραφείο.
1: Βέβαια. Και ήταν όλοι μόνο εγώ ήμουν ψύχρεμος.
0: Εσύ ήσουν μόνο ψύχρεμος.
1: Οι άλλοι τρέχανε.
0: Έσπασε
1: θυμάσαι.
0: Ένα σωλήνα.
1: Διευθυντές.
0: Έσπασε ένα σωλήνα κάτω ακριβώς από εκεί, από το γραφείο.
1: Κάτω από το γραφείο, στα πόδια σου.
0: Στα πόδια μου, γιατί πάντα έχω αυτό το,
1: ναι,
0: το προνόμιο. Πετάχτηκε λοιπόν το πλακάκι, χτύπησε το πόδι μου και πετάχτηκε ένας μεγάλος πίδακας.
1: Και έγινε μπαμ.
0: 1,5 μέτρο και νομίζαμε όλοι, είχαμε την αίσθηση ότι, αυτό, ότι είναι αέριο.
1: Κάτι, ότι βγαίνει.
0: Ναι, και αρχίσαμε και σκορπούσαμε. Εγώ
1: βέβαια.
0: Πρώτη δηλαδή.
1: Έχω
0: πίτσα.
1: Λογικό ρεσί.
0: Λέω, ήρθε να με πάρει.
1: Κάτω από τα πόδια σου. Και όπως έλεγε και άλλη δαχθές με την Βλαχοπούλου με το Μεγανό που είναι ελληνικό.
0: Ναι.
1: Το φωνάζει ο κλέφτης.
0: Ναι.
1: Και λέει, σε παρακαλώ, έχει την καρδιά τη. Λέει, άμα φύγω, ρε, θα έρθεις μαζί μου, λέει. Και ο Βαγιανόπουλος δεν απάντησε βέβαια.
0: Με ηλία το έλεγε.
1: Ναι, λέει παιδί μου, άμα πεθάνω, του λέει θα είσαι μαζί μου. Δεν απάντησε ο Βαγιανόπουλος.
0: Ναι, ηλία του, ηλία του. Γιατί το λες αυτό, ηλία μου, λοιπόν.
1: Λοιπόν, ο κύριος Πρωθυπουργός.
0: Κάτσε να πούμε ότι μια και αναφέρθηκε στο Λευκό Οίκο ότι είμαστε πολύ κοντά στη Συμφωνία Ηνωμένων
1: Πολιτειών. Των 60 ημερών.
0: Ναι,
1: κάτσε ακόμα. Δεν
0: τρία τουλάχιστον αξιόπιστα μέσα. Πολύ κοντά στην υπογραφή Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ένα σχέδιο 60 ημερών. Φαίνεται ότι θα ανοίξουν τα στενά του Ορμούς. Θα σταματήσει ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών. Θα έχουμε διακίνηση πετρελαίου. Δεν ξέρω ακόμα και αυτό νομίζω ότι πάντα θα παραμένει αγκάθιτη. Θα γίνει με το πυρηνικό πρόγραμμα. Αν υπάρχει όπως υπάρχει το απεμπλουτισμό. Ουράνιο και τι συμβαίνει
1: ακριβώς. Δεν πρόκειται να σταματήσει ο πόλεμος εάν δεν υποσχεθεί το ότι θα κάνει πυρηνικά όπλα. Τώρα, το τι λέμε, το τι αφήνουν να διαρρεύσει 60 μέρες εκεχηρίας και τα λοιπά.
0: Φαίνεται ότι είμαστε κοντά.
1: Κοντά είμαστε. Αλλά αν το Ιράν επιμείνει, θα φύγουμε μακριά πάλι. Πόσες φορές το έχουμε πει για την εκεχηρία.
0: Καλά, έχουμε βρεθεί κοντά και μακριά πάρα πολλές φορές.
1: Εδώ σταμάτησε, ξεκίνησαν οι βομβαρδισμοί.
0: Σήμερα, λέει, σύμφωνα με το Reuters, ο Αμερικανός πρόεδρος θα έχει τηλεφωνική επικοινωνία με τους ηγέτες της Σαουδικής Αραβίας, του Κατάρ, των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, της Αιγύπτου, της Τουρκίας και του Πακιστάν. Το Πακιστάν κάνει τη διαμεσολάβηση έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Άρα θα ξεκινήσει από εκεί ένα κομμάτι αυτό. Και δεύτερο, σε τι θα συμφωνήσουν. Τι θα γίνει με τα στενά του Ορμούς και το πετρέλαιο. Πας και υποχωρήσει ποτέ.
1: Ανοίγουν τα στενά του Ορμούς, έφυγε το 26 με κρίση. Εάν δηλαδή παραμείνει και τον Ιούνιο κλειστά τα στενά, θα έχουμε μεγάλα θέματα στην οικονομία.
0: Επίσης, ζητάει το Ιράν να ξεπαγώσει το ιρανικό ενεργητικό του σε τράπεζες του εξωτερικού.
1: Το Ιράν.
0: Ναι.
1: Δεν θα ξεπαγώσει άμα δεν σταματήσουν τα μεταπυρηνικά.
0: Έτσι.
1: Γι' αυτό σου είναι δύσκολη η εκεχηρία. Μακάρι να γίνει.
0: Δύσκολη η εκεχηρία και δεν ξέρω τι συμφωνία είναι. Πάντως, εκείνη την ώρα που είχαμε τους πυροβολισμούς, ήταν μες στο Λευκό Οίκο ο Αμερικανός πρόεδρος. Δεν είχε πάει στο γάμο του παιδιού, το θυμάσαι που λέγαμε χθες.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι σε αυτή τη εξέλιξη, αυτές οι διαπραγματεύσεις, τηλεφωνικές επικοινωνίες που έχει με αρχηγούς κρατών. Οπότε ήταν εκεί.
1: Ούτε στο τραπέζι πήγε μετά.
0: Ούτε στο
1: να
0: τραπέζι.
1: Φάει κάτι.
0: Ναι, εντάξει,
1: δεν είχε τελειώσει το.
0: Δεν είχε τελειώσει, όχι.
1: Ο Γιώργης ο Αυτιάς μας λέει καλημέρα, φιλιά και στο Ριτσάκι, λέει ο Γιώργος.
0: Γεια σου,
1: καλημέρα,
0: Γιώργο. Γιώργο μας.
1: Κατά τα λοιπά, είπαμε. Πάμε στο μήνυμα του Πρωθυπουργού. Με ξανακόψεις.
0: Ναι, γιατί...
1: Παράταση με το... στο σπίτι μου 2. Αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός. Για τις αιτήσεις ως τέλος Αυγούστου με εθνικούς πόρους, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Λέει και παρακάτω όμως, γιατί υπάρχουν παράπονα. Αυτό
1: ενισχύεται το πρόγραμμα προσωπικός βοηθός με 55 εκατομμύρια ευρώ για τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Εγκρίθηκε μια επένδυση 340 εκατομμύρια για παραγωγή γαλλίου. Είναι κρίσιμη πρώτη ύλη αυτή για τεχνολογίες και
0: ρυθμίες,
1: έτσι. Η αξιοποίηση του δανειακού σκέλους του Ταμείου Ανάκαμψης 30 δις. Και η ψηφιοποίηση του ποινικού μητρώου και τα λοιπά. Α, τι λέει. Α, και εδώ βέβαια, στο Μιστρά, να το πούμε αυτό. Πήγε στο Μιστρά ο Πρωθυπουργός, το παλάτι των Δεσποτών.
0: Ναι.
1: Εξαιρετική δουλειά έχουν κάνει στο Μιστρά. Και
0: πήγες,
1: χρειαζόταν.
0: Πήγες.
1: Δεν πήγα, φωτογραφίες έχω δει.
0: Φωτογραφίες έχω δει.
1: Είπε και για τη EuroLeague. Είναι μεγάλη επιτυχία για την Ελλάδα που μετά από τόσα χρόνια φιλοξενεί ξανά αυτή τη μεγάλη διοργάνωση με τον Ολυμπιακό. Να δίνουν το παρόν στο μεγάλο τελικό, λέει ο Πρωθυπουργός. Καλή επιτυχία λοιπόν στους Ερυθρόλευκους.
0: Είναι για πέμπτη φορά στην ιστορία του Ολυμπιακός απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης. Όλα δείχνουν ότι πάει για την κούπα.
1: Ναι. Ναι, ας ευχηθούμε καλή επιτυχία.
0: Καλή επιτυχία έτσι κι αλλιώς. Όλα τα τελευταία.
1: Να μην το γουσουζέψουμε δηλαδή.
0: Καλά από εμάς είναι. Όλα τα τελευταία νέα για τον αποψινό τελικό του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ Μαδρίτης, για το Final Four της Ευρωλίγκας από τις 7 το απόγευμα εδώ στην εκπομπή Real Sports. Στις 9 απευθείας μετάδοση του τελικού από το Telecom Center σε μια μαραθώνια εκπομπή που θα ολοκληρωθεί τα μεσάνυχτα. Το μάλιστα. Σκονάκι του Δημήτρη Σταυρακάκη.
1: Βέβαια. Ναι. Λοιπόν, έχουμε και μετακυλήσεις φιλάθλων. Οι φιλάθλοι του Ολυμπιακού θα συγκεντρωθούν στις 5 στο σταθμό του ΙΣΑΠ Φάλιρο. Από εκεί με σειρμούς μέχρι τις 6 θα πάνε στο σταθμό Ειρήνη, στο Ολυμπιακό Στάδιο. Και ο σταθμός Φάλιρο θα λειτουργεί αποκλειστικά για τη μετακίνηση των φιλάθλων. Γι' αυτό μην πάνε οι άνθρωποι, μην περιμένουν εκεί οι υπόλοιποι.
0: Καλά το ξέρουν όλοι. Έτσι. Τα εισιτήρια πόσο έφτασαν εχθές. Λέγαμε ότι στο διαδίκτυο τα εισιτήρια είχαν φτάσει 9.600 ευρώ για μια θέση στον τελικό.
1: 9.600 ευρώ.
0: Δεν, στη γωνία. Στη γωνία. Θυμάμαι μου
1: δηλαδή,
0: το έλεγε ο
1: Γαβρόπουλος.
0: Στη γωνία ήταν 9.600, 4.000 πίσω από την μία μπασκέτα και ήταν 3.200 επάνω κάπου.
1: 9.600 στη γωνία και γιατί είναι πιο φθηνά.
0: Έχει καλή θέαση η γωνία.
1: Ναι, γωνία. Ο άλλος που είναι στη μέση δίνει 4.000.
0: Δεν υπήρχαν στη μέση εισιτήρια. Στη μέση δεν υπάρχουν καθόλου.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Μπασκέτα.
1: Ρε παιδί μου, έπρεπε να είναι 2.000 η γωνία. Ξέρω εγώ.
0: Είναι φιλό στο διαδίκτυο που δεν υπάρχουν εισιτήρια.
1: Στη μαύρη αγορά δηλαδή.
0: Στη μαύρη αγορά. Τα μαύρα εισιτήρια.
1: Να, έτσι βγαίνουν τα λεφτά. Πάρε 30 εισιτήρια τέτοια.
0: Πού να τα πάρεις?
1: 300.000 ευρώ.
0: Α, τα έχεις πάρει πριν.
1: Ναι, παιδί μου,
0: ναι,
1: πριν.
0: Και έχεις μείνει τα εισιτήρια, βέβαια.
1: Ναι, 600 είναι 600.
0: Κοίταξε εδώ να δεις πώς κάνει τις υπολογισμούς.
1: Θα τα δώσουν.
0: Ο Βέγκος.
1: Ναι, 600. Τέλος πάντων. Μια χαρά. Λοιπόν, να γυρίσουμε λίγο σε Iron Maiden, παρακαλώ, που ταρακούνησαν το ΆΚΑ. Δεκάδες χιλιάδες. Α, να πούμε ότι πήρα και τρεις μπλούζες, Iron Maiden, δεν ξεχνάς αυτό.
0: Δεν τις έχει δει ο Γιάννης.
1: Α, πάω, μισό. Συνέχισε.
0: Έχει πάρει τρεις μπλούζες. Μπορεί να μην καταφέραμε κανείς από τους δύο να πάμε στη συναυλία. Ο Νίκος δεν είναι και φυσικό να είναι στη συναυλία, αλλά δεν πειράζει. Θα μπορούσε να είναι και εκείνος στο βωμό της μουσικής, της καλής μουσικής, της διαφορετικής μουσικής για τον Νίκο. Και πήρε έντυση. Αυτή δεν είναι η δικιά σου, Νίκο. Εντάξει, πήρε καλές μπλούζες όμως. Πήραμε τις μπλούζες με τον Έντι και όλα αυτά. Τα αγόρασε. Αυτή δεν είναι η δικιά σου, Νίκο. Η δικιά σου είναι πιο μεγάλη, λιγάκι, σου είπα.
1: Εντάξει, πάντως πήρα. Να ξέρεις, εγώ μπορεί να μην ήρθα.
0: Ναι.
1: Όχι εγώ, έστειλα συναδέλφους.
0: Έστειλε συναδέλφους και το αγοράσα.
1: Οι οποίοι μου είπαν, βάλε τα λεφτά, και μόλις έβαλα τα λεφτά, λέει, Νίκο, ευχαριστούμε, θα πάμε για ποτό. Όχι, ωραίες μπλούζες είναι.
0: Ναι, είναι ωραίες μπλούζες.
1: Λοιπόν, από ό,τι κατάλαβαμε, ταρακουνήθηκε χθες το Ολυμπιακό Στάδιο. 9 παρα 20 βγήκαν όντως, Γιάννη, 9 παρα 20 Νταάν. Παρατέταρτο, καθυστέρησαν και 5 λεπτά. Πάντως περίπου 50.000 ήταν συναυλία.
0: Είχε κόσμο, είχε παλμό, ναι, είχε.
1: Τραγουδούσαν μαζί με τους Iron Maiden, διαβάζω εδώ. Οι πύλες άνοιξαν στις 5, για να μπουν μέσα, να είναι εντάξει. Και εμφανίστηκαν οι άνθραξοι σε 7, βγήκαν άνθραξοι 7.
0: Ξεκινάει πάντα, υπάρχει ένα support.
1: Μια χαρά. 50.000 κόσμος είναι 50.000 κόσμος.
0: Ναι, εντάξει. Πάντα τους αγαπάνε πάρα πολύ οι Έλληνες τους Iron Maiden, γι' αυτό και έρχονται.
1: Και αποκορύφωμα λέει σχεδόν σας σε μυσταγωγία η στιγμή που ακούστηκε το μυθικό Fear of the Dark. Όντως, έγινε χαμός. Έγινε χαμός εκεί.
0: Θα πας στην Εκκλησία. Μην του βγάλεις την πίστη, άστονε.
1: Κάτσε να μας πήρε εσύ, εδώ πήγε.
0: Δεν τον βλέπεις ομιλητικό.
1: Δεν είναι ομιλητικός από τη φύση του ο Γιάννης, αλλά τώρα πρέπει να μιλήσει.
0: Αλλά με τον πύρι.
1: Πρέπει να τα πει όλα.
0: Με τον πύρι,
1: να ανοιχτεί λιγάκι σιγά-σιγά.
0: Κανονικές του.
1: Ωραία, τη βλέπω εδώ και την εξέδρα. Μια χαρά. Λοιπόν, κατά τα λοιπά, καιρός, τι γίνεται.
0: Έτσι θα συνεχιστεί.
1: Τι
0: και
1: έτσι,
0: σήμερα
1: έχω να πλύνω κάτι χαλιά.
0: Μην
1: κάτι...
0: τα πλύνεις τα χαλιά
1: με
0: για να περιμένεις
1: λοιπόν,
0: να
1: τα περάσω...
0: σε παρακαλώ Νίκο.
1: Για να στεγνώσω. Α, να μην το κάνω σήμερα.
0: Όχι,
1: πότε θα το κάνω,
0: έχει...
1: δεν έχω μέρες.
0: Σήμερα δίνει βροχές. Μέχρι τις 5-6 το απόγευμα δίνει πάλι βροχές.
1: Χθες όμως που είδαν τη συναυλία ήταν μέχρι τις 6.
0: Ήταν μέχρι
1: δεν
0: τις 6.
1: Έβρεξε,
0: και μάλιστα σταμάτησε και πολύ νωρίτερα η βροχή. Όπως το είπε εσύ, δηλαδή μεσημέρι δεν είχε πια βροχές.
1: Ήθελα να είμαι αισιόδοξο, ευτυχώς.
0: Έτσι
1: βγήκε.
0: Θα πάει και σήμερα, και λίγο τη Δευτέρα και λίγο την Τρίτη, και από Τετάρτη πια πάμε στα τριαντάρια.
1: Α, ναι.
0: Ναι. Παίρνουμε για τα καλά στο καλοκαίρι. Φεύγουν οι αστάθειες. Φαίνεται ότι πάμε για τα καλά στο καλοκαίρι. Με τριαντάρια όμως. Οπότε ξεκίνα την Τετάρτη, πλύνει τα χαλιά, να στείλουμε
1: το 30, εντάξει.
0: Ναι. Παρά είναι πολύ το 30, εντάξει, αλλά δεν μπορούμε να έχουμε και παράπονο.
1: Λοιπόν, διαβάζω εδώ μία είδηση. Λέει, είναι ένας τύπος ο οποίος είναι σύντροφος ενός μοντέλου του OnlyFans. Και λέει τώρα εδώ μέσα το παιδί. Ότι η σύντροφός μου λέει που κοιμήθηκε λέει με 1113 άνδρες σε μία μέρα, μετά λέει επιστρέφει πάντα σε μένα.
0: Α, εντάξει.
1: Λέει, δηλαδή υπάρχει έρωτας στα παιδιά. Και καλά κάνει. Άμα την αγαπάει και τον αγαπάει μια χαρά.
0: Νικό, σε παρακαλώ.
1: Δεν το λέω, το λέει ο άνθρωπος, δεν το λέω εγώ. Μην θεωρηθεί ότι. Η Λίλη Φίλιπς είναι η δημοφιλής δημιουργός περιεχομένου ενηλίκων στην πλατφόρμα OnlyFans. Έγινε παγκοσμίως γνωστή πέρσι που ανακοίνωσε ότι κοιμήθηκε με 1113 άνδρες σε μία μόνο μέρα. Ένα χρόνο μετά η ίδια και ο σύντροφός ήταν ξανά στο προσκήνιο, όταν ο τελευταίος μίλησε δημόσια για τη σχέση τους και διαγνώρισε ότι δεν ζηλεύει που το κορίτσι του κοιμάται με τόσους άνδρες. Τι λέει ο άνθρωπος. Στο τέλος της ημέρας. Πάντα επιστρέφει σε μένα.
0: Νίκο, άκουσε με. Γιατί με κάνεις και βγαίνω τώρα και δεν θέλω να συζητάω και τέτοια θέματα μαζί σου. Καθόλου δεν
2: υπάρχει
0: θέλω.
2: Αγάπη.
0: Αλλά 1100. Πώς σου είπες.
1: 1113.
0: Δεν προλαβαίνει.
1: Έτσι λέει η γυναίκα.
0: Δεν προλαβαίνει το 24ωρο, βρε Νίκο. Δεν προλαβαίνει.
1: Δεν ξέρω. Μπορεί να είναι. Δεν ξέρω πώς.
0: Και ας την κουβέντα αυτή. Πάμε παρακάτω. Να δούμε άλλα θέματα. Εκτός από θέματα επικαιρότητα. Ναι, άστα.

0: Ο Τσίπρας αποκάλυψε τα χρώματα του κόμματός του. Λέει το μπλε της πατρίδος και το κόκκινο των αγώνων.
1: Ναι. Και έκανε και μια νέα ανάρτηση, έτσι.
0: Μπλε και κόκκινο, δηλαδή.
1: Έκανε μια νέα ανάρτηση. Φτιάχνουμε ομάδα για πρωτάθλημα. Ναι. Νέα ανάρτηση που έκανε λίγο πριν από την παρουσίαση του κόμματος στην πλατεία Θησίου, την Τρίτη στις 8 η ώρα.
0: Περιμένω, λέει, όλους εκεί.
1: Και κρατούσε μια μπάλα της Μπαρτσελόνα.
0: Μπλε με καφέ είναι. Δεν είναι κόκκινο. Η μπάλα της Μπαρτσελόνα.
1: Αυτή κρατούσε την Μπαρτσελόνα, ξέρεις. Έχει μια αγάπη στην Μπαρτσελόνα, όπως ξέρεις.
0: Είναι Παναθηναϊκός.
1: Ναι, είναι γνωστό αυτό.
0: Και μπράβο του. Το ότι είναι Παναθηναϊκός.
1: Καλά, θα κρίνουμε τον άλλον γιατί η ομάδα είναι.
0: Ναι, ναι, βέβαια, βέβαια.
1: Για την ομάδα
0: βέβαια,
1: που είναι. Θα κρίνεις τον άνθρωπο από την ομάδα που είναι.
0: Βέβαια. Όχι τον άνθρωπο. Θα τον κρίνω ότι είναι καλός άνθρωπος άμα είναι Παναθηναϊκός. Για πολιτικός μου με ρωτάς, λέω για άνθρωπος.
1: Α, εντάξει.
0: Άμα είναι Παναθηναϊκός, μην μπερδευόμαστε.
1: Δηλαδή οι Ολυμπιακοί δεν είναι καλοί άνθρωποι.
0: Καλοί άνθρωποι.
1: Γιατί τα από κάτω έχει κόσμο.
0: Δεν ξέρω. Καλοί άνθρωποι είναι, αλλά οι Παναθηναϊκοί ξέρω σίγουρα.
1: Είναι καλύτεροι. Ναι, οι καλύτεροι του κόσμου.
0: Επίσης να σε ενημερώσω ότι κυκλοφόρησε το νέο βίντεο κλιπ της Ακύρα για τον ύμνο του φετινού Μουντιάλ.
1: Α, ναι, είχα ακούσει λίγο, ναι.
0: Με Μέση και Εμπαπέ.
1: Καλά, είναι πάντα εντυπωσιακή. Έτσι. Η Ακύρα σε ό,τι και να κάνει είναι εντυπωσιακή. Ναι. Είναι ένα μουσικό φαινόμενο εδώ και πολλά χρόνια, ε.
0: Βέβαια. Το 90% των ανθρώπων να σας πω ότι είναι δεξιόχειρες. Οι 9 στους 10.
1: Το ξέρει ο κόσμος αυτό, το βλέπει.
0: Γιατί, λέει, όταν σηκωθήκαμε, όταν περπάτησε το ανθρώπινο είδος. Μόλις έκανε τα πρώτα του βήματα, η δεξιά του πλευρά πήρε τα πάνω της περισσότερο.
1: Αναπτύχθηκε περισσότερο, ναι, η δεξιά πλευρά.
0: Εγώ είμαι αριστερόγερα.
1: Εσύ δεξιά
0: δεν έχει
1: πλευρά,
0: αναπτυχθεί
1: δεν,
0: ακόμα.
1: Και μου κάνει εντύπωση που δεν έχει αναπτυχθεί η δεξιά
0: ακόμα
1: σου πλευρά.
0: Ούτε δεξιά ούτε αριστερή.
1: Εμένα αυτό μου κάνει εντύπωση περισσότερο. Η δεξιά σου πλευρά.
0: Που ζένα,
1: ναι, ναι, αυτό είναι εντυπωσιακό.
0: Και του Αλέξη. Και του Αλέξη αριστερή και εμένα αριστερή.
1: Πώς γίνεται, δεν ξέρεις, δεν μοιάζεται, δεν ταυτίζεστε.
0: Πώς ταυτιζόμαστε, γιατί το λες αυτό.
1: Το λέω γιατί, γιατί ξέρω τι λέω. Πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις τώρα.
0: Ο Σμαραχτής την έπεσε στον Όλαν για την Οδύσσια.
1: Ναι.
0: Και του είπε ο Σμαραχτής ότι αν το κάνεις για τα Όσκαρ, κάνεις λάθος, του λέει.
1: Έχουν γραφτεί πάρα πολλά για την ταινία του Νόλαν. Δεν την έχω δει, οπότε δεν έχω και άποψη.
0: Ναι, ούτε εμείς.
1: Δεν μπορώ να κρίνουμε ένα καλλιτεχνικό δημιούργημα από μακριά, αλλά για το ότι η Ελένη, η ωραία Ελένη, δεν είναι, είναι μαύρη κτλ. Λες και ο δημιουργός πρέπει να πάρει έγκριση για το τι θα βάλει μέσα.
0: Παιδί μου. Θα σας πω και μετά το διάλειμμα τα αυτά. Έχουμε κι άλλα, κι άλλα.
1: Το ξέρω ότι είσαι ανεξάρτητος, ναι, είναι γνωστό αυτό.
0: Πώς το λένε, της φέστα του κινηματογράφου, του θεάτρου.
1: Πιτσικάτα, τα δικά σου.
0: Και το λοιπόν, η Έμιλι Ραταϊκόφσκι θα σας πω που ήταν.
1: Ναι, δεν είχαν και αγωνία.
0: Θα σας μιλήσω και για τα beach nails, για τα νύχια σας. Θα σας πω ποια είναι στη μόδα.

0: Εδώ είμαστε για το δεύτερο ημίωρο, η Ρίτσα Μπιζόγλη.
1: Και ο Νίκος Ρογκάκος.
0: Και ως τις 12 θα πάμε έτσι και σας είχα υποσχεθεί τα nails, τα beach nails.
1: Γρήγορα όμως θα τα πεις.
0: Το πιο παιχνιδιάρικο τρέν του καλοκαιριού. Θέλω να βάψετε τα νύχια σας με βότσαλα, όστρακα. Τα έχεις δει? Αυτά είναι το καινούριο τρέν.
1: Όχι, Νίκο μου, δεν τα έχω δει.
0: Εγώ θα σε ενημερώνω.
1: Πραγματικά είμαι ενημέρωτη. Εσύ με ενημερώνει.
0: Είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι σε γήινα χρώματα. Έχει όστρακα, βότσαλα, τα νύχια. Κάνουν, πώς το λένε, στάμπες πάνω.
1: Πολύ ωραίο. Είναι πολύ ωραίο. Έτσι, πώς το λες, είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Είναι, λέει, το νέο trend. Για
1: πολύ
0: να ξέρεις, μην σε πιάσουν αδιάβαστοι.
1: Είναι πολύ πιθανό να μην πιάσουν αδιάβαστοι.
2: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
3: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
4: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
3: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
5: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
3: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-82-661.
5: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
3: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
7: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί, όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
6: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
7: Είμαστε καλά για τώρα.
6: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
7: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου. Θα πεις κι άλλα έξυπνα.
6: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
7: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
8: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
9: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάβαση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
8: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
0: Τη δολοφόνησε λίγα λεπτά μετά. Αυτά λοιπόν και άλλα πολλά στη Real News Κυριακής με αναλύσεις και εξαιρετικά ρεπορτάζ.

0: Και ταυτότητα της ημέρας, Διεθνή ημέρα για το Μαρκόρ είναι σήμερα, Διεθνή ημέρα γυναικών για την ειρήνη και τον αφοπλισμό και Ευρωπαϊκή ημέρα πάρκων. Να βγούμε να περπατήσουμε.
1: Ωραία,
0: λίγο.
1: Ωραία, θα ήταν πολύ ωραία. Και αν ο καιρός μας κάνει το χατήρι και δεν βρέξει, αν, γιατί νομίζω ότι έχει, αλλά λέμε τώρα.
0: Επίσης, σήμερα είναι των 318 πατέρων της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου, των Αγίων Μεθοδίου και Κυρίλου, έτσι, και των Οσίων Βικεντίου και Σημεώνος, τον Θαυμαστό Άρη.

0: και το σωμάτιο του Νικητά του στυλί του. Και ρώτησε να ανέβω σε καμιά στήλη, να κάθομαι πάνω σε κανένα κορμό. Μη με κάνεις να πάω.
1: Πιθανό, το θεωρώ πιθανό, το θεωρώ πιθανό.
0: Χρόνια πολλά λοιπόν σε όσους γιορτάζουν. Είδαμε και τη φωτογραφία του ψυχοπαθούς τώρα πριν από λίγο, που πυροβόλησε και είναι νεκρός έξω από το Λευκό Οίκο.
1: Μία που πυροβόλησε, μία που έπεσε νεκρός.
0: Είχε απειλήσει ξανά και έλεγε πως είναι ο Ιησούς.
1: Ναι.
0: Ο άνθρωπος.
1: Εντάξει, είχε προβλήματα. Εντάξει. Βέβαια, η Μισούλα, μία που πυροβόλησε, μία που έπεσε νεκρός. Και το κατάλαβαν οι συνάδελφοι που εκείνη την ώρα απλά κάλυπταν το γεγονός.
0: Λέει όταν ξυπνάμε νωρίτερα, λέει σημαίνει ότι μεγαλώσαμε. Λέει όταν κοιμάσαι λιγότερο δηλαδή. Ότι μεγαλώνουμε.
1: Μα δεν το λένε αυτό, ότι οι ηλικιωμένοι ξυπνάνε νωρίς.
0: Εγώ που κοιμάμαι.
1: Εσύ είσαι νιάτο, άμα σε αφήσουν τρεις μέρες.
0: Δεν είμαι νιάτο, αλλά ναι, κοιμάμαι εγώ άνοιχτα.
1: Ναι, θα κοιμάσαι συνεχόμενες, δεν θα καταλάβεις τίποτα.
0: Νερό κρύο να έχω και κάνα κρουασά. Άμα ξυπνάμε διάμεσα ενώ. Ανάμεσα.
1: Διάμεσα να πίνει λίγο νερό, να τρώει το κρουασά και να ξεκινάει.
0: Ξέρεις, δεν ξυπνάω λίγο άμα νιώθω μια λιγούρα.
1: Μόνο με αυτό την πιθανότητα μπορεί να ξυπνήσει.
0: Ακριβώς. Να πεινάσει.
1: Ναι, ναι.
0: Ένας μηχανικός λέει ότι ένας ανεμιστήρας οροφής είναι η καλύτερη επιλογή, ακόμη και σε συνδυασμό με κλιματισμό βοηθά στην εξοικονόμηση ρεύματος. Αλήθεια είναι αυτό. Αλλά μόνος του ανεμιστήρας οροφής στους 40 βαθμούς 42 δεν κάνει τίποτα.
1: Είναι πάρα πολύ
0: καλό.
1: Στο δωμάτιο που είναι.
0: Με 40 βαθμούς 42 δεν κάνει τίποτα.
1: Όχι, απλά σου λέω σε εσωτερικό δωμάτιο. Σε εσωτερικό δωμάτιο.
0: Και εσωτερικό και εξωτερικό. Δεν κάνει τίποτα μόνος του.
1: Από πάνω είναι άλλοι τρεις όροφοι.
0: Δεν κάνει τίποτα. Στους 42 βαθμούς δεν κάνει τίποτα.
1: Ναι.
0: 40. Θέλω να πω στον καύσωνα, ρε παιδί μου.
1: Στον καύσωνα, όχι.
0: Σου ανακυκλώνει τόσο
1: πιάνει από... μία μέρα του καύσωνα, όχι, αλλά στις υπόλοιπες όλες.
0: Ναι. Καλό είναι.
1: Είναι πάρα πολύ καλό. Σου μιλάω για εσωτερικό δωμάτιο. Εσωτερικό, ναι. Δεν έχει ήλιο, δηλαδή δεν έχει, ναι. Το βλέπει πουθενά κανείς.
0: Τι γίνεται στα σκοτάδια, κάθε ζωή.
1: Είναι μέσα σκοτάδια κάθε μέρα.
0: Χωρίς.
1: Στοχάζομαι, Νικό.
0: Δεν έχει παράθυρα, τίποτα μέσα.
1: Δεν έχει, έχει παράθυρα δίπλα.
0: Δεν έχει. Δεις αυτό.
1: Είναι εισόδου, ρε Νικό. Είναι
0: αϊσόδου.
1: Αυτό λέω, δωμάτιο τέτοιο.
0: Γιατί αν κάθεσαι σε σκοτεινό δωμάτιο με έναν
1: αριθμό. Να το δω ή να ξεκινήσω να γράφω.
0: Ξεκίνα για Iron Maiden. Να πηγαίνω στις συναυλίες.
1: Έλα, πάμε σε διαφημίσεις γιατί έχουμε τον κύριο Φίλη μετά.
0: Ναι, ναι, ναι.

0: Λοιπόν, πάμε να συνομιλήσουμε με τον κύριο Κωνσταντινοφίλη, τον πολύ γνωστό καθηγητή, για όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή. Συμβαίνουν, θα συμβούν, είναι εν αναμονή. Υπάρχουν πολλές διεργασίες, τις λέγαμε στην αρχή με τον Νίκο. Να πούμε όμως πρώτα απ' όλα, Νίκο, καλή επιτυχία στο καινούργιο του βιβλίο που
1: κυκλοφόρησε. Καλή επιτυχία, βεβαίως. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, κύριε φίλη.
2: Καλή σας μέρα και ευχαριστώ την κυρία Μπιζόγλη για τη διαφήμιση που έκανε στο βιβλίο προκαταβολικά.
0: Πήγα και το πήρα να δω τι είναι. Να πούμε τι, πώς λέγεται.
2: Ναι, είναι το Δίκαιο της Ισχύως, η Νέα Παγκόσμια Τάξη. Είναι ένα βιβλίο το οποίο έχουμε συγγράψει με τον Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο.
1: Βέβαια, εξαιρετικός ο Αρβανιτόπουλος.
2: Έτερο καθηγητή, ο οποίος μάλιστα έχει διατελέσει πολλά χρόνια στις ΗΠΑ τόσο ως φοιτητής όσο και ως καθηγητής. Οπότε ο Κωνσταντίνος αναφέρεται στην εσωτερική πτυχή των ΗΠΑ και πώς ο πρόεδρος Τραμπ ήρθε στα πράγματα αρχικά το 2016 και εβραίωσε την κυριαρχία του από το 2024 και μετά. Εγώ αναφέρομαι στα της εξωτερικής πολιτικής του Αμερικανού Προέδρου και πώς αυτή αλλάζει και τους συσχετισμούς ισχύως, αλλάζει και την πρόσληψη που εμείς έχουμε για τα θέματα των διεθνών σχέσεων, καθότι έχει μία μοναδικότητα, είτε έτσι είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, έχει μία μοναδικότητα στον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνει και εκτελεί την εξωτερική του πολιτική. Την Τρίτη, λοιπόν, θα μου επιτρέπετε για 10 δεύτερα μόνο να πω στους ακροατές μας, έχουμε την παρουσίαση του βιβλίου στο Μέγαρο Μουσικής σε 7 ώρα το απόγευμα, την Τρίτη 26 Μαΐου, στην αίθουσα Γιάννος Μαρίνος, με εκλεκτούς, η αλήθεια είναι, καλεσμένους, μεταξύ των οποίων είναι ο Κώστας Καραμαλής, είναι ο Βαγγέλης Καλπαδάκης, που ήταν δημοτικός σύμβουλος του Αλέξη Τσίπρα, είναι ο Ευάντης Χατζηβασιλείου, που είναι πρόεδρος του Ιδρύματος της Βουλής, για μένα ο καλύτερος ιστορικός στη χώρα αυτή τη στιγμή, και η συνάδελφός σας, η Λένα Αργύρη, η οποία καλύπτει πολλά χρόνια το ρεπορτάζ του Λευκού Οίκου.
0: Και ζει εκεί, ναι. Και ζει και εκεί. Καλοτάξιδο, καλοτάξιδο, καλή αρχή.
1: Καλή αρχή και θα είναι καλοτάξιδο, ενδιαφέρον.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Προλαβαίνει ανάμεσα στα ταξίδια, σε παρεμβάσεις και αυτά, και γράφουν και βιβλίο οι άνθρωποι. Βλέπετε,
1: θα το διαβάσουμε κι εμείς και θα επανέλθουμε, να ξέρεις, ναι, με ρωτήματα.
2: Αναμένω τα σχόλιά σας, και αλήθεια είναι, κυρία Μπιζόγλου, ότι όταν τα ταξίδια είναι παραπάνω από 2-3 ώρες, και πολλά από αυτά είναι.
0: Γράφει κανείς.
2: Να γράφω και στον αέρα.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται, Νίκο, με αυτά τα.
1: Να πάμε, βέβαια.
0: Είμαστε κοντά στην υπογραφή συμφωνίας ή δεν είμαστε?
2: Να ξεκαθαρίσουμε ότι είμαστε κοντά στην υπογραφή ενός μνημονίου κατανόησης, το οποίο θα παρατείνει την εκεχηρία για 2 μήνες, αυτή είναι τουλάχιστον η πρόθεση, με κάποιες δεσμεύσεις εκατέρωθεν, που θα δούμε βέβαια κατά πόσο μπορούν να υλοποιηθούν. Αυτό που θέλω να ξεκαθαρίσω, κυρία Μπιζόγλου και κύριε Ρογκάκο, είναι ότι δεν μιλάμε για μια συμφωνία συνολική. Δεν μιλάμε για μια συμφωνία επί κάθε μίας λεπτομέρειας, γιατί είναι πολλά τα ζητήματα που χωρίζουν τα δύο μέρη, και μάλιστα δεν είναι μόνο δύο μέρη, γιατί το Ισραήλ έχει έμεση εμπλοκή στις διαπραγματεύσεις, ακόμα και αν δεν συμμετέχει άμεσα. Ο Λίβανος, η Χεσμπολάχ, οι Ευρωπαίοι, οι Κινέζοι, οι Ρώσοι έχουν όλοι αυτοί μια συμμετοχή στη διαπραγμάτευση έμεση, ή τέλος πάντων έχουν έμεσα και άμεσα συμφέροντα. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι εύκολο να επιτευχθεί μια οριστική συμφωνία. Επομένως, σήμερα που μιλάμε, και το λέω το σήμερα που μιλάμε γιατί σε λίγες ώρες μπορεί αυτό να έχει αλλάξει, φαίνεται για πρώτη φορά ότι είμαστε όντως κοντά στην υπογραφή μιας συμφωνίας, η οποία είναι μνημόνιο κατανόησης, όχι συμφωνία, και αφορά περισσότερο στην εκεχηρία και στους όρους αυτής, και κυρίως στους όρους με τους οποίους μπορούν τα δύο μέρη, κερδίζοντας χρόνο, να πάνε παρακάτω και να διερευνήσουν κατά πόσο είναι εφικτή μια συμφωνία που και πάλι.
0: Άρα παράταση είναι. Επί της ουσίας, δηλαδή, θα λέγαμε παράταση της εκεχηρίας. Εκεί είμαστε κοντά, σε αυτό.
2: Ναι, ναι. Είμαστε ακριβώς κοντά στην παράταση της εκεχηρίας, και από εκεί και πέρα υπάρχουν κάποια στοιχεία από αυτά που έχουν γερεύσει, που κρατάμε πάντα μικρό καλάθι σε ό,τι διαβάζουμε και ό,τι ακούμε, που αφορούν όχι τόσο στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, όσο στο άνοιγμα του στενού του Ορμούζ. Καταλαβαίνουμε ότι και ο κύριος Ρογκάκος, που καλύπτει το οικονομικό ρεπορτάζ, πάντα με επάρκεια το αντιλαμβάνεται ίσως καλύτερα από εμάς τους δύο, ότι το κλείσιμο του στενού του Ορμούζ έχει τεράστιες επιπλοκές προκαλέσει σε όλα τα ζητήματα της παγκόσμιας οικονομίας, στις αλυσίδες τοποθεσίας, στην ενέργεια βεβαίως, αλλά έχει προκαλέσει και αλυσιδωτές αντιδράσεις, διότι μια σειρά κρατών, ειδικότερα τα πιο αδύναμα, πιο φτωχά κράτη, έχουν αναγκαστεί ακόμα και να προσφύγουν στο Διεθνές Επενδυτικό Ταμείο ή να βρουν άλλους τρόπους να αντιμετωπίσουν τα επίχειρα αυτής της κρίσης που δεν την έχουν προκαλέσει αυτά. Ας πούμε, υπάρχουν χώρες όπως είναι η Μαλαισία ή το Βιετνάμ, χώρες οι οποίες παραδοσιακά βρισκόντουσαν κοντά στις ΗΠΑ, που έχουν εξ ανάγκης έρθει πιο κοντά με την Κίνα, γιατί πολύ απλά δεν έχουν ενέργεια. Την ενέργεια τη χρειάζονται από τα λιπάσματα που πρέπει να χρησιμοποιήσουν για να καλλιεργήσουν το ρύζι, μέχρι προφανώς την ενέργεια που χρειάζονται για να καλυφθούν τα νοικοκυριά και η βιομηχανία. Θέλω να πω δηλαδή ότι υπάρχουν πολλές παρενέργειες αυτού του πολέμου εξαιτίας του κλεισίματος του στενού του Ορμούς, και για αυτό τον εύλογο λόγο οι Ηνωμένες Πολιτείες αποφασίζουν να αφήσουν σε δεύτερη μοίρα το ζήτημα, όχι σε δεύτερη μοίρα, σε δεύτερο χρόνο, να το πω καλύτερα, το ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος, γιατί φαίνεται ότι στη συμφωνία αυτή, το μνημόνιο κατανόησης, την παράταση που πολύ σωστά είπατε, κυρία Μπιζόγλη, το Ιράν δεσμεύεται ότι δεν θα αποκτήσει πυρηνικά. Θα δούμε λοιπόν σε δεύτερο χρόνο αυτή η δέσμευση σε τι χρονικό διάστημα αφορά. Δίνω την παρέμβαση για να πω λοιπόν ότι το μεγάλο αγκάθι αυτή τη στιγμή είναι το στενό του Ορμούς, το άνοιγμα του στενού του Ορμούς, και από ό,τι φαίνεται αυτό θα γίνει παράλληλα με το ξεπάγωμα ιρανικών κεφαλαίων, τα οποία βρίσκονται σε διάφορες χώρες ανά τον πλανήτη, τα οποία χρειάζονται βέβαια οι Ιρανοί, γιατί η οικονομία τους είναι αυτή τη στιγμή σε ηκτρή κατάσταση.
1: Νομίζω ότι μια συμφωνία ανεπέλθει για το στενό του Ορμούς θα ανοίξει ο δρόμος και για όλα τα υπόλοιπα ζητήματα. Δηλαδή θεωρώ ότι αυτό είναι και το κλειδί για να ξεκινήσουν έτσι σοβαρές και άλλες συζητήσεις, κύριε καθηγητά.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Ρογκάκο, και να συμπληρώσω σε αυτό που ορθά αναφέρατε, ότι φαίνεται πως το Ιράν σε αυτή τη φάση δεσμεύεται να μην επιβάλλει τέλη, να μην επιβάλλει διόδια δηλαδή, στα πλοία τα οποία διέρχονται από το στενό του Ορμούς. Όμως από την άλλη πρέπει να πούμε ότι ακριβώς επειδή έκανε χρήση αυτού του πυρηνικού όπλου, ξέρετε, δεν απέκτησε ποτέ πυρηνικό όπλο το Ιράν, αλλά το πυρηνικό όπλο στις διαπραγματεύσεις και έναντι του υπόλοιπου πλανήτη ήταν το στενό του Ορμούς, αποδεικνύεται. Σήμερα ή μάλλον την επαύριον της όποιας συμφωνίας, ξέρουμε ότι το Ιράν θα έχει ένα στρατηγικό ρόλο και μια στρατηγική θέση σε σχέση με το στενό του Ορμούς. Κάτι το οποίο δεν ίσχυε σε αυτό το βαθμό πριν ξεκινήσει ο πόλεμος και πριν το Ιράν μπλοκάρει ουσιαστικά το στενό του Ορμούς, το οποίο βέβαια στην αρχή ήρθαν να σφραγίσουν οι Αμερικανοί για να προκαλέσουν ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα στην Ιρανική οικονομία, τα οποία όμως είναι προβλήματα που τα βιώνουμε πλέον όλοι.
0: Αν πάμε σε παράταση, αν γίνει αυτή η παράταση, επιτευχθεί αυτή η παράταση εκεχηρίας, πόσο κοντά είμαστε μια στη συμφωνία μετά? Γιατί το ρωτώ αυτό, γιατί από ό,τι λέει ο Νίκος, που ξέρει όπως είπατε και εσείς πολύ περισσότερα οικονομικά, τα πράγματα αρχίζουν και δυσκολεύουν πάρα πολύ.
1: Ακόμα και αν ανοίξουν τα στενά
0: δηλαδή, ακόμα
1: του
0: και αν ανοίξουν τώρα, είναι πάρα πολύ δύσκολο.
1: Για 6-10 μήνες, βέβαια, θα έχει θέματα.
0: Πόσο κοντά είμαστε στη συμφωνία μετά την παράταση? Γιατί μου φαίνεται ότι είναι πια ένα χαμένο οικονομικό έτος, να το πω έτσι, που δεν είναι η σωστή ερμηνεία, η σωστή παρουσίαση.
2: Όχι, όχι. Το βάλατε σε μια ορθή διάσταση με κομψό τρόπο. Γιατί δεν είμαι βέβαιος ότι μιλάμε μόνο για 6-10 μήνες. Σε κάποιες περιπτώσεις, βλέπετε Κατάρ. Το Κατάρ δίνει περίπου το 20% του υγροποιημένου φυσικού αερίου του LNG στον πλανήτη. Από τα παγκόσμια, δηλαδή παγκόσμια κατανάλωση, το 20% περίπου έρχεται από το Κατάρ. Το Κατάρ αυτή τη στιγμή δεν έχει κανένα τρόπο να εξάγει το LNG, γιατί το LNG εξάγεται μόνο μέσω πλοίων, δεν εξάγεται μέσω αγωγών. Με αποτέλεσμα να είναι εγκλωβισμένο, να είναι σαν μια περίκλειστη χώρα. Αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, δημιουργεί ένα αντικειμενικό ζήτημα στην παγκόσμια αγορά ενέργεια. Ακόμα και αν οι τιμές διορθωθούν προς τα κάτω, ακόμα και αν αυτό γίνει σχετικά γρήγορα, η αναστάτωση που έχει προκληθεί οπωσδήποτε θα είναι μαζί μας, ίσως για παραπάνω από μήνες. Γιατί να έχουμε κατά νου επίσης ότι το Ιράν στόχευσε κάποιες υποδομές ενέργειας, κάποιες εγκαταστάσεις, τις οποίες για να επαναλειτουργήσουν χρειάζεται αρκετός καιρός. Να έχουμε επίσης κατά νου ότι όταν έχεις μια εγκατάσταση μέσω της οποίας προμηθεύεις τον πλανήτη με πετρέλαιο, με φυσικό αέριο, με υδροποιημένο φυσικό αέριο, και επίσης δεν μπορείς να το κάνεις, είσαι υποχρεωμένος να κλείσεις το διακόπτη. Και ο κύριος Ρογκάκος ξέρει πολύ καλά ότι για να ξανανοίξει αυτός ο διακόπτης δεν είναι όπως το σπίτι μας που κλείνουμε και ανοίγουμε το διακόπτη του φωτός. Είναι κάτι το οποίο παίρνει χρόνο. Επομένως θέλω να πω ότι δεν είναι εύκολο να πούμε αυτή τη στιγμή και να αποτιμήσουμε ή να εκτιμήσουμε ποιες θα είναι οι συνέπειες. Όμως οπωσδήποτε, εφόσον έχουμε αυτή την προκαταρκτική συμφωνία πλαίσιο, θα έλεγα εγώ, της παράτασης, μετά μπαίνει το νερό σαυλάκι. Όμως δεν ξέρουμε ποια θα είναι η αντίδραση του Ισραήλ. Είναι σαφές ότι το Ισραήλ δεν είναι ευχαριστημένο με μια συμφωνία μεταξύ Ιρανών και ΗΠΑ, και ποιος θα είναι ο εσωτερικός αντίκτυπος σε σχέση με τον πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος ό,τι και να λέει, πρέπει να σας πω ότι πριν από 2,5 εβδομάδες που βρισκόμουν στο Σικάγο, στις ΗΠΑ, επειδή παρατηρούσα τα πρατήρια, η τιμή αναγαρώνη της βενζίνης ήταν από 4,9 έως 5,2 δολάρια, όταν πριν ξεσπάσει ο πόλεμος ήταν περίπου στα 2,3. Μιλάμε δηλαδή για υπερβολικά.
0: Γκρινιάζουν όμως οι Αμερικανοί. Γκρινιάζουν. Γιατί είχαμε καλύψει τότε μαζί με τον κύριο Φίλη τις εκλογές και βγήκε, εκλέχθηκε πανηγυρικά παντού.
1: Έχει κυλήσει πολύ.
2: Ο πρόεδρος Τραμπ είναι ένα μοναδικό πολιτικό φαινόμενο. στις εκλογές του 2016, τις πρώτες εκλογές που κατέβηκε, πήρε 74 εκατομμύρια. Ως πρόεδρος, κάτι το οποίο δεν έχει ξανασυμβεί με τα πολεμικά, στις δεύτερες εκλογές του 20 που έχασε τελικά, πήρε 77 εκατομμύρια. Και το 2024 πήρε 80 εκατομμύρια.
0: Δηλαδή, είναι ένα
2: φαινόμενο πολιτικό, το οποίο έχει αυτή τη στιγμή μπετοναρισμένο ένα περίπου 30%. Μπορεί να λέω και λίγο του εκλογικού σώματος, ίσως και παραπάνω.
0: Πάρα πολύ μεγάλο το 30%.
2: Αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, για τον Τραμπ, είναι πολύ πολύ σημαντικό. Όμως, ο πόλεμος αυτός είναι η πρώτη φορά, πάλι θα επικαλεστώ τη γνώση του κ. Ρογκάκου, είναι η πρώτη φορά που ο Τραμπ δημιουργεί μία κρίση στο εσωτερικό οικονομική ο ίδιος. Γιατί το 2018-19, όταν ξέσπασε 19 μάλλον και μετά ο κορονοϊός, αν θυμάστε, χρέωνε τότε στους κακούς Κινέζους ότι είχαν φτιάξει τον κορονοϊό μέσα σε ένα εργαστήριο. Άρα δεν έφταιγε τόσο για την οικονομική κρίση, γιατί η αλήθεια είναι ότι η οικονομία της Αμερικής μέχρι τότε πήγαινε πολύ καλά. Αυτό το πιστωνόταν ο Τραμπ. Σήμερα λοιπόν είναι η πρώτη φορά που μια δική του επιλογή να εμπλακεί σε ένα πόλεμο εναντίον του Ιράν φέρνει αυτά τα οικονομικά αποτελέσματα. Άρα ο πόλεμος είναι δικός του, ακόμα και αν είναι του Ισραήλ κατά τους περισσότερους Αμερικανούς, όταν μέρας των πολεμούν και οι Αμερικανοί, και οι συνέπειες επίσης είναι δικές του. Και επειδή επίκειται ενδιάμεσες εκλογές. Γι' αυτό κιόλας λέω ότι ο πρόεδρος Τραμπ εδώ και καιρό, όχι σήμερα, θα ήθελε αυτός ο πόλεμος να έχει λήξει. Δεν ξέρω αν το έχει μετανιώσει ή όχι, αλλά πάντως θα ήθελε αυτός ο πόλεμος να έχει λήξει.
1: Τελειώσει.
2: Και όσο ο πόλεμος αυτός συντηρείται, έστω και όχι σε μορφή πολέμου, αλλά σε μορφή συνεπειών, βλέπε κλείσιμο του στενού του ορμού, αυτό έχει αρνητικές συνέπειες και για την παγκόσμια οικονομία και για την Αμερική, ό,τι και να λέει.
1: Κύριε Φίλη, ευχαριστούμε πολύ.
0: Κύριε Φίλη, να είστε καλά.
1: Ήταν ο κύριος Κωνσταντίνος Φίλης, ο καθηγητής. Τον ευχαριστούμε. Καλοτάξιτο το βιβλίο του.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Θες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
9: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
10: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
9: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
10: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
10: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
9: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
10: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
11: Γιώργο, πεινάς?
12: Έχω μία πείνα.
11: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
12: Να πάμε, να πάμε.
11: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
3: Βρίσκονται όλα τα παλικάρια του Ολυμπιακού, γυναίκες και άνδρες, γιατί πίσω από τους παίκτες υπάρχει ένα ολόκληρο team. Βρίσκονται λοιπόν εκεί στο Δημοτικό Θέατρο, χιλιάδες οπαδοί του Ολυμπιακού είναι εκεί, ναι, μέχρι αυτή την ώρα. Ο Ολυμπιακός είναι στην κορυφή της Ευρώπης λοιπόν, κατέκτησε πάξια το τέταρτο ευρωπαϊκό, 1997, 2012, 2013 και 2026. Πάμε του χρόνου για το repeat. Ο Τραμπ τα καπρίτσια του. Ο Ερντογάν το χαβά του. Η ακρίβεια επιμένει στεναρά και με τον πλέον ενοχλητικό τρόπο. Κυπριακές εκλογές με ενδιαφέροντα ευρήματα, θα τα συζητήσουμε και αυτά. Σπίτι μου 2, διαχειρός Κυριάκου Μητσοτάκη. Συνέδριο για το δημογραφικό σήμερα. Ο Πρωθυπουργός θα βρεθεί ενώπιον του Νίκου Χατζηνικολάου. Αναμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις απαντήσεις του Πρωθυπουργού. Δευτέρα λοιπόν σήμερα, ναι, μια πολύ όμορφη Δευτέρα, 25 Μαΐου του Σωτηρίου έτους 2026. Να ονειρευόμαστε ερυθρόλευκα, παρακαλώ.

0: Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
1: Η φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
2: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
3: Βρίσκονται όλα τα παλικάρια του Ολυμπιακού, γυναίκες και άνδρες, γιατί πίσω από τους παίκτες υπάρχει ένα ολόκληρο team. Βρίσκονται λοιπόν εκεί στο Δημοτικό Θέατρο, χιλιάδες οπαδοί του Ολυμπιακού είναι εκεί, ναι, μέχρι αυτή την ώρα. Ο Ολυμπιακός είναι στην κορυφή της Ευρώπης λοιπόν, κατέκτησε πάξια το τέταρτο ευρωπαϊκό, 1997, 2012, 2013 και 2026. Πάμε του χρόνου για το repeat. Ο Τραμπ, τα καπρίτσια του. Ο Ερντογάν, το χαβά του. Η ακρίβεια επιμένει στεναρά και με τον πλέον ενοχλητικό τρόπο. Κυπριακές εκλογές με ενδιαφέροντα ευρήματα, θα τα συζητήσουμε και αυτά. Σπίτι μου 2, διαχειρός Κυριάκου Μητσοτάκη. Συνέδριο για το δημογραφικό σήμερα. Ο Πρωθυπουργός θα βρεθεί ενώπιον του Νίκου Χατζηνικολάου. Αναμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις απαντήσεις του Πρωθυπουργού. Δευτέρα λοιπόν σήμερα, ναι, μια πολύ όμορφη Δευτέρα, 25 Μαΐου του Σωτηρίου έτους 2026. Να ονειρευόμαστε ερυθρόλευκα, παρακαλώ.

Οπαδοί του Ολυμπιακού είναι εκεί, ναι, μέχρι αυτή την ώρα. Ο Ολυμπιακός είναι στην κορυφή της Ευρώπης, λοιπόν. Κατέκτησε πάξια το τέταρτο ευρωπαϊκό 1997, 2012, 2013 και 2026. Πάμε του χρόνου για το repeat. Ο Τραμπ, τα καπρίτσια του. Ο Ερντογάν, το χαβά του. Η ακρίβεια επιμένει στεναρά και με τον πλέον ενοχλητικό τρόπο. Κυπριακές εκλογές με ενδιαφέροντα ευρήματα, θα τα συζητήσουμε και αυτά. Σπίτι μου 2, διαχειρός Κυριάκου Μητσοτάκη. Συνέδριο για το δημογραφικό σήμερα. Ο Πρωθυπουργός θα βρεθεί ενώπιον του Νίκου Χατζηνικολάου. Αναμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις απαντήσεις του Πρωθυπουργού. Δευτέρα λοιπόν σήμερα, ναι, μια πολύ όμορφη Δευτέρα, 25 Μαΐου του Σωτηρίου έτους 2026. Να ονειρευόμαστε ερυθρόλευκα, παρακαλώ.

0: Λοιπόν, Δημήτρης Σταυρακάκης στο στούντιο. Ασφαλώς είναι μια πάρα πολύ μεγάλη μέρα. Γίνεται ένας πανικός στον Πειραιά.
1: Η ώρα είναι 5 και 6 πρώτα λεπτά αυτό το πρωινό της Δευτέρας και στον Πειραιά, στο Δημοτικό Θέατρο, γίνεται πραγματικά χαμός, αποθέωση από χιλιάδες φίλους του Ολυμπιακού που αποθέωσαν και την ομάδα από το ΑΚΑ μέχρι το ξενοδοχείο στην Βασιλή Σοφίας που ήταν, έχει καταλύσει. Έφυγαν από εκεί πριν από περίπου 2 ώρες. Στη Συγκρού ήταν το αδιαχώρητο και έφτασαν στον Πειραιά πριν από περίπου μισή ώρα με 45 λεπτά και τώρα ένας από τους παίκτες, οι παίκτες σηκώνουν το κύπελλο. Πρώτα το κύπελλο το σήκωσε ο Κώστας Παπα-Νικολάου, ο Γιώργος Μπαρτζόκας και τα αδέλφια Αγγελόπουλη, οι πρόεδροι. Και τώρα πάνε όλοι μαζί, σηκώνουν το κύπελλο σε μια, ένα μαγικό βράδυ για τον Ολυμπιακό. Σύνδεση με την Earth News. Επαναλαμβάνω ότι όλα αυτά γίνονται τώρα στον Πειραιά, στο Δημαρχείο του Πειραιά και στο Δημοτικό Θέατρο.
0: Για να ακούσουμε λίγο, ας πάρουμε λίγο εικόνα και ήχο στην προκειμένη περίπτωση από την Ερμιούς.
2: Και τώρα κυρίες και κύριοι, θα παρακαλέσουμε τον αρχηγό μας Κώστα Παπα-Νικολάου να έρθει μπροστά. Αρχηγέ, αρχηγέ μας, πρέπει να μιλήσει στο κοινό. Σε όλο το κοινό!
0: Άντε τώρα να βρεις τον Παπα-Νικολάου εκεί μέσα.
1: Το βρήκε εκεί, είναι.
0: Το βρήκε, είναι εκεί μπροστά.
1: Ναι. Μπροστά είναι. Έτοιμος.
0: Πάντως και μόνο το γεγονός ότι 7 λεπτά μετά τις 5 η ώρα το πρωί είναι.
1: Για να
0: δεν ξέρω, είναι. Χιλιάδες, 30, 40, χιλιάδες, 50, χιλιάδες κόσμος. Δεν ξέρω πόσος κόσμος είναι
1: μαζευμένος εκεί. Α, πούμε πάρα πολύ μεγάλο νούμερο. Για να ακούσουμε τον Κώστα Παπα-Νικολάου, ο οποίος θα μιλήσει τώρα στον κόσμο. Live, επαναλαμβάνω, αυτή την ώρα που δημοτικό θέατρο του Πειραιά.
3: Είμαστε συνδεδεμένοι.
0: Λοιπόν, εντάξει, ακούσαμε λίγο για την. Για να ακούσουμε τον Παπα-Νικολάου.
4: Είσαι ακόμα εδώ και να φωνάζεις με όλη
3: τις δηλώσεις του αρχηγού Κώστα Παπα-Νικολάου.
4: Αυτό είναι Ολυμπιακός. Ένα αυτό. Δεύτερο. Όλοι εσείς, μα όλοι και όλοι όσοι σε όλη την Ελλάδα, όσοι μας είδαν από τα σπίτια τους, όλοι, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσα πολλά σημαίνετε για όλο αυτό εδώ το group. Μας έχετε σηκώσει αμέτρητες φορές και όλο αυτό που έχουμε καταφέρει το έχουμε καταφέρει όλοι μαζί, γιατί ο Ολυμπιακός είναι ένα.
3: Βαθιά συγκινημένος ο αρχηγός του Ολυμπιακού.
0: Λοιπόν,
1: για να ακούσουμε και ακόμα λίγο Σπύρο.
0: Κάτσε γιατί έχει
1: συνάδελφος. Δεν πειράζει τώρα, λέει ο Κώστας.
4: Είναι στο μυαλό. Ένα πράγμα. Ολυμπιακέ για μας.
3: Εμείς ακούμε τις ακούσαμε μάλλον τις πρώτες δηλώσεις.
1: Είναι 5 και 8 και 9.
0: Είναι 5 και 8,
1: 5 και 9 το πρωί. Όλα αυτά θυμίζουν τα πανηγύρια της ΑΕΚ πριν από 2 εβδομάδες στον τελικό του, η τελευταία αγωνιστική της Super League. Αλλά πιο πολύ μου θυμίζουν και τα πανηγύρια του Ολυμπιακού όταν είχε πάρει το Conference League. Η συγκυρία, να θυμίσω ότι το Ευρωλίγκα χθες το βράδυ την πήρα μέσα στην έδρα του αιώνια αντιπάλου στο Telecom Center. Ο Ολυμπιακός

0: στο ποδόσφαιρο είχε πάρει την νίκη, την.
1: Είχε πάρει το conference μέσα στο γήπεδο τη ΑΕΚ.
0: Τη ΑΕΚ. Αυτές είναι συγκυρίες. Θέλετε. Τι, εδώ γίνεται. Πάμε πάλι λίγο για ηλεκτρική.
1: Για να ακούσουμε λίγο τον Παπα-Νικολάου. Το
2: έχουμε καταφέρει εμείς. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
3: Θα καλέσω το coach μας μαζί με τους
0: Μπαρτζόκα. Η κυρία Σινέρτ να μην βγάλει το δημοσιογραφικό του ταλέντο τέτοια ώρα. Να ακούσουμε τον coach Μπαρτζόκα.
1: Λοιπόν, ναι, ευχαριστούμε για την πάσα.
4: Συγκινητικό το κλίμα. Και θα δώσουμε βεβαίως τη σκυτάλη, τις συνδέσεις, τον Κώστα Παπαχλημίτζο και την Κατερίνα
1: λοιπόν,
4: Αντόκα.
1: Εντάξει, αρκετά. Προφανώς δεν αφήνουν τον κύριο Μπαρτζόκα για να τον ακούσουμε, αλλά εμείς θα επιμείνουμε λίγο. Φαντάζομαι ότι αυτή τη στιγμή μιλάει ο κύριος Μπαρτζόκας.
4: Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ.
0: Πάμε. Με συνθήματα τώρα που ακολουθεί ο κόσμος. Χειροκροτούν τα αδέλφια Αγγελόπουλου που είναι ανάμεσά του, ο Παναγιώτης και ο Γιώργος. Ωραίες στιγμές, αποθέωση για τους προαγωγούς Ευρώπης.
3: Και τώρα οι προεδρείς μας!
5: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Εντάξει, επειδή κάναμε μια προσπάθεια, τέλος πάντων, ακούσαμε τουλάχιστον τον Παπα-Νικολάου και ακούσαμε και το παλμό των φιλάθρων του Ολυμπιακού που βρίσκονται στον Πειραιά αυτή τη στιγμή μπροστά στο Δημοτικό Θέατρο. Ό,τι και να πούμε είναι λίγο. Συγχαρητήρια σε αυτά τα παιδιά που έχουν αυτή τη στιγμή. Ναι, ο Ολυμπιακός είναι ο βασιλιάς της Ευρώπης.
0: Ένα συναρπαστικό παιχνίδι. Κέρδισε τη Βασίλισσα, έραψε το τέταρτο αστέρι. 13 χρόνια μετά το Λονδίνο, μια πολύ μεγάλη επιτυχία με πολύ άγχος απέναντι σε μια Ρεάλ που όσοι νόμιζαν ότι θα κάνει περίπατο. Θα τα πούμε και αργότερα με τις δηλώσεις που έχουμε από το ΑΚΑ. Όσοι νόμιζαν ότι θα κάνει περίπατο, προφανώς δεν ξέρουν ούτε από αθλητισμό ούτε από ομαδικό αθλητισμό. Και όταν έχεις απέναντί σου μια Ρεάλ, μια ομάδα που έχει τη στόφα της μεγάλης ομάδας, ανεξάρτητα αν δεν είχε σέντερ, ανεξάρτητα αν είχε τραυματισμούς, ανεξάρτητα ότι ήταν πληγωμένη, είχες απέναντί σου μια ομάδα με ιδιαίτερα στοιχεία που, και έναν προπονητή του Σκαριόλο που ο οποίος έβγαλε τα πράγματα αυτά μέσα στο παιχνίδι και δυσκόλεψε πάρα πολύ τους παίκτες τους και τον Μπαρτζόκα, αλλά στο τέλος το ταμπλό έγραψε πρωταθλήτρια Ευρώπης η ομάδα του Ολυμπιακού.
1: Λοιπόν, Δημήτρη μου, αμέσως μετά
0: λίγο
1: αργότερα μετά το Θανάση Τσίτσα, γιατί έχουμε και τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας. Εμείς πάντα οτιδήποτε συμβαίνει θα είμαστε. Μπαίνεις μέσα στο στούντιο κανονικότατα και μας ενημερώνεις. Μέχρι αυτή την ώρα λοιπόν γίνεται ένας πανικός εκεί στον Πειραιά. Συνεχίζουμε με αυτό.

Λοιπόν, στις υπόλοιπες γωνιές του ημερολογίου έχουμε πολλές και ενδιαφέρουσες γωνιές. Να πούμε πρώτα απ' όλα ότι ο ήλιος ανατείλει 6 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί. Θα δύσει 38 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Διανύουμε ήδη την 145η ημέρα του έτους. Και τη χαιρόμαστε αυτή την ημέρα.

Στις πολύ ενδιαφέρουσες λοιπόν γωνιές του ημερολογίου μας, της ατζέντας, βλέπουμε ότι το 1834 ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και ο Δημήτριος Πλαπούτας καταδικάζονται σε θάνατο κατά τη διάρκεια της Βαβαροκρατίας. Είχαν κατηγορηθεί ότι συνωμοτούσαν κατά της αντιβασιλείας. Υπέρ της απαλλαγής τους ψηφίζουν οι δικαστές Γεώργιος Τσερτσέτης και Αναστάσιος Πολυζωίδης. Η ποινή τους θα μετατραπεί σε κάθριξη και θα απελευθερωθούν μόλις ενηλικιωθεί ο Όθων το Μάιο του 1835. Ελαδάρα, ελαδάρα. Μία χούφτα είχαν καταφέρει, μία χούφτα στρέμματα είχαν καταφέρει και είχαν απελευθερώσει, και όμως οι ήρωες της Επανάστασης είχαν βρεθεί ενώπιον κατηγοριών. Η πολιτική σε όλο της το εύρος και το μεγαλείο της. Νομίζω ότι είναι καλύτερα να διαβάζουμε στο ημερολόγιο ότι το 1932 κάνει τον ντεμπιούτο του το διάσημο καρτούν της Disney, ο Diddy Dong, γνωστότερο ως Goofy. Και πόσους γκούφιδες έχουμε ανάμεσά μας. Το 1935 ο θρυλικός σπρίντερ και άλτης Jesse Owens πάει 6 παγκόσμια ρεκόρ σε μία ώρα. Μεταξύ άλλων γίνεται ο πρώτος άλτης που περνά τα 8 μέτρα στο άλμα εις μήκος με επίδοση 8,13. Somewhere deep inside. Το 1973 το αντιτροπιλικό βέλος με κυβερνήτη τον Νίκο Παπά αποχωρεί από νατοϊκή άσκηση. Ο κυβερνήτης, 6 αξιωματικοί και 25 υπαξιωματικοί ζητούν πολιτικό άσυλο στην Ιταλία. Η κίνηση αυτή, το επωνομαζόμενο κίνημα του ναυτικού, αποτελεί πλήγμα για τη Χούντα καθώς διεθνοποιεί το ελληνικό πρόβλημα. Η Καστοριά κατακτά το κύπελο Ελλάδος το 1980, κερδίζοντας τον τελικό τον Ηρακλή με 5-2. Και αυτός που ακούγεται έχει γενέθλια σήμερα. Γεννήθηκε το 1958. Για ακούστε τον. Paul Weller λέγεται. Άγγλος ρόκερ, έχει αφήσει το στίγμα του και τα ίχνη του πολύ δυνατά στην ροκ μουσική. Νομίζω ότι εάν σε αυτό που μόλις τώρα ακούσαμε προσθέσουμε το The Jam και το Style Council, έχουμε ένα πολύ δυνατό τρίπτυχο που έφτασαν στο νούμερο 1 του πίνακα του Billboard. Συνεχίζουμε.

Το άσμα το ξέρετε, είναι ώρα για το αρχαίο μας γνωμικό, που σήμερα θα το πάμε λίγο ανάποδα. Ποιος γιορτάζει σήμερα περισσότερο από όλους? Ο Πειραιάς μας. Ο Πειραιάς λοιπόν, η μεγαλύτερη πόλη και το κυριότερο λιμάνι της Ελλάδος, η μεγαλύτερη πόλη, καταλαβαίνετε, ναι, σύμφωνα με το AI εδώ, γιατί συνεχίζουμε εμείς το πείραμά μας, το κοινωνικό αυτό πείραμα, αποτελεί το επίνιο της Αθήνας. Ετυμολογικά η λέξη Πειραιεύς προέρχεται από το αρχαίο ρήμα περαιώ, περνώ αντίκρι δηλαδή, και σημαίνει πέρασμα. Η ονομασία αυτή δόθηκε στην περιοχή κατά την αρχαιότητα, καθώς αρχικά ο Πειραιάς ήταν μια τελείως, μα τελείως ξεχωριστή περιοχή από την υπόλοιπη Αττική και λειτουργούσε ως τόπος περάσματος. Μερικά επιπλέον βασικά στοιχεία για την πόλη όσον αφορά στην αρχαία Ελλάδα, την αρχαία ιστορία. Ο Πειραιάς συνδέθηκε οριστικά με την Αθήνα στην κλασική αρχαιότητα χάρη στο Θεμιστοκλή, ο οποίος έκτισε τα μακρά τείχη και δημιούργησε τον περίφημο ναύσταθμο των Αθηναίων. Κατά τη διάρκεια της Φραγκοκρατίας και της Τουρκοκρατίας το όνομα ξεχάστηκε. Τότε το λιμάνι ήταν γνωστό ως Πόρτο Λεόνε ή Πόρτο Δράκο, ονομασία που πήρε από ένα τεράστιο μαρμάρινο άγαλμα λιονταριού που βρισκόταν εκεί. Στη σύγχρονη εποχή επανήλθε επίσημα ως Πειραιάς μετά την ίδρυση του σύγχρονου ελληνικού κράτους και σήμερα είναι ο μεγαλύτερος ναυτιλιακός και διαμετακομιστικός κόμβος της χώρας και ένας από τους μεγαλύτερους, αν όχι ο μεγαλύτερος, ναι, της Ευρώπης. Πάμε για άλλα, αγαπητέ μου κύριε Μαυράκη.

Την καλημέρα μας στο Μάνο τον Ιφλή. Καλημέρα Μάνο μου, δεν αυτό που μου στείλες για σύριαλ το κόβω. Αλλά εν πάση περιπτώσει, να προσέχετε στους δρόμους, καλή εκπομπή. Και φαντάζομαι κάπως έτσι θα ξεκινήσετε. Όλοι

Έτσι δεν είναι, κύριε Κολοκυθά? Κύριε Νυφλή, δεν βλέπω κανένα μήνυμα να μου στέλνετε. Φαντάζομαι, λέω, 6 ώρα που ανοίγετε εκεί το μαγαζί στο Open, ότι θα ξεκινήσετε κάπως έτσι. Την καλημέρα μου να προσέχετε στους δρόμους, κυκλοφορούν πάρα πολύ περίεργοι. Και ασφαλώς, εντάξει, okay, θα μας δώσει και το αθλητικό κομμάτι καθαρά λίγο αργότερα ο Δημήτρης ο Σταυρακάκης. Να πούμε επίσης ότι σε 10 περίπου λεπτά θα έχουμε το Θανάση Τσίτσα για να μας δώσει όλα μα όλα όλες τις λεπτομέρειες και όλες τις εξελίξεις όσον αφορά όσον αφορά στα θέματα του πολέμου εκεί στη Μέση Ανατολή. Διαψεύστηκαν χθες οι ελπίδες που είχαν καλλιεργηθεί από την προαναγγελία της ανακοίνωσης ενός βιώσιμου σχεδίου για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Η αβεβαιότητα παρατείνεται, καθώς οι διαπραγματεύσεις τόσο για τα στενά του Ορμούζ όσο και για τα πυρηνικά του Ιράν παραμένουν σε θολό τοπίο. Ο Θεός να βάλει το χέρι του, διότι, όπως είπαμε και στην εισαγωγή, η ακρίβεια επιμένει στεναρά και μάλιστα επιμένει με τον πλέον ενοχλητικό τρόπο. Όταν λοιπόν βλέπουμε ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά, διότι ναι μεν όλη αυτή η περιραίουσα ατμόσφαιρα ότι θα φτιάξει, ρε παιδί μου, το πράγμα, ότι μάλλον θα την έχουμε αυτή την συμφωνία για μια έτσι εκεχηρία 60 ημερών, λέγανε, και τελικά δεν. Είχαμε μία πτώση άνω του 5%. Αυτό κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου στις πρώτες συναλλαγές στην Ασία, καθώς ενισχύθηκαν οι ελπίδες για αυτό το οποίο συζητούμε, για μία συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν. Το Brent υποχώρησε κατά 5,1% στα 98,22 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημείωσε πτώση 5,2% φτάνοντας στα 91,57 δολάρια. Τα πράγματα όμως δεν πάνε καθόλου μα καθόλου καλά στην ελληνική αγορά. Το βλέπουμε καθημερινά, βλέπουμε τι γίνεται στα ράφια, βλέπουμε επίσης και τι καταγράφουμε στα ταμπλό, τι βλέπουμε ότι καταγράφονται στα ταμπλό των βενζινάδικων, των πρατηρίων. Μας πονάει η τσέπη μας. Δώσ' το να τα ακούσουμε.

Να τα λοιπόν και τα μηνύματάκια σας. Ελάτε, όχι τσαγκαροδευτέρες, τέτοια ημέρα. Φαντάζομαι οι περισσότεροι από εσάς μάλλον έχετε κατέβει κάτω. Είσαστε εκεί στο Δημοτικό Θέατρο και παρακολουθείτε. Και πανηγυρίζετε και πάρα πολύ καλά κάνετε. Ο Σπύρος, ο συνονόματος. Σπυράκο, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Το πήραμε, μου γράφει. Το πήραμε. Επιτέλους. Αν δεν το παίρναμε και φέτος, να σου πω και με αυτή την ομάδα που είχαμε και όλα τα τέτοια, θα στεναχωριόμουν. Δεν θα πω κάτι παραπάνω. Απλά θα στεναχωριόμουν, να ξέρετε. Απλά θα στεναχωριόμουν και να ξέρετε ότι είχα και το άγχος. Τι θα ακούγαμε πρωί-πρωί από τον Ιωσήφ τον Καλαμαράκη. Για να τα λέμε και αυτά. Άντε, βοηθιά μας. Μας βοήθησε ο Παπα-Νικολάου, ο Φουρνιέ, ο Βεζένκοφ και τα υπόλοιπα παιδιά. Και πάνω απ' όλα ο αρχιτέκτονας, ο Μπαρτζόκας. Λοιπόν, να προσέχετε στους δρόμους. Σταθερά χέρια στο τιμόνι, μακριά από τους περίεργους. Και με μπόλικο μεροκαματάκι να επιστρέφετε στο σπιτικό σας, αδερφέ Σπύρο. Όλοι οι ταξιτζίδες, όλα τα παλικάρια, γυναίκες και άνδρες εκεί έξω. Φοβερό σημείο αυτό. Όσοι πήγατε στους Maiden το ακούσατε.

στο μεταξύ, ρε παιδιά, μπορώ να καταλάβω κάτι. Έχει ξεκινήσει μία κόντρα ανάμεσα σε αυτούς που ακούνε Metallica και σε αυτούς που ακούνε Maiden. Δηλαδή, για να το καταλάβω, στα social media γίνεται ένας πανικός. Βρε, είσαστε βλαμμένοι, ειλικρινά τώρα, μεταξύ μας. Θέλετε να το συζητήσουμε? Υπάρχουν πρώτα απ' όλα πολύ σοβαρότερα προβλήματα με τα οποία οφείλουμε να ασχοληθούμε στην καθημερινότητά μας. Εσείς τι λέτε? Εσείς τι λέτε? Διότι ξέρετε τι λέγαμε προηγουμένως, ότι γενικότερα, ας μην το πούμε, θα σας αφήσουμε να χαρούν, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι δυνατόν? Άλλη δουλειά δεν έχουμε? Τεράστια συγκροτήματα και τα δύο έχουν αφήσει πραγματικά ιστορία. Γράφουν, εξακολουθούν να γράφουν ιστορία, αλλά ήδη έχουν αφήσει ένα πάρα πολύ δυνατό ίχνος στην ιστορία της rock, της heavy metal μουσικής. Απολαμβάνουμε να τους ακούμε. Έτσι δεν είναι? Να. Ελπίδα μου, την καλημέρα μου, καλή εβδομάδα. Νίκο Αγγελίδη, καλά ρε φίλε Σπύρο, λέει, ακόμα εκεί είσαι, δεν είσαι στο Δημοτικό Θέατρο? Έχουμε και δουλίτσα, μάνα μου. Αυτό ξέρετε, συζητούσαμε με... Δηλαδή το πρωί πώς θα ξυπνήσουν αυτά τα παιδιά? Για να πάνε σχολείο δεν θα ξυπνήσουν, σωστό γι' αυτό. Μη θα πάνε απευθείας. Ναι, παίζει και αυτό. Ναι. Όχι, δεν είμαι στο Δημοτικό Θέατρο. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Όπως αντιλαμβάνεσαι, Νίκο Αγγελίδη. Ο Νίκος Αγγελίδης από το πρατήριο εκεί, από το αρτοποιείο. Όχι πρατήριο. Ναι, έχω μείνει πίσω. Εγώ σκέφτομαι τις τιμές στο βενζινάδικο, στα πρατήρια. Από το αρτοποιείο, από τον Μπέλβι στη Νέα Σμύρνη. Συγχαρητήρια, φίλε μου, λέει, στον Ολυμπιακό για την πανάξια κατάκτηση, γιατί απάνω απ' όλα είμαστε φίλαθλοι. Έτσι πρέπει να είμαστε, παρόλο που δεν είμαστε Ολυμπιακοί. Δεν πειράζει, Νίκο μου, κανένας δεν είναι τέλειος. Άξια το πήρε και το άξιζε. Μας ψιλοτρόμαξε εκεί λίγο στο τέλος, λέω εγώ, αλλά εντάξει. Ο Αβραάμ, Σπύρο, να ονειρευόμαστε όχι μόνο ερυθρόλευκα, αλλά και εθνικά. Καλημέρα και στο Γίγαντα, καλή εβδομάδα. Γίγαντα, εσένα, λέει Δημήτρη Σταυρακάκη. Καλή εβδομάδα στην παρέα. Εν τω μεταξύ, ο Τραμπ δείχνει ώρες-ώρες να εκτελεί κατά γράμμα το σενάριο Νετανιάχου και ο πλανήτης παρακολουθεί σαν να βλέπει remake χωρίς ευχάριστο τέλος. Ακόμα εσείς πιστεύετε ότι υπάρχει beef ανάμεσα στον Νετανιάχου και τον Τραμπ? Γιατί εγώ πάλι πιστεύω ότι όλα μα όλα γίνονται με πάρα πολύ, έτσι, πώς να το πω, αρμονικό, αριστοτεχνικό και γεμάτο συνεννόηση τρόπο, λέω εγώ τώρα. Ο Τάσος μου λέει καλημέρα και μπράβο στον Ολυμπιακό. Ο νόμος που θέλει να φέρει η Ευρωπαία εισαγγελέας, το νόμο, λέει, της αιρεσιμότητας, γιατί η κυβέρνηση ξεπλένει τους υπουργούς με ένα νόμο κάθε φορά. Άκουσε, εγώ σου μιλάω ειλικρινά, έχω μπερδευτεί με όλη αυτή τη δημόσια συζήτηση που γίνεται. Έχω πραγματικά μπερδευτεί. Να ξέρετε ότι από αύριο θα βγάλουμε όσους νομικούς χρειάζεται για να μας εξηγήσουν και αυτή την τροπολογία την οποία έφερε η κυβέρνηση, ο κύριος Φλωρίδης, προκειμένου με ταχύτατους ρυθμούς όσα πολιτικά πρόσωπα εμπλέκονται να φτάνουν ενώπιον του φυσικού δικαστή, να μας εξηγήσουν οι νομικοί εδώ της χώρας για ποιο λόγο ενοχλήθηκε η κυρία Κιούβεση. Η Κοβέση, ναι. Κιούβεση, έτσι λέει το όνομά μου, έτσι θέλω να με λέτε, έτσι λοιπόν τη λέμε κι εμείς. Η κυρία Κιούβεση, δεν ξέρω για ποιο λόγο ενοχλήθηκε. Δεν ξέρω τι ακριβώς. Εντάξει, νησάφι. Δηλαδή, υπάρχει και ένας νομοθέτης εδώ στην Ελλάδα. Νομοθετούμε, ξέρετε. Δεν θα έρθει κάποιος να μας επιβάλλει αυτά τα οποία είναι κακώς. Τα κείμενα θα πρέπει ασφαλώς να αλλακτούν. Έχουμε μπροστά μας, το έχουμε πει. Είναι προτείνουσα αυτή η Βουλή. Θα ξεκινήσει η συζήτηση για το απρός αναθεώρηση άρθρα. Εδώ λοιπόν θα δούμε και πόσα απίδια πιάνει ο σάκος. Και η πολιτική δύναμη, τα κόμματα τα οποία θα θελήσουν με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο να τεινάξουν στον αέρα αυτή τη συζήτηση και ακυρώσουν τη Βουλή την παρούσα ως προτείνουσα, νομίζω ότι το κόστος θα το βρουν μπροστά τους στις επόμενες εθνικές εκλογές. Suicide Blunt, βάλτε να τα ακούσουμε, γιατί θα φάω ξύλο.

0: Λοιπόν, ο Γιώργος ο Ολυμπιακάρας.
1: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
2: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
3: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, acai berry και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
2: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
3: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
2: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
5: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
6: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
5: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
0: Πειραζόμαστε λοιπόν μεταξύ μας. Αυτό είναι. Αυτός είναι ο αθλητισμός. Ο αθλητισμός είναι για να ενώνει, δεν είναι για να χωρίζει. Το λέμε, το φωνάζουμε συνέχεια και ασφαλώς τα λέει και ο Δημήτρης ο Σταυρακάκης, που είναι και ο καθήλυν αρμόδιος, ο αρχισυντάκτης του αθλητικού τμήματος του Real FM. Λοιπόν, γενικότερα η Ελλάδα βρίσκεται στο επίκεντρο εδώ και τρεις συνεχόμενες εβδομάδες, και με τη συναυλία των Metallica, με τη συναυλία των Maiden, με το Final Four βεβαίως. Ελλαδάρα στο επίκεντρο, όπως και να το κάνουμε. Είμαστε περίεργοι τύποι, είμαστε ό,τι να είναι, είμαστε όπως να είναι, όπου να είναι, αλλά Ελλαδάρα και πάλι Ελλαδάρα.

0: Λοιπόν, ο συνονόματος ο Σπύρος, καλημέρα, λέει, 4 χάπια πίεσης πήρα και πήγαινα για κατούριμα όλο το βράδυ. Χαρούμενος, λέει, τρέλα, ναι, μας συνονόματε, ζει το Ολυμπιακός. Λοιπόν, θα κάνουμε όμως μια μικρή παράκαμψη, θα μου το επιτρέψετε. Αν και έχω την εντύπωση ότι κάπου τον πήρε το μάτι μου με κασκόλ του Ολυμπιακού. Αμέ, πέφτω έξω, κύριε Τσίτσα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα,
1: πάντα,
0: κύριε,
1: πάντα.
0: Κύριε καλημέρα, πρωταθλητά.
1: Καλή εβδομάδα. Έχουμε γιορτή στην πόλη, έχουμε γιορτή στη χώρα. Καλημέρα στους πρωταθλητές, στους Ευρωπαίους, στους κουπάτους, σε όλους αυτούς που απόψε, χθες, σήμερα μας έχουν κάνει περήφανος.
0: Μέχρι αυτή την ώρα γίνεται πανικός. Μέχρι αυτή την ώρα γίνεται πανικός στον Πειραιά. Στο Δημοτικό Θέατρο είναι όλοι μαζεμένοι, δεν έχει φύγει άνθρωπος.
1: Ναι, βλέπω τα πλάνα από το κρατικό κανάλι. Κοίτα, έχει μια συνήθεια η ομάδα. Σηκώνει ευρωπαϊκές κούπες σε ξένα σπίτια. Σήμερα ήταν μια ιδιαίτερη μέρα. Βέβαια, αν με επιτρέπεις, αυτό το μάτς μόνο ο Ολυμπιακός μπορούσε να το κερδίσει και μόνο να το χάσει. Τελικά όμως. Ο θεός του μπάσκετ είναι δίκαιος, εντάξει, είναι δίκαιος και η πλάστη έγινε προς το μέρος του Ολυμπιακού. Ήταν ένα φοβερό μάτς, φοβερός τελικός. Είμαστε όλοι χαρούμενοι και το γεγονός ότι αυτή η ομάδα κάνει ευτυχισμένο τον κόσμο μέσα σε αυτή τη σκληρή πραγματικότητα που ζει όλο αυτό το καιρό, νομίζω ότι είναι το πιο σπουδαίο σπυρό πάνω από όλα.
0: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Λοιπόν, για πάμε τώρα στα δυσάρεστα, ευχάριστα. Εσύ θα μας πεις. Πάμε στο ρεπορτάζ εκεί του Λευκού Οίκου, να δούμε τι γίνεται στη Μέση Ανατολή με τα στενά τραυμούς και πάει λέγοντας.
1: Εντάξει, έχουμε. Φαίνεται ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν έχουν καταλήξει σε ένα προσχέδιο μνημονίου κατανόησης που παρατείνει την επιχειρία για 60 μέρες με στόχο μια τελική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Σύμφωνα με τον Αμερικανό αξιωματούχο, το πλαίσιο αυτό προβλέπει την αποναρκοθέτηση και επαναλειτουργία των στενοτουρμούς, καθώς και τον άμεσο τερματισμό στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου. Το Ιράν φέρεται να δεσμεύεται ότι δεν θα αναπτύξει πυρηνικά όπλα και ότι θα παραδώσει τα αποθέματα του πλουτισμένου ουρανού, ότι οι δύο πλευρές θα διαπραγματευτούν τους τεχνικούς μηχανισμούς μέσα στους επόμενους 2 μήνες. Βασικά δεν έχουμε τελειώσει, ωστόσο δεν έχει μέχρι στιγμής υπογραφεί κάποια επίσημη συμφωνία και παραμένει ασαφές πόσο δεσμευτικό είναι αυτό το πλαίσιο. Ναι. Οι Ιρανοί αξιωματούχοι δηλώνουν ότι το άνοιγμα των στενών θα γίνει σταδιακά, πράγμα που σημαίνει ότι τα προβλήματα θα συνεχίζουν να υφίστανται. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποδεσμεύσουν 12 δισεκατομμύρια δολάρια από τα παγωμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία. Θα ξεκινήσει μια καθάριση ναρκών και θα έρθει σταδιακά ο αμερικανικός αποκλεισμός. Η αποδέσμευση κεφαλαίων και η χαλάρωση των κυρώσεων θα εξαρτηθούν από την συμμόρφωση της Τεχεράνης. Ουσιαστικά θα υπάρχει ένας δεσμευτικός οδικός χάρτης, όπως καταλαβαίνεις. Θα κάνεις, θα κάνω.
0: Έφτασαν στο παραπέντε σε συμφωνία και τελικά αυτή η συμφωνία δεν επιτεύχθηκε για κάποιο λόγο.
1: Όχι. Απλά ανταλλάσσονται διπλωματικά έγγραφα. Υπάρχει μια πληροφορία του CBS ότι ο ανώτατος ηγέτης, ο γιος του Χαμενεϊ, κρύβεται σε μέρος στο οποίο η επικοινωνία γίνεται μέσω χωρίς οτιδήποτε ηλεκτρονικό να υπάρχει στη διάθεση, χειροκίνητες δηλαδή, επιστολές. Ο ίδιος φαίνεται να είναι υπέρ αυτής της συμφωνίας και φαίνεται ότι αυτή η καθυστέρηση καθυστερεί και την οποιαδήποτε συμφωνία. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η συμφωνία δεν είναι ακόμα ολοκληρωτή, άρα σημαίνει ότι αρκετά πράγματα είναι στον αέρα. Χαρακτήρισε όμως τις συνομιλίες επικοδομητικές, επιμένοντας βέβαια ότι το Ιράν δεν μπορεί να αποκτήσει πυρηνική βόμβα. Είναι κοντά, αλλά ο ναυτικός αποκλεισμός παραμένει.
0: Ναι. Να δούμε
1: υπάρχει ένα πηγενέλα διπλωματικό. Φαίνεται ότι είμαστε κοντά, αλλά ο διάολος πάντα κρύβεται στις λεπτομέρειες και μένει να δούμε. Πρέπει να είμαστε πολύ επιφυλακτικοί, διότι αυτά ακούμε τον τελευταίο μήνα, τους τελευταίους 2 μήνες. και οι δύο πλευρές δεν έρχονται στη συμφωνία. Αν το Ιράν δεν συμμορφωθεί, δεν θα πάρει τίποτα, δηλώνουν οι Αμερικανοί, χωρίς την πυρηνική σκόνη όπως την αποκαλεί ο πρόεδρος, χωρίς δολάρια, καθώς ανοίγουν τα φτερά, ωστενός ο αποκλεισμός θα χαλαρώνει αναλογικά. Αυτό είναι.
0: Άντε να δούμε.
1: Οι τιμές του πετρελαίου
0: έπεσαν.
1: Ναι. Η JP Morgan εκτιμά ότι οι τιμές μπορούν να σταθεροποιηθούν αν τα στενά ανοίξουν ξανά στις αρχές Ιουνίου, αλλά πρέπει ισχύρω αυτό να το δούμε και στην πράξη.
0: Θανάση μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το αναλυτικότατο όπως πάντα ρεπορτάζ. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Και του χρόνου,
0: και του χρόνου, και του χρόνου. Και του χρόνου πάλι Πειραιά, και του χρόνου.
1: Γεια σου.

Είναι από παραδόξως από τα αγαπημένα μου τραγούδια και γι' αυτό το λόγο το άφησα και λίγο παραπάνω. Έτσι, είδατε που πέσατε, αγαπητέ μου κύριε

0: Λοιπόν, γίνεται ένας πολύ ωραίος πανικός από τα μηνυματάκια σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μας, όλοι μας εδώ, γιατί να ξέρετε ότι, εντάξει, κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωσή σας για όλα τα θέματα. Προς το παρόν, πάμε σαρδάμ, έλα. Προς το παρόν είναι όλα ήρεμα όσον αφορά σε αυτό το πρωινό της Δευτέρας. Όλα ήρεμα εκτός από εκείνο το σημείο, εκείνο το γαλατικό χωριό στον Πειραιά, που εξακολουθεί να γίνεται ο απόλυτος πανικός. Θα πανηγυρίζουν μέχρι το πρωί, μη σας πω, και καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου. Έχουμε και πολύ έντονη πολιτική αντιπαράθεση. Η εβδομάδα που έρχεται προμηνύεται επίσης πολύ ενδιαφέρουσα, με πάρα πολλές, πώς να το πούμε τώρα, και μόνο το γεγονός ότι την Τρίτη ο κύριος Τσίπρας ανακοινώνει και επισήμως το κόμμα του, και μόνο το γεγονός ότι μαθαίνω ότι έρχονται δημοσκοπήσεις οι οποίες θα έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί θα δείξουν και την πραγματική εικόνα, και δεδομένου ότι έχουμε ποδοσφαιροποιήσει την πολιτική, μη σας πω ότι κάποιες φορές έχουμε πολιτικοποιήσει το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ και πάει λέγοντας, αλλά ας μείνουμε στο πρώτο, ότι έχουμε ποδοσφαιροποιήσει την πολιτική. Μία ανάρτηση του κυρίου Τσίπρα με μία μπάλα της Μπαρτσελόνα στα χέρια του, με τα χρώματα της Μπλαουγκράνα. Βέβαια, επισήμως η Μπάρτσα, εκτός από το μπορντό και το μπλε, έχει και το κιτρινάκι, γιατί είναι αυτά τα χρώματα της Καταλούνια. Έχω άδικο, κύριε Σταυρακάκη?
1: Φυσικά, φυσικά.
0: Πάντως είπε τα χρώματα, είπε ο κύριος Τσίπρας, ο πρώην πρωθυπουργός, είναι το μπλε και το κόκκινο. Ναι. Το μπλε για την Ελλάδα μας, το κόκκινο για τους αγώνες μας.
1: Η μπάλα της Μπαρτσελόνα πώς προέκυψε, γιατί η Μπαρτσελόνα δεν ήταν στο Final Four.
0: Ναι, είναι.
1: Βασικά πράγματα να λένε, δεν ήταν στο Final Four.
0: Όχι.
1: Αν ήθελα να κάνουμε λίγο παραλληλισμό, δεν ήταν.
0: Δεν θα μπορούσε όμως να κάνει παραλληλισμό με κάποια από τις ομάδες που ήταν εκεί. Ο Ολυμπιακός είναι ερυθρόλευκος. Εάν έκανε παραλληλισμό με τη Φενέρ Μπαχτσέ. Με τη Ρεάλ Μαδρίτης.
1: Μακριά.
0: Έτσι ακριβώς. Οπότε,
1: με τη Βαλένθια μπορούσε, αλλά και η Βαλένθια είναι σταχτομπούτα.
0: Με νυχτερίδες και αράχνες. Ένα πράγμα. Νυχτερίδες και αράχνες, γλυκιά μου. Λοιπόν. Ο κύριος Σταυρακάκης για το αγωνιστικό μέρος. Ακούσαμε τα πανηγύρια. Συνδεθήκαμε με το Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά.
1: Η κυρία Βουγιουκλώτη, αξιός συνάδελφος, έχει πάθει πολιτισμικό σοκ.
0: Γιατί?
1: Όταν βγήκα, μου λέει, αυτά τώρα είναι.
0: Ναι, κυρία Βουγιουκλώτη.
1: Ναι, πού είναι, έχει πάθει πολιτισμικό σοκ. Αυτά λέει τώρα είναι. Γιατί μου λένε αυτοί εκεί?
0: Ναι. Καθυστέρησε το πούλμαν.
1: Να διευκρινίσουμε ότι καλός ή κακός, δεν μας πέφτει μας λόγος. Ότι σε τέτοια πρωταθλήματα, όταν παίρνεις τέτοιες διοργανώσεις, πρωταθλήματα Ευρώπης, τέτοια μεγάλα event αθλητικά, οι ομάδες ήθιστε, οι φύλακτοι των ομάδων, να μαζεύονται στο κέντρο της πόλης που είναι.
0: Ναι.
1: Το ίδιο γίνεται και όταν πήραν προθέσει η Ιταλία, η Ίντερ κλείδωσε το σκουντέτο και πήρε το πρωτάθλημα Ιταλίας, ήταν το Μιλάνο. Μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Χθες είχαμε πανηγυρία στο Λονδίνο.
0: Ναι.
1: Εντάξει, ήθιστε αυτό το πράγμα.
0: Θέλεις να σου πω όμως κάτι?
1: Πες μου.
0: Δεν πρόκειται να ξεχάσω το 1997 όμως.
1: Ναι. Τι είναι το 97? Το 87.
0: Το 1997, ναι, που σηκώσαμε την πρώτη κούπα.
1: Μάλιστα. Στη Ρώμη, ναι.
0: Ως Ολυμπιακοί.
1: Ναι.
0: Ως
1: Ολυμπιακοί εσείς, ναι.
0: Ναι, ως Ολυμπιακοί εμείς. Που δεν πανηγυρίσαμε μόνο στον Πειραιά αλλά και στην Ομόνοια.
1: Ναι.
0: Δεν πρόκειται επίσης να ξεχάσω που όταν πήραμε το πρώτο πρωτάθλημα στο ποδόσφαιρο μετά τα πέτρινα χρόνια.
1: Ναι.
0: Πανηγυρίσαμε το πρωτάθλημα αυτό και στον Πειραιά αλλά και στην Ομόνοια.
1: Εντάξει, αυτά τώρα είναι για σημειολογικές καταστάσεις.
0: Το
1: ταμπλό έγραψε μετά από 13 χρόνια και πάλι ο Ολυμπιακός κυρίαρχος στο ευρωπαϊκό μπάσκετ στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Οι Ερυθρόλευκοι νίξαν την κάτοχο, την πολυνίκη της διοργάνωσης. Έχει 11 τίτλους, 92-85 τη Ρεάλ Μαδρίτης. Συναρπαστικό παιχνίδι το Final Four της Ευρωλίγας. Ο τελικός, ο Ολυμπιακός μετά από 4 συνεχόμενα χρόνια παρουσία στα Final Four κατάφερε να κατακτήσει τον τίτλο, τέταρτη φορά στην ιστορία του. Έσπασε την κατάρα που ήθελε να μην κατακτά ποτέ τον τίτλο η πρώτη ομάδα της κανονικής διάρκειας. Ρώμη 1997, Κωνσταντινούπολη 2012, Λονδίνο 2013, οι προηγούμενες τρεις φορές που είχε πάρει την κούπα ο Ολυμπιακός και χθες το βράδυ στην Αθήνα. Απέναντι στη Ρεάλ είπαμε ότι είναι πολυνίκης με 11 τίτλους, σημαντικές απουσίες Τάβαρες, Γκολαρούμπα και Λεν, χωρίς καθαρό σέντερ. Ο Ολυμπιακός έκανε κατάθεση ψυχής δύσκολα, πολύ αγχωτικά, μέτρησε το βάθος στον πάγκο, μέτρησε ότι έπαιξε σε κάποια διαστήματα πολύ καλή άμυνα, πιέστηκε αρκετά, πήγαινε πόντο-πόντο, αντέδρασε και στις λεπτομέρειες, πήρε τη νίκη στο φινάλε. Ξόρκησε το φάντασμα του Κάουνας το 2023 και την ήττα από τη Ρεάλ με το καλάθι του Γιούλο Φουρνιέ, 20 πόντους, 4 rebound, 4 assist, ο Πίτερς 16, ο Βεζέκοφ 12, ο Τρέι Ράις πολύ επικίνδυνος, 24 πόντους με 8 rebound, 19 ο Μάριο Χεζόνιο, 13 ο Φέλης. Διαμαρτύρεται η Ρεάλ σε ανάρτηση στην επίσημη ιστοσελίδα της για την διαιτησία. Πάμε να ακούσουμε τώρα ηχητικά, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το ρεπορτάζ. Μέτρησε το γεγονός ότι ήμασταν σε όλο το παιχνίδι ενωμένοι σαν ομάδα. Εβάν Φουρνιέ, πολυτιμότερος παίκτης της διοργάνωσης του Final Four.
2: I want to congratulate Madrid on the hell of a season.
1: Θέλω να συγχαρώ τη Ρεάλ για τη σπουδαία σεζόν που έκανε. Ήταν δύσκολο για αυτούς να αντιμετωπίσουν τόσους τραυματισμούς, αλλά πάλεψαν σκληρά. Ο coach Σκαριόλο είναι μάστερ στην τακτική. Μας δυσκόλεψε το χαμηλό σχήμα, αλλά ήμασταν ενωμένοι όπως πάντα. Επιμείναμε και κερδίσαμε. Ο κόσμος μας έδωσε μεγάλη όθηση. Είναι ένας μεγάλος λόγος που κερδίσαμε. Ήταν μεγάλη πρόκληση για εμάς το Final Four στο ΑΚΑ και τα καταφέραμε. Ήμασταν πρώτοι στην κανονική περίοδο, αυτό δείχνει σταθερότητα. Στην Κανέλα Χρυσονιδού, που είναι στέλεχος της ΚΑΕ Ολυμπιακός, είναι υπεύθυνη στη διεύθυνση εισιτηρίων και αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας, αφιέρωσε τον τίτλο ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον οι δηλώσεις του.
3: Από την πλευρά μου θα ήθελα μόνο να αφιερώσω τη σημερινή κατάκτηση του τίτλου σε έναν αγαπημένο μας άνθρωπο, την Κανέλα, μέλος του συλλόγου, πολύ σημαντικό, που είναι πολύ δυνατός άνθρωπος και να ζητηθούμε να είναι καλά. Θα ήθελα να αφιερώσω την κατάκτηση του τροπέου στους ιδιοκτητές που επιμένουν να αγαπάνε τόσο πολύ την ομάδα, την υποστηρίζουν, στους παίκτες όλης της ομάδας μας φέτος, που όλη τη χρονιά στη regular season ήταν πρώτη, η μόνη ομάδα που έκανε 3-0 στα play-off και κέρδισε τελικά το πρωτάθλημα, σπάζοντας και την κατάρα της πρώτης θέσης. Ιδιαίτερα όμως στους πιο παλιούς παίκτες της ομάδας, αυτούς που τα τελευταία 5 χρόνια είναι εδώ, συμπεριλαμβανομένου και του Μουσταφά Φαλ, οι οποίοι φτάσαν την ομάδα 5 φορές κοντά στην κορυφή, και όλοι αυτοί αξίζουν λίγο παραπάνω από τους πιο νεοφερμένους. Αφιερωμένο λοιπόν και σε αυτούς. Και τέλος, στο φανταστικό κόσμο του Ολυμπιακού, έχουν τη μεγάλη αγάπη μου, ξέρω τι χαρά τους δώσαμε και αυτοί μας τη δίνουν κάθε μέρα όλα αυτά τα χρόνια.
1: Και ο αρχηγός του Ολυμπιακού, ο Κώστας Παπανικολάου, μιλώντας στην ΕΡΤ, αφιέρωσε τον τίτλο στη συνεργάτιδα της ΚΑΕ Ολυμπιακός.
4: Ήτανε 5 χρόνια παρουσία σε Final Four, τα οποία είχαν τα πάντα τους, τα κάτω τους, χωρίς το επιθυμητό αποτέλεσμα στο τέλος. Ήρθε η ώρα να γευτούμε και εμείς αυτόν τον νέκταρ και να μοιράσουμε τη χαρά στον κόσμο μας, που ήταν εκπληκτικότατος για άλλη μια φορά. Δεν μπορώ να πω δικαίωση, γιατί δεν είναι ότι μας αδικούσε κάποιος τις προηγούμενες χρονιές. Εμείς αδικούσαμε όσο στον εαυτό μας σε κάποια κομμάτια και σε κάποια σημεία. Οπότε απλά είναι επιτέλους η ανταμοιβή των κόπων, αν θέλεις, και ο χαρακτήρας που δείξαμε. Αυτό το τρόπαιο, πέρα από τον κόσμο μας, τις οικογένειές μας, σε ανθρώπους που περνάνε δύσκολα, έχουμε και εμείς την Κανέλα μας, η οποία δίνει τη δική της μάχη. Κανέλα μου, ξέρουμε ότι μας παρακολουθείς, ξέρουμε ότι μας βλέπεις, ξέρουμε ότι τα βλέπεις όλα, ότι είσαι δίπλα μας. Σ' αγαπάμε πολύ και αυτό είναι για σένα.
1: Δικαιωμένοι, ικανοποιημένοι ιδιοκτήτες και πρόεδροι της ΚΑΕ Ολυμπιακός, ο Παναγιώτης και ο Γιώργος Αγγελόπουλος. Να ακούσουμε πρώτα τον Παναγιώτη Αγγελόπουλο.
5: Υπήρχε προσμονή τουλάχιστον 5 χρόνια για αυτή την Ευρωλίγα. Είμαστε συγκινημένοι, ο κόσμος ήταν μοναδικός. Τελικά είχε την ιδιαιτερότητα ότι το σηκώσαμε εδώ μέσα. Άξιζε ο κόπος, το αξίζει όλος ο κόσμος του Ολυμπιακού. Όλοι που έχουν δουλέψει για αυτή την Ευρωλίγα, στην ομάδα τόσα χρόνια. Δεν είναι εύκολο να μην επιτυγχάνεις, γιατί έχουμε φτάσει στην Ελλάδα να πηγαίνεις Final Four κάθε χρόνο και να μην παίρνεις την Ευρωλίγα για λεπτομέρειες να θεωρείται αποτυχία. Δεν είναι έτσι, αλλά ας γιορτάσουμε το σήμερα.
1: Και ο Γιώργος Αγγελόπουλος, που αφιέρωσε τον τίτλο στον πατέρα τους που έφυγε πριν από 5 χρόνια.
6: Ζούμε απίστευτες στιγμές. Δεν φανταζόμασταν ποτέ θα ζήσουμε κάτι τέτοιο. Νομίζω είναι μεγαλύτερη στιγμή στην ιστορία του Ολυμπιακού αυτή τη στιγμή. Ό,τι για να πούμε είναι λίγο. Η ομάδα, όταν είναι συνέχεια στα Final Four και ειδικά και τα πρώτα χρόνια με το budget που είχε, ήταν θαύμα που πήγαινε. Είμαστε νικητές, το έχετε δει. Για να πας στο Final Four με τέτοιο budget, ειδικά τα πρώτα χρόνια, με νίκες τρομακτικές μέσα στη Μαδρίτη, στη Βαρκελόνη, με comeback και τα προηγούμενα χρόνια. Ο Ολυμπιακός είχα πει κάτι το 2017, όταν χάσαμε στη Κωνσταντινούπολη. Λέω, ας γίνει και μια φορά ένα Final Four στην Ελλάδα. Ελλάδα και ας είναι και στο ΆΚΑ. Έγινε και είμαστε πρωταθλητές. Είμαστε πολύ χαρούμενοι. Συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα. Είναι συγκλονιστικές στιγμές. Δεν είναι ότι επειδή κάτι θα χάσεις πρέπει να πέσεις κάτω και να τα παρατήσεις. Αυτή είναι η ψυχολογία μας, ο δρόμος μας. Σήμερα είναι 5 χρόνια που χάσαμε τον πατέρα μας και το αφιερώνουμε στη μνήμη του πατέρα μας. Τον οποίο τον υπεραγαπούσαμε και είχαμε μια καταπληκτική σχέση. Είναι σημαντική η μέρα σήμερα, όντως. Είναι 5 χρόνια που έφυγε. Θα μείνει στην ιστορία αυτή η μέρα.
1: Και δύο παίκτες του Ολυμπιακού, ο Σάσα Βεζέκοφ που τόνισε τίποτα δεν χαρίζεται αλλά τα καταφέραμε, και ο Τάιλερ Ντόρση που μίλησε για απίθανο συνέστημα.
7: Τίποτα δεν χαρίζεται, η Ευρωλίγκα είναι αμήλικτη μέχρι το τέλος και είμαστε πολύ χαρούμενοι. Δεν έχω πολλά να πω, δεν ξέρω, οι σκέψεις, τα συναισθήματα, απλά τα καταφέραμε. Παλέψαμε πολύ, είναι 9 μήνες, είναι 42 παιχνίδια, είναι πολλά. Πραγματικά παίξαμε ωραίο μπάσκετ, είμαστε σταθεροί και συνεχίζουμε.
1: Το ζήτημα είναι οι άνθρωποι που είναι πίσω σου. Δεν έχει να κάνει με την δική μου δικαίωση. Έχει να κάνει με το ποιοι ήταν μαζί σου όταν τα πράγματα ήταν σκοτεινά. Ο πατέρας μου, η μητέρα μου, οι υπόλοιποι συγγενείς μου. Αυτή είναι που κρατάς στιγμές σαν κι αυτές που δεν τις παίρνεις ως δεδομένες. Είναι απίθανο το συνέστημα. Είναι απίθανη η όλη χρονιά που περάσαμε.
0: Τώρα μου ήρθε το εξής, είναι η...
1: Αυτά φοβάμαι, ότι σου έρχονται διάφορα.
0: Ναι, και σου έρχονται τώρα.
1: Δεν έρχονται, μην νομίζεις, είμαι λίγο πειθαρχημένος.
0: Όχι, αυτό που θα πω θα σου έρθει λίγο. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός είναι η πρώτη φορά που σηκώνει το ευρωπαϊκό σε ελληνικό έδαφος.
1: Ναι.
0: Ο Παναθηναϊκός το έχει σηκώσει 3 φορές σε ελληνικό έδαφος.
1: Σωστό.
0: Έτσι, 2 φορές στην Πειλαία.
1: Ναι.
0: Και μία στο ΆΚΑ.
1: Ναι, 7 φορές ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι, αυτό λέω, τις 3 μέσα στην...
1: 4 ο... 4 ο Ολυμπιακός. 7 και 11, 7 και 4.
0: 11.
1: 11, 11 έχει η Ρεάλ. Εντάξει.
0: Καλά, θέμα χρόνου είναι να τη φτάσουμε.
1: Όχι, δεν είναι τόσο εύκολο. Δεν είναι το θέμα χρόνου, παίζουν και οι άλλοι.
0: Δεν είπα εγώ το αντίθετο.
1: Ναι, επειδή σε βλέπω ότι είσαι λίγο έτοιμος να τα ισοπεδώσεις όλα.
0: Εγώ όχι, εγώ πιστεύω ότι στην επόμενη δεκαετία ο Παναθηναϊκός, ο οποίος είναι πιο κοντά σε αυτόν τον αριθμό, ότι ναι, έχουν τη δυνατότητα οι ελληνικές ομάδες να φτάσουν σε αυτούς τους αριθμούς.
1: Καλά, εντάξει,
0: έχουν τη δυνατότητα.
1: Παίζουν και άλλοι, στα έχω πει, μην είσαστε πανηγυρτζίδες.
0: Ο αθλητισμός
1: δεν είναι για πανηγυρτζίδες. Δίνουν τώρα, βλέπω εδώ, 85.000 ο κόσμος ήταν στο Δημοτικό Θέατρο σε αυτό το τελείο.
0: 85.000 στις 5 η ώρα το πρωί.
1: Ναι. Και φυσικά υπολόγισε και τον κόσμο
0: που ήταν στο δρόμο.
1: Που ήταν στο δρόμο.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, που ήταν στο δρόμο από το ΑΚΑ, πήγαν στο ξενοδοχείο εκεί στο Χίλτον, έφαγαν κάτι και μπήκαν σε ανοιχτό πούλμαν. Το ένα το πούλμαν ήταν ανοιχτό με τους παίκτες και άλλο ένα κλειστό πίσω με το staff. Και έφτασαν, εντάξει, ήταν ωραία πλάνα να βλέπεις πώς μεταφερόταν η ομάδα. Σε ένα τελείριο πανηγυρισμών για τους παίκτες του Ολυμπιακού. Λοιπόν, σου έχω τώρα.
0: Ναι.
1: Ο κύριος Γιαννακόπουλος, συνεχάρη τον Ολυμπιακό για την κατάρτιση της Ευρωλίγκας, παραδέχτηκε λάθη στη φετινή πορεία του Παναθηναϊκού και τόνισε πως το μυαλό ήταν αλλού. Λάθος δεν θα ξαναγίνει. Είναι η ανάρτηση που έκανε και λέει: 7 ευρωπαϊκά έχουμε πάρει. Εσείς πήρατε το 4ο σας. Εγώ θα σας συγχαρώ, γιατί μέσα σε όλα παίζουν και αθλητές. Συγχαρητήρια σε όλους σας. Και όχι, δεν δέχομαι αυτά που μου στέλνετε, επειδή στο διαδίκτυο εννοεί, ότι δεν φταίω, ότι έκανα ό,τι μπορούσα. Αντικατέστησα τους παίκτες τα πάντα. Αυτό ήταν σε χρηματικό. Μπήκαν κάποια χρήματα παραπάνω. Τα στραβά τα έβλεπα. Τα έβλεπα και το μυαλό ήταν αλλού. Λάθος δεν θα ξαναγίνει. Ουσιαστικά προαναγγέλει αλλαγές.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Νομίζω ότι μετά το τέλος του πρωταθλήματος δεν θα ξαναδούμε στην Κηφισιά τον κύριο Αταμάν.
1: Δεν ξέρω που θα δούμε. Κάτσε, κάνε υπομονή.
0: Κάνω υπομονή.
1: Μη μου. Εντάξει, μην.
0: Έχω εγώ το δικαίωμα, ρε παιδί μου. Τώρα είμαι πολιτικός συντάκτης. Δεν είμαι αθλητικός.
1: Ναι,
0: μπορώ να πω μια κουβέντα παραπάνω όσον αφορά στο αθλητικό ρεπορτάζ.
1: Ναι.
0: Στο πολιτικό δεν το κάνω.
1: Λοιπόν. Α, εντάξει.
0: Κύριε Σαβρακάκη.
1: Λοιπόν, Grand Prix Καναδά που τελείωσε τώρα. Ο Ιταλός ο Αντωνέλη το κέρδισε.
0: Μπράβο.
1: Φινάλε στο Premier League. η Arsenal πρωταθλήτρια, μαζί θα είναι στο νέο Champions League.
0: Έχω και μισοτάκι για το δημογραφικό.
1: Ναι, Manchester City, Manchester United, ήταν στο Villa Liverpool.
0: Ναι.
1: Υποβιβάστηκε η West Ham μαζί με Burnley Wolves, έμεινε η Tottenham. Και η τέταρτη θέση της Aston Villa στην Premier League μαζί με την κατάκτηση του Europa League που είχε η Aston Villa οδηγεί τον Ολυμπιακό στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League και όχι στο δεύτερο, δηλαδή θα παίξει αρχές Αυγούστου. Καλή σας ημέρα.
0: Μια
1: καλή
0: χαρά, συνέχεια. Μια χαρά. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σαβρακάκη. Μπόλικη αθλητική επικαιρότητα. Έχουμε το βασιλιά της Ευρώπης στο θρόνο του. Νομίζω δικαιωματικά. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σαβρακάκη. Ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, θα δώσει σήμερα το πρωί το παρόν στο συνέδριο για το δημογραφικό που διοργανώνεται στο Grand Hyatt Athens. Η Nextis Now και η Dom Consulting διοργανώνουν για πέμπτη χρονιά αυτό το συνέδριο, δημογραφικό 2026. Σήμερα λοιπόν, στο ξενοδοχείο, όπως σας είπα, Grand Hyatt Athens, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και της Περιφέρειας Αττικής. Το συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί παρουσία του Πρωθυπουργού, ο οποίος θα παραχωρήσει συνέντευξη για το δημογραφικό στον Νίκο Χατζηνικολάου. Περιμένουμε με πάρα πολύ ενδιαφέρον πραγματικά τις απαντήσεις του Πρωθυπουργού που θα βρεθεί ενώπιον στον Νίκο Χατζηνικολάου για το δημογραφικό. Είναι από τα σημαντικά, είναι από τα μεγάλα θέματα που αντιμετωπίζει η πατρίδα μας. Με τη συμμετοχή λοιπόν εκπροσώπων της πολιτείας, της επιστημονικής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών, το συνέδριο στοχεύει στην ανάδειξη του δημογραφικού ζητήματος ως μείζονος εθνικής προτεραιότητας και συνενίσχυση του δημόσιου διαλόγου γύρω από ένα θέμα που επηρεάζει καθοριστικά το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας. Για περισσότερες πληροφορίες και συνεχή ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα και τους ομιλητές του συνεδρίου, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα demografico.gr.

0: Ο Κωστής από την Κωνσταντζά μου λέει: καλημέρα Σπύρο, ο Φουρνιέ είναι από τους φούρνους? Είναι φούρναρης, γιατί δεν λέγεται φούρναρης? Κάτσε σιγά σιγά. Έτσι που τόσο πολύ που έχει αγαπήσει την Ελλάδα ο Φουρνιέ, ποτέ δεν ξέρεις. Καλή εκπομπή, καλή εβδομάδα. Πολύ βροχή μέσα στο Σαββατοκύριακο, μου γράφει η κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη. Φέτος η Αθήνα βάφτηκε metal, υπέροχη Metallica και Iron Maiden. Μπράβο στον Ολυμπιακό, υγεία σε όλους. Ερυθρόλευκη και metal βάφτηκε η Αθήνα γενικότερα το τελευταίο διάστημα. Θα πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι. Σε αλλαγή ώρας θα... πάμε πάλι. Θα επανέλθουμε δρυμύτεροι με το τσουνάμι μας, τη Στεφανία Κασίμη. Εγώ το μοναδικό πράγμα το οποίο έχω να πω είναι, αγαπητέ μου κύριε Μαυράκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεργασία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τις αντοχές που επιδείξατε. Καλή ξεκούραση σας εύχομαι, παρακαλώ.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
3: Το έμαθες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
4: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
3: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
5: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
6: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
7: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
8: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
7: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
9: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
10: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
11: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
10: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
11: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
10: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
11: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
10: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
11: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
12: Γιώργο Πινάς.
13: Έχω μία πείνα.
12: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
13: Να πάμε, να πάμε.
12: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
2: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
0: Και θα ταλαιπωρήσουμε όσο μπορούμε τον κύριο Τζιβελεκίδη. Η κυρία Εύη Βουγιοκλιώτη ταλαιπωρείται από τις 5 η ώρα το πρωί. Την ταλαιπωρούμε δηλαδή όσο περισσότερο μπορούμε. Θα εξακολουθήσουμε να την ταλαιπωρούμε μέχρι τις 8 η ώρα. Στο 211-200-8200 λοιπόν η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη, και στο στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας, είναι αυτή η διεύθυνση που μπορείτε να στείλετε τα mail σας. Εμείς τα βλέπουμε σε πραγματικό χρόνο και βεβαίως τα διαβάζουμε στον αέρα, κάνουμε τη συζητησούλα μας. Έχουμε μια πάρα πολύ μεγάλη παρέα και αυτή η παρέα φαίνεται από τα μηνύματά σας. Θέλουμε να μας δώσετε τον παλμό της πόλης, να μας πείτε τι συμβαίνει εκεί έξω. Όλοι εσείς οι οποίοι ήσασταν εκεί στην Φιέστα, στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά, μας τα είπε ο κύριος Σταυρακάκης πάρα πολύ αναλυτικά, και ασφαλώς έχουμε και εμείς την ανάλογη διάθεση. Την ανάλογη διάθεση του πρωταθλητή. Ο κύριος είναι δικό μου. Ο κύριος Καλαμαράκης δεν είχε έρθει ακόμα. Δεν είχε έρθει ακόμα.
14: Ασφάλτο λίμνο.
0: Σε λίγο, κάτσε. Δεν, γιατί έχουμε μισό λεπτό. Μόλις την ξεκλειδώσουμε την κυρία Κασίμη. Όλα μαζί, εννοείται. Ασφαλώς. Γιατί να το κρύψουμε άλλωστε, σε κάθε περίπτωση. Λοιπόν, να ξέρετε το εξής, και κάπως έτσι θα ξεκινήσουμε τη δεύτερη ώρα, που είμαστε στα 5 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί. Ακούσατε το Θανάση το Τζίτσα, τον ανταποκριτή μας από τις Ηνωμένες Πολιτείες, για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Μέση Ανατολή, και βεβαίως περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Είναι μια κρίσιμη εβδομάδα και σε επίπεδο πολέμου εκεί στην Μέση Ανατολή, σε επίπεδο διαπραγματεύσεων. Είναι μια εξίσου κρίσιμη εβδομάδα, ενδιαφέρουσα εβδομάδα για τα πολιτικά δρόμενα, δεδομένου ότι αύριο ο κύριος Τσίπρας, ο πρώην πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, θα ανακρίνεται από τις 5 η ώρα το πρωί. Την ταλαιπωρούμε δηλαδή όσο περισσότερο μπορούμε. Θα εξακολουθήσουμε να την ταλαιπωρούμε μέχρι τις 8 η ώρα. Στο 211-200-8200 λοιπόν η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη, και στο στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας, είναι αυτή η διεύθυνση που μπορείτε να στείλετε τα mail σας. Εμείς τα βλέπουμε σε πραγματικό χρόνο και βεβαίως τα διαβάζουμε στον αέρα, κάνουμε τη συζητησούλα μας. Έχουμε μια πάρα πολύ μεγάλη παρέα και αυτή η παρέα φαίνεται από τα μηνύματά σας. Θέλουμε να μας δώσετε τον παλμό της πόλης, να μας πείτε τι συμβαίνει εκεί έξω. Όλοι εσείς οι οποίοι ήσασταν εκεί στην Φιέστα, στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά, μας τα είπε ο κύριος Σταυρακάκης πάρα πολύ αναλυτικά, και ασφαλώς έχουμε και εμείς την ανάλογη διάθεση. Την ανάλογη διάθεση του πρωταθλητή. Ο κύριος είναι δικό μου. Ο κύριος Καλαμαράκης δεν είχε έρθει ακόμα. Δεν είχε έρθει ακόμα. Σε λίγο, κάτσε. Δεν, γιατί έχουμε μισό λεπτό. Μόλις την ξεκλειδώσουμε την κυρία Κασίμη. Όλα μαζί, εννοείται. Ασφαλώς. Γιατί να το κρύψουμε άλλωστε, σε κάθε περίπτωση. Λοιπόν, να ξέρετε το εξής, και κάπως έτσι θα ξεκινήσουμε τη δεύτερη ώρα, που είμαστε στα 5 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί. Ακούσατε το Θανάση το Τζίτσα, τον ανταποκριτή μας από τις Ηνωμένες Πολιτείες, για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Μέση Ανατολή, και βεβαίως περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Είναι μια κρίσιμη εβδομάδα και σε επίπεδο πολέμου εκεί στην Μέση Ανατολή, σε επίπεδο διαπραγματεύσεων. Είναι μια εξίσου κρίσιμη εβδομάδα, ενδιαφέρουσα εβδομάδα για τα πολιτικά δρόμενα, δεδομένου ότι αύριο ο κύριος Τσίπρας

και ασφαλώς έχουμε και εμείς την ανάλογη διάθεση. Την ανάλογη διάθεση του πρωταθλητή. Ο κύριος είναι δικό μου. Ο κύριος Καλαμαράκης δεν έχει έρθει ακόμα. Δεν έχει έρθει ακόμα. Σε λίγο, κάτσε. Δεν, γιατί έχουμε μισό λεπτό. Μόλις την ξεκλειδώσουμε την κυρία Κασίμη. Όλα μαζί, εννοείται. Ασφαλώς. Γιατί να το κρύψουμε άλλωστε, σε κάθε περίπτωση. Λοιπόν, να ξέρετε το εξής, και κάπως έτσι θα ξεκινήσουμε τη δεύτερη ώρα, που είμαστε στα 5 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί. Ακούσατε το Θανάση το Τζίτσα, τον ανταποκριτή μας από τις Ηνωμένες Πολιτείες, για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Μέση Ανατολή, και βεβαίως περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Είναι μια κρίσιμη εβδομάδα και σε επίπεδο πολέμου εκεί στην Μέση Ανατολή, σε επίπεδο διαπραγματεύσεων. Είναι μια εξίσου κρίσιμη εβδομάδα, ενδιαφέρουσα εβδομάδα για τα πολιτικά δρόμενα, δεδομένου ότι αύριο ο κύριος Τσίπρας, ο πρώην πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, θα ανακοινώσει το κόμμα, αυτό το κόμμα με τα χρώματα μπλαουγκράνα, μπλε και κόκκινο, μπορντό βέβαια η Μπαρτσελόνα, αλλά εντάξει, όπως και να το κάνουμε. Το μπλε λέει για την Ελλάδα, το κόκκινο για τους αγώνες που έχουμε δώσει, και περιμένουμε πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα. Ήδη ο κύριος Τεμπονέρας βρίσκεται εκτός ΣΥΡΙΖΑ. Θέλετε νεράκι, κάτι? Ναι, παρακαλώ. Και καφεδάκι έχω φτιάξει από αυτόν, από τον καλό. Γιατί με κοιτάς έτσι, βρε παιδί μου? Δεν μπορώ να σε καταλάβω. Είναι ένας καφές ο οποίος θα σε κρατήσει σε εγρήγορση και θα σου δώσει ενέργεια για τις υπόλοιπες 3, 4, 5, 6 μέρες. Καλό δεν είναι? Μπορεί και βάλε. Εγώ τον έχω συνηθίσει, δηλαδή φεύγοντας από εδώ, όσες κούπες και να πιω, πάω για ύπνο. Χαλάρα. Εννοείται. Βέβαια κάνω κάποιες συναντήσεις πρώτα, θα πάω λίγο από εδώ, θα πάω λίγο από εκεί, θα πάω λίγο παραπέρα, αλλά σε κάθε περίπτωση, ό,τι ώρα γυρίζω στο σπίτι, πέφτω για ύπνο. Τρώω πρώτα και μετά πέφτω για ύπνο. Αυτά με τα προσωπικά. Περιμένουμε λοιπόν με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τις ανακοινώσεις του κυρίου Τσίπρα. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με τα υπόλοιπα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, πώς ακριβώς θα αντιδράσουν. Σε κάθε έτσι γωνιά της κεντροαριστεράς πολυκατοικίας, το θέμα συζήτησης είναι πότε θα κλείσει ο ΣΥΡΙΖΑ, εάν ο ΣΥΡΙΖΑ τελικά θα βάλει λουκέτο, ή αν θα γίνει αυτή η μετάβαση με διαφορετικό τρόπο. Το ρεπορτάζ λέει ότι ο κύριος Τσίπρας ουδόλως ενδιαφέρεται για το τι θα αφήσει πίσω του ο κύριος Φάμελος και οι λοιποί. Δεν τον ενδιαφέρει αυτό, δεν έχει μπει σε αυτή τη λογική και σε αυτή τη συζήτηση, μας διαμεινύουν οι πολύ στενοί του συνεργάτες. Από εκεί και έπειτα όμως, την μεγάλη ανησυχία την συναντάμε στη Χαριλάου Τρικούπη, τη συναντάμε στα υπόλοιπα κόμματα που ουσιαστικά έχουν οικοδομήσει αυτή την κεντροαριστερή πολυκατοικία, που όσο πάνε, ξέρετε, τα διαμερισματάκια γίνονται και πιο μικρά, διότι διαμελίζονται, διότι γίνονται πολλά το ένα πίσω από το άλλο, και έχουν φτάσει στο σημείο τελικά από εκεί που υπήρχαν οροφοδιαμερίσματα, τώρα απλά υπάρχουν μικρές γκαρσονιέρες.

Να ξέρετε ότι την Παρασκευή στις 29 Πέμπτου έχει fame. Αμέ, αγαπητέ κύριε Τζιβελεκίδη, έχει fame. Το musical ορόσημο του αμερικανικού σινεμά ακολουθεί μια ομάδα νεαρών καλλιτεχνών στη Σχολή Τεχνών της Νέας Υόρκης, καθώς κυνηγούν το όνειρο της επιτυχίας μέσα από τη μουσική, το χορό και το θέατρο.

0: Σας έχουμε και τριήμερο στην Άνδρο, να ξέρετε. Αμέ, στην Άνδρο. Την προηγούμενη εβδομάδα ήταν. Την προηγούμενη ήμουν βασιά, θυμάμαι καλά στη μανία μου, δεν θυμάμαι καλά. Αλλά, πάση περιπτώσει, τριήμερο στην Άνδρο. Διεκδικήστε λοιπόν ένα τριήμερο στην Άνδρο, στο εκπληκτικό ξενοδοχείο Περάκης, με θέα στο γαλάζιο του Αιγαίου, και ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως, τη Sea Jets. Πληροφορίες στο hotelperakis.com και στο seajets.com. Το δεύτερο δώρο του εβδομαδιαίου διαγωνισμού του Real FM είναι μια δωροεπιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. Μεγάλες εκτόσεις ως 40% σε όλα τα έπιπλα της Κοτσόπουλος Home. Επισκεφτείτε τα καταστήματα Κοτσόπουλος Home σε Μαρούση και Παλαιό Φάληρο ή μπείτε στο kotsopoulos.gr. Το τρίτο δώρο, αφιγραντήρας Μόρις με 5 στάδια φιλτραρίσματος του αέρα, λειτουργίες στεγνώματος ρούχων, συνεχούς αφήγρασης και χαμηλά επίπεδα θορύβου. Για να πάρετε μέρος, δεν έχετε παρά να μπείτε στο real.gr, να βρείτε τον Real Player και να ακολουθήσετε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 25 Μαΐου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου στα...
1: Άντε μπράβο, γουρλίδικα τα παιδιά μας.
0: Λέει για τα παιδιά μας. Και επειδή το είπε και έτσι.
1: Βλέπεις τη φορά ή όχι τώρα, με
0: ναι, τρελά. Ναι, ναι.
1: Τυχαίο.
0: Το θέλει, ρε παιδί μου, βάλ το αφού το θέλει.

Να ξέρετε πάντως πως και αυτό το καλοκαίρι είναι, διότι το καλοκαιράκι έρχεται ήδη. Εγώ, να ξέρετε, υδρώνω με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο. Έχουμε φτάσει ούτως ή άλλως 25 Μαΐου. Είμαστε στις τελευταίες ημέρες του Μαΐου, από 1η Ιουνίου, και επισήμως καλοκαιράκι. Έτσι δεν είναι? Και αυτό το καλοκαίρι λοιπόν το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας δίνει ραντεβού στο Park Your Cinema και στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του KPYSIGMANI, του KPRISN. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο αγαπημένες ταινίες προβάλλονται κάτω από τα στέρια με ελεύθερη είσοδο, χαρίζοντας μοναδικές κινηματογραφικές βραδιές στην πόλη. Πηγαίνε νωρίτερα στο περίπτερο και το lounge του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για να απολαύσεις δωρεάν popcorn και να βγάλεις αναμνηστική φωτογραφία. Για δεύτερη χρονιά δίνει ενέργεια στις πιο όμορφες καλοκαιρινές στιγμές. Δες το πρόγραμμα προβολών στα social του και στο site του KPISN.

0: Δεν είχα σκοπό, αλλά μου έρχεσαι με κατεβασμένη μούρη, με πράσινη μπλούζα. Είναι προκλητικό.
1: Είναι η πρώτη φορά που τον βάζεις, τον ύμνο σήμερα. Ή τον είχες βάλει και στο... Ή το είχες βάλει στο 5 και με 6.
0: Ναι, το μάλαμε μια φορά.
1: Εντάξει, καλά
0: είδαμε. Πρωτοβουλία του κυρίου Μαυράκη.
1: Βεβαίως, καλά κάνατε.
0: Ναι.
1: Καλά κάνατε.
0: Εγώ ξεκίνησα...
1: Κατά λάθος τα πράσινα.
0: Λοιπόν, κατά λάθος τα πράσινα.
1: Κατά λάθος κι όμως.
0: Θα ακούσει και το ρεφρέν. Θα ακούσει
1: 4
0: και το...
1: μέχρι το 7.
0: Ναι. Θα ακούσει και το ρεφρέν. Αξίζει να το ακούσει. Πάμε.
1: Δεν πειράζει.

0: Να ξέρεις, με παίρνουν για γούρι εμένα στον Ολυμπιακό.
1: Α, εντάξει, okay.
0: Εντάξει.
1: Τότε δεν.
0: Φέρνω γούρι, οπότε λίγα τα
1: μπράβο,
0: λόγια σου.
1: Μπράβο, μπράβο. Yeah. Μπράβο γουρλού μας, μπράβο, μπράβο.
0: Εγώ πάντως με τα πράσινα μια χαρά είμαι.
1: Ναι, εντάξει. Και εγώ τυρκουάζ φορά.
0: Εγώ ήθελα να το πάρετε.
1: Ναι.
0: Ήθελα να το πάρετε. Ναι, πάντα ναι, είναι καλός ο... καλό να γίνεται και ένα αλλαγή. Στις κούπες. Δεν είναι κακό. Το θέμα είναι πάντα στα ελληνικά χέρια. Αυτό είναι το στοίχημα.
1: Α, εντάξει. Σε αυτό συμφωνούμε. Συμφωνούμε απόλυτα.
0: Τώρα. Εντάξει. Ούτως ή άλλως δεν έχω πρόβλημα. Εμείς είμαστε 7, εσείς είστε 4. Έχετε ακόμα.
1: Ναι.
0: Θα έχω πάρει σύνταξη μέχρι να φτάσετε 7.

0: Λοιπόν, ο Ολυμπιακός το άξιζε. Ήταν καλύτερος. Ήταν σταθερά καλός καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Για να τα λέμε όλα.
1: Σπάσαμε και την κατάρα της πρώτης θέσης.
0: Λοιπόν, σπάσατε και την κατάρα, αλλά το, πέρα από την πρώτη θέση, γενικότερα, που προφανώς είναι και αποτέλεσμα της σοβαρής δουλειάς, δεν το συζητώ τώρα. Λοιπόν, έδειξε μία συνέπεια και μία σοβαρότητα. Να τα λέμε όλα. Εντάξει, το παραδέχτηκα.
1: Ωραία.
0: Βέβαια.
1: Ναι.
0: Είχα, ξέρεις, από το Σάββατο, μέσα στο Σαββατοκύριακο, είχα λίγο αρχίσει να φοβάμαι με αυτά που άκουγα, γιατί νόμιζα κάποια στιγμή ότι το είχαν τόσο σίγουρο για τον Ολυμπιακό, που λέω, παιδιά, παίζει με τη Χαλκίδα Ολυμπιακός και κάτι λάθος έχω καταλάβει εγώ. Όχι, ήτανε, για μένα ήταν πάρα πολύ επικίνδυνο αυτό,
1: τα
0: να ξέρεις.
1: Τα
0: βλέπες, τα άκουγες.
1: Ναι, ναι.
0: Λέω, παιδιά, κάποιον άλλο σας λέω παίζει. Δεν γίνεται να λέει Ρεάλ, αυτή αποκλείεται.
1: Με μια ομάδα η οποία όχι απλά έχει, λοιπόν, βαριά, όχι απλά έχει βαριά φανέλα. Έτσι, μπορεί να στο πάρει μέσα σε δευτερόλεπτα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Όπως επίσης εκεί προς το τέλος πρέπει να σου πω.
0: Βεβαίως.
1: Πήγε και... λίγο η καρδιά μου στην κούλουρη. Γίνανε ένα-δύο δηλαδή απανωτά λάθη.
0: Όλων.
1: Τα οποία λες, όπα.
0: Αλλά το λέω γιατί ξέρεις, καμιά φορά επειδή παθιαζόμαστε, ακόμα και οι συνάδελφοι του αθλητικού ρεπορτάζ, καμιά φορά παθιάζονται τόσο πολύ.
1: Γιατί μπορεί να. Πολιτικού ρεπορτάζ.
0: Αθλητικό.
1: Α, το αθλητικό.
0: Παθιάζονται τόσο πολύ. Και καλά κάνουν, εντάξει. Επειδή είναι και η ομάδα τους ενδεχομένως.
1: Ναι.
0: Που είναι σαν να τυφλώνονται. Και σου λέω, κάποια στιγμή νόμιζα από την Παρασκευή το βράδυ μέχρι χθες ότι έπαιζε με τη Χαλκίδα. Συγγνώμη για τη Χαλκίδα τώρα, είπε τυχείο. Δεν ξέρω, πείτε μια άλλη.
1: Ναι, πρέπει να σου πω ότι οι επαρχιακές ομάδες στο μπάσκετ είναι πάρα πολύ δυνατές.
0: Βεβαίως, εντάξει, δεν είναι Ρεάλ, αλλά ναι. Θέλω να πω ότι την είχαμε υποτιμήσει λόγω των απουσιών βασικά. Είχαν δώσει πάρα πολύ μεγάλη έμφαση στις απουσίες.
1: Ναι.
0: Οπότε εντάξει. Που ήταν πολύ σημαντικές προφανώς.
1: Ναι, βρε παιδί μου, σημαντικές ήταν. Αλλά...
0: απλά και πάλι η Ρεάλ είναι τόσο μεγάλη ομάδα. Που ακόμα και με τις απουσίες. Ακούω το Σταυρακάκι που έλεγε χθες ότι δεν τον άφηνε με τον Ολυμπιακό. Είχε μία απάντηση σε όλα.
1: Εννοείται.
0: Δηλαδή δεν τον άφηνε να ξεφύγει.
1: Εννοείται. Δεν είναι. Και εμένα πάντα με φοβίζει η Ρεάλ.
0: Και στην αρχή ξεκίνησε και δυνατά.
1: Τη Ρεάλ ή την βάζεις κάτω από την αρχή.
0: Ο Ολυμπιακός δεν την έβαλε λοιπόν από την αρχή.
1: Δεν την έβαλε. Ναι. Και αυτό ήταν το ανησυχητικό. Διότι σε όσες φορές έχουμε συναντηθεί με τη Ρεάλ. Όπως και στον τελικό του. Πες το, όχι του Αμπουντάμπη, στον προηγούμενο τελικό που το κέρδισε η Ρεάλ με ένα πόντο.
0: Ναι.
1: Πηγαίναμε μπροστά, αλλά πηγαίναμε κουτσουκούτσου στον πόντο. Όταν λοιπόν με τη Ρεάλ παίζεις έναν τελικό και η διαφορά είναι στον πόντο, δεν υπάρχει περίπτωση να μην την κάνεις στο τέλος. Ή τη βάζεις λοιπόν κάτω από την αρχή, όπως αυτή την μόνη φορά που την είχε κερδίσει, την είχε κερδίσει με διαφορά ο Ολυμπιακός. Καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού ήταν μπροστά και ήταν σταθερά μπροστά.
0: Το 13, λες.
1: Το 13, μπράβο. Σωστό, σωστό. Το 13.
0: Ναι, στο Λονδίνο.
1: Λοιπόν, όχι, το 13 ήταν στην Κωνσταντινούπολη.
0: Sorry.
1: Το 13 ήταν στην Κωνσταντινούπολη. Τώρα, εάν λέμε κάτι λάθος, θα μας διορθώσει ο Σταυρακάκης. Λοιπόν, και εντάξει, μία ανησυχία μας ήρθε. Μας ήρθε. Πνίξαμε την ανησυχία, πρέπει να σου πω, με πίτσες εδώ, από το Λεωνίδα. Γιατί δεν γινόταν διαφορετικά. Όταν έβλεπα ότι κομμάτι, τρώγαμε ένα κομμάτι, άνοιγε η διαφορά υπέρ του Ολυμπιακού, συνεχίζαμε και τρώγαμε δεύτερο κομμάτι. Τελικά εξαφανίσαμε τρεις πίτσες μέχρι να το πάρει ο Ολυμπιακός.
0: Μπράβο, παιδιά, μπράβο. Εδώ οι ακροατές είναι χαρούμενοι, έχουν ξενυχτήσει.
1: Αμέ, εννοείται.
0: Γιατί χαμός γινόταν εδώ μεταξύ στον Πειραιά, δεν υπήρχε αυτός ο κόσμος.
1: Μέχρι πριν από λίγο.
0: Ναι, ναι.
1: Μέχρι πριν από λίγο και συνδεθήκαμε και ζωντανά, πρέπει να σου πω.
0: Ποιο ήταν εκεί.
1: Τι είναι, ποιο ήταν, οι πάντες.
0: Άντε.
1: Ναι. Τι παιδί μου, ήταν. Στις 5 και 10 βγάζαμε ζωντανά τον Παπα-Νικολάου. Ήταν όλη η ομάδα, καμιά 70.000 υπολογίζεται από ό,τι μας είπε ο Δημήτρης ο Σταυρακάκης, ο κόσμος ο οποίος βρισκόταν εκείνη την ώρα εκεί. Και βεβαίως το πανηγύρισαν δεόντως.
0: Λες να πήγε πιο πολύ κόσμο το 24. Έτσι όπως είδα τα πλάνα πριν κοιμηθώ.
1: Ναι.
0: Πρέπει να. Μου φάνηκε ότι είχε πάρα πάρα πολύ κόσμο χθες.
1: Είχε πάρα πολύ κόσμο. Δεν ήταν χθες, είναι σήμερα.
0: Σήμερα,
1: μέχρι και πριν από μία ώρα σου
0: σήμερα,
1: λέω.
0: Σήμερα.
1: Τώρα μας ακούνε στο δρόμο αυτοί που γυρίζουν
0: σήμερα
1: στα σπίτια τους ή πηγαίνουν στη δουλειά και δεν έχουν κοιμηθεί καθόλου, βεβαίως.
0: Βέβαια.
1: Έτσι. Αλλά και να προσέχετε στο δρόμο, να προσέχετε. Και ελπίζω να μην ξέρετε τώρα.
0: Ναι, καλέ, ναι, ακροατές. Ναι, αγαπημένοι μου, μην ανησυχείτε. Στατιστικά τόσα χρόνια χρειάζεται. Σας το παγω, σύνταξη. Λοιπόν, τίποτα, κοιτάξτε, να σου πω κάτι. Σας είπα, χαίρομαι πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Βεβαίως που το πήρε μια ελληνική ομάδα, αλλά εντάξει, άσε με τώρα εδώ να κάνω κουβεντούλα με τους Παναθηναϊκούς φίλους μου.
1: Ναι. Εσύ βλέπεις μόνο αυτά, ε.
0: Όχι, βλέπω κι άλλα, αλλά κρατάω λίγο τους Παναθηναϊκούς. Εν τω μεταξύ, φεύγω από το γραφείο χθες.
1: Ο Πάνος.
0: Ναι, ξέρω. Εσύ τι λες, ποιοι λες να είναι. Οι Ολυμπιακοί στέλνουν μήνυμα. Λες, βγαίνω από το γραφείο και ακούω έναν άνθρωπο. Νόμιζα, παιδιά, ότι κάτι είχε γίνει. Εννοώ πάρα πολύ σοβαρό.
1: Αγαπητέ μου, Τζέιμς, άλλο
0: κάτσε
1: πράγμα.
0: Συγγνώμη.
1: Ναι.
0: Μιλάμε, έβριζε. Λέω κάτι είχε γίνει. Εντάξει, είχα κλειστό το ΟΑΟ. Ήταν η ώρα που φεύγαμε να μάξει, ξεπάρκαρα. Είχα κλειστό το τζάμι. Λέω, τι έχει γίνει, φώναζε. Εγώ ανησύχησα. Λέω, κάτι έχει συμβεί. Και κατεβάζω το τζάμι. Τώρα τι γαλλικά δεν καταλαβαίνετε. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι έλεγε. Και ακόμα όμως δεν έχω καταλάβει γιατί μιλάει. Οπότε έχω περάσει δύο λεπτά και ακούω μόνο γαλλικά να βρίζει.
1: Ναι.
0: Κάποια στιγμή λέει, και δεν μπορώ, και δεν ξέρω πώς θα περάσει τέλος πάντων αυτή η νύχτα. Πώς θα ξημερώσει πια. Μα μέσα στο σπίτι μας δεν είναι δυνατόν. Και λέω, τώρα κατάλαβα.
1: Ναι, ναι. Αγαπητέ μου James, δεν είπα αυτό το πράγμα. Τρεις φορές ότι από τα 7 ευρωπαϊκά. Τα τρία τα έχει πάρει μέσα στην Ελλάδα ο Παναθηναϊκός. Αυτό λέω. Ενώ για τον Ολυμπιακό είναι η πρώτη φορά που το παίρνει.
0: Α, ναι,
1: σε ελληνικό έδαφος. Αυτό είναι το οποίο λέω.
0: Έλα, εντάξει, πάμε τώρα.
1: Δύο φορές στη Θεσσαλονίκη και μία στην Αθήνα.
0: Ναι. Και τι εννοείς ότι μισό. Α, γιατί πώς το έχει πει ο Κροάτης. Το είπες υποτιμητικά ότι το παίρνουμε μόνο στην έδρα μας.
1: Ο Χριστός και η Παναγία που είπα εγώ τέτοιο πράγμα.
0: Α. Τι είπες. Κάτι τέτοιο είπες, γι' αυτό ακρότησες.
1: Είπα ότι απλά μία φορά ο Ολυμπιακός το πήρε σε ελληνικό έδαφος. Ενώ ο Παναθηναϊκός το έχει πάρει τρεις φορές. Έτσι. Αν κάνω λάθος στον αριθμό, θυμάμαι ότι ήταν δύο φορές στην Πειλαία, στη Θεσσαλονίκη, και μία στο ΟΑΚΑ.
0: Αυτά.
1: Εντάξει. Λοιπόν, αυτά. Ο Γιώργος. Α, έχουμε ανοίξει ωραία φάμπρικα. Πολύ μου αρέσει. Καλημέρα στους πρωταθλητές, λέει ο Γρηγόρης.
0: Στον πρωταθλητή, εγώ δεν είμαι.
1: Ναι. Καλημέρα, Σπύρο και Στεφανία, λέει ο Γεώργιος. Ενδεικτικά να πω ότι δεν κοιμήθηκα χθες μετά από αυτό που ζήσαμε, που σηκώσαμε το βαρύτιμο ευρωπαϊκό τρόπαιο. Τι ζήσαμε, με εκτίμηση, Γιώργος. Ο Μιχαήλ. Δεν το ξέρω αυτό.
0: Τι?
1: Είχε τέτοια συνέντευξη. Το μήνυμα του Μιχαήλ διαβάζω στις 6 και 16. Δεν το γνωρίζω αυτό. Δεν άκουσα την εκπομπή του Γιάννη του Παπαγιάννη. Οφείλω να σας πω. Ντροπή μου η αλήθεια είναι, αλλά σημασία έχει ότι την ακούει το σύνολο του κοινού
0: αυτό
1: των ακροατών και των ακροατριών, γιατί τα σπάει. Σπάει κάθε ρεκόρ ο Γιάννης ο Παπαγιάννης.
0: Λοιπόν, να πούμε λίγο και για τον καιρό.
1: Να πούμε και για τον καιρό, ναι, να αρχίσουμε να μπαίνουμε σε μία σειρά.
0: Λοιπόν, θα ξαναπούμε για τον Ολυμπιακό, μην ανησυχείτε.
1: Ναι.
0: Α, καλέ, όχι, πριν πω μου για τον καιρό. Μα τι να κάνω τώρα.
1: Με έσκιαξε αυτό το.
0: Η ιστορία λοιπόν.
1: Ναι.
0: Και με αυτό θα πάω στον καιρό. Μπορεί να σου θυμίσει κάτι, γιατί κάποιος είχε την ίδια αγωνία με μένα χθες το πρωί. Η ιστορία δεν γράφεται από μία βραδιά.
1: Ναι. Η ιστορία δεν γράφεται από μία βραδιά.
0: Εντάξει, δεν παρακολούθησες καθόλου τις αναρτήσεις του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, έτσι, Σαββατοκύριακο.
1: Όχι, αλήθεια.
0: Γι' αυτό.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό δεν το καταλαβαίνεις.
1: Ναι. Μα η συγκεκριμένη ιστορία δεν γράφτηκε από μία βραδιά. Η συγκεκριμένη ιστορία.
0: Εντάξει, τώρα έχει ένα παρασκήνιο. Ναι. Τώρα όλο αυτό. Μία ανάρτηση της Euroleague που είπε ο Γιαννακόπουλος ότι κατέβηκε. Μετά έκανε κάτι stories, σαν άρθρο έκανε στο Instagram. Mm. Μία έντονη φορτισμένη τεράστια τοποθέτηση. Λοιπόν, εντάξει. Είπε ουσιαστικά ότι είναι ένα και μόνο παιχνίδι και δεν μπορεί να γράψει την ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Μίλησε για τα στατιστικά. Τέλος πάντων.
1: Αυτό δεν είναι κανείς το αντίθετο. Ασφαλώς ο Παναθηναϊκός.
0: Πολύ βαριά φανέλα.
1: Τώρα τι θα λέμε. Πολύ βαριά φανέλα ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ. Έχει 7 ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Έχει 7 κούπες. Ό,τι και να λέμε είναι. Και θέλεις να σου πω κάτι. Εάν πιάσουμε από το 2000 και μετά, η μεγαλύτερη ομάδα αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη είναι ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι, δύο φορές το πήρε στην Ελλάδα ο Παναθηναϊκός.
1: Δύο φορές το πήρε.
0: Εδώ μας ενημερώνουν οι ακροατές μας.
1: Δεν το έχει πάρει τρεις δε σταυρακάκι. Γιατί θυμάμαι εγώ δύο φορές στην Πειλαία. Μπορεί να κάνω λάθος, εν πάση περιπτώσει, οκ. Λοιπόν, αυτά τα λέμε τώρα σε μορφή πλακίτσας.
0: Ούτως ή άλλως τώρα, ναι, εντάξει.
1: Αλλά εάν βάλουμε κάτω τους τίτλους και την πορεία όλων των ευρωπαϊκών ομάδων από το 2000 μέχρι σήμερα, ο Παναθηναϊκός είναι μακράν η μεγαλύτερη ομάδα.
0: Στην Ελλάδα εννοείς.
1: Όχι. Από το 2000...
0: Και η Ρεάλ είναι τεράστιο κλάδο.
1: Εάν καθίσεις να μετρήσεις από το 2000 μέχρι και σήμερα τους τίτλους σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ναι, θα δεις πόσα έχει πάρει ο Παναθηναϊκός, ναι, πόσα έχει πάρει η Ρεάλ, η Μπάρτσα, ο Ολυμπιακός και πάει λέγοντας.
0: Ωραία, όχι, εντάξει, μπράβο σου που το παραδέχεσαι. Βεβαίως.
1: Δεν είναι καν μαθηματικά, είναι αριθμητική.
0: Ωραία.
1: Αυτό.
0: Λοιπόν, Κερούλης, να το πω το Κερούλη.
1: Να τον πει στον Κερούλη, ασφαλώς.
0: Λοιπόν, Κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία, Εύβοια, Ανατολική Στερεά και Κρήτη. Αναμένονται λίγες νεφώς κατά διαστήματα αυξημένες μέχρι το απόγευμα, με τοπικές βροχές και το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά, κάποιες μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές θα είναι γενικά έθριος ο καιρός, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τα επιρροτικά το μεσημέρι-απόγευμα. Οπότε θα εκδηλωθούν και εκεί κάποιες τοπικές βροχές και στα ορεινά κάποιες καταιγίδες. Λοιπόν, άνεμοι βόρει, στα δυτικά 3 με 4 και στα ανατολικά 4 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία στην ανατολική και νησιωτική, νότια νησιωτική χώρα θα φτάσει στους 24-26 βαθμούς Κελσίου και στις υπόλοιπες περιοχές στους 25-27. Αττική, θα πάλι βροχές, ρε παιδί μου. Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες το μεσημέρι, οπότε και μπορεί να βρέξει λίγο. Θερμοκρασία 17-27, κάνει ζέστη όμως. Και Θεσσαλονίκη, περίπου το ίδιο, και νεφώσεις με βροχούλες μεσημέρι-απόγευμα, 16-26.
1: Θα έχει λοιπόν κουφόβραση.
0: Αυτό,
1: ζακέτα μην πάρεις, ομπρέλα όμως να πάρεις. Και αν έχεις και ένα ανοράκ από εκεί να τα πω.
0: Ανοράκ, πόσο καιρό έχω να την ακούσω αυτή τη λέξη.
1: Τουλάχιστον καμιά 20 χρόνια. Νομίζω ότι μπορεί να έχουν καταργηθεί κιόλας, δεν ξέρω.
0: Πώς τα λέγανε τα άλλα, τα...
1: Εγώ δεν, στους Μολάους μόνο ανοράκ.
0: Όχι τα άλλα, τα... Τα κοντά, τα... Τα, ναι, τα μαύρα, τα... Όχι φλίζ.
1: Αδιάβροχα ήταν μόνο τα ανοράκ, δεν ξέρω τι λέει.
0: Όχι, δεν, όχι, δεν είναι αδιάβροχο αυτό. Α, κάτι κοντά, λες, μπουφανάκια, έλα. Τα
1: flightless.
0: Αυτά.
1: Α, μάλιστα.
0: Νομίζω. Μάλιστα. Ναι. Ναι. Που είχε και εδώ την τσεκούλα. Αυτό,
1: ναι,
0: αυτά,
1: ναι,
0: αυτά.
1: Και ήταν double fuzz. Ήταν μαύρα από τη μία, αυτό, και από την άλλη ήταν πορτοκαλί.
0: Αυτά λέω. Ναι.
1: Αυτά λες. Αυτά. Το flightless.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Είδες, ναι, ναι, ναι. Και τα ανοράκ.
0: Και αυτή τόσα χρόνια έχω να την ακούσω αυτή τη λέξη.
1: Ναι. Όχι, όχι, αυτά τα φοράνε. Ειδικά οι Αριανοί δεν τα φοράνε ανάποδα. Τα φοράνε με το πορτοκαλί, νομίζω. Ή κάνω λάθος. Νομίζω οι φίλαθλοι του Άρεος.
0: Του Άρεος. Μάλιστα.
1: Λοιπόν, πανικός από τα μηνύματάκια σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε και για τα πειράγματα. Ναι, εντάξει, ναι, μωρέ, μαμά, ήμαρτον να λες, βρε Τζέιμς, αν κάνουμε κανένα λάθος στα πολιτικά. Γιατί αυτό είναι. Τα υπόλοιπα είναι απλά χόμπι.
0: Ναι, εντάξει.
1: Το αθλητικό ρεπορτάζ.
0: Να σου πω, ναι, τελικά συμφωνία δεν είχαμε το μεταξύ.
1: Συμφωνία.
0: Δεν ξέρω, υπήρχε μια. Είχαν καλλιεργηθεί προσδοκίες ότι ενδεχομένως να υπάρχει κάποια. Ένα βιώσιμο σχέδιο.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων. Και κάτι τέτοιο υποτίθεται το περιμέναμε μέχρι την Κυριακή. Μας είχε πει και ο Τρα. Μετά άρχισε να μας λέει ο ένας, να μας λέει ο άλλος ότι δεν φτάνουν 72 ώρες. Ναι. Δεν χρειάζεται, έχω πει στους, έλεγε ο Τραμπ, στους δικούς μου, τους διαπραγματευτές να μην βιάζονται. Πρέπει να τα κάνω όλα σωστά, γιατί λέει ότι εγώ ξέρω να κλείνω σωστές συμφωνίες.
1: Ναι.
0: Και θέλω, λέει, να κλείσω μια συμφωνία η οποία θα είναι καλή και σωστή και σίγουρα καλύτερη για το πυρηνικό, λέει τώρα, για το πυρηνικό ζήτημα. Καλύτερα από αυτή του Ομπάμα, που πάρα πολλές φορές έχει μιλήσει για αυτή την συμφωνία, ότι ήταν λάθος.
1: Λοιπόν, κυρία Κασίμη, πρέπει να πάμε.
0: Τι έγινε?
1: Όχι, πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι.
0: Θα τα πούμε στη συνέχεια.
1: Θα τα πούμε στη συνέχεια.
0: Συμφωνία.
1: Μπράβο, και να πούμε και για τη τιμή του Brent.
0: Να πούμε και για τη τιμή του Brent, βεβαίως.
1: Δικό σας, κύριε Τζιβελεκίδη.

0: Real FM. Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά.
2: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
3: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης, και στη Χαλκίδα Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
4: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
5: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
6: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί, όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
5: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
6: Είμαστε καλά για τώρα.
5: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
6: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου. Θα πεις κι άλλα έξυπνα.
5: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
6: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου Γωνία. Πώληση χοντρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
7: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
7: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
8: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
7: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
10: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
9: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Άκου.
1: Πες.
0: Έχουμε πτώση.
1: Ναι.
0: Άνω του 5%. Αυτό έχουν καταγράψει οι τιμές του πετρελαίου στις πρώτες συναλλαγές στην Ασία. Καθώς ενισχύθηκαν, λέει, οι ελπίδες για μια συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Δηλαδή, μετά τις τελευταίες τοποθετήσεις του Τραμπ,
1: ναι, ναι,
0: και γενικότερα όταν θα επανέλθει, όταν μάλλον θα ακουστεί η πληροφορία στις αγορές εκεί της Ασίας ότι τύχες Γιάννη τύχα πάντα, μετά τα τρύπια του ο Τραμπ πάλι το πηγαίνει το πράγμα στα βράχια, νομίζω ότι θα είναι διαφορετική η εικόνα, και αυτό είναι το οποίο μας ανησυχεί. Το Brent λοιπόν υποχώρησε κατά 5,1% στα 98,22 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό σημείωσε πτώση 5,2% φτάνοντας στα 91,57 δολάρια. Για ποιο λόγο, μωρέ Στεφανία, στα ταμπλό των βενζινάδικων εδώ στην Ελλάδα έχει κολλήσει η βελόνα πάντων πάνω από το 2,1 που να πάρει ευχή.
1: Είδες και δεν πέφτει. Λοιπόν, να πούμε τι έγινε λίγο χθες. Δεν πέφτει με τίποτα.
0: Ναι, γιατί δεν. Τι έχει πάει και δεν πέφτει. Να τη ρίξουμε. Ναι, όχι, και αν όχι εμείς, κάτι πρέπει να κάνει, να πούμε, η πολιτεία, η κυβέρνηση.
1: Λοιπόν, ο Τραμπ, όπως είπαμε και νωρίτερα, είπε χθες, γιατί είχαν καλλιεργήσει αυτές τις προσδοκίες, ότι ενδεχομένως, ο ίδιος δηλαδή τις είχε καλλιεργήσει καταρχάς, ότι ενδεχομένως να υπάρχει μια συμφωνία μέχρι χθες, μέσα στο Σαββατοκύριακο δηλαδή.
0: Ναι.
1: Είπε όμως ο Τραμπ την Κυριακή ότι έχει δώσει εντολή στους εκπροσώπους του να μην βιαστούν για κάποια συμφωνία από το Ιράν, με το Ιράν, παρότι υπάρχει κάποια πρόοδος. Είπε, δεν πρέπει να γίνουν λάθη, έγραφε χαρακτηριστικά, και ότι ο χρόνος είναι με το μέρος μας.
0: Στα λάθη συνυπολογίζει το γεγονός ότι οι Ισραηλινοί εξακολουθούν να χτυπάνε το Λίβανο. Λέω, εγώ ρωτάω, ήρεμα ρωτάω.
1: Όχι.
0: Α, δεν είναι στα λάθη αυτό. Όχι. Μάλιστα, εντάξει.
1: Λοιπόν,
0: αυτό είναι στα σωστά.
1: Στα σωστά, ναι, για τον Τραμπ.
0: Okay.
1: Λοιπόν, επίσης είπε ότι ο αποκλεισμός των Ιρανικών πλοίων θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι να υπογραφεί η συμφωνία. Λοιπόν, από την πλευρά τους τα ιρανικά μέσα, όπως τα ΣΝΙΜ, το πρακτορείο το οποίο συνδέθηκε με τους φρουρούς της Επανάστασης, είπε ότι η Αμερική και αξιωματούχοι το είπαν αυτό, ότι η Αμερική εξακολουθεί να θέτει εμπόδια σε βασικά σημεία μιας πιθανής συμφωνίας μεταξύ αυτών και το αίτημα του Ιράν για αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων που έχουν παγώσει. Λοιπόν, και μάλιστα είπε ότι έλεγε ουσιαστικά ότι υπάρχει πιθανότητα κατάρρευσης της συμφωνίας, το ΤΑΣΝΙΜ, το ιρανικό πρακτορείο. Και θυμίζω ότι το Σάββατο ο Τραμπ έλεγε ότι σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό έχει προχωρήσει όλο αυτό το μνημόνιο κατανόησης για μια ειρηνευτική συμφωνία. Τώρα, μετά έβαλε φρένο. Τώρα, γιατί έβαλε φρένο, δεν ξέρω. Λοιπόν, ο Πεζεσκή, όχι, ποιος το είπε αυτό και τον Χαμενέι. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Αξιωματούχοι από το Ιράν, γιατί μιλάνε και πολύ και δεν τους. Δεν θυμάμαι ποιος λέει τι. Διεμήνησαν πρώτον ότι δεν μπορεί να περάσει καμία συμφωνία χωρίς την έγκριση του Χαμενέι. Ο οποίος Χαμενέι, λένε τα ρεπορτάζ, ότι κρύβεται, τα αμερικανικά βέβαια, των αμερικανικών μέσων, ότι κρύβεται σε μια μυστική τοποθεσία και επικοινωνεί μέσω ενός δικτύου αγγελιοφόρων. Αυτό λένε αξιωματούχοι και έχουν ρεπορτάζ στα αμερικανικά μέσα, με αποτέλεσμα έτσι να καθυστερούν και οι συνομιλίες. Λοιπόν, οι Αμερικανοί αξιωματούχοι επίσης λένε ότι οι καθυστερεί μπορεί να χρειαστούν μέρες να οριστικοποιηθεί η συμφωνία με το Ιράν. Το είπε και ο Ρούμπιο, ότι δεν μπορούμε σε 72 ώρες, που είναι στην Ινδία, είναι στο Νέο Δελχή, να κάνουμε κάτι για το πυρηνικό ζήτημα. Λες και το γράφουμε, ξέρω εγώ, το είπε πολύ χαρακτηριστικά, να κάνουμε κάτι με το πυρηνικό ζήτημα, γράφοντας στο πίσω μέρος μια χαρτοπετσέτα, κάπως έτσι το είπε. Λοιπόν, για να κλείσουμε. Λοιπόν, και ο Πεζεσκιάν από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ιράν, λέει όμως και διαβεβαιώνει ότι δεν επιδιώκει το Ιράν την απόκτηση πυρηνικών όπλων. Αυτά.
0: Εκλογές στην Κύπρο μας. Στη Βουλή των Αντιπροσώπων εισέρχονται συνολικά 6 κόμματα. Ενδιαφέροντα τα ευρήματα που αφήνει πίσω της αυτή η εκλογική αναμέτρηση. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός με 17 έδρες, το ΑΚΕΛ με 15, ΔΥΚΟ και ΕΛΑΜ από 8. Από 4 έδρες έλαβαν τα νεοεισερχόμενα κόμματα ΑΛΜΑ και η Άμεση Δημοκρατία. Φιδίες.
1: Τέσσερις έδρες.
0: Είχαμε και δήλωση από την πρόεδρο του DC. Σε ένα πρωτόγνωρα, λέει, τοξικό περιβάλλον, οι πολίτες επέλεξαν ασφάλεια και σταθερότητα. Η πρόεδρος του DC είναι η κυρία Ανίτα Δημητρίου, η οποία είναι και πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων. Δεσμεύτηκε για σκληρή δουλειά στη νέα Βουλή, με συνενέσεις αλλά και μεταρρυθμίσεις για την ανάπτυξη και την κοινωνική προστασία. Την κυρία Δημητρίου συνεχάρισαν τηλεφωνικώς ο πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, και πολλά μέλη της κυβέρνησης, καθώς και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Θα δούμε πάντως γενικότερα πώς διαμορφώνεται η κατάσταση στην Κύπρο. Αύριο, κατά 99%, θα έχουμε τον αναπληρωτή κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Αντωνίου, για να μπορέσει να μας εξηγήσει δύο πραγματάκια και βεβαίως να μας πει πώς ακριβώς βλέπουν αυτό το αποτέλεσμα και την είσοδο τώρα, όπως και να το κάνουμε. Αυτό το φαινόμενο φιδείας νομίζω ότι θα αποτελέσει ένα case study.
1: Γενικά εννοείς ή στην...
0: Νομίζω ότι γενικά. Ας το ξεκινήσουμε βεβαίως από το ειδικά στην Κύπρο και μετά να περάσουμε στο γενικά. Δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορούσαμε να δούμε ή να συναντήσουμε ένα τέτοιο φαινόμενο στη χώρα μας. Νομίζω ότι μάλλον να πέχει.
1: Εντάξει, είναι και λίγο διαφορετικά τα μεγέθη, αλλά ναι,
0: εντάξει. Αυτό.
1: Πάντως, παρά τις εκπλήξεις, συγκρατήθηκαν λίγο τα...
0: Έτσι, τα ποσοστά.
1: Ναι.
0: Τα ποσοστά της άμεσης δημοκρατίας, γιατί δημοσκοπικά το, αυτό είναι...
1: Των παραδοσιακών κομμάτων, λέω.
0: Ναι, εντάξει, υπάρχει...
1: Κοίτα, το βασικό ερώτημα ήταν συμμετοχή, από ό,τι άκουγα και εγώ τις τελευταίες μέρες και διάβαζα. Γιατί υπήρχε μεγάλος φόβος για αποχή.
0: Ναι. Λοιπόν, ο κύριος Μητσοτάκης ανακοίνωσε την παράταση του προγράμματος Σπίτι μου 2. Mm-hmm. Μας τα είχε δώσει το ρεπορτάζ ο Δημήτρης ο Χριστούλιας.
1: Νόμιζα ο κύριος Παπαθανάσης.
0: Ο κύριος Παπαθανάσης
1: μας είχε μας είχε
0: εξειδικεύσει κιόλας ο κύριος Παπαθανάσου, αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.
1: Νομίζω θα αναφερόσουν στον κύριο Παπαθανάση, ήμουν σίγουρη, λέω, γιατί είχαμε μιλήσει αυτό και λες τη λέξη ρεπορτάζ, λέω.
0: Όχι, μα πρώτα απ' όλα με συγχωρείς πάρα πολύ, θα πενέψουμε το σπίτι μας, γιατί θα πέσει να μας πλακώσει, διότι ο Χριστούγιας το έχει γράψει στο ενικός.gr, έτσι μας το έχει πει εδώ στον αέρα, γενικότερα το έχουμε συζητήσει το σπίτι μου 2. Και βεβαίως σε επίπεδο ρεπορτάζ που κάναμε ερωτήσεις στον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κύριος Παπαθανάσης μας έκανε σοφότερους επ' αυτού. Το είδαμε και στην ανάρτηση του κυρίου Μητσοτάκη, στην κυριακάτικη ανάρτηση.
1: Ανακοινώθηκε επισήμως,
0: ναι,
1: λοιπόν.
0: Έως το τέλος Αυγούστου, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός.
1: Για τα εγκεκριμένα.
0: Για τα εγκεκριμένα, εντάξει. Μα, αφού μας τα έχει εξειδικεύσει, εκ των προτέρων μας τα εξειδικεύσει ο κύριος Παπαθανάσης.
1: Το ρεπορτάζ, ναι.
0: Το ρεπορτάζ, ακριβώς. Λοιπόν, σήμερα θα δώσει το παρόν στο συνέδριο για το δημογραφικό που διοργανώνεται στο Grand Hyatt.
1: Ναι, ναι. Κάτσε να πούμε δύο λόγια, μια
0: ακριβώς.
1: Που το αναφέρεις. Λοιπόν, γιατί έχει και συνέντευξη τον Νίκο Χατζηνικολάου. Λοιπόν, Next is Now και Dom Consulting διοργανώνουν για πέμπτη χρονιά το συνέδριο δημογραφικό 2026, λοιπόν, σήμερα στο Grand Hyatt Athens, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και της Περιφέρειας Αττικής. Πραγματοποιείται το συνέδριο παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος παραχωρεί συνέντευξη για το δημογραφικό στον Νίκο Χατζηνικολάου με τη συμμετοχή εκπροσώπων της πολιτείας, της επιστημονικής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών. Το συνέδριο στοχεύει στην ανάδειξη του δημογραφικού ζητήματος ως μείζονος εθνικής προτεραιότητας και στην ενίσχυση του δημοσίου διαλόγου γύρω από ένα θέμα που επηρεάζει καθοριστικά το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας. Για περισσότερες πληροφορίες και συνεχή ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα και τους ομιλητές του συνεδρίου, μπορείτε να επισκεφτείτε αυτή την ιστοσελίδα demografico.gr. Θα υπάρχει και live μετάδοση στο ενικός.gr και στο real.gr.
0: Και περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον πραγματικά τις απαντήσεις του Πρωθυπουργού, διότι το δημογραφικό είναι όχι απλά πολύ ψηλά στην ατζέντα, είναι ένα τεράστιο πρόβλημα.
1: Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα με λύσεις που έχουμε πει πάρα πολλές φορές, ότι δεν είναι δίνω ένα επίδομα, μπαίνει στην τσέπη και λύνεται το θέμα. Υπάρχει ενδεχομένως η όποια ανακούφιση ενός προβλήματος. Είναι ένα πρόβλημα που θέλει μέτρα, τα οποία για να αποδώσουν θέλουν χρόνο. Και αυτό είναι κάτι, και αυτό δυσκολεύει και να ελέγξεις την αποδοτικότητα των μέτρων.
0: Έτσι. Ο Ερντογάν έχει το χαβά του. Οπότε γι' αυτό το λόγο αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, στο οποίο θα πάμε πάρα πολύ άμεσα, γιατί μου έκανε ήδη νόημα ο κ. Ζαμπλικίδης, θα αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα θα έχουμε τον Νίκο τον Ανούρη για να μας δώσει το ρεπορτάζ ο ανταποκριτής μας εκεί στην Τουρκία, στην Κωνσταντινούπολη, για το τι ακριβώς γίνεται με τη γαλάζια πατρίδα και με τα τερτύπια και το χαβά του Ερντογάν.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, επίσης έχει και κάτι δικά του εκεί προβληματάκι ο Ερντογάν,
0: Να
1: μας πει και
0: θα μας τα πει,
1: γιατί γίνεται ένας χαμός χθες. Λοιπόν, αυτό το Σάββατο το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας περιμένει στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Σταύρος Νιάρχος, για την προβολή της ταινίας Lilo and Stitch.
0: Lilo and Stitch.
1: Δεν την ξέρω, κάτσε εδώ θα γκουγκλάρω τι είναι το Lilo and Stitch.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και για δεύτερη χρονιά λοιπόν το Park Your Cinema Kids γίνεται κάτι περισσότερο από μια παιδική προβολή, με δημιουργικές δράσεις και καλοκαιρινές εμπειρίες για όλη την οικογένεια. Μία ώρα πριν από την ταινία τα παιδιά συμμετέχουν στα workshops ιστορίες του βυθού, γεμάτα χρώμα, παιχνίδι και φαντασία. Πήγαινε νωρίς λοιπόν στο lounge του Φυσικού Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για popcorn, αμνηστικές φωτογραφίες στο Photobooth και μία ξεχωριστή κινηματογραφική εμπειρία κάτω από τα αστέρια. Ακούς Παπαδάκη?
0: Ακούω.
1: Κάτω από τα αστέρια.
0: Εννοείται.
1: Λοιπόν, δες το πρόγραμμα προβολών στα social media του Φυσικού Αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας και στο site του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Λοιπόν, άκου τώρα, Lilo Stitch. Ο σκανταλιάρης εξωγήινος Stitch. Το Sky. Σάββατο αυτό, Λοιπόν, το Sky από ένα πείραμα γενετική σε ένα μακρινό πλανήτη και προσγειώνεται στη Χαβάη. Εκεί τον υιοθετεί ένα μοναχικό κοριτσάκι, η Λίλο. Μαζί θα μας μάθει τι σημαίνει αφοσίωση, φιλία και ο Χάνα, που στην παράδοση της Χαβάης σημαίνει οικογένεια. Ο Χάνα.
0: Ο Χάνα.
1: Ο Χάνα.
0: Εμένα με έπεισες.
1: Ο Χάνα.
0: Εμένα με έπεισες και το Σάββατο θα πάω.
1: Ωραία.
0: Εντάξει, θα πάω μαζί μου.
1: Το Σάββατο μαζί. Μπορώ.
0: Το Σάββατο
1: πάμε.
0: Μπορώ. Ναι, αλλά δεν μπορώ εγώ. Φαντάζεσαι. Όχι. Μαζί θα πάμε.
2: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ. Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
4: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις το Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Δεν ταξιδέψα ποτέ στην Αυστραλία.
6: The Boy. Προβολές. Συναυλία. Έκθεση. Installations. Ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο της στέγης. Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία. Η φαντασίωση μιας Ηπείρου 13.375 χιλιόμετρα μακριά. 5 με 7 Ιουνίου στη Στέγη. Εισιτήρια
5: στο onassis.org.
7: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
8: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
9: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
10: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ Δευτέρα με Πέμπτη στις 10 στο Κόντρα.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Μόνο γκρίνια είσαι. Όχι, παπαδάκι. Μου γκρίνιαζε που συζητάω για τέτοια, αλλά εσύ δεν έχει ασχοληθεί να. Εντάξει.
1: Τι εννοεί να
0: ασχοληθεί.
1: Τώρα θέλει να ρίξω το στόμα μου. Άσε με που το κρατάω κλειστό τόσο καιρό.
0: Ναι.
1: Άσε με. Και θέλω να εξακολουθήσω να το κρατάω κλειστό. Αν είναι δυνατόν. Δηλαδή τι, θα ακούμε Bob Marley μέχρι
0: έλα,
1: να...
0: Έλα, πάμε στον Νίκο τον Ανούρη.
1: Α, ορίστε, να, ήρθες. Ο Νίκος, όχι Μιχάλης.
0: Μην είπα Μιχάλη εγώ.
1: Όχι, ναι. Απαντάω στον
0: λοιπόν,
1: κύριο Τσουβελίκη.
0: Λοιπόν, γεια σου Νίκο, καλημέρα.
1: Γεια σου Νίκο.
2: Καλημέρα.
1: Νίκος Ανούρης, ο ανταποκριτής μας στην Κωνσταντινούπολη, εκεί στην Τουρκία. Ο Ερντογάν εξακολουθεί να έχει το χαβά του, αλλά έχει και προβληματάκια, Νίκο, ε.
2: Υπάρχει, είναι έκρηξη κατάσταση, αλήθεια είναι, τις τελευταίες ώρες στην Κωνσταντινούπολη, στην Τουρκία γενικότερα, καθώς βλέπουμε ότι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης βρίσκεται σε περιδίνηση. Γιατί έγινε, για να συνοψίσουμε το τι έχει γίνει τις τελευταίες ώρες, υπήρξε δικαστική απόφαση από το δικαστήριο της Άγκυρας για καθαίρεση της ηγεσίας του κόμματος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και του Οσγκύρ Ροζέρ. Και η επιστροφή του Κεμάλ Κιλιτάρο, του πρώην πρόεδρου του κόμματος, τον οποίο να θυμίσουμε ότι ο Ταγί Περντογάν έχει κερδίσει την προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση. Χθες είχαμε σκηνές χάους, μπορούμε να πούμε, μπροστά από τα γραφεία του κόμματος αντιπολίτευσης, καθώς με δικαστική κλήτευση η αστυνομία προσπάθησε να εισέβαλε στα γραφεία του κόμματος, προκειμένου να το κενώσει και να αναλάβει η νέα ηγεσία. Είχαμε χρήση δακρυγόνων, σπρέι πιπεριού, πλαστικών σφαιρών. Γενικότερα θύμιζε πεδίο μάχης ο χώρος έξω από τα γραφεία του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Εισέβαλε η αστυνομία μέσα στο χώρο, εκέρδωσε το χώρο και παρά την άρνηση του Οσγκύρ Ροζέρ, του μέχρι πρότινος προέδρου του κόμματος, να παραμείνει στα γραφεία, τελικά έφυγε η ηγεσία από τα γραφεία, προχώρησε σε μια πορεία προς την τουρκική εθνοσυνέλευση. Και πλέον αναμένουν όλοι τον νέο πρόεδρο, τον Κεμάλ Κιλιτάρογλου, να αναλάβει την ηγεσία του κόμματος, σύμφωνα πάντα με τη δικαστική απόφαση.
1: Πόσο μπροστά είναι στην Τουρκία και πόσο πίσω είμαστε εμείς. Εδώ αλλαγή ηγεσία στα κόμματα γίνεται με, ειδικά στα μεγάλα, γίνεται με ψηφοφορία από τον κόσμο.
0: Δημοκρατικές διαδικασίες.
1: Ναι, ναι, αυτό λέω. Πόσο πίσω
0: κατά
1: είμαστε.
0: Κατά τα άλλα, η Τουρκία την πειράζει και κατά τα άλλα θέλει να μπει στην Ευρώπη η Τουρκία.
1: Εννοείται. Ναι. Ευρωπαϊκή Ένωση, νομίζω ότι γενικότερα με όλες αυτές τις ενέργειες που γίνονται στην γειτονική χώρα, χρειάζεται μια τέτοια χώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι το μοναδικό πράγμα το οποίο της λείπει. Όλα τα έχουμε, ο Φέρετζες μας έλειπε στην κυριολεξία.
2: Το σίγουρο είναι ότι πηγαίνουμε να δούμε, βλέπουμε ένα σκηνικό μάλλον με το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, το οποίο μέχρι τις τελευταίες δημοσκοπήσεις εμφανιζόταν να είναι στην πρώτη θέση, να πηγαίνει προς. Βλέπουμε διάσπαση να έρχεται, καθώς ο Κεμάλ Κιλιτάρογλου, ο οποίος ήταν ο μέχρι πρότινος πρόεδρος του κόμματος και κατήγγειλε την προηγούμενη ηγεσία για δωροδοκία, για εξαγορά ψήφων, και γι' αυτό το λόγο έγινε η καθαίρεση της παρούσας ηγεσίας. Αναμένεται να αναλάβει ξανά τα ενία του κόμματος. Υπάρχουν σενάρια ότι ο Οσγκύρ Ροζέρ θα ιδρύσει νέο κόμμα, θα φτιάξει νέο κόμμα. Εκείνος δηλώνει ότι πλέον θα είναι στους δρόμους και ζητάει ξεσηκωμό. Το άλλο σημαντικό είναι ότι ο Εκρέμι Μάμογλου, ο προεδρικός υποψήφιος, σύμφωνα με τις τελευταίες εσωκομματικές εκλογές, βρίσκεται στη φυλακή Σιλιβρίας εδώ και 15 μήνες. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι μέσα σε αυτό το σκηνικό υπάρχουν και κάποια σενάρια για πρόωρες εκλογές μέσα στο φθινόπωρο.
1: Ο Ιμάμογλου θα βγει σε λίγο. Πόσα το απομένουν, 264 χρόνια.
2: Η δίκη είναι σε εξέλιξη ακόμα. Το κατηγορητήριο είναι ιδιαίτερα βαρύ από τον εισαγγελέα που είχαμε δει πρόσφατα, δηλαδή μέχρι και 2.000 χρόνια είχαμε δει.
1: Ναι. Είχε φτάσει 2.000 χρόνια. Εντάξει, μια χαρά είναι.
2: Είναι για αρκετά πράγματα κατηγορείται ο Εκρέμι Μάμογλου.
1: Με τη Δευτέρα παρουσία θα βγει από τη φυλακή ο Μάμογλου. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Ήθελα να ξέρω, τώρα προσπαθούμε να βρούμε την εύθυμη πλευρά όλης αυτής της ιστορίας. Αλλά πραγματικά δεν υπάρχει μια Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν υπάρχει κανένας διεθνής οργανισμός να ασχοληθεί με αυτά τα πράγματα τα οποία γίνονται στην Τουρκία.
0: Βγάζει ανακοινώσεις και δεν βγάζει και.
1: Έχει ανατριχιάσει ο Ερντογάν από τις ανακοινώσεις, έχει βάλει φαντάζομαι τη γάτα Αγκύρας να κλαίει. Εντάξει.
2: Δεν έχουμε δει πάντως κάποια παρέμβαση ουσιαστική μέχρι.
0: Όχι, καμία.
1: Καμία. Καμία. Να σε ρωτήσω, όσον αφορά στα μεταξύ μας, ναι, γαλάζια πατρίδα από τη μία, γαλάζια πατρίδα από την άλλη. Εντάξει.
0: Καταρχάς, υπάρχει κάποια εξέλιξη με το περίφημο αυτό νομοσχέδιο?
2: Θα λέγαμε ότι έχουν πέσει τόνοι για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, διότι μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα, αρχές προηγούμενης εβδομάδας, βλέπαμε διαρροές. Γιατί διαρροές υπήρχαν.
0: Ναι, διαρροές, σωστά. Ναι. Δεν το έχουμε δει.
2: Ναι, ότι είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο αναμένεται να το δούμε τον Ιούνιο, μέχρι το μέσα Ιουνίου να περνάει στην τουρκική εθνοσυνέλευση, και εκεί που ακούγαμε διαρροές για ότι θα υπάρχουν μέσα αναφορές στις λεγόμενες γκρίζες ζώνες, είδαμε κάποιες άλλες διαρροές στο τέλος της εβδομάδας από τους ακαδημαϊκούς, οι οποίοι σχεδίασαν το νέο νομοσχέδιο, να λένε ότι στο νέο νόμο, ο νέος νόμος θα λέγεται καταρχάς νόμος για τις θαλάσσιες δικαιοδοσίες της Τουρκίας, δεν θα υπάρχει όρος γαλάζια πατρίδα, ότι δεν θα υπάρχει καμία αναφορά στις γκρίζες ζώνες, και ότι απλά θέλουμε αυτό το υπάρχον νομοσχέδιο, με το νομοσχέδιο μάλλον που θα περάσει στην τουρκική εθνοσυνέλευση, να κατοχυρώσουν ήδη γνωστές θέσεις της Τουρκίας. Δεν θα δούμε κάτι καινούργιο δηλαδή.
0: Ναι. Αυτό θέλανε. Μα πολλοί λένε ότι ότι καθίστε να το δούμε. Γιατί μπορεί τελικά να μην υπάρχει τίποτα από. Να μην υπάρχει.
1: Είναι το βασικό επιχείρημα του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών. Δεν μπορούμε, παραδείγματος χάρη, λέει, να αντιδράσουμε ή να πούμε κάτι παραπάνω ή να απευθυνθούμε σε διεθνείς οργανισμούς από τη στιγμή που δεν υπάρχει κάτι χειροπιαστό.
0: Ναι, απλά υπάρχει και άλλη πλευρά που λένε να το κάνουμε προληπτικά.
1: Καλά. Προληπτικά όμως σε τι, σε δημοσιεύματα, σε διαρροές. Δεν υπάρχει ούτε ένα επί, αυτό το οποίο λέει ο
0: Νίκος,
1: δεν υπάρχει ούτε μία επίσημη δήλωση προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Ναι.
2: Αλλά, μόνο οι πηγές του Υπουργείου Άμυνας, οι οποίες σχολίασαν ότι συνέβαλαν νομοπαρασκευαστικά στο νέο νομοθέτημα, το οποίο θα δούμε τις επόμενες ημέρες, μέχρι εκεί, και ότι απλά ρυθμίζει νομικά κενά του παρελθόντος. Δηλαδή δεν έχουμε δει κάτι ουσιαστικό, δεν έχουμε δει το νομοσχέδιο ολόκληρο να δούμε τι ακριβώς θα περιλαμβάνει. Διαρροές, κάποιοι αναλυτές εδώ στην Τουρκία λένε ότι η Άγκυρα θέλησε με αυτό να πιέσει την Ελλάδα, διότι υπάρχει ενόχληση για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και για την κινητικότητα που υπάρχει στην Ανατολική Μεσόγειο το τελευταίο χρονικό διάστημα.
0: Νομίζω ότι αυτό είναι για το πιο σωστή επισήμανση.
1: Έτσι, ακριβώς. Αγαπητές συνάδελφες, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Ο Νίκος Νανούρης, ο ανταποκριτής μας στην Κωνσταντινούπολη, στην Τουρκία. Πάντα έγκυρο ρεπορτάζ. Εσύ, κύριε Τσβελεκίδη, θες να πάμε σε διαφημισούλες τώρα. Εντάξει, προσωπικά με τη Στεφανία μπορούμε να το πάμε και μέχρι τις 10.
0: Εγώ θέλω.
1: Εντάξει, άντε πάμε.
3: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια.
4: Η ώρα είναι 7.
5: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
6: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
7: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου, που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
6: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
8: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
6: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
9: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
10: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη.
4: Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αλφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221-041-160.
10: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
11: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221-0-430. Αν ψάχνεις ακίνητο. Real Estate, Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
12: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
13: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
12: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
13: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
12: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
13: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
12: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
13: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
14: Γιώργο Πινάς.
15: Έχω μία πείνα.
14: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
15: Να πάμε.
14: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
16: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
14: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
16: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
5: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
17: Κουφονίσια! Τι είναι αυτό?
18: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
19: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
20: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
21: Αποθεώθηκαν από χιλιάδες φίλους του Ολυμπιακού στη φιέστα που έγινε στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά και κράτησε μέχρι τις 5.30 το πρωί οι παίκτες, η τεχνική ηγεσία και η διοίκηση των Ερυθρολεύκων για την κατάκτηση του τίτλου στην Ευρωλίγκα. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
22: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
24: Άστατο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμη βόρεια έως 6 μποφόρ. Νεφώσει με πιθανότητα βροχοπτώσεων μέχρι το απόγευμα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου, στους 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
2: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στο συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
1: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Νέες παραστάσεις στο Κηποθέατρο Ζαπίου και στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού λόγω μεγάλης ζήτησης.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
5: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
4: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μελή χώρο.
6: Μια βάση. Δάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοποίηση. Πιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
8: Άστατο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ, νεφώσεις με πιθανότητα βροχοπτώσεων μέχρι το απόγευμα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου, στους 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
2: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στο συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12-μελή θίασο.
1: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Νέες παραστάσεις στο Κηποθέατρο Ζαπίου και στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού λόγω μεγάλης ζήτησης.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
5: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
4: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης.

0: στους 97,8.
1: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
2: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στο συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
1: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Νέες παραστάσεις στο Κηποθέατρο Ζαπίου και στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού λόγω μεγάλης ζήτησης.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι να ξέρεις ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
5: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
4: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος. Πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μελή χορό.
6: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. 8 λεπτά μετά τις 7, Real FM 97 και 8. Σπύρος Παπαδάκης, ζεστάθηκες.
1: Σε
0: έτσι είναι πρωτάθλημα.
1: Καψώνω,
0: Στεφανία Κασίμη, εδώ θα είμαστε μέχρι τις 8. Τι? Ο Γιώργος Βελεγγύρης στη ρύθμιση των ήχων και η Εύη Βουγιουκλιώτης στο τηλεφωνικό κέντρο 211-208-200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Η mail μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Μπορώ να σου κάνω μία ερώτηση.
1: Παρακαλώ.
0: Και μόνο.
1: Παρακαλώ.
0: Έχει κίνηση. Κίνηση πέριξε του λιμάνιου του Πειραιά. Γι' αυτό βγήκε το ξ.
1: Το ξου. Έχει κίνηση, είμαι σίγουρος.
0: Εκεί στο λιμάνι του Πειραιά έχει κίνηση.
1: Καλά, δεν
0: Δημοτικό
1: το
0: συζητάμε. Δημοτικό θέατρο έχει κίνηση.
1: Δεν το συζητάμε αυτό. Δεν το συζητάμε.
0: Είναι αργία στον Πειραιά σήμερα.
1: Αχ, τι ωραία, τι νόστιμα. Πώς τα λέει έτσι. Δεν είναι φοβερή με την πράσινη μπλουζίτσα της. Δεν είναι αυτό. Θέλεις να σου βάλω και λιόλιου.
0: Όχι.
1: Το δικό μας σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε. Βλέπεις ότι κρατάω μία σοβαρότητα στο όλο θέμα. Εντάξει, είμαστε πρωταθλητές, εσείς έχετε 7.
0: Ταπεινότητα.
1: Καλημέρα σας, πάνω απ' όλα ταπεινότητα. Σεμνότης και ταπεινότης. Πρέπει να είμαστε humble, που λένε και στους Μολάους. Εννοείται. Καλημέρα σας, κύριε Καλαμαράκη. Τι κάνετε, πώς είστε? Όλα καλά? Όχι, δεν τον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή. Απλά αμέσως μετά εκπομπάρα, να ξέρετε. Όχι, ναι, αμέσως μετά εκπομπάρα.
0: Τώρα εκπομπάρα, με τέτοια ψυχολογία.
1: Δεν έχει σημασία. Ο άνθρωπος είναι επαγγελματίας. Ήρθε με το χαμόγελο. Περίμενε, μπας περιπτώσει, ότι θα μας βρει όλους εδώ. Πριν πει καλημέρα, είπε: παιδιά, εγώ έχω 7.
0: Και 7. Το θέμα είναι και πότε τα έχεις τα 7. Δηλαδή, το τέταρτο εγώ ήμουν μόλις τελείωνε το πανεπιστήμιο όταν το πήραμε.
1: Ναι.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Είναι πριν 20 χρόνια.
1: Το πρώτο το.
0: Όχι, όχι,
1: ήταν
0: δεν
1: στο
0: το
1: δημοτικό.
0: Αλήθεια είναι. Ναι. Το τέταρτο, όταν πήραμε εμείς το τέταρτο.
1: Ναι.
0: Το 7.
1: Ναι.
0: 96. 2000.
1: Ναι. Κάνει υπολογισμούς τώρα. Κάνει υπολογισμούς στον αέρα.
0: Μόλις τελείωσα, βεβαίως, στο πανεπιστήμιο.
1: Μπράβο.
0: Άρα, πριν 20 χρόνια. Άρα, σε 20. Καλά, είπα όταν θα πάρω σύνταξη.
1: Εννοείται.

0: Εννοείται. Όταν θα πάρει σύνταξη, μα θα σας έχουμε, θα έχουμε εμείς 7.
1: Μπράβο.
0: Εσείς θα έχετε φτάσει 13.
1: Μπράβο.
0: Δεν έχουμε εμείς πρόβλημα σε αυτά.
1: Μπράβο.
0: Αυτό το οποίο θέλουμε είναι να αυξάνονται και να πληθαίνουν τα πρωταθλήματα, τα ευρωπαϊκά, για τις ελληνικές ομάδες.
1: Βέβαια.
0: Και μακάρι να μπουν και άλλες ελληνικές ομάδες στο παιχνίδι.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Και να έχουμε 3 ελληνικές ομάδες στη Euroleague.
1: Εν τω μεταξύ, πάει χθες ο. Πάει ναι. Χθες ο. Είδες αυτό με τον Γκάλι.
0: Ναι, πιο απ' όλα. Πάει. Είδα ότι ήταν ο Γκάλι εκεί.
1: Ναι, τον πιάνουν οι δημοσιογράφοι.
0: Ναι.
1: Κάνει τέλος πάντων τις εκτιμήσεις του ο Γκάλης, λέει για τον Ολυμπιακό και αυτά. Ότι ήταν. Υποσχεστικά είπε ότι είναι καλύτερη ομάδα. Χοντρικά. Ναι. Τέλος πάντων, και μετά τον ρωτάνε. Σήμερα λέει θα σκοράρατε με την ίδια άνεση, ξέρω εγώ. Σε σχέση με πιο παλιά.
0: Ασφάλως,
1: δεν είχα λέει.
0: Στα 65 του άνθρωπος.
1: Σήμερα αν ήταν στην ηλικία του. Επειδή έχει αλλάξει ο τρόπος παιχνιδιού, η άμυνα και αυτά. Δεν είχα λέει ποτέ. Άκου τώρα τη ρωτά
0: στον
1: Γκάλι.
0: Τη ρωτά
1: στον
0: Γκάλι.
1: Λοιπόν, δεν είχα λέει πρόβλημα στο σκοράρισμα ποτέ. Και όπως τότε, έτσι και τώρα, νομίζω ότι δεν θα είχα κάποιο πρόβλημα και θα μπορούσα να σκοράρω και 40. Φυσιολογικά λέει πράγματα. Ακόμα λέει. Ακόμα λέει. Και απέναντι στο walk-up.
0: Του κάνανε αυτή την ερώτηση.
1: Απέναντι λέει σε όποιον
0: άλλον.
1: Ναι, γι' αυτό σου είπα.
0: Εντάξει, οκ. Παιδιά, δεν. Μιλάμε τώρα για, όχι απλά για ιερά τέρατα έτσι, του μπάσκετ. Είναι σαν να ρωτάς τι να λέμε τώρα. Τι να λέμε, έλεος. Όποιον και αν είχε. Να υπενθυμίσουμε απλά σε αυτούς τους τύπους που κάνουν αυτές τις ερωτήσεις.
1: Εντάξει,
0: ρε παιδιά, μαζευτείτε.
1: Έλα βρε, το κάνανε για πλάκα οι άνθρωποι.
0: Για πλάκα το κάνουν, για πλάκα. Ρωτάς για πλάκα αυτά τα πράγματα τον Νίκο Γκάλη.
1: Για πλάκα το κάνανε.
0: Είχε απέναντί του έναν τύπο ο οποίος ήταν 2,24, ήταν ο Τσατσέγκο η Τζιβελεκίδη. 2,24. Ο Γκάλης ένα 83. Και σηκωνότανε μπροστά του, έκανε 3 φορές σπάσιμο στη μέση ο Γκάλης. Ο άλλος χοροπηδούσε και ο Γκάλης ήταν ακόμα στον αέρα. Και έβαζε βεβαίως το καλάδι. Ναι, δηλαδή, τι λέμε τώρα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ να σοβαρευτούμε. Υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία αντιβαίνουν ακόμα και στον νόμο της βαρύτητας. Ένα από αυτά έχει το ονοματεπώνυμο Νίκος Γκάλης. Έτσι, και να τελειώνει η κουβέντα εκεί. Άτε.
1: Τελικά κίνηση έχει.
0: Έχει κίνηση πάρα πολύ. Έχει πάρα πολύ κίνηση στον Κηφισό. Ο άγνωστος οδηγός ταλαιπωρείται υπερβολικά. Ξεκινάει κίνηση από τη Λένορμαν, παρακαλώ. Όχι κίνηση, το μποτιλιάρισμα ξεκινά από τη Λένορμαν στον Κηφισό και φτάνει μισό λεπτάκι. Έλα εδώ, καλό μου. Σήμερα θα με ταλαιπωρήσει υπερβολικά. Και φτάνει μέχρι και την τρίτη έξοδο για τη Νέα Φιλαδέλφεια. Και στην κάθοδο τα πράγματα είναι λίγο περίεργα και μποτιλιαρισμένα, διότι το μποτιλιάρισμα ξεκινά στην κάθοδο από το ύψος της Λιωσίων. Έχει ένα μικρό κομματάκι το οποίο κυλάει, αλλά μετά από την Κολοκυνθού φτάνει το μποτιλιάρισμα μέχρι και τη Λεωφόρο Αθηνών. Τώρα, όσον αφορά στη Λεωφόρο Αθηνών, οφείλω να σας πω από την πλευρά του Χαϊδαρίου ότι από το ύψος του Κολυμβητηρίου μέχρι και την λίμνη Κουμουνδούρου το μποτιλιάρισμα είναι συνεχόμενο και στεναρά εκνευριστικό. Στον Πειραιά ακριβώς όπως το προέβλεψες.
1: Είδες που στόπα.
0: Και στο λιμάνι και γενικότερα έχει πάρα πολύ κίνηση. Ακόμα πανηγυρίζουν οι σύγχαυροι.
1: Θα πάμε μια βόλτα στα περίπτερα.
0: Ναι,
1: να πάμε
0: δεν θα χρησιμοποιήσουμε τον Κηφισό.
1: Όχι, όχι.
0: Θα πάμε από άλλο δρόμο και θα κάνουμε τη βόλτα μας στα περίπτερα για να την ολοκληρώσουμε μάλιστα και στον απαιτούμενο χρόνο. Ξεκινάμε από την Κόντρα. Μεγάλη παράταξη έτοιμη για εξουσία. Τι θα εξαγγείλει αύριο ο Αλέξης Τσίπρας από το Θησίο? Το μπλε της πατρίδας και το κόκκινο των αγώνων κυριαρχούν στο σήμα του νέου πολιτικού φορέα, εξού και όλας και η μπάλα της Μπαρτσελόνα.
1: Μάξι, χθες είμαι στο γραφείο πρωί-πρωί, πρωινό-πρωινό, ανεβάζει και το. Τελικά δεν ήταν τυχαία, όντως η Μπαρτσελόνα και η φανέλα.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτά λέει τα χρώματα. Μας τα αποκάλυψε.
0: Ναι, βεβαίως η μπάρτσα, επαναλαμβάνω, έχει και κιτρινάκι μέσα.
1: Εντάξει, παιδί μου, κάτι κρατάς, κάτι πετάς.
0: Α, σωστό και αυτό, εντάξει. Ό,τι μας ενοχλεί, το πετάμε. Σε κάθε περίπτωση, αύριο έχουμε αποκαλυπτήρια.
1: Ναι,
0: και θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει.
1: Μέσα,
0: θα είναι εκεί.
1: Μέσα από την μπάλα του ποδοσφαίρου αποκαλύφθηκαν και
0: τα
1: χρώματα. Λοιπόν, ναι. Ομάδα και για πρωτάθλημα, λέει, φτιάχνουμε.
0: Ναι, ναι. Πού συμφωνούν οι Ηνωμένες Πολιτείες, τι περιμένει το Ιράν? και χειρία 60 ημερών και παγκόσμια ανακούφιση. Και υπάρχει εδώ μια φωτογραφία. Είναι από τα στενά του Ορμούζ είναι αυτή η φωτογραφία. Είναι όντως πολύ στενά. Λοιπόν, τι έδειξαν οι έλεγχοι στην κρυσάρα της ΑΔΕ, χιλιάδες ακίνητα Airbnb. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κόντρα.
1: Απογευματινή. Προσύμφωνο ειρήνης με το δάχτυλο στη σκανδάλη, θελό τοπίο με τα στενά του Ορμούζ. Σχέδιο και χειρία 60 ημερών. Ετοιμάζουν Λευκός Οίκος και Τεχεράνη. Πυκνό διπλωματικό θρίλερ με αντικρουόμενες δηλώσεις από τις δύο πλευρές. Πρίγκιπος μετατρέπεται σε ξενοδοχείο ξύλινος γίγαντας της Ευρώπης. Μικρολίμανο Far West. Ποιος είναι ο κακοποιός με τα τρία πυροβόλα και τις έξι χειροβομβίδες. Έγινε χαμός εκεί τα ξημερώματα του Σαββάτου. Και ψάχνουν να βρουν οι αρχές τον λόγο ουσιαστικά που ήταν οπλισμένος σαν αστακός ο 42χρονος κακοποιός. Δεν και το λες και φυσιολογικό να έχεις μαζί σου τρία πυροβολά όπλα και ξυροβομβίδες σε μια τσάντα.
0: Σίγουρα λοιπόν, δεν το λες φυσιολογικό.
1: Και για ποιο λόγο επίσης είχε έρθει στην Ελλάδα και πού κρυβόταν.
0: Ναι.
1: Επίσης ότι συζητάμε σαν να ήταν φυσιολογικό ότι κρυβόταν στην Πανεπιστημίου που με ξεπερνά. Λοιπόν.
0: Ναι, παιδί μου, εντάξει.
1: Κανονικά. Θρύλος ο βασιλιάς της Ευρώπης. Το πήρε και το σήκωσε για τέταρτη φορά με στο ΆΚΑ και τιμώρησε τη Ρεάλ με 92-85 σε ένα τελικό για γερά νεύρα. Με ατάκες του Αντρέα παίζει μπαλίτσα ο Αλέξης.
0: Γιατί και ο Ανδρέας ήταν
1: Μπαρτσέλο. Εικόνα διάλυση σε ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά. Ξεκινά κύμα παρατήσεων από Τετάρτη. Και έχει τον κύριο Τσίπρα με την παλίτσα φωτογραφία και τον κύριο Τεμπονέρα γιατί παρατήθηκε. Ο κύριο Τεμπονέρα αναμενόμενο. Το περιμέναμε.
0: Θα τα πούμε. Θα το δώσουμε και το ρεπορτάζ και για τον κύριο Τεμπονέρα. Και γενικότερα για πάρα πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ τα οποία απέχουν των δημόσιων εμφανίσεών του και επιφυλάσσονται. Να βγουν και στον αέρα εδώ της ταπεινής εκπομπούλας μας αμέσως μετά τις ανακοινώσεις του κυρίου Τσίπρα. Ναι, στην Πανεπιστημιούπολη αυτό το οποίο λες όντως είναι φυσιολογικό, δεν θυμάσαι τις προάλλες που ουσιαστικά ήταν άνδρο απατεώνων αυτό. Οπότε το να έχεις έναν με 4, 5, 10, 20 όπλα ρε παιδί μου δεν είναι. Είναι στη σφαίρα τι έχουμε ζήσει σε αυτή τη χώρα πραγματικά. Περνάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Λοβιτούρες εκατοντάδων εκατομμυρίων με προγράμματα ΕΣΠΑ. Σοβαρές υποψίες για πάρτι ανομίας και εξυπηρέτησης ημετέρων. Αναφέρει στο κεντρικό της θέμα, στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα Δημοκρατία. Κοιμάται η ελληνική διπλωματία. Η Τουρκία ανέλαβε την αντιπροεδρία της Επιτροπής του ΟΗΕ για τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, αναφέρει η εφημερίδα. Θεσμική εκτροπή, ο διορισμένος, όπως λέει η εφημερίδα Γεραπετρίτης, κόβει εκλεγμένους διπλωμάτες, έσχει στη συνεδρίαση του Ανώτατου Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Σύμφωνα με την εφημερίδα Δημοκρατία, αυτά είναι στο πρωτοσέλιδό της.
1: Ελεύθερος τύπος έγραψε το τέταρτο αστέριο θρύλος ξανά στο θρόνο της Ευρώπης. Επίσης πληρωμές αναδρομικών έως 12.000 ευρώ για 4 συν 1 κατηγορίες συνταξιούχους από τον ΕΦΚΑ. Ακόμη ακίνητα η κρίση στη Μέση Ανατολή δεν ρίχνει τις τιμές. Τη δείχνει έρευνα σε 35 περιοχές Αττική, Θεσσαλονίκη και άλλα μεγάλα αστικά κέντρα. Ο Τσίπρας έχει χάσει την μπάλα με AI και μπάρτσα στο θυσίο.
0: Μάλιστα.
1: Θα πάει για το νέο κόμμα. Το βάρος εστέγαση, υγεία και εισοδήματα για την κυβέρνηση στο ρεπορτάζ για τα προβλήματα της καθημερινότητας. Κύπρος εκλογές, πρωτιά δυσή, ακροδεξή και φιδείας στη Βουλή. Και είπα Ιράν ελπίδες για αποκλιμάκωση και αγκάθια. Προσχέδιο 6 μήνων, συγκρατημένα χαμόγελα.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Εστία. Θα χάσουν τις επιδοτήσεις οι αγρότες για να πέσουν στα μαλακά οι βουλευτές. Στην Κομισιόν παραβέμπει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία την Ελλάδα, κατηγορουμένη για το κράτος δικαίου εξαιτίας της τροπολογίας Φλωρίδη, ζητώντας να τεθεί ζήτημα αιρεσιμότητος για ΕΣΠΑ, Ταμείο Ανακάμψεως και Αγροτικές Ενισχύσεις. Είναι το κεντρικό θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστία.
1: Η αλήθεια είναι ότι επειδή δεν το είπαμε και καθόλου, μόλις τελειώσουμε τη βόλτα στα περίπτερα, να συζητήσουμε λίγο. Αν και το είπαμε. Α, όχι, δεν το είπαμε την Παρασκευή. Μάλλον το έχω στο μυαλό μου, επειδή το συζητούσα εγώ το Σαββατοκύριακο.
0: Ναι, όχι,
1: για την επιστολή Κοβέση, αλλά είναι Παρασκευή, δεν μπορεί να το είχαμε πει.
0: Την. Όχι, την. επιστολή Κιούβεση,
1: ναι,
0: για το θέμα της τροπολογίας
1: στην Κομισιόν, την Παρασκευή το βράδυ, δεν ήτανε?
0: Νομίζω ότι ήταν την Πέμπτη το βράδυ, γιατί έχω την εντύπωση ότι στο 5 με 6 πρέπει να τον μπουμπούνισα. Αλλά δεν θυμάμαι κιόλας, ναι, να σου πω την αμαρτία μου.
1: Τέλος περίπτωση. Ναι. Απλά... γιατί υπάρχει και απάντηση το Σάββατο, να απάντησαν στελέχη του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Θα το, ναι, πούμε μόλις τελειώσουμε τη βόλτα στα περίπτερα. Λοιπόν, η εφημερίδα των συντακτών. Τι φοβάται η κυβέρνηση από τα νέα κόμματα? Αγωνία στο Μαξίμου για το νέο πολιτικό σκηνικό. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Επίσης, Global Summit Flotilla, μηχανισμό βασανιστήριων, καταγγέλουν οι ακτιβιστές. Τουρκία, βία εισβολή της αστυνομίας στα γραφεία του ΣΕΠΕ. Ευρωλίγκα σήκωσε και το 4ο Ολυμπιακό Πρωταθλητή Ευρώπη στο μπάσκετ, νίκησε τη Ρεάλ. Έπειτα με ένα συναρπαστικό μάτς.
0: Περνάμε στην εφημερίδα το Μανιφέστο. Νομίζει πως η Ελλάδα είναι Σοβιετία. Άθλια πολιτική παρέμβαση από τη Ρουμάνα Κοβέση. Κιούβεση, εγώ θα πω. Κάποιος να την μαζέψει. Είναι το κεντρικό θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Μανιφέστο. Οι παίκτες του Μπαρτζόκα εξόρκησαν τις κατάρες και με μπροστάρι το Φουρνιέ σήκωσαν το 4ο. Μυθική εμφάνιση για την ομάδα των Παναγιώτη και Γιώργου Αγγελόπουλου. Έγραψε ιστορία ο τετράστερος Ολυμπιακός. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας το Μανιφέστο.
1: Τα νέα, ακίνητα, δύο φόροι εν όψη. Ποιοι είναι, πότε ξεκινούν να εφαρμόζονται και γιατί θα μπουν στη ζωή μας μέσω λογαριασμού ρεύματος? Ποιους φόρους θα αντικαταστήσουν και γιατί θα έχουν τριπλάσια επιβάρυνση? Καλά κρυμμένη παγίδα στο νομοσχέδιο για τον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Υπομοιδά υποστηρίζει ότι πρόκειται για ένα νέο αυτοδιοικητικό έμφυα που θα ισχύει παράλληλα με τον έμφυα και είναι ένα θέμα το οποίο θα συζητήσουμε ή αύριο ή μεθαύριο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, επίσης, θρίαμβος Ολυμπιακού, 92-85 λίγη σε τριάλ, η Ευρώπη πάλι στα ερυθρόλευκα. Η Κοβέση, η Ούρσουλα, τα αντίπεινα. Πώς αντιδράει η Αθήνα στο αίτημα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για ακυρώσεις μετά την επιστολή?
0: Μάλιστα.
1: Τουρκία, δικαστικό πραξιμόπημα με ξύλο και δακρυγόνα. Και Κύπρος, το σκηνικό αλλάζει, αλλά τα μεγάλα κόμματα άντεξαν την επίθεση. Και τέλος, οι όροι και επιδοτήσεις για το νέο ανακαινίζω, τον Ιούνιο. Ποια κίνητρα αλλά και ποιες δυσκολίες θα υπάρχουν στο νέο πρόγραμμα, ποιες εργασίες θα καλύπτονται και ποιοι θα μπορούν να ενταχθούν?
0: Περνάμε στην εφημερίδα Εσπρέσο. Θαύμα ζωής για την Κατερίνα της Θέλησης. Ο τραγουδιστής Ηλίας Γκρέκος, πατέρας της 12χρονης που έκανε μέχρι και τον Υπουργό Υγείας να δακρύσει, εξομολογείται στην Εσπρέσο ότι έγινε ένα πρωί στο θάλαμο νοσοκομείου. Είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας. Πόλεμος για τη σοκολατένια ωραία Ελένη του Χόλιγουντ. Θορυβημένος μαραγδής στην Εσπρέσο. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εσπρέσο. Χρήζει συζήτησης η επιλογή του Νόλαν για την ωραία Ελένη. Εν πάση περιπτώσει, δηλαδή εμένα η απορία μου, δεν έχουμε κάτι προς Θεού, αλλά εμένα η απορία μου είναι ότι αν αύριο μεθαύριο βγει μια ταινία για τη ζωή και τα πεπραγμένα του Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ, θα μπορούσε το ρόλο αυτό να τον παίξει ο Τζιβελικίδης?
1: Εμένα δεν με ενοχλεί να είμαι ειλικρινής.
0: Δηλαδή ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ, ο οποίος είναι έγχρωμος και πάλεψε για τα δικαιώματα των μαύρων στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα μπορούσε το ρόλο να τον παίξει, ας πούμε, ένας λευκός?
1: Έχεις δώσει ένα παράδειγμα πολύ συγκεκριμένο τώρα, γιατί έχει να κάνει και με το θα έχει να κάνει όλο αυτό που περιγράφεις και με το σενάριο της ταινίας. Σε σχέση, εννοείς, γιατί θα καταγράφει κάποια γεγονότα που δεν θα γίνεται αυτό που περιγράφει. Είναι πάρα πολύ συγκεκριμένο το παράδειγμα που έδωσες. Αν δώσεις κάποιο
0: ωραία,
1: άλλο.
0: Να δώσω ένα άλλο. Δηλαδή, ο Χριστόφορος Κολόμβος, όταν έφτασε παραδείγματος χάρη στις Ηνωμένες Πολιτείες, να γίνει μια ταινία. Και αυτοί που θα τον υποδέχονταν,
1: ναι,
0: να είναι, ας πούμε, Κινέζοι.
1: Δεν με ενδιαφέρει.
0: Δεν σε ενδιαφέρει?
1: Όχι.
0: Μα είναι παραποίηση της ιστορίας. Δεν ήταν Κινέζοι εκεί. Τι να κάνουμε? Λέω εγώ τώρα.
1: Δεν
0: απαντάει.
1: Θεωρώ ότι είμαστε λίγο
0: υπερβολικοί.
1: Υπάρχει μια υπέρμετρη ευθυξία, θα έλεγα.
0: Σε αυτό το γεγονός. Μάλιστα. Εντάξει. Εγώ έχω τελείως διαφορετική άποψη.
1: Δείτε, παιδιά, την ταινία. Κρίντε τη.
0: Ναι.
1: Για αυτό που είναι. Και το υπόλοιπο κομμάτι, νομίζω.
0: Μα ο Όμηρος, όσον αφορά στο χρώμα, την περιγράφει.
1: Ναι, ρε, ο Όμηρος έχει κρυθεί. Καταλαβαίνεις, και ο Οδύσσεια έχει κρυθεί. Δεν έχει ανάγκη από το χρώμα της επιδερμίδας, ο Όμηρος και ο Οδύσσεια.
0: Ναι, δεν είπα ότι έχει ανάγκη. Είπα για ποιο λόγο να γίνει όμως. Αυτό αναρωτιέμαι.
1: Okay. Αν χαλάει την αισθητική σου, μην τη δεις.
0: Δεν είναι θέμα ότι μου χαλάει την αισθητική, είναι παραποίηση της ιστορίας.
1: Okay, ρε παιδί μου, εντάξει, τι να κάνω τώρα, έχουμε διαφορετική άποψη.
0: Μα, έχουμε τίποτα άλλο ή κλείσαμε το... τι θες, μου κάνει νοήματα. Ναι, εγώ, θέλεις αυτό, Δεν ξέρω τι... λοιπόν, εγώ θέλω σε κάθε περίπτωση να σας πω το εξής, γιατί έχω ψηθεί πάρα
1: πολύ. Έχεις τελειώσει την πρωτοσέλιδα.
0: Έχω τελειώσει.
1: Δεν τελείωσα εγώ όμως. Και
0: μα αυτό σε ρωτάω.
1: Λοιπόν, ελεύθερη ώρα.
0: Μάλιστα.
1: Αποζημίωση μαμούθ σε απολυμμένους ανεμβολίαστους. Νέα επιχείρηση τρομοκράτησης με χανταϊό και έμπολα. Και να κλείσουμε με την πολιτικά. Λωδικός επιβίωσης, 10 ψηφιακοί φρουροί για μπλόκο στους χάκερ. Πώς να ασφαλίσεις τραπεζικούς σας λογαριασμούς από ηλεκτρονικές απάτες.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, και με αυτές τις εφημερίδες ολοκληρώνουμε την βόλτα μας στα περίπτερα όλες τις χώρες που μπορείτε να βρείτε κρεμασμένες με τα ματαλάκια. Όλες αυτές τις χώρες εκτός.
1: Χώρες.
0: Όλες αυτές τις εφημερίδες.
1: Ναι, ναι, τις εφημερίδες.
0: Εκτός της Political που μπορείτε να τη βρείτε. Στο ωραία. Mail σας, βεβαίως, βεβαίως.
1: Πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, να σας πω πάρα πολύ γρήγορα ότι μέσα σε όλη την τρέλα της ημέρας υπάρχουν και κάτι όμορφες ειδήσεις που αξίζει να σταθείς για λίγο. Και μία από αυτές έρχεται από την Αβίν, η οποία στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και εκπληρώνει ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες ώστε να αποκτήσουν ειδικό ιατρικό εξοπλισμό και τα απαραίτητα βοηθήματα κινητικότητας. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Αβίν φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας.
2: Real FM.
3: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
4: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
3: Σίγουρα.
4: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
3: Σοβαρά? Και πως θα γίνει αυτό?
4: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
3: Μπράβο, Προκόπη μου. Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
5: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
6: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
9: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
10: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Ετήσεις έως 8 Ιουνίου.
11: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
12: Hey, κύριοι! Θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
13: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97.
2: 7 στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
14: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
15: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
14: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-82661.
15: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
14: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
16: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Amolivri και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
17: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
18: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
17: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
19: Και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
20: Σταύρος Ξαρχάκος. Στο παρόν. Φεστιβάλ Αθηνών. Γιορτές αποχαιρετισμού. 5 και 6 Ιουνίου. Ηρώδιο. Στο παρόν του Σταύρου Ξαρχάκου. Η Λίνα Νικολακοπούλου. Ο Δημήτρης Μπάσης. Η Ρωσαΐα. Και τα παιδιά της Ήρου από τη σχολή Εγχορτές και Οργάνης. 5 και 6 Ιουνίου, Ηρώδιο.
21: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Τι, το έχετε περάσει σε άλλο επίπεδο? Θα είσαστε του χρόνου στο NBA? Ε?
1: Όχι.
0: Α, δεν συζητούσατε κάτι τέτοιο, δηλαδή? Μήπως όλα εντάξει με το καλώδιο?
1: Συζητούσαμε για το επίπεδο του NBA.
0: Α, για το επίπεδο του NBA. Σε επίπεδο, για το επίπεδο του NBA, σε επίπεδο Παναθηναϊκού?
1: Όχι, γενικά για το,
0: γενικά
1: NBA.
0: Για το NBA. Πότε ήταν καλύτερο το NBA, τώρα ή επί Michael Jordan?
1: Τότε, αυτό συζητούσαμε.
0: Αυτό. Michael Jordan, Larry Bird, Drexler.
1: Αυτό συζητούσαμε.
0: Ο Λάζουγιον. Δηλαδή, ό,τι και. Barclay. Τώρα, ναι, ένας LeBron James και ο δικός μας ο Αντετοκούμπο που τους έχει βάλει τα γυαλιά.
1: Ο Αντετοκούμπο το μεταξύ χθες κάνει μία πρόταση πρωτασάρα, ε. Το κλίμα λέει φανταστικό εδώ.
0: Ναι.
1: Στο Final Four. Η ατμόσφαιρα τέλεια. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό και έχω πάει στο Final Four. Εδώ να το κάνει η Ευρωλίγκα κάθε χρόνο στην Ελλάδα, λέει το Final Four.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι είπε.
0: Στο ΆΚΑ, στο Ειρήνης και Πυλιάς στο... έχουμε κάποια θεματάκια ακόμα.
1: Ναι, εντάξει, όπου.
0: Ναι. Αλλά ναι, συμφωνούμε απόλυτα με τον Γιάννη.
1: Περιβολικό το έτοιμο θέλει.
0: Λοιπόν.
1: Δεν νομίζω ότι θα γίνει δεκτό.
0: Καλημέρα στο Γιάννη τον Παπαγιάννη. Τι κάνεις πρωταθλητή μου, είσαι καλά?
1: Ολυμπιακός είναι και ο Γιάννης.
0: Το επόμενο κύπελο στο Βοτανικό,
1: ένας,
0: λέει ο Γιάννης.
1: Ένας-ένας χτυπάει, Παναγία μου.
0: Το επόμενο κύπελο στο Βοτανικό, λέει ο Γιάννης ο Παπαγιάννης.
1: Ένας-ένας πρωί-πρωί.
0: Προσυπογράφω απόλυτα, αδερφέ μου. Λοιπόν, Γιάννης Παπαγιάννης πάει τα κοντέρ του Σαββατοκυριακό. Έτσι, να τα λέμε και αυτά. Real FM. Ναι, είμαστε μαζί σου, είμαστε μαζί σου. Στεναχωρούμε. Μα μου ήρθε ρε Γιάννη με πράσινο μπλουζάκι σήμερα.
1: Κατά λάθος λέμε.
0: Ναι, κατά λάθος. Τώρα εμείς να το πούμε ότι. Βέβαια, ναι, δεν λέει ψέματα η αλήθεια είναι η Στεφανία. Αυτό πρέπει να το πούμε. Άρα υπάρχει περίπτωση πάνω στο ξυπνάω, τρέχω, έρχομαι τον Ατάλο να τη ξέφυγε το. Εκτός και αν το έχει φτιάξει από το βράδυ.
1: Όχι, όχι, όχι, μόλις, δεν όχι, ισχύει όχι, αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά η αλήθεια είναι ότι έψαχνα μία πράσινη μπλούζα. Δεν ξέρω γιατί, ήταν ενστικτοδός.
0: Μάλιστα. Πιάσαμε και τα ενστικτοδός τώρα.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, ας πάω εγώ εκ του ασφαλούς τώρα. Ας πάω εκ του ασφαλούς με πράγματα τα οποία με ενδιαφέρουν έτσι και μου αρέσουν υπερβολικά. Διότι το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας προσκαλεί και φέτος στο Park Your Cinema και στο Park Your Cinema Kids στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ιδρύματος Σταύρου Νιάρχου για ένα καλοκαίρι γεμάτο σινεμά κάτω από τα αστέρια. Φέτος οι ταινίες της Παρασκευής είναι αφιερωμένες στα musical και το Σάββατο οι μικροί μας φίλοι απολαμβάνουν αγαπημένες παιδικές ταινίες και δημιουργικές δράσεις εμπνευσμένες από τον βυθό της θάλασσας. Και επειδή η εμπειρία ξεκινά πριν την προβολή, το φυσικό αέριο σας περιμένει με ένα αναπαυτικό lounge χώρο, ενώ στο περίπτερό του θα βρείτε κερασμένο popcorn και photo booth για αναμνηστικές φωτογραφίες. Λοιπόν, έχω την εντύπωση, αγαπητή μου Στεφανία, ότι πρέπει να βρεθούμε εκεί. Δεν θα σου κοστίσω ακριβά. Το popcorn μας το δίνουν δωρεάν. Θα κάνουμε και photo opportunity στο photo booth. Ε,
1: βεβαίως.
0: Θα τις πάρουμε και θα τις κολλήσουμε μετά και στο ψυγείο.
1: Βεβαίως.
0: Για να τα έχουμε όλα αυτά. Και εσείς να βρεθείτε εκεί. Να συναντηθούμε όλοι μαζί να τα πούμε από κοντά.
1: Λοιπόν, λέγαμε νωρίτερα για για την επιστολή που έστειλε η κυρία Κοβέση ή η Κιούβεση. Λοιπόν,
0: να λέμε σωστά το όνομά της, σε παρακαλώ πάρα πολύ, δεν θέλω μπελάδες.
1: Με αφορμή
0: αρκετά
1: την νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης για την επετάχυνση των υποθέσεων που αφορούν πολιτικά πρόσωπα, έστειλε επιστολή, νέα επιστολή, μετά την επιστολή δηλαδή στον κύριο Φλωρίδη, έστειλε και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εκφράζοντας τις αμφιβολίες της ως προς τη συμμόρφωση των ελληνικών αρχών με την υποχρέωση ειλικρινού συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και απάντησαν το Σάββατο από το Υπουργείο Δικαιοσύνης σχετικά με την συγκεκριμένη επιστολή, υπενθυμίζοντας στις δηλώσεις που είχε κάνει η κυρία Κοβέση μιλώντας στο φόρουμ το Δελφών. Λοιπόν, και ότι ουσιαστικά λένε ότι η ίδια η κυρία Κοβέση αναγνώρισε ότι υπάρχει δημόσια, ότι υπήρξε ουσιαστική επικοινωνία και συνεννόηση με την κυβέρνηση για την επιτάχυνση των διαδικασιών και τις αναγκαίες νομοθετικές παρεμβάσεις.
0: Άρα μπορείς να μου εξηγήσεις που είναι το πρόβλημα.
1: Δεν υπήρχε φνηδιασμός, αυτό λένε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, γιατί γνώριζε ότι ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του.
0: Μισό λεπτό, ακόμα και να μην υπήρξε συνεννόηση,
1: ναι,
0: για ποιο λόγο θεωρείται φνηδιασμός για την κυρία Κιούβεση? Μα δεν συζητάμε τόσο καιρό το θέμα της ταχύτητας όσον αφορά στο κομμάτι της δικαιοσύνης. Δεν συζητούσαμε όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα ότι θα πρέπει να αλλάξουν κάποια πράγματα ούτως ώστε το πολιτικό πρόσωπο που κατηγορείται για το οτιδήποτε, είτε είναι ενοχό είτε αθώο, διότι πάντα υπάρχει το τεμήριο της αθωότητας.
1: Πάντως η κυρία Κοβέση λέει ότι θα πρέπει για βεβαιασμένη τροποποίηση.
0: Μισό. Το κρίνει ποιος αυτό. Συμβούλιο της επικρατείας. Δεν ελέγχει η Βουλή, οι επιτροπές, ο νομοθέτης. Εάν κάποια τροπολογία έρθει στην Βουλή προς ψήφιση, εάν είναι συνταγματική ή αντισυνταγματική, δεν ξέρω εγώ τι. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Ειλικρινά δεν μπορώ να το καταλάβω και έχω την εντύπωση ότι θα πρέπει να μας λύσουν τις απορίες και νομική της χώρας. Έχει δίκιο η κυρία Κιούβεση. Αν έχει δίκιο, να το δούμε. Η Ευρωπαία Εισαγγελέα.
1: Και αν όντως όλες αυτές οι αλλαγές επηρεάζουν την ικανότητά της να ασκεί διώξεις αποτελεσματικά στη χώρα μας σε σχέση με την διαχείριση ευρωπαϊκών πόρων, γιατί αυτό είναι το θέμα. Όχι, αυτό είναι το θέμα, να μας πούν αν όντως επηρεάζει ή όχι. Γιατί αν δεν επηρεάζει τροπολογία, δεν καταλαβαίνω που είναι το θέμα. Τα συνδέουν με τα κονδύλια. Γιατί αν στοχεύει, θέλω να πω, στο κομμάτι των ευρωπαϊκών κονδυλίων, ναι, πρέπει να καταλάβουμε αν όντως επηρεάζει κάτι η τροπολογία.
0: Ωραία, να ξεκαθαρίσουμε κάτι, εάν το γνωρίζεις ή αν είναι γνωστό. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έρχεται ως επιστέγασμα της δικαιοσύνης των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή έρχεται ως συμπληρωματική βοήθεια. Άρα δεν θα μας υποδείξει, δεν θα υποδείξει σε καμία χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τι θα νομοθετεί κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Όμως ότι εκείνη έχει να κάνει και με τον έλεγχο, επαναλαμβάνω, ευρωπαϊκών κονδυλίων, γιατί έχει σε μεγάλο βαθμό το αντικείμενό της. Έχει να κάνει και το αντικείμενό της, ρε, το τι ελέγχει εννοώ.
0: Μάλιστα. Δεν το καταλαβαίνω, λυπάμαι. Τι εννοείς ότι ελέγχει?
1: Τι εννοείς, είναι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ελέγχει και κάποια πράγματα που έχουν σχέση με ευρωπαϊκά κονδύλια. Αυτό εννοώ.
0: Μάλιστα.
1: Άρα σου λέει, αν μου βάλεις αυτή την τροπολογία που κατά την κυρία Κοβέση κάνει αυτό, 1, 2, 3, μου βάζεις εμπόδιο στο δρόμο μου.
0: Βάζει εμπόδιο στο δρόμο της την ώρα που, επαναλαμβάνω, ο εμπλεκόμενος πολιτικός θα φτάσει πιο γρήγορα στο φυσικό δικαστή. Αυτό είναι εμπόδιο. Αυτό δεν μπορώ να κατανοήσω. Λυπάμαι, δεν φτάνει η εμφυλία μου. Προφανώς την ευφυΐα της κυρίας Κοβέση.
1: Το θέμα είναι αν θα πάρει διαστάσεις όλο αυτό, αν θα μπει η Κομισιόν στη δικασία να αξιολογήσει τι τρέχουν λόγια αυτού του περίφημου ενεργοποίησης του μηχανισμού αιρεσιμότητας. Λοιπόν.
0: Για να δούμε. Καλημέρα στον Γιώργο από τα Χανιά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Γενικότερα γίνεται ένα πανικούλης από τα μηνυματάκια σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Έχει γίνει κιόλας και στην Πολωνία και στην Ουγγαρία αυτή η ενεργοποίηση.
0: Μάλιστα.
1: Και τα κονδύλια που έχουν παγώσει, εννοώ. Ναι.
0: Καλημέρα στον Τόρπη. Καλημέρα στον Ορέστη. Ναι. Καλημέρα στον Μιχάλη. Δεν το γνωρίζω, Μιχάλη, αυτό το οποίο ρωτάς. Καλημέρα στον Νίκο το Λεβαδιακό. Πανικός από παντού. Καλημέρα Γιώργο μου, να είσαι καλά. Σε 3 χρόνια, λέει ο Γιώργος μεταξύ άλλων, το πρώτο κομμάτι δεν το διαβάζω. Σε 3 χρόνια θα είναι 7-7.
1: Καλά.
0: Εντάξει,
1: λέει Στεφανία μου, άλλαξε ομάδα για να χαίρεσαι για το μέλλον και όχι με τις αναμνήσεις. Άφησε βρε Γιάννη.
0: Ναι, ο Γιώργος στέλνει και μια ευχή στον Αλέξη Τσίπρα, δεν θα το διαβάσουμε, κρίμα είναι. Γίνεται μια προσπάθεια να δούμε ακριβώς τα αποκαλυπτήρια για να έχουμε να σχολιάσουμε, μάλλον και να κρίνουμε. Τι ακριβώς θέλει να φέρει ως καινούριο ο πρώην Πρωθυπουργός. Γεια σου Λοΐζο μου.
1: Και να δούμε και τελικά σε ποιους θα είναι ανοιχτές οι πόρτες, ναι. Αυτές.
0: Δεν ξέρω για ποια σκάνδαλα να φέρεσαι. Νομίζω ότι τα έχουμε πει όλα. Έχουμε αναφερθεί γενικότερα στα πάντα όσον αφορά στο κυβερνητικό έργο. Και βεβαίως για μένα με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά το θέμα της ακρίβειας, το οποίο επιμένει με έναν υπερβολικά μονότονο και ενοχλητικό τρόπο, και όντως θα πρέπει κάποια στιγμή να βρεθεί μια λύση, να το δούμε εμπράκτος, να μην όλα τα προϊόντα κάθε μέρα που πηγαίνεις στην οποιαδήποτε υπεραγορά θα δεις προϊόντα, ναι, να αυξάνονται κατά 2, κατά 3 λεπτά, σε άλλες περιπτώσεις κατά 20, κατά 30 λεπτά.
1: Γράφει
0: Έχω να το λέω, συγγνώμη και παίρνει το λόγο, έχω να το λέω ότι από Τετάρτη σε Σάββατο συγκεκριμένο κατεψυγμένο προϊόν από τα 5,80 είχε ανέβει στα 7 ευρώ. 1,20 η αύξηση. Κίτρινο ταμπελάκι.
1: Μας γράφει ο Δημήτρης Χρυσής της Τουλιάς στο ρεπορτάζ στο Ενικός και στην Οικονομία. Είχε και ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ στη Real News ότι η διοικήτρια της ανεξάρτητης αρχής υποπτήρησης αγοράς και προστασίας του καταναλωτή. Λοιπόν, Δέσποινα Τσαγκάρη, αναμένεται να εισηγηθεί στον Υπουργό Ανάπτυξης την παράταση του πλαφών στο μεικτό περιθώριο κέρδους στα τρόφιμα για 6 μήνες.
0: Ναι.
1: Άρα μέχρι το τέλος του χρόνου.
0: Τι θέλεις,
1: τι θέλεις, διαφημίσεις. Θα πάμε, πάμε. Βεβαίως.
2: Real FM.
3: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
4: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
3: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
4: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
3: Και τι λέτε.
4: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
3: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
4: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
3: Τότε το ξεπέρνω.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Ideas.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ideas. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
3: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
4: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
3: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
5: Εννοείται, αγάπη μου.
3: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
4: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
3: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
4: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
6: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
7: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Ιδρομαρίν.
8: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
9: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
8: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
9: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
10: Τρεις Εργενίδες.
11: Άχρηστη.
10: Ένα μωρό.
11: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
10: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
12: Και όλα ανατρέπονται.
10: Από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
13: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
12: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
14: Όμως μετά από μία.
10: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
12: Ένα μωρό για τρεις.
15: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
12: Διονύσης Ατζαράκης.
10: Σύσης Ρούμπος.
14: Χάρης Χιώτης.
10: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
15: Και η Ελένη Καρακάση.
12: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
10: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
1: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
16: Ακούω Real FM. Για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97.

0: Συγγνώμη, θέλεις να μου πεις ότι δεν έχουμε ένα δεκάλεπτο? Το άλλο λέει με το ξέρεις. Καλά είμαστε, καλά πάμε όμως. Τα μηνύματα, κυρία Κασίμη, σας ζητάει ο κόσμος. Βλέπετε τι γίνεται εδώ. Γίνεται ένας πανικός. Ένας πανικός. Θέλετε λίγο να συνομιλήσετε με τους ακροατές και τις ακροάτριές σου.
1: Για το όνομα της...
0: Το όνομα της
1: κυρίας
0: Κοβέση. Είναι Κιούβεση.
1: Μισό λεπτάκι. Ένας ακροατής ο οποίος έμενε λέει στην Ρουμανία και γνωρίζει την γλώσσα.
0: Παιδιά, η ίδια το είπε.
1: Είναι λέει Κόβεση και όχι ούτε Κιούβεση ούτε Κοβεσή.
0: Ναι.
1: Κόβεση λέει είναι.
0: Παιδιά, η ίδια το είπε.
1: Κόβεση.
0: Ναι, σίγουρα τονίζεται στο «ο». Αυτό το θυμάμαι. Αλλά έχω την εντύπωση ότι είπε Κιούβεση. Αλλά εν πάση περιπτώσει, μπορεί να κάνω λάθος. Σε κάθε περίπτωση είναι λάθος το Κοβέση. Να το. Αυτό.
1: Και δεύτερον, λέει τι ακριβώς θέλει η Κόβεση από τη χώρα μας να αποφασίζει η κυβέρνηση και η δικαιοσύνη, που πάει πρώτα σε εκείνη και τη ρωτήσει και το εγκρίνει.
0: Ναι.
1: Γεια σου, Ανδρέα. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Ανδρέα. Ο Παντελής λέει δεν έβαλε αντιλιακό, ρε Σπύρο Ήμαρτον. Ποιος δεν έβαλε αντιλιακό, για ποιο λόγο, για ποιο. Α!
1: Ναι, εντάξει.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Έλα, Παντελή. Τώρα με έκανες να πατήσω πάνω νόφλουδα. Στα τελευταία 12 λεπτά είναι. Γούρδωσε τα μάτια ο κύριος Τζιβελεκίδης. Λοιπόν, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Συγχαρητήρια στο ελληνικό μπάσκετ από το όμορφο σουλάρι Αρκαδίας με 12 βαθμούς.
1: Ολονύχτη πανηγυρισμοί και στο σουλάρι.
0: Και στο σουλάρι, ολονύχτη πανηγυρισμοί. Γεια σου, ρε Γιάννη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Έτερος Γιάννης, καλημέρα σε όλους. Το καλό είναι ότι φτιάχνονται και άλλα καινούργια γήπεδα. Βοτανικό Στούμπα, έχουμε συνέχεια.
1: Εξαιρετικά.
0: Πολλά εξοχικά θα αποκτήσουμε.
1: Ναι, έχει αρχίσει και με ενόχλει.
0: Ναι, το θέμα είναι το εξής. Αυτό το οποίο πετύχαμε.
1: Θα πάω να μιλήσω στη γάτα μου.
0: Να πας να μιλήσεις στη γάτα σου. Αυτά τα οποία είδες στα story τα οποία ανέβασα, βέβαια. Μιλάμε και εμείς στις γάτες μας.
1: Ναι. Χαίρομαι που μου αντιγράφεις.
0: Εννοείται. Μα τα καλά τα υιοθετούμε.
1: Μπράβο.
0: Πρέπει να σου πω το εξής, ότι αυτό, ας πούμε, αυτό που πετύχαμε χθες εμείς, δηλαδή να σηκώσουμε το Ευρωλίγκα μέσα στο σπίτι το δικό σας.
1: Εσύ έτυχε τώρα, έγινε εκεί.
0: Άσε με να τελειώσω.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό δεν πρόκειται να γίνει ποτέ στο Ειρήνης και Φιλίας. Από τη δική σας την πλευρά.
1: Για άλλο λόγο.
0: Για άλλο λόγο, ασφαλώς. Δεν νομίζω ότι θα δώσουν τέτοια διοργάνωση στο Ειρήνης και Φιλίας αν δεν.
1: Θα βρέχει, λες. Αν δεν βρέχει. Καλοκαίρι, το κάνουμε κάμπριο.
0: Είμαστε τόσο τυχεροί που μπορεί να βρέχει εκείνη την. Ναι. Λοιπόν, έχω δει, άκουσε Βασίλη, τώρα έρχεσαι ακριβώς. Ο Όμηρος, έχεις απόλυτο δίκιο, δεν έδωσε ποτέ πλήρη και αναλυτική περιγραφή της ωραίας Ελένης. Και μάλιστα έχω δει, και επειδή είμαι λάτρης του Λιαντίνη, έχω δει και αυτό το οποίο έχει πει στο αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου ο Λιαντίνης για την ωραία Ελένη, για ποιο λόγο δεν την έχει περιγράψει. Διότι την ομορφιά την έχει αφήσει στο μυαλό του καθενός. Ωστόσο, αναφέρει μία συγκεκριμένη λεξούλα. Μία συγκεκριμένη λεξούλα. Λοιπόν, θα σε αφήσω να την ψάξεις. Θα σε αφήσω να την ψάξεις.
1: Και τους υπόλοιπους ακροατές, Google.
0: Και τους υπόλοιπους. Γκουγκλάρετε το, είναι πάρα πολύ εύκολο πλέον. Πάρα πολύ εύκολο. Καλημέρα στο Μιχάλη. Γίνεται ένας πραγματικός πανικούλης. Να σας πω, κυρία Κασίμη.
1: Κυρία Κασίμη, ακούει. Πόσα λεπτά έχουμε, κύριε Τζιβελεκηδή? Δύο ολόκληρα λεπτά
0: δύο
1: έχουμε.
0: Δύο ολόκληρα λεπτά.
1: Και ήθελα να κάνω και μία ανασκόπηση στο τι συμβαίνει.
0: Κάντε.
1: Στη Μέση Ανατολή. Οπωσδήποτε, προλαβαίνω. Ναι. Συμφωνία δεν είχαμε, δεν νομίζω ότι θα έχουμε και σήμερα. 72 ώρες υπορούμε τουλάχιστον, δεν λύνονται τα πυρηνικά. Οπότε για τις 72 επόμενες ώρες, λογικά μην περιμένετε.
0: Μην περιμένετε κάτι.
1: Είδες τύπος τι δεν κάνετε ανασκόπηση.
0: Εννοείται, ασφαλώς.
1: Ακόμα υπάρχουν διαφορίες, επιπλοκές και όλα τα υπόλοιπα.
0: Ναι.
1: Κριτική στον Τραμπ και στο εσωτερικό εκεί των Ηνωμένων Πολιτειών και από Ρεπουμπλικανούς. Τελειώσαμε, καθαρίσαμε, γεια σας.
0: Ο κύριος Μητσοτάκης θα μιλήσει για το δημογραφικό, έχοντας απέναντί του τον Νίκο Χατζηνικολάου, διότι έχουμε το συνέδριο Δημογραφικό 2026. Η Next is Now και η Dom Consulting διοργανώνουν για πέμπτη χρονιά αυτό το συνέδριο στο ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και της Περιφέρειας Αττικής. Παρουσία λοιπόν του Πρωθυπουργού, ο οποίος θα παραχωρήσει συνέντευξη για το δημογραφικό στον κύριο Νίκο Χατζηνικολάου.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης, και στη Χαλκίδα Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
7: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
8: Γιώργο Πινάς.
9: Έχω μία πείνα.
8: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
9: Να πάμε, να πάμε.
8: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
10: Ταβέρνα εστιατόριο η φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
8: Η φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
10: Η φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
11: Γεια σας! Έχετε τα πάντα?
12: Αν εννοείται απορρυπαντικά, καθαριστικά και χαρτικά, ναι.
11: Ωραία! Και για συσκευασία?
12: Κουτιά, σακούλες, ό,τι θέλετε.
11: Πάνες και υποσέντονα ενηλίκων?
12: Άνεση και ποιότητα.
11: Ήδη μνημόσυνο?
12: Με σεβασμό και φροντίδα.
11: Δηλαδή, τα έχετε όλα.
12: Σας το είπα, και σε χονδρική και σε λιανική. Σαλάπας, το κατάστημα που τα έχει όλα. Ποιότητα, ποικιλία και εξυπηρέτηση και στις καλύτερες τιμές.
11: Σαλάπας Ιωάννης, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Και με διανομικατοίκων στο τηλέφωνο 2221 40 41 66.
13: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
14: Μπορείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
15: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 0 41 160.
14: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
1: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.

Σήμερα είναι μια κόκκινη μέρα, μια ερυθρόλευκη μέρα. Αγαπητέ Μαγκροατή και αγαπητή Μαγκροάτρια, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Η κούπα έμεινε στην Ελλάδα. Η κούπα της Euroliga. Ο Ολυμπιακός έκανε την ανατροπή και πήρε το ευρωπαϊκό. Συγχαρητήρια σε όλους τους Ολυμπιακούς απανταχού της γης και βεβαίως της εκπομπής μας. Είπαμε σήμερα, η ημέρα ανήκει εις τον Ολυμπιακό.

και τον εκκλησιαστικό ύμνο, αυτό που αγαπάμε πάρα πολύ και μας αρέσει, αγαπητέ μακροατή και αγαπητή μακροάτρια, Περέα μου, Περέα μου, με το σαρωνικό σου που έχεις για καμάρι σου τον Ολυμπιακό σου. Εμείς οι Παναθηναϊκοί συγχαίρουμε τον πρωταθλητή Ευρώπης και του ευχόμεθα εις ανώτερα, διότι εμείς πρέπει να κοιτάξουμε τα του οίκου μας, να δούμε τι δεν πήγε καλά, τι πήγε καλά, να κρατήσουμε τα καλά και να διώξουμε τα άσχημα. Γιορτή του μπάσκετ χθες, τη ευχαριστηθήκαμε όλοι, περάσαμε ωραία, είδαμε ένα έντονο και επικό αγώνα, επικό μάτς, φίλες και φίλοι. Η Ρεάλ έδειξε τα δόντια της, αλλά ο Ολυμπιακός είχε την ψυχή. Μπορεί η Ρεάλ να ήταν αποδεκατισμένη από τα ρετυρέ της, αλλά έτσι είναι το μπάσκετ. Έτσι είναι ο αθλητισμός, με τα καλά του, τα κακά του, τις ατυχίες, τις δυσκολίες και τα υπόλοιπα. Στο τέλος όλοι θα θυμώνται τον νικητή. Όλοι θυμώνται τον πρώτο. Το δεύτερο δεν τον θυμάται κανένας στο τέλος της ημέρας. Γι' αυτό λοιπόν για άλλη μια φορά συγχαρητήρια στο Γαύρο που κράτησε το ευρωπαϊκό στην Ελλάδα και θα ράψει το τέταρτο άστρο στη φανέλα του. Μέχρι τα 7 έχουμε δουλειά ακόμα να κάνουμε. Και η Ρεάλ είχε 11, 11 αστέρια είχε η Ρεάλ. Μεγάλη ομάδα. Ακόμα και μισακή και τσακισμένη έδειξε τα δόντια της μέχρι το δεύτερο, αρχές του δεύτερου ημιχρόνου. Μετά άλλαξε το σκηνικό. Αναμενόμενο ήταν να αντεπιτεθεί ο Ολυμπιακός μες στην έδρα του με τόσο κόσμο μαζί και με μια κουρασμένη από την άλλη μεριά ομάδα. Οπότε καταλαβαίνεις, αγαπητέ μακροατή και αγαπητή μακροάτρια, ότι

0: Είναι πολλά τα ζόρια. Λοιπόν, πάμε στα καθημάς. Σήμερα θα σας έχουμε τραγούδια για τον Πειραιά στο ελληνικό ρεπερτόριο, για να γιορτάσουμε την νίκη του Ολυμπιακού. Στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, ο Μαρινάκης πλάκωσε στα χαστούκια τον ανιψό του Πρωθυπουργού, τον Δημητριάδη. Τι ωραίες σκηνές, τι ωραία πράγματα. Έχει γεμίσει το Facebook με το βίντεο και τα χαστούκια του Μαρινάκη στο Δημητριάδη, ο οποίος αντί να είναι υπόδικος και να έχει πάει στη φυλακή για τις παρακολουθήσεις παράνομες της, του Predator και τα λοιπά, πληρώνουμε τους εκαμίτες για να τον συνοθεύουν και στις κοινωνικές του εκδηλώσεις. Φίλες και φίλοι, αυτή είναι η κυβέρνηση των, πώς το λέει ο Μητσοτάκης, του επιτελικού κράτους. Κυβέρνηση του επιτελικού κράτους. Ο οποίος Μητσοτάκης, για να πάρει την ατζέντα από τα δύσκολα, προσπαθεί.
1: Την παράταση του προγράμματος Σπίτι μου 2 ανακοίνωσε μέσω της εβδομαδιαίας ανασκόπησής του Πρωθυπουργός, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να στρέφεται στα ζητήματα της καθημερινότητας, προτάσοντας τις μεταρρυθμίσεις στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και την αξιοποίηση στο 100% του δανειακού σκέλους του Ταμείου Ανάκαμψης.
2: Δίνουμε πλέον τη δυνατότητα να ολοκληρωθούν έως το τέλος Αυγούστου οι ίδιες εγκεκριμένες αιτήσεις, με χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Με απλά λόγια, όσοι έχουν ήδη μπει στο πρόγραμμα δεν θα χάσουν την ευκαιρία να αποκτήσουν το σπίτι τους λόγω διαδικαστικών καθυστερήσεων.
1: Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, συνδέοντας τη λειτουργία των θεσμών με το κόστος ζωής.
3: Ως εδώ αυτός ο κατήφορος. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε τα αδιέξοδα του συστήματος Μητσοτάκη να μετατραπούν σε αδιέξοδα για το λαό και τη χώρα. Ο αγώνας για το κράτος δικαίου είναι μάχη για τον μισθό, για το κόστος ζωής, για τη νέα γενιά και για την εθνική ισχύ της πατρίδας μας.
1: Πειρά κατά του Μεγάρου Μαξίμου, με φόντο το στεγαστικό και την ακρίβεια, εκτοξεύουν και τα υπόλοιπα κόμματα.
4: Ο κ. Μητσοτάκης επιχειρεί να παρουσιάσει τις αποτυχίες της κυβέρνησής του ως επιτυχίες, ενώ δεν ζητά ούτε μισή συγγνώμη για τα κραυγαλαία σκάνδαλα τα οποία πασχίζει να συγκαλύψει.
5: Όσες κυριακάτικες αναρτήσεις και αν κάνει ο κ. Μητσοτάκης, δεν θα μπορέσει να συγκαλύψει τους δύο κόσμους. Από τη μία ο κόσμος των εργαζομένων που υποφέρει και από την άλλη ο κόσμος του κεφαλαίου που η κυβέρνησή του υπηρετεί.
6: Όσες αλχημίες και αν κάνει για να καλύψει τη σκανδαλώδη διαχείριση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, θα ελεγχθεί και θα λογοδοτήσει ακόμα και για το τελευταίο ευρώ.
7: Μια ακόμη Κυριακή που ο κ. Μητσοτάκης περιγράφει μια χώρα που υπάρχει μόνο στις αναρτήσεις του.
0: Λοιπόν, προσπαθεί να αλλάξει την ατζέντα τώρα, μακριά, να φύγει από τα προβλήματα. Η κυρία Κοβέση τον έστειλε αδιάβαστο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και με όλα αυτά τα οποία κάνουν για να βγάλουν λάδι τους υπουργούς και τα λαμόγια τα οποία έχουν δώσει στους συμμετέρους το χρήμα αντί να το πάρουν οι υγιείς αγρότες, η κυρία Κοβέση του στήληξε σε μια κόλλα χαρτί και του έστειλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και λέει: εδώ κλέβουν το δημόσιο χρήμα και θέλουν να μείνουν και ατιμόρυτοι. Και τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εξετάσει το θέμα, θα δει τι ακριβώς συμβαίνει. Έρχεται κλιμάκιο στην Ελλάδα και υπάρχει σοβαρή περίπτωση να μείνουν τα κονδύλια μπλοκαρισμένα έως ότου η ελληνική κυβέρνηση ευθυγραμμίσει τη γραμμή της με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και να στείλει στον κατή όλα αυτά τα λαμόγια, τα οποία δήθεν θέλουν να μας πούνε ότι το ρουσφέτι είναι πολιτικός καθιερωμένο και νομικός, χωρίς να έχει αξιόπινες και νομικός δηλωμένο. Εν τω μεταξύ, ενώ όλα αυτά συμβαίνουν, ο Αλέξης, που κρύβεται πίσω από τις λέξεις, επέλεξε την Μπαρτσελώνα ως οικόσιμο. Μάλιστα είχε μία μπάλα στη τέτοια που είδα και είχε το σήμα της Μπαρτσελώνα πάνω, για να βγάλει, λέει, το νέο κόμμα.
8: Φτιάχνουμε ομάδα για πρωτάθλημα. Τα χρώματα τα βρήκαμε. Το μπλε της πατρίδας μας, το κόκκινο των αγώνων μας. Τα υπόλοιπα στην πλατεία Θησίου, την Τρίτη 26 Μαΐου στις 8 το βράδυ. Σας περιμένω όλους εκεί.
4: Τα χρώματα της Μπαρτσελώνα επέλεξε ο Αλέξης Τσίπρας για το νέο κόμμα και έδωσε ραντεβού στο Θησίο την Τρίτη για τα αποκαλυπτήρια του ονόματος και του εμβλήματος.
9: Φταίει η φανέλα Μπλαουγκράνα για να νομίζει ο κύριος Τσίπρας ότι είναι ίσως ο παλιός Μέση που παίζει στο γήπεδο της Μπαρτσελώνα, στο Camp Nou. Βλέπω μια προσωπική πολιτική επανεκκίνηση παρά μια πολιτική πρόταση.
10: Θα θυμίσω ότι η Μπαρτσελώνα δεν έφτασε καν στο Final Four και εμείς νομίζω καλύτερα να μιμηθούμε τον, αν και ο πρόεδρος μας είναι Παναθηναϊκός, να μιμηθούμε τον Ολυμπιακό.
11: Ο Αλέξης Τσίπρας είναι κατά την άποψή μας έχει πολιτικό κεφάλαιο ακόμα να δώσει για τη χώρα, αποφασίζει να κάνει ένα κόμμα. Όλα θα κρυφθούν το επόμενο διάστημα, την Τρίτη Κυριακή κοντή γιορτή.
4: Η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα προκαλεί έντονους τριγμούς στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Νίκος Παπάς ζήτησε να παραδώσουν την έδρα όσοι θέλουν να φύγουν, ενώ ο Διονύσης Τεμπονέρας παραιτήθηκε και από μέλος του κόμματος για να ενταχθεί στο νέο φορέα του πρώην Πρωθυπουργού.
12: Εάν κάποιος θέλει να πάει σε ένα άλλο κόμμα, παραιτείται, παραδίδει την έδρα του και κάνει τις επιλογές του. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Δεν είναι αθέμητο αυτό. Μπορεί να είναι στενάχωρο. Αθέμητο είναι να προαναγγείλεις ότι η έδρα σου βγαίνει στον πληστηριασμό.
13: Ο ΣΥΡΙΖΑ στην υφιστάμενη μορφή του τουλάχιστον έχει ήδη κλείσει τον ιστορικό κύκλο από το 2023. Στην πράξη λοιπόν αυτό πρέπει να κάνει να λάβει τις κατάλληλες πολιτικές αποφάσεις. Θα πρέπει το επόμενο διάστημα να ληφθεί μια απόφαση για πολιτική στήριξη χωρίς όρους και προϋποθέσεις.
14: Είναι από ένα σημείο και μετά πραγματικά επώδυνο να παρακολουθείς τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Επώδυνο για τους ίδιους και απολύτως ανθρώπινο.
15: Ο κ. Τσίπρας είναι πρώην Πρωθυπουργός. Κατά τη γνώμη τη δική μας έχει κρυφθεί και αξιολογηθεί και σαν πρώην Πρωθυπουργός και σαν αρχηγός αντιπολίτευσης.
16: Πιστεύω ότι ο Τσίπρας θα κάνει μια καλή παρουσία στην πρώτη εκλογή, όχι όμως τόσο ψηλά. Το ΠΑΣΟΚ δεν θα υπάρχει. Το ΠΑΣΟΚ έχει τελειώσει ήδη.
4: Πάντως όλα τα κομματικά επιτελεία περιμένουν με αγωνία τις επόμενες δημοσκοπήσεις που θα δείξουν πώς διαμορφώνεται ο πολιτικός χάρτης με τη δημιουργία των νέων κομμάτων.
0: Άντε να τελειώνουμε να περιμένουμε, να δούμε τι θα κάνει και ο Σαμαράς για να έχουμε όλο το πάνελ μπροστά μας. Για να ξέρουμε και να δούμε και να συζητάμε μετά από εκεί και πέρα τι πρόκειται να γίνει στις πρώτες εκλογές, στις δεύτερες εκλογές, τι κυβέρνηση θα βγει και μετά τις δεύτερες εκλογές και πάει λέγοντας. Οι δημοσκοπήσεις θα δώσουν και θα πάρουν. Θα προσπαθήσουν να δημιουργήσουν μια επίπλαστη εικόνα για να επηρεάσουν κάποιους από τους αναποφάσεις τους, οι οποίοι είναι αυτοί που περιμένουν να δούνε ποιος θα είναι ο νικητής για να πάνε με τον νικητή για τα γνωστά και διάφορα, να δηλώσουν ότι είμαστε με τον νικητή, πάμε με τον νικητή. Κάνα ρουσφετάκι, κάνα βόλεμα, κάνα ανημέτερο, κάνα από εδώ, κάνα από εκεί. Λοιπόν, εντωμεταξύ η κυρία Καριστιανού έκανε μία δήλωση.
17: Στελέχη του κινήματός μας είναι αποκλειστικά και μόνο τα πρόσωπα που θα δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα του κινήματός μας μαζί με το πλήρες βιογραφικό τους. Γι' αυτό παρακαλούμε να επιδεικνύεται ιδιαίτερη προσοχή στα υποκινούμενα από πανικόβλητους για ό,τι έρχεται δημοσιεύματα που επιχειρούν να διαστρεβλώσουν και να παρουσιάσουν θέσεις μεμονωμένων υποστηρικτών του κινήματος ως θέσεις του ίδιου του κινήματος.
0: Μάλιστα. Όσοι είναι δηλωμένοι, προσέξτε. Οι δηλωμένοι και οι δηλωμένες. Μην χρησιμοποιείτε τέτοιες λέξεις, εκφράσεις, κυρία Καριστιανού, διότι το δηλωμένοι παραπέμπει αλλού. Στην πιάτσα εννοώ, έτσι, στην πιάτσα. Αυτή είναι δηλωμένη. Και αυτή είναι αδήλωτη. Καταλάβατε. Αφήστε το δηλωμένοι. Έχει γραμμένοι κλπ. Κλπ. Το δηλωμένοι μακριά. Ξού από εδώ. Εν τω μεταξύ, μέχρι και τον Γιωτόπουλο αφήσαν ελεύθερο για να αλλάξουν την ατζέντα από τα ζώντα και τα ζέοντα προβλήματα και τα θέματα που ταλανίζουν την πολιτική ζωή και την κοινωνία.
1: Μετά από 24 χρόνια, ο ιδεολογικός εγκέφαλος της 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, βρίσκεται στο σπίτι του στον Βύρονα. Η απόφαση του Συμβουλίου Εθετών Πειραιά να βρεθεί εκτός φυλακής συνεχίζει να πυροδοτεί αλυσιδωτές αντιδράσεις. Ο Λάμπρος της 17 Νοέμβρη είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια και 25 χρόνια κάθριξη για ηθική αυτουργία σε 17 δολοφονίες, μεταξύ αυτών του Παύλου Μπακογιάννη.
18: Αν εγώ τώρα τον πετύχω κάποιο δρόμο, εγώ τι θα κάνω? Και ακόμα χειρότερα, αν το δουν τα παιδιά μας, τι θα κάνουμε?
1: Ο Παύλος Μπακογιάννης είχε δολοφονηθεί από την τρομοκρατική οργάνωση στις 26 Σεπτεμβρίου του 1989 στην είσοδο του γραφείου του στην οδό Ομήρου στο Κολωνάκι.
18: Έχει καταδικαστεί 17 φορές εισόδια, 17 φορές για 17 δολοφονίες. Είναι στη φυλακή 24 χρόνια, συνόλου θα είναι 25 χρόνια. Άρα, 1,5 χρόνο για κάθε δολοφονία. Επιλέγω όμως συνειδητά να συνεχίσω ακόμα και τώρα να εκφράζω δημόσια την εμπιστοσύνη μου στη δικαιοσύνη. Γιατί δεν θέλω και δεν αντέχω να ζω σε μια κοινωνία χωρίς δικαιοσύνη.
13: Δεν θα ήθελα να είμαι στη θέση του Κώστα Μπακογιάννη και κάποια στιγμή να δώσω το διπλανό καφέ να κάθεται ο άνθρωπος που δολοφόνησε τον πατέρα μου.
1: Μιλώντας στην κάμερα του Αντένα, πολίτες σχολιάζουν την απόφαση αποφυλάκησης του αρχηγού της τρομοκρατικής οργάνωσης.
19: Έχει κάνει πάρα πολλά εγκλήματα, τα οποία είναι ιδιαίτερα επαχθή και όταν λέμε ισόβια θα πρέπει να εννοούμε ισόβια.
20: Να μείνει μέσα. Αυτό πρέπει να γίνει, έτσι νομίζω.
21: Τόσα άτομα σκοτώσανε αδίκως. Για μένα οπότε πρέπει να πληρώσει να μείνει μέσα.
1: Η αποφυλάκηση του ανθρώπου που κινούσε τα νήματα στη 17 Νοέμβρη προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις και στην Τουρκία λόγω της δολοφονίας του ακόλουθου τύπου της τουρκικής πρεσβείας στην Αθήνα, Τσετίν Κιογκού, το 1991 και του συμβούλου της τουρκικής πρεσβείας στην Αθήνα, Χαλούκ Σιμπαχίογλου, το 1994.
2: Η επιοίκεια που επιδείχθηκε προς αυτόν τον ύπουλο τρομοκράτη αποτελεί σοβαρή προσβολή στη μνήμη των μαρτυρικών διπλωματών μας και των οικογένειών τους και είναι απαράδεκτη.
1: Το βούλευμα αποφυλάκησης του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου μπαίνει στο μικροσκόπιο του Αρείου Πάγου προκειμένου να εξεταστεί το ενδεχόμενο αναίρεσής του.
0: Έχει απορίες ο Μπακογιάννης ο νεότερος. Έχει απορίες. Γιατί δεν πάει να ρωτήσει τον Μητσοτάκη, το θείο του, ποιος άφησε ελεύθερο τον Γιωτόπουλο, αφού έχει εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη όπως λέει. Κανονικά το ερώτημα θα έπρεπε να το απευθύνει προς το Μέγαρο Μαξίμου και το θείο του, τον Πρωθυπουργό. Ποιος άφησε ελεύθερο το Γιωτόπουλο? Και ακόμα αν το πάμε και λίγο πιο βαθιά και λίγο πιο μακριά, θα πρέπει επίσης ο κύριος Μπακογιάννης να ζητήσει με κάποιο τρόπο, εν πάση περιπτώσει, να του αποκαλύψουν οι εκτελεστές 17 Νοέμβρη ποιος έδωσε την παραγγελιά για να φάνε τον Μπακογιάννη. Αυτό θα πρέπει να ενδιαφέρει τον Μπακογιάννη, τον Κώστα. Ποιος έδωσε την παραγγελιά να φάνε τον πατέρα του. Και εκεί θα πέσει από τα σύννεφα, αν δεν έχει πέσει. Διότι ο κόσμος το έχει τούμπανο και τον Μπακογιαννέικο κρυφό καμάρι. Και θα καθαρεύσει ο μύθος και μετά θα γίνει του κουτρούλι το πανηγύρι. Φίλες και φίλοι, βγάλανε το Γιωτόπουλο έξω να αλλάξει ατζέτα, να γράφουνε τα πρωτοσέλιδα, να λένε ειδήσεις, να γίνει ντόρος, αλλά τελικά δεν την έφαγε και ο κόσμος πολύ. Ελάχιστα τον ενδιαφέρει αν ένας υπερήλιξ βγήκε από τη φυλακή ή έμεινε μέσα στη φυλακή. Η 17 Νοέμβρη είχε εξαρθωθεί, ο Γιωτόπουλος θα μείνει κατά περιορισμό στο σπίτι. Τι ενδιαφέρει τον κόσμο? Κόσμος, ο μήνας έχει πάει 25 και περιμένει να πάρει τη σύνταξη, γιατί από τις 15 είναι στεγνός και περιμένει να πάρει τη σύνταξη, να μπαλώσει του προηγούμενου μήνα τις τρύπες για να ξαναμείνει στη στέγνα μετά από 15 μέρες. Αυτό ενδιαφέρει τον κόσμο και αυτό απασχολεί τον κόσμο. Αλλά αυτοί δεν το έχουν πάρει, ή μάλλον το ξέρουν πάρα πολύ καλά, αλλά έτσι τους λέει το κόνσεπτ. Έτσι τους λέει το κόνσεπτ. Άντε τον κόσμο να τον έχετε κάτω από την πότα του κατακτητή, για να μην μιλάνε. Για να μην μιλάνε. Και από ό,τι έχετε δει, το έχουν πετύχει έως άρτων και θεάματα και καναπεδάτη. Οι Έλληνες, η μισή και άλλη μισή αδιάφοροι. Αποχή. Και εμείς πληρώνουμε τα αποτελέσματα της αποχής. Γιατί ξέρετε τι σημαίνει αποχή. Έτσι. Ξέρετε ποιοι κάνουν αποχή. Δεν κάνουν αποχή είναι οι δημοκράτες. Ή ελάχιστα από αυτούς κάνουν αποχή. Από τους άλλους κάνουν αποχή. Που θα είχαν αντρέψει το πολιτικό σκηνικό στη χώρα. Αλλά δυστυχώς, φίλες και φίλοι, εδώ μεταξύ αλλάζει το σκηνικό εκεί με την εφορία και τα πρόστιμα για τις δηλώσεις τις οι οποίες έχουν κατατεθεί εκτόπισης προσθεσμιών κλπ. Θα τα πούμε αναλυτικότερα στη συνέχεια.
3: Η εφορία σταματά να εξαντλεί την αυστηρότητά της σε όσους καθυστέρησαν να υποβάλουν μία δήλωση, χωρίς όμως να έχουν κρύψει ούτε ένα ευρώ από το κράτος. Το πιο εντυπωσιακό, τα νέα μέτρα έχουν αναδρομική ισχύ 2 ετών. Πράγμα που σημαίνει ότι χιλιάδες φορολογούμενοι που πλήρωσαν άδικα καμπάνες από τον Απρίλιο του 24 και μετά θα πάρουν τα λεφτά τους πίσω. Πάμε να δούμε ποιοι θα γλιτώσουν το ραβασάκι. Εκπρόθεσμες αρχικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, όταν προκύπτει μηδενικό ή πιστωτικό εκαθαριστικό, αλλά και όταν ο φόρος προς πληρωμή δεν ξεπερνά τα 100 ευρώ, εκπρόθεσμες δηλώσεις έμεσων φόρων, τελών ή εισφορών εκτός από ΦΠΑ και τον φόρο μεταβίβασης ακινήτων, όταν ο οφειλόμενος φόρος δεν υπερβαίνει επίσης τα 100 ευρώ και εκπρόθεσμες δηλώσεις παρακράτησης φόρου, εκτός από τις δηλώσεις φόρου τυχερών παιχνιδιών, όταν το ποσό προς απόδοση είναι έως 100 ευρώ. Το μπαλάκι τώρα πέφτει στην ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, η οποία καλείται να ανοίξει γρήγορα τις πλατφόρμες για να επιστραφούν τα πρόστιμα των τελευταίων 2 ετών στις τσέπες των πολιτών.
0: Λοιπόν, επανέρχομαι σε πάρα πολύ λίγο, φίλες και φίλοι, θα το δούμε αναλυτικά εδώ, να δούμε τι γίνεται, γιατί είναι λίγο μπερδεγκουέ η υπόθεση με το θέμα της εφορίας και λοιπά. Το Οικονομικό Επιμελητήριο έχει κάνει μια ανάλυση, θα τη δούμε τώρα, τη συζητήσουμε με τον Γιάννη τον Κοντρογιάννη σε λίγο, να ξέρουμε τι γίνεται.

0: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
1: Θες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
2: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
1: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
3: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
1: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
4: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης, και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
5: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
6: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
7: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
6: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
8: Γιώργο, πεινάς?
9: Έχω μία πείνα.
8: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
9: Να πάμε, να πάμε.
8: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
10: Ταβέρνα εστιατόριο η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
8: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
10: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
11: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
12: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί, όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
11: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
12: Είμαστε καλά για τώρα.
11: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
12: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
11: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
12: Ιωάννη Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221 40 41 66.
13: Τα έμαθες? Το πρατήριο Valin στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
14: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
15: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
14: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
0: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού.
1: Αποστόλη!
2: Έλα!
1: Είσαι γαμάτος!
2: Το ξέρω!
1: Αποστόλη, δεν θα πω τα γνωστά τα 30 καλή 40 και μπουρμπουρμπου, αυτό εννοείται. Επειδή έχω ακούσει πολλά αυτό το τελευταίο διάστημα και ενώ δεν είμαι, με κάνουν να γίνω κομμουνιστής, θα ήθελα να κάνω μια μικρή ερωτησούλα, ρε φίλε.
2: Απαπα!
1: Ακούσα προσεκτικά τι είπε η κυρία Βούλτευση. Όχι, σοβαρά θα γίνω κομμουνιστής.
2: Άλλο κακό να μην σε έβρει τέτοιο.
1: Λες! Έλα, ρε φίλε, τι άλλο μπορώ να πάθω.
2: Θα δούμε τώρα, για πες τώρα τι θες να πεις.
1: Λοιπόν, άκουσα να δεις. Άκουσα σήμερα τι είπε η κυρία Βούλτευση.
2: Μπράβο. Καρά στο κουράγιο σου.
3: Ναι ρε, θα πεις ευχαριστώ στο φούρναρι που πήγε και έκατσε στο εκτελεστικό απόσπασμα.
1: Ναι, και προσπαθώ να βάλω μια άκρη και θα ήθελα να βάλω και τη δικιά μου λογική σε αυτό το πράγμα που κάνει η κυρία Βούλτευση στο μυαλό της.
2: Α, δηλαδή υπάρχει μια λογική και θα βάλεις και τη δικιά σου.
1: Βεβαίως.
2: Μπράβο.
1: Θα την πω.
2: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, ο παγραμμάς είναι όργανο, σωστά.
2: Ναι.
1: Ο αδιευκρίνητος είναι όργανο της δημοκρατίας, σωστά.
2: Σωστότατο.
1: Ωραία, λοιπόν, άρα ο παγραμμάς είναι όργανο, ο αδιευκρίνητος είναι όργανο, άρα όργανα είναι και τα δύο, άρα ο Άδωνης είναι παγραμμάς. Το έχω.
2: Το ακούω.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, σε γαμάτους αδελφέ.
2: Αυτό ήταν, επειδή συμφώνησα μαζί σου με την βλακιά, μπράβο μου.
1: Ναι, ρε φίλε, εδώ πέρα ο άλλος λέει: Βγήκε σε κανένα και λέει: Αν δέχεται βία ή όχι.
4: Υφίσταμε βία, κύριε Κούτρα. Δεν το βλέπεις το βίντεο, με χτυπάνε από πίσω και μου πετάνε πράγματα.
5: Καθώς γυρίζω λοιπόν να δω την τάξη.
2: Η χλέπα είναι βία τώρα, sorry κιόλας, ε.
6: Ναι, γεια σας. Θα ήθελα να πω κάτι, ένα μήνυμα στον κύριο Πουπούκο, αν ακούει την εκπομπή σας.
2: Ναι, ναι. Και να μην την ακούει, την ακούνε οι υπηρεσίες του και τα μεταφέρουν. Για πείτε μου.
6: Α, πολύ ωραία. Υπάρχει άμεση ενημέρωση.
7: Είπατε, με έφτυσε και προσπάθησε να με χτυπήσει. Τι από τα δύο είναι.
8: Με χτύπησε, με ακούμε τελικά εγώ για τον Βάνο, με χτύπησε.
6: Να του πείτε ότι τελικά τον βάρεσαν όταν γεννήθηκε στο μεευτήριο.
2: Γιατρός. Πάλι γιατρός. Ορίστε, να γιατροί.
6: Ναι.
2: Γι' αυτό και τα τραύματα, γι' αυτό έχει υποστεί βλάβη όπως και τότε στις εξετάσεις και είναι άρα. Όποιος έχει υποστεί βλάβη, τι είναι?
6: Βλαμμένος.
2: Δεν ξέρω.
6: Όποιος αλλεργικού είδους, το έργο για το 92.
9: Έχω ο ίδιος υποστεί τρομακτική βλάβη στη ζωή μου από αυτή τη συγκεκριμένη απεργία.
10: Γεια σου, φίλε Αποστολή.
2: Γεια σου.
10: Πώς είσαι?
2: Καλά.
10: Ωραία. Λοιπόν, επειδή ως εκπαιδευτικός, εμείς γενικότερα οι εκπαιδευτικοί έχουμε ένα ρόλο παιδευτικό προς τα παιδιά. Και το ζήτημα των διαγωνισμών πρέπει να μείνει μόνο σε likes και δεν ξέρω τι αναπτύσσεις. Έχουμε χρέος να το συνδέσουμε το γιο σου με την πραγματικότητα. Δηλαδή, ανεξάρτητα από τι λένε οι φωνές των φασιστών. Να σου πω ένα παράδειγμα, επιτρέψτε μου λίγο να γίνω αυτοαναφορικό σήμερα. Είχαμε τα παιδιά μου λίγο την ιστορία τη Τετάρτη να μιλήσουμε για του φιλοσόφου και το Σοκράτη συγκεκριμένα στην αρχή Αθήνα, ο οποίο έβαλε τη συνείδησή του πάνω από τη ζωή του και πιο το κόνιο. Κατά πώς λένε τουλάχιστον τα σχολικά βιβλία, λίγο απλοποιημένα την ιστορία του Σοκράτη. Έφτιαξαν λοιπόν εκείνη την ώρα να δείξουμε την αντίστοιχη σκηνή όπου ο στρατοπεδάρχης στο Χαϊδάρι προτείνει στον Ναπολέοντα Σουγατζίδη και στη χαρά την αρμονισιά του να φύγουν στη Γερμανία και να γλιτώσουν τη ζωή του. Ξέρεις πώς λειτουργεί στα παιδιά? Ότι ακριβώς όπως ο Σοκράτης βάζει τη συνείδησή του αυτά που πιστεύει πάνω από τη ζωή του και πίνει το κόνιο, ότι και αυτοί διαλέγουν το θάνατο παρά να γλιτώσουν το μαράκι του. Ήταν πάρα πολύ ωραίο μάθημα και σύνδεση με την πραγματικότητα. Και από αυτά που κάνουμε στο σχολείο. Νομίζω ότι παραδείγματα πάρα πολλά μπορούν να βρουν οι συνάδελφοι στην καθημερινότητά τους και να το κάνουν πράξη στην σχολική τάξη, να συνδέσουν το γεγονός αυτό. Αυτά.
2: Γίνονται και μερικά ωραία.
10: Δεν θεωρώ ότι έκανα το ωραίο, ρε παιδιά, αλλά.
2: Δεν είναι ότι έκανε το ωραίο, είναι ότι αυτή τώρα η τέλος πάντων η κομμουνιστική συμμορία υπάρχει στους δασκάλους, βλέπω.
10: Και υπάρχει, το έχουμε αποδείξει εδώ και πέρα.
2: Αυτό είναι το πρόβλημα τώρα. Αυτό βλέπω. Η ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς διδάσκει τα παιδιά μας.
10: Και πρέπει να το κάνει γιατί αυτοί που την διδάσκουν και θέλουν να την διδάξουν να την κρατήσουν στα σκοτάδια το κάνουν πολλά χρόνια τώρα. Δεν θα πρέπει να το αφήσουμε να το κάνουν και τώρα. Έτσι, η γενιά, η νέα διψάει για γνώση. Πραγματικά. Και τα μικρά τα παιδάκια τώρα, δεν σου μιλάω για παιδιά γυμνασίου ηλικίου. Δες πως ακουμπήσανε με το γεγονός αυτών των διαγωσίων μέσα από το καθημερινό τους μάθημα. Μπορούμε να το κάνουμε σε πολλές περιπτώσεις αυτό.
2: Σας παρακαλώ κύριε, μαζευτείτε. Κουμούνια. Κουμούνια.
11: Κουμούνια!
10: Δεν θα μαζευτούμε όσο και να φωνάζουμε τα φασισταριά.
11: Κουνούμια! Κουνούμια! Κουνούμια!
12: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
7: Ναι.
0: Ακούσατε την ώρα του λαού.

από την πόρτα μου σαβώ, δεν υπάρχει κανείς που να μην τον αγαπώ. Και σαν το βράδυ κοιμηθώ, ξέρω πως, ξέρω πως θα τον ονειρευτώ. Πετρά διαβάζω στο λαιμό και μια χά, και μια χάντρα φυλαχτώ. Γιατί τα βράδια καρτερώ, στο λιμάνι σαβώ κάποιον άγνωστο.

0: Για όσους άνοιξαν τώρα τους ραδιοφωνικούς τους δέκτες, αλλά και δεν έχουν δει τους τηλεοπτικούς δέκτες κλπ. Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης. Συγχαρητήρια στο Γαύρο. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Συγχαρητήρια σε όλους τους Ολυμπιακούς και το ελληνικό ρεπερτόριο είναι αφιερωμένο στον Πειραιά σήμερα. Λόγω του γεγονότος. Φίλες και φίλοι, είδατε τι ωραίο γήπεδο σας φτιάξαμε για να σηκώσετε την κούπα. Πού το είχατε ονειρευτεί, ούτε στα καλύτερα όνειρά σας δεν το είχατε ονειρευτεί. Να σας φτιάξει ο Γιανακόπουλος να δώσει τα 30 τόσα εκατομμύρια πόσα έδωσε να φτιάξει το Telecom Center για να σηκώσει την κούπα ο Ολυμπιακός. Αυτά είναι ωραία κόλπα και αυτά είναι ωραία πράγματα, αγαπητέ Μακράτη και αγαπητοί Μακράτη. Ο Μελισανίδης έφτιαξε το γήπεδο της ΑΕ για να πάρει την κούπα εκεί ο Ολυμπιακός. Ο Γιανακόπουλος έφτιαξε το Telecom Center για να πάρει επίσης την κούπα ο Ολυμπιακός. Μία στο ποδόσφαιρο και μία στο μπάσκετ. Ωραία πράγματα. Αυτά είναι ωραία πράγματα, αγαπητέ Μακράτη και αγαπητοί Μακράτη. Απαλλαγή από πρόστιμα για δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος με οφειλή ως 100 ευρώ, ανακοίνωσε χθες η κυβέρνηση, ενώ στις 20 του μηνός το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας, το Περιφερειακό Τμήμα Ανατολικής Στερεάς, με μία ανακοίνωσή του δελτίου τύπου, κάνει λόγο για θετικές παρεμβάσεις στο νέο πλαίσιο φορολογικό προσήμωνο μετά τις προτάσεις του Οικονομικού Επιμελητηρίου. Καλημέρα κύριε Κοντρογιάννη.
1: Καλημέρα κύριε Παπαμακάρη, καλή εβδομάδα σας.
0: Κύριος Κοντρογιάννης είναι ο πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου, Περιφερειακού Επιμελητηρίου Ανατολικής Στερεάς. Καταρχήν να συμφωνήσουμε ξεκινώντας την κουβέντα ότι οι τόκοι και τα χρεολύσια του ελληνικού δημοσίου προσφορολογούμενους είναι τοκογλυφικά ή μάλλον είναι χειρότερα από τοκογλυφικά.
1: Καλά, δεν συζητάμε καν για τους τόκους. Τα πρόστιμα που υφίστανται μέχρι να βγει αυτή εδώ η διάταξη ήταν όχι επιβαρυντικά, πραγματικά γονατίζανε τους φορολογούμενους και κυρίως τους επιχειρηματίες. Ήταν κάτι που το διεκδικούσαμε πολύ καιρό, χρόνια θα έλεγα. Παλιότερα είχαμε βγει και στην εκπομπή σας και είχαμε μιλήσει για την αναλογικότητα των προστήμων πριν 2 με 3 μήνες.
0: Ναι.
1: Επιτέλους αυτό γίνεται μια πραγματικότητα. Λύνεται δηλαδή όσο μπορεί να λυθεί αυτό το θέμα. Πολεμήσαμε και εμείς και σε μεταδελτίο τύπου μας και από κάτω η κεντρική διοίκηση να γίνει με ημερομηνία ακόμη πιο πίσω για αναδρομικότητα να ισχύει, κυρίως από το 2023 που παρουσιάστηκαν τα μεγάλα προβλήματα. Η εφαρμογή εν τέλει θα γίνει από 19 Τετάρτου του 24. Ωστόσο όμως πετύχαμε κάτι πολύ σημαντικό και για τους συναδέλφους και για τους επιχειρηματίες. Από εδώ και πέρα τουλάχιστον θα υπάρχει μια τεράστια ανάσα.
0: Δηλαδή πριν το 24 τα υπόλοιπα πρόσφατα αυτά δεν αναθεωρούνται δηλαδή με το νέο σύστημα.
1: Όχι, παρά μόνο όσοι συνάδελφοι είχαν κάνει κάποιες ενδικοφανείς προσφυγές, οι οποίες από ό,τι έμαθα δεν έπεσαν στο κενό.
0: Τώρα αυτό είναι δικαιοσύνη, αυτό τώρα με συγχωρείτε τώρα. Είναι δικαιοσύνη αυτό, είναι φορολογική δικαιοσύνη αυτό. Δηλαδή οι άλλοι τι είναι, ας πούμε. Τι είναι οι άλλοι.
1: Σαφώς και δεν είναι φορολογική δικαιοσύνη. Βέβαια και αυτό να φανταστείτε έγινε μετά από μεγάλη μάχη. Καταφέραμε δηλαδή από τον Απρίλιο του 24 να ισχύσει αυτή η διάταξη. Ωστόσο όπως σας είπα, κάτι κερδίζουμε, κάτι χάνουμε. Τουλάχιστον από εδώ και πέρα θα είμαστε σε μια αρκετά καλύτερη κατάσταση.
0: Αυτό τώρα...
1: Να πούμε δύο πραγματάκια όμως για, για τα πρόστιμα αυτό, γιατί είναι πολύ σημαντικό να το ακούσουν και οι συνάδελφοι αλλά και κυρίως και οι επιχειρηματίες.
0: Ποιους αφορά, τι ακριβώς, ναι, πώς θα λειτουργήσει.
1: Να πούμε δύο-τρία πραγματάκια τα χοντρά-χοντρά που αυτά που επιβάρουν τόσο καιρό τον κόσμο, τους επιχειρηματίες και τα φυσικά πρόσωπα, κυρίως όμως τους επιχειρηματίες. Το σημαντικότερο απ' όλα είναι ότι μια εκπρόθεσμη δήλωση ΦΠΑ χωρίς φόρο, δηλαδή μια πιστωτική δήλωση ΦΠΑ.
0: Ναι.
1: Επιβαρύνεται πλέον με πρόστιμο 100 ευρώ και όχι με 250 ή 500 ευρώ. Σκεφτείτε ότι υπήρχε πρόστιμο μέχρι στιγμή, πρώτερα, δηλαδή υπήρχε 500 ευρώ πρόστιμο για μια δήλωση μιας εταιρείας με διπλογραφικά βιβλία.
0: Ναι.
1: Ήταν εξουθενωτικό το πρόστιμο. Επίσης, καταργείται τα 100 ευρώ για το ειδικό καθεστώς ΦΠΑ και κάτι πολύ σημαντικό, ότι πλέον οι παρακρατούμενοι φόροι που είχαν ποσό χρεωστικό έως τα 100 ευρώ, έως 100 ευρώ που είναι η πλειοψηφία, να το πούμε έτσι, με απλά λόγια, ναι. Δεν επιβάλλεται πρόστιμο στα φόρμα μισθών των υπηρεσιών, ναι. Που είναι κάτι πολύ σημαντικό, γιατί η πλειοψηφία των επιχειρήσεων ήταν μέχρι 100 ευρώ. Και φυσικά διατηρείται η απαλλαγή από πρόστιμα που έως το δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος με οφειλείως 100 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Και κάποια άλλα πραγματάκια που έχουμε εξαιρέσει σε ανήλικους, σε κάποιες ειδικές κατηγορίες που έμπαιναν πρόστιμα μέχρι τώρα, τα οποία καταργούνται και αυτά. Τουλάχιστον δεν θα υπάρχουν τα εξαρτητικά πρόστιμα των 250 και 500 ευρώ που πραγματικά γονάτιζαν τις επιχειρήσεις. Για σκεφτείτε τώρα να ξεχαστεί ένας συνάδελφος μέσα στον όγκο αυτό των συναλλαγών των δηλωτικών υποχρεώσεων που έχουμε και να ξεχαστεί να στείλει ένα ΦΠΑ
0: ή μια δήλωση.
1: Ή μια δήλωση για 5 λεπτά.
0: Ναι.
1: Το πρόστιμο ήταν 250 ή 500 ευρώ αντίστοιχα.
0: Μάλιστα. Γι' αυτό είπα ότι το ελληνικό δημόσιο λειτουργεί σαν το κογλύφος.
1: Ναι, σαφώς ήταν εισπρακτικό το μέτρο. Δεν το συζητάω.
0: Σας βλέπω έτσι και να αποδεχτείτε τέτοιο, σας βλέπω λίγο έτσι διστάζεται να αποδεχτείτε.
1: Όχι, όχι.
0: Αν πας ένα ντοκογλύφο, σε συμφέρει, να πας. Άκου να σου πω λίγο. Σε συμφέρει να πας ένα ντοκογλύφο, να πάρεις τα λεφτά, να τα δώσεις στην εφορία, θα πληρώσει λιγότερο τόκο από ό,τι θα πληρώσει την εφορία. Και χρεολύσια. Τι λέμε τώρα.
1: Τα πρόστιμα, όχι, το είχαμε αποδεχτεί και ήμασταν από τους πρώτους που φωνάζαμε και σαν περιφερειακό τμήμα να καταργηθεί αυτή η ιστορία. Και κάτι άλλο, μια άλλη παρέμβαση που πρέπει να γίνει και πιστεύω ότι θα γίνει και αυτό μέσα στο 26, εμείς θα το κάνουμε πρόταση τουλάχιστον, είναι να καταργηθούν και τα πρόστιμα το 50% στην επιβολή φόρου που είναι μετά από έλεγχο. Να το διευκρινίσουμε δηλαδή. Όταν γίνεται έλεγχος σε μια επιχείρηση και της επιβάλλεται ένας φόρος,
0: ναι.
1: 200 ευρώ, 1000 ευρώ, εκτός από το φόρο αυτό και την προσάξη φυσικά, υπάρχει και πρόστιμο 50% σε αυτό το φόρο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι δυσβάστακτο. Είναι κάτι παραπάνω από τιμωρητικό. Οπότε πρέπει να υπάρχει βέβαια μια ευνοϊκή διάταξη, η οποία βέβαια οι περισσότεροι επιχειρηματίες δεν μπορούν να τα εξέλθουν, ναι. Και είναι λογικό να μπορούν να τα απεξέλθουν σε μεγάλα ποσά,
0: ναι.
1: Αλλά θα πρέπει να καταργηθεί και αυτό το 50% και να μείνει μόνο η προσάυξη ανάλογα με το έτος που γίνεται ο έλεγχος.
0: Ναι. Μάλιστα. Άρα λοιπόν από το 24 ισχύει αναδρομικά, δηλαδή
1: από 19 Τετάρτου του 24,
0: δηλώσεις του 23 δηλαδή.
1: Ναι, ό,τι έχει υποβληθεί. Ό,τι έχει υποβληθεί σε ΦΠΑ, το μεγάλο πρόβλημα ήταν στο ΦΠΑ, κύριε Παπαμακαρία. Το ναι. Τεράστιο πρόβλημα ήταν στο ΦΠΑ και στους παρακρατούμενους φόρους.
0: Ναι.
1: Ό,τι έχει υποβληθεί από εκεί και προς τα εδώ, δεν έχει. Ναι. Ισχύει η καινούργια διάταξη.
0: Μάλιστα.
1: Ισχύει ο νόμος 5301 του 26.
0: Μάλιστα.
1: Ό,τι έχει υποβληθεί πιο πίσω, δυστυχώς. Δεν μπορεί να γίνει κάτι.
0: Δεν γίνεται τίποτα.
1: Παρά μόνο κάποιες προσφυγές που είχαν γίνει από συναδέλφους, οι οποίοι.
0: Ναι, όπως... σε εκκρεμότητα κλπ.
1: Ναι. Από ό,τι έχω μάθει όμως δεν είχαν κάποια, κάποια θετική εισήγηση.
0: Ωραία. Άρα.
1: Να πούμε, κύριε Παπαμακάρη, επίσης, εκτός από αυτό εδώ, το νόμο των. Που ισχύει με τη διαγραφή των προστήμων,
0: ναι.
1: Το 53-01 του 2026.
0: Ναι.
1: Το είχαμε πει και στην προηγούμενη σας εκπομπή ότι μετά τη δέουσα επιμέλεια που καταφέραμε και πετύχαμε, ώστε τα προβλήματα των συναδέλφων να εξετάζονται από το επιθαρχικό μας όργανο,
0: ναι.
1: Αυτό είναι ένα δεύτερο βήμα και σίγουρα θα υπάρχουν και άλλα στο μέλλον, ώστε να κάνουμε τη ζωή μας πιο εύκολη και να μην έχουμε και την αμόκλειο σπάθη των προστήμων και άλλων τέτοιων πραγμάτων που δυσκολεύουν τη ζωή των συναδέλφων.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Ωραία.
1: Να πούμε και κάτι άλλο πριν ολοκληρώσουμε.
0: Ναι.
1: Τη Δευτέρα στις 3 Ιουνίου, τη Τετάρτη συγγνώμη στις 3 Ιουνίου, έχουμε μια συνδιοργάνωση, ένα σεμινάριο, με το ΤΕΕ, για το φορολογικό πλαίσιο των μηχανικών και των τεχνικών εταιριών.
0: Ναι.
1: Έχουμε βγάλει τη σχετική ανακοίνωση.
0: Α, ωραία.
1: Ναι, στο Λούσι θα γίνει.
0: Θα τους ενημερώσετε για τα θέματα που αφορούν αυτούς, έτσι, τους μηχανικούς και τους εργολάβους.
1: Ναι, και καλούμε τους συναδέλφους. Είναι πολύ, πάρα πολύ ωραία ημερίδα, πολύ καλό το σεμινάριο.
0: Ναι.
1: Είναι λεπτά τα θέματα που απασχολούν κυρίως
0: τις τεχνικές εταιρείες. Αυτό αφορά τους συναδέλφους σας ή τους
1: μηχανικούς και τους εργολάβους? Και τους συναδέλφους μας που έχουν πελάτες μηχανικούς και τεχνικές εταιρείες και τις ίδιες τεχνικές εταιρείες.
0: Για να λάβουν γνώση και να ξέρουν τι ακριβώς γίνεται.
1: Ναι, ναι, θα μιλήσουμε και γενικά για τη φορολογία που ισχύει για όλους, αλλά και για ειδικά ζητήματα που ισχύουν τον κλάδο το συγκεκριμένο.
0: Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε πολύ που μας ενημερώνετε και ενημερώνετε το κοινό.
1: Και εμείς ευχαριστούμε που μας δίνετε το βήμα να μιλήσουμε για τα προβλήματα των συναδέλφων.
0: Υποχρέωσή μας εμάς είναι αυτό. Να είστε καλά, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Δεν πήρε κούπα, μου λέει ο Ολυμπιακός. Κύπελο πήρε Ολυμπιακάρα, Αρβανιτόβλαχε. Με λέει και Αρβανιτόβλαχο. Και την άλλη εβδομάδα λέει. Τι κι άλλη την άλλη εβδομάδα? Ποια, πότε είναι η άλλη εβδομάδα? Τι έχει την άλλη εβδομάδα? Και εγώ σ' αγαπάω, μου λέει. Δεν μου λες πες μας τι πίνεις και δεν μας δίνεις τώρα και άσε τα από εδώ και τα από εκεί και τα παραπέρα, εντάξει, άσε από εδώ. Ο Ολυμπιακός πήρε την κούπα μέσα στο Telecom Center. Είδες πόσο large είναι η προεδράρα μας. Είδες πόσο large είναι, έριξε ένα κάρο εκατομμύρια για να πάρετε την κούπα μέσα σε ένα αξιοπρέπες γήπεδο, το καλύτερο γήπεδο της Ευρώπης. Όχι για να μιλέτε δηλαδή, για να μιλέτε κουβέντες. Τώρα θα δούμε τι θα γίνει και στο Final Four το ελληνικό, να δούμε ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα. Στο μπάσκετ έχουμε μαλλιά να ξάνουμε, αγαπητέ μου ακροατή και αγαπητή μου ακροάτρια. Βάλε ένα τραγούδι, ρε. Βάλε, να τα ακούσουμε και από την πόλη πάνω τα παιδιά του Πειραιά. Αφιερωμένα όλα τα τραγούδια σήμερα στους γάβρους. Για το μεγάλο επίτευγμα που έκαναν. Μάλλον παίζαν 8-5 μου φαίνεται χθες.

0: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
1: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
2: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
1: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
3: Car Extreme Πρημικήριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
4: Car Extreme Πρημικήριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
6: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
7: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορριπαντικά και για το σπίτι.
6: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
7: Είμαστε καλά για τώρα.
6: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
7: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
6: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
7: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χονδρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
8: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
9: Γιώργο, πεινάς?
10: Έχω μία πείνα.
9: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
10: Να πάμε, να πάμε.
9: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
11: Ταβέρνα εστιατόριο η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
9: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 22 21 0 85 940.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
12: Μπορείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
13: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 22 21 0 41 160.
12: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.

Who's bad? Who's bad? Ο σχορεμένος ο Μιχαλάκης, ο φίλος μας, ο Μάικλ Τζάκσον, ο οποίος πάντα θα βρίσκεται στο playlist αυτής εδώ της εκπομπής με όλα τα τραγούδια τα οποία μας έχει χαρίσει.

Who's bad? Who's bad? Ο σχορεμένος ο Μιχαλάκης, ο φίλος μας, ο Μάικλ Τζάκσον, ο οποίος πάντα θα βρίσκεται στο playlist αυτής εδώ της εκπομπής με όλα τα τραγούδια τα

0: Who's bad? Who's bad? Ο σχορεμένος ο Μιχαλάκης, ο φίλος μας, ο Μάικλ Τζάκσον, ο οποίος πάντα θα βρίσκεται στο playlist αυτής εδώ της εκπομπής με όλα τα τραγούδια τα οποία μας έχει χαρίσει, από του Jackson's 5 μέχρι τη solo καριέρα η οποία τον ανακήρυξε ως βασιλιά της pop. Εδώ είμαστε και πάλι, αγαπητέ μακροατή και αγαπητή μακροάτρια. Εδώ είναι το Ράδιο 1, η 98,1, η αγαπημένη σας εκπομπή και το μεγαλύτερο παρεάκι του ραδιοφώνου. Ο φυσικός περιβαλλοντολόγος και τεχνικός σύμβουλος Ιωάννης Μπάρμπας, μετά το θόρυβο ο οποίος έγινε για τη μεταφορά του λιμανιού με άμαξτη αφίξη του κυρίου Κικίλια εδώ και της συνάντησης που έγινε στον οργανισμό λιμένων και τις εξαγγελίες οι οποίες έγιναν για μεταφορά του λιμανιού και δημιουργία μαρίνας τουριστικών σκαφών, έβγαλε ένα δελτίο τύπου το οποίο τυπλοφορεί: το λιμάνι της Χαλκίδας δεν χρειάζεται πολιτικούς ιδιοκτήτες, χρειάζεται σχέδιο υποδομές και αλήθεια. Και βέβαια ο κύριος Μπάρμπας θέτει κάποια κρίσιμα ερωτήματα τα οποία θα τα συζητήσουμε μαζί του τώρα. Να υπενθυμίσω βέβαια ότι ο κύριος Μπάρμπας έχει χρηματίσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΛΝΕ επί ημερών του κυρίου Παπανδρέου, ημερών ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι δεν είναι, κύριε Μπάρμπα?
1: Ακριβώς. Καλημέρα. Ωραία. Καλή εβδομάδα σε εσένα και τους ακροατές.
0: Να είσαι καλά.
1: Να ξεκινήσω με κάτι ανθρώπινο, αν μου επιτρέπεις.
0: Ναι.
1: Γιατί στο τέλος της εβδομάδας αρχίζουν οι πανελλαδικές εξετάσεις. Ναι. Θέλω να ευχηθώ καλή δύναμη σε όλα τα παιδιά και στις οικογένειές τους. Θέλω να θυμούνται οι μαθητές ότι οι εξετάσεις είναι ένα σημαντικό σταθμός, αλλά δεν είναι η τελική κρίση της αξίας τους. Χρειάζεται ψυχραιμία, καθαρό μυαλό και εμπιστοσύνη στην προσπάθεια που έχουν κάνει. Και στους γονείς θα έλεγα κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτές τις μέρες τα παιδιά δεν χρειάζονται περισσότερο άγχος. Χρειάζεται στήριξη, ηρεμία και πίστη σε κάτι το οποίο, όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα, η ζωή έχει πολλούς δρόμους.
0: Βέβαια. Έχει δρόμους, λέει, πολλούς δρόμους. Πόσοι είναι αυτοί οι οποίοι σπούδασαν μια επιστήμη και έκαναν εντελώς το αντίθετο, σαν επάγγελμα, εργασία κλπ.
1: Αυτό είναι αποτυχία του συστήματος.
0: Ναι, εντάξει. Τι να κάνουμε, αλλά λέω εγώ το βάζω.
1: Ακριβώς. Εγώ το έχω μέσα στο σπίτι μου.
0: Ναι, επειδή είσαι και καθηγητής, εσείς πρέπει να πούμε.
1: Όχι, το έχω μέσα στο σπίτι μου, στα παιδιά μου.
0: Α, μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, κύριε Μπάρμπα, για να πάμε τώρα στο προκειμένο.
1: Ναι.
0: Εδώ θέτεται κάποια ερωτήματα. Ναι. Λέτε καταρχήν ότι το master plan δεν είναι καινούργιο, είναι παλιό, έχει περάσει από τα 1000 μέρια κύματα. Μάλιστα, είχατε κάνει και μια έτσι πολυτελή συνεδρίαση με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, νομαρχή.
1: Παρόλο ότι μεγαλώνεται, δεν ξεχνάτε.
0: Εγώ θυμάμαι, ακόμα δεν με έχει πιάσει ο Αλχάιμερ. Εγώ θυμάμαι, δεν με έχει πιάσει ο Αλχάιμερ.
1: Ωραία.
0: Μόλις με πιάσει θα το καταλάβετε.
1: Okay.
0: Λοιπόν, κάνετε μια
1: πολυτελή. Ζήτω Ολυμπιακός, ναι.
0: Ναι, μπράβο. Λοιπόν, από το πρωί φωνάζω ζήτω Ολυμπιακός.
1: Εντάξει,
0: δεν ξέρω αν ακούσατε.
1: Εντάξει, αστείο είναι, τα αθλητικά πρέπει να έχουν αστεία.
0: Είδατε τι γηπεδάρα σας φτιάξαμε να σηκώσετε την κούπα.
1: Εξαιρετική.
0: Μα τι συντάμε τώρα. Λοιπόν, λέτε εσείς.
1: Να κάνω μια εισαγωγή για να ξεκαθαρίσω ορισμένα πράγματα, γιατί ίσως ακούγονται βαριά και μερικοί μπορεί να παρεξηγήσουν.

0: παρεξηγήσουνε.
1: Τι να παρεξηγήσουνε. Το ότι υπάρχει, ότι υπήρχε master plan την εποχή του Τσέργα,
0: ναι,
1: υπήρχε, και το οποίο ακριβώς, ήταν
0: όχι,
1: σε
0: όχι,
1: μια εξέλιξη.
0: Μήπως θα εξηγήσουν ότι εγώ είμαι ο πιστοδρομικός, ότι δεν θέλω ανάπτυξη και τέτοια. Θέλω να πω δηλαδή δύο λόγια.
1: Ναι.
0: Η Χαλκίδα χρειάζεται λιμενική και τουριστική ανάπτυξη. Γιατί τη βιομηχανική της την κλέψανε από το 90.
1: Ναι.
0: Η απομάκρυνση λοιπόν των εμπορευματικών δραστηριοτήτων από το κέντρο, η αξιοποίηση του παραλιακού μετόπου, μπορεί να είναι μια μεγάλη ευκαιρία για την πόλη, μπορεί να είναι έτσι, και να πούμε ξεκάθαρα ότι το πρακτικό όφελος, ότι τα βαρέα οχήματα, δηλαδή τα λίκες που εξυπηρετούν το εμπορικό λιμάνι, επιβαρύνουν κρίσιμα σημεία και την είσοδο και την έξοδο από την πόλη. Και πολλές, και το σημαντικό είναι ότι στις μοντέρνες χώρες υπάρχει αυτό που λένε χρονοθυρίδες, δηλαδή δεν μπορεί να ξεκινάει τα λίγα όποτε θέλει. Υπάρχει ένα όριο που στις εξάρσεις της κίνησης
1: απαγορεύεται
0: ακριβώς. Αλλά εδώ είμαστε ό,τι λάχει. Η απομάκρυνση λοιπόν αυτές τις δραστηριότητες μπορεί πράγματι να ανακουφίσει την πόλη.
1: Ναι.
0: Όμως, και εδώ θα έρθω να απαντήσω στην ερώτηση. Άλλο ανάπτυξη με σχέδιο και άλλο ανάπτυξη με εθελώς εξαγγελίες, έτσι.
1: Ναι.
0: Και όταν μιλάμε δημόσια για το μέλλον της πόλης, πρέπει να μιλάμε με πραγματικά στοιχεία και δεδομένα και όχι με επικοινωνιακές υπερβολές και φωτογραφιούλες. Έτσι. Το ερώτημα λοιπόν το βάζω και εσείς μπορείτε να με ρωτήσετε ό,τι θέλετε.
1: Ωραία.
0: Θα απαντήσω με χαρά.
1: Ωραία.
0: Δεν είναι αν θέλουμε ανάπτυξη, όχι, προφανώς και θέλουμε.
1: Έτσι,
0: αυτό ήθελα να ξεκαθαρίσω.
1: Το πρώτο ερώτημα που θέλω να θέσω είναι αυτό που θέτετε και εσείς πρώτο-πρώτο.
0: Ναι.
1: Πού ακριβώς θα μεταφερθεί ο εμπορικός λιμένας και με ποιο ολοκληρωμένο σχέδιο.
0: Πολύ ωραία.
1: Και το ερώτημα που βάζω εγώ. Ένα λεπτό. Γιατί στο ερώτημα σας βάζω εγώ ένα ερώτημα τώρα. Εσείς ολοκληρώσατε το master plan και το κατεβάσατε για έγκριση. Σωστά.
0: Σωστά.
1: Εκεί μέσα δεν προβλέπετε που θα πάει ο εμπορικός λιμένας.
0: Τεχνιέντος, παρόλο ότι ήμουν και υπεύθυνος για την παρακολούθηση του master plan,
1: ναι,
0: ο πρόεδρος είχε δώσει την εντολή και υπήρχαν δύο λύσεις.
1: Δηλαδή,
0: η μία ήταν στο Τσιμεντάδικο,
1: ναι,
0: και η άλλη πιο δίπλα προς
1: μεταξύ Τσιμεντάδικου και Ναυπηγείου.
0: Ακριβώς.
1: Α, έχουν μπει μέσα στο master plan και οι δύο δηλαδή, ναι, λύσεις,
0: ναι.
1: Και ποιος θα αποφασίσει γι' αυτό?
0: Προσέξτε, δεν ξέρω εάν μετά την παρέτησή μου το 19.
1: Ναι, άλλαξε κάτι.
0: Ακριβώς. Γιατί, δείτε κάτι, εγώ επειδή ήμουν διορισμένος στον Μολυνέ από το ΣΥΡΙΖΑ, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ έχασε την κυβέρνηση, παραιτήθηκε.
1: Παραιτήθηκε, ναι, ζωστά.
0: Κάποιοι όμως συνέχισαν και έμειναν εκεί πέρα για δικούς τους λόγους και δεν ξέρω από εκεί και μετά τι έγινε.
1: Ναι.
0: Όπως ας πούμε έγινε η ενοικίαση για πάνω από 20.
1: Ένα, θα το πούμε αυτό, θα το πούμε και αυτό. Ένα λεπτό. Okay. Εσείς λοιπόν, όσο διάστημα,
0: ακριβώς όπως το είπα,
1: ήσασταν εκεί, το είχατε καταθέσει το master plan προς έγκριση ή ήταν ακόμα στη διαβούλευση?
0: Εφόσον έγινε και παρουσίαση.
1: Ναι.
0: Επίσημη παρουσίαση.
1: Άρα το καταθέσατε.
0: Βέβαια.
1: Τέλεια. Και εκεί προβλέπονται, έχουν διαφεθεί για δύο λύσεις. Μία Τσιμεντάδικο και μία η άλλη. Ποιος αποφάσιζε γι' αυτό?
0: Νομίζω το Υπουργείο.
1: Το Υπουργείο. Ωραία, πάει αυτό. Το δεύτερο είναι ότι όπως αναφέρετε εδώ, εσείς κάνετε μία παραχώρηση σαν Ολνέ στην εταιρεία του Στασινόπουλου.
0: Δείτε κάτι, εγώ σας είπα ότι το 19, το καλοκαίρι του 19, όταν άλλαξε η κυβέρνηση, εγώ θεώρησα ότι
1: η παραχώρηση έγινε μετά.
0: Έγινε το Δεκέμβρη.
1: Ωραία. Η παραχώρηση λοιπόν έγινε μετά από τον κύριο Παπανδρέου.
0: Ακριβώς.
1: Σωστά. Εδώ βάζετε κάποια κρίσιμα ερωτήματα και για να βάζετε ερωτήματα αυτά, κάτι τρέχει. Λέτε, ποια ακριβώς τμήματα έχουν παραχωρηθεί, αυτό δεν είναι γνωστό. Με ποια απόφαση, με ποιο νάδα, με ποιους όρους, για πόσα χρόνια, για ποιο αντάλλαγμα. Και πώς αυτή η παραχώρηση επηρεάζει τη δυνατότητα μεταφοράς του εμπορικού λιμένα στο συγκεκριμένο σημείο. Και εδώ ερωτώ, αυτά υπάρχουν που ζητάτε ή μάλλον δεν υπάρχουν και γι' αυτό τα ρωτάτε?
0: Αυτό οι καθήλυνα αρμόδιοι πρέπει να απαντήσουν. Και γι' αυτό είναι εκεί πέρα, δεν είναι για να κάνουν αβάβα.
1: Ναι.
0: Έτσι. Πρέπει να απαντήσουν. δείτε κάτι, με συγχωρείτε, ο πολίτης πρέπει να ρωτάει, πρέπει να είναι ανήσυχος διαρκώς τι γίνεται, γιατί έχει κάποιους εντολοδόχους απέναντι του, τους πολιτικούς που καθορίζουν τις μοίρες τους κάθε 4 χρόνια, αποφασίσουμε, και όμως πρέπει να τους ελέγχει.
1: Ναι.
0: Και η αντιπολίτευση έχει και αυτό το ρόλο επίσης.
1: Σωστά.
0: Έτσι, να τα ξεχνάμε αυτά.
1: Σωστά. Εδώ λοιπόν υπάρχει επίσημη παραχώρηση η οποία έχει δημοσιευτεί στο Διάβγεια και έχει όλα τους όρους της σύμβασης.
0: Να μας πούνε.
1: Εσείς ξέρετε αν υπάρχει, δεν υπάρχει.
0: Αυτοί που ήταν στο πανηγυράκι να μας τα πούνε.
1: Ναι, αλλά εσείς ξέρετε, ξέρετε εσείς.
0: Όχι, δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρετε τίποτα από αυτά, γι' αυτό τα ρωτάτε.
0: Ναι.
1: Εσείς δεν ξέρετε.
0: Ναι.
1: Μάλλον δεν θέλετε να πείτε.
0: Έλα.
1: Τι.
0: Έλα, πάμε, πάρε κάτι.
1: Μάλλον δεν θέλετε να πείτε τι ακριβώς προβλέπετε και τι πιθανόν να μην εκθέσετε, ας πούμε, αυτούς που πήραν τις αποφάσεις αυτές και κάναν τις παραχωρήσεις. Διότι εδώ έχει ανοίξει και μία άλλη συζήτηση. Λέει γιατί είναι και πολλοί άσχετοι οι οποίοι ασχολούνται με το αντικείμενο και με το θέμα, και εδώ βέβαια μπερδεύεται ο κόσμος. Λέει, ο ΛΝΕ έκανε παραχώρηση ένα τμήμα του λιμανιού του Τσιμεντάδικου στο Σασινόπουλο, σωστά?
0: Σωστά.
1: Μπράβο. Ιδιοκτήτης του λιμανιού είναι το ελληνικό δημόσιο, δεν είναι το Τσιμεντάδικο.
0: Ακριβώς.
1: Και παραχωρείται το λιμάνι.
0: Σωστά.
1: Άρα, εάν πάρει απόφαση το ελληνικό δημόσιο να φύγει το λιμάνι από εδώ και να πάει στο λιμάνι του Τσιμεντάδικου, δεν τίθεται κανένα θέμα ιδιοκτησιακού ή μη καθεστώτος, σηκώνεται και φεύγει και πάει.
0: Δεν ξέρω τι γίνεται με τις παραχωρήσεις νομικά.
1: Καλά, δηλαδή, νομικά υπάρχουν κάποιες παραχωρήσεις. Μάλιστα, στο Τσιμεντάδικο, ενώ ήταν κλειστό το Τσιμεντάδικο, έγινε και άλλη νέα παραχώρηση. Σωστά.
0: Ακριβώς.
1: Καλά τα θυμάμαι.
0: Δείτε κάτι, για να τα λέμε απλά τα πράγματα. Θα μπορούσε η διοίκηση του ΛΝΕ να πει το εξής. Κύριε Στασινόπουλε, περιμένετε, εφόσον είναι στο master plan μεταφορά εκεί πέρα, να το ολοκληρώσουμε το έργο και να σας νοικιάσουμε ό,τι θέλετε.
1: Ναι.
0: Έτσι κι αλλιώς, για να το πάμε λίγο και να το μαζέψουμε το πράγμα, αυτοί που έκαναν τη μεγάλη γιορτή στον ΟΛΝΕ, ότι θα γίνει κάτι πελώριο. Πρώτα απ' όλα, το λιμάνι της Χαλκίδας έχει κάποιες συγκεκριμένες δυνατότητες.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αν λάβει κανείς υπόψη το στενό του στο φάρο Αυλίδας, ναι, αν λάβει υπόψη τα βάθη που υπάρχουν στην περιοχή, αν λάβει υπόψη της ότι τελικά την κίνηση στο εμπορευματικό λιμάνι της Χαλκίδας την έχουν κάποιες βιομηχανίες και τίποτα περισσότερο, ναι, δηλαδή δεν πρόκειται να φτιάξουμε ένα πελώριο λιμάνι, απλά μια μετακόμιση θα κάνουμε για να προσφορηθεί το κέντρο, δεν είναι ένα πελώριο
1: και
0: πράγμα.
1: Μια επέκταση 250 μέτρων στην προβλήτα που χρειάζεται.
0: Σωστά, πάρα πολύ σωστά. Ακριβώς. Είστε ενημερωμένος και σωστά, και οφείλω να το λέω.
1: Τα έχω πει εδώ πέρα σε αυτήν την εκπομπή πολλές φορές.
0: Το σημαντικό όμως είναι, εάν δεν πάει εκεί, επειδή το έχουν δώσει στο Στασινόπουλο, και πάει δίπλα. Δίπλα που αρχίζουμε και μπαίνουμε μέσα στα αρχαία, ήδη ο τόπος είναι επιβαρυμένος.
1: Ένα λεπτό. Στο Στασινόπουλο δεν έχουν δώσει τη βασική προβλήτα του Τσιμεντάδικου, έχουν δώσει τη διπλανή.
0: Εντάξει.
1: Η βασική προβλήτα είναι αυτή που θα πάει το λιμάνι της Χαλκίδας με μια επέκταση 250 μέτρων.
0: Σωστά.
1: Άρα τα βαθικά που λέτε για το μετά τα φανάρια, τα άλλα φανάρια κάτω στο βαθύ απέναντι στην αυλίδα κλπ. Δεν παίζουν κανένα ρόλο, δεν διαφοροποιείται τίποτα. Δεν διαφοροποιείται. Και αν υπάρχουν βάση πρόβλημα βαθικών στο λιμάνι του Τσιμεντάδικου, μπορεί να γίνει μια εκβάθυνση και να τελειώνει η δουλειά.
0: Όχι,
1: δεν
0: όχι,
1: είναι τίποτα.
0: Λέω το εξής, ότι στο λιμάνι της Χαλκίδας, δηλαδή στο φυσικό λιμάνι, στο νότιο λιμάνι εννοώ,
1: ναι,
0: δεν μπορούν να έρθουν μεγάλα πλοία να φέρουν μεγάλα εμπορεύματα, και στη Χαλκίδα η κίνηση που υπάρχει αυτή τη στιγμή, ναι, είναι συγκεκριμένη.
1: Η ίδια θα γίνει και από εκεί τι θα γίνει.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή
0: δεν
1: μπορεί
0: να προσθέσει. Ακριβώς.
1: Δεν θα αλλάξει τίποτα δηλαδή. Έτσι, τα ίδια πλοία που ερχόντουσαν εδώ μέσα θα έρχονται εκεί. Αντί να μπαίνουν μέσα θα πάνε εκεί, και αντί να υπάρχει όλη αυτή η κίνηση με τα φορτικά κλπ, Αλλά εδώ υπάρχουν αντιδράσεις εσωτερικά. Αντιδρούν οι λιμενεργάτες. Αντιδρούν αυτοί που έχουν τις επιχειρήσεις με τους γερανούς. Γιατί σου λέει, άμα πάνε και βάλουν εκεί γερανούς και κάνουν υποτίθεται υποδομή λιμανίου, εμείς θα κάνουμε.
0: Έτσι, σωστά.
1: Είναι διάφοροι οι οποίοι αντιδρούν για τη μεταφορά του λιμανιού. Και αδιαφορούν αν αυτό επιβαρύνει την πόλη. Τώρα, αυτά που λέγονται από την άλλη πλευρά, ότι θα ρυπαίνει το λιμάνι, αυτά κλπ. Εδώ τι να πούμε για τα ναυπηγεία.
0: Έτσι ακριβώς. Γιατί ξέρεις κάτι. Το ζήτημα είναι ότι θα όχι αν πάει στο τσιμεντάδικο. Εσύ το έχεις δέσει ότι θα πάει στο τσιμεντάδικο. Μπορεί να το πάνε δίπλα.
1: Ναι.
0: Αν το πάνε δίπλα όμως θα προσθεθεί. Γιατί τελικά.
1: Καλά, δίπλα θα γίνει καινούριο λιμάνι εξ αρχής.
0: Ναι, ναι. Και το σημαντικό,
1: με άλλες προδιαγραφές.
0: Με άλλες προδιαγραφές. Οι προδιαγραφές δεν πρόκειται να έχουν καινούριοι πελάτες, να το πούμε έτσι.
1: Ναι.
0: Εγώ θεωρώ αυτό. Είναι προσωπική άποψη.
1: Εντάξει.
0: Ναι, λοιπόν, αλλά ξέρεις κάτι. Τελικά, στο Δήμο Χαλκιδιών η ανάπτυξη θα γίνει με το master plan, γιατί μιλάμε για ανάπτυξη.
1: Ναι, ναι.
0: Η αυλίδα δεν πρέπει να είναι η πίσω αυλή.
1: Ναι.
0: Έτσι, η πίσω αυλή δεν είναι η αυλίδα. Η αυλίδα έχει την αυλίδα Αρτέμιδα, έχει πολλά πράγματα να αναδείξει. Δεν μπορούμε να.
1: Ναι.
0: Και ο κόσμος υποφέρει.
1: Ναι.
0: Το ξέρεις πολύ καλά, δημοσιογράφος είσαι, έχεις αναδείξει πράγματα.
1: Πού υποφέρει, ποιος, εγώ δεν βλέπω να. Πέρα από μια μειοψηφία η οποία αντιδρά και λέει κάτι, εγώ δεν βλέπω τους αυλίδες να υποφέρουν.
0: Δεν τη βλέπουμε τη μόλυνση δηλαδή.
1: Τη μόλυνση τη βλέπουμε. Εγώ δεν είδα όμως καμιά αντίδραση σοβαρή, εκτός από μια μειοψηφία, λέω, η οποία μάχεται και καλά κάνει και μάχεται, από την πλειοψηφία των αυλιδίων να διαμαρτύρονται για τη μόλυνση από το τσιμεντάδικο, από το
0: ναυπηγείο. Η αυλίδα έχει το μόνιμο.
1: Ούτε από τη μόλυνση από το βιολογικό καθαρισμό.
0: Που δεν αντιδράει με αυτά που γίνονται.
1: Ούτε από το βιολογικό καθαρισμό του Δήμου Χαλκιδέων, ο οποίος τα βγάζει όλα ασάρτητα έξω.
0: Εντάξει. Ναι.
1: Καταλάβατε γιατί το λέω αυτό και γιατί, ναι, έτσι μου δημιουργεί εμένα ένα προβληματισμό. Λέω, καθίστε ρε παιδιά. Καθίστε ρε παιδιά, γιατί δηλαδή εδώ. Και τώρα μάλιστα είδα και μια ανακοίνωση από τη Λαϊκή Συσπήρωση, η οποία με προβλημάτισε, η οποία φεύγει, αποπροσανατολίζει το θέμα, μισό λεπτό, από το λιμάνι και από αυτά, και επιτίθεται σε μια βιομηχανία, την ΑΚΦΑ, η οποία δεν έχει δώσει και κανένα δικαίωμα όλα αυτά τα χρόνια κλπ. Και λέει να φύγει από εκεί, να απομακρυνθεί η επιχείρηση ΑΚΦΑ, συγκεκριμένα και μόνο η επιχείρηση. Δεν λέει ούτε
0: ξέρουν
1: για το ναυπηγείο, ούτε το.
0: Η ΑΚΦΑ ξέρουν τι κάνει.
1: Τι κάνει.
0: Όχι, αν ξέρουν οι άνθρωποι αυτοί, ξέρουν.
1: Δεν ξέρω, πού να ξέρω εγώ τι. Πού να ξέρουν αυτοί τι κάνει.
0: Μεταποίηση κάνει ο άνθρωπος. Του φέρουν κάποια χημικά χρώματα, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Σε μεγάλο αμπαλάς και τα κάνει μικρά και τα βγάζει στην αγορά. Κάπου ναι. Κάτι τέτοιο.
1: Μεταποιητική είναι στην ουσία δηλαδή.
0: Ναι, ναι, δεν έχει παραγωγή εκεί.
1: Δεν λειτουργεί δηλαδή παραγωγικά ούτως ώστε να παράγει ρύπανση εκεί. Και το μόνο που χρειάζεται ένα μικρό λιμανάκι.
0: Είναι το πρόβλημα είναι τα ναυπηγεία.
1: Τα ναυπηγεία
0: στην οποία δεν υπάρχει πολιτική βούληση για να τους βουτήξουν από το λαιμό.
1: Ναι.
0: Έτσι, γιατί εντάξει, το ότι χαλάει ο βυθός εκεί στην περιοχή δεν σημαίνει, έχουμε και τα ρεύματα και αυτά πηγαίνουν βόλτα πάνω κάτω, έτσι τα έχουμε ξαναπεί αυτά.
1: Η ρήπανση πάει πάνω κάτω.
0: Βέβαια. Να συνεχίσουμε όμως. Εγώ έχω πει πολλά πράγματα και αν θέλεις να ασχοληθούμε και με τα άλλα,
1: ναι,
0: έτσι. Δηλαδή ξέρεις κάτι, το master plan αναφέρονται και άλλα πράγματα.
1: Βέβαια.
0: Στα οποία η Δημοτική Αρχή τα ήξερε από τότε που την είχαμε καλέσει όταν παρουσιάσαμε το master plan. Τα ήξερε όταν ανακοινώθηκε το τοπικό, μπήκε στη διαβούλευση το τοπικό πολεοδομικό σχέδιο.
1: Ναι.
0: Έτσι, για το ότι θα γίνει η αυλίδα.
1: Ναι.
0: Οι κάτοικοι είχαν διαμαρτυρηθεί για την αυλίδα Αρτέμιδα που την έχουν σκουπιδότοπο,
1: ναι,
0: κτλ. Δεν μίλησαν καθόλου για την ηχθειόσκαλη. Ηχθειόσκαλη, μέσα, ναι, υπάρχει πρόγραμμα
1: να φύγει.
0: Να φύγει και με το Μακαρίτη, το Γιώργη, το
1: Ζαθά,
0: υπήρχε συμφωνία να πάει στα Βρυσάκια.
1: Στα Βρυσάκια.
0: Έτσι, βούβα και εδώ, έτσι. Ένα πάρα πολύ σημαντικό πράγμα, θέλω να το πω, οι Χαλκιδοί την έχουν φάει από εκεί, είναι τα συνοδά έργα. Δηλαδή, θα γίνουν μια πελώρια μαρίνα, θα γίνει το λιμάνι, θα γίνουν διάφορα πράγματα εκεί πέρα. Έχουμε προετοιμαστεί σαν Δήμος. Έχω γίνει παρεμβάσεις, δίκτυα, χωρίς στάθμευσης, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, περιβαλλοντικές παρεμβάσεις.
1: Μα δεν ασχολείται η Δημοτική Αρχή με αυτά τα πράγματα.
0: Και ξέρεις κάτι.
1: Ασχολείται με τη Βενιζέλου.
0: Μπράβο. Ναι, πάμε λοιπόν.
1: Και τη Δημοτική Αγορά ασχολείται.
0: Αν λοιπόν η Χαλκίδα πρόκειται να δεχθεί την πελώρη αυτή η Μαργαρίνα, όπως προείπα, ναι, τα μέγα γιότς που θα πάνε στο εμπορευματικό λιμάνι, αφού, ναι, θα φύγει αυτό από εκεί, θα έχει αυξημένη τουριστική κίνηση, νέες χρήσεις αναψυχής και ενδεχόμενα και το εκθεσιακό κέντρο που θα στηθεί στην Ιχθυόσκαλα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Πρέπει όμως να απαντήσουμε σε κάτι πάρα πολύ απλό. Θα αντέξει κοινωνιακά η πόλη? Η Χαλκίδα είναι ιστορικά διαμορφωμένη σαν ένα πολύ στενό και πιεσμένο πολεοδομικό ιστό, έτσι. Έχει σοβαρά προβλήματα κυκλοφορίας, στάθμευσης, λειτουργίας του κέντρου. Ειδικά με την Βενιζέλου το ξεσκίσαμε το πράγμα. Δεν μπορεί λοιπόν να φορτωθεί με νέες μεγάλες λειτουργίες χωρίς ολοκληρωμένο κυκλοφοριακό σχέδιο. Ναι. Νέες παρεμβάσεις, χωρούς στάθμευσης, δημοσίες συγκοινωνίες. Έχουμε και τα σαπάκια, τα πελώρια, ναι, να στρίβουν μέσα στενά και δεν μπορούν. Λες και δεν μπορούν να βάλουν μίνιβαν. Λες και είναι ξέχυλα αυτά, έτσι.
1: Να αλλάξουν, ρε παιδί μου, τα λεωφορεία.
0: Και σαφείς.
1: Και να υπάρχει σύνδεση, ένα χρηματοδοτικό πρόγραμμα, να μην την πληρώσουν οι άνθρωποι.
0: Έτσι.
1: Να αλλάξουν. Και να γίνουν μίνιμπας. Δηλαδή, όπως προβλέπονται από τις συγκοινωνιακές μελέτες που έχει πληρώσει ο Χαλκιδέος πολίτης και τις έχουν ζητάρει. Για να τα θυμόμαστε κι αυτά.
0: Έτσι. Δηλαδή δεν μπορεί να σχεδιάζεις, φίλε Μάνη και αγαπητέ ακροατές εδώ πέρα, Μαρίνα, Πελώρια, εκθεσιακό κέντρο, νέες χρήσεις, αυξημένη κυκλοφορία και νέο τουριστικό φορτίο, ξέχωρα από αυτό, από τους επισκέπτες που τους βλέπουμε κάθε Σαββατοκύριακο, μπορείς να έχεις προβλέψει από πού θα περάσουν, ποιοι δρόμοι θα ισχύουν, πού θα σταθμεύσουν τα οχήματα, τα καινούργια που θα έρχονται εδώ για τις Μαρίνες και για τα Μέγα Γιότς. Και ένα τελευταίο που έγκυται στις σπουδές μου, έτσι.
1: Ναι.
0: Υπάρχει και το ζήτημα της κλιματικής αντοχής.
1: Βέβαια.
0: Μιλάμε για ένα έργο δεκαετιών, 50 ετίας, με την Πανοκρουσίες είπανε.
1: Ναι.
0: Και υπάρχει κίνδυνος να γίνει όπως η Βενιζέλου. Δηλαδή με προδιαγραφές του 90 και όχι δύο κλιματικές.
1: Ναι.
0: Θα είναι λοιπόν οι καταστάσεις αυτές βιοκλιματικές? Ναι. Θα υπάρχουν πραγματικές ζώνες σκίασης? Θα χρησιμοποιηθούν πιστοποιημένα ψυχρά υλικά που είπαν ότι θα υπάρχουν και στη Βενιζέλου? Και άμα ρωτήσεις εκεί πέρα τους μαστόρους, λέει σιγά ρε, αυτά είναι πανάκριβα ρε, σιγά.
1: Ναι, ναι.
0: Θα υπάρχουν πράσινες επιφάνειες?
1: Ναι.
0: Θα υπάρχει πρόβλεψη για τους καύσονες?
1: Και να μην ξεχνάμε, και το αεροδρόμιο στη θάλασσα. Τα αεροπλάνα.
0: Στα αεροπλάνα, βέβαια.
1: Που θα επιβαρύνουν την περιοχή του Αγίου Στεφάνου.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Αλλά δεν ασχολείται κανένας με αυτά τα σοβαρά θέματα. Ασχολούνται με τα. Τι λουλουδάκια θα βάλουμε εδώ, τι δέντρα θα βάλουμε εκεί, πώς θα πάει αυτό.
0: Ακόμα και τα δέντρα που είναι σκήνος Μαϊάμι.
1: Ναι.
0: Εγώ το έγραψα, σκήνος Μαϊάμι. Πρώτα απ' όλα, για να φουντώσουν αυτά θα περάσουν χρόνια. Ο κόσμος θα καίγεται στη Βενιζέλου πρώτον. Και δεύτερο, είναι και επιθετικά αυτά. Δηλαδή οι ρίζες τους αρχίζουν, όταν θα δυναμώσουν αυτά τα δέντρα, θα αρχίζουν να τεινάζουν και τα παρτέρια, έτσι.
1: Α, έχουν τέτοιο πρόβλημα?
0: Ναι, τι νομίζω.
1: Και αυτά υποτίθεται τα βάλανε και μας λέγανε ότι οι ρίζες των άλλων που κόψανε ήταν οι προβληματικές και έχουν βάλει άλλα με άλλο ριζικό σύστημα.
0: Εγώ κάποια στιγμή στην κυρία Βάκα είχα πει τηλεφωνικά, πες τους μαστόρους εκεί πέρα από τον περασμένο, όχι αυτό το Μάιο, τον προηγούμενο Μάιο, όταν είχαν αρχίσει και είχαν αρχίσει και κόβανε και δέντρα. Της είπα, ξέρεις κάτι, η επιστήμη, η γεωπονική επιστήμη, γιατί εμείς όταν κάναμε το μάστερ ρωτούσαμε και τους γεωπόνους, ποια δέντρα τοπικά, τοπικής ενδυμούν εδώ δηλαδή στην Ελλάδα, αντέχουν στην κλιματική αλλαγή, κυρίως όμως στους καύσονες. Γιατί τα δέντρα, για να προστατευτούν τον αυτό τους, να μου εγκαούν, πάνω από τους 38 βαθμούς κλείνουν τους πόρους, σταματάει η διαπνοή και δουλεύουν σαν σόμπες. Υπάρχουν δύο είδη δέντρων, οι χαρουπιές και οι μουριές. Οι μουριές, όχι αυτές που βγάζουν τα μούρα, οι στέρφες που λέμε. Ναι. Λοιπόν, αυτά τα δύο είδη αντέχουν μέχρι 45 βαθμούς. Δεν κλείνουν την διαπνοή, αναπνέουν και βγάζουν δροσιά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και βάλαμε σκήνο Μαϊάμι. Και καμαρώνουνε κιόλας. Μαϊάμι, το λέει και η λέξη, έτσι.
1: Αφού το έχει πει ότι θα γίνουμε Μαϊάμι, έτσι. Το έχει πει. Έτσι, ναι.
0: Και ένα συνάδελφό σου. Και ένα συνάδελφό σου που έχει εδώ, είδα ότι θα γίνουμε Μονακό. Έχει πάει στο Μονακό να δει, ναι, πώς είναι, ναι, το Μονακό, ναι, και τι προδιαγραφές έχει.
1: Ναι. Μάλιστα. Εντάξει. Αυτά. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Βαρβά.
0: Να κλείσω μόνο να πω, ναι, για να μην νομίζουμε ότι το ξαναείπα και στην αρχή. Η Χαλκίδα χρειάζεται λιμενική και τουριστική ανάπτυξη, έτσι.
1: Ναι.
0: Αλλά όχι με μισές αλήθειες. Όχι με κρυμμένες παραχωρήσεις. Όχι με σιωπή για την αυλίδα. Όχι χωρίς συνοδά έργα. Όχι χωρίς κυκλοφοριακό και πολεοδομικό σχέδιο. Όχι χωρίς κλιματική προσαρμογή. Αν υπάρχει ολοκληρωμένο σχέδιο, να μας παρουσιάσει ολόκληρο εδώ στην κοινωνία.
1: Ωραία.
0: Με τις αποφάσεις, με τον αδά που λες,
1: ναι.
0: Με χάρτες, χρονοδιαγράμματα, περιβαλλοντικές προβλέψεις και δεσμεύσεις. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι φωτογραφία και πανηγύρια, είναι ευθύνη. Έτσι. Ευχαριστώ θερμά. Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους σας. Καλή δύναμη στα παιδιά που δίνουν εξετάσεις.
1: Για τη συνεισφορά σας στην ενημέρωση για τα. Για
0: στη διάθεση σας πάντοτε και στη διάθεση του κόσμου.
1: Ευχαριστώ.
0: Οι επιστήμονες πρέπει, επειδή κάποιοι θα γίνουν επιστήμονες και λαμπροί, αφήσω και αυτό το μήνυμα σαν μεγάλος άνθρωπος που είμαι. Οι επιστήμονες που σπουδάζουν και σπουδάζουν στα ελληνικά πανεπιστήμια, πρέπει κάποια στιγμή, όταν θα γίνουν μεγάλοι και τρανοί, να γυρίζουν πίσω στην κοινωνία το αντίδωρο. Αντίδωρο, δηλαδή η κοινωνία τους έχει δώσει το πανεπιστήμιο. Δώστε ένα μικρό χεράκι. Δώστε λίγο από τη γνώση σας. Δεν κοστίζει.
1: Βέβαια.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ. Καλή σας μέρα, κύριε Μπάρμπα. Ήταν ο κύριος Μπάρμπας, όπως είπαμε και προηγουμένως, φυσικός περιβαλλοντολόγος και τεχνικός σύμβουλος σε θέματα κλιματικής διαχείρισης, διαχείρισης περιβάλλοντος και διακυβέρνηση. Φίλες και φίλοι, είναι πολλά τα ερωτήματα. Είναι πάρα πολλά τα ερωτήματα. Και αν πρόκειται να γίνουμε Μαϊάμι, να γίνουμε σωστό Μαϊάμι.
2: Δεν μπορούμε να μιλάμε για τη Νέα Αρτάκη όταν έχει γίνει το Παρίσι της στερεάς Ελλάδας. Όχι, συγγνώμη, το Παρίσι δεν είναι παραθαλάσσιο, σωστά, η Φλόριδα.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
4: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
5: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου, που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
4: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
6: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
7: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
8: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
9: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
10: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
9: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
10: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
10: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
9: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέδια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
10: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
11: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνη Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
12: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
13: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
14: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221-041-160.
13: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
3: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.

Είπαμε ότι σήμερα γιορτάζουμε την νίκη του Ολυμπιακού και από το πρωί έχουμε τους ύμνους και τραγούδια για τον Πειραιά. Και για την Πειραιώτησα, όχι μόνο για τον Πειραιά.

0: Λοιπόν, λίγο σεβασμό στους Βάζελους, στον Παναθηναϊκό, γιατί σας φτιάξαμε μια γηπεδάρα για να σηκώσετε την κούπα και δεν έχετε πει ούτε ένα ευχαριστώ αχάριστη. Ούτε στα καλύτερα σας όνειρα δεν το έχετε δει αυτό. Σας έφτιαξε γηπεδάρα να πάρετε να σηκώσετε την κούπα και δεν λέτε και ένα ευχαριστώ. Να χαθείτε, να χαθείτε.
1: Μπαμπάκο, τι θα φάμε?
0: Θα σου πω τι θα φας.
1: Η αλλά... κοιλιά μου γουργουρίζει και η πείνα με δερίζει.
0: Σε δερίζει η πείνα. Πας στον Ηλιάδη που πήρε την κούπα και κερνάει σήμερα. Κύριε Γιάννη, ο φίλος ακροατής ο Θανάσης μου λέει, για να δω τι λέει εδώ πέρα. Λοιπόν, σήμερα λέει πρέπει η φωλιά λόγω κυπέλου να έχει όλα τα φαγητά δωρεάν. Να κερνάει φαγητά η φωλιά του Ηλιάδη σήμερα, κύριε. Ε? Η φωλιά του Ηλιάδη πρέπει να κερνάει τα φαγητά σήμερα. Σωστό, αλλά πού είναι αυτός, έχει εξαφανιστεί. Έχει εξαφανιστεί. Σήμερα το με... έχει στείλει... ούτε μενού δεν έχει στείλει σήμερα. Έχει τρελαθεί τελείως αυτό σήμερα. Πάει. Για να μάθετε τι μενού έχει η φωλιά του Ηλιάδη, πρέπει να πάρετε στο 85-940. 85-940. Ναι, βέβαια. Για να. Η φωλιά του Ηλιάδη. Λοιπόν. Τα ακούσατε, κύριε Γιάννη? Σήμερα λέει λόγω κούπας πρέπει να γυρνάτε τον κόσμο. Αναλόγως πράξετε. Εσείς τώρα που θέλετε να μάθετε τι μενού έχει σήμερα η φωλιά του Ηλιάδη και τι, μπορείτε να πάρετε στο 85 9 40 85 9 40.

Κύριε Γιάννη, μην παίζετε με τον πόνο μας, σας παρακαλώ πολύ. Είδατε από το πρωί, προσπαθώ να είμαι ευγενικός, να είμαι αντικειμενικός, να είμαι, αλλά μη μας πατάτε στον κάλο. Διότι η θάλασσα του Πειραιά είναι βαθιά.

Πειραιώτικα λέμε, πειραιώτικα, πειραιώτικα, πειραιώτικα. Πειραιώτικα. Ποιο? Όχι ρε εσύ, το άλλο ρε εσύ, το άλλο ρε εσύ. Το άλλο ρε εσύ, το πειραιωτάκι ρε. Είπαμε σήμερα, λόγω της μεγάλης νίκης του Ολυμπιακού και την κατάκριση του Κούπας της EuroLeague, έχουμε πειραιώτικες μουσικές σήμερα.

0: Είναι από τα χασικλίδικα του καφέ Αμάν, αγαπητέ μου ακροατή και αγαπητή μου ακροάτρια. Από αυτά αλλά ο μεγάλος Καζαντζίδης έχει τραγουδήσει για αυτό, για τον Πειραιά. Πού να ξέρετε, σηκώσει την κούπα. Αλλά επειδή με τσιγκλάτε, καθίστε να φτάσει σε 7 και το συζητάμε.
1: Πολλά τραγούδια έγραψαν

Λοιπόν, ολοκληρώνουμε για σήμερα την εκπομπή μας, αγαπητέ μακροατή και αγαπητή μακροάτρια, δίνοντας συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό που πήρε την κούπα, με ένα άλλο τραγούδι για τον Πειραιά, λίγο πιο καινούριο, λίγο πιο προχώ.

0: coming down to the bar. And get happy to be the boys in Red Hook. All right. Pirates.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Συνέδριο για το Δημογραφικό αρχίζει σε λίγη ώρα, στο πλαίσιο του οποίου ο Πρωθυπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου. Κατά τη διάρκεια του, ειδικοί, ακαδημαϊκοί και εκπρόσωποι φορέων θα προτείνουν λύσεις με σκοπό τη χάραξη εθνικής στρατηγικής για την αντιμετώπιση του καυτού δημογραφικού προβλήματος που απειλεί το μέλλον της χώρας. Η συνέντευξη του Πρωθυπουργού θα μεταδοθεί απευθείας από τον Real FM. Τις εργασίες του 5ου Συνεδρίου για το Δημογραφικό θα μεταδίδουν επίσης απευθείας με ήχο και εικόνα το ενικός.gr και το real.gr. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από Κόκκινο Μήλο σε Γάλεο. Στην Κηφισία, στον άξονα Χαλάνδριο Μπελόκηπη, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην άνοδο της Συγκρού. Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται ανατμήματα στην Αλεξάνδρας, στην κάθο της Κατεχάκη και στην Αττική Οδό, από Δημοκρατίας έως Ηρακλείου, από Μαραθώνος μέχρι Πεντέλης και στις εξόδους για Λαμία. Σε κρίσιμο σημείο βρίσκονται συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, με τα πυρηνικά της Τεχεράνης να παραμένουν το μεγάλο αγκάθι. Είτε θα έχουμε μια καλή συμφωνία, είτε θα τους αντιμετωπίσουμε με άλλον τρόπο, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Δεν θα κάνουμε εκπτώσεις στην αξιοπρέπεια και την τιμή της χώρας, υποστηρίζει το Ιράν. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός αναδείχθηκε πρώτο κόμμα στις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο με 27,1% και 17 έδρες. Στη δεύτερη θέση το ΑΚΕΛ με 23,9% και 15 έδρες. Η νέα Βουλή των Αντιπροσώπων θα αποτελείται από 6 κόμματα. Ενώπιον του ανακριτή θα οδηγηθούν σήμερα η μητέρα και ο φερόμενος ως πατέρας της Τρίχωνης, που εντοπίστηκε κακοποιημένη στα Χανιά και νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου με σοβαρές κακώσεις στο κεφάλι. Κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 56 ετών η γογόμας Τροκώστα, όπως έκανε γνωστό η κόρη της. Αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας.
2: Στην Eurobank εδώ και 5 χρόνια υλοποιούμε δράσεις για το δημογραφικό με την πρωτοβουλία μπροστά για την οικογένεια και συνεχίζουμε.
3: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr / μπροστά.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Τον τέταρτο τίτλο στην ιστορία του κατέκτησε ο Ολυμπιακός στην Ευρωλίγκα. Μετά από έναν συναρπαστικό τελικό στο Telecom Center του ΟΑΚΑ, νίκησε με 92-85 την πολυνίκη του θεσμού Real Madrid. Οι Ερυθρόλευκοι επέστρεψαν στην κορυφή της Ευρώπης έπειτα από 13 χρόνια. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
4: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Άστατο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμοι βόρειοι ως 6 μποφόρ. Νεφώσεις με πιθανότητα βροχοπτώσεων μέχρι το απόγευμα στην Αττική, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου, στους 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: και πέρσι, που συνδείχνει και βέβαια πολύ συγκεκριμένα πράγματα για το πώς, τι συμβαίνει στη χώρα. Είναι ένα, πράγμα, ένα θέμα που εξελίσσεται και πρέπει να το προλάβεις αυτό που λέμε, αν μπορείς να το γυρίσεις ανάποδα.
1: Το δημογραφικό δεν είναι μόνο θέμα το αν θα είμαστε 10 εκατομμύρια ή 11 εκατομμύρια, δεν είναι μόνο θέμα κοινωνικό. Είναι πρωτίστως οικονομικό το θέμα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Διότι εδώ έχεις να αντιμετωπίσεις εργατικά χέρια στο μέλλον, μισθούς, το πώς θα επιβιώσει μια χώρα με κόσμο ο οποίος πρέπει να εργαστεί σε πολλούς τομείς. Δηλαδή είναι ένα τόσο, είναι πολυδέδαλο.
0: Ξέρω, καταλαβαίνω ότι το λες από την πλευρά της οικονομίας, αλλά αυτό δεν είναι μόνο οικονομικά, γιατί φυσικά είναι και το δυνατό σου χαρτί που λέμε. Αλλά...
1: Όχι, δεν είναι μόνο κοινωνικό.
0: Αλλά είναι τόσο βαρύ το αποτύπωμα το κοινωνικό, που πραγματικά δεν μπορείς να ακούσεις ότι 69.000 παιδιά είχε μόνο, πήγαν μόνο πρώτη δημοτικού.
1: Είναι το ένα φέρνει το άλλο. Δηλαδή το δημογραφικό είναι ένα πράγμα αλυσιδωτό για μια κοινωνία.
0: Θα συνδεθούμε σε πολύ λίγο. Θα το ακούσετε κι εσείς, θα ακούσετε και τις απόψεις που θα διατυπωθούν, αλλά και τι θα πει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός.
1: Το πούμε... Grand Hyatt γίνεται, στο Athens Grand Hyatt.
0: Θα πούμε στη συνέχεια και περισσότερα για το δημογραφικό. Λοιπόν, να πούμε συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Ήταν ολονύχτη οι πανηγυρισμοί στον Πειραιά. Μια μεγάλη κόκκινη γιορτή σε κάθε πόλη της χώρας. Κοκκίνησε ο ουρανός, όπως λέμε. Καρδιοχτυπήσαμε για αρκετή ώρα. Δηλαδή, όσοι παρακολουθήσαμε τον αγώνα, αλλά νομίζω ότι η επάξια ήταν η καλύτερη ομάδα φέτος.
1: Ήταν καλή. Ο Μπαρτζόκας έκανε δουλειά. Τώρα μην γελιόμαστε.
0: Ένα ολονύκτιο πάρτι για την Κούπα από μια πραγματικά κόκκινη λαό.
1: Βάλε λίγο τον ύμνο, να τον ακούσουμε. Γιατί ακούσαμε μία ώρα πριν τον Ιωσήφ τον Καλαμαράκη, ο οποίος δέχτηκε bullying από τους παρευρισκόμενους. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εμείς πρέπει να πούμε συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, γιατί ήταν η καλύτερη ομάδα. Έτσι φέτος. Πάμε, ναι.

0: Εντάξει, πήραμε μία μυρωδιά, τον ακούγαμε μία
1: όχι,
0: ώρα
1: μυρωδιά,
0: πριν.
1: Δεν πήραμε, είπαμε,
0: μία ώρα πριν.
1: Ναι, συγχαρητήρια, συγχαρητήρια,
0: συγχαρητήρια. Πολλά
1: συγχαρητήρια. Τα αξίζει, ήταν πραγματικά. Ήταν, είναι πρωταθλητής.
0: Ναι,
1: κάνουμε
0: ρε,
1: τώρα.
0: Παιδί μου.
1: Δεν
0: εντάξει,
1: μπορούμε να πούμε κάτι άλλο.
0: Και μια χαρά.
1: Ήταν μια εμφάνιση, είδαμε έναν αγώνα πολύ εντυπωσιακό αγώνα. Βέβαια. Κάτι χτυπήσαμε αρκετές φορές.
0: Κάτι χτυπήσατε και... οι Ολυμπιακοί.
1: Δεν είμαι κι εγώ Ολυμπιακός.
0: Αναπαυτικά,
1: δεν είμαι κι εγώ Ολυμπιακός, αλλά αγαπώ τον μπάσκετ, Νίκο.
0: Ναι, ναι, ναι, αναπαυτικά εμείς καθίσαμε.
1: Δεν
0: καρδιοχτυπήσαμε.
1: Δεν καρδιοχτύπησε.
0: Όχι, όχι.
1: Μα υπάρχει άνθρωπο που βλέπει. Δεν είναι ποδόσφαιρο το μπάσκετ. Το μπάσκετ καρδιοχτυπά. Αναγκαστικά.
0: Δεν καρδιοχτυπά, γιατί.
1: Είναι έτσι το αισθημένο σου.
0: Για σένα, για μην μιλά για όλου. Για σένα είναι αισθημένο.
1: Είναι έτσι αισθημένη το μπάσκετ ω άθλημα που έχει μεγάλη αγωνία σε κάθε λεπτό.
0: Αγωνία είχε, όχι καρδιοχτύπη. Καρδιοχτύπη το έκανε με τον Παναθηναϊκό. Θέλω να είμαι ειλικρινής απέναντί σου.
1: Ναι.
0: Δεν καρδιοχτύπησα εγώ τον Ολυμπιακό.
1: Εντάξει, γιατί εγώ αγαπώ πάρα πολύ τον μπάσκετ.
0: Και εγώ τον αγαπώ πάρα πολύ.
1: Και έπαιζα και κάποια χρόνια.
0: Δεν καρδιοχτύπησα.
1: Στην νεότητά μου και καταλαβαίνω πως είναι μες στο γήπεδο.
0: Τώρα καταλαβαίνεις, σου λέω, σε εννοούμαστε. Τα λέω έτσι στον πρώτο.
1: Τα λες στον πρώτο, γιατί σου λέω και εγώ τη δική μου άποψη.
0: Ναι, εγώ σου λέω λοιπόν δεν καρδιοχτύπησα.
1: Εσύ δεν καρδιοχτύπησα.
0: Είχα ένα άγχος.
1: Ναι.
0: Να δω, ελληνική ομάδα είναι.
1: Ναι.
0: Αλλά αναπαυτικά. Τα σουβλάκια μου, οι πίτσες μου.
1: Εσύ.
0: Ναι, εγώ.
1: Εγώ καρδιοχτύπησα γιατί.
0: Και πολλοί κόσμος, όχι μόνο εσύ.
1: Γιατί αγαπώ πάρα πολύ το μπάσκετ.
0: Δεν είσαι Ολυμπιακός.
1: Δεν είμαι. Δεν.
0: Άκου τώρα. Παναθηναϊκός, τι. Τι ομάδα είσαι, ρε.
1: Το έχουμε πει ξανά. Έχεις διαλύσεις όμως. Παναθηναϊκός είμαι. Παναθηναϊκός. Γέννημα θέμα. Παναθηναϊκός. Τι σχέση έχει αυτό τώρα.
0: Πέστο. Δεν είναι κακό.
1: Θα πούμε όμως για την ομάδα. Δεν κατεχτυπήσαμε μέσα. Μια ελληνική ομάδα έπαιζε. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Είπαμε, δεν κατεχτυπήσαμε. Είπαμε, είχαμε μια αγωνία, αλλά όχι καρδιοχτύπη. Να μείνω από καρδιά για τον Ολυμπιακό. Δεν θα μείνω από καρδιά.
1: Δεν είπαμε να μείνεις από καρδιά, Βρενικό. Η λέξη καρδιοχτύπη δεν σημαίνει ότι είπαμε
0: να μείνεις. Αν λίγο γρήγορα, μπορεί να μου κάνει και προβλήματα.
1: Δεν είναι αριθμίες. Δεν πάμε στις αριθμίες. Είπαμε ότι ως αγώνας έτσι είναι το μπάσκετ.
0: Κοίτα τα μηνύματα τώρα. Σε λίγο θα δεις τι έγινε.
1: Εντάξει, εντάξει.
0: Μπράβο πάντως τον Παναθηναϊκό. Στο Ολυμπιακό.
1: Πολύ έχει πάρει φόρα μεγάλη φόρα.
0: Μπράβο στο Ολυμπιακό. Μπράβο. Θα το πούμε αυτό. Άλλον τον, άλλον τάλλον.
1: Ναι, ναι, καλά. Αφού μα το όλησε πρώτα, εντάξει, άλλον τάλλον.
0: Τώρα δω έχουμε και άλλα θέματα, ε.

0: Εσύ, ναι. Νίκο, πες μας όταν είναι η ώρα. Λοιπόν, ο Τσίπρας αύριο, να πούμε.
1: Αύριο είναι ο Τσίπρας. Ήδη έχουμε πολλές διεργασίες. Είχαμε τον κύριο Τεμπονέρα που έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ, αποχώρησε και είπε επί της ουσίας να προχωρήσει η σύμπραξη ανεφόρων και προϋποθέσεων. Αυτή είναι η δήλωση του κύριου Τεμπονέρα.
0: Γιατί τους βγάζουμε εδώ, λένε όχι, θα δούμε, θα κάνουμε. Πείτε το, αφού θα φύγετε σε μια εβδομάδα, πείτε το και σε εμάς.
1: Ο κύριος Τεμπονέρας.
0: Μην καρδιοχτυπάμε κι εμείς. Για το αν θα μείνετε.
1: Εσύ καρδιοχτυπάς για άλλους λόγους, Νίκο. Εγώ καρδιοχτυπάω.
0: Πέστε το, αφού σας ρωτάμε. Ναι. Θα φύγετε, θα πάτε στο. Όχι, λέει, θα δούμε, ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Θέλουν να το κάνουν θεσμικά, μπορεί να θέλουν να το κάνουν.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά πέστε. Τις
1: ανακοινώσεις τους να μην θέλουν να το πούνε σε εμάς.
0: Αφού εμείς τους λέμε θα φύγετε. Πού το ξέρουμε, το ξέρουμε εμείς, το ξέρουν αυτοί. Να φύγουν.
1: Προσώρα δεν είναι όλοι, τέλος πάντων. Προσώρα.
0: Λοιπόν, άρα ο κύριος Τσίπρας αύριο. Την κυρία Καριστιανού την είδαμε.
1: Ναι, αύριο στο Θησίο, 6.30 ώρα. Θα
0: δηλαδή
1: περισσότερο.
0: Θα έχει και ένα νόημα οι δημοσκοπήσεις, κατάλαβες τώρα.
1: Όχι ακόμα.
0: Όταν πια ανακοινώνεις, ρε παιδί μου, ένα κόμμα και περάσει λίγο καιρό.
1: Δύο μήνες.
0: Και δεις το πρόγραμμά του και αυτά.
1: Δύο μήνες.
0: Και ένα νόημα πια να μιλάμε.
1: Οι δημοσκόποι λένε ότι θέλει δύο μήνες για να κάτσει και κάτι. Έτσι, να περάσει και λίγο στον κόσμο, να ακούσουν και μερικές θέσεις, να δουν και πέντε στελέχη. Γιατί δεν είναι ένα το πρόσωπο, είναι περιστοιχίζεται από άλλα πρόσωπα.
0: Σωστό.
1: Να ακούσουν και τις απόψεις των προσώπων.
0: Αυτό με ανησυχεί εμένα, θα αρχίσω να ακούω τις απόψεις των ανθρώπων.
1: Μη σ' ανησυχεί, Νίκο, κάνε μια υπομονή.
0: Θα κάνω εγώ, έχω υπομονή τεραστία.
1: Γι' αυτό, επειδή έχεις τεραστία υπομονή, κάνε μια υπομονή.
0: Τώρα δω να δεις τι θα γίνει.
1: Επίσης, είναι πολύ σημαντικό και πολύ σοβαρό το θέμα αυτό που είδαμε το Σάββατο στα Χανιά με το άγρια κακοποιημένο κοριτσάκι, την τρίχρονη. Γιατί? Για το κορίτσι πραγματικά δίνει μάχη στο νοσοκομείο, αλλά βρέθηκαν άλλα τρία παιδιά της οικογένειας σε πολύ άσχημη κατάσταση.
0: Αυτό, ρε παιδί μου.
1: Υποσιτισμένα και η ίδια οικογένεια έχει χάσει άλλα δύο παιδιά.
0: Δεν μπορώ
1: να καταλάβω. Τα έχει χάσει, δηλαδή έχουν πεθάνει. Και οι αρχές έχουν πέσει αυτό που λέμε, ξέρεις, ψάχνουν να δουν τι ακριβώς
0: πάνω κατά πάνω στην υπόθεση.
1: Ναι, ναι, είναι πολύ σοβαρή υπόθεση, δεν ξέρουμε τι κρύβει.
0: Να πούμε βεβαίως και με μεγάλη θλίψη και λύπη για την γογό μας Τροκώστα που έφυγε στα 56 της αυτή κοπέλα, ένα τόσο καλό παιδί και μια τόσο δυνατή
1: και πάλεψε και πάρα
0: ψυχή,
1: πολύ.
0: Πάρα πολύ.
1: Πάλεψε πάρα πολύ, πάλεψε.
0: Να πούμε συλληπιτήρια και στον Τραγιανό Δέλα και σε όλη την
1: και
0: οικογένεια.
1: Και στην κόρη της και στα αδέλφια της, στην οικογένειά της. Πάλεψε πάρα πολύ. Σε κάποια στιγμή στάθηκε στα πόδια της, αλλά δυστυχώς είχε μια επιπλοκή πολύ σοβαρή.
0: Επανήλθε, γάμο, το πράγμα είναι τρομερό.
1: Και αυτή τη φορά δεν τα κατάφερε.
0: Λοιπόν, Χαμπέμπου συμφωνία. Να, που ήθελες εσύ συμφωνία και συμφωνία. Μπορεί και σήμερα, λέει ο Ρούμπιο. Μπορεί και σήμερα, λέει.
1: Ναι, και χειρίας.
0: Προς ό,τι διαβάζω.
1: Δεν είναι συμφωνία.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Για εντάξει. Κατάπαυση του πυρός είναι.
0: Ναι, αλλά αρχίζει, μόνεται.
1: Για δύο μήνες.
0: Δύο μήνες, λίγο είναι δύο μήνες.
1: Ιούνιος-Ιούλιος.
0: Λίγο σκοτώνονται άνθρωποι.
1: Ναι, μην αρχίσουν πάλι τον Αύγουστο. Είναι κατάπαυση. Δεν είναι συμφωνία. Κάνουμε μια κεχηρία προσώρας για δύο μήνες. Θα το πούμε το χρόνο. Και μετά θα δούμε τι θα γίνει.
0: Εντάξει.
1: Πάντως ο Τραμπ, εγώ είδα τη δήλωσή του εχθές, είπε, κάλεσε τους αξιωματούχους που διαπραγματεύονται στο Πακιστάν να μην το βιάζουν, να μην την πιέζουν την κατάσταση.
0: Σιγά.
1: Δεν είναι πιεστικό το
0: πράγμα. Έλα, δεν σταματησημαίνει για τίποτα και κάτω. Σιγά.
1: Δεν είναι κάτι πολύ πιεστικό.
0: Όχι, μωρέ. Τα πετρέλαια, η διεθνής οικονομία.
1: Για το πετρέλαιο έπεσε, σωστά
0: έπεσε,
1: το λέω.
0: Κάτω από 100 δολάρια είναι σήμερα το Brent και το αργό 95 έπεσε λιγάκι. Καλά, αυτό πως πέφτει έτσι ανεβαίνει, ξέρεις.
1: Ναι.
0: Μία πάνω, μία.
1: Εάν γίνει και αυτή η συμφωνία και χειρίας για τις 60 μέρες, αυτό σημαίνει ότι θα πέσει κι άλλο, έτσι δεν είναι, Νίκο?
0: Βέβαια θα πέσει.
1: Μήπως το δούμε κι αλλού.
0: Πρόσεξε, έχει 2.14 η μέση τιμή, ρε γαμώ, το σήμερα. Δηλαδή και να πέσει.
1: Βενζίνη, λες τώρα,
0: θα το δεις, ξέρεις πότε αυτό, Παρασκευή. Τη μείωση, Πέμπτη Παρασκευή.
1: Μέχρι τότε τι θα βάζουμε, μέσα νερό?
0: 2.14. Θα βάζετε λιγάκι τσιμπημένη. Σε βλέπω σήμερα λιγάκι υποτονική. Γιατί βρε, Ριτσάκι μου?
1: Πώς ήρθε
0: το? Και χθες το δελτίο ήταν θεϊκό, να το πω.
1: Το είδες? Όχι.
0: Πρωταθλήτρια.
1: Δεν το είδες.
0: Ήταν Ολυμπιακός και εσύ χθες. Αυτό θέλω να πω.
1: Το είδες ή από περιγραφές?
0: Το είδα. Μελή, χαμηλά τον ήχο γιατί έπλαινα κάτι χαλιά.
1: Άκουσε το βλέπε.
0: Όχι, είχα βάλει. Έχω μια μεγάλη οθόνη.
1: Ναι, ναι, Νίκο.
0: Αλλά έπλαινα και τα χαλιά. Εγώ είχα τρία χαλιά.
1: Προσφέρομαι εγώ για συνοδεία εργασία.
0: Χαλιών.
1: Α, δεν άκουγες και τις διατυπώσεις?
0: Άκουγα λιγάκι, άκουγα. Αλλά είχα και το χαλί, τη μηχανή.
1: Επειδή η μηχανή κάνει γλίτσα και κάνει και θόρυβο γι' αυτό.
0: Αλλά σας άκουγα, μια χαρά ήσασταν. Ήσασταν κουκλάκια ήσασταν χθες. Και προχθές. Να τα λέμε αυτά. Εδώ βγαίνουν οι άλλοι που δεν έχουν κάνει τίποτα και τα λένε. Να μην πούμε εμείς.
1: Όχι, να τα πούμε. Να τα πούμε.
0: Α, το λέω εγώ, όχι εσύ. Να μην φανείς εσύ, θα το πω εγώ. Λοιπόν, και έχουμε Κύπρος εκλογές, το Δημοκρατικό Συναγερμός. Πρώτος με την κυρία Δημητρίου. σταθερότητα επέλεξαν οι Κύπροι, είπε ο Πρωθυπουργός. Επειδή είναι η Δημητρίου, βέβαια. Έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Βέβαια και με τον Χριστοδουλίδη. Εντάξει, καλά τα πήγαινα. Δεν υπάρχει πρόβλημα σε αυτό. Έχουμε όμως και το φίλο μας τον Ευρωβουλευτή, πώς τον είπαμε, που μπήκε στη Βουλή με 4 βουλευτές.
1: Πολύ στο όνομα.
0: Πώς το θέσμα, να τον βρούμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Φαντάζομαι, δεν θυμόμαστε το όνομα.
1: Ναι. Και πήρε ο άνθρωπος... Καλά, θυμόμαστε τις παρεμβάσεις του, βέβαια. Δεν θυμόμαστε το όνομα. Αλλά
0: και πήρε 4 βουλευτές.
1: Ναι, ναι, ναι. Βγήκε πανηγυρικά. Έβλεπα, ακούγα και ένα ηχητικό που έπαιξε προηγουμένως ο Ιωσήφ και η Αμαλία και θα κάνει franchising και στην Ελλάδα το κόμμα του.
0: Το ίδιο κόμμα το έχουμε και εδώ.
1: Ναι.
0: Έχουμε λίγα εδώ, να έρθει κι άλλο ένα. Να έχουμε επιλογές.
1: Έτσι έλεγε ότι θα δημιουργήσουμε και ένα στην Ελλάδα τώρα που είναι κοντά οι εκλογές.
0: Ναι, και δεν έχουμε και κόμματα.
1: Γι' αυτό το λέω. Επειδή ναι. Δεν έχουμε και πολλά να προσθέσουμε.
0: Συγγνώμη, δηλαδή εδώ στην Ελλάδα πώς 50-60 θα... κόμματα, πόσο είναι.
1: Θα κάνει franchising, είπε.
0: Franchising. Να έρθει.
1: Ναι, γι' αυτό.
0: Α έρθει άλλο ένα.
1: Από το ηχητικό των παιδιών.
0: Τώρα να ξέρει στην Ελλάδα, εμείς το έχουμε πάρει το κολλάει αυτό. Δηλαδή δεν μας νοιάζει. Έρχεται ακούτε τα κόμματα, μια χαρά τα πάμε εμείς. Αμέσως.
1: Νομίζω είναι γύρω στα 60 αυτά που θα καταθέσουν τα στοιχεία του στον Μάριο Πάγου, αλλά εντάξει.
0: 61. Να είναι 61. Ρε τι έχουμε.
1: Στην Κύπρο πήγε καλά.
0: 4 βουλευτές έβαλε.
1: Εντάξει,
0: πήρε ένα ποσοστό. Καλά, είναι και πολύ βέβαια οι βουλευτές. 60, νομίζω 58.
1: Πήγε μια χαρά. Πήγε μια χαρά. Άρα μην αποκλείς τίποτα.
0: Όχι, όχι, δεν αποκλείω εγώ. Με αυτά που έχω δει, δεν αποκλείω εγώ. Η Ντάρα για το Σάσα Βεζένκοφ λέει μετά την κατάκτηση της Euroleague. Συγχαρητήρια από το αθλητή.
1: Είπε, είναι και πριν είχε στείλει.
0: Πώς το λέγαμε το τραγούδι.
1: Μπαγκαράγκα.
0: Μπαγκαράγκα.
1: Ναι, είχε στείλει τις ευχές και πριν.
0: Τι θέλει αυτή από τον δικό μας εδώ, από τον Βεζένκοφ.
1: Τι θέλει για το Βεζένκοφ.
0: Φίλοι είναι.
1: Του έστειλε καλή επιτυχία. Του συμπαθεί.
0: Μια χαρά, μια χαρά.
1: Αν εννοεί κάτι άλλο, είναι παντρεμένη.
0: Αυτό λέει. Ναι. Α, είναι παντρεμένη, έχει ναι. Παιδιά κιόλα.
1: Είναι με γιατρό παντρεμένη.
0: Με ντόκτορ.
1: Με ντόκτορ.
0: Οπα.
1: Εντάξει, Νίκο μου.
0: Τα καρδιοχτύπια
1: εκεί
0: να τα δει.
1: Να τι λε ολοκληρωμένε.
0: Του γιατρού τα καρδιοχτύπια να δει. Άκου μία είδηση που διάβασα πριν από λίγο. Η οικονομική μοναξιά. Και αυτό το θέμα το είχαμε και στα μνημόνια, αλλά συνεχίζει και τώρα.
1: Δώσε μου, βάλε μου γραμμές για να ακούσω τι εννοείς.
0: Εξαφανίζεται ένας άνθρωπος από παρέες, από κοινωνική ζωή, γιατί δεν έχει λεφτά. Και σιγά σιγά βλέπεις ότι το ονομάζουν ειδική οικονομική μοναξιά. Ότι αναγκάζεσαι και μένεις μόνος.
1: Α, δεν μπορείς να συμμετέχεις, βέβαια.
0: Δεν έχεις
1: πολλές
0: λεφτά,
1: φορές,
0: να
1: βγεις
0: και τα
1: ναι, ναι, ναι.
0: Έχει μια πολύ ωραία ανάλυση, ένα πολύ ωραίο άρθρο.
1: Έτσι κι αλλιώς ο αριθμός των εξόδων έχει αλλάξει πάρα πολύ σε σχέση με παλαιότερα. Δηλαδή πρώτα ήταν και καθημερινές, κάποιες καθημερινές. Τώρα είναι μια Παρασκευή, ένα Σάββατο. Δεν είναι το ίδιο πράγμα.
0: Πολύ
1: για όσους. Για όσους. Για όσους βγαίνουν. Είναι μια Παρασκευή, ένα Σάββατο παλαιότερα. Έχουμε ζήσει και εποχές που βγαίναν και Τετάρτες και Τρίτες και άλλες μέρες.
0: Έχει τελειώσει αυτό.
1: Έχει τελειώσει αυτό. Έχουμε μπει σε μια νέα εποχή.
0: Τέλειωσε.

0: Παντρεμένοι ή singles, ποιοι είναι πιο ευτυχισμένοι, οι παντρεμένοι ή ανυπαντροί? Τι δείχνει η έρευνα μεγάλη, την οποία και αυτήν την έχουμε στα χέρια μας.
1: Ναι, επειδή έχεις πολλές τις έρευνες, εδώ και χρόνια όλες οι έρευνες λένε οι παντρεμένοι.
0: Οι παντρεμένοι, όντως. Ναι, είναι οι παντρεμένοι.
1: Ναι, γιατί, έτσι λένε οι ανύπαντροι,
0: γιατί.
1: Έτσι λένε οι έρευνες.
0: Οι έρευνες, γιατί ναι, άμα πας στην ουσία.
1: Ναι, γι' αυτό στο λέω.
0: Μπορεί να δεις εκεί λιγάκι.
1: Επειδή το λένε μόνο οι έρευνες, ε.
0: Ναι, ναι, μωρέ. Οι έρευνες όμως σου λέει είσαι ευτυχισμένος. Τώρα. Α, σε πω και 5 τρόπους για να βοηθήσετε το φίλο ή τη φίλη σας αν έχει προβλήματα. Να τους βοηθήσετε.
1: Οικονομικός εννοείς, Νίκο, γιατί οικονομικός δεν μπορεί να βοηθήσει τον εαυτό μου. Πώς εννοείς?
0: Παπα, δεν μπορούμε αυτά, ας το έξω.
1: Οικονομικός εννοείς.
0: Όχι, ψυχολογικός.
1: Συναισθηματικός.
0: Δώστε χώρο, λέει. Πρώτον, ακούστε προσεκτικά. Αυτό σημαίνει ότι παραμείνετε σιωπηλές, σιωπηλοί και μην μιλάτε. Αλλά ακούτε προσεκτικά.
1: Mm-hmm.
0: Αν είναι συγκινημένος, αν είναι λυπημένος, αν είναι θυμωμένος. Το δεύτερο είναι να αφήσει στην άκρη τις συμβουλές. Δηλαδή, μην το συμβουλεύετε. Μην του πεις καν αυτό, εγώ κάνω εκείνο και εγώ ξέρω και τέτοια. Άστο τον άνθρωπο, δεν είναι καλά εκείνη την ώρα. Μην του δίνεις και συμβουλές.
1: Άρα, τι πας και κάνεις εκεί.
0: Και κρατήστε τις προσωπικές εμπειρίες. Μιλάς μαζί του.
1: Τον κοιτάς και την κοιτάς.
0: Ναι, ρε παιδί μου. Πρόσεξε. Πρώτα απ' όλα, δεν πρέπει να λέμε και προσωπικές εμπειρίες. Δηλαδή, μην του λες, α, εγώ ξέρεις τότε που πέρασα ωραία και έκανα αυτό. Όλοι στα πατώματα, μην του δηλαδή βοήθησε.
1: Δεν νομίζω ότι, ότι κανένας λέει σε έναν άνθρωπο που είναι συναισθηματικά επιβαρημένος ωραίες στιγμές.
0: Ναι, ρε, μπορεί να πάει συζήτηση.
1: Να πάει συζήτηση στα καλά.
0: Αποφύγετε λέει τις επικρίσεις. Ναι. Μην κρίνετε, μην τον κρίνετε τον άλλον. Έκανες καλά ή έκανες άσχημα ή γιατί.
1: Στα έλεγα, εγώ λέω. Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα. Στα έλεγα.
0: Και αν θέλετε κάτι να του πείτε, να είστε συγκεκριμένοι. Δηλαδή μην του λες γενικά αιρολογίες. Τα ξέρει κι αυτό. Πες του να κάνει λοιπόν κάτι συγκεκριμένο. Δώσ' του μια συμβουλή συγκεκριμένη. Κάνε αυτό, κάνε εκείνο.
1: Μα δεν μπορείς να είσαι συγκεκριμένος σε αυτά τα πράγματα.
0: Γιατί?
1: Όταν δίνεις συναισθηματικές συμβουλές, δεν μπορείς να είσαι συγκεκριμένος.
0: Μπορείς όμως να του πεις ότι η συμβουλή ενός ειδικού θα σε βοηθήσει.
1: Α, να το στείλεις στον ειδικό. Συμφωνώ. Εντάξει, να το στείλεις στον ειδικό.
0: Μην του λες γενικά, ξέρω εγώ θα σου πω. Τι ξέρει, ξεράλι. Δεν ξέρουμε. Ας τον άνθρωπο μου. Ωραία, θα γίνει χαμός με τον Ολυμπιακό.
1: Με τι πράγμα.
0: Πολλά μηνύματα. Μηνύματα. Σας ευχαριστούμε πολύ από το
1: ευχαριστούμε,
0: πρωί.
1: Ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας. Ναι, δεν τα είδα.
0: Σε λίγο λοιπόν ξεκινά και το συνέδριο για το δημογραφικό. Ο Πρωθυπουργός θα παραχωρεί συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου και θα τα δούμε όλα σε λίγο. Αλλά από εκεί και πέρα έχουμε πολλά θέματα, πολλά προβλήματα.
1: Λέει ο Γιάννης από το Σουλάρι. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Συγχαρητήρια στο ελληνικό μπάσκετ από το όμορφο Σουλάρι Αρκαδίας. Γιάννη, ναι, είσαι πάντα μαζί μας.
0: Συγκρατής.
1: Ναι, πάντα. Εντάξει, και εμείς συγχαρητήρια, δεν είπαμε.
0: Δημήτρης, καλημέρα, λέει. Αναμένουμε τη ζήτηση των δύο παρανομούντων, λέει. Το βασικό νομικό πλαίσιο. Πολύ μεγάλο, ρε παιδιά. Για γίνε πιο συγκεκριμένο, ρε Δημήτρη μου. Καλημέρα. Η Βασιλική Σεργιοπούλου. Καλημέρα, κύρα Ρίτσα, κύρα Νίκο. Καλή εκπομπή προφανώς θέλει να πει, γιατί άμα λέει κακή εκπομπή έχει κάνει λάθος. Καλή, ευχαριστούμε.
1: Έχει κάνει λάθος. Καλημέρα Βασιλική, καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα Ρεμπή, λέει και ο Real Blogger. Τελικά λέει το δημογραφικό για πρόβλεπτες συνέπειες. Παραδείγματος χάρη να ακούς τον κάκο πρωί πρωί Δευτεριά, τι καλή.
1: Καλημέρα στο Σταμάτη και εκείνος μας έχει στείλει μήνυμα για τον Ολυμπιακό, βεβαίως. Για τον Ολυμπιακό.
0: Να, μωρέ, το διόρθωσε η κοπέλα, Βασίλη. Καλή εκπομπή.
1: Εντάξει, εντάξει.
0: Η Σοφία Μαραγκίδου. Καλημέρα, λέει, καλή εβδομάδα, αγαπημένη μας. Κοίτα τη φωτογραφία. Μια καρδιά από σύννεφα και πεταλούδες.
1: Πάντα είναι γλυκύτατη η Σόφη. Ξέρει, έχει τον τρόπο. Η Σόφη είναι για συμβουλές. Αν έχει κάτι στη Σόφη να πας.
0: Η Σόφη, Σόφη.
1: Η Σόφη είναι για συμβουλές τέτοια, να σε γλυκάνει, βρε παιδί μου, να σε ηρεμήσει.
0: Ναι.

0: Πάμε να συνδεθούμε με το συνέδριο.
1: Άλλη μια φορά με την παρουσία σας στο συνέδριό μας για το δημογραφικό. Κύριοι Υπουργοί, κύριοι Βουλευτές, κυρία Πρέσβης της Γαλλίας, αξιότιμη, σας καλωσορίζω με μεγάλη χαρά, σας υποδέχομαι με μεγάλη χαρά εκ μέρους της Next.Now και της Dom Consulting στο 5ο ετήσιο συνέδριο δημογραφικό 2026. Οι εργασίες του συνεδρίου μας μεταδίδονται ήδη ζωντανά από το ενικός.gr, το real.gr και το δημογραφικό.gr σε μια προσπάθεια να φέρουμε εδώ κοντά μας όσους δεν μπόρεσαν να βρίσκονται σήμερα ανάμεσά μας. Αποσπάσματα των ομιλιών και των συζητήσεων και ολόκληρη τη συνέντευξη με τον Πρωθυπουργό θα τη μεταδώσει ο Real FM 97,8 και περίπου 25 συνεργαζόμενοι ραδιοφωνικοί σταθμοί σε ολόκληρη την Ελλάδα. Μέσα από μια ανοιχτή ανταλλαγή απόψεων, οι προσκεκλημένοι μας καλούνται να αναλύσουν τις προκλήσεις που θέτει η δημογραφική κρίση, να διερευνήσουν τα αίτια και τις συνέπειές της με επικοδομητικό και συμμετοχικό τρόπο. Με κεντρικό στόχο να αναδείξουμε το δημογραφικό ζήτημα ως μείζωνα εθνική προτεραιότητα, θα επιχειρήσουμε να συμβάλλουμε στην προώθηση του δημοσίου διαλόγου για ένα θέμα που επηρεάζει βαθιά το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ με την ελπίδα ότι θα συνδράμουμε στη δημιουργία ενός πλαισίου συνεργασίας που θα οδηγήσει σε ουσιαστικές λύσεις, ενισχύοντας τη συλλογική προσπάθεια για την αντιμετώπιση αυτού του εθνικού ζητήματος. Και είναι αδιαμφισβήτητα εθνικό θέμα το δημογραφικό, καθώς οι αριθμοί λένε πάντα την αλήθεια, και εδώ που βρισκόμαστε σήμερα η αλήθεια είναι δυστυχώς δυσάρεστη. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι ο πληθυσμός της χώρας μας μειώνεται κατά 450.000 άτομα κάθε δεκαετία. Η Ελληνική Στατιστική Αρχή, με ανακοίνωσή της στις 18 Δεκεμβρίου του 2025, υπολόγισε τις Ελληνίδες και τους Έλληνες σε 10.372.335 άτομα. Ο πληθυσμός ηλικίας 65 ετών και άνω αντιστοιχούσε στο 23,7%, ενώ τα παιδιά έως 14 ετών μόλις στο 12,8%. Η Ελλάδα γερνά και, όπως εκτιμούν οι επιστήμονες, βρίσκεται σε ένα φαύλο κύκλο χαμηλής γονιμότητας και έντονης γύρανσης, ο οποίος το 2050, και αν δεν ληφθούν μέτρα, θα περιορίσει τον πληθυσμό των γηγενών στην περιοχή των 9 εκατομμυρίων κατοίκων και με έντονη καθοδική τάση. Βεβαίως γνωρίζουμε όλοι ότι οι επιπτώσεις του δημογραφικού προβλήματος δεν είναι μόνο κοινωνικές, είναι και οικονομικές. Όσο περνούν τα χρόνια, το παραγωγικό εργατικό δυναμικό της χώρας περιορίζεται και παράλληλα δοκιμάζονται οι αντοχές του συνταξιοδοτικού μας συστήματος. Για να αντιμετωπιστεί η εθνική απειλή του δημογραφικού και να αναστραφούν οι δυσμενείς τάσεις στη χώρα μας, πρέπει να κινητοποιηθούν όλοι. Οι πολιτικοί φορείς, η τοπική αυτοδιοίκηση, η επιστημονική κοινότητα, ο ιδιωτικός τομέας, οι πολίτες και βέβαια τα μίντια. Ανταποκρινόμενοι σε αυτή την πρόκληση, διοργανώνουμε εδώ και 5 χρόνια το συνέδριο για το δημογραφικό, το οποίο πλέον έχει αναδειχθεί σε θεσμό για τη δημόσια ανταλλαγή απόψεων και για την εξεύρεση λύσεων για την διαχείριση αυτής της εθνικής κρίσης. Βασικός μας υποστηρικτής και σημαντικός αρρωγός στην προσπάθεια αυτή είναι η Eurobank, ένας από τους πρώτους ιδιωτικούς οργανισμούς που αντιλήφθηκαν το δημογραφικό πρόβλημα, και πρέπει να πω ότι η Eurobank έχει μεγάλη συμβολή στην ανάδειξη αυτού του ζητήματος, αφυπνίζοντας την κοινωνία σε επίκαιρο χρόνο για τη μεγάλη επερχόμενη καταιγίδα. Για την εγρήγορση και τη συμμετοχή όλων μας στην αναζήτηση άμεσων και ρεαλιστικών...
2: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1...
3: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
4: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
5: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
6: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
5: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
6: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
5: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
8: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
7: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
8: Είμαστε καλά για τώρα.
7: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
8: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου. Θα πεις κι άλλα έξυπνα.
7: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
8: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221 40 4166.
9: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
10: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
9: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Επιτέλους, τα φάρμακα υψηλού κόστους, τα οποία για χρόνια διέθετε μόνο ο ΕΟΠΗ, επιστρέφουν στα φαρμακεία όλης της χώρας. Απευθύνσου στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και γλίτωσε αναμονή σε ουρές και ταλαιπωρία. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από το γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα, χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
3: Η κότα έκανε τη σως ή η σως την κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger House και στα 4 νέα Saucy Chicken Burgers. Chipotle Fire, Thai Pickle, White Barbecue, Smoky Mayo. Μην κάνεις την κότα. Δοκίμασε τα τώρα σε ένα κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
4: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
5: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
4: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
5: Εννοείται, αγάπη μου.
4: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
5: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
4: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
5: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
6: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
7: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
8: Hedge Leasing.
7: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
8: Hedge Leasing.
7: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
8: Hedge Leasing.
7: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
9: Hedge Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hedge Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
10: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Είναι πάρα πολλά και έχουν να κάνουν βεβαίως και με τον Ολυμπιακό. Όχι μόνο, και με το δημογραφικό και με ό,τι συμβαίνει γύρω μας και με την καθημερινότητά μας και όσα σας απασχολούν.
1: Πείτε μας για τα κόμματα που είπε και ο άλλος θα φέρει και άλλο κόμμα εδώ. Είναι πολλά τα κόμματα ή λίγα στην Ελλάδα? Εσείς τι λέτε? Να κάνουμε κανένα κόμμα ακόμα. Κόμμα ακόμα.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Όμως να πούμε ότι μαζί μας είναι η Πρωτέρια. Οι αλλαγές είναι πάντα ένα δύσκολο κεφάλαιο, είναι απαιτητικές, χρονοβόρες, ενώ πολλές φορές δοκιμάζουν τα όρια και την υπομονή σου. Εκτός βέβαια αν μιλάμε για αλλαγή παρόχου, γιατί με την Πρωτέρια όλα γίνονται εύκολα και γρήγορα. Αυτό βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση της εταιρείας, με πρωταγωνιστή τον μοναδικό Δημήτρη Πιατά, πως παράξενος και γκρινιάρης θείος κάνει τη ζωή του ανιψιού του δύσκολη. Μέχρι που ο ανιψιός κάνει τη μεγάλη ανατροπή και αλλάζει πάροχο. Και μαντέψτε, αυτή η αλλαγή αρέσει στο θείο. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Γίνε και εσύ πελάτης Πρωτέρια εύκολα και γρήγορα στο Πρωτέρια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια ή στο 18311.
0: Μαζί μας, όπως ξέρετε, πάντα αυτή την ώρα είναι και η Κοσμοτέ Telecom. Θέλεις να έχεις όλα τα πλεονεκτήματα που σου προσφέρει μια απίστευτα γρήγορη σύνδεση ίντερνετ στο σπίτι, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει περάσει ακόμη από την περιοχή σου? Ευτυχώς έχεις το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi για να μπορείς να συνδέεσαι από όπου και αν βρίσκεσαι, εύκολα και γρήγορα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, με ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους. Βάλε και εσύ τώρα το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi και απόλαυσε γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και την αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητή στη χώρα βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr.
1: Δεν είπαμε ότι το συνέδριο το δημογραφικό μπορεί να το δει όποιος θέλει live από το ελληνικός.gr
0: και το real.gr.
1: Έτσι. Για να πούμε και το διαγωνισμό μας. Έχουμε ένα τριήμερο στην Άνδρο, διεκδικείστε ένα τριήμερο στην Άνδρο, στο εκπληκτικό ξενοδοχείο Περάκης, με θέα στο γαλάζιο του Αιγαίου, και ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως, τη SeaJets. Πληροφορίες στο hotelperakis.com και στο seajets.com. Και δωρεπιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. Μεγάλες εκπτώσεις έως 40% σε όλα τα έπιπλα της Κοτσόπουλος Home. Επισκεφτείτε τα καταστήματα Κοτσόπουλος Home σε Μαρούσι και Παλαιό Φάλιρο ή μπείτε στο κοτσόπουλος.gr. Και έχουμε και αφυγραντήρα Μόρις με 5 στάδια φιλτραρίσματος του αέρα, λειτουργίες στεγνώματος ρούχων, συνεχούς αφύγρανσης και χαμηλά επίπεδα θορύβου. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε το Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει σήμερα στην εκπομπή των κυρίων Νίφλη και Παπαδημητρίου.
0: Λέει ο Γιώργος, άσε μας ρε Μπιζόγλη, δεν μας νοιάζει ότι το πήρε ο Ολυμπιακός. Εμείς οι Παναθηναϊκοί χθες είμαστε με τη Ρεάλ.
1: Όχι.
0: Όπως αντίστοιχα και οι Ολυμπιακοί δεν θα ήταν με τον Παναθηναϊκό. Αυτό λέει ρε παιδί μου, ότι υπάρχει μια διχόνοια.
1: Είμαστε τώρα, είμαστε Παναθηναϊκοί, αλλά τέλος πάντων.
0: Εντάξει, λέει, εντάξει, λέει, άποψή του. Καλημέρα Γιώργο μου, καλημέρα. Λοιπόν, ναι, πάμε να παρακολουθήσουμε τη συνέντευξη που θα παραχωρήσει ο Πρωθυπουργός στον Νίκο Χατζηνικολάου.
2: Πέσω το θέμα του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος του Ολυμπιακού με το δημογραφικό και δεν βρίσκω, οπότε θα θέσω ευθέως το ερώτημα πώς είδατε τη χθεσινή επιτυχία του Ολυμπιακού, για να έχω ένα σχόλιο σας που φαντάζομαι περιμένουν όλοι οι φίλοι του Ολυμπιακού αλλά και όλοι οι φίλοι του ελληνικού μπάσκετ να το ακούν.
3: Καταρχάς, θέρμα συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Νομίζω μας έδωσε πολύ μεγάλη χαρά η κατάκτηση του τέταρτου ευρωπαϊκού τροπαίου από μια ομάδα η οποία ήταν η καλύτερη καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν και το απέδειξε τελικά και στο γήπεδο, αν και μας καρδιοχτύπησε λίγο στα τελευταία λεπτά. Εγώ να πω από πλευράς πολιτείας ότι εμείς, κύριε Χατζηνικολάου, αναλάβαμε ένα ρίσκο ουσιαστικά φέρνοντας τη διοργάνωση της Ευρωλίγκας στην πρωτεύουσα. Εμείς χρηματοδοτήσαμε αυτήν την επένδυση και προφανώς είναι πολύ όμορφο αυτή η προσπάθεια, η οποία συνδυάστηκε πιστεύω με μια άρτια διοργάνωση αυτής της απαιτητικής μπασκετικής γιορτής. Είναι πολύ θετικό ότι αυτό συνδυάστηκε και με τον θρίαβο μιας ελληνικής ομάδος, οπότε εγώ το μόνο το οποίο μπορώ να ευχηθώ για να επιχειρήσω να κάνω την γέφυρα στην οποία αναφερθήκατε, είναι να έχουμε και περισσότερους νέους Έλληνες παίκτες. Στις ομάδες μας νομίζω βλέπουμε περισσότερους εξάλλου στο ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά σε κάθε περίπτωση, ασχέτως των, θα έλεγα, των ομαδικών ή οπαδικών προτιμήσεων του καθενός, πιστεύω ότι όλοι οι υγιείς φίλαθλοι χαίρονται όταν μια ελληνική ομάδα σηκώνει ένα ευρωπαϊκό τρόπο.
2: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Έρχομαι στο θέμα του συνεδρίου μας. Θέλω να ξεκινήσω ρωτώντας αν υπάρχουν κάποια επόμενα άμεσα μέτρα που σχεδιάζει η κυβέρνηση για να στηρίξει τα νέα ζευγάρια που θέλουν να αποκτήσουν παιδιά.
3: Καταρχάς, εισαγωγικά, κύριε Χατζηνικολάου, χαίρομαι για το γεγονός ότι διοργανώνεται για ακόμα μια φορά αυτό το συνέδριο για ένα θέμα το οποίο, όπως είπατε και εσείς, απασχολεί ολοένα και περισσότερο την ελληνική κοινωνία. Και απολύτως δικαιολογημένα, και να εκφράσω και εγώ την χαρά μου, διότι συμμετέχουν σε αυτό το συνέδριο σημαντικές ιδιωτικές επιχειρήσεις, με πρώτη τη Eurobank, η οποία στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης έχει αναπτύξει ένα πλέγμα δράσεων υποστήριξης νέων οικογενειών, αναδεικνύοντας με το δικό της τρόπο το ζήτημα αυτό ως κορυφαία προτεραιότητα για την τράπεζα. Προφανώς εμείς επιδιώκουμε πάντα τη σύμπραξη του δημοσίου με τον ιδιωτικό τομέα, πόσο μάλλον για ένα θέμα το οποίο είναι τόσο σύνθετο. Εισαγωγικά, να πω κάτι το οποίο νομίζω ότι είναι γνωστό, αλλά πρέπει να το επαναλαμβάνουμε. Η κατάρρευση των γεννήσεων δεν είναι μόνο ελληνικό πρόβλημα. Είναι παγκόσμιο πρόβλημα. Δεν είναι καν μόνο ευρωπαϊκό πρόβλημα. Προφανώς έχει συνδέεται σε ένα βαθμό και με οικονομικούς παράγοντες, όμως χώρες εξαιρετικά πλούσιες αντιμετωπίζουν το πρόβλημα σε ακόμα μεγαλύτερη ένταση. Ειδικά να αναφέρω ότι η Νότιος Κορέα είναι πολύ κάτω του αριθμού 1 ως προς τον αριθμό των γεννήσεων, άρα το πρόβλημα εξορισμού είναι ένα πρόβλημα πολύ πιο σύνθετο. Εμείς επιλέξαμε να έχουμε ένα Υπουργείο αρμόδιο για τα ζητήματα της κοινωνικής συνοχής και της οικογένειας, γιατί κρίναμε ότι δεν υπήρχε μια οργανωτική δομή η οποία θα μπορούσε να συνθέσει μια σειρά από πρωτοβουλίες που έχουν να κάνουν με τη στήριξη της οικογένειας, και θα συνεχίσουμε να παρεμβαίνουμε στο μέτρο του εφικτού ώστε να μπορούμε να στηρίζουμε τις νέες οικογένειες και μέσα από οικονομικά και όχι μόνο τέτοια μέτρα. Ενδεικτικά να αναφέρω, διότι το είπαμε πριν από ένα μήνα, αλλά δεν νομίζω ότι έχει τύχει της ανάλογης προσοχής, ότι στα πλαίσια των δυνατοτήτων του προπολογισμού επιλέξαμε μέρος του μεγάλου πλεονάσματος το οποίο δημιούργησε η ελληνική οικονομία το 2025, να το επιστρέψουμε ως ένα έκτακτο βοήθημα σε οικογένειες με παιδιά, το οποίο θα καταβληθεί μέσα στον επόμενο μήνα, 150 ευρώ ανά παιδί, ανά οικογένεια, το οποίο προφανώς έρχεται και προστίθεται στο επίδομα τέκνου, το οποίο είναι ένα από τα εμβληματικά επιδόματα τα οποία έχει, θα έλεγα, υλοποιεί αυτή η κυβέρνηση, και το οποίο συνδέεται και με μια σειρά άλλων παρεμβάσεων γύρω από τη στήριξη της οικογένειας.
4: Εδώ το κρίσιμο ερώτημα, κύριε Πρόεδρε, είναι αν το θέμα είναι μόνο οικονομικό. Πράγματι, οι νέες οικογένειες έχουν να αντιμετωπίσουν το αυξανόμενο κόστος της στέγασης, για παράδειγμα. Έχουν να αντιμετωπίσουν μια σειρά από οικονομικά θέματα, αλλά είναι μόνο οικονομικό. Σας άκουσα πριν από λίγο να λέτε ότι και σε χώρες οικονομικά ισχυρές παρουσιάζεται το ίδιο πρόβλημα.
3: Δεν είναι μόνο οικονομικό, αλλά είναι και οικονομικό. Αλλάζει ο τρόπος ζωής. Οι γυναίκες κάνουν παιδιά σε μεγαλύτερη ηλικία. Η αίσθηση του τρόπου με τον οποίο βλέπουν τα νέα ζευγάρια τη γονεϊκότητα είναι πια διαφορετική, και σίγουρα κανένα πατερναλιστικό κράτος δεν μπορεί να υποχρεώσει ένα ζευγάρι ή μια γυναίκα μόνη της να προχωρήσει σε αυτήν την επιλογή. Αυτό το οποίο μπορούμε εμείς να κάνουμε είναι να διευκολύνουμε με οικονομικά και άλλα μέτρα τις οικογένειες οι οποίες παίρνουν αυτή την απόφαση. Θέλω να θυμίσω ότι το επίδομα Γιάννα το δρομολόγησε αυτή η κυβέρνηση και είναι μια οικονομική ανακούφιση για
4: στέγαση.
3: Θα έρθω και στο θέμα της στέγασης. Απλά να αναφερθώ λίγο και στη φορολογική μας πολιτική, διότι πιστεύω ότι και αυτή έχει αρκετά μεγάλη σημασία, διότι όταν Βλέπουμε αυτή τη στιγμή τη φορολογική, όταν βλέπαμε μάλλον τη φορολογική επιβάρυνση των Ελλήνων πολιτών, διαπιστώνουμε ότι ουσιαστικά δεν είχαμε πραγματικά κίνητρα για τις οικογένειες με παιδιά. Και όταν κάναμε τη μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση, η οποία υλοποιείται από φέτος για πρώτη φορά, πήραμε την απόφαση να μειώνουμε τους φορολογικούς συντελεστές ανάλογα με τον αριθμό παιδιών μιας οικογένειας. Αυτή είναι μια μεγάλη τομή ως προς το πώς αντιλαμβανόμαστε τη φορολογική μας πολιτική, διότι το κράτος έρχεται και αναγνωρίζει ότι μια οικογένεια με παιδιά προφανώς έχει περισσότερα έξοδα, άρα πρέπει να βοηθηθεί περισσότερο από την ελληνική πολιτεία. Πριν έρθω στη στέγη, να πω ότι τίποτα από όλα αυτά δεν θα μπορούσε να είχε υλοποιηθεί αν η ελληνική οικονομία δεν είχε την απόδοση που έχει τελευταία, εάν δεν είχαμε υγιή πλεονάσματα και αν δεν μπορούσαμε να δημιουργούμε το δημοσιονομικό χώρο ώστε να κάνουμε τέτοιες επιλογές, να στηρίζουμε τις οικογένειες μέσα από φορολογικές ελαφρύνσεις όπως αυτές που ανέφερα. Έρχομαι τώρα στο θέμα της στέγης, γιατί προφανώς είναι ένα θέμα το οποίο είναι απολύτως κρίσιμο.
4: Κομβικό.
3: Το ζήτημα των ενοικίων αυτή τη στιγμή, της αύξησης των ενοικίων, έχει αναχθεί στο πιο σημαντικό πρόβλημα για τις οικογένειες οι οποίες δεν έχουν σπίτι. Προφανώς έχουμε πολλούς συμπολίτες μας οι οποίοι έχουν σπίτι, υπάρχουν πολλοί όμως οι οποίοι νοικιάζουν και για τους οποίους η απόκτηση σπιτιού είναι το μεγαλύτερο όνειρο το οποίο η πολιτεία πρέπει με κάποιο τρόπο να υποστηρίξει ώστε να μπορεί να υλοποιηθεί. Το πρόγραμμα Σπίτι μου 1 και Σπίτι μου 2, μάλιστα το Σπίτι μου 2 πήρε και μια σχετική διαδικαστική παράταση ώστε να διεκπαιρεθούν όλες οι αιτήσεις, έδωσε τη δυνατότητα σε σχεδόν 25.000 οικογένειες να αποκτήσουν το σπίτι τους. Δεν είναι μικρός αριθμός. 25.000 οικογένειες αυτή τη στιγμή που ουσιαστικά έχουν την δυνατότητα να πληρώνουν ένα στεγαστικό δάνειο χαμηλότερο του ενοικίου που θα πλήρωναν για ένα αντίστοιχο σπίτι, έχουν όμως και το δικό τους σπίτι. Και ενδεχομένως, κύριε Χατζηνικαλάου, να υπάρχουν και οικονομικές δυνατότητες για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε ένα ακόμα αντίστοιχο τέτοιο πρόγραμμα. Δεν είμαι έτοιμος ακόμα να σας το ανακοινώσω συγκεκριμένα, αλλά σε αυτή την κατεύθυνση πάντως εργαζόμαστε. Από εκεί και πέρα, το ζήτημα της στέγης έχει πολλές διαφορετικές εκφάνσεις. Είναι ζήτημα προσφοράς και ζήτημα ζήτησης. Πρέπει να χτίσουμε περισσότερα σπίτια στην πατρίδα μας. Πρέπει να δρομολογήσουμε, όπως ήδη το κάνουμε, το ζήτημα της κοινωνικής αντιπαροχής, το πώς το κράτος δηλαδή αξιοποιεί ακίνητη περιουσία σε συνεννόηση με τον ιδιωτικό τομέα, ώστε να χτίσουμε σπίτια, κάποια εκ των οποίων θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κοινωνική κατοικία. Θα πρέπει να είμαστε ακόμα πιο τολμηροί στα μέτρα τα οποία θα δώσουν κίνητρα στα κλειστά διαμερίσματα να ανοίξουν και να ξαναμπούν στην αγορά. Μόνο αν αυξηθεί η προσφορά ακινήτων, μπορούμε να ελπίζουμε ότι θα μειωθεί ο ρυθμός αύξησης των ενοικίων, έτσι ώστε η αγορά να μπορέσει να ισορροπήσει σε ένα ικανοποιητικό σημείο. Εμείς πάντως έχουμε παραπάνω από 40 διαφορετικές πρωτοβουλίες για τα ζητήματα της στέγης, όπως και οι πρωτοβουλίες για τα θέματα της οικογένειας είναι όλες, παρουσιάζονται όλες στους σχετικούς ιστότοπους της ελληνικής κυβέρνησης. Και το λέω και νομίζω ότι αξίζει να το επαναλαμβάνουμε, γιατί πολλές φορές αισθάνομαι ότι και οι πολίτες μπορεί να μην γνωρίζουν όλο το πλέγμα των παρεμβάσεων τις οποίες έχουμε υλοποιήσει.
4: Θέλω να έρθω για λίγο, κύριε Πρόεδρε, στην ποιότητα εργασίας και στην προοπτική για τους νέους. Στο πώς μπορεί δηλαδή να αντιμετωπιστεί το αίσθημα ανασφάλειας που οδηγεί πολλούς νέους στην αναβολή της δημιουργίας οικογένειας. Με ποιους τρόπους μπορεί η αγορά εργασίας να γίνει πιο φιλική προς τους νέους γονείς?
3: Καταρχάς, μια μεγάλη υποχρέωση την οποία έχουμε εμείς ως κυβέρνηση και το γνωρίζει πολύ καλά υπουργός, είναι να διευρύνουμε διαρκώς το πρόγραμμα επιδότησης των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών. Είμαστε σε αριθμούς ρεκόρ. Το να μπορεί μια νέα οικογένεια να είναι σίγουρη ότι το παιδί της είναι σε καλά χέρια είναι πολύ σημαντικό. Το πρόγραμμα Ταντάδες της Γειτονιάς, το οποίο αρχίζει και υλοποιείται, είναι ένα καινοτόμο πρόγραμμα. Έχουμε πολύ ενδιαφέρουσα και πολύ θετική ανταπόκριση, το οποίο πάλι έρχεται να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της φροντίδας των παιδιών, ενίοτε επιβραβεύοντας και οικονομικά αυτούς οι οποίοι θα κάνουν ούτως ή αλλιώς αυτήν την εργασία. Διότι η ελληνική οικογένεια είναι μια οικογένεια στην οποία παππούδες και γιαγιάδες παίζουν ακόμα, ευτυχώς θα έλεγα, έναν σημαντικό ρόλο. Από εκεί και πέρα, άκουσα με πολύ ενδιαφέρον αυτά τα οποία είπε ο κύριος Καραβιάς. Μπορούμε να διευκολύνουμε τις γυναίκες μέσα από πιο ευέλικτα προγράμματα εργασίας να περνάνε περισσότερο καιρό στο σπίτι τους. Η τηλεεργασία, η εποχή του COVID μας άνοιξε τα μάτια ως προς τις δυνατότητες της τηλεεργασίας και αυτό νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μια σειρά από οδηγίες οι οποίες περνούν ώστε να εξασφαλίσουμε ότι οι γυναίκες και οι άντρες έχουν πραγματικά την ίδια αμοιβή. Είναι ευρωπαϊκή μας υποχρέωση. Δεν είμαστε εκεί σήμερα και πρέπει να είμαστε ειλικρινοί σε αυτό, ή ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως διάκριση μεταξύ αντρών και γυναικών ως προς την πρόσληψη σε μια θέση εργασίας. Όλα αυτά νομίζω θα χειραφετήσουν τις γυναίκες περισσότερο και θα τις δώσουν μεγαλύτερη οικονομική ανεξαρτησία, άρα και μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση ώστε να προχωρήσουν στο βήμα να κάνουν παιδί ή να κάνουν περισσότερα παιδιά.
4: Το brain drain, η μετανάστευση νέων ανθρώπων για να βρουν καλύτερους όρους εργασίας, έχει επηρεάσει και σε ποιο βαθμό τη δημογραφική εικόνα της χώρας και οι πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η κυβέρνηση για το brain regain, για την επιστροφή αυτών των νέων, λειτουργούν?
3: Καταρχάς, όταν βλέπουμε το δημογραφικό ισοζύγιο της χώρας, ξέρουμε ότι οι αριθμοί μας θα μειώνονται και ξέρουμε επίσης ότι η κοινωνία θα γερνάει. Η ενεργός γύρανση είναι η άλλη πτυχή του δημογραφικού για την οποία δεν μιλάμε πολύ. Και θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο περισσότερο, διότι εκεί μπορούμε ενδεχομένως να έχουμε μέτρα άμεσης απόδοσης. Διότι μην ξεχνάμε ότι και τώρα, αν με κάποιο μαγικό τρόπο αυξάναμε τον αριθμό των γεννήσεων, ο οικονομικός αντίκτυπος αυτής της πολιτικής θα φαινόταν σε 25 χρόνια. Άρα, από την άλλη, η ενεργός γύρανση και η φροντίδα ενός γυρασμένου πληθυσμού πρέπει να αποτελέσει κεντρική προτεραιότητα για οποιαδήποτε κυβέρνηση. Και εν όψη του προγράμματός μας για τις επόμενες εκλογές, το ζήτημα των φροντιστών και της φροντίδας της τρίτης ηλικίας θα πρέπει να μπει στο επίκεντρο των δικών μας πολιτικών, διότι αυτό είναι κάτι το οποίο το αντιμετωπίζουμε, ένα πρόβλημα το οποίο το αντιμετωπίζουμε σήμερα. Να σταθώ πριν έρθω στο ζήτημα του brain regain, στην πάρα πολύ σημαντική πρωτοβουλία μας να σταματήσουμε να τιμωρούμε τους συνταξιούχους οι οποίοι εργάζονται. Με το να μπορούν να λαμβάνουν όλη τη σύνταξή τους και να φορολογούνται αυτοτελώς μόνο για το συμπληρωματικό τους εισόδημα. Ήταν μια πολύ τολμηρή και πάρα πολύ ουσιαστική πρωτοβουλία. Έχουμε παραπάνω από 250.000 συνταξιούχους οι οποίοι σήμερα εργάζονται. Αυτό σημαίνει μεγαλύτερη συμμετοχή στον ενεργό εργαζόμενο πληθυσμό, καλύτερο εισόδημα για τους συνταξιούχους, αλλά πιστεύω και μια ικανοποίηση, προσωπική ικανοποίηση, διότι πολλοί συνταξιούχοι που εργάζονται δεν το κάνουν μόνο για τα χρήματα τα οποία εισπράττουν, το κάνουν γιατί οι ίδιοι αισθάνονται ακόμα ότι έχουν πράγματα να προσφέρουν. Και όλες οι έρευνες για την ενεργό γύρανση μας λένε ότι όσο πιο ενεργοί είναι οι συνταξιούχοι μας, τόσο λιγότερα ιατρικά προβλήματα αντιμετωπίζουν και τόσο λιγότερο ακριβή θα έλεγα γίνεται και η περίθαλψή τους. Ζητήματα που αφορούν χρόνιες νευρολογικές παθήσεις, άνοια, Αλσχάιμερ, πώς τα αντιμετωπίζουμε. Γενικά η θεσμοθέτηση ενός νέου πλαισίου για τη φροντίδα ηλικιωμένων που δεν θα μεταφέρει αυτό το βάρος μόνο στην οικογένεια πρέπει να αποτελέσει κεντρική πολιτική προτεραιότητα για οποιαδήποτε κυβέρνηση προκύψει από τις επόμενες εκλογές. Έρχομαι όμως στο brain regain, γιατί εκεί έχουν γίνει πολύ σημαντικά βήματα, κύριε Χατζηνικολάου. Έχει αντιστραφεί το brain drain. Το δείχνουν οι αριθμοί τα τελευταία 3 χρόνια τουλάχιστον. Και αυτό έγινε επειδή λάβαμε πολύ συγκεκριμένα κίνητρα, φορολογικά κίνητρα για αυτούς οι οποίοι εργάζονται στο εξωτερικό. Τα επεκτείναμε μάλιστα και για αυτούς οι οποίοι θα βρουν δουλειά στο δημόσιο. Υπήρχε μια αδικία. Είχαμε ευνοϊκά φορολογικά κίνητρα μόνο για αυτούς που επιστρέφουν στον ιδιωτικό τομέα. Δεν τα είχαμε για το δημόσιο. Διορθώσαμε και αυτή την στρέβλωση πρόσφατα. Και να αναφέρω ενδεικτικά μια πολύ εντυπωσιακή εκδήλωση η οποία έγινε στο Λονδίνο από το Υπουργείο Εργασίας πριν από περίπου 10 μέρες, με εντυπωσιακή προσέλευση και επιχειρήσεων αλλά και εργαζόμενων οι οποίοι θέλουν να γυρίσουν στην Ελλάδα. Και όλοι οι μεγάλες επιχειρήσεις πηγαίνουν αυτή τη στιγμή και αναζητούν καλά βιογραφικά στο εξωτερικό, διότι Έλληνες θέλουν πια να γυρίσουν στην πατρίδα τους και θέλουν να γυρίσουν όχι μόνο για το ζήτημα κίνητρα, κύριε Χατζηνικολάου, διότι παρά τις δυσκολίες οι οποίες αναντήρητα υπάρχουν, αυτός ο οποίος θα επιλέξει να επιστρέψει, και εγώ το έκανα πριν από σχεδόν 30 χρόνια, το κάνει πρωτίστως γιατί πιστεύει στις μακροπρόθεσμες προοπτικές της χώρας και στο γεγονός ότι εδώ μπορεί να βρει μια καλή δουλειά η οποία θα του επιτρέψει να υποστηρίξει την οικογένειά του. Αυτό λοιπόν γίνεται και είναι και η καλύτερη απόδειξη και απάντηση στη μιζέρια όσων επιμένουν να περιγράφουν μια Ελλάδα η οποία ακόμα στο δικό τους φαντασιακό μυαλό μπορεί να ανήκει στην προηγούμενη δεκαετία.
4: Τώρα θέλω να πάμε λίγο στην περιφέρεια. στο πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί η πληθυσμιακή συρρήκνωση μικρών πόλεων και χωριών. Νομίζω ότι εκεί είναι μεγαλύτερο το πρόβλημα και θέλω να ρωτήσω αν έχετε κάποιες σκέψεις στην κυβέρνηση, κύριε Πρόεδρε, για ειδικά φορολογικά ή επενδυτικά κίνητρα σε ακριτικές ή σε ορεινές περιοχές. Πώς μπορεί να ενισχυθεί, για παράδειγμα, η πρόσβαση σε υγεία, παιδεία, ψηφιακές υπηρεσίες εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων?
3: Το ζήτημα της περιφερειακής ανάπτυξης μας απασχολεί πολύ. Χαίρομαι που βλέπω εδώ πέρα και τον, όχι μόνο τον αγαπητό Περιφερειάρχη Αττικής, αλλά και τον Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου. Ο ίδιος γνωρίζει πολύ καλά πόσο δύσκολη αλλά και πόσο όμορφη μπορεί να είναι η ζωή σε ένα μικρό νησί. Και όταν αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες όπως αυτήν που ανακοινώσαμε πρόσφατα, πάλι σύμπραξη ιδιωτικού και δημοσίου τομέα με το Στέλιο του Χατζιωάννου, όπου ουσιαστικά διπλασιάζουμε τους μισθούς των γιατρών οι οποίοι θα έρθουν να υπηρετήσουν στα μικρά νησιά μας, απαντούμε ακριβώς σε τέτοιου είδους προβλήματα. Υγεία, παρουσία γιατρών, λογική της τηλεϊατρικής, η οποία πια μπορεί να μας δώσει πολλές απαντήσεις, το γεγονός ότι στέλνουμε πια τις κινητές μονάδες υγείας, οι οποίες πηγαίνουν οι ίδιες στα χωριά και κάνουν, θα έλεγα, παρέχουν υπηρεσίες πρωτοβάθμιας υγείας, είναι μια τεράστια τομή για να, κυρίως για τους ηλικιωμένους συμπολίτες μας οι οποίοι ζουν σε αυτά τα χωριά, ώστε να μην αισθάνονται σε καμία περίπτωση ξεχασμένοι. Θέλω να αναφέρω ενδεικτικά ότι έχουμε ανακαινήσει και θα ανακαινήσουμε τελικά πάνω από 150 κέντρα υγείας, τα οποία πρωτίστως είναι στην περιφέρεια, κάποια καλύπτουν ακριβώς ορεινές και ακριτικές περιοχές στα πλαίσια του Ταμείου Ανάκαμψης. Και βέβαια θέλουμε να δώσουμε και παραπάνω κίνητρα σε νέους ανθρώπους να πάνε στην περιφέρεια. Έχουμε προγράμματα στον Εύρο, δεν έχουμε μέχρι στιγμής πολύ ενθαρρυντικά στοιχεία, αλλά δοκιμάζουμε και εμείς πολιτικές για να δούμε τον αντίκτυπό τους, όπου δίνουμε 10.000 μετρητά σε όποιον θέλει να μετακατασταθεί στους δήμους του Βορείου Εύρου. Και βέβαια, για να πάει κάποιος νέος στην περιφέρεια πρέπει πρωτίστως να έχει δουλειά. Ποια μπορεί να είναι η δουλειά σε αυτές τις περιοχές? Είτε θα δουλεύει εξ αποστάσεως, γιατί η τεχνολογία εκεί μας δίνει δυνατότητες. Ένας προγραμματιστής, ας πούμε, ο οποίος δουλεύει από το σπίτι του, από τη στιγμή που έχει καλό διαδίκτυο, μπορεί να δουλεύει από οπουδήποτε. Και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι αυτό που θα το επιλέξει, αν είναι λυμένα τα ζητήματα παιδείας και υγείας, η ποιότητα ζωής στην περιφέρεια είναι και πιο καλή και πιο φτηνή. Άρα πρέπει να δει κανείς να αντιμετωπίσει αυτά τα κρίσιμα ζητήματα, και νομίζω ότι όσο αλλάζουν και οι προτεραιότητες των ανθρώπων, η ζωή της πόλης εκ των πραγμάτων έχει πολλά πλεονεκτήματα αλλά έχει και πολλά μειονεκτήματα, η ιδέα ότι θα μπορέσω να γυρίσω στην περιφέρεια έχει πολύ λογική. Σκεφτόμαστε και άλλα κίνητρα. Πώς μπορούμε, παραδείγματος χάρη, να βοηθήσουμε στο να επισκευαστούν σπίτια τα οποία υπάρχουν στα χωριά? Ήδη μηδενίζουμε τον ένφια, αλλά ενδεχομένως και εκεί μαζί με και τραπεζικά ιδρύματα να μπορούμε να σκεφτούμε κάποια καινοτόμα προγράμματα για το πώς θα επισκευάσουμε.
5: Η ώρα είναι 11.
6: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
7: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα?
8: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου, που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
7: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
9: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
10: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
11: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
12: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
11: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
13: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο. Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης, βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων, Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 22 21 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
14: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
15: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
14: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
15: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
14: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
15: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 22 21 0 82 661.
14: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
15: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22 21 0 82 661.
14: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
16: Γιώργο, πεινάς?
17: Έχω μία πείνα.
16: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
17: Να πάμε.
16: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
18: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
16: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 22 21 0 85 940.
18: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
6: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
19: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
20: Πολιτικές εξελίξεις.
21: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
22: Κοινωνία.
20: Οικονομία.
23: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
24: Διεθνείς ειδήσεις.
20: Αθλητικά.
24: Πολιτισμός.
25: Ηθοποιός σημαίνει φως.
20: Κομίση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
26: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να ζήσετε την εμπειρία της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
27: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Η κατάρρευση των γεννήσεων δεν είναι μόνο ελληνικό πρόβλημα αλλά παγκόσμιο. Επιδιώκουμε τη σύμπραξη του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, τόνισε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη που παραχώρησε στον Νίκο Χατζηνικολάου στο πλαίσιο του 5ου συνεδρίου για το δημογραφικό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι η κυβέρνηση επέλεξε μέρος του πλεονάσματος να το επιστρέψει σε οικογένειες με παιδιά. Συμπλήρωσε ότι το ζήτημα της αύξησης των ενοικίων αποτελεί το σημαντικότερο πρόβλημα, ενώ προανήγγειλε ότι εξετάζεται νέο πρόγραμμα που θα αφορά στην απόκτηση κατοικίας. Οι εργασίες του συνεδρίου μεταδίδονται απευθείας με ήχο και εικόνα από το ενικός.gr και το real.gr. Σε εξέλιξη είναι νέα μεγάλη επιχείρηση αστυνομία στην Κρήτη για την υπόθεση του ΟΠΕΚΙΠΕ. Έχουν συλληφθεί 20 άτομα σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Το παράνομο οικονομικό του όφελο υπολογίζεται ότι ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Σε κρίσιμο σημείο βρίσκονται συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, με τα πυρηνικά της Τεχεράνης να παραμένουν το μεγάλο αγκάθι. Είτε θα έχουμε μια καλή συμφωνία, είτε θα τους αντιμετωπίσουμε με άλλο τρόπο, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Δεν θα κάνουμε εκτόσεις στην αξιοπρέπεια και τιμή της χώρας, υποστηρίζει το Ιράν. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός αναδύθηκε πρώτο κόμμα στις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο, στη δεύτερη θέση το ΑΚΕΛ. Η νέα Βουλή των Αντιπροσώπων θα αποτελείται από 6 κόμματα. Πολύ αυξημένη κίνηση δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην κάθοδο της Κηφισίας από Μαρούσιος Χαλάνδρη, στον Κηφισό από Μεταμόρφωση ως Κόκκινο Μήλο και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.
26: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard, μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
0: Γιατρέ μου.
1: Πείτε μου.
0: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
2: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
3: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
27: Θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 49 ετών ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού Παρασκευά Σάντζας. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
27: Άστατο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμοι βόρειοι ως 6 μποφόρ. Νεφώσει με πιθανότητα βροχοπτώσεων μέχρι το απόγευμα στην Αττική, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου, στους 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιά.
3: Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
4: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
5: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
6: Θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 49 ετών ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού Παρασκευά Σάντζας. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
6: Άστατο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Νεφώσει με πιθανότητα βροχοπτώσεων μέχρι το απόγευμα στην Αττική, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου, στους 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: Νιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interbetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interbetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
2: Άστατο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμοι βόρειος 6 μποφόρ. Νεφώσει με πιθανότητα βροχοπτώσεων μέχρι το απόγευμα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου, στους 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στη

0: στους 97,8.
1: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
5: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό, το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Τα αθλητικά highlights της ημέρας από την The Win. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
8: Κάθε αθλητική στιγμή παίζει στην Big Win. Στο app της Big Win βρίσκεις καθημερινές προσφορές με μοναδικά έπαθλα, αναμετρήσεις με 0% γκανιώτα, χιλιάδες αγορές και ενισχυμένες αποδόσεις. Το στοίχημα παίζει την Big Win. Μαζί μας ο Δημήτρης Σταυρακάκης. Καλημέρα, Δημήτρη.
9: Γεια σου,
10: Δημήτρη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ξεκινάμε με μια πολύ δυσαρεστή είδηση. Θλίψη στον χώρο του ποδοσφαίρου για τον χαμό του Παρασκευά Άτζα, του βετεράνου ποδοσφαιριστή που έφυγε σε ηλικία 49 ετών μετά από σοβαρό πρόβλημα και μάχη που έδινε πρόβλημα υγείας και μάχη που έδινε στην μέση της Δράμας. Ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής και αγωνιστής σε Ολυμπιακό Ξάνθη και δόξα Δράμας και στην Εθνική Ομάδα είχε πάρει με τον Ολυμπιακό 7 φορές το πρωτάθλημα Ελλάδος και 3 φορές το κύπελο. Πάμε τώρα στα μπασκετικά μας στην Ευρωλίγκα μετά από 13 χρόνια και πάλι ο Ολυμπιακός κυρίαρχος στο ευρωπαϊκό μπάσκετ στο Telecom Center. Των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, οι Ερυθρόλευκοι κέρδισαν με 92-85 τη Ρεάλ Μαδρίτη μετά από ένα συναρπαστικό τελικό. Ο Ολυμπιακός, μετά από 4 συνεχόμενα χρόνια παρουσία στο Final Four, κατάφερε και κατέκτησε τον τίτλο, τέταρτη φορά στην ιστορία του. Έσπασε την κατάρα που ήθελε να μην κατακτά ποτέ τον τίτλο η πρώτη ομάδα στην κανονική διάρκεια. Ρώμη 1997, Κωνσταντινούπολη 2012, Λονδίνο 2013, οι προηγούμενες φορές και χθες το βράδυ πήρε την κούπα στην Αθήνα. Απέναντι σε μια Ρεάλ που είναι πολυνίκη του θεσμού με 11 τίτλους, είχε σημαντικές απουσίες, χωρίς καθαρό σέντερ έπαιξε η Ρεάλ. Ο Ολυμπιακός έκανε κατάθεση ψυχής σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, αγχωτικά έφτασε στο τέλος τη νίκη, φυσικά μέτρησε το

0: λάθος στον πάγκο που έχει, η άμυνα που έβγαλε το δεύτερο ημίχρονο και το γεγονός ότι πιέστηκε αρκετά από τη Ρεάλ, όμως μπορούσε να βγάλει αντίδραση και στις λεπτομέρειες πήρε αυτή τη σπουδαία νίκη και τον τίτλο. Ξόρκησε το φάντασμα του Κάουνας το 2023 και την ήταν στο φινάλε του αγώνα τότε από τη Ρεάλ με το καλάθι του Γιούλ. Ο Φουρνιέ, κορυφαίος εκπολιτιμότερος παίκτης της διοργάνωσης με 20 πόντους, 4 rebound, 4 assist, ο Πίτερ 16 πόντους, ο Βεζέκοφ 12, για τη Ρεάλ ο κορυφαίος ήταν ο Λάιτ με 24 πόντους. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας, δύσκολα αλλά τα καταφέραμε, είπε ο τεχνικός του Ολυμπιακού, τόνισε ότι δίκαια η ομάδα του πήρε την πρώτη νίκη και τον και το τίτλο, κατέκτησε τον τίτλο. Ο Φουρνιέ στάθηκε στο ομαδικό πνεύμα που έβγαλε η ομάδα του σε όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης και στον ημιτελικό που απέκτησε την κάτοχο τίτλου, την πρωταθλήτρια Ευρώπης, μέχρι την Παρασκευή το βράδυ Φενέρμπαχτσέ, ενώ ο Σκαριόλο, προπονητής της ομάδας της Ρεάλ, τόνισε ότι ο τελικός κρίθηκε σε μικρές λεπτομέρειες. Μέχρι τις 5.30 το πρωί, αποθέωση στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά, εκεί στην πλατεία, για τους παίκτες. Έφτασε η αποστολή, έφυγε 3 ώρα από το ξενοδοχείο στη Βασιλή Σοφίας που ήταν, και έκανε περίπου 2 ώρες να φτάσει στο Δημοτικό Θέατρο στο Πειραιά. Ήταν σε ανοιχτό λεωφορείο οι παίκτες του Ολυμπιακού, γνώρισαν την αποθέωση και οι παίκτες και η διοίκηση και ο Γιώργος Μπαρτζόκας από χιλιάδες οπαδούς που βρέθηκαν εκεί. Ήταν 5 ώρα το πρωί όταν όταν ο Κώστας Παπανικολάου ζήτησε από τον Γιώργο Μπαρτζόκα, έχοντας το κύπελο αρχηγός, να το σηκώσει αυτός, και αποθεώθηκε από τους φίλους του Ολυμπιακού. Φυσικά εκτός από τον Πειραιά και σε πολλές άλλες πόλεις της χώρας είχαμε πανηγύρια των φιλάθλων του Ολυμπιακού για αυτή την κατάκτηση, για το 4ο αστέρι στην Ευρωλίγκα.
1: Ευχαριστούμε, Δημήτρη. Καλή σου μέρα, καλή εβδομάδα.
2: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Λοιπόν, το συνέδριο για το δημογραφικό μπορείτε τώρα να το παρακολουθήσετε είτε στο enikos.gr είτε στο real.gr, για να δείτε τι γίνεται αυτή την ώρα και τι διατυπώνονται, ποιες απόψεις διατυπώνονται, να τις ακούσετε, να τις μετρήσετε, να τις ζυγίσετε όπως εσείς θέλετε. Να πούμε μια είδηση που τώρα διαβάζω στο enikos.gr. Σύεται, λέει, το εκπαιδευτικό σύστημα της Γαλλίας για τουλάχιστον 100 καταγγελίες για δεκάδες περιπτώσεις σωματικής βίας, σεξουαλικών επιθέσεων και βιασμών σε βάρος νηπίων και μαθητών δημοτικού. Mm-hmm. Στο επίκεντρο βρίσκονται σχολικοί επόπτες. 100 καταγγελίες.
3: Μα είναι δυνατόν.
1: 100 καταγγελίες. Μιλάμε τώρα για. Δεν είναι μία, δύο, τρεις ότι κάτι έτυχε σε ένα σχολείο. Είναι 100 επόπτες βρίσκονται στο στόχαστρο των γαλλικών αρχών. Είναι πολύ σοβαρές οι καταγγελίες.

0: Λοιπόν, πολλά τα θέματα της επικαιρότητας. Έχουμε αύριο το κόμμα του κυρίου Τσίπρα που θα ανακοινώσει το όνομα, δεν το ξέρουμε.
1: Το όνομα όχι, ορίζοντες δεν είναι πάντως όπως προτάθηκε και το είδαμε στο βίντεο. Τα χρώματα τα ξέρουμε.
0: Μπλε κόκκινο είναι το χρώμα.
1: Ναι,
0: το μπλε της πατρίδας.
1: Της πατρίδας. Και το κόκκινο των αγώνων.
0: Των αγώνων.
1: Ναι. Μάλιστα. Τα χρώματα τα ξέρουμε. Το όνομα θα ακουστεί αύριο. Οι θέσεις.
0: Οι αγώνες δηλαδή. Θα συνεχιστούν οι αγώνες προφανώς. Θα δοθεί αγώνας, ας πούμε, για την κοινωνία.
1: Ο αγώνας δεν μπορεί να είναι. Ως χρώμα δεν μπορεί να έχει χρώμα κόκκινο. Αυτό εννοώ.
0: Οι αγώνες, ρε παιδί μου, ο αγώνας.
1: Ναι, ο αγώνας. Ο αγώνας, ο αγώνας για, την
0: το κόκκινο.
1: Για την καλύτερη μέρα. Ο αγώνας για την καλύτερη καθημερινότητα. Ναι, σημειολογικό. Δεν θα πούμε να τρέξουμε.
0: Σημειολογικό.
1: Ναι, λογικό.
0: Άρα,
1: είναι.
0: Εντάξει, τα χρώματα μια χαρά είναι.
1: Τα χρώματα είναι το λιγότερο τώρα. Το θέμα είναι να δούμε τι θα πει, πώς θα
0: πει. Στα χρώματα.
1: Ποια στελέχη θα είναι, πώς, τι θα. Ξέρεις, τι
0: ποια στελέχη θα είναι. Θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Αριστερά και κάποια άλλα καινούργια στελέχη τα οποία έχει ο κύριος Τσίπρας. Αυτά είναι τα στελέχη.
1: Να τα δούμε.
0: Θα τα δούμε.
1: Γιατί δεν θα είναι όλες ο ΣΥΡΙΖΑ, όχι.
0: Θα
1: εγώ
0: είναι.
1: Άκουγα τον κύριο Παπά προχτές που έλεγε ότι δεν θα αυτοδιαλυθεί το κόμμα, ούτε θα δοθούν τα γραφεία.
0: Δεν θα μείνει ο κύριος Παπά τον κύριο Πολά γιατί το έχουν ανοιχτό.
1: Άρα δεν είναι όλες ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Να μείνουν έχουν τα γραφεία. Πρέπει να μείνουν και 2-3 πίσω. Οι υπόλοιποι το 80% θα πάει προς τα εκεί.
1: Κάτσε να το πούμε, Βρενικό.
0: Θα το
1: πάνε,
0: δούμε.
1: Ναι, σωστό, έχεις δίκιο. Και εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι. Ναι, έχεις δίκιο.
0: Δεν μένει τώρα. Ο κύριος Πολάκης θα μείνει, θα έχει τα κλειδιά. Ο κύριος Παπάς και αν μείνουν κανένα δυο άλλοι.
1: Θα δούμε, γιατί μπορεί να είναι. Κάποιοι έχουν διατυπώσει. Δεν θυμόμαστε και τον κύριο Κεδίκη που το είχε πει ότι ήταν έτοιμο να παραιτηθεί. Είδαμε τον κύριο Ντεμπονέρα, ξέρεις, που έφυγε, παραιτήθηκε και είπε ότι πρέπει να υπάρχει μια σύμπραξη άνευ όρων και προϋποθέσεων. Είναι σημαντικό
0: τίποτα,
1: αυτό. Μη ζητήσετε τίποτα, πάμε.
0: Τίποτα. Ελάτε μαζί και θα δούμε τι θα γίνει.
1: Για την επόμενη μέρα τη διακυβέρνηση.
0: Έχουμε στη γραμμή την κυρία Σδούκου από τη Νέα Δημοκρατία και την ευχαριστούμε πολύ.
1: Την εκπρόσωπο τύπου. Καλή σα ημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα και στου δύο και στου ακροατέ σα.
1: Να ξεκινήσουμε λίγο από το Θησίο, έτσι κι αλλιώς από αύριο θα το συζητήσουμε για αρκετά. Είναι το δεύτερο κόμμα, να μας το σχολιάσετε. Το δεύτερο κόμμα που θα ανακοινωθεί. Ανακοινώθηκε και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού και θα θέλαμε τη θέση σας.
2: Θα προτιμούσα να με ρωτάτε βέβαια για το τι κάνουμε εμείς καθημερινά και για αυτό στο οποίο επικεντρωνόμαστε, που είναι τα προβλήματα της καθημερινότητας.
0: Καλά, θα σας ρωτήσουμε και αυτά.
1: Δεν μπορούμε να το προσπεράσουμε. Ναι.
2: Ναι, να σας πω την αλήθεια, περιμένω να τελειώσουμε και αυτή την εβδομάδα την παρουσία. Δηλαδή την προηγούμενη είχαμε τα Περιστέρια της κυρίας Καριστιανού, τώρα έχουμε τα χρώματα της μπάλας, της Μπαρσελόνας, του πρωταθλήματος. Θέλω να τελειώσουμε από αυτά και να πάμε να ακούσουμε τις καθαρές θέσεις.
1: Καλά, μπορεί να έρθει και το κόμμα του κυρίου Σαμαρά. Δεν είναι σίγουρο ότι έχουμε τελειώσει. Από ό,τι μαθαίνουμε όλοι, υπάρχουν διεργασίες. Δεν έχει κλείσει αυτό το κεφάλαιο, δηλαδή δεν είναι σίγουρο ότι θα τελειώσουμε.
0: Και αυτό είναι το πρόβλημα για τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι το βασικό.
2: Πατάμε σε ό,τι αφορά το τελευταίο σε φήμες για την ώρα. Θα έλεγα να το αφήσουμε στην άκρη.
1: Αλλά και στη σφοδρότητα των θέσεων που διατυπώνει ο κύριος
0: Σαμαρά. Καλά, ο κύριος Σαμαρά.
2: Θέλω να σας πω, τι με ρωτάτε, επειδή στο τέλος της ημέρας τα κόμματα κρίνονται από τις καθαρές θέσεις τους και από ένα σοβαρό πολιτικό σχέδιο. Από το τι λένε ότι θα κάνουν και από το πώς θα το κάνουν αυτό. Αυτό μέχρι τώρα δεν το έχουμε ακούσει ξεκάθαρα από τον κύριο Τσίπρα. Έχουμε ακούσει μέχρι τώρα. Αν θα έπρεπε να κλείσω τις τράπεζες νωρίτερα και κάποια άλλα. Θα περιμένουμε να ακούσουμε, εν πάση περιπτώσει, τι νέο κομίζει. Αλλά αισθάνομαι ότι αυτή η επιστροφή δεν είναι προϊόν πολιτικής αναγκαιότητας, δηλαδή δεν είναι μια πολιτική πρόταση, αλλά νιώθω ότι είναι περισσότερο προσωπική φιλοδοξία. Μια προσωπική ανάγκη για κάποιο τύπο απόδειξη ότι χωρίς τον κύριο Τσίπρα ίσως δεν μπορεί η αριστερά. Είναι θεμητό αυτό προσωπικά, αλλά νομίζω ότι δεν είναι σίγουρα εχέγγυο ότι η Ελλάδα μπορεί να πάει μπροστά.
0: Καλά, όμως τώρα ο κύριος Τσίπρας έχει διατελέσει πρωθυπουργός, κυρία Σδούκου.
2: Ακριβώς,
0: είναι ένα όνομα, είναι
2: ένας
0: άνθρωπος ο οποίος είναι νέος ακόμα.
2: Επειδή μου δίνετε πάτημα σε αυτό και νιώθω κι εγώ ότι ανήκω σε αυτή τη γενιά λοιπόν των νέων, να πω ότι η πραγματική ευκαιρία του κυρίου Τσίπρα θεωρώ για μένα ότι ήταν στο παρελθόν. Γιατί, σωστά το λέτε, έγινε πρωθυπουργός όταν ήταν 40 χρονών. Φανταστείτε τι τιμή να γίνεσαι στα 40 σου πρωθυπουργός, να είσαι νέος και να έχεις τη δυνατότητα να έχεις ανοιχτούς ορίζοντες, να θέλεις να κάνεις ωραία πράγματα, βεβαίως σε μια δύσκολη περίοδο, που θα μπορούσε τότε να μας ενώσει όλους τους Έλληνες αντί να μας διχάσει, να τελειώσει αυτή τη ρημάδα, τη διαπραγμάτευση που κόστιζε κάθε μέρα πολύ στη χώρα μας και σε αξιοπιστία και σε χρήματα. Και ανταυτού αυτό που είδαμε ήταν ότι τσακωθήκαμε όλοι μας, διχαστήκαμε για το δημοψήφισμα, φτάσαμε να είμαστε λίγο πριν από την έξοδο από την Ευρωζώνη, κλείσαν οι τράπεζες, ήρθε άλλο ένα μνημόνιο, ζήσαμε όλα αυτά. Μετά φτάσαμε στο 19, έχασε τις εκλογές ο κύριος Τσίπρας. Εγώ θα σας έλεγα και με αξιοπρεπή νούμερα τότε. Έχασε, δεν θυμάμαι το ποσοστό, 30% κάτι. Δεν άλλαξε.
0: Κυρία Σδούκο, επειδή έχουμε ένα συνέδριο σε εξέλιξη, είναι για το δημογραφικό, είναι ο Νίκος Χατζηνικολάου με τον Πρωθυπουργό κτλ. Δεν έχουμε πολύ χρόνο.
2: Παρακαλώ.
0: Απλά μία ερώτηση για να κλείσουμε σε ένα λεπτό. Για τα προβλήματα πραγματικά. Γιατί έχουμε ακρίβεια, έχουμε αυτά. Θέλατε να πάμε και στα προβλήματα. Εδώ δεν είναι εύκολα τα προβλήματα για την κυβέρνηση.
2: Βεβαίως δεν είναι. Και αυτό είναι ο δικός μας ο καθημερινός αγώνας. Και το είδατε αυτό και από την Κυριακάτικη Επισκόπηση του Πρωθυπουργού. Εγώ να θυμίσω ότι αυτή τη στιγμή παλεύουμε να ολοκληρώσουμε όλες τις επενδύσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης. Που τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ενεργειακές αναβαθμίσεις, νοσοκομεία, κέντρα υγείας, οτιδήποτε έχουμε συμπεριλάβει εκεί. Mm-hmm. Μέτρα, γιατί δεν ξέρουμε ο πόλεμος αυτός πόσο ακόμη θα κρατήσει. Έχουμε τώρα μέσα στον Ιούνιο να ολοκληρώσουμε το μέτρο που ανακοινώσαμε, που ήταν 150 ευρώ σε κάθε οικογένεια, για κάθε παιδί, μέσα στο πακέτο των 800 εκατομμυρίων. Και εδώ είμαστε να παρακολουθήσουμε πώς θα πάει και η σεζόν, το καλοκαίρι και τι άλλο θα χρειαστεί με το καλό.
0: Θα τα δούμε μπροστά μας, σωστό.
2: Ναι, επομένως μπορώ να σας απαριθμίσω πολλά, ξέρετε κύριε Ρομπέμπο, τα οποία... Δεν παίζουν όμως, γιατί είναι.
0: Θα παίξουν και αυτά. Κυρία Σδούκου, τώρα θα σας κόψουμε απότομα, αλλά θα δεσμευόμαστε για μια νέα σύνδεση.
1: Έτσι κι αλλιώς πάντα συνομιλάμε.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, κυρία Σδούκου.
0: Γεια σας. Πάμε στο συνέδριο να δούμε τι λέει αυτήν την ώρα η κυρία Μιχαηλίδου.
1: Πάμε.
3: Πτώματα τα οποία δεν έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, ενώ είχαν δοθεί υποσχέσεις το 24 για αύξηση, καταλήγουν να μειώνονται, διότι ανεβαίνουν σε μισθολογικό κλιμάκιο οι άνθρωποι και τίθενται εκτός επιδομάτων ή γίνονται τα επιδόματα πάρα πολύ καχεκτικά, να το πω έτσι.
4: Κοιτάξτε, το ακούω και το καταλαβαίνω αυτό και είναι μια αγωνία. Είναι μια αγωνία όμως η οποία έχει απάντηση, γιατί η δική μας κυβέρνηση έχει αποφασίσει η ενίσχυση που δίνεται στους πολίτες να δίνεται ποικίλο τρόπος και να δίνεται όχι μόνο βασισμένη στα επιδόματα. Τα επιδόματα υπάρχουν, διατηρούνται, δεν υπάρχει ούτε ένα επίδομα το οποίο να έχει καταργηθεί. Υπάρχουν νέα επιδόματα, όπως παραδείγματος χάρη το επίδομα γέννησης, το οποίο κάθε χρόνο 200 εκατομμύρια πηγαίνουν σε αυτό. Αντίστοιχα, υπάρχουν έκτακτα επιδόματα. Σε λίγες μέρες έρχεται η έκτακτη ενίσχυση ανά παιδί 150 ευρώ, όπου σε έναν πολύτεκνο εν τέλει αυτό θα λειτουργήσει πολλαπλασιαστικά προφανώς. Αλλά ποια είναι η απάντησή μας στα επιδόματα? Η πιο ουσιαστική μεταρρυθμιστική φορολογική πολιτική. Ένας πολύτεκνος με 4 παιδιά θα πάρει πίσω βάσει της μεταρρύθμισης του Ιανουαρίου 4 τουλάχιστον κατώτατους μισθούς. Αυτό αθρηστικά είναι πολύ υψηλότερο από μια αύξηση 10-15% θέλετε, άμα βρίσκαμε τον δημοσιονομικό χώρο να δώσουμε στα επιδόματα. Άρα παράλληλα και αυτό, αν θέλετε, υπήρχαν και πάρα πολλοί Έλληνες που μας το ζητούσαν. Μας έλεγαν και ακούμε πολύ συχνά και εμείς την κριτική: τέρμα τα επιδόματα, φτιάξτε δουλειές. Μην σας πω ότι και πολλές φορές ακούμε την κριτική: τα επιδόματα τα παίρνουν αυτοί που πραγματικά δεν την έχουν ανάγκη. Αυτή είναι μια άλλη κριτική, την βάζω στην άκρη για μια άλλη συζήτηση. Αλλά είναι πολύ σημαντικό ότι η απάντησή μας σε αυτό είναι εργασία με φορολογικές απαλλαγές, με φορολογικούς συντελεστές πολύ χαμηλότερους σε σχέση με το πόσα παιδιά έχεις, έτσι ώστε εν τέλει να μένεις στην αγορά εργασίας, να έχεις πολλαπλασιαστικά ωφέλη για την οικογένειά σου, αλλά και να γυρίζουν στην οικογένειά σου μέσω των φορολογικών συντελεστών των χαμηλότερων πολύ περισσότερα χρήματα.
3: Δημογραφικό και περιφέρεια. Πώς κρατάμε τους νέους στον τόπο τους, το συζητήσαμε και με τον Πρωθυπουργό πριν, πώς δημιουργούμε ευκαιρίες για εγκατάσταση, για απασχόληση, για δημιουργία?
4: Πολύ μεγάλο στοίχημα και δύσκολο στοίχημα. Και δύσκολο στοίχημα το οποίο, δεδομένης της, θα το πω έτσι όπως είναι, της αποτυχίας πολιτικών αποκέντρωσης όλες τις προηγούμενες δεκαετίες. Αυτό έχει συμβάλει στην ακόμη μεγαλύτερη πίεση του στεγαστικού στην πρωτεύουσα και στη Θεσσαλονίκη, έτσι. Δηλαδή, όταν ο μισός πληθυσμός της χώρας έχει αποφασίσει να ζει για πολλούς λόγους και για λόγους που βεβαίως και η πολιτεία ευθύνεται, αλλά ο μισός πληθυσμός της χώρας ζει και έχει αποφασίσει να ζει στο λεκανοπέδιο Αττικής. Αυτό προφανώς αυξάνει πάρα πολύ τις στεγαστικές πιέσεις για όσους επιλέγουν να ζουν στο λεκανοπέδιο Αττικής. Άρα η ευθύνη μας να κάνουμε πετυχημένες τις πολιτικές αποκέντρωσης είναι ακόμη πιο μεγάλη. Και εδώ πέρα μιλήσαμε λίγο μόλις την προηγούμενη ερώτηση γι' αυτό. Χρειαζόμαστε ακόμη περισσότερες πολιτικές και σύζευξη με τον ιδιωτικό τομέα. Εμείς προσπαθούμε πολύ. Προσπαθούμε μέσω υπηρεσιών και προσπαθούμε και μέσω πάλι επιδομάτων. Τώρα, επεκτείνουμε το πρόγραμμα της μετεγκατάστασης, στο οποίο δίνουμε 10.000 ευρώ σε ανθρώπους που πηγαίνουν, που πήγαιναν στις περιφερειακές ενότητες του Εύρου. Τώρα το επεκτείνουμε σε Σέρες, σε Δράμα, σε Καστοριά, σε Φλόρινα, σε Πέλα, σε πολλούς άλλους νομούς. Και μάλιστα, μαθαίνοντας και από αυτά που κάνουμε, τι κάναμε πριν, δίναμε 10.000 ευρώ για τη μετεγκατάσταση σε μικρότερους οικισμούς κάτω των 500 και για άνω των 500 δίναμε 6.000 ευρώ. Τι καταλάβαμε από το πρόγραμμα που τρέξαμε λίγους μήνες? Ότι αν κάποιος θέλει να πάει με την οικογένειά του και έχει μικρά παιδιά, θα θέλει να πάει κάπου που υπάρχει ένα κέντρο υγείας, κάπου που υπάρχει ένα γήπεδο για να παίξει το παιδί του μπάλα, κάπου που υπάρχει ένα φροντιστήριο, μη γελιόμαστε, βλέπω εδώ και την Υπουργό Παιδείας, έτσι ώστε να, το παιδί του να έχει τις παροχές που χρειάζεται. Άρα δεν μπορούμε να τον αποκλείσουμε από την πόλη. Δηλαδή, άμα θέλει να πάει στις Σέρες, μπορεί να θέλει να πάει και στην πρωτεύουσα των Σερών. Δεν ανάγκη να πάει μόνο σε ένα μικρό χωριό. Άρα έτσι να μποϊκοτάρουμε ίδιοι το πρόγραμμα που έχουμε ήδη φτιάξει. Αλλά αυτό από μόνο του δεν λειτουργεί. Ούτε ουδέποτε εμείς θεωρήσαμε ότι το πρόγραμμα της μετεγκατάστασης των 10.000 ευρώ είναι πανάκια. Συνδυάζεται με το στεγαστικό. Βέβαια, αν κάποιος έχει μια περιουσία σε κάποιο χωριό να πάει να μείνει σε αυτήν. Αν κάποιος έχει μια περιουσία να ξανανοίξει το εργαστήριο, το βουλκανιζατέρ του πατέρα του ή να ξανανοίξει το φούρνο της μητέρας του ή να πάει στα χωράφια και να τα δουλέψει. Και βέβαια, ακόμα καλύτερα, αν μπορούμε να έχουμε δουλειές από τον ιδιωτικό τομέα, και γι' αυτό απευθύνω και μια έκκληση σε όλους εσάς. Είναι μοντέλο που έχει πετύχει. Η Eurobank το επεκτείνει ακριβώς επειδή πέτυχε και στο κομμάτι της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της, αλλά βέβαια και στο κομμάτι του να κάνει τη δουλειά της έτσι ώστε να τις αποδίδει έτσι όπως οφείλει.
3: Τώρα, το επισημάνατε κι εσείς ότι το κρίσιμο ερώτημα είναι αν αρκούν τα οικονομικά κίνητρα ή χρειάζονται και άλλες παρεμβάσεις, για παράδειγμα σε επίπεδο νοοτροπίας. Θέλω να πω, μήπως δεν είναι της μόδας οι μεγάλες οικογένειες πια?
4: Πολύ σωστή η ερώτησή σας και πολύ δύσκολη στην απάντησή της.
5: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
6: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97. Στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης, και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
7: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
6: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
7: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
8: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
10: Φίλοι μου, από την Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε.
11: Εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
12: Είμαστε ανοιχτά, Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
13: Συνδυάσω και τα δύο και θα σκεφτεί με δυναμική και θα τα συνδυάσω και τα δύο. Δεν είναι ανάγκη να είσαι δυναμικός για να τα συνδυάσεις και τα δύο. Είναι το κοινωνικό στερεότυπο που τα έχει δημιουργήσει όλα αυτά και οφείλουμε ο καθένας στο μέτρο που μας αναλογεί και στην ευθύνη που έχουμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, το να τρέψουμε.
3: Η Ευρώπη υπάρχει πουθενά σε όλα αυτά, κυρία Υπουργέ, και το ρωτώ έτσι, γι' αυτό πνίγηκα από το δηλητήριό μου, διότι ετοιμαζόμουν να αποκαλύψω στους εκλεκτούς συνέδρους ότι, για παράδειγμα, δεν έχει αρμόδιο επίτροπο για το δημογραφικό η Ευρώπη. Δεν υπάρχει η αρμοδιότητα στο χαρτοφυλάκιο κανενός από τους επιτρόπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ψάχναμε να βρούμε ποιος είναι αρμόδιος για να τον φέρουμε στο συνέδριό μας και μας απήντησαν όλοι ότι κανείς δεν έχει την αρμοδιότητα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πού είναι η Ευρώπη σε όλο αυτό? Έχει δώσει κάποιες απαντήσεις?
13: Κοιτάξτε, η Ευρώπη από πλευράς Κομισιόν θέλουμε να το στηρίξει ακόμη παραπάνω. Δηλαδή, αυτό που βλέπουμε είναι ότι σε επίπεδο Ευρωκοινοβουλίου...
3: Έχουμε διπλωμάτη εδώ για τη συνέχεια. Δεν χρειάζεται τόσο διπλωματική απάντηση.
13: Σε επίπεδο Ευρωκοινοβουλίου υπάρχουν πάρα πολλά ψηφίσματα, τα οποία τώρα το έδειξε και όλος ο Πρωθυπουργός, ένα από τα τελευταία ψηφίσματα στο Ευρωκοινοβούλιο για την ανάγκη στήριξης των φροντιστών. Οι φροντιστές στο κομμάτι του δημογραφικού και η στήριξή τους είναι πάρα πολύ σοβαρός και σημαντικός συνδετικός κρίκος. Από την άλλη, και για να είμαι και ειλικρινής, σε επίπεδο Κομισιόν το σημερινό Συμβούλιο των Επιτρόπων είναι ένα συμβούλιο το οποίο έχει στην λιγότερη, να πούμε, αρκετά περίεργο χαρτοφυλάκιο. Δηλαδή, τι να σας πω, ότι η ισότητα είναι μαζί με την πολιτική προστασία? Είναι ένα περίεργο χαρτοφυλάκιο στο οποίο σε επίπεδο κεντρικό δεν έχει δοθεί, αυτή είναι η αλήθεια, στο δημογραφικό. Βέβαια, υπάρχει εντός χαρτοφυλακίου μεσογειακού, κοιτάξτε τώρα που πήγαν και το κρύψαν έτσι, στην Μεσογειακή Επίτροπο ή μάλλον στην Επίτροπο Υπεύθυνη για την Μεσογειακή Πολιτική, είναι μέσα και το δημογραφικό. Και μάλιστα δεν θέλαν, για διάφορες άλλες πολιτικές πιέσεις, να το πούν πιο άμεσα το δημογραφικό, για να μην θεωρηθεί ότι σε σχέση με την Μεσόγειο μπαίνει μέσα και το μεταναστευτικό μεσογειακό μεταναστευτικό δημογραφικό. Οπότε υπάρχει ως αντικείμενο, αλλά η αλήθεια είναι ότι η πίεση δεν είναι στο βαθμό που θα θέλαμε. Όμως, και εδώ έρχεται και μία αλήθεια, σε μεγάλο βαθμό το δημογραφικό πρέπει να έχει έναν φάρο καθοδήγησης στις Βρυξέλλες, αλλά είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό εθνική αρμοδιότητα. Και εδώ πέρα, και γι' αυτό ξεκίνησε αρχικά με το δυστυχώς, ότι δυστυχώς δεν είμαστε η μόνη χώρα στην Ευρώπη, είναι όλες οι χώρες της Ευρώπης που αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα και κάποιες μεγαλύτερο ακόμα και από εμάς. Εμείς είμαστε στο 1,34 με μέσο ευρωπαϊκό όρο 1,4. Άρα βλέπετε ότι δυστυχώς, ευτυχώς όπως έλεγε ο καθένας, σας το πει, δεν είμαστε καν το outlier εκεί πέρα, δεν έχει βρει κανείς τη λύση. Και η λύση δυστυχώς δεν είναι μόνο οικονομική. Αν ήταν μόνο οικονομική, θα λέγαμε ότι δεδομένης της δυνατότητας έβρεσης δημοσιονομικού χώρου, πάμε και επενδύουμε μόνο εκεί. Δεν είναι. Είναι και μεγάλο το κομμάτι νοοτροπίας, έχει να κάνει σε πολύ μεγάλο βαθμό στο κομμάτι των εμπειριών που θέλουν τα νέα ζευγάρια, αλλά και ως εκ του αποτελέσματος στο κομμάτι το ότι γίνεται. Πηγαίνει προς τα πίσω η απόφαση αυτή. Και εγώ θα σας πω και το προσωπικό μου βίωμα. Εγώ έμεινα έγκυος στα 36. Μου θυμάστε στο προηγούμενο συνέδριο εδώ πέρα, μόλις είχα γεννήσει, μια εβδομάδα είχα έρθει. Θεωρούσα ότι ακριβώς λόγω του ότι υπάρχει τεχνολογία, θα μπορώ για πάντα να κάνω παιδιά. αυτό έχει περάσει σε πολύ μεγάλο κομμάτι ημών των γυναικών. Δηλαδή θεωρείς ότι επειδή υπάρχει τεχνολογία, επειδή υπάρχει τεχνητή γονιμοποίηση, μπορείς και μέχρι τα 45 βλέπεις περιπτώσεις γυναικών που στα 50 κάνουν παιδί και θεωρείς ότι είσαι άτρωτος. Και τελικά δεν είναι έτσι. Γιατί δεν είμαστε όλοι άτρωτοι, δεν μπορούμε όλες να κάνουμε παιδιά, δεν μπορούμε να το αφήνουμε στην τύχη της τεχνολογίας. Και γιατί όσο πιο μετά κάνεις παιδί, είτε δεν μπορείς να κάνεις παιδί, είτε σίγουρα θα κάνεις λιγότερα παιδιά.
3: Θα το προσυπογράψω αυτό το τελευταίο και θα πω ότι είναι κάτι που δεν πρέπει να απασχολεί μόνο τις γυναίκες αλλά και τους άντρες. Επειδή έχω παιδί 32 ετών και έχω και παιδί 13 ετών, πρέπει να σας πω ότι με το παιδί που είναι 32 ετών νιώθω ήδη ότι τώρα που είμαι δυνατός, όρθιος, έχω αναπτύξει μια φιλία και μια σχέση. Με το παιδί που είναι 13 ετών νιώθω την αγωνία να παραμείνω δυνατός και όρθιος για να αναπτύξω την ίδια σχέση. Και υπάρχει διαφορά ανάμεσα στις δύο καταστάσεις. Ας τη σκεφτούν και οι νεότεροι άντρες μαζί με τις νεότερες γυναίκες αυτή τη διαφορά.
13: Σωστό, και δεν το ακούμε συχνά, δεν το ακούμε σχεδόν καθόλου.
3: Και ας λειτουργήσουν με μεγαλύτερη ταχύτητα. Το να είναι μικρή η ηλικιακή διαφορά του γονιού με το παιδί είναι μεγάλο δώρο, είναι δώρο Θεού. Ευχαριστώ θερμά την Υπουργό.
13: Ευχαριστούμε και ευχαριστούμε για τη συνέπειά σας στο σκοπό αυτό.
3: Και για όλη τη στήριξή σας στο συνέδριό μας. Θα παραδώσω το μικρόφωνο.

0: Εδώ είμαστε, ακούσατε ένα ακόμη απόσπασμα από το συνέδριο που
1: πολύ
0: είναι σε εξέλιξη.
1: Ενδιαφέρουσα και η συνέντευξη.
0: Εντάξει, είναι πολύ μεγάλο θέμα. Είναι πολύ μεγάλο θέμα έτσι κι αλλιώς. Και αυτό που είπε ο Νίκος Χατζηγιανόπουλος, δεν υπάρχει κάποια αρμοδιότητα δημογραφικού. Δεν υπάρχει πουθενά δημοσιότητα. Κάποιο υπουργείο
1: τώρα αυτό
0: να το
1: υπουργείο, ρε παιδί μου, αλλά πρέπει να υπάρξει χωριστό πράγμα.
0: Γραμματεία θέλει, κάποιο τμήμα θέλει. Ναι, υφυπουργείο. Δηλαδή, αφού αναγνωρίζουμε όλοι το πρόβλημα,
1: βέβαια,
0: το αναγνωρίζει το σύνολο του πολιτικού κόσμου το πρόβλημα, πρέπει να υπάρχει και ένα υπουργείο. Αν όχι υπουργείο, υφυπουργό, αρμοδιότητα, γραμματέα, οτιδήποτε.
1: Και να μην θέλει να το αναγνωρίσει. Είναι μόνο το θέμα.
0: Καλά, δηλαδή, σωστό,
1: το πρόβλημα τώρα, είτε αναγνωρίσουν οι κυβερνήσεις ή τα κόμματα, είτε όχι.
0: Έχει δίκιο.
1: Το βλέπουμε αυτό που είπε, οι γεννήσεις. Βλέπει, γεννήσεις, θάνατοι.
0: Ναι, έχει δίκιο. Έχει δίκιο. Δηλαδή, ότι από τη στιγμή που το βλέπει, να μην μείνουμε μόνο εκεί και στις γενικές διαπιστώσεις. Αλλά να πάμε ένα βήμα παρακάτω και να υπάρχει μια δράση. Έστω και τώρα, γιατί ίσως έχει χαθεί και πολύτιμος χρόνος.
1: Σας έχει τύχει και εσάς όμως να μην είχατε κάτι και μόλις το αποκτήσατε να σκέφτεστε πώς ζούσατε τόσο καιρό χωρίς αυτό? Για κάποιους αυτό το κάτι είναι ένα κατοικίδιο. Για κάποιους άλλους μια σχέση. Για τον Δημήτρη τον Πιατά, στη νέα διαφήμιση Πρωτέργεια, είναι ο νέος του συγκάτοικος, ο ανιψιός του, αλλά και η Πρωτέργεια. Αν δεν την έχετε δει ακόμα, να ζητήσετε την στα social media της Πρωτέργεια και θα καταλάβετε με τον πιο ανατρεπτικό και χιουμοριστικό τρόπο πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα.
0: Πριν συνεχίσουμε να σας πω για τις απίστευτες ταχύτητες έως 300 Mbps με τις οποίες μπορεί να τρέχει το ίντερνετ στο σπίτι σου όπου και αν είναι αυτό, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi έχεις γρήγορο ίντερνετ κυριολεκτικά παντού αλλά και απεριόριστα λεπτά ομιλίας. Και όχι μόνο αυτό, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi η σύνδεσή σου γίνεται πανεύκολα, χωρίς δορυφορικά πιάτα και είναι παντός καιρού. Όλα αυτά φυσικά με τη δύναμη και την αξιοπιστία του COSMOTE 5G, βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Μάθετε περισσότερα στο COSMOTE.gr.

0: Πριν από λίγο είχαμε ευρεία κλίμακα αστυνομική επιχείρηση, η οποία είναι σε εξέλιξη για την ακρίβεια, δεν έχει ολοκληρωθεί, είναι στην Κρήτη και πάλι για την εξάνθρωση εγκληματικής οργάνωσης. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το κύκλωμα σχετίζεται και αυτό με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τα μέλη της οργάνωσης φέρεται να εμπλέκονται σε υπόθεση απάτης σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ψευδείς δηλώσεις. Μέχρι στιγμή, σύμφωνα με το enikos.gr, έχουν συλληφθεί από περιοχές του Ρεθύμνου, του Ηρακλείου και του Λασιθίου 20 μέλη της οργάνωσης, ανάμεσά τους 2 λογιστές καθώς και υπεύθυνοι ΚΙΔ. Πάντα υπάρχει ένα ΚΙΔ μέσα.
1: Μα τι γίνεται?
0: Τα παράνομα κέρδη, γράφει το enikos.gr, ξεπερνούν τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Πόσες είναι αυτές οι οργανώσεις, ρε παιδί?
1: Καλά, εκεί στην Κρήτη γίνεται το κουτρούλιο γάμο.
0: Πόσες είναι αυτές οι οργανώσεις?
1: Είναι, ρε παιδί μου, είναι τα ΚΙΔ μέσα. Τώρα πηγαίναν 5, 10, 20 έξυπνοι, βάζανε μέσα, αλλά είδες εδώ ότι εδώ υπήρχε μπραβιλίκι. Το αλωνού του κόβαν τα δέντρα, λέγεται, τους έδινε τη γη.
0: Ναι, είναι...
1: Ρε, είσαστε καλά καθόλου?
0: Είναι η τρίτη επιχείρηση που γίνεται μέσα σε λίγες ημέρες. Για να δούμε τι θα βγάλει και αυτή και ποιοι θα μιλήσουν και τι θα πούνε. Έχει σημασία και τι θα πούνε.
1: Είμαστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας, πολλά και ενδιαφέροντα, και για την επικαιρότητα και για τον Ολυμπιακό που εστέφθη πρωταθλητής, για όλα.
0: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Πάμε.

0: Real FM.
1: Τάκης και Μπούτης.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
2: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
1: Τάκης και Μπούμπης.
4: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Το μήνυμα του Πρωθυπουργού για τη στήριξη νέων οικογενειών στο συνέδριο για το δημογραφικό. Τι είπε για την κατάρρευση των γεννήσεων και την κυβερνητική πολιτική στη φορολογία, τα ενίκια και τη σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Ποιες λύσεις προτείνουν οι ειδικοί και εκπρόσωποι φορέων. Βασιλιάς της Ευρώπης στο μπάσκετ για τέταρτη φορά στην ιστορία του Ολυμπιακός μετά την νίκη του επί της Ρεάλ. Οι πρώτες δηλώσεις παικτών και προπονητή και οι ξέφρενοι ολονύχτιοι πανηγυρισμοί χιλιάδων φιλάθλων στον Πειραιά. Πώς σχολίασε ο διεθνής τύπος την κατάκτηση του τροπέου. Και νέα επιχείρηση του ελληνικού FBI στην Κρήτη για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε περισσότερα από 3 εκατομμύρια ευρώ υπολογίζεται η ζημιά για τον οργανισμό, οι συλλήψεις και οι εκτεταμένες έρευνες σε σπίτια από το Ρέθυμνο μέχρι το Ηράκλειο και τον Άγιο Νικόλαο.
5: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
6: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
7: Ήρθα.
6: Ένας θείος.
8: Ήρθες.
6: Καμία αλλαγή.
8: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
6: Και μια μεγάλη ανατροπή.
7: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
8: Τι έκανες?
7: Έβαλα προτέρια.
8: Καλά έκανες. Μπράβο.
6: Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
8: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Protergia Club?
7: Έτσι.
8: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
7: Να, εδώ.
8: Πώς μπαίνω στο Protergia App? Α, τόσο εύκολο είναι.
7: Ναι, ναι.
6: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Protergia θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Protergia, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
10: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και
11: να το, ήρθε.
9: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
6: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
12: Πάμε!
13: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
14: Μπορεί να τρέξει.
15: Παίζει να βγει και πρώτος.
14: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
15: Ενισχυτικό και φυσικό.
14: Osteomove.
16: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
17: Από την Natural Factors.
18: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
19: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
20: Hertz Leasing.
19: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
20: Hertz Leasing.
19: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
20: Hertz Leasing.
19: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
21: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
22: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
0: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
11: Real FM 97,8. Γιατί πραγματικά είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που ξεχωρίζει με την αξιοπιστία του και νομίζω ότι καλύπτει τα πάντα.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Έχει στείλει μήνυμα νομίζω ο Γιάννης από το Ήλιον και έχει δίκιο. Μάθαμε τι ήταν το θέμα με την Ροσμή. Όχι, ποτέ.
1: Oh, δεν μάθαμε.
0: Τίποτα. Έτσι το συζητήσαμε, το αναλύσαμε. Βγήκαν 5 αναλυτές, 4 δημοσιογράφοι.
1: Κάνα καράβι να καθαριζόταν, τίποτα.
0: Ναι, και δεν μάθαμε πάντω. Έχει δίκιο σε αυτό που λέει. Δηλαδή το συζητήσαμε. Όντως έγινε πρώτο δεύτερο θέμα για 2 μέρες, 48 ώρες και
1: εντάξει,
0: τελείωσε.
1: Και εμείς, ρε παιδί μου, τώρα το συζητήσαμε. Μην ανάψει κανένα τσιγάρο. Μην ανάψει κανένα τσιγάρο και γύρουμε εκεί. Εντάξει, ναι. Θα μυρίζει σαν αέριο. Σαν αέριο.
0: Σαν θιάθει ένα πράγμα, ναι.
1: Μπορεί να ήταν.
0: Ήταν και εκτεταμένη η περιοχή. Πολύ μεγάλη δηλαδή. Αλλά επιστημονικά να πω ότι είναι αυτό.
1: Όχι. Δεν ξέρουμε. Με βεβαιότητα δεν ξέρουμε.
0: Πώς γίνονται αυτά τα πράγματα.
1: Πώς, ξέρω εγώ. Ο Κούβελος λέει: καλημέρα, το πρόβλημα δημογραφικού έχει φανεί εδώ και 20 χρόνια. Όλο λόγια είμαστε. Όλες οι κυβερνήσεις φταίνουν. Σωστό. Η Βασιλική Σεργιοπούλου, γεια χαρά Βασιλική, καλημέρα και σε σένα. Ευθύνονται, λέει, οι άνθρωποι το δημογραφικό, λέει ο Παναγιώτης. Τι ακριβώς θα πούνε το δημογραφικό οι άνθρωποι που ευθύνονται, λέει, και που είναι και νέοι γονείς. Πρόβλημα τώρα όλα αυτά. Λέει ο Νίκος Κυπελούχος, λέει ο Ολυμπιακός.
0: Είναι, τι να πούμε τώρα.
1: Α, λέει, τι τους έχεις κάνει αεκάρα μου. Να ξεχύνονται στους δρόμους για να παρηγυρίζουν ασήμαντους τίτλους σε περιφερειακά αθλήματα. Κάτσε ρε Συνίκο και εσύ.
0: Όχι, ρε,
1: πρωταθλήτρια μπάσκετ είναι.
0: Εντάξει, όσο να πεις, μεγάλος τίτλος είναι.
1: Λέει ο Σταμάτης. Τον έβαλε μετά από πίεση του κοινού, λέει, και της εργοδοσίας. Στον ύμνο του Ολυμπιακού. Λοιπόν, λέει, κάνω παραγγελία. Τον ύμνο του Ολυμπιακού, τα παιδιά του Πειραιά. Το δικό μας το σπίτι νοικιάστηκε και ό,τι υπάρχει σε Πειραιά. Δώσ' του, λέει, και πριν και μετά.
0: Α, Πειραιά συνεχόμενος, έτσι. Πειραιάς δίχως τέλος.
1: Μάλιστα. Ένα τώρα που μας τρολάρουν και ο Ραζρογκάκο, όλα καλά χθες. Το δικό σας το σπίτι σε γάβρους νοικιάστηκε.
0: Εντάξει, λογικό. Εντάξει, ρε, με αυτά τα πειράγματα υπάρχουν πάντα.
1: Εντάξει, βρε παιδιά. Το δώσαμε και η ΑΕΚ δεν έδωσε πάλι στον Ολυμπιακό, δεν έδωσε το γήπεδο. Καλημέρα, ο Ολυμπιακός κράτησε το γόητρο της χώρας στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, λέει ο Γιώργος. Μπράβο, Γιώργο. Σοφία Μαραγκίδου, Νίκο, μας έχεις δίκιο, λέει. Πάντα η ρίτσα ήταν εντυπωσιακή και στο δελτίο. Εχθές δεν ήταν μια λευκή οπτασία και έκανε κοντρά στο κόκκινο ποτάμι. Α, δε. Χθες δε ήταν μια λευκή οπτασία. Θα βλέπεις, Λιτσάκη.
0: Εσύ και Σόφη, είσαστε οι δύο σταθεροί.
1: Όχι.
0: Εσύ βέβαια στο Μουγκόβ δεν το έκανε τίποτα. Χωρίς ήχο, βέβαια. Εσύ απλά στα χαλιά σου.
1: Έπαιρνε το χαλάκι.
0: Και έβλεπες και θέαμα, ναι.
1: Να και η Κέλλη. Ριτσάκι μου, λέει, καλά τα λέει ο Νικόλας περί καρδιοχτυπιού. Πάντα πανάθα. Σας ακούω ανελιπώς, λέει.
0: Τι να κάνω, και εγώ πανάθα είμαι, βρε παιδί μου. Αλλά όταν βλέπεις μπάσκετ, το μπάσκετ είναι έτσι φτιαγμένο σαν άθλημα που πραγματικά με τις περιόδους και τα συγκεκριμένα αυτά που είναι, που ένα καρδιοχτύπη το έχεις.
1: Η Μαρία λέει καλημέρα σας, αν και Παναθηναϊκός, χάρηκα για την νίκη του Ολυμπιακού. Έχουμε και λέει και την Μπαρσελόνα αύριο στο Θυσίο.
0: Έτσι λέει η Μαρία.
1: Ναι. Εντάξει, τώρα το χάρηκα. Εσύ, Μαρία μου, χάρηκα. Τέλος πάντων, μπράβο στον Ολυμπιακό. Δεν έσκησα και τις φανέλες μου.
0: Εντάξει, δεν είπε χάρηκε, είπε. Δεν είπε ότι έσκησε.
1: Δεν έσκησα και τις μπλούζες μου.
0: Ναι, εντάξει.
1: Χάρηκα. Εντάξει. Μπράβο στον Ολυμπιακό που πήρε το πρωτάθλημα. Εκατοντάδες τα μηνύματά σας και ευχαριστούμε πάρα πολύ για Ολυμπιακό, για δημογραφικό. Τους έχει αγγίξει πάρα πολύ.
0: Καλά, όλοι το σχολιάζουν το δημογραφικό.
1: Να ο Γιάννης. Αντί να δώσουμε κίνητρα να κάνουν το ζευγάρι για Ελληνόπουλα, δίνουμε επιδότηση για ηλεκτρικό αυτοκίνητο, λέει ο Γιάννης. Εντάξει, όλα χρειάζονται, αλλά έχει τώρα και ένα δίκιο.
0: Εντάξει, η επιδότηση για το ηλεκτρικό αυτοκίνητο δεν είναι και τόσο πολύ μεγάλη. Γιατί τα ζευγάρια θέλουν λίγο περισσότερα χρήματα για να μπορέσουν να κάνουν και να νοικιάσουν οι άνθρωποι ένα σπίτι και να μπορέσουν να προχωρήσουν, να ανοίξουν τη ζωή τους και να μεγαλώσουν την οικογένειά τους.
1: Αλήθεια είναι.
0: αυτή την Κυριακή με τη Real News, το μυστικό του πατέρα, οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις, από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real και μαστορέματα, καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη Real Auto, το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026 και παντού το κορυφαίο app επιβράβηση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με την πολύ δυνατή Real News.
1: Άρχισε το τρολάρισμα εδώ, Διονύσης λέει. Γουρλίδικη έδρα του ΠΑΟ για τον Ολυμπιακό.
0: Γουρλίδικη αποδείχθηκε εδώ.
1: Λοιπόν, άκου Διονύση τώρα, επειδή μας τρολάρεις κιόλας. Γίνεται το νέο μας γήπεδο, να ξέρεις. Στο Βοτανικό. Δεν ξέρω αν το έχεις δει, τα πανοραμικά, τα πλάνα, τα ωραία. Έχουμε, ο Τσίμας κάνει ένα ωραίο για την ιστορία του Παναθηναϊκού.
0: Έλα να δούμε και τα υλοποίηση.
1: Και ξέρεις, έχει τσιμέντα αυτό, Διονύση. Δεν είναι προκάτ, δεν είναι με σίδερα. Λέω τώρα για το Ολυμπιακού το γήπεδο. Αυτό έχει τσιμέντα, έχει βάσεις.
0: Καλά, καλά. Άντε, αρχίζω
1: και εγώ το τρόλα. Τι έγινε.
0: Μας χαιρετάει, μας χαιρετάει.
1: Είναι Ολυμπιακός ο Νίκος.
0: Ναι, και μας χαιρετάει γενικά.
1: Μας κόβει, ναι, 30 δεύτερα είναι νωρίτερα, μας κόβει.
0: Έλα, Νίκο. Σας ευχαριστούμε λοιπόν, πολύ ευχαριστούμε. Που ήσασταν μαζί μας. Αύριο θα είναι μαζί σας ο Νίκος Χατζηνικολάου. Να είστε καλά. Ακολουθεί ο Μάνος και ο Μπάμπης.
1: Βέβαια, θα σας διασκεδάσω, σας ενημερώσουν όλα καλά. Πάμε.

0: Η ώρα στο Ράδιο 1 είναι 12.
1: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
2: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
1: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
3: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης, και στη Χαλκίδα Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
6: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
7: Γιώργο, πεινάς?
8: Έχω μία πείνα.
7: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
8: Να πάμε, να πάμε.
7: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
9: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
7: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
9: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
10: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
11: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
12: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί, όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
11: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
12: Είμαστε καλά για τώρα.
11: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
12: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
11: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
12: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221 40 41 66.
13: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
14: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 0 41 160.
13: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
15: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.

Καλημέρα και καλή εβδομάδα για τους Ερυθρόλευκους. Σίγουρα είναι. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για αυτή τη μεγάλη του επιτυχία στο μπάσκετ. Το τέταρτο, έτσι. Βέβαια, για να είμαστε ειλικρινείς, στο τέλος παραλίγο να το πάθουμε. Το πάθουν οι Ερυθρόλευκοι. Πήγε να χαθεί μέσα από τα χέρια τους. Ευτυχώς γλίτωσαν και το ενδεχόμενο κάζο. Οπότε μια χαρά. Τους δίνουμε το credit. Congrats στον Ολυμπιακό.

Κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, στις μουσικές και στα λόγια, στο Ράδιο 1 και στο 98,1, ο Γιάννης Παντελιδάκης. Ξεκινάμε με Everything She Wants. Wham, το πρώτο συγκρότημα μετά τους Bee Gees, σαν σήμερα, που κατάφερε να βγάλει 3 νούμερο 1 singles μέσα από το ίδιο άλμπουμ. Pop, από το άλμπουμ αυτό, Make It Big. Εξώφυλλο. Μάλιστα, ο George Michael έχει δηλώσει πως αυτό το προσωπικό του είναι το προσωπικό του αγαπημένο του τραγούδι από την εποχή της μπάντας. Σαν σήμερα, 25 Μαΐου του 85, One κατακτούν την κορυφή της Αμερικής.

25 Μαΐου είναι το 26. 25 Μαΐου όμως το 73 κυκλοφόρησε ένα εμβληματικό άλμπουμ. Ξεκινώντας να σας πω ότι ο Μάικ Όλντφιλντ ήταν μόλις 19 ετών όταν ηχογράφησε το άλμπουμ, παίζοντας ο ίδιος σχεδόν και τα 30 διαφορετικά μουσικά όργανα που ακούγονται. Το κομμάτι που ακολουθεί έχει τον κωδικό καταλόγου Virgin, δηλαδή 2001, καθώς ήταν ο πρώτος δίσκος που κυκλοφόρησε η θρηλυκή δισκογραφική εταιρεία Virgin Records του Richard Branson, χτίζοντας την αυτοκρατορία του. Αρχικά ο δίσκος αυτός, παιδιά, δεν πουλούσε τίποτα. Όλα άλλαξαν όμως το Δεκέμβριο του 1973, όταν αυτό το στοιχειωτικό εισαγωγικό του θέμα χρησιμοποιήθηκε ως το βασικό soundtrack της ταινίας. Ο εξορκιστής, εκτοξεύοντας τις πωλήσεις στα 15 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως. Κατά τη διάρκεια των ηχογραφήσεων, ο Μάικ Όλντφιλντ χτύπησε τις σωληνωτές καμπάνες, tubular bells, με ένα βαρύ σφυρί, προκειμένου να βγάλουν από τον επιβλητικό ήχο που ήθελε, το αποτέλεσμα να τις στραβώσει και να τις καταστρέψει μόνιμα. Χρειάστηκε να περάσουν 15 ολόκληρους μήνες από την κυκλοφορία του για να καταφέρει τελικά το άλμπουμ να σκαρφαλώσει στο νούμερο 1 των Βρετανικών charts τον Οκτώβριο του 1974.

πόσοι από εσάς που είμαστε κοντά στην ηλικία δεν το είδατε στα κρυφά, γιατί μας απαγόρευαν να δούμε Thriller, οι γονείς μας τότε. Από τη ζημιά είχαμε πάθει, ρε παιδιά.

αυτό λοιπόν, σαν σήμερα 25 Μαΐου 1973, κυκλοφορεί ένα instrumental αριστούργημα. Στίχιος στην κυριολεξία τα όνειρά μας. 19 χρονών τότε, πιτσιρικάς ο Mike Oldfield. Κλείνεται στο στούντιο, παίζει 30 όργανα μόνος του και δημιουργεί αυτό εδώ. Λίγους μήνες μετά, ο σκηνοθέτης του εξορκιστή δίνει με αυτό την πιο τρομακτική ταινία όλων των εποχών. Και η ιστορία γράφεται με χρυσά γράμματα.

λίγο να αφήσουμε τις ρομαντικές ιστορίες, να πάμε στην ηλιόλουστη Ιταλία του 96. Χάρη σε αυτό το σύγκλο, ο Έλλος Ραμαζότη κέρδισε το 96 το βραβείο Best Male Artist στα βραβεία του MTV, σαρώνοντας ευρωπαϊκές ψηφοφορίες.

Cube, la cosa era Ramazzotti. Κυκλοφόρησε και στα ισπανικά αυτό εδώ. La cosa más bella. Κάτι έτσι τα Charles και εκεί στην Ισπανία, αλλά και σε όλη την Λατινική Αμερική με αυτό εδώ.

όσοι τώρα από εσάς σας αρέσει το R&B και αυτό το soul piano. Νομίζω 30 Ιουνίου θα πρέπει να βρεθείτε στο Δύο Ηρώδου Αττικού. Διότι για τους λάτρεις ο John Legend 30 Ιουνίου στην Αθήνα. Και ένα κομμάτι του το οποίο βασίζεται σχεδόν εξ ολοκλήρου στο riff και τη μελωδία πάνω σε αυτό που ακούμε. Ο John Legend πήρε το παλιό αυτό sample και του έδωσε μια σύγχρονη νέο soul αύρα. Για του λόγου του αληθές. Κάτι σας θύμιζε, αλλά τι,

Legend, Save Room, αυτό τον γνώρισε σχεδόν όλη η Ευρώπη. Ο οποίος έχει κερδίσει τα πάντα στην καριέρα του, Oscar, Grammy, Amy, τα πάντα όμως. Οι λάτρεις του ίδιου τον περιμένουν πως και πως στην Αθήνα 30 Ιουνίου, είπαμε. Στο

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
2: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
1: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
3: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβοίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης, και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
6: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
7: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
7: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221 082 661.
8: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
7: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
10: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
11: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
12: Γιώργο, πεινάς?
13: Έχω μία πείνα.
12: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
13: Να πάμε, να πάμε.
12: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
14: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
14: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
15: Γεια σας! Έχετε τα πάντα?
16: Αν εννοείται απορρυπαντικά, καθαριστικά και χαρτικά, ναι.
15: Ωραία! Και για συσκευασία?
16: Κουτιά, σακούλες, ό,τι θέλετε.
15: Πάνες και υποσέντονα ενηλίκων?
16: Άνεση και ποιότητα.
15: Ήδη μνημόσυνο?
16: Με σεβασμό και φροντίδα.
15: Δηλαδή, τα έχετε όλα.
16: Σας το είπα, και σε χονδρική και σε λιανική. Σαλάπας, το κατάστημα που τα έχει όλα. Ποιότητα, ποικιλία και εξυπηρέτηση και στις καλύτερες τιμές.
15: Σαλάπας Ιωάννης, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221 40 41 66.
17: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
18: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
17: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
19: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.

Εδώ, εδώ είμαστε. Κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή 12 με 2 το μεσημέρι. Ένα από τα πολύ αγαπημένα μου κομμάτια του είδους.

λίγο να σας πω ότι άλλα μας είχε πει ο καιρός την προηγούμενη εβδομάδα. Τώρα ανεβαίνει σταδιακά η θερμοκρασία. Τα μοντέλα δείχνουν προς το τέλος της εβδομάδας και το επερχόμενο τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Θα δούμε τα πρώτα 33, παιδιά. Μια χαρά.

If I Was. Μέντς Ουρέ, δεκαετία 80. Ο οποίος αυτός ο κύριος από τους μεγαλύτερους εγκεφάλους της New Wave σκηνής, αμέσως μετά το Live Aid και την απόθεση του με τους Ultra Box φυσικά, ο Μιντς Ουρέ κυκλοφόρησε αυτό το κομμάτι 85, απόλυτος σόλο ύμνος, και το μπάσο που ακούγεται είναι τον Level 42.

Today in Music History τώρα, 2021. Paul Weller φτάνει στο νούμερο 1 στα βρετανικά charts με το 16ο solo album του, αυτό που ακούει στο όνομα Fat Pop Volume 1, το οποίο έγινε το 6ο solo album του Βρετανού Paul Weller, που κατέκτησε την πρώτη θέση στο Ηνωμένο Βασίλειο. Σε αυτό το album υπάρχει μια οικογενειακή στιγμή από τον Mod Father της βρετανικής σκηνής, το οποίο ενώνει τις δυνάμεις του με την κόρη του, Λία Γουέλλερ, η οποία έχει γράψει και τους στίχους. Αποτέλεσμα, μια υπέροχη γεμάτη έτσι φως πιάνο από μελωδία, με εκείνο το κλασικό soul touch που τόσο αγαπάει το ραδιόφωνο.

Αυτή είναι η μόνο και το live, είναι μόνο sweet band mix. Εντάξει, το κομμάτι βέβαια είναι βασισμένο σε ένα sample, σε ένα δείγμα από το The Look of Love 1967. Εντάξει, το είχε ενορχιστρώσει ο θρελικός John Barry για την παροδία του James Bond, Casino Royale. Συγκεκριμένη τώρα έκδοση κυκλοφόρησε το 96 στο πρώτο τους EP. Το τραγούδι ωστόσο έγινε φαινόμενο, παγκόσμιο φαινόμενο, 2 χρόνια αργότερα, το 98, όταν χρησιμοποιήθηκε ως το κεντρικό θέμα στην ταινία Μεγάλης Προσδοκίες. Εννοείται ακούγεται σαν κλασικό κομμάτι από γαλλική ταινία των 60's. Γράφτηκε εξ ολοκλήρου στα μέσα των 90's, οι οποίοι μόνο κυκλοφόρησαν μόνο ένα άλμπουμ και μετά διαλύθηκαν. Άφησαν πίσω αυτό το live in mono ως ένα από τα πιο έτσι σιωδιαχρονικού cinematic pop ύμνους της δεκαετίας.

αυθεντικό αμερικανικό groove 1979, τους μεγαλύτερους ποιητές της soul και της funk μουσικής, Curtis Mayfield. Και ένας ρυθμός που σχεδιάστηκε για το Studio 54 επίτηδες για να γεμίζει τις πίστες της εποχής. Σε αντίθεση με τα βαριά πολιτικά του κομμάτια, ο Curtis Mayfield, το απόστολο Superfly, ας πούμε, εδώ υποστηρίζει ότι η κοινωνία μπορεί να σωθεί από την κρίση μόνο με λίγη περισσότερη αγάπη.

0: Η ώρα είναι 1.
1: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
2: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
1: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
3: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιξού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
6: Γιώργο, πεινάς?
7: Έχω μία πείνα.
6: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
7: Να πάμε, να πάμε.
6: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
8: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
6: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
8: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
9: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνη Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
10: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate, Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
11: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
12: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί, όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
11: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασία.
12: Είμαστε καλά για τώρα.
11: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
12: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
11: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
12: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χονδρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221 40 41 66.
13: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
14: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 0 41 160.
13: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
15: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.

Pet Shop Boys, δεύτερο μέρος και κλείσαμε. Liberation, η οποία 27 Ιουνίου, Σάββατο, πλατεία νερού, στα πλαίσια του release Athens, το απόλυτο synth pop, dance pop. Οι Pet Shop Boys στην Αθήνα. Έχουμε όμως και αυτούς εδώ λίγες ημέρες πριν, Δευτέρα 22 Ιουνίου, στο 2 Ιρόδου Αττικού, επίσης Dream Pop κατάσταση και Indie Pop, Little.

22 του Ιούνιου. Κλικ στην Αθήνα. Εκεί στην Πλατεία Νερού επίσης. Έχουμε και αυτούς εδώ που έρχονται αμέσως τώρα. Gorillaz μαζί με The Flaming Lips αλλά και Jenny Beth, 25 Ιουνίου στην Πλατεία Νερούλης, Athens. Εδώ παιδιά υπάρχει ήδη sold out και ένα από τα πιο επιτυχημένα τους κομμάτια.

Ριζολέ. Ριζολέ στα γαλλικά σημαίνει λυπάμαι. Λυπάμαι. Γράμμα βέβαια σε τρεις γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά και μπαμπάρα είναι η γλώσσα του Μάλι. Ντέιμον, ο εγκέφαλος των Γκορίλας, ταξίδευσε μέχρι το Παρίσι για να ηχογραφήσει το κομμάτι, να παντρέψει αυτή την alternative pop με τους παραδοσιακούς αφρικανικούς ρυθμούς.

και βλέπεις τώρα κομμάτια σαν αυτό. We are the people, empire of the sun. Τι κομμάτα. Ζουν μια τεράστια δεύτερη νεότητα κατά κάποιο τρόπο. Σπάνε τα κοντέρ σε Shazam, TikTok. Χιλιάδες χρήστες το χρησιμοποιούν ως μουσική που σου αλλάζει τη διάθεση. Εκατομμύρια ακροατές ανοίγουν το Shazam για να βρουν ποιο είναι. Και that's it. Και Empire of the Sun έχουν επιστρέψει δυναμικά μετά από 8 χρόνια σιωπής. Ask the God το album. Έχουν ανακοινώσει και μια μεγάλη ευρωπαϊκή και παγκόσμια περιοδία για το 26.

Έχουμε και αυτό το πορτοκαλί τύπο. Εξακολουθεί. Ανεβάζει λίγο φωτογραφίες με εξωγήινους ο Τραμπ. Έκανε βίντεο που επί μία ώρα φωνάζει κέρδισα. Νομίζω το ιδανικό σάντρα για την περίπτωση του Τραμπ είναι αυτό που έρχεται. 2001, δεν ξέρω πόσοι θυμάστε το απόλυτο έτσι cult viral φαινόμενο στο διαδίκτυο. Για ακούστε εδώ, πόσοι θυμάστε αυτόν τον Ρώσο. The Seven Element βγάζει τη γλώσσα του στους εξωγήινους. Μην προσπαθήσετε να κάνετε αυτό που κάνει με τη γλώσσα του. Στην καλύτερη θα την δαγκώσετε.

αυτό το κόλπο που κάνει με τη γλώσσα του είναι εξωπραγματικό. Πολλοί νόμιζαν ότι πρόκειται για εφέσο στούντιο, αλλά είναι 100% φυσικό ταλέντο και τεχνική. Αυτό που κάνει με τη γλώσσα του, παιδιά, είναι εξαιρετικά γρήγορο, ελεγχόμενο, τρέμολο. Ανοιγοκλίνει τον ήχο με τον μπροστινό μέρος της γλώσσας, δημιουργώντας ένα εφέ που θυμίζει synthesizer. Αυτός ο τύπος είναι κλασικά εκπαιδευμένος κοντρατενόρος. Έχει το σπάνιο χάρισμα να πιάνει την περιβόητη σφυριχτή φωνή, αυτό που επιτρέπει να βγάζεις αυτούς τους απίστευτα υψηλούς ήχους χωρίς να ζορίζεται καθόλου, έτσι.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
2: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
1: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
3: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
6: Γιώργο, πεινάς?
7: Έχω μία πείνα.
6: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
7: Να πάμε, να πάμε.
6: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
8: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
6: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
8: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
9: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
10: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
9: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
11: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
12: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
11: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
12: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
11: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
12: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
11: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
12: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
13: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης, και στη Χαλκίδα Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
14: Γεια σας, έχετε τα πάντα?
15: Αν εννοείται απορριπαντικά, καθαριστικά και χαρτικά, ναι.
14: Ωραία, και για συσκευασία?
15: Κουτιά, σακούλες, ό,τι θέλετε.
14: Πάνες και υποσέντονα ενηλίκων?
15: Άνεση και ποιότητα.
14: Ήδη μνημόσυνο?
15: Με σεβασμό και φροντίδα.
14: Δηλαδή, τα έχετε όλα.
15: Σας το είπα, και σε χονδρική και σε λιανική. Σαλάπας, το κατάστημα που τα έχει όλα. Ποιότητα, ποικιλία και εξυπηρέτηση και στις καλύτερες τιμές.
14: Σαλάπας Ιωάννης, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221 40 41 66.
16: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
17: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221-041-160.
16: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
18: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.

αυτό το εκρηκτικό jazz solo της τρομπέτας το έχει παίξει ο Doc Severson, ο οποίος διευθυντής ορχήστρας της πασίγνωστης αμερικανικής εκπομπής The Tonight Show. Αυτό βέβαια κυκλοφόρησε στα τέλη του 1979. Gloria Gaynor, Let Me Know. Γράφτηκε ακριβώς από την ίδια ομάδα δημιουργών, Dino Fekaris και Freddy Perren, με σκοπό να επαναλάβει την τεράστια επιτυχία του I Will Survive. Εντάξει. Αν και είναι κομματάρα.

cinematic mood για τη συνέχεια. Σαν σήμερα 25 Μαΐου του 77, η ιστορία του κινηματογράφου και της μουσικής αλλάζει με την πρεμιέρα του πρώτου Star Wars, Ο Πόλεμος των Άστρων. Την έκανε πρεμιέρα σε μόλις 32 κινηματογράφους στην Αμερική, όμως εξελίχθηκε, όπως όλοι ξέρετε, σε παγκόσμιο πολιτιστικό φαινόμενο. Ο George Lucas ήθελε να χρησιμοποιήσει κλασική μουσική, όπως και στην Οδύσσια του Διαστήματος και αυτή η φοβερή ταινία, αλλά ο Steven Spielberg του πρότεινε John Williams. Ο John Williams επανέφερε στη μόδα τη μεγάλη έτσι ρομαντική συμφωνική ορχήστρα σε μια εποχή που το Hollywood χρησιμοποιούσε μόνο synthesizers και pop έτσι ήχους, soundtrack.

Αυτή η μουσική επένδυση χάρισε στο John Williams το Oscar καλύτερης πρωτότυπης μουσικής και έγινε το σύγκλημα της περισσότερης πωλήσης στην ιστορία της ορχιστρικής μουσικής.

Και ένα tip τώρα για τους μουσικούς. Το εμβληματικό αυτό εναρκτήριο θέμα είναι γραμμένο σε σι ύφεση μίζωνα, μια κλίμακα που επιλέχθηκε επίτηδες για να ακούγονται τα πνεύστα της συμφωνικής ορχήστρας όσο πιο επιβλητικά και ηρωικά γίνεται.

Σαν σήμερα λοιπόν, το 1977, ένας γαλαξίας πολύ πολύ μακριά άνοιγε τις πόρτες του στις σχηματογραφικές αίθουσες, το Star Wars. Ο George Lucas κάνει πρεμιέρα. Τίποτα πάντως δεν θα ήταν ίδιο χωρίς τη μουσική ιδιοφία του John Williams. Θεωρείται το πιο εμβληματικό ορχιστρικό θέμα που γράφτηκε ποτέ για τη μεγάλη οθόνη.

Disco Connection 1975, Isa Hayes, το οποίο βέβαια κυκλοφόρησε με το όνομα της προσωπικής του μπάντα, Isa Hayes Movement. Εδώ τώρα έχει κάνει μία μέθοδος, blind μέθοδος ηχογράφησης. Έβαλε τους μουσικούς του να παίξουν εντελώς ανεξάρτητα, τους έκρυβε το τελικό αποτέλεσμα, δίνοντας τον καθένα ξεχωριστά τις νότες του. Όταν ενώθηκαν τα κομμάτια στο στούντιο και άκουσαν αυτό το κομμάτι, το κριτικό δίσκο αποτέλεσμα, η μουσική έπαθαν σοκ, καθώς δεν ήξεραν τι ακριβώς ηχογραφούσαν. Το Disco Connection θεωρείται από τους κριτικούς ως μια έτσι συμπιεσμένη και πιο χορευτική έκδοση του θρυλικού βραβευμένου με Όσκαρ Femme from Shaft. Μάλιστα, ο Ζαχαίος το έχει γράψει σε μια πολύ σκοτεινή περίοδο στη ζωή του. Η ιστορική του εταιρεία, η Stax Records, κατέρεε οικονομικά, του χρωστούσε $1,000. Και έτσι ίδρυσε και τη δική του εταιρεία αργότερα. Και αυτό το χρησιμοποίησε για να επιστρέψει στα ευρωπαϊκά charts, στα κλαμπ της εποχής, αλλά όμως να γεμίσει και η τσέπη.

επανακυκλοφορία για καλό σκοπό. Όλα τα έσοδα από αυτή την έκδοση διεκτέθηκαν στο Patrick Martin Institute, αυτό στη Νέα Υόρκη, το οποίο στηρίζει άστεγους και έτσι περιθωριοποιημένους ανθρώπους. Το αφεντικό βέβαια, γραμμένο από Vince Clark φυσικά και Andy Bell, θεωρείται από τα 100 κορυφαία του είδους θέματα όλων των εποχών σύμφωνα με το Billboard, χάρη στους γεμάτους αποδοχή και περηφάνεια στίχους του.

Για δύο ώρες οι μουσικές και στα λόγια του Radio 1 στο 98,1 ήταν ο Γιάννης Παντελιδάκης. Καλή συνέχεια σε ό,τι καν κάνετε, να περάσετε καλά. Εμείς θα ξαναλέμε αύριο λίγο μετά τις 12. Ως τότε σας αφήνω με King και Love and Pride.

0: ταλαιπωρείς άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις? Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
1: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221041160.
0: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
2: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους συνοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
3: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
4: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
3: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
4: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν χωρίς πρόσθετα και χημικά.
3: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
4: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
3: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
4: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
5: Γιώργο, πεινάς?
6: Έχω μία πείνα.
5: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
6: Να πάμε.
5: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
7: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
5: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
7: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
8: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
9: Ότι θα συνεχιστεί η στήριξη οικογενειών με παιδιά και η θέσπιση φορολογικών ελαφρύνσεων. Προανήγγειλε επίσης ότι η κυβέρνηση εργάζεται στην κατεύθυνση ενός νέου προγράμματος για την απόκτηση κατοικίας. Ακούμε ένα απόσπασμα της συνέντευξής του και επιστρέφουμε.
10: Η κατάρρευση των γεννήσεων δεν είναι μόνο ελληνικό πρόβλημα. Είναι παγκόσμιο πρόβλημα. Δεν είναι καν μόνο ευρωπαϊκό πρόβλημα. Προφανώς συνδέεται σε ένα βαθμό και με οικονομικούς παράγοντες, όμως χώρες εξαιρετικά πλούσιες αντιμετωπίζουν το πρόβλημα σε ακόμα μεγαλύτερη ένταση. Εμείς επιλέξαμε να έχουμε ένα Υπουργείο αρμόδιο για τα ζητήματα της κοινωνικής συνοχής και της οικογένειας, γιατί κρίναμε ότι δεν υπήρχε μια οργανωτική δομή η οποία θα μπορούσε να συνθέσει μια σειρά από πρωτοβουλίες που έχουν να κάνουν με τη στήριξη της οικογένειας, και θα συνεχίσουμε να παρεμβαίνουμε στο μέτρο του εφικτού ώστε να μπορούμε να στηρίζουμε τις νέες οικογένειες και μέσα από οικονομικά και όχι μόνο τέτοια μέτρα. Όταν βλέπαμε μάλλον τη φορολογική επιβάρυνση των Ελλήνων πολιτών, διαπιστώνουμε ότι ουσιαστικά δεν είχαμε πραγματικά κίνητρα για τις οικογένειες με παιδιά. Και όταν κάναμε τη μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση, η οποία υλοποιείται από φέτος για πρώτη φορά, πήραμε την απόφαση να μειώνουμε τους φορολογικούς συντελεστές ανάλογα με τον αριθμό παιδιών μιας οικογένειας. Αυτή είναι μια μεγάλη τομείωση προς το πώς αντιλαμβανόμαστε τη φορολογική μας πολιτική, διότι το κράτος έρχεται και αναγνωρίζει ότι μια οικογένεια με παιδιά προφανώς έχει περισσότερα έξοδα, άρα πρέπει να βοηθηθεί περισσότερο από την ελληνική πολιτεία. Το πρόγραμμα Σπίτι μου 1 και Σπίτι μου 2 έδωσε τη δυνατότητα σε σχεδόν 25.000 οικογένειες να αποκτήσουν το σπίτι τους. Δεν είναι μικρός αριθμός. 25.000 οικογένειες αυτή τη στιγμή που ουσιαστικά έχουν την δυνατότητα να πληρώνουν ένα στεγαστικό δάνειο χαμηλότερο του ενοικίου που θα πλήρωναν για ένα αντίστοιχο σπίτι, έχουν όμως και το δικό τους σπίτι. Και ενδεχομένως, κύριε Χατζηνικολάου, να υπάρχουν και οικονομικές δυνατότητες για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε ένα ακόμα αντίστοιχο τέτοιο πρόγραμμα. Δεν είμαι έτοιμος ακόμα να σας το ανακοινώσω συγκεκριμένα, αλλά σε αυτή την κατεύθυνση πάντως εργαζόμαστε.
9: Το δημογραφικό είναι ένα σύνθετο πρόβλημα που απειλεί το μέλλον κάθε χώρα, Αργυρό Μαυρούλη.
11: Βασίλη, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και το ακούσαμε και άφησε και ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέα αντίστοιχα προγράμματα κατοικίας, πιθανότατα ένα σπίτι μου 3, προκειμένου να αποκτήσουν οικογένειες και να έχουν πρόσβαση σε κατοικία με ευνοϊκούς όρους. Όμως είπε ότι η λύση δεν περιορίζεται μόνο στις επιδοτήσεις ή στα στεγαστικά δάνεια, αλλά απαιτεί αύξηση του διαθέσιμου οικουστικού αποθέματος, ανάπτυξη πολιτικών κοινωνικής κατοικίας, κίνητρα για να επανέλθουν στην αγορά κλειστά ακίνητα. Ο Πρωθυπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στις πολιτικές συμφιλίωσεις οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, αναφέρθηκε στην επέκταση των θέσεων σε παιδικούς σταθμούς, στο πρόγραμμα Νταντάδες της Γειτονιάς που ξεκίνησε να τρέχει, αλλά και στις δυνατότητες που δημιούργησε η τηλεργασία για μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά τους εργαζόμενους γονείς. Ακόμη αναφέρθηκε, Βασίλη, και στα 150 ευρώ τα οποία θα λάβουν οι γονείς στην έκτακτη ενίσχυση οικονομική, που η οποία δημιουργήθηκε και δόθηκε από το υπερπλεόνασμα και τις πολιτικές που έχει επιλέξει η κυβέρνηση. Ξεχωριστή αναφορά έκανε και στη στρατηγική Brain the Gain, σημειώνοντας ότι τα τελευταία χρόνια καταγράφεται σταδιακή επιστροφή των Ελλήνων εργαζομένων από το εξωτερικό, καθώς δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση σε αυτούς, γιατί είναι νέοι οι οποίοι επέλεξαν να φύγουν από τη χώρα λόγω της κρίσης. Και έτσι δεν έχουμε ουσιαστικά αύξηση και των νέων γεννήσεων, γιατί αυτοί οι νέοι βρίσκονται στο εξωτερικό. Η κυβέρνηση είπε ότι επέκτηνε τα φορολογικά κίνητρα επαναπατρισμού και στο δημόσιο τομέα, προκειμένου να επιστρέψουν αυτοί οι νέοι στη χώρα, πιστεύοντας στις μακροπρόθεσμες προοπτικές της. Αναφέρθηκε και στους συνταξιούχους ότι πλέον δεν τιμωρούνται. 250.000 συνταξιούχοι παραμένουν ενεργοί στην αγορά εργασίας μετά την κατάργηση των αντικινήτρων για εργασία μετά τη συνταξιοδότηση, και αναφέρθηκε για την τοποθέτησή του για τις δράσεις που γίνονται με στόχο την περιφέρεια και τις ακριτικές περιοχές, να μείνει ο κόσμος εκεί, να μην έρχεται στην πρωτεύουσα, την οικονομική ενίσχυση των 10.000 ευρώ για εγκατάσταση πολιτών στον Εύρο και στις απομακρυσμένες άλλες περιοχές της χώρας. Ωστόσο, τόνισε και υπογράμμισε την ανάγκη ότι η μείωση της ανεργίας δημιουργεί επιπλέον σοβαρές ανάγκες στην αγορά εργασίας και προανήγγειλε στοχευμένες πολιτικές νόμιμης μετανάστευσης για την κάλυψη συγκεκριμένων θέσεων στο εργατικό δυναμικό της χώρας.
9: Στο πλαίσιο του συνεδρίου, παραχώρησε συνέντευξη και η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, η οποία χαρακτήρισε το δημογραφικό μαραθώνιο που πρέπει να τρέξουμε, όπως είπε, με γρήγορες ταχύτητες, ενώ τάχθηκε υπέρ της σύμπραξης ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.
12: Δυστυχώς, το δημογραφικό είναι μαραθώνιος. Μαραθώνιος, στον οποίο όμως πρέπει να τρέξουμε με ταχύτητες sprint.
13: Πώς χτίζουμε ένα περιβάλλον όπου το κάθε παιδί έχει στήριξη από την πρώτη μέρα? Και πρέπει να πω εδώ ότι ακούω πολλά παράπονα πολυτέκνων ότι επιδόματα τα οποία δεν έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια καταλήγουν να μειώνονται, διότι ανεβαίνουν σε μισθολογικό κλιμάκιο οι άνθρωποι και τίθενται εκτός επιδομάτων.
12: Η δική μας κυβέρνηση έχει αποφασίσει η ενίσχυση που δίνεται στους πολίτες να δίνεται ποικιλοτρόπως και να δίνεται όχι μόνο βασισμένη στα επιδόματα.
11: Δεν έχουμε ουσιαστικά αύξηση και των νέων γεννήσεων, γιατί αυτοί οι νέοι βρίσκονται στο εξωτερικό. Η κυβέρνηση είπε ότι επέκτηνε τα φορολογικά κίνητρα επαναπατρισμού και στο δημόσιο τομέα, προκειμένου να επιστρέψουν αυτοί οι νέοι στη χώρα, πιστεύοντας στις μακροπρόθεσμες προοπτικές της. Αναφέρθηκε και στους συνταξιούχους ότι πλέον δεν τιμωρούνται. 250.000 συνταξιούχοι παραμένουν ενεργοί στην αγορά εργασίας μετά την κατάργηση των αντικινήτρων για εργασία μετά τη ταξιοδότηση, και αναφέρθηκε για την τοποθέτησή του για, για τις δράσεις που γίνονται με στόχο την περιφέρεια και τις ακριτικές περιοχές να μείνει ο κόσμος εκεί, να μην έρχεται στην πρωτεύουσα, την οικονομική ενίσχυση των 10.000 ευρώ για εγκατάσταση πολιτών στον Εύρο και στις απομακρυσμένες άλλες περιοχές της χώρας. Ωστόσο, τόνισε και υπογράμμισε την ανάγκη ότι η μείωση της ανεργίας δημιουργεί επιπλέον σοβαρές ανάγκες στην αγορά εργασίας και προανήγγειλε στοχευμένες πολιτικές νόμιμης μετανάστευσης για την κάλυψη συγκεκριμένων θέσεων στο εργατικό δυναμικό της χώρας.
9: Στο πλαίσιο του συνεδρίου παραχώρησε συνέντευξη και η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, η οποία χαρακτήρισε το δημογραφικό μαραθώνιο που πρέπει να τρέξουμε, όπως είπε, με γρήγορες ταχύτητες, ενώ τάχθηκε υπέρ της σύμπραξης ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.
12: Δυστυχώς το δημογραφικό είναι μαραθώνιος. Μαραθώνιος στον οποίο όμως πρέπει να τρέξουμε με ταχύτητες πριν.
13: Πώς χτίζουμε ένα περιβάλλον όπου το κάθε παιδί έχει στήριξη από την πρώτη μέρα. Και πρέπει να πω εδώ ότι ακούω πολλά παράπονα πολυτέκνων ότι επιδόματα τα οποία δεν έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια καταλήγουν να μειώνονται, διότι ανεβαίνουν σε μισθολογικό κλιμάκιο οι άνθρωποι και τίθενται εκτός επιδομάτων.
12: Η δική μας κυβέρνηση έχει αποφασίσει η ενίσχυση που δίνεται στους πολίτες να δίνεται

0: οικονομική ενίσχυση των 10.000 ευρώ για εγκατάσταση πολιτών στον Εύρο και σε απομακρυσμένες άλλες περιοχές της χώρας. Ωστόσο, τόνισε και υπογράμμισε την ανάγκη ότι η μείωση της ανεργίας δημιουργεί επιπλέον σοβαρές ανάγκες στην αγορά εργασίας και προανήγγειλε στοχευμένες πολιτικές νόμιμης μετανάστευσης για την κάλυψη συγκεκριμένων θέσεων στο εργατικό δυναμικό της χώρας.
1: Στο πλαίσιο του συνεδρίου παραχώρησε συνέντευξη και η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, η οποία χαρακτήρισε το δημογραφικό μαραθώνιο που πρέπει να τρέξουμε, όπως είπε, με γρήγορες ταχύτητες, ενώ τάχθηκε υπέρ της σύμπραξης ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.
2: Δυστυχώς το δημογραφικό είναι μαραθώνιος. Μαραθώνιος στον οποίο όμως πρέπει να τρέξουμε με ταχύτητες sprint.
3: Πώς χτίζουμε ένα περιβάλλον όπου το κάθε παιδί έχει στήριξη από την πρώτη μέρα? Και πρέπει να πω εδώ ότι ακούω πολλά παράπονα πολυτέκνων ότι επιδόματα τα οποία δεν έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια καταλήγουν να μειώνονται, διότι ανεβαίνουν σε μισθολογικό κλιμάκιο οι άνθρωποι και τίθενται εκτός επιδομάτων.
2: Η δική μας κυβέρνηση έχει αποφασίσει η ενίσχυση που δίνεται στους πολίτες να δίνεται ποικιλοτρόπως και να δίνεται όχι μόνο βασισμένη στα επιδόματα. Τα επιδόματα υπάρχουν, διατηρούνται, δεν υπάρχει ούτε ένα επίδομα το οποίο να έχει καταργηθεί. Υπάρχουν νέα επιδόματα, αλλά ποια είναι η απάντησή μας στα επιδόματα? Η πιο ουσιαστική μεταρρυθμιστική φορολογική πολιτική. Ένας πολύτεκνος με 4 παιδιά θα πάρει πίσω βάσει της μεταρρύθμισης του Ιανουαρίου 4 τουλάχιστον κατώτατους μισθούς. Αυτό αθρηστικά είναι πολύ υψηλότερο από μια αύξηση 10-15% θέλετε, άμα βρίσκαμε τον δημοσιονομικό χώρο να δώσουμε στα επιδόματα.
1: Τις εργασίες του 5ου Συνεδρίου για το Δημογραφικό, κυρίες και κύριοι, μεταδίδουν απευθείας με ήχο και εικόνα το ενικός.gr και το real.gr.
4: Αλλάζουμε τελείως κλίμα. Βασιλιάς της Ευρώπης στο μπάσκετ στέφθηκε για 4η φορά στην ιστορία του Ολυμπιακός μετά από έναν συναρπαστικό τελικό απέναντι στη Ρεάλ που κρίθηκε στα τελευταία λεπτά. Μέσα στο γήπεδο επικράτησε χαρά και συγκίνηση, καθώς πέρασαν 13 ολόκληρα χρόνια για να ανέβουν οι Ερυθρόλευκοι και πάλι στην κορυφή, ενώ η συνέχεια ήταν αναμενόμενη. Χιλιάδες φίλαθλοι όλων των ηλικιών πλημμύρισαν τους δρόμους του Πειραιά αλλά και όλων των μεγάλων πόλεων της χώρας, στείνοντας ένα ξέφρανο ολονύχτιο γλέντι. Πήρε φωτιά το λιμάνι Δημήτρη Σταυρακάκη και όχι μόνο το λιμάνι.
5: Υπολογίζεται ότι στον Πειραιά τα ξημερώματα ήταν 85.000 φίλοι του Ολυμπιακού. Εκεί στο Δημοτικό Θέατρο που έγινε η φιέστα, 5.30 το πρωί τελείωσε όταν παίχτες, τεχνική ηγεσία, διοίκηση των Ερυθρόλευκων πανηγύρισαν την κατάκτηση του τίτλου στην Ευρωλίγκα. Ο Ολυμπιακός σημαίνει να έχει πάει 5 η ώρα το πρωί και να είναι ακόμα εδώ ο κόσμος, υπό Κώστα Παπα-Νικολάου, απευθυνόμενος στους φίλους της ομάδας. Και πριν αυτό το είπε, πριν δώσει το κύπελο στον Γιώργο Μπαρτζόκα. Ένα ηχητικό απόσπασμα από τι έγινε τα ξημερώματα, ήταν 5 το πρωί στο Δημοτικό Θέατρο, ακούγονται ο Κώστας Παπα-Νικολάου, ο κόουτς Μπαρτζόκας που τραγουδούσε συνθήματα και ο Σάσα Βενζέκοφ που έδωσε τον επόμενο στόχο της ομάδας.
6: Τελείωσε αυτό το κύπελο σε αυτή την πλατεία. Πρώτος να το σηκώσει δεν είμαι εγώ. Κόουτς,
7: ποιος?

0: Έσπασε την κατάρα ο Ολυμπιακός που ήθελε να μην καταχτά ποτέ τον τίτλο η πρώτη ομάδα στην κανονική διάρκεια. Έτσι, στη Ρώμη το 1997, στην Κωνσταντινούπολη το 2012 και στο Λονδίνο το 2013, οι προηγούμενες φορές που πήρε τον τίτλο, και χθες το βράδυ στο ΑΚΑ απέναντι σε μια Ρεάλ πολυνίκη του θεσμού με 11 τίτλους, που όμως είχε σημαντικές απουσίες, τρεις βασικούς παίκτες σέντερ εκτός. Ο Ολυμπιακός έκανε κατάθεση ψυχής πολύ αγχωτικά. Η Ρεάλ δεν ήταν εύκολος αντίπαλος, πίεσε πάρα πολύ μέχρι το τέλος. Κινδύνευσε ο Ολυμπιακός εκεί 2 λεπτά πριν το τέλος να το χάσει.
1: Ανανέωνε επιθέσεις η
0: Ρεάλ, έβγαζε αντίδραση και στο τέλος στις λεπτομέρειες. Το είπε και ο coach Καριόλο της Ρεάλ, ότι στις μικρές λεπτομέρειες έκριναν τον τίτλο και εξόρκησε έτσι το φάντασμα του Κάουνας το 2023 και την ήττα στο φινάλε από τη Ρεάλ με καλάθι του Γιούλο Φουρνιέ. 20 πόντους κορυφαίος, ο Πίτερ 16, ο Βεζέκοφ 12, ο Λάιλς έκανε πολλή δουλειά για τη Ρεάλ, είχε 24 πόντους. Να ακούσουμε τι δήλωσε ο Εβάν Φουρνιέ χθες το βράδυ.
2: I want to congratulate Madrid on the hell of a season.
0: Θέλω να συγχαρώ τη Ρεάλ για τη σπουδαία σεζόν που έκανε. Ήταν δύσκολο για αυτούς να αντιμετωπίσουν τόσους τραυματισμούς, αλλά πάλεψαν σκληρά. Ο coach Σκαριόλο είναι μάστερ στην τακτική. Μας δυσκόλεψε το χαμηλό σχήμα, αλλά ήμασταν ενωμένοι όπως πάντα. Επιμείναμε και κερδίσαμε. Ο κόσμος μας έδωσε μεγάλη όθηση. Είναι ένας μεγάλος λόγος που κερδίσαμε. Ήταν μεγάλη πρόκληση για εμάς το Final Four στο ΑΚΑ και τα καταφέραμε. Ήμασταν ότι στην κανονική περίοδο αυτό δείχνει σταθερότητα. Ο κότς Μπαρτζόκας είπε υποφέραμε αλλά το αξίζαμε σε δηλώσεις στην ΕΡΤ, ενώ στη συνέντευξη τύπου αφιέρωσε την κατάκτηση του τροπέου στην Κανέλα Χρυσονίδου, που είναι στέλεχος και ο Ολυμπιακός είναι υπεύθυνη στη διεύθυνση εισιτηρίων που αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας. Εκεί αφιέρωσε τον τίτλο η ομάδα του Ολυμπιακού και ο κότς Μπαρτζόκας.
3: Από την πλευρά μου θα ήθελα μόνο να αφιερώσω τη σημερινή κατάκτηση του τίτλου σε έναν αγαπημένο μας άνθρωπο, την Κανέλα, μέλος του συλλόγου, πολύ σημαντικό, που είναι πολύ δυνατός άνθρωπος και να τις ευχηθούμε να είναι καλά. Ήθελα να αφιερώσω την κατάκτηση του τροπέου στους ιδιοκτητές που επιμένουν να αγαπάνε τόσο πολύ την ομάδα που υποστηρίζουν, στους παίκτες όλης της ομάδας μας φέτος, που όλη τη χρονιά στη regular season ήταν πρώτη, η μόνη ομάδα που έκανε 3-0 στα play-off και κέρδισε τελικά το πρωτάθλημα, σπάζοντας και την κατάρα της πρώτης θέσης. Ιδιαίτερα όμως στους πιο παλιούς παίκτες της ομάδας, αυτούς που τα τελευταία 5 χρόνια είναι εδώ, συμπεριλαμβανομένου και του Μουσταφά Φαλ, οι οποίοι φτάσαν την ομάδα 5 φορές κοντά στην κορυφή, και όλοι αυτοί αξίζουν λίγο παραπάνω από τους πιο νεοφερμένους. Αφιερωμένο λοιπόν και σε αυτούς. Και τέλος, στο φανταστικό κόσμο του Ολυμπιακού, έχουν τη μεγάλη αγάπη μου, ξέρω τι χαρά τους δώσαμε και αυτοί μας τη δίνουν κάθε μέρα όλα αυτά τα χρόνια.
4: Για την ομάδα μας, για την ομαδάρα μας, για τον κόσμο μας και για τους προέδρους και για τους παίκτες που συνεισέφεραν τόσο πολύ. Στη ζωή δεν υπάρχει τίποτα εύκολο, ξέρετε, τα εύκολα σου χαρίζονται και δεν είναι σημαντικά, και να πετύχεις κάτι σημαντικό πρέπει να κοπιάσεις.
0: Ο Γιώργος Μπαρτζόκας στάθηκε στις δηλώσεις που έκανε στην ερευνητική που ακούσαμε, τι είπε στην ΕΡΤ, και στη συνέχεια πάλι μίλησε για τους ιδιοκτήτες της ΚΑΕ. Ο Ολυμπιακός στάθηκε στο γεγονός ότι πριν από 6,5 χρονιά δεν ήθελε να επιστρέψει στον Ολυμπιακό και το έκανε για τους ιδιοκτήτες της ΚΑΕ. Δικαιωμένοι οι ίδιοι, ο Παναγιώτης και ο Γιώργος Αγγελόπουλος από την κατάκτηση της Ευρωλίγκας. Να ακούσουμε τον Παναγιώτη Αγγελόπουλο και στη συνέχεια τον Γιώργο Αγγελόπουλο, ο οποίος αφιερώνει τον τίτλο στον πατέρα του που έφυγε πριν από 5 χρόνια σαν θες.
5: Υπήρχε προσμονή τουλάχιστον 5 χρόνια για αυτή την Ευρωλίγκα. Είμαστε συγκινημένοι, ο κόσμος ήταν μοναδικός. Τελικά είχε την ιδιαιτερότητα ότι το σηκώσαμε εδώ μέσα. Άξιζε ο κόπος, το αξίζει όλος ο κόσμος του Ολυμπιακού. Όλοι που έχουν δουλέψει για αυτή την Ευρωλίγκα, στην ομάδα τόσα χρόνια. Δεν είναι εύκολο να μην επιτυγχάνεις, γιατί έχουμε φτάσει στην Ελλάδα να πηγαίνεις Final Four κάθε χρόνο και να μην παίρνεις την Ευρωλίγκα για λεπτομέρειες να θεωρείται αποτυχία. Δεν είναι έτσι, αλλά ας γιορτάσουμε το σήμερα.
6: Ζούμε απίστευτες στιγμές. Δεν φανταζόμασταν ποτέ ότι θα ζήσουμε κάτι τέτοιο. Νομίζω είναι μεγαλύτερη στιγμή στην ιστορία του Ολυμπιακού αυτή τη στιγμή. Ό,τι για να πούμε είναι λίγο. Η ομάδα όταν είναι συνέχεια στα Final Four και ειδικά και τα πρώτα χρόνια με το budget που είχε, ήταν θαύμα που πήγαινε. Είμαστε νικητές, το έχετε δει. Για να πας στο Final Four με τέτοιο budget, ειδικά τα πρώτα χρόνια, με νίκες τρομακτικές μέσα στη Μαδρίτη, στη Βαρκελόνη, με comeback και τα προηγούμενα χρόνια. Ο Ολυμπιακός είχα πει κάτι το 2017 όταν χάσαμε στη Κωνσταντινούπολη. Λέω ας γίνει και μια φορά ένα Final Four στην Ελλάδα και ας είναι και στο ΑΚΑ. Έγινε και είμαστε πρωταθλητές. Είμαστε πολύ χαρούμενοι και συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα. Είναι συγκλονιστικές. Δεν είναι ότι επειδή κάτι θα χάσεις πρέπει να πέσεις κάτω και να τα παρατήσεις. Αυτή είναι η ψυχολογία μας, ο δρόμος μας. Σήμερα είναι 5 χρόνια που χάσαμε τον πατέρα μας και το αφιερώνουμε στη μνήμη του πατέρα μας, τον οποίο τον υπεραγαπούσαμε και είχαμε μια καταπληκτική σχέση. Είναι σημαντική η μέρα σήμερα, όντως. Είναι 5 χρόνια που έφυγε. Θα μείνει στην ιστορία αυτή η μέρα.
1: Τώρα είναι πολλά αυτά που χωρίζουν Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, Δημήτρη, όμως υπάρχουν και κάποιες απίστευτες συγκυρίες που ενώνουν τις δύο αντίπαλες ομάδες.
0: Αδιανόητες οι πτώσεις, μας τις είπε ο Βασίλης Σκουντής, ο κορυφαίος εκ των κορυφαίων αθλητικών συνταχτών της χώρας με ειδίκευση στο μπάσκετ. Ακούστε λοιπόν, ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός καρτερούσαν επί 13 χρόνια για να επιστρέψουν στο θρόνο της Ευρωλίγκας. Οι μεν πράσινοι από το 2011 το 2024 που το ξαναπήραν, οι δε κόκκινοι από το 2013 έως το 2026. Ένα το κρατούμενο. Και δεύτερο, πιο σατανικό, το 2024 στο Βερολίνο, ο Παναθηναϊκός νίκησε στον ημιτελικό τη Φενέρμπαχτσε και στον τελικό τη Ρεάλ, επιστρέφοντας από διψήφια διαφορά τότε. Και το 2026 στην Αθήνα, χθες, ο Ολυμπιακός έριξε στο Καναβάτσο τις ίδιες ομάδες επίσης με καμπάκ στον τελικό.
1: Ας ελπίσουμε βέβαια δεν θα χρειαστούν άλλα 13 χρόνια για να πάρει μια ελληνική ομάδα τον τίτλο της Ευρωλίγκας. Τώρα να πούμε ότι στη διεξαγωγή του Final Four στην Αθήνα αναφέρθηκε και ο Πρωθυπουργός στη διάρκεια του 5ου συνεδρίου για το δημογραφικό. Όπως είπε, αναλάβαμε ρίσκο φέρνοντας διοργάνωση στην Αθήνα. Εμείς χρηματοδοτήσαμε την επένδυση. Επεσήμανε όμως ότι η διοργάνωση ήταν άρτια και ήταν καλό το ότι συνδυάστηκε και με θρίαμβο μιας ελληνικής ομάδας.
7: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Νέα μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται από νωρίς το πρωί σε εξέλιξη στην Κρήτη. Ήδη έχουν γίνει 20 συλλήψεις στο Ρέθυμνο, τον Άγιο Νικόλαο και το Ηράκλειο για ίσπραξη παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΚΕΠΕ. Ανάμεσά τους είναι δύο λογιστές και τρεις υπεύθυνοι κέντρων υποδοχής δηλώσεων. Οι εκτιμήσεις Θεοδόση Πάνου είναι ότι ο παράνομος πλουτισμός των εμπλεκομένων που συνελήφθησαν σε αυτή την επιχείρηση ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια.
8: Και να κρατήσουμε λίγο, διότι αυτή είναι η πρώτη εκτίμηση, διότι κάποιες πληροφορίες λένε ότι το ποσό θα ανέβει όσο ξεσκονίζουν τα λογιστικά βιβλία των δύο λογιστών που έχουν συλληφθεί. Είναι αδέρφια, οι οποίοι τι έκαναν. Από τους τρεις υπαλλήλους των κέντρων υποδοχής αιτήσεων για τον ΟΠΚΕΠΕ, έπαιρναν ονόματα και αφημία ανθρώπων που είτε είχαν αποχωρήσει, είτε δεν είχαν χτήματα, είτε δεν τα είχαν νοικιάσει και τα χρησιμοποιούσαν αυτά και κτηνοτρόφων και τα χρησιμοποιούσαν αυτά για να φτιάχνουν βεβαίως ψευδείς αιτήσεις χρηματοδότησης από τον ΟΠΚΕΠΕ με δίθεν μισθωμένα αγροτήματα, με δίθεν μισθωμένα αποσκοτόπια και με εγωπρόβατα των οποίων ο αριθμός ήταν πάρα πολύ υψηλός. Εξού και το γεγονός ότι μέσα σε 1,5-2 χρόνια είχαν καταφέρει, από αυτά που έχουν βρει μέχρι στιγμής οι αστυνομικοί του οργανωμένου εγκλήματος Κρήτη, είχαν καταφέρει να βάλουν στις τσέπες τους τουλάχιστον 3 εκατομμύρια ευρώ. Βεβαίως πρέπει να σας πω ότι σε κάποιες περιπτώσεις, γιατί οι συλλήψεις έχουν φτάσει 20 τον αριθμό, σε κάποιες περιπτώσεις τα αφημοί και οι αριθμοί που έδιναν στις αιτήσεις αντιστοιχούσαν σε πραγματικά πρόσωπα με πραγματικές κτηνοτροπικές ή γεωργικές εργασίες. Αυτοί παραχωρούσαν τα αφημί τους και βεβαίως οι λογιστές μαζί με τους υπαλλήλους, οι αιτήσεις που έφτιαγαν, ήταν διπλάσια χτήματα, διπλάσια εγωπρόβατα και ούτω καθεξής, και απέδιναν και σε αυτούς ένα ορισμένο ποσό. Ό,τι είχαν προσυμφωνήσει. Η έρευνα βεβαίως, και όπως είπαμε, είναι σε πλήρη εξέλιξη και την επαύριο που θα γίνουν και οι επίσημες ανακοινώσεις, και θα φαίνεται να υπάρχει και μάλλον θα υπάρχει μια ολοκληρωμένη εικόνα για το εύρος της συγκεκριμένης απάτης. Άλλωστε με σειρά δημοσιευμάτων από την Real News της Κυριακής είχαμε προειδεάσει τόσο τους αναγνώστες μας όσο και τους ακροατές μας ότι τουλάχιστον άλλο ένα κέντρο υποδοχής αιτήσεων είχε μπει στο μικροσκόπιο της αστυνομίας και πραγματοποιήσω έρευνα.
7: Χειροπέδες τώρα πέρασαν Θεοδόση οι αρχές στη Θράκη σε δύο Τούρκους που μετέφεραν οπλισμό για την τουρκική μαφία. Το πόρπαγκάζ του οχήματός τους ήταν γεμάτο όπλα.
8: Όπλα φαντάσματα. Όπλα φαντάσματα τα οποία κατασκευάζονται σε παράνομο εργοστάσιο παύλα βιοτεχνία στην Τουρκία, όπως είχε αποκαλύψει πριν από περίπου 2 εβδομάδες η Real News της Κυριακής. Είναι όπλα φαντάσματα, τα οποία είναι ακριβώς ίδια με μια συγκεκριμένη μάρκα πιστολιών, πολύ διάσημη ανά τον κόσμο, καθώς χρησιμοποιείται από πολλές αστυνομίες στον πλανήτη, αφού θεωρείται ένα από τα πιο αξιόπιστα πιστόλια. Από την πρώτη παρτίδα που είπες, Βασίλη, τα 127 είχαν βρει πριν από μερικούς μήνες οι αστυνομικοί του οργανωμένου εγκλήματος, είχαν στείλει στη συγκεκριμένη νόμιμη εταιρεία στο Βέλγιο, είχαν στείλει δείγματα και τους είπαν ότι αυτά δεν κατασκευάζονται στο εργοστάσιο μας. Ναι, μεν είναι ακριβώς η ίδια, αλλά δεν είναι από το δικό μας εργοστάσιο. Γι' αυτό λοιπόν το παράνομο εργοστάσιο, το οποίο φαίνεται να κατασκεύασε και αυτά τα 25 κομμάτια και εν προκειμένου τα πιστόλια που βρήκαν οι αστυνομικοί, έχει ενημερωθεί και η Ιντερπόλ από την Διεύθυνση Οργανωμένου Εγκλήματος. Οι αστυνομικοί στην Βόρεια Ελλάδα είχαν πληροφορίες ότι θα γίνονταν αυτή η εισαγωγή. Έξω από την Κομοτηνή κατάφεραν να κινητοποιήσουν ένα αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε Τούρκος υπήκος, και στο Πορ Παγκάζ ανακάλυψαν αυτά τα καινούργια και αχρησιμοποίητα όπλα φαντάσματα. Και τα λέω αχρησιμοποίητα γιατί το κάθε ένα όπλο από αυτά ήταν, ήταν μέσα σε σελοφάν, τα είχαν συσκευασμένα. Δηλαδή προορισμός ήταν η Αθήνα αλλά και η Θεσσαλονίκη, κυρίως όμως η Αθήνα, για δύο συγκεκριμένες μάλλον οργανώσεις της τουρκικής μαφίας. Τη μία θα την έχουν ακούσει πολλές φορές οι ακροατές μας, πρόκειται για τους περιβόητους Ντάλτονς, ενώ η έτερη είναι η Μπαϊρακλάρ, λογικά το προφέρω σωστά, που επίσης θεωρούνται αντίπαλοι. Ωστόσο, ο οπλισμός εκεί θα κατέληγε, αλλά τι συζητούμε, θα έπαιρναν χρήματα γι' αυτό. Στην συνέχεια, μετά τη σύλληψη του Τούρκου που σας προανέφερα, συνελήφθη και ένας φωμάκος στην Αλεξανδρούπολη, καθώς φέρεται ως ο άνθρωπος ο οποίος εισήγαγε τα όπλα από την Κομοτηνή και τα παρέδωσε στον πρώτο που συνελήφθη με το αυτοκίνητο.
1: Σε οικονομικές ειδήσεις περνάμε και συγκεκριμένα στη νέα εκτείναξη που καταγράφουν τα ληξιπρόθεσμα χρέη του δημοσίου προς ιδιώτες. Το πρώτο τρίμηνο του έτους οι οφειλές αυξήθηκαν κατά 526 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με τον προηγούμενο Δεκέμβριο. Και αυτό, Σύση Σταυροπιεράκου, παρά τις συστάσεις του Υπουργείου Οικονομικών προς τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης να επιταχύνουν τις πληρωμές.
9: Για μία ακόμα φορά, Ελισάβετ, τα κρατικά αφέσια ξεπετάγονται σαν τα κεφάλια της νέας ύδρας. Όπως ανέφερες και εσύ, έχουν πάρει ξανά την ανηφόρα. Συνολικά το πρώτο τρίμηνο έφτασαν τα 3,1 δις ευρώ. Αν προσθεθούν όμως και εκκρεμείς επιστροφές σε φόρους ύψους 766 εκατομμυρίων ευρώ, τότε τα χρέη του δημοσίου σε προμηθευτές, φορολογούμενους και συνταξιούχους εκτοξεύονται πάνω από 3,8 δισεκατομμύρια ευρώ, όταν στα τέλη του 2025 ήταν σχεδόν 2,3 δισεκατομμύρια. Τη μερίδα του λέοντος έχουν τα νοσοκομεία, καθώς οι οφειλές τους προς τους προμηθευτές τράβηξαν πάλι στα ανηφόρα και έφτασαν τα 1,59 δισεκατομμύρια ευρώ, όταν τον περιορισμένο Δεκέμβριο είχαν περιοριστεί σε σχεδόν 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Να πούμε για μία ακόμη φορά ότι τα κρατικά αφέσια στερούν πολύ την ρευστότητα από την αγορά, ενώ η Κομισιόν έχει επισημάνει πολλές φορές ότι ειδικά οι καθυστερημένες πληρωμές από τα δημόσια νοσοκομεία παρεμποδίζουν την ανταγωνιστικότητα και την ανθεκτικότητα των επιχειρήσεων. Εκτός από τις οφειλές στα νοσοκομεία, τα ληξιπρόθεσμα χρέη των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης έφτασαν το Μάρτιο του 2026 στα 668 εκατομμύρια ευρώ, με τις περισσότερες καθυστερήσεις να εντοπίζονται στην απονομή επικουρικών συντάξεων. Μεγάλη όμως ήταν και η αύξηση που εμφάνισαν τα χρέη των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς από 180 εκατομμύρια που ήταν το Δεκέμβριο έκαναν άλμα 266 εκατομμυρίων ευρώ, φτάνοντας σε 446 εκατομμύρια ευρώ τον Μάρτιο.
1: Το πιο σημαντικό, Σύζη, είναι αυτό που είπες, ότι οι ιδιώτες και προμηθευτές στερούνται πολύτιμη ρευστότητα σε μια πολύ δύσκολη οικονομική συγκυρία. Και μάλιστα μέσα σε αυτή την οικονομική πραγματικότητα, με την παρατεταμένη πίεση που υφίστανται τα νοικοκυριά, η κυβέρνηση φαίνεται ότι σχεδιάζει παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης και τον Ιούνιο, ενώ ανοιχτό παραμένει και το.
10: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
11: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
10: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασία.
11: Είμαστε καλά για τώρα.
10: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
11: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου. Θα πεις κι άλλα έξυπνα.
10: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
11: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου Γωνία. Πώληση χονδρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221 40 41 66.
9: Το τραπέζι παρά το υψηλό δημοσιονομικό του κόστος, αλλά με δεδομένο ότι η αμόλυβη βενζίνη κινείται σε πολύ ψηλά επίπεδα, πάνω από 2,1 ευρώ το λίτρο πανελλαδικά, εξετάζεται η επιδότηση του Fuel Pass για ένα ή ενδεχομένως και 2 μήνες. Σε αυτή την περίπτωση, να επαναλάβουμε ότι είναι ψηλό το δημοσιονομικό κόστος, η τελική απόφαση ίσως εξαρτηθεί και από την τελική συμφωνία ή όχι των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν, αν θα υπάρξει δηλαδή συμφωνία που δείξει ότι αποκλιμακώνονται οι τιμές στο πετρέλαιο, αν και όπως έχουμε πει θα πάρει καιρό, αρκετούς μήνες, ώστε η κατάσταση στην αγορά καυσίμων να αποκατασταθεί.
1: Είναι πάντως λεπτές οι ισορροπίες ανάμεσα, όπως είπες, στην τιμή της αμόλυβδης που αυτή τη στιγμή έχει πάρει την ανιούσα και κατά μέσο όρο πανελλαδικά κινείται πάνω από τα 2 ευρώ και 12 λεπτά, και στο πετρέλαιο κίνησης που θεωρείται ένα πολύ κρίσιμο καύσιμο, γιατί επηρεάζει άμεσα όλη την αλυσίδα παραγωγής και διανομής. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σύση.
7: Εξαιρετικά ρευστή παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς παρά τον διπλωματικό πυρετό των τελευταίων ημερών, η διάσταση απόψεων σε σημαντικά ζητήματα μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν δεν επιτρέπει μέχρι στιγμής την επίτευξη οριστικής συμφωνίας. Κείμενο δεν είχε ακόμα οριστικοποιηθεί και απαιτείται χρόνος για να γίνει σωστά, δηλώνει ο Αμερικανός πρόεδρος, με την Τεχεράνη να σημειώνει ότι η Ουάσιγκτον εγείρει διαρκώς προς κόμματα. Είτε θα καταλήξουμε σε μια καλή συμφωνία, είτε θα χρειαστεί να αντιμετωπίσουμε το Ιράν με άλλον τρόπο, προειδοποιεί την ίδια ώρα από το νέο Δελχή ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Θανάση Τσίτσα.
12: Ναι, η συζήτηση και η διαπραγμάτευση φαίνεται ότι συνεχίζεται. Όπως ανέφερε και ο Ντόναλντ Τραμπ σε τελευταία ανάρτηση του πριν από λίγο, η συμφωνία με το Ιράν είτε θα είναι σπουδαία και ουσιαστική, είτε δεν θα υπάρξει καθόλου συμφωνία. Συμπληρώνοντας ότι θα είναι ακριβώς το αντίθετο από την καταστροφική συμφωνία που διαπραγματεύτηκε η αποτυχημένη κυβέρνηση του Μπαράκ Ομπάμα, η οποία αποτέλεσε ένα άμεσο και ξεκάθαρο δρόμο για την απόκτηση πυρηνικού όπλου από το Ιράν. Εγώ, όπως είπε, δεν θα κάνω τέτοιες συμφωνίες. Η υποδιαμόρφωση συμφωνία φαίνεται να εστιάζει τρία βασικά μέτωπα: τον τερματισμό του πολέμου, το άνοιγμα του στενού του Ορμούς και τη διαχείριση του Ιρανικού πυρηνικού προγράμματος. Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλούνται τα αμερικανικά μέσα, το βλέπετε σταδιακή αποκλιμάκωση των συγκρούσεων μετά από 12 εβδομάδες πολέμου, με επέκταση της εκεχηρίας και στο Λίβανο, καθώς και τερματισμό των συγκρούσεων μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολάχ. Παράλληλα, εξετάζεται δέσμευση μη παρέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις κρατών της περιοχής. Ωστόσο, παραμένει διαφωνία γύρω από το δικαίωμα του Ισραήλ να πραγματοποιεί στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Λίβανο, σε περίπτωση που θεωρεί ότι απειλείται η ασφαλειά του. Κεντρικό στοιχείο της συμφωνίας είναι το σταδιακό άνοιγμα του στενού του Ορμούς, από που διέρχεται περίπου το 20% του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου και φυσικού αερίου. Σε αντάλλαγμα, οι ΗΠΑ φέρονται διατεθειμένες να χαλαρώσουν τον ναυτικό αποκλεισμό και μέρος των κυρώσεων κατά του Ιράν, επιτρέποντας περιορισμένες εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου. Η πλήρη άρση κυρώσεων και η αποδέσμευση παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων αναμένεται να ζητούν σε μεταβατική περίοδο 60 ημερών. Στο πυρηνικό πεδίο, η Τεχεράνη φέρεται να αποδέχεται την εγκατάλειψη του αποθέματος υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου, είτε μέσω αραίωσης, είτε μέσω μεταφοράς του σε τρίτη χώρα, πιθανότατα τη Ρωσία. Οι ΗΠΑ ξεκαθαρίζουν ότι χωρίς εφαρμογή αυτής της δέσμευσης δεν θα υπάρξει άρση κυρώσεων. Παραμένουν πάντως ασαφή κρίσιμα ζητήματα, όπως το Ιρανικό πυραυλικό πρόγραμμα, πιθανές αποζημιώσεις και ο ρόλος των Αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή. Βασίλη.
1: Είχαμε ανατροπή στην υπόθεση αποφυλάκησης του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, καθώς η εισαγγελία του Αρείου Πάγου προχώρησε σε ανέρεση της απόφασης. Ποιο είναι το σκεπτικό και τι μέλη γενέστε, θα μας πει τώρα η Άννα Κανδύλη.
13: Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ. Ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου, λοιπόν, που εξέτασε το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, έκρινε ότι εσφαλμένος οι δικαστές του Πειραιά πάτησαν πάνω σε προγενέστερο, ευμενέστερο νόμο για την υφόρον απόλυση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Ο προηγούμενος νόμος τι έλεγε? Έλεγε ότι όποιος κρατούμενος έχει, καταδικασμένος, έχει εκτίσει 19 χρόνια πραγματικής ποινής χωρίς ευεργετικό απολογισμό, δηλαδή χωρίς μεροκάματα, χωρίς υπολογισμό αποπτυχίας, σπουδές κλπ, μπορεί να αποφυλακιστεί υφόρον. Εδώ λέει ο εισαγγελέας λοιπόν ότι στην περίπτωση που δεν μπορεί να εφαρμοστεί ο ευγενέστερος νόμος, αλλά ο νόμος του 21 που έλεγε ότι για τους πολυσοφίτες πρέπει να εκτεθούν 25 χρόνια πραγματικής, να υπάρχουν 25 χρόνια πραγματικής έκθεσης. Δηλαδή να έχει μείνει 25 χρόνια στην φυλακή. Και αυτό γιατί? Γιατί στο προηγούμενο νόμο δεν υπήρχε πρόβλεψη για τους πολυσοφίτες. Αυτή μπήκε πρώτη φορά το 21, συνεπώς πάει με αυτή την διάταξη. Τώρα, τον τελευταίο λόγο τον έχει το ποινικό τμήμα του Αρείου Παύλου, ναι, που θα συνεδριάσει στο Συμβούλιο τις αμέσως επόμενες ημέρες και θα αποφασίσει αν θα αναιρεθεί ή όχι το βούλευμα.
1: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός αναδείχθηκε πρώτο κόμμα στις βουλευτικές εκλογές της Κύπρου. Στη δεύτερη θέση το ΑΚΕΛ.
14: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
15: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
17: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
18: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. Instahelp.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. Instahelp.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
19: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
20: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
19: Α, Τάκη, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
20: Εννοείται, αγάπη μου.
19: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
20: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
19: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
20: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
21: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
22: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
19: Αχα.
22: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
19: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
22: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
23: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
24: Hertz Leasing.
23: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
24: Hertz Leasing.
23: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
24: Hertz Leasing.
23: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
25: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
26: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό, το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
27: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
28: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
29: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
30: Τι?
29: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
30: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
31: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
0: Δαμάστε τα θηρία. Έκθεση Λατομείο στο Λιτόχωρο Πιερίας. 29 με 31 Μαΐου. Δείτε τις ζωντανές επιδείξεις και κάντε test drive. Έλα στη δράση.
2: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
3: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
2: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
4: Νέες παραστάσεις στο Κηποθέατρο Ζαπίου και στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού λόγω μεγάλης ζήτησης.

0: Παίρνω θέση στην κερκίδα, γιατί αρρώστησα τη μέρα που σε είδα. Μου έκανε τεράστια ζημιά.
1: Είναι ανοιχτό. Είναι ανοιχτό.
2: Και ξέρω ότι αυτό που θα πω μπορεί αυτή τη στιγμή να μην μοιάζει τόσο σημαντικό, αλλά πάμε να πάρουμε και το πρωτάθλημα.
3: Οι παίκτες του Ολυμπιακού ήταν σε πούλμαν με ανοιχτή οροφή. Ξεκίνησαν στις 3 τα ξημερώματα από το ξενοδοχείο στην Βασιλή Σοφίας και έκαναν να φτάσουν μέχρι τον Πειραιά μια μισή ώρα. Ήταν λαοθάλασσα, τους συνόδευαν χιλιάδες αυτοκίνητα, μηχανάκια. Ο κόσμος τους σταματούσε κατά τη διάρκεια που περνούσε το λεωφόρο Συγκρού. Όλα αυτά.
4: Θύμισε σκηνικό από Conference League, για να πούμε.
3: Βέβαια, πολύ σωστό. Και φυσικά να μην ξεχνάμε ότι ο Ολυμπιακός το βράδυ πήρε τον τίτλο στην έδρα του αιώνιου αντιπάλου του στην Ευρωλίγκα και το 2024 το Conference League το είχε πάρει πάλι στην έδρα ενός άλλου αντιπάλου, στη ΣΑΕΚ, στη Νέα Φιλαδέλφια.
4: Τώρα ξύνησε πληγές από ό,τι φαίνεται, Δημήτρη. Πάμε τώρα και στα αγωνιστικά όμως, γιατί δεν ήταν ένας αγώνας που δεν ήταν για καρδιοπαθείς, θέλω να πούμε. Ότι μέχρι την τελευταία στιγμή και λόγω των συνεχών λαθών που βλέπαμε την πλευρά του Ολυμπιακού, δόθηκε η ευκαιρία στη Ρεάλ να φτάσει, να μειώσει την διαφορά, ακόμα και να διεκδικεί τον τίτλο.

0: στους 97,8. 40 λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Βαθιά πολιτική κρίση ταλανίζει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην Τουρκία, με τον Οζέλ να ζητά τη διεξαγωγή νέου συνεδρίου εντός 40 ημερών για να διευθετηθεί το θέμα της ηγεσίας. Η ένταση κορυφώθηκε όταν αστυνομικές δυνάμεις εισήλθαν στα κεντρικά γραφεία του κόμματος στην Άγκυρα, σπάζοντας την είσοδο και κάνοντας χρήση χημικών. Ο Οζέλ παρέμεινε για αρκετές ώρες στο γραφείο του πριν αποχωρήσει για την τουρκική εθνοσυνέλευση, όπου τον συνόδευαν χιλιάδες υποστηρικτές. Ο Τούρκος πρόεδρος Νίκο Νανούρη βγάζει εκτός όλους τους αντιπάλους από τους οποίους θεωρεί πως κινδυνεύει.
1: Μαθαίνει καζάνι που βράζει, θυμίζει η Τουρκία τις τελευταίες ώρες μετά και τις εξελίξεις, τις σημαντικές εξελίξεις που έχουμε στο θέμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Καθερείται η ηγεσία του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος και ο Σγιούρο Ζέλ και η ηγετική ομάδα. Λοιπόν, αστυνομικές δυνάμεις έχοντας τη δικαστική εκπλήτευση μετά από πιέσεις του Κεμάλ Κιλιτζαντάρογλου, του προσωρινού πρόεδρου πλέον του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση, προσπάθησαν να εισβάλλουν στα γραφεία του κόμματος, στην αξιωματική αντιπολίτευση και προσπάθησαν να εισβάλλουν στο χώρο χρησιμοποιώντας χημικά, δακρυγόνα και πλαστικές σφαίρες. Εν τέλει, κατάφεραν και εκένωσαν το κτίριο, με τον Οσγύρο Ζέλ να είναι κλειδωμένος στο 10ο όροφο του κτιρίου, του γραφείου του κόμματος. Ο Ζέλ στη συνέχεια αναγκάστηκε να αποχωρήσει από τα γραφεία και ξεκίνησε μια μεγαλειώδη πορεία προς την τουρκική εθνοσυνέλευση, υποκαταρακτώδη βροχή, και όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, πλέον τα γραφεία του κόμματος είναι οι πλατείες και οι δρόμοι και γι' αυτό και ζητά και ξεσηκωμό. Πάντως, ο έκτοτος πλέον πρόεδρος του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης ζητάει εντός 40 ημερών συνέδριο προκειμένου να διευθετηθεί το θέμα της ηγεσίας, ενώ οι πληροφορίες αναφέρουν ότι αν τελικά ο Κεμάλ Κιλιτζάρογλου, ο οποίος είναι ο προσωρινός πρόεδρος του κόμματος και ο πρόεδρος τον οποίο έχει κερδίσει ο Τάγι Περντογάν στην προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση, δεν δεχτεί το συγκεκριμένο όρο που θέτει ο Ζέλ, τότε είναι πολύ πιθανό να δούμε το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης να διασπάται, με τον Οσγύρο Ζέλ να έχει την υποστήριξη τουλάχιστον 110 βουλευτών, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες. Πάντως, η τελευταία εξέλιξη, Βασίλη, αναφέρουν πολλοί αναλυτές, είναι πολύ ευνοϊκή για το κόμμα του Ταγί Περντογάν και ένα ενδεχόμενο προσφυγής σε πρόωρες κάλπες.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Νίκο.
2: Στην Κύπρο θα μεταφερθούμε, όπου μετά τις βουλευτικές εκλογές τα δύο μεγάλα κόμματα, ο Δημοκρατικός Συναγερμός και το ΑΚΕΛ, διατήρησαν τις δυνάμεις τους παρά τις δημοσκοπήσεις που έδειχναν ανατροπή του σκηνικού. Η Νέα Βουλή παραμένει με 6 κόμματα, αλλά με ανακατατάξεις, καθώς το ακροδεξιό ΕΛΑΜ διπλασίασε τις έδρες του. Τα τελικά αποτελέσματα μας μεταφέρει η Τζέννη Κρυθαρά.
3: Η τελική εικόνα, Ελισάβετ, διαφοροποιήθηκε τόσο από τις αρχικές εκτιμήσεις όσο και από τα exit poll. Πρώτη δύναμη αναδείχθηκε ο Δημοκρατικός Συναγερμός με 27,1% και ακολουθούν το ΑΚΕΛ με 23,9%, το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο με 10,9%, το Δημοκρατικό Κόμμα με 10%, το Άλμα και η Άμεση Δημοκρατία Κύπρου με 5,8% και 5,4% αντίστοιχα. Η Άμεση Δημοκρατία είναι το κόμμα του Φιδία Παναγιώτου, του influencer που έγινε ευρωβουλευτής στις προηγούμενες εκλογές. Βλέπουμε πως τα δύο μεγάλα κόμματα, το ΑΚΕΛ και ο Δημοκρατικός Συναγερμός, διατήρησαν σημαντική απόσταση από τους υπόλοιπους πολιτικούς σχηματισμούς. Αντίθετα, χαμηλότερα από τις προσδοκίες κινήθηκαν τα μικρότερα κόμματα που είχαν βρεθεί στο επίκεντρο της προεκλογικής συζήτησης και φαίνονταν να πηγαίνουν πολύ καλύτερα στις δημοσκοπήσεις. Σε ό,τι αφορά στη συμμετοχή, ένας στους τρεις ψηφοφόρους αποφάσισε να μην προσέλθει στις κάλπες, αφού η αποχή καταγράφηκε παγκύπρια στο 33,6%. Το τελικό ποσοστό συμμετοχής στις βουλευτικές εκλογές του 2026 ανήλθε στο 66,4%.
0: Χειροπέδες πέρασαν οι αρχές σε 30χρονο που ομολόγησε τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του μέσα στο σπίτι τους στη Θεσσαλονίκη. Ο Δημήτρης Ιρμάτσης από το Ράδιο Θεσσαλονίκη μας ενημερώνει.
4: Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Ξεκινώ με την τελευταία εξέλιξη πριν από λίγο, καθώς ο 30χρονος πατροκτόνος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και πήρε προθεσμία να απολογηθεί για την Τετάρτη. Του απαγγέλθηκαν οι κατηγορίες της ανθρωποκτονίας με δόλο και παραβάσεις των νόμων περί ενδοοικογενειακής βίας και ναρκωτικών. Ξετυλίγοντας το κουβάρι της υπόθεσης, το μεσημέρι της Κυριακής, η κόρη του 67χρονου θύματος πηγαίνει στο σπίτι της οικογένειας στο Τριάδι της Θέρμης και αντικρίζει νεκρό τον πατέρα της στο υπόγειο της κατοικίας όπου και έμενε. Στη συνέχεια ανεβαίνει στην κύρια οικία, βλέπει τον αδερφό της να κοιμάται, τον ξυπνάει και τον ακούει να της ομολογεί ότι σκότωσε τον πατέρα τους την προηγούμενη μέρα μετά από καυγά. Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι ο 30χρονος δράστης έφερε σημαντικά χτυπήματα στο πρόσωπο του πατέρα του, είτε με κατσαβίδι είτε με μαχαίρι, καθώς και τα δύο αντικείμενα εντοπίστηκαν στο χώρο και απεστάλησαν για εργαστηριακή εξέταση. Στο σπίτι βρέθηκαν και δύο κουτιά με ναρκωτικά χάπια χωρίς την απαιτούμενη ιατρική στέγη.
2: Θλίψη έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου της γογός Μαστροκώστας, ηλικία μόλις 56 ετών. Τις τελευταίες εβδομάδες η κατάσταση της υγείας της είχε επιδεινωθεί, νοσηλευόταν στον Ευαγγελισμό, έχοντας στο πλευρό της την οικογένειά της αυτή την πολυετή μάχη με τον καρκίνο. Είναι σπαρακτική, Νίκη Κότσου, η ανάρτηση που έκανε η κόρη της, που γνωστοποίησε κιόλας την είδηση του θανάτου.
5: Εκείνη γνωστοποίησε, Ελισάβετ. Σήμερα, κατά τις πρώτες πρωινές ώρες, άφησε την τελευταία της πνοή στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, όπως είπες, όπου νοσηλευόταν τις τελευταίες εβδομάδες. Είχε 5 χρόνια, έδινε ξανά μάχη με τον καρκίνο. Η αγαπημένη τηλεοπτική γυμνάστρια, τηλεοπτική περσόνα, μοντέλο, φυσικά σύζυγος του παλέμαχου ποδοσφαιριστή Τραϊανού Δέλα, ο οποίος δεν έφυγε ποτέ από δίπλα της στη δύσκολη μάχη που έδινε με μεγάλο σθένος και αξιοπρέπεια τα τελευταία χρόνια. Η μαμά μου ήταν μια μαχήτρια, είπε η Βικτόρια Δέλα, ένας βράχος που δεν λύγησε ποτέ, δεν διαμαρτυρήθηκε, δεν αναστέναξε. Πέρασε πολλά στη ζωή της, αλλά αντιμετώπισε με δύναμη και αξιοπρέπεια, έγραψε μεταξύ άλλων. Όπως η ίδια ενημέρωση, η κηδεία της πραγματοποιηθεί στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Γλυφάδας στις 12 την Τετάρτη, ενώ η ταφή θα γίνει στον τόπο καταγωγής της στο Ειδηνοχώρι Μεσολογγίου. Η οικογένεια επιθυμεί επίσης αντί στεφάνων τα χρήματα να δοθούν στο Ίδρυμα Φλόγα. Να μας προσέχει, άγγελέ μου, από εκεί ψηλά και περισσότερο τη Βικτόρια μας.
2: Είναι τραγικό ότι ο Μαστροκώστα είχε μάθει ότι πάσχει από καρκίνο του στήθους τρεις ημέρες μόλις αφού του γέννησε, στην πιο ευτυχισμένη στιγμή δηλαδή για κάθε γυναίκα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκη.
0: Αθλητικά. Στο στούντιο εκ νέου ο Δημήτρης Σταυρακάκης. Δημήτρη Σταυρακάκη, η κατάκτηση της EuroLeague από τον Ολυμπιακό φέρνει, όπως όλα δείχνουν, και ανανέωση του συμβολαίου του Μπαρτζόκα.
6: Έτσι είναι τα πράγματα. Ανανεώνει με τον μπασκετικό Ολυμπιακό Γιώργος Μπαρτζόκας στη τεχνική του ηγεσία. Για 3 χρόνια πιθανότατα θα υπογράψει το νέο συμβόλαιο. Αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις. Και μια που λέμε για τα στατιστικά και τις συγκυρίες ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, να προσθέσω εγώ και ένα τρίτο στοιχείο, ότι στο ΑΚΑ το 2007 το σήκωσε ο Παναθηναϊκός, στο ΑΚΑ χθες το σήκωσε ο Ολυμπιακός. Τώρα, θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο για το χαμό του παλέμαχου ποδοσφαιριστή Παρασκευά Άτζα, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 49 ετών μετά από σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε. Είχε αγωνιστεί σε Ολυμπιακό, Ξάνθη, Δόξα Δράμας, είχε παίξει στην εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου. Είχε κατακτήσει με τον Ολυμπιακό 7 πρωταθλήματα Ελλάδος το 1999, το 2000, το 2001, το 2002, το 2003, το 2008 και το 2009. Τρεις κατακτήσεις κυπέλων Ελλάδος το 1999, το 2008 και το 2009. Τώρα, η εξασφάλιση της τέταρτης θέσης στην Premier League, καθώς και η κατάκτηση του Europa League από την Aston Villa, έστειλε οριστικά τον Ολυμπιακό να ξεκινήσει τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις από τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. 20 Ιουλίου θα μάθει τον αντίπαλο, οι αγώνες 4-5 Αυγούστου, 11 Αυγούστου η Revanse. Χθες στην Αγγλία αποτελείωσε το πρωτάθλημα, η Arsenal κατέκτησε τον τίτλο μετά από 22 χρόνια. Υποβιβάζεται η West Ham, ακολουθεί την Burnley και τη Wolves, μένει στην κατηγορία η Tottenham. Ο ΠΑΟΚ μετά το πρωτάθλημα πήρε και το κύπελλο Ελλάδος στο ποδόσφαιρο των γυναικών, νίκησε στο τελικό στο Αγρίνιο με 2-0 τον Αστέρα Τρίπολης και κατέκτησε για 8η φορά το κύπελλο και 7η φορά το Doubles. Στις 7 το απόγευμα, ΑΕΚ Άρης στο Ολυμπιακό Κέντρο των Άνω Λιωσίων, στον τρίτο αγώνα των προημιτελικών της Basket League. Από μία νίκη έχουν οι δύο ομάδες. Όποια κερδίσει απόψε θα προκριθεί στα ημιτελικά που θα παίξει απέναντι στον Ολυμπιακό για την Basket League.
0: Ο καιρός.
2: Σταδιακή βελτίωση θα παρουσιάσει ο καιρός, με την αστάθεια να υποχωρεί και τη θερμοκρασία να σημειώνει η μικρή άνοδο, Τάσο Αρνιακέ.
7: Πράγματι, έτσι είναι, Ελισάβετ, περιορίζεται η αστάθεια και ο υδρόγειος θα τραβήξει σε αντάρια 30-32 βαθμούς Κελσίου.
2: Α, πάμε για καλοκαιρινές θερμοκρασίες.
7: Θα έλεγα ναι, αλλά μέχρι και την Πέμπτη. Από την Πέμπτη και μετά.
2: Βέβαια, μετά έρχεται τριήμερο σταδιακά.
7: Έρχεται τριήμερο και θα πέσει λίγο η θερμοκρασία. Θα έχουμε περιορισμένες αστάθειες πάλι, αλλά όπως και να το κάνεις, είμαστε σε βαθμούς καλοκαιρινούς. Έτσι λοιπόν, για αύριο Τρίτη, περιμένουμε μόνο στα υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα να έχουμε κάποιες συννεφιές με τοπικές βροχές, κυρίως στα βουνά. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος θα είναι ο ουρανός. Οι άνεμοι δεν πρόκειται να ξεπεράσουν οι βοριάδες στο Αιγαίο, τα εξυμποφόρη θερμοκρασία θα φτάσει περισσότερες περιοχές στους 27 με 29. στα βόρεια τους 30 με 31. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, βοριάδες 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά στο Νεβοϊκό μέχρι 6 και θερμοκρασία από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε λίγο περισσότερες νεφώσεις και πιθανότητα να βρέξει για λίγο τοπικά, ασθενείς μεταβλητούς ανέμους 3 με 4 μποφόρ στο θερμαϊκό, θερμοκρασία όμως θα φτάσει τους 30 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες περιμένουμε και την Τετάρτη και την Πέμπτη με τον υδάργυρο να φτάνει τους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου στις κλειστές παιδινές υπηρετικές περιοχές μακριά από τη θάλασσα.
0: Ακινητοποιημένα φαίνεται πως είναι πολλά οχήματα στις κεντρικές οδικές αρτηρίες του Λεκανοπεδίου. Ο Παναγιώτης Βολάνιος μας ενημερώνει.
8: Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο του Κηφισού από Μοσχάτο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, καθώς δεν έχουν απομακρυνθεί ακόμα από τη μεσαία λωρίδα τα μπάζα που έπεσαν από φορτηγό μετά το ύψος της Αχαρνών. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση και στην κάθοδο του Κηφισού από Κηφισιά μέχρι Κόκκινο Μήλο. Ουρές οχημάτων στο ρεύμα εισόδου Τσιλοφόρα Αθηνών, στο ύψος του Ασπροπύργου και στο ρεύμα εξόδου στο ύψος του Σκαραμαγκά. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στη Σαρδιτού, Βασιλείος Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας στο κέντρο της Αθήνας και στις Πανεπιστημίου Πατησίων Πειραιός στην Ομόνια. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια ανατμήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Μαρούση και στην κάθοδο από Χαλάνδρη μέχρι Αμπελοκήπους. Καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος στο ύψος του Αλίμου, αυξημένη κυκλοφορία και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Διαβάζουμε κυρίες και κύριοι στο real.gr, συνέδριο δημογραφικό 2026, δείτε όλη τη συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Νίκο Χατζηνικολάου. Διαβάζουμε επίσης στο θέμα κοινωνία, όσο μακριά και να πετάξεις η αγάπη μου θα σε φτάνει, η συγκλονιστική ανάρτηση του Τραγιανού Δέλα για την γογό μας Τροκώστα.
2: Και στο ενικός.gr, ο ΠΚΕΠΕ, ένοχοι 13 κατηγορούμενοι για παράνομες επιδοτήσεις της ΕΡΕΣ, η ποινή που τους επιβλήθηκε, αμοιοτροφική πλάγια σκλήρυνση, τι είναι και τι προκαλεί νόσος, από την οποία έπασχε ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής Παρασκευά Σάντζας.
0: Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο. Σε αυτή την ώρα, στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Σαρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, τον ήχο ρυθμίζαν Γιώργος Δαβαρίνος και η Κατερίνα Βουτσά.
2: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από τον Βασίλη Τερζάκη και την Ελισάβετ Σαλαμάρα, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.

0: Real FM. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα συσκευασία 2 τεμαχίων 25% φθηνότερα 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό 20% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
3: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
4: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία. Ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
6: Μήπως λεφτά.
5: Τα λες και λεφτά.
6: Κουπόνς. Κουπόνς. Από πού ακούστηκε αυτό.
5: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου!
7: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
8: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρη. Τα τεντόπανα κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρη.
9: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026 και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM.
11: Real Business με τη Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
12: Σε επίπεδο ρεκόρ κινήθηκαν το 2025 οι ξένες άμεσες επενδύσεις στην Ελλάδα φτάνοντας τα 12,8 δισεκατομμύρια δολάρια με στοιχεία του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης. Πρόκειται για το υψηλότερο ποσό των τελευταίων 20 ετών με τις υπηρεσίες, το real estate και τις χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες να κρατούν κεντρικό ρόλο. Στον τομέα των υπηρεσιών, τη μεγαλύτερη συμμετοχή είχαν οι χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες. Οι υψηλές εισρωές καταγράφηκαν σε ιδιωτικές δραστηριότητες real estate, ενώ και ο κλάδος της πληροφορικής και των επικοινωνιών προσέλκυσε σημαντικά κεφάλαια. Νέα δεδομένα για τις εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτου δημιουργεί η τεχνητή νοημοσύνη, καθώς ο αριθμός των ταξιδιωτών που σχεδιάζει φέτος οδικά ταξίδια αυξάνεται σημαντικά. Σχετική έρευνα αποκαλύπτει ότι ένας στους 4 ταξιδιώτες παγκοσμίως σχεδιάζει φέτος να πραγματοποιήσει road trip, ενώ στην Ελλάδα το αντίστοιχο ποσοστό φτάνει το 51%. Βασικά κίνητρα για τους ταξιδιώτες αποτελούν ο αυθορμητισμός και η ευελιξία σε ποσοστό 79%, καθώς και το χαμηλότερο κόστος σε ποσοστό 39% παγκοσμίως και 34% για την Ελλάδα. Ισχυρό αποτύπωμα αφήνουν τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας private label στο οργανωμένο λιανεμπόριο, με τη διείσδυσή τους να ενισχύεται σταθερά και να αναδεικνύεται σε βασικό μοχλό αναδιάταξης της αγοράς.
13: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
14: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
13: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
15: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
16: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
17: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
18: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
17: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
19: Αθλητικά.
20: Πολιτισμός.
21: Ηθοποιός σημαίνει φως.
22: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

0: Συγγνώμη, αλλά αν δεν ξεκινήσουμε σήμερα με το We Are The Champions, κύριε Γιώργο Νταβαρίνο, τον Queen, με τι θα ξεκινήσουμε? Με τον Ολυμπιακό πρωταθλητή Ευρώπης για τέταρτη φορά στην ιστορία του στο μπάσκετ και μάλιστα μέσα στην Αθήνα. Έρχεται και η Λουκία Γκάτσου να της τα πω τώρα, γιατί εγώ όταν έλεγα Λουκία την προηγούμενη εβδομάδα ότι εγώ δεν είμαι Ολυμπιακός, είμαι Παναθηναϊκός. Είναι γνωστό ότι είμαι Παναθηναϊκός. Όμως, όταν παίζει ελληνική ομάδα στην Ευρώπη, είμαι με την ελληνική ομάδα στην Ευρώπη, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, όποιος και να είναι. Νίκησε η Ελλάδα και ο Ολυμπιακός Πανάξια ανέβηκε στο θρόνο της Ευρώπης και από χθες το βράδυ απέναντι στη βασίλισσα της Ευρώπης Ρεάλ με τα 11 τρόπε. Εννοείται. Είναι ο βασιλιάς της Ευρώπης, ο Ολυμπιακός.
1: Το μόνο κακό ήταν που δεν μπορούσα να κοιμηθώ γιατί με πειραιώτησα και άκουγα τα πάντα μέχρι το πρωί.
0: Ξέρεις τι ώρα φτάσανε στο δημοτικό θέατρο Πειραιά? 5 παρατέταρτο το πρωί.
1: Όλα τα άκουγα, δεν μας άφησε, κοιμηθήκαμε.
0: 5 παρατέταρτο. Ήταν Carbon Conference League Ολυμπιακός 2024 στο ποδόσφαιρο.
1: Έτσι.
0: Βασιλιά στο ποδόσφαιρο 24, βασιλιά στο μπάσκετ 26 και μπράβο του. Γκρέμισαν τα τείχη, ήταν πάρα πολύ ωραία εκδήλωση που ετοίμασε ο Δήμαρχος εκεί, ο κ. Μοραλής. Τραγούδησε ο Μπαρτζόκας, ο Παπα-Νικολάου σήκωσε την κούπα. Ήταν δεκάδες χιλιάδες, ένας Πειραιάς στους δρόμους ξενύχτησε για να γιορτάσει τον ευρωπαϊκό θρίαμβο του Ολυμπιακού και μπράβο τους. Και μη βρεθεί κανείς να πει, επειδή τα ακούω γενικώς, ότι είναι Ολυμπιακός και δεν με ενδιαφέρει τίποτα. Είναι μια ελληνική ομάδα στην κορυφή της Ευρώπης.
1: Μπράβο,
0: Πανάξια. Έτσι είναι, Λουκία μου, είμαι 40 χρόνια και αθλητικός συντάκτης. Πανάξια, μας καρδιοκτύπησε λίγο η Ρεάλ εκεί στο φινάλε.
1: Ναι, αλλά ήταν λίγο ντέρμπι.
0: Ο Ολυμπιακός και χωρίς έντερ, μίλησε τελευταίος και σου έχω ετοιμάσει κάτι. Κύριε Γιώργο Νταβαρίνο, μπορούμε παρακαλώ, κάντε play.
2: Τέλος! Φωνάξτε με όλη τη δύναμη της ψυχής σας ότι ο Ολυμπιακός για τη σεζόν 2025-2026 είναι πρωταθλητής Ευρώπης. Μεγάλος πρωταθλητής, 92-85 το τελικό σκορ.

εγώ, επειδή είναι τηλεοπτικό αυτό το πήραμε από το Open, ναι. Εδώ είναι η στιγμή που καίγεται το Πειραιάς, Λουκία. Έχουν ανέβει, σηκώνουν την κούπα, τραγουδάνε και από κάτω δεκάδες χιλιάδες φιλαθλοί του Ολυμπιακού γιορτάζουν τον ευρωπαϊκό θρίαμβο. Και τι άλλο θα παίξουμε, είμαστε πια πρωταθλητές, πορτοκάλο γλουφάτμε.

0: ξέσπασε και την κατάρα, Ολυμπιακός ξέσπασε μια κατάρα. Όποια ομάδα έρθει πρώτη στη διαδικασία των ομίλων δεν το παίρνει ποτέ, δεν το σηκώνει.
1: Και
0: είναι η πρώτη φορά που ο Ολυμπιακός βγήκε πρώτος σε όλη την κανονική διάρκεια και πέρασε στα σταυρωτά, ξέρεις, τις διασταυρώσεις για να φτάσει στο Final Four, που σήκωσε και την κούπα. Πρώτη φορά σημαίνει αυτό, έχει ξαναγίνει. Είναι μια μεγάλη κατάρα.
1: Ορίστε.
0: Και επειδή κάποιοι θα πούν τρελάθηκε ο Νίκος, ο Βέρος Παναθηναϊκός γιορτάζει, μα θα το ξαναπώ 100 φορές, μπράβο, εξήγησε μια ελληνική ομάδα στην κορυφή της Ευρώπης, πανάξια, και μάλιστα χάρηκα πάρα πολύ που έγινε μέσα στην Αθήνα και μέσα στο γήπεδο του Παναθηναϊκού, φοβερό είναι αυτό, δηλαδή, μέσα στο σέψου Ιανακόπουλο τώρα, μέσα στο γήπεδο, δεν έχω πρόβλημα. Να σου πω κάτι, έχω πει τη γνώμη μου.
1: Άκου,
0: την έχω πει τη γνώμη μου. Έχω πει, θα την ξαναπώ άλλη μια φορά, μια και μιλάμε γι' αυτό. Ναι. Θα μπορούσε κάλλιστα ο Παναθηναϊκός, ο Γιανακόπουλος, ο Δημήτρης.
1: Γιατί από ό,τι είδα, τον τσιγκλούσανε πολύ το Γιανακόπουλο.
0: Δίνει τα περισσότερα χρήματα που δίνει η ελληνική ομάδα, έχει το μεγαλύτερο budget στην Ευρωλίγκα.
1: Ναι.
0: Όσο έχει, θα το πω ξανά να τα ακούσει και ο ίδιος. Προπονητή τον Αταμάν δεν θα φτάσει εκεί. Το πήρε πρόπερση, ναι. Όμως, εγώ θεωρώ ότι αυτός ο άνθρωπος αυτή τη στιγμή έχει αρρωστήσει την ομάδα. Ο Μπράντοβιτς είναι από χθες ελεύθερος.
1: Παρατήθηκε από τον Ερυθρό
0: Αστέρα. Δεν ξέρω, δεν με ενδιαφέρει, δεν το ξέρω καν. Ούτε με ενδιαφέρει να τον ρωτήσω. Και ο Μπράντοβιτς μια χαρά μπορεί να γυρίσει, ένας κύριος του μπάσκετ, του ευρωπαϊκού μπάσκετ, και να κάνει το Παναθηναϊκό.
1: Ομαδάρα.
0: Εγώ θα ήθελα να είναι
1: χθες
0: στον τελικό Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Και να κερδίσει ο καλύτερος. Να έχουμε δύο ελληνικές ομάδες στο σπίτι του Παναθηναϊκού. Αυτό δηλαδή η Βαλένθια, η οποία παίκτησε στον Παναθηναϊκό, αποκλείστηκε από τη Ρεάλ που ήταν κουτσί Ρεάλ. Και η οποία πάλεψε στα ίσια τον Ολυμπιακό. Αυτό δείχνει ότι ένας καλός Παναθηναϊκός θα μπορούσε κάλλιστα να ανεχθέσει ο αντίπαλος του Ολυμπιακού. Αυτό. Θέλω να πω και μια κουβέντα για έναν μεγάλο αθλητή, Λουκία. Και θέλω να είμαι δίκαιος.
1: Έχασε...
0: Το Μίλτο Τεντόγλου.
1: Ναι.
0: Άκου. Ο Μίλτο Τεντόγλου είχε μια κάμψη το τελευταίο διάστημα.
1: Ναι.
0: Όμως, στο Diamond League που έγινε στη Σιαμέν το Σαββατοκύριακο, με ένα εκπληκτικό άλμα 8-46, ήρθε πρώτος, ισοφάρισε την καλύτερη επίδοση φέτος στον κόσμο και έδειξε ότι παραμένει ο κορυφαίος αθλητής του μήκους στον πλανήτη. Αυτοί όλοι που είχαν πέσει να τον φάνε, επειδή δεν είχε μερικούς καλούς αγώνες, ο αθλητής δεν είναι ρομπότ. Δικαιούται να έχει και μικροτραυματισμούς και κόποση και ατυχία.
1: Εννοείται,
0: και κακή ψυχολογία.
1: Και δεν μπορεί να είναι συνέχεια στα κόκκινα.
0: Ο Μίλτος Τεντόγλου είναι πρώτος στις καρδιές μας και πρέπει να είναι. Είτε κάνει 8-46 όπως έκανε στο Diamond League που ήρθε πρώτος και έχει την κορυφαία επίδοση φέτος στον κόσμο, είτε 7-46. Πρέπει να είμαστε άνθρωποι πάνω απ' όλα και να νιώθουν τα παιδιά αυτά και ο Τεντόγλου και ο Εμμανουήλ Καραλής που είναι υπεραθλητές και δοξάζουν παγκοσμίως την Ελλάδα, και ο Τεντόγλου πρώτος και ο Καραλής δεύτερος πίσω από το διαστημικό του Μπλάντι στο επικοντό. Πρέπει να ξέρουν ότι για μας είναι πρώτοι στις καρδιές μας και να μην έχουν το άγχος ότι αν έρθουν δεύτεροι θα τους πούμε «Α, πέτυχες». Δεν υπάρχει αυτό.
1: Όχι, γιατί υπάρχουν
0: δεν
1: και κακές στιγμές. Γιατί και αυτοί πέρα από αθλητές είναι και άνθρωποι.
0: Φυσικά.
1: Δεν είναι ρομπότ.
0: Φυσικά. Λοιπόν, ξεκινήσαμε τη βδομάδα έτσι γιορταστικά με τον Ολυμπιακό. Είμαστε 9 λεπτά μετά τις 3. Real FM 97,8. Λουκία Γκάτσου, Νίκος
1: Δραβεδάκης.
0: Με πολύ κέφι εδώ. Με πάρα πολύ κέφι.
1: Και λέει ο καιρός θα πάει καλά. Θα σταθεροποιηθεί, άκουγα. Άκουγα όταν ερχόμουν.
0: Φωνές ακούς.
1: Φωνές ακούω.
0: Από άλλη χώρα θα βγει την όγνωση.
1: Όχι, νομίζω ότι άκουγα εδώ στο δελτίο μας τον κύριο Άρη, τον Τάστο Αρνιακό.
0: Άκου να σου πω.
1: Θα σταθεροποιηθούν τα πράγματα. Όχι.
0: Προσπάστατο.
1: Μα προ το άστατο, όχι λοιπόν, προ το σταθερό, όχι προ τον ήλιο που βλέπω έξω.
0: Σήμερα είναι μια ωραία μέρα. Αύριο θα είναι μια ωραία μέρα. Τρίτη.
1: Ναι.
0: Μεθαύριο προ το ωραία. Από Πέμπτη ξαναχαλάει.
1: Α.
0: Πάμε ξανά. Γενικά.
1: Α, ναι, που λέγαμε για το τριήμερο ότι θα είναι άστατο.
0: Γενικά έχουμε μπροστά μας ένα δεκαήμερο με άστατο καιρό από σήμερα. Μπορεί σήμερα να είναι εδώ, αύριο να είναι εκεί. Το Σάββατο έβρεξε πρωί. Έβρεξε μεσημέρι. Με ξαφνικές βροχές μέσα στη μέρα, κυρίως στις θερμές ώρες της μέρας. Θα φτάσουμε έτσι ως τα μέσα της άλλης εβδομάδας, άρα πιάνει και το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, με πολλά μποφόρ στο Αιγαίο, βοριάδες, αλλά τριαντάρια. Πώς φαίνεται αυτό?
1: Τριαντάρια.
0: Και μπορεί να φτάσει η θερμοκρασία μέχρι και 33 τις επόμενες μέρες.
1: Ζέστη.
0: Άρα και ζέστη και βοριάδες και βροχές ξαφνικές. Πώς
1: όλα
0: φαίνεται
1: μαζί.
0: Σταθερά
1: του
0: είναι
1: τρελού.
0: Αυτό.
1: Ναι, σταθερά όλα.
0: Τρελού.
1: Του τρελού μου φαίνεται.
0: Πώς αν φάνει. Υπάρχουν χειρότερα. Στη Δυτική Ευρώπη έχει 38 βαθμούς και έβλεπα νεκρό σε αγώνα δρόμου στο Παρίσι, πρωτοφανής καύσωνας για την εποχή στη Γαλλία.
1: Κάνα 38 βαθμούς τώρα.
0: Κοίτα,
1: όντως πρωτοφανής.
0: Ναι. Κοίταξε στην Δυτική Ευρώπη και 32 να κάνει τέτοια εποχή είναι πολύ ζέστη. Έφτασε μέχρι 38, στη Γαλλία είχαμε και νεκρό. Νεκρό δρομέα σε αγώνα δρόμου. Εντάξει. Ο καιρός έχει τρελαθεί τώρα. Το...
1: Καλά, δεν το συνειδητοποιήσαμε τώρα.
0: Και ποιος τον έκανε έτσι τον καιρό?
1: Ποιος τον έκανε? Ο κόσμος. Ποιος άλλος? Ο πλανήτης που ζούμε.
0: Ο κύριος Γιώργος Νταμαρίνος, η κυρία Δήμητρα Πανανού, η κυρία Βάσια Κούτρα και εσείς στο
1: εδώ, 2-11-200-8-200 και τα μηνύματά σας στούντιο papakirialfm.gr μέχρι τις 5 εδώ μαζί σας.
0: Και τα περιμένουμε διότι θα έχουμε καταρχήν. Τι ομάδα είσαι στην Ευρώπη, Λουκία?
1: Στην Ευρώπη μου βάζει δύσκολο. Εδώ δεν προσπαθώ να σου λέω άντε να σου πω μέχρι την Ελλάδα.
0: Να στο ρωτήσω διαφορετικά.
1: Α, ξέρω που το πας.
0: Περίμενε. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι Μπαρτσελόνα.
1: Μπαρτσελόνα.
0: Είναι Μπαρτσελόνα.
1: Ναι.
0: Το ήξερες αυτό?
1: Το κατάλαβα.
0: Και
1: μου το είπε ένα πουλάκι.
0: Πάμε για πρωτάθλημα.
1: Ναι. Μου το είπε ένα
0: πρώτα
1: πουλάκι.
0: Πρώτα εμφανίστηκε η φανέλα της Μπαρτσελόνα, η πίσω πλευρά.
1: Μετά
0: η μπάλα. Εδώ θέλω να σε ρωτήσω. Τα χρώματα
1: τα άμαθα είσαι... και τα χρώματα.
0: Περίμενε. Δεν τα άμαθες. Άμα τα άμαθα το Τσίπρα, τα άμαθες στραβά.
1: Θα τα άμαθα λαθώς. Από εκεί τα άμαθα.
0: Διότι η Μπαρτσελόνα, μικρές ροχές μέσα στη μέρα, κυρίως στις θερμές ώρες της μέρας, θα φτάσουμε έτσι ως τα μέσα της άλλης εβδομάδας, άρα πιάνει και το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, με πολλά μποφόρ στο Αιγαίο, βοριάδες, αλλά τριαντάρια. Πώς φαίνεται αυτό? Τριαντάρια. Και μπορεί να φτάσει η θερμοκρασία μέχρι και 33 τις επόμενες μέρες.
1: Άρα.
0: Και εδώ. Ζέστη και βοριάδες και βροχές ξαφνικές. Πώς
1: όλα
0: φαίνεται?
1: Μαζί.
0: Σταθερά
1: του τρελού. Ναι, σταθερά όλα αυτά.
0: Τρελού.
1: Του τρελού μου φαίνεται.
0: Πώς θα μου φανεί. Υπάρχουν χειρότερα. Στη Δυτική Ευρώπη έχει 38 βαθμούς και έβλεπα νεκρό σε αγώνα δρόμου στο Παρίσι. Πρωτοφανής καύσωνας για την εποχή στη Γαλλία.
1: Καλά, 38 βαθμούς τώρα.
0: Όντως
1: πρωτοφανής.
0: Ναι. Και κοίταξε στην Δυτική Ευρώπη και 32 να κάνει τέτοια εποχή είναι πολύ ζέστη. Έφτασε μέχρι 38, στη Γαλλία είχαμε και νεκρό. Νεκρό δρομέα, σε αγώνα δρόμου. Εντάξει. Ο καιρός έχει τρελαθεί τώρα. Το...
1: Καλά, δεν το συνειδητοποιήσαμε τώρα.
0: Και ποιος τον έκανε έτσι τον καιρό?
1: Ποιος
0: τον έκατσε?
1: Ο κόσμος. Ποιος άλλος? Ο πλανήτης που ζούμε.
0: Ο κύριος Γιώργος Νταμαρίνος, η κυρία Δήμητρα Πανανού, η κυρία Βάσια Κούτρα και εσείς στο
1: εδώ, 2-11-200-8-200 και τα μηνύματά σας στούντιο papakirialfm.gr μέχρι τις 5 εδώ μαζί σας.
0: Και τα περιμένουμε διότι θα έχουμε καταρχήν. Τι ομάδα είσαι στην Ευρώπη, Λουκία?
1: Στην Ευρώπη μου βάζει δύσκολο. Εδώ δεν προσπαθώ να σου λέω άντε να σου πω μέχρι την Ελλάδα.
0: Να το ρωτήσω διαφορετικά.
1: Α, ξέρω που το πας.
0: Περίμενε. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι Μπαρτσελόνα.
1: Μπαρτσελόνα.
0: Είναι Μπαρτσελόνα.
1: Ναι.
0: Το ήξερες αυτό?
1: Το κατάλαβα.
0: Και
1: μου το είπε ένα πουλάκι.
0: Πάμε για πρωτάθλημα.
1: Ναι. Μου το είπε ένα
0: πρώτα
1: πουλάκι.
0: Εμφανίστηκε η φανέλα της Μπαρτσελόνα, η πίσω πλευρά με το 26.
1: Μπάλα.
0: Εδώ θέλω να σε ρωτήσω. Τα χρώματα
1: τα άμαθα και τα χρώματα.
0: Περίμενε. Δεν τα άμαθες.

0: Κοίταξε, όντως πρωτοφανής.
1: Ναι. Κοίταξε στην Δυτική Ευρώπη και 32 να κάνει τέτοια εποχή είναι πολύ ζέστη. Έφτασε μέχρι 38, στη Γαλλία είχαμε και νεκρό. Νεκρό δρομέα, αγώνα δρόμου. Εντάξει. Ο καιρός έχει τρελαθεί τώρα.
0: Καλά, δεν το συνειδητοποιήσαμε τώρα.
1: Και ποιος τον έκανε έτσι τον καιρό.
0: Ποιος τον έκατσε. Ο κόσμος. Ποιος άλλος. Ο πλανήτης που ζούμε.
1: Ο κύριος Γιώργος Νταβαρίνος, η κυρία Δήμητρα Πανανού, η κυρία Βάσια Κούτρα και εσείς στο
0: εδώ, 2-11-200-8-200 και τα μηνύματά σας στούντιο papakirialfm.gr μέχρι τις 5 εδώ μαζί σας.
1: Και τα περιμένουμε διότι θα έχουμε καταρχήν, τι ομάδα είσαι στην Ευρώπη, Λουκία?
0: Στην Ευρώπη μου βάζει δύσκολο τώρα. Προσπαθώ να σου πω μέχρι την Ελλάδα.
1: Να το ρωτήσω διαφορετικά.
0: Α, ξέρω που το πας.
1: Περίμενε. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι Μπαρτσελόνα.
0: Μπαρτσελόνα.
1: Είναι Μπαρτσελόνα.
0: Ναι.
1: Το ήξερες αυτό?
0: Το κατάλαβα.
1: Και
0: μου το έπαινε ένα πουλάκι.
1: Πάμε για πρωτάθλημα.
0: Ναι. Μου το έπαινε ένα
1: πουλάκι.
0: Πρώτα
1: εμφανίστηκε η φανέλα της Μπαρτσελόνα, η πίσω πλευρά με το 26.
0: Μπάλα.
1: Εδώ θέλω να σε ρωτήσω. Τα χρώματα
0: επειδή. Τα άμαθα και τα χρώματα.
1: Περίμενε. Δεν τα άμαθε. Άμα τα άμαθα το Τσίπρα, τα άμαθε στραβά.
0: Α, τα άμαθα λαθώς. Από εκεί τα άμαθα.
1: Διότι η Μπαρτσελόνα δεν έχει γαλάζιο και κόκκινο. Έχει μπλε και βυσσινή. Συγγνώμη, χίλια
0: συγγνώμη. Μία μπάλα που είδα μπλε και βυσσινή ήταν προχθές που κρατούσε.
1: Ο Τσίπρας είπε ότι εγώ έχω το γαλάζιο της πατρίδας και το κόκκινο των αγώνων.
0: Και εγώ ρωτώ. Είναι κοντά στο βυσσινή το κόκκινο και εσύ τώρα.
1: Καταρχήν θα διαμαρτυρηθεί η
0: κυρία
1: Μιραράκη.
0: Αυτό σου μην το πας τόσο τα χαλιά.
1: Μπορντο ροδοκόκκινο. Συγγνώμη. Μπορντο ροδοκόκκινο κλασικό. Μιραράκη.
0: Αυτό θα σου έλεγα τώρα.
1: Άρα Τσίπρας Μιραράκη. Λοιπόν, πρώτον δεν είναι κόκκινο. Δεύτερον, έτσι περνά το μπλε τη πατρίδα. Ξαφνικά ο Τσίπρας έβαλε το μπλε της πατρίδας.
0: Ναι, και έτσι σκούρο, σκούρο μπλε.
1: Τι είναι
0: αυτό που είδα.
1: Βάλαμε και την πατρίδα
0: βέβαια,
1: μέσα.
0: Βέβαια, την πατρίδα.
1: Άρα λίγο από εδώ, λίγο από εκεί.
0: Λίγο πιο.
1: Πιο.
0: Προ τα εκεί.
1: Πιο.
0: Πιο.
1: Πιο.
0: Να πιάσουμε
1: πιο.
0: Λίγο και από εκεί. Από όπου μπορούμε να πιάσουμε,
1: λοιπόν,
0: παιδί μου.
1: Επίσης είπε, πάμε για το περνά. Πάμε για πρωτάθλημα.
0: Βέβαια, καθόλου δεν το περνάω.
1: Θα ρωτήσουμε σε λίγο τον κύριο Καραγκούνη αν απειλούνται αν θα χάσουν τον τίτλο. Επίσης, να σε ρωτήσω, επειδή θα έχουμε και τον κύριο Γιαννούλη σε λίγο, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Εκεί τι γίνεται, παιδιά. Τεμπονέρας είδαμε, πάει. Δεν μας το είπε. Ουσιαστικά μας το ψιλοείπε την προηγούμενη εβδομάδα, μας το είχε πει.
1: Παρατήθηκε, πάει.
0: Τώρα γεια σας. Άνοιξε πανιά κι αυτός. Όχι, δεν ήταν βουλευτής.
1: Είναι εύκολο για τον κύριο Τεμπονέρα, γιατί δεν είναι βουλευτής. Άκου τώρα. Είχα τον κύριο Γιαννούλη το πρωί στο. Και του λέω, εσείς, μου λέει, εγώ θα τερματίσω την θητεία μου εδώ αυτή την τετραετία, όποτε γίνουν εκλογές, ως βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ποιανού ΣΥΡΙΖΑ?
1: Του ΣΥΡΙΖΑ, ΣΥΡΙΖΑ.
0: Α, του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Του ΣΥΡΙΖΑ,
0: θα
1: ΣΥΡΙΖΑ.
0: Υπάρχει.
1: Δεν ΣΥΡΙΖΑ. Του λέω, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Επειδή είχαμε την κυρία με τη Λουκία, σαν έφερα, σε δόξα σα, την Θεόνη Κούφο Νικολάκου την Παρασκευή, η οποία είπε ότι εσείς κουβεντιάζετε να κάνετε ένα ενωτικό ψηφοδέλτιο, το οποίο αυτό κτλ. Αλλά η κυρία Κούφο Νικολάκου ήταν σαφής. Δεν θέλουμε συνεργασίες. Ναι. Δεν το είπε έτσι. Πώς δεν το είπε έτσι? Ακριβώς έτσι το είπε. Είπε, δεν θέλουμε συνεργασίες, ο Τσίπρας θα κατέβει μόνος του.
0: Ναι.
1: Άρα εγώ ρωτώ τον κύριο Φάμελο. Για να συνεργαστείς θέλεις δύο.
0: Ρωτώ
1: τόσο
0: δύο.
1: Καιρό. Τον κύριο Τσίπρα τον έχετε ρωτήσει? Η απάντηση είναι όχι. Ο κύριος Τσίπρας, λοιπόν, μέσω της εκπομπής μας, απάντησε η κυρία Κουφονικολάκου. Είπε, δεν θέλει συνεργασίες. Και αν κανείς θέλει να έρθει.
0: Θα πάνε μόνοι τους, όπως είπε ο κύριος Παναγιωτόπουλος.
1: Περίμενε. Αν θέλει κανείς να έρθει, εμείς δεν του λέμε να παραιτηθεί.
0: Όχι.
1: Αν εκείνος παραιτηθεί, θα έρθει. Εξασφαλισμένη θέση δεν θα έχει.
0: Ούτε στο ψηφοδέλτιο. Ότι και καλά θα κατέβει στην περιφέρειά του.
1: Ναι, μπορεί να έρθει. Okay, ναι, ναι, ναι, ναι,
0: αλλά
1: ναι, ναι,
0: μπορεί να μην κατέβει, βουλευτής, να μην τον κατεβάσουν μάλλον.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί τις αποφάσεις και το ποιος κατεβαίνει τις παίρνει ο αρχηγός του κόμματος.
1: Εγώ ρωτώ, τι νόημα έχει να συζητάει τόσο καιρό, εδώ δικαιώνει το Πολάκης, ο παπάς, να συζητάει τόσο καιρό ο κύριος Φάμελος με τον ΣΥΡΙΖΑ να έχουμε ένα ενωτικό, λέει, ψηφοδέλτιο που όλοι μαζί να ενωθούμε και να βλέπουμε προς Τσίπρα, όταν ο Τσίπρας δεν βλέπει προς τα εκεί, βλέπει από την άλλη πλευρά. Δεν θέλει ΣΥΡΙΖΑ. Θεωρεί ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι βαρύδι, Λουκία.
0: Αν κρίνουμε.
1: Αν ήθελε ΣΥΡΙΖΑ, θα μένει στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα πει από το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ακριβώς. Και θα. Και θα έκανε τον φορέα αυτόν ενδεχομένως παίρνοντας το ΣΥΡΙΖΑ. Εύκολο θα ήταν να το ξαναπάρει.
1: Δεν θέλει, παιδιά σας, φεύγουμε, πνίγεται, θέλω κάτι άλλο. Και θα πάει να ξαναγυρίσει το προηγούμενο.
0: Ναι, βλέπουμε όμως ότι αρκετά στελέχη, όπως και ο κύριος Τεμπονέρας, ο οποίος ήταν ένας εκ των στενών συνεργατών του, δεν παρετούνται νομίζω έτσι τυχαία.
1: Όχι, βέβαια. Αλλά ο κύριος Τεμπονέρας δεν είναι βουλευτής, είναι πολύ κοντά.
0: Ναι, δεν είναι βουλευτής, αυτό σου λέω. Άρα μήπως κάποιοι έχουν μιλήσει και απλά δεν το λένε ανοιχτά.
1: Ηλιόπουλος, Αξιόγλου, Χαρίτς θα πάνε.
0: Ναι,
1: από τον ΣΥΡΙΖΑ θα πάνε. Αλλά αυτό είναι προσωπικές συμφωνίες.
0: Προσωπικές
1: συμφωνίες. Δεν τις ξέρουμε ακόμα. Δεν
0: τις ξέρουμε ακόμα. Και εμείς τώρα πιθανολογούμε ή με βάση το ρεπορτάζ που έχει κάνει ο καθένας μας. Οι ίδιοι δεν έχουν.

0: βγει έξω να το πούνε εφθαρσός και ευθέως.
1: Επίσης ανεβαίνει ένα έργο ότι η Νέα Δημοκρατία τη βολεύει ο Τσίπρας,
0: ναι, ναι,
1: είναι πιο εύκολος αντίπαλος, γιατί είναι το 15 και τα λοιπά, και την προτιμάει από το Πασόκ. Εκεί έχουμε ένα τριγωνικό Πασόκ Νέα Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ που γίνεται, να το πω λαϊκά, μαλλιοκούβαρο.
0: Να σου πω όμως, σήμερα ναι, ο Άδωνης Γεωργιάδης διαφοροποιήθηκε, ναι, και είπε ο Τσίπρας κατεβαίνει γιατί βλέπει τον Ανδρουλάκη αδύναμο. Θα προτιμούσα, λέει, αντίπαλο τον Ανδρουλάκη. Καλύτερα να έχεις αντίπαλο που δεν τραβάει παρά κάποιον που κάποτε τράβαγε. Έτσι είπε σήμερα ο κύριος Γεωργιάδης.
1: Το μπέρδεψε τώρα.
0: Ναι, πάλι η γραμμή. Γιατί εγώ και εγώ είχα καταλάβει ότι η Νέα Δημοκρατία θέλει αντίπαλο τον Τσίπρα. Όχι τον Ανδρουλάκη.
1: Κράτο να ρωτήσει τον κύριο Καραγκούνη, σε λέω, και τον κύριο Γιαννούλη.
0: Ναι.
1: Τώρα, επειδή έχουμε και τον κύριο Γιώργο Φίλη και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό, το άλλο μεγάλο θέμα πριν πάμε σε άλλα δύο που θέλω να σου θίξω πριν το διάλειμμα είναι η Τουρκία.
0: Α, καλά.
1: Εδώ,
0: εκεί λέγαμε, ήταν αυτά που είδαμε.
1: Πρόσεξε. Είχαμε πει ότι πρόσεξε. Ο Ερντογάν με μακρύ χέρι τη δικαιοσύνη καθαίρεσε το βασικό του πολιτικό αντίπαλο από την ηγεσία του ΤΣΕΧΑΠΕ, του κόμματος των Κεμαλιστών. Δηλαδή, ήταν αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Mm. Εκλεγμένος από το συνέδριο του κόμματός του.
0: Ναι.
1: Στέση του αυτού του κυρίου Κρεμίδια, του κυρίου Τζάρογλου. Ωραία. Και έρχεται ο Ερντογάν και λέει: έχω καταγγελίες, η δικαιοσύνη κτλ. Άρα, τέλος, καταργώ, ακυρώνω το συνέδριο, ακυρώνω την εκλογή του ως Γιουροζέλ και επιστρέφει ο κύριος Τζάρογλου. Λέει ο Ζέλ, με συγχωρείτε, εγώ. Και φύγε, λέει, από το γραφείο ότι έρχεται ο Κιλιτζάρογλου.
0: Ναι, και είδαμε ότι μετατράπηκε σε εμφύλιο. Πρόσεξε. Η κατάσταση έχει μετατραπεί στην αντιπολίτευση.
1: Ο Γιουροζέλ στα γραφεία,
0: στα γραφεία
1: τα
0: μέσα
1: γραφεία,
0: ταμπουρώνεται.
1: Στέλνουν αστυνομία με υποτίθεται παρέμβαση Κιλιτζάρογλου. Αστυνομία, αύρες, δακρυγόνα, πλαστικές σφαίρες. Το πετάνε έξω. Του δίνουν κλίση.
0: Εικόνες, έτσι.
1: Αυτό σκίζει μπροστά στην κάμερα σε μια κίνηση υψηλού συμβολισμού την κλίση που του έδωσαν για να φύγει. Βγαίνει έξω, περπατάει 6 χιλιόμετρα υποβροχή, μουσκεμα, αφού ανέβηκε πάνω στην άβρα που ρίχνει νερό. Ο Ζέλ στη Βουλή, κλείνεται στη Βουλή, άντε να το βγάλει από τη Βουλή τώρα. Και λέει: θα μείνω εδώ να δώσω τον υπερπάντων αγώνα απέναντι στον Ερντογάν που θέλει να με ρίξει. Εγώ ρωτώ, η αντιπολίτευση μιλάει πραξικόπημα. Mm. Εγώ ρωτώ, μια Τουρκία σε αυτή την κατάσταση καταλαβαίνεις πόσο πιο επικίνδυνη είναι απέναντι στην Ελλάδα?
0: Φυσικά.
1: Την ώρα που φέρνει το νόμο για τη γαλάζια πατρίδα που χωρίζει το Αιγαίο στη μέση.
0: Και εγώ ρωτώ και το άλλο.
1: Πάρα
0: πολύ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση,
1: έλα,
0: πού είναι?
1: Τι?
0: Πού είναι, τι? Η Ευρωπαϊκή Ένωση?
1: Ξέρω,
0: πού,
1: κάτι λέει, Λουκία.
0: Πού είναι,
1: κάτι
0: πού
1: λέει. Λέει,
0: γιατί καμία αντίδραση, γιατί αφωνία?
1: Κάτι
0: δεν γίνεται να περνάνε όλα στον ντούκου. Δεν γίνεται.
1: Μπήκε η Ούρσουλα προχθές και τον εξαιτίασε, το θυμάσαι?
0: Ναι.
1: Κάνουν δουλειές μαζί.
0: Και ο Τραμπ, Ισπανοί... νομίζω κάτι είπε. Του έπλεξε το εγκόμιο πάλι.
1: Φυσικά. Κάνουν δουλειές μαζί του στα εξοπλιστικά. Ισπανοί, Γάλλοι, Βρετανοί, Γερμανοί. Σωστά, και οι Ρώσοι. Και εγώ ρωτώ, αυτός ο Ερντογάν που είναι ο απόλυτος δικτάτορας στο εσωτερικό του, που ρίχνει φυλακή ο Ιμάμογλου, ξυλώνει τον Οζέλ.
0: Δημοκρατικά
1: θα βάλει
0: πράγματα.
1: Φυλακή και τον άλλο, το διαβάσει σαν Άγκυρα, που είναι ο τελευταίος που έχει απομείνει. Και θα βγει πανηγυρικά μόνος του, θα κάνει τις εκλογές μόνος του, θα τις κερδίσει μόνος του. Ο απόλυτος, δηλαδή η απόλυτη δικτατορία, έτσι κανονικά.
0: Χούντα.
1: Και είναι όλος ο κόσμος στα πόδια του.
0: Να.
1: Και αυτός ο Ερντογάν, επειδή όταν η Τουρκία έχει εσωτερική κρίση, θέλει να κάνει εξαγωγή.
0: Βέβαια.
1: Και να αλλάξει την ατζέντα.
0: Για να μην καταλάβουμε είναι... τι γίνεται εκεί πέρα. Άρα
1: πολύ...
0: είναι πολύ πιο επικίνδυνος αυτή τη στιγμή.
1: Πολύ πιο εύκολο να κάνει ένα θερμό επεισόδιο αυτός ο Ερντογάν με αυτό το εσωτερικό, από ότι αλλιώς και με αυτό το νόμο στο τραπέζι, που λέει ότι έξω από τα 6 μίλια θα ρωτήσουμε για τα πάντα. Τι λες? Θα ρωτήσουμε εμείς, ναι, αν είναι δικιά μας η ψέριμος ή το αγαθονίσι ή γαβδός. Λοιπόν, είναι πολύ επικίνδυνες οι εξελίξεις. Ο κύριος Γιώργος Φίλης. Τώρα,
0: θα τον έχουμε αργότερα, θα, ναι, τα, ναι, αναλύσουμε όλα.
1: Το άλλο θέμα. Αποφυλάξεις Ιωτόπουλου, Λουκία.
0: Ναι,
1: εδώ,
0: που τελικά υπήρξε
1: παρέμβαση, ναι,
0: παρέμβαση της Αγγελίας του Αριουπάγου, έτσι ώστε να αναιρεθεί η απόφαση για την...
1: Αποφάσισε να ασκήσει το δικαίωμα της, ναι, αναίρεσης.
0: Κακώς αποφυλακίστηκε,
1: δεν
0: αναφέρει
1: σημαίνει
0: ότι,
1: ότι ακυρώνεται. Τώρα θα πρέπει,
0: όχι,
1: να συγκληθεί το αρμόδιο συμβούλιο.
0: Ακριβώς.
1: Όμως παγώνει και αμφισβητεί ο Άριος Πάγος την απόφαση αυτή με την οποία το Συμβούλιο Εφετών τον αποφυλακίζει. Θέλω να σου πω κάτι. Με το νόμο που υπάρχει, τα εσόβια είναι 25 χρόνια.
0: Ναι.
1: Ο Γιωτόπουλος είχε κτίσει 24.
0: Ναι. Και λόγω καλής διαγωγής, πώς το λένε, και όλα αυτά
1: μόνο
0: που είχε κάνει μέσα στη φυλακή, τα διδακτορικά, την
1: σπούδασε,
0: εργασία, τη σπουδή,
1: πήρε πτυχίο
0: στα μαθηματικά, ναι,
1: πήρε διδακτορικό.
0: Διδακτορικό.
1: Και εγώ ρωτώ, ο άνθρωπος αυτός ζήτησε ποτέ συγγνώμη?
0: Όχι.
1: Αναγνώρισε ποτέ? Έχει καταδικαστεί για ηθική αυτουργία σε 17 δολοφονίες.
0: Τίποτα, δεν έχει μεταμελήσει ούτε στο παραμικρό.
1: Όχι, πριν μεταμελήσει, δεν αναγνώρισε ότι είχε οποιαδήποτε εμπλοκή σε αυτές τις 17 δολοφονίες που καταδικάστηκε ο ιστορικός αυτουργός.

0: μητέρες. Πάρτε δεύτερη γνώμη.
1: Να παίρνουμε πάντα δεύτερη γνώμη.
0: Πάρτε δεύτερη γνώμη. Θα το είχε προλάβει. Αυτό τώρα είπε. Εγώ δεν μπόρεσα ποτέ να χαρώ το παιδί μου. Με το που γέννησα τη Βικτόρια, έμαθα ότι έχει καρκίνο στο μαστό.
1: Αυτό είναι συγκλονιστικό.
0: Ποτέ, τρίτη μέρα. Τρίτη μέρα.
1: Ναι, δηλαδή. Το έβλεπα, λέει, μέσα από το τζάμι. Στη χαρά του παιδιού σου που γέννησε το παιδί σου και από την άλλη να μαθαίνει ένα τέτοιο πράγμα που ξέρουμε όλοι τι σημαίνει να ακούς αυτή τη λέξη,
0: και
1: ότι έχει καρκίνο.
0: Την πρώτη μάχη την κέρδισε. Έγινε
1: και
0: καλά
1: κέρδισε,
0: από εκεί.
1: Ναι.
0: Και ξανακύλησε τελευταία.
1: Ναι.
0: Πάλεψε 15 μέρε στον
1: επαγγελματισμό.
0: Έχοντας το πλευρό τη και τον Τραϊνοβέλα και τη Βικτόρια, την κόρη της, έχασε χθες τη νύχτα τη μάχη στα 56 της μόλις. Είναι συγκλονιστική ανάρτηση της κόρης. Δεν έχω παράγει να το διαβάσω.
1: Ναι. Είναι συγκλονιστική και η ανάρτηση της κόρης και η ανάρτηση του Τραϊανού Δέλλα.
0: Πολύ
1: γλυκά λόγια, ανθρώπινα, συγκινητικά. Τι να πω, τα συλληπιτήριά μας.
0: Εγώ θέλω να πω στις μανούλες, όλες τις γυναίκες, κάντε εξετάσεις, οι τακτικές εξετάσεις, ειδικά στους γυναικολογικούς καρκίνους, σώζουν ζωές. Και πάρτε δεύτερη γνώμη. Έχω πάρα πολλές γνωστές γυναίκες, οι οποίες τους κόστισε πάρα πολύ στη μετέπειτα πορεία αντιμετώπισης της νόσου, ότι ο πρώτος γιατρός δεν το βρήκε, Λουκία. Ειδικά στο μαστό θέλει μεγάλη προσοχή.
1: Μεγάλη προσοχή.
0: Εγώ έχω και μια ευαισθησία.
1: Και έχασα συγκεκριμένες εξετάσεις.
0: Όταν ήμουν μικρός, έχασα τη μητέρα μου από το καρκίνο του μαστού. Έχω μια πολύ μεγάλη ευαισθησία. Και πρέπει να πω ότι οι γυναίκες στα 66 της θα πρέπει να παίρνουν και δεύτερη γνώμη. Πάνε στο γιατρό, τους λέει μια χαρά, πάρτε και μια δεύτερη γνώμη, δεν χάνετε τίποτα, μπορεί αυτό να σας σώσει τη ζωή. Και η ψηλάφιση και η τακτική εξέταση, και ειδικά, Λουκία, για όσες γυναίκες έχουν οικογενειακή προδιάθεση.
1: Ναι, φυσικά πρέπει, έχουν ιστορικό. Για όσες έχουν ιστορικό, πρέπει να ψάχνονται ακόμα περισσότερο.
0: Και επίσης εξαρτάται σε ποια ηλικία έχεις γεννήσει τα παιδιά σου. Και αυτό πάντα ρωτούσαν τη μητέρα μου. Πόσο χρονών κάνετε το παιδί. Και αυτό έχει σημασία. Δηλαδή, αν έχεις αποκτήσει παιδιά σε μεγαλύτερη ηλικία, είναι επιβαρυντικός παράγων για γυναικολογικούς καρκίνους. Άρα θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Με τακτική εξέταση
1: φυσικά
0: μπορούν να σωθούν ανθρώπινες ζωές.
1: Γιατί και στο ειδικά ο καρκίνος του μαστού είναι μία από τις ασθένειες που προλαμβάνονται. Δηλαδή, αν τον προλάβεις νωρίς, σε αρχικό στάδιο, οι γιατροί λένε ότι είναι ιάσιμος.
0: Και να πω μια φράση και για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Το πρωί τον φιλοξένησε ο Νίκος Χατζηνικολάου στο εξαιρετικό συνέδριο για το δημογραφικό.
1: Ναι, αυτό που λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Αφού θύμισε, επειδή μιλάμε για οικογένειες τώρα, τον Ιούνιο θα δοθεί έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ ανά παιδί, είπε ότι έχει ξεκινήσει προεργασία για ένα νέο πρόγραμμα σπίτι και ότι θα στηρίζει η κυβέρνηση τις οικογένειες. Εγώ θέλω να πω, είναι το εθνικό μας θέμα το δημογραφικό. Θέλει στήριξη, μεγάλη. Διότι εάν.
1: Γιατί μειωνόμαστε. Αντί να αυξανόμαστε, μειωνόμαστε επικίνδυνα.
0: Είναι εθνική προτεραιότητα και απαιτεί συνδυασμό πολιτικών και κυρίως
1: έτσι ώστε να δίνονται και κίνητρα στα ζευγάρια να μπουν στη διαδικασία να κάνουν παιδί.
0: Έτσι. Λοιπόν, πάμε στη διαφημίση και αμέσως μετά θα φιλοξενήσουμε τον Κώστα Καραγκούνη, τον Χρήστο Γιαννούλη και τον Γιώργο Φίλη κατά σειράν για όλα τα θέματα της επικαιρότητας.
2: Real FM. Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό roadshow σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίκων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
3: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Υδρομαρίν.
4: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
5: Όχι.
4: Όχι.
5: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
6: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ίχνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
7: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει.
8: Ο Πέτρος. Από το Παγκράτη.
7: Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτσα από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν μεταφορικά μείον 50%.
9: Επέκταση εγγύηση SafetyNet και άτοκα χωρίς κάρτα. Public. Το μείον 50% στο SafetyNet αφορά τηλεοράσεις άνω των 55 ιντσών.
10: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
11: Και του έφρεγγε τούτα, μπαμπά.
12: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία. Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον ένφια. Ενημερωθείτε στο έργοελλας.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
13: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97. Στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
14: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Βαλίν. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
15: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
16: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
17: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
18: Οι εργασίες του συνεδρίου μεταδίδονται απευθείας με ήχο και εικόνα από το ενικός.gr και το real.gr. Η συμφωνία με το Ιράν είτε θα είναι σπουδαία και ουσιαστική, είτε δεν θα υπάρξει, έγραψε σε νέα του ανάρτηση ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη συνομιλίες στην Ντόχα μεταξύ του επικεφαλής διαπραγματευτή της Τεχεράνης και του πρωθυπουργού του Κατάρ. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση ασκήθηκε στον 30χρονο που συνελήφθη για την δολοφονία του πατέρα του στη Θεσσαλονίκη.
19: Real FM. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
20: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Εκάβη στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την Εκάβη σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. Εκάβη στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών, 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr, more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.

0: Επιστρέψαμε 33 λεπτά μετά τις 3. Real FM 97,8, Δευτέρα 25 Μαΐου. Πάει και ο Μαΐος Γλυκέ.
1: Πάει σιγά σιγά, ναι.
0: Την άλλη Δευτέρα έχουμε 1η Ιουνίου.
1: Βέβαια, 1η Ιουνίου. Έχει
0: το καλοκαίρι, τελείωσε άδεια, έρχεται. Νέα σεζόν. Περάσαν όλα γρήγορα.
1: Γρήγορα, λοιπόν, το καταλάβαμε.
0: Είμαστε εδώ, Λουκία Γκάτσου, Νίκος Τραβελάκης, Δημήτρα Πανανού, Γιώργος Δαβαρίνος, Βάσια Κούτρα, όλοι εσείς. 2-11-200-8-200, στούντιο papakirialfm.gr τα μηνύματά σας. Πολλά μηνύματα για τον Ολυμπιακό. Έχουμε πολλούς Ολυμπιακούς.
1: Πολλά, έχουμε πολλούς Ολυμπιακούς. Ναι.
0: Λέει εδώ ο Άκης από το Αμβούργο, για αυτό που είπαμε να πάρουμε δεύτερη γνώμη, να παίρνουν όλοι. Δεν ισχύει μόνο για τους γυναίκες και οι άνδρες και όλοι. Σε τέτοιες περιπτώσεις από τους γιατρούς. Μιλούσαμε για, για τη μάχη που έχασε ο γάμος Τροκώστα, η οποία είχε αίσθηση πριν ξεκινήσει την διαδικασία για να γεννήσει την κορούλα της πριν από 18 χρόνια και της είπε ο γιατρός να έχει τίποτα. Και απεδείχθηκε ότι είχε. Και λέει, γιατί δεν ζήτησα δεύτερη γνώμη. Λέει λοιπόν ο Άκης, συνήθως θεωρούμε ότι ο γιατρός μας γνωρίζει χρόνια, μας προσέχει και ξέρει τι κάνει και τι λέει. Είναι ο άνθρωπός μας. Και ξαφνικά ακούμε τα ξαφνικά. Αυτά είναι τα παράξενα. Ο Άκης έχει δίκιο, δεν πρέπει να επηρεαζόμαστε συναισθηματικά.
1: Όχι, δεν πρέπει, ναι. Έτσι είναι. Αυτό είναι αλήθεια. Και βλέπω και μηνύματα για το δημογραφικό αυτό που σας απασχολεί όλους. Ο Θοδωρής που λέει ποιος θα κάνει παιδί, αυτό που συζητούσαμε και νωρίτερα. Δηλαδή, ένα παιδί λέει πώς μπορείς να το ζήσεις με 800 ευρώ μισθό και με 150 ευρώ επίδομα. Αυτό είναι αλήθεια. Είναι αυτό που λέγαμε, ότι πρέπει να δοθούν κίνητρα στα νέα ζευγάρια για να μπορούν να ξέρουν ότι από τη στιγμή που θα μπουν στη διαδικασία να κάνουν παιδί, να γεννήσουν ένα παιδί, να μπορούν και να το ζήσουν. Γιατί δεν είναι, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα.
0: Έτσι. Ο Γιάννης λέει ότι μια μαστογραφία και μια μαγνητική κοστίζουν 700 ευρώ σε διαγνωστικά κέντρα τα οποία έχουν εξειδίκευση για το μαστό, τα οποία δεν δέχονται παραπεμπτικά. Τα υπόλοιπα ξεπετάνε. Εγώ δεν δέχομαι ότι υπάρχει κανένα διαγνωστικό, Λουκία, που ξεπετάει η ασθενή, και τα συμβουλημένα με τα ταμεία.

0: Προλογία από 1η-1η του 27. Ωραία, θα στο ανοίξω μετά γιατί έχουμε ήδη τον κύριο Γιαννούλη. Πάμε ανάποδα σειρά.
1: Ναι, θα μιλήσουμε πρώτα με τον κύριο Γιαννούλη. Καλησπέρα σας, κύριε Γιαννούλη.
0: Και κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Γιαννούλη, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές.
0: Θα πάτε αύριο στην παρουσίαση του νέου κόμματος από τον κύριο Τσίπρα στο Θυσίο στις 8.
2: Όχι.
0: Γιατί?
2: Γιατί ανήκω στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, είναι μια ιδρυτική διακήρυξη ενός νέου κόμματος, το οποίο έχει δεσμευτεί και ο επικεφαλής της, ο Αλέξης Τσίπρας, και ο επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ, ότι κάποια στιγμή για το καλό του τόπου θα συναντηθούμε.
1: Άρα δεν χρειάζεται να συναντηθείτε αύριο εκεί, δεν χρειάζεται να παρίσταστε αύριο εκεί?
2: Δεν παράγει κάποιο συμβολισμό και τουλάχιστον αυτή την ερώτηση, δεν το λέω υπεροπτικά ή αλαζονικά, την κάνετε σε έναν άνθρωπο που έχει ξεκαθαρίσει με τον πιο διαφανή τρόπο τη στάση του ότι θα ολοκληρώσω την κοινοβουλευτική
0: συμμαχία
2: στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Δεν το έχω πει πολύ στο ΣΥΡΙΖΑ αυτό.
2: Και αν διαμορφωθούν οι συνθήκες για ένα νέο προοδευτικό ψηφοδέλτιο, θα είμαι παρόν για να κερδίσει, ακόμα και αν δεν είμαι υποψήφιο βουλευτή. Το σπίτι δεν είναι εναλλακτική λύση αποχή από τον αγώνα, είναι απλά το μήνυμα τη ιστορία. Και αν χρειαστεί να κάνουμε κάποιοι πίσω για να αλλάξουν τα πράγματα στον τόπο και να πέσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, εγώ θα είμαι παρόν.
0: Επειδή εμένα με εξενίζει, ξέρετε, ο Τσίπρας δεν είναι. Ο Τσίπρας είναι ο άνθρωπος που έφερε το ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία. Είναι σαν να λέμε ότι ο Καραμανλής κάνει ένα κόμμα και δεν πάνε οι Καραμανλικοί στην παρουσίαση του κόμματος Καραμανλή.
2: Ναι. Θέλω να σας πω ότι ο Τσίπρας είναι ο λόγος για τον οποίο εγώ βρέθηκα στην πολιτική. Θέλω να σας πω ότι έχω εκλεγεί υπό την ηγεσία του Αλέξη Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, που έχουν το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης με την καλή έννοια για το ότι είναι βουλευτής για 8 περίπου χρόνια.
0: Να ένας λόγος να πηγαίνατε αύριο στην παρουσίαση.
2: Δεν γίνεται έτσι στην πολιτική, κύριε Στραβελάκη. Δεν είναι ούτε πασαρέλα, ούτε πεδίο μεταγραφών το Δεκέμβριο και το καλοκαίρι, γιατί ξέρω ότι έχετε πολύ μεγάλη αθλητική εμπειρία.
0: Βεβαίως.
2: Είναι πολιτικές συνθήκες που πρέπει να υπάρχει το στοιχείο της αξιοπρέπειας και δεν πιστεύω και ο Αλέξης ο Τσίπρας έχει άδικο όταν λέει ότι σε αυτή τη φάση δεν θέλω όχι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, εν ενεργεία βουλευτές σε αυτή την διακήρυξη.
0: Δεν το ακούνε στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι, αυτό θέλω να πω.
2: Σίγουρα κάποια στιγμή θα καταρτήσει ψηφοδέλτια. Σίγουρα κάποια στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ στις 6 Ιουνίου, ελπίζω στις 6 σε κάποιες μέρες, θα πάρει τις αποφάσεις του για τη συνδεδεγμένη πορεία που πρέπει να ακολουθήσει. Ας κάνουμε λίγο υπομονή.
1: Επειδή σε προηγούμενες...
2: ξέρετε κάτι. Υπάρχουν και πολιτικοί χώροι όπου δεν υπάρχουν μόνο συγκρούσεις, υπάρχουν και πολλαπλασιασμοί, υπάρχουν και συντροφικά συναισθήματα, υπάρχουν και αισθήματα, υπάρχουν και πολιτικές ρεαλιστικές απόψεις. Δεν είναι όλα συμφέρον. Δεν περιγράφεται τη Νέα Δημοκρατία όπου ξαφνικά ένας πρώην πρωθυπουργός γίνεται πιο σκληρός επικριτής από το ΣΥΡΙΖΑ και την αριστερά της διεφθαρμένης κυβέρνησης Μητσοτάκη. Έχει και άλλες αναγνώσεις πολιτική.
1: Επειδή όμως σε αρκετές από τις τελευταίες ομιλίες του κυρίου Τσίπρα και παρουσιάσεις είχαμε δει αρκετά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και βουλευτές εννοώ εν ενεργεία.
2: Ήταν εκδηλώσεις πολιτικές. Αύριο είναι η διακήρυξη του κόμματος.
1: Αν θεωρείτε ότι είναι κάτι διαφορετικό δηλαδή.
2: Μα θεωρείτε εσείς ότι είναι λογικό?
1: Όχι, σας ρωτάω κύριε Γιαννούλη να μου πείτε την άποψή σας.
2: Σας λέει ότι είμαστε εν ενεργεία βουλευτές ενός κόμματος το οποίο συνέβαλε τα μέγιστα να κυβερνήσει τον τόπο, εποφελία των πολιτών, μπορεί αυρόχης ποσή ξαφνικά να εμφανίζεται ως μεταγραφή σε ένα άλλο κόμμα.
0: Μια στιγμή. Καταρχήν, σας τιμά αυτό που λέτε. Δεύτερον, ο κύριος Φάμελος τα ξέρει αυτά. Και ξέρετε γιατί ρωτώ. Αυτό που λέτε.
2: Μια Ο ίδιος έχει την ευθύνη για την γενναιότητα των αποφάσεων.
0: Αυτό που λέτε είναι αυτό που λέμε τόσους μήνες από τότε που άρχισε να μιλάει ο Αλέξης Τσίπρας δημόσια και ρωτούμε τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Συγγνώμη, ο Τσίπρας είπε με πνίγει ο ΣΥΡΙΖΑ και φεύγω. Κάνει άλλο κόμμα. Εσείς είστε ΣΥΡΙΖΑ. Τι δουλειά έχετε εκεί να φλερτάρετε με τον Τσίπρα? Είναι σαν να βγάζετε τα μάτια σας, να πυροβολείτε τα πόδια σας. Έλεγαν όλοι, μα ο Τσίπρας είναι αυτό και θα πάμε να ενωθούμε σε ένα κόμμα. Τους λέγαμε.
2: Φίλε Νίκο, μην
0: συγγνώμη, ο Τσίπρας είναι απέναντί σας. Θα σας πάρει την πελατεία. Θα σας κλείσει τον ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα χαίρομαι που ανακαλύψατε την Αμερική, κύριε Γιαννούλη, και επιτέλους έχουμε την πρώτη σωστή απάντηση. Έχουμε την πρώτη σωστή απάντηση. Την πρώτη λογική. Θα πάω στο απέναντι κόμμα. Σας θυμάμαι αυτό που λέω.
2: Δεν θεωρώ απέναντι κόμμα. Μάλλον δεν καταλάβατε τι σας είπα.
0: Άλλο κόμμα είναι. Άλλο κόμμα είναι.
2: Το το θεωρώ.
0: Άλλο Τσίπρα.
2: Ναι, είναι άλλο
0: σωστά,
2: κόμμα,
0: άλλο κόμμα,
2: αλλά δεν το θεωρώ απέναντι.
0: Εσείς είπατε ότι είμαι ΣΥΡΙΖΑ.
2: Αυτό.
0: Ο Τσίπρας είναι Τσίπρας. Τα λέγεται κάπως.
2: Μην παίζουμε με τις λέξεις. Ναι. Η ουσία είναι η εξής. Όταν παρετήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας και ο Σωκράτης Φάμελος, εδώ και 1,5 χρόνο καταρχάς στο ΣΥΡΙΖΑ έχουμε διαμορφώσει μια πρόταση για να ενωθούν προοδευτικές δυνάμεις.
0: Και πώς να ενωθούν, δεν σας θέλει ο
2: Τσίπρας. Και όχι να διαρρεθούν, ακούστε με. Και επίσης και οι δύο δεσμεύτηκαν ότι κάποια στιγμή θα ξανασυναντηθούμε και δεν είμαστε σε σύγκρουση. Τώρα εσείς παραφράζετε αυτό που σας είπα
0: παραφράζω.
2: Και κρατάτε μόνο το απέναντι.
0: Ίσα-ίσα
2: δεν είμαστε απέναντι.
0: Μια στιγμή. Ο Τσίπρας σας θέλει, του έχετε μιλήσει.
2: Δεν
0: γιατί η κυρία Κουφονικολάκου την Παρασκευή μας έλεγε με τη Λουκία ότι εγώ δεν θέλω να στεγαστώ με κανένα.
2: Να το πω με πολύ απλό και λαϊκό τρόπο, σε τα λιράκια. Δεν νιώθω ότι είναι απέναντί μας. Νιώθω όμως ότι αν θα συνεργαστούμε πρέπει να το κάνουμε συντεταγμένα, γιατί δεν συμφέρει κανέναν η διάρκεια.
0: Όχι, δεν συμφωνώ. Μια
1: το
0: στιγμή. Εάν
1: πώς...
0: στην κάλπη, μια στιγμή, αν στην κάλπη έχει κόμμα Τσίπρα, κόμμα ΣΥΡΙΖΑ. Και ο Τσίπρας πάρει 15 και ο ΣΥΡΙΖΑ πάρει 0,9.
1: Δεν θα είστε απέναντι.
0: Μαζί θα είστε.
2: Κύριε Στραβελάκη, πάρε
0: δεν θα είναι ψήφος.
2: Είμαι ο πρώτος που έχει πει ότι αυτή η συνθήκη που περιγράφεται δεν θέλω να φτάσω να γίνει. Και αν γίνει αυτό που περιγράφεται, δεν θα είμαι υποψήφιος βουλευτής. Αυτό το έχω πει 1,5 χρόνο πριν.
0: Αν υπάρχει απέναντι Τσίπρας, λοιπόν, δεν θα είστε υποψήφιος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Αν υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ και Τσίπρας.
0: Ναι, ναι, αυτό.
2: Δεν ήταν ποτέ απέναντι από τον αδελφό σας.
0: Εγώ δεν το ήξερα αυτό.
2: Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Στεναχωριέμαι που δεν με παρακολουθείτε.
0: Σας παρακολουθώ ευλαβικά μου και ξεφύγει αυτό. Και της Λουκίας το ίδιο.
1: Ναι, μας ξέφυγε, κύριε Γιαννούλη.
2: Θεωρώ ότι η Μπαρτσελόνα που νικά είναι η Μπαρτσελόνα που έχει 11 αστέρια της προσπάθειας. Το ποδόσφαιρο παίζεται, ξαναλέω, επειδή σας γνωρίζω ότι έχετε πάθος με τα αθλητικά,
0: ναι, ναι.
2: Παίζεται με 11 παίκτες. Και το μπάσκετ με 5. Δεν παίζεται ούτε με 7,5, ούτε με 6,5, ούτε με 8. Πρέπει να συγκροτήσουμε μέτωπο νίκης. Ερώτηση. Πιστεύεις ότι μπορεί μόνο το κόμμα Τσίπρα? Γνώμη μου είναι όχι.
0: Μέτωπο με τον Τσίπρα λέτε?
2: Δεν είναι τον Τσίπρα.
0: Μα δεν θέλει ο Τσίπρα.
1: Κύριε Γιαννούλη, ο ΣΥΡΙΖΑ μετά.
2: Σας είπα και το πρωί στην τηλεόραση. Καλέ μου φίλε Νίκο, πόσα χρόνια έχεις δει ανατροπές, όχι μόνο των τελευταίων στιγμών, ανατροπές συγκλονιστικές στην πολιτική.
0: Άρα λέτε ότι λέει και ξελέει ο Τσίπρας.
2: Όχι, δεν λέω ότι λέει.
0: Λοιπόν, λέτε σήμερα λέει αυτό και θα βλέπω και το άλλο.
2: Όχι, όχι. Οι χαρακτηρισμοί δεν αφορούν εμένα. Εγώ λέω ότι η πολιτική, ανάλογα με το στόχο που είναι πολύ υψηλός και είναι η αλλαγή προς το καλό της πατρίδας μας, μπορεί να υπάρξουν και ανατροπές που θα αναιρούν αυτό που συζητάμε τώρα.
1: Δηλαδή μπορεί να δούμε και μετά τις 6 Ιουνίου όσον αφορά το ΣΥΡΙΖΑ. Εσείς τι αίσθηση έχετε τώρα?
2: Εγώ
1: δηλαδή μετά τις 6 Ιουνίου τι μπορεί να δούμε, κύριε Γιαννούλη?
2: Εγώ, κυρία Γκάτσου, έχω την αίσθηση ότι αυτή η συζήτηση απαλλάσσει εγκληματικά, δεν αποδίδω την ευθύνη σε εσάς, απαλλάσσει εγκληματικά την κυβέρνηση της διαφθοράς, της αδιαφάνειας και των πειλατικών σχέσεων.
0: Τι κυβέρνηση που σήμερα... έφυγε ο Τσίπρας και έκανε κόμμα για αύξηση του ΣΥΡΙΖΑ?
2: Σας είπα εγώ τι φταίει για τον Τσίπρα.
0: Απαλλάσσει
2: για την χώρα. Ναι. Το φταίει για τη χώρα. Ότι αυτή την ώρα πρέπει να συζητάμε τη μεγάλη κοροϊδία του σπίτι μου 3. Την ώρα που πάγωσαν τον Ιούνιο το σπίτι μου 2, το ξεπάγωσαν για τον Αύγουστο και παίζουν με τον καημό του κόσμου.
1: Το συζητάμε και αυτό, κύριε Γιαννούλη, αλλά και οι ψηφοφόροι σας, αυτοί που μέχρι χθες ψήφιζαν τον κύριο Γιαννούλη στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν πρέπει να ξέρουν προς τα πού πάει το πράγμα.
0: Έχουν μπερδευτεί, είναι με ντραμαμίνες οι ψηφοφόροι σας.
2: Κοιτάξτε, εγώ είμαι υπερασπιστή του χιούμορ και του σαρκασμού.
0: Μα δε συγγνώμη, ψηφοφόροι σας λένε πάμε Τσίπρας, φεύγει. Εσείς λέτε είμαι στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά είναι ο Τσίπρας απέναντι 15 υποψήφιο.
2: Είναι δηλαδή... πολύ καθαρά τα πράγματα. Ναι. Απλά για να διαιωνίζουμε αυτή τη συζήτηση, το τραβάμε από τα μαλλιά. Δραμαμίνες χρειάζονται αυτοί που βλέπουν τον πρώην διευθυντή του γραφείου του Πρωθυπουργού να πλακώνεται στο ξύλο με έναν μεγαλοπαράγοντα του ποδοσφαίρου και να ανταλλάσσουν εκφράσεις πεζοδρομίου. Και αυτό κρύβει πολλά μυστικά. Αυτό κρύβει πολλά μυστικά, κύριε Στραβαλάκη. Εκεί χρειάζονται οι δραμαμίνες. Και όχι στο αν θα καταφέρουμε ή όχι να πορευτούμε όλοι μαζί στις κάλπες.
0: Τι σχέση έχει αυτό που λέτε με αυτό που σας ρωτώ εγώ? Εγώ λέω το εξής. Η κεντρική γραμμή, κύριε Γιαννούλη, του κόμματος που υπηρετείτε πολύ σωστά και πολύ υπεύθυνα,
2: είναι να κάνουμε. Ακούστε με λίγο. Έχει σχέση με τη δυστοπία την οποία ζούμε. Και αυτή τη στιγμή αυτό που χρειάζεται να κάνουμε είναι να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να αλλάξουμε την πολιτική.
0: Με ποιον?
2: με όλους όσους...
0: Μα δεν θέλει. Δεν θέλει ο κύριος Τσίπρας. Λέει θέλω να κατέβω μόνος μου.
1: Δεν θέλει την Νέα Αριστερά. Δεν θέλει το Πασόκ. Δεν θέλει κανείς. Δεν θέλει μόνο ο κύριος Τσίπρας.
0: Η κυρία Κουφονικολάκου είπε δεν θέλει ο Τσίπρας να συνεργαστεί με κανέναν. Τελείωσε. Τα εφέρετε εσείς.
2: Θέλει δύο συνεργασία. Ωραία. Καθαρές κουβέντες και απλές και κλείνει με μια κουβέντα. Πιστεύω ότι μπορεί να αναδραπεί αυτό.
0: Ναι, αλλά ξέρετε, στην πολιτική.
2: Δεν έχει, αλλά.
0: Έχει, όχι, όχι, πώς δεν έχει άλλα. Μα τι λέτε. Στην και πολιτική
2: άλλα,
0: έχει
2: τα...
0: σημασία όταν ένα κόμμα, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, υπεύθυνο κόμμα, τοποθετείται δια του Προέδρου του, δια των οργάνων του και μιλάει για την ανάγκη να γίνει ένα ενωτικό ψηφοδέλτιο, μια προσπάθεια κοινή, μέτωπο να ρίξουμε το Μητσοτάκι. Το μέτωπο θέλει πάνω από έναν. Αυτή τη στιγμή είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κανένας. Ο Τσίπρας που δεν θέλει, το Πασόκ που δεν μπορεί να μπει μέσα γιατί είναι ο Τσίπρας, η μισή Νέα Αριστερά που έσπασε τα δύο γιατί δεν θέλει τον Τσίπρα και άλλοι που έμεινε πίσω. Άρα αυτή τη στιγμή η αντιπολίτευση είναι κομμάτι και δεν υπάρχει κανένα μέτωπο.
2: Ωραία.
0: Και εσείς επιμένετε ότι θέλετε να πάτε όλοι μαζί. Ποιοι είναι οι μαζί?
2: Περιγράφεται την πολιτική συνθήκη του χθες.
0: Του χθες, του σήμερα.
2: 6 Ιουνίου. Πάρτε με τηλέφωνο να τα ξανασυζητήσουμε.
0: Θα σας πάρω, είναι εννοείται, θα σας πάρω. Αλλά ωστότε ο Τσίπρας
2: δεν
0: λέει ότι
2: να
0: εγώ.
2: Μέχρι 6 Ιουνίου.
0: Όχι καθόλου. Εγώ δεν μπορώ ούτε ένα λεπτό να περιμένω. Εγώ θέλω.
2: Κάντε μια άσκηση υπομονή.
0: Όχι, όχι, δεν γίνεται. Ποτέ μου. Εγώ
2: φαντάζομαι ακούστε. Την κάνατε βλέποντας τον Ολυμπιακό.
0: Μέρα με την.
2: Το Παναθηναϊκό μέσα στο γήπεδο.
0: Ναι, μέρα. Εγώ δεν χρειάζομαι άσκηση υπομονή. Όταν παίζει η ελληνική ομάδα ή με την ελληνική ομάδα. Καμιά υπομονή δεν έκανε.
2: Αλλά
0: θέλω να πω το εξής. Θέλω να πω το εξής. Όταν ο Αλέξης Τσίπρας είναι τόσο σαφής, θα κατέβω στις κάλπες μόνος μου, το να λέει ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί και να αλλάξει άποψη, δεν είναι πολιτική γραμμή.
2: Δεν το λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, το λέω εγώ.
0: Εσείς. Ωραία. Ο ΣΥΡΙΖΑ
2: είναι
0: το κάνει. Μα τώρα δικαιώνω το Πολάκης. Ο οποίος Πολάκης διαγράφει γιατί έλεγε αυτό που σας λέω.
2: Κάνουμε μια χαοτική συζήτηση.
0: Καθόλου χαοτική. Εγώ χάω.
2: Το χάο
0: το έχει ο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Όχι, δεν το έχει ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Με εγώ ακολουθώ το ΣΥΡΙΖΑ. Αν ακολουθώ το ΣΥΡΙΖΑ, πέσαμε στο χάος.
1: Πάντως, κύριε Γιαννούλη, όλοι είμαστε μπερδεμένοι με το τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ελάτε, απαντήστε.
2: Εξεμπερδευτείτε.
1: Μας ξεμπερδέψετε, θέλουμε.
2: Σας λέω, 6 Ιουνίου θα πάρουμε μάλλον τις τελικές αποφάσεις.
0: Μάλιστα. Και αν πάρετε την απόφαση
2: να μην... Με μία πρόταση που δεν περιέχει αυτές τις ανοησίες και τις βλακίες περί να πουληθεί το κτίριο, να πάει το brand name στο... Στο πρωτοδικείο κτλ. Αυτά είναι αστείωτε.
0: Αυτά τα πείτε σε αυτού που τα πάνε από το κόμμα σα, δεν τα λέτε.
2: Μέσω ημών στέλνω το μήνυμα σε αυτού.
0: Είναι σύντροφή σα, το ΣΥΡΙΖΑ αυτοί που τα πάνε.
2: Ναι, να το πω.
0: Όντω, όταν λένε ότι να πάρω τη σφραγίδα και να την πάω στον Αλέξη Τσίπρα, εντάξει, να κλείσει το μαγαζί και να ξεκρεμάσω την πινακίδα και να παραδοθούμε όλοι στον κύριο Τσίπρα, ο οποίο
2: ασχολείται με. Η μεγαλύτερη υποχρέωσή μα και του Αλέξη του Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ ποια είναι? Να απαλλάξουμε τον τόπο από αυτή την άθλια κυβέρνηση. Θα κάνουμε τα πάντα για να φτιάξουμε.
0: Αυτή η άθλια κυβέρνηση πάντω δημοσκοπήσει έχει 31 και εσεί έχετε 4.
2: Όχι 31.
0: 20. Με στην εκτίμηση ψήφου.
2: Έχει,
0: στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος.
2: 20. 19,
0: μιλάτε για την πρόθεση ψήφου. Εγώ λέω για την εκτίμηση.
2: Στη Θεσσαλονίκη έχει 19.
0: Στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος είναι γύρω στο 30. Πολύ ήρεμος είμαι.
2: Κύριε Στραβελάκη, το 20 και το 25% δεν δείχνουν φαβορή νικητή. Δείχνουν ρευστό τοπίο.
0: Να το ρωτήσω διαφορετικά. Αν ο κύριος Τσίπρας κατέβει μόνος του όντως στις εκλογές και δεν έχουμε ανατροπή. Και ο ΣΥΡΙΖΑ επιμένει ενωτικό ψηφοδέλτιο, αλλά ο Τσίπρας κλείνει την πόρτα.
2: Θα σας απαντήσω.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ
2: αυτό...
0: θα υπάρχει στις κάλπες ή τελείωσε? Γιατί ο Τεμπονέρας λέει έκλεισε τον κύκλο του.
2: Ωραία. Ο Τεμπονέρας είναι το όλον ΣΥΡΙΖΑ και το όλον κόμμα Τσίπρα.
0: Όχι, όχι, όχι. Ρωτώ αν θα υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ στις κάλπες με τον Τσίπρα απέναντι. Πολύ απλά αυτό που λέω.
2: Δεν πρέπει να υπάρχει αυτό το πράγμα.
0: Αλλά μπορεί
2: να υπάρχει κάτι άλλο που θα σας εκπλήξει και δεν συνάδει με αυτήν τη βεβαιότητα που έχετε τώρα.
0: Μ' αρέσουν οι εκπλήξεις και περιμένω. Μ' αρέσουν οι εκπλήξεις. Πολύ ωραία.
2: Λοιπόν. Εσείς όμως έχετε ευθύνη. Έχετε, πιστεύω και το κάνετε γιατί είστε επαγγελματίες, δημοσιογράφοι. Που διαισθάνομαι ή θα προσπαθήσουν να συμβούν δεν είναι για να πλήξει ο ένας τον άλλον, αλλά για να πολλαπλασιάσουμε τη δύναμή μας.
0: Το ζητούμενο για την δημοκρατία είναι να λειτουργεί με ισχυρά και υγιή κόμματα, να υπάρχει ένας καλός ενωμένος ανταγωνισμός προς όφελος των θεσμών και της δημοκρατίας.
2: Άρα δεν πρέπει να κατέβει στις εκλογές στη Νέα Δημοκρατία, μου λέτε.
0: Γιατί πώς το
2: φτάσεις? Γιατί ούτε ισχυρό κόμμα είναι, ούτε υγιές είναι με 500 εκατομμύρια δάνεια.
0: Αυτό θα το κρίνουν οι πολίτες στην κάλπη, κύριε Γιαννούλη.
2: Τη Νέα Δημοκρατία να την κρίνουμε στην κάλπη, το ΣΥΡΙΖΑ να τον διαλύσουμε στα ραδιόφωνα.
0: Εάν θέλετε,
1: όχι, δεν είπαμε
0: όχι,
1: να τον διαλύσουμε στα ραδιόφωνα.
0: Ίσα ίσα για την κάλπη σας είπα.
1: Ίσα ίσα εμείς λέμε θα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Μα ανακατέβει.
0: Να το πω, τα ίδια θα ρωτάω ο Δημοκράτης αν κατέβει ο Σαμαράς. Τα ίδια ακριβώς. Να είστε εδώ να τα ακούτε.
2: Δεν ρωτάω. Ναι. Είμαι βέβαιος ότι ο Σαμαράς περιέγραψε προχθές με ακρίβεια την εικόνα της Ελλάδας.
0: Και εγώ θα είμαι εδώ να του ρωτάω.
2: Αν θα κατέβει ή δεν θα κατέβει, είναι δικό του ζήτημα.
0: Θα είμαι εδώ να του ρωτάω.
2: Εγώ σας λέω ότι στην ουσία μου λέτε ότι η Νέα Δημοκρατία να κριθεί από τους πολίτες για τη διαφθορά, τα κλεψιμαίικα και όλα αυτά.
0: Και ο ΣΥΡΙΖΑ το ίδιο.
2: Να διαλυθούμε τώρα επειδή.
0: Εγώ δεν βγάζω την διακήρυξη του κόμματός σας. Όχι, για όνομα του Θεού. Ίσα ίσα. Εγώ λέω να μου διευκρινίσετε τη θέση σας για να ξέρουμε πώς θα πορευτείτε. Απλό είναι αυτό που λέω.
2: Να διευκρινίσω. Ελπίζω ότι η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής θα μικρύνει την απόσταση με το εγχείρημα και του Τσίπρα και άλλων προσώπων και φορέων της αριστεράς. Και θα πάμε στην τελική αναμέτρηση όλοι μαζί.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γιαννούλη. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κοινοβουλευτικός πρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ και ο Χρήστος Γιαννούλης ήταν μαζί μας. Πάμε διαφημίσεις.
3: Real FM.
4: Πάμε!
5: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
6: Μπορεί να τρέξει.
7: Παίζει να βγει και πρώτος.
6: Μπράβο, πατέρα σου.
7: Παίρνει κάτι ενισχυτικό. Ενισχυτικό και φυσικό. Οστεομούβ.
8: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
11: Αχα.
10: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
11: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
10: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
12: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
13: Hertz Leasing.
12: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
13: Hertz Leasing.
12: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
13: Hertz Leasing.
12: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
14: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
15: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
16: Ήρθα!
15: Ένα στήλος.
17: Α, ήρθες.
15: Καμία αλλαγή.
17: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
15: Και μια μεγάλη ανατροπή.
16: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
17: Τι έκανες?
16: Έβαλα πρωτεύγεια.
17: Καλά έκανες. Μπράβο.
15: Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
17: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεύγεια Club?
16: Έτσι.
17: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
16: Να, εδώ.
17: Πώς μπαίνω στο Πρωτεύγεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
16: Ναι, ναι.
15: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σε ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεύγεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεύγεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
18: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
19: Αλήθεια λέει. Σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
20: Το μέλλον σου χωράει παντού. Ακόμα και στη μικρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
21: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
22: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
23: Τρεις Εργενίδες.
24: Άχρηστη.
23: Ένα μωρό.
24: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
23: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
25: και όλα ανατρέπονται
23: από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
0: Σώπα, αγαπούλα μου, σώπα.
1: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγει τόση βρώμα?
2: Όμως μετά από μία.
3: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
1: Ένα μωρό για τρεις.
4: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
1: Διονύσης Ατζαράκης,
3: Ζήσης Ρούμπος,
2: Χάρης Χιώτης,
3: Μαρία Βασιλάτου, Πέτρος Ιωάννου, Μαριλένα Λιακοπούλου
4: και η Ελένη Καρακάση.
1: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
3: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
25: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
26: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
27: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
28: Τι?
27: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
28: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
25: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
29: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
25: Η ώρα είναι 4.
30: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
31: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
32: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου, που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
31: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
25: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
31: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821. Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
25: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάχης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
31: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
33: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
34: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
35: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
34: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
35: Η Φιλέβια Σχεδίασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν χωρίς πρόσθετα και χημικά.
34: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
35: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
34: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
35: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
34: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
0: Γιώργο, πεινάς?
2: Έχω μία πείνα.
0: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
2: Να πάμε.
0: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
5: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
0: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
5: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
30: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
6: Η νίκη αφήνοντας στη δεύτερη θέση τον Λουίς Χάμιλτον και στη τρίτη θέση τον Μαξ Verstappen. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
35: Real Weather.
6: Τοπικές βροχές αύριο στα ηπειρωτικά και με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Γενικά έθριος ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα. Άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ. Λίγες νεφώσεις στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 29 βαθμούς Κελσίου. Στους 30 στη Θεσσαλονίκη.
35: Real FM.
7: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
8: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στο συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
7: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
9: Νέες παραστάσεις στο Κηποθέατρο Ζαπίου και στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού λόγω μεγάλης ζήτησης.
10: Alimos Classic Cars Sunday. Δεν είναι απλώς 250 κλασικά αυτοκίνητα. Είναι 250 κινητά μνημεία πολιτισμού. Θα δείτε τα σπανιότερα μοντέλα. Αυτήν την Κυριακή, 1 με 6. Και μαζί, Supercars, τα αυριανά κλασικά. Χαρείτε τα με μπέργκερ, hot dogs, popcorn, παγωτό. Χαρείτε τα με όλη την οικογένεια. Χορέψτε τα με τα παιδιά. Αυτήν την Κυριακή, 1 με 6. Στον παραλιακό πεζόδρομο Αλίνου. Και είσοδος φυσικά ελεύθερη. Άλιμος Classic Car Sunday 7. Από τον Νίκο Μαστοράκη και τον Δήμο Αλίμου.
35: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.

0: Νομίζω και ότι οι δηλώσεις που είπες πριν του Άδωνη Γεωργιάδη, παραμονή της παρουσίασης του νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, θα ανάψουν φωτιές στο πολιτικό σκηνικό. Γιατί δεν είχαμε ξανά τέτοια τοποθέτηση που σωστά επεσήμανες.
1: Ναι, γιατί κύριος... μέχρι τώρα ήταν σε... είχαμε καταλάβει ότι επέλεγαν αντίπαλο τον κύριο Τσίπρα.
0: Του βολεύει καλύτερα.
1: Ακριβώς.
0: Λέει λοιπόν ο Άδωνης Γεωργιάδης, το λέω τώρα όλη τη συνέντευξη, ποτέ δεν έφυγε πραγματικά ο Τσίπρας από την πολιτική σκηνή. Η αποχώρησή του ήταν εντελώς fake news. Παρετήθηκε μετά τη συντριβή του από το Μητσοτάκη για να αποφύγει να πάει στη Βουλή για να μιλάει στα, για ό,τι έχει κάνει. Με 23 μονάδες λέει στο κεφάλι, αντί να αντιμετωπίσει με θάρρος την ήττα, έφυγε. Όπως αποδείχθηκε, δεν έφυγε, διότι αμέσως μετά ενεπλάκη στη διαδικασία διαδοχής του ΣΥΡΙΖΑ. Κατέβασε τον Κασελάκη για να αποδείξει την Αξιόγλου, στήριξε τον Κασελάκη κατά της ομάδας Χαρίτση Αξιόγλου που έκανα τη Νέα Αριστερά, εκπαραθύρωσε τον Κασελάκη για να ξαναπάρει το κόμμα πίσω από το Φάμελο και την Γεροβασίλη, μετά έκανε την Ιθάκη με τον Εξώστη και έστειλε το ΣΥΡΙΖΑ στη γωνία του πολιτικού συστήματος. Είναι φοβερή η προσέγγιση αυτή, πολύ επιθετική θα έλεγα
1: απέναντι στον κύριο Τσίπρα.
0: Τσίπρα, ναι. Και καταλήγει, δεν νομίζω ότι έφυγε ποτέ, ήταν πάντα εδώ, το έκανε με έναν τρόπο ταιριαστό στο χαρακτήρα του, βλέπει ότι υπάρχει κενό που άφησε ο Ανδρουλάκης, ο μεγάλος ασθενής του πολιτικού συστήματος είναι το Πασόκ. Ο Άδωνης δεν μιλάει ποτέ τυχαία έτσι. Το
1: ναι.
0: Πασόκ δεν ήταν αξιωματική αντιπολίτευση, έγινε λόγω διάσπασης του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα εδώ βάζει πολύ υλικό για συζήτηση ο κύριος Γεωργιάδης στο πολιτικό σκηνικό με αυτά που λέει για τον κύριο Τσίπρα και κυρίως ότι περίπου διέλυσε επίτηδες στο ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος
1: ναι,
0: Τσίπρας,
1: κατά
0: έτσι.
1: Κάποιο τρόπο αυτό λέει ο κύριος ναι. Γεωργιάδης.
0: Και έκανε και το Πασόκ αντιπολίτευση χωρίς να το αξίζει. Και ότι είναι μεγάλος ασθενής. Και όταν φέει και αποχώρησή του.
1: Και ότι προτιμούν.
0: Και τελικά τι
1: καταλαβαίνεις. Καταλάβαμε ότι
0: μετά
1: προτιμούν
0: αυτά,
1: αντίπαλο το. Ε?
0: Το Πασόκ.
1: Το Πασόκ.
0: Γιατί ο Τσίπρας αφού τον έκανε σκουπίδι. Του είπε ότι. Μόνο τι να σου πω τώρα. Όλα το καταλαβαίνω.
1: Μπορεί ο κύριος Γεωργιάδης να είναι σε άλλη γραμμή. Τι να πω, αλλά δεν το νομίζω. Συνήθως δεν είναι έτσι.
0: Ποτέ δεν είναι σε άλλη γραμμή. Λοιπόν, είμαστε εδώ 8 λεπτά μετά τις 4. Ποτέ δεν θα βαρεθούμε στις εκλογές, Λουκία, το έχεις καταλάβει αυτό.
1: Είναι το μόνο, βέβαια.
0: Σε μια υπέροχη ηλιόλουστη ανοιξιάτικη μέρα, Δευτέρα 25 Μαΐου, στον Real FM, Λουκία Γκάτσου, Νίκος Τραβελάκης, Δήμητρα Πανανού, Γιώργος Νταβαρίνος, Βάσια Κούτρα και εσείς, στο 211-200-8200, στούντιο papakirialfm.gr. Και έχουμε πάρα πολλά να πούμε ακόμα και έχουμε αλλαγή προγράμματος. Επειδή είναι σε εξέλιξη το εξαιρετικό συνέδριο για το δημογραφικό, ο κ. Καραγκούνης που επίσης το πρόγραμμα θα μιλήσει τώρα, θα έχουμε την άλλη φρουρογρασία, στην κυρία Άννα Ευθυμίου.
1: Θα έχουμε την κυρία Ευθυμίου,
0: αστραπία η Δήμητρα Πανανού.
1: Αλλάξαμε λίγο το πρόγραμμα. Αλλά επειδή ο κύριος Καραγκούνης, όπως είπαμε, είναι στο συνέδριο, για να μας πει, έχουμε πολλά θέματα να μιλήσουμε με την κυρία Ευθυμίου.
0: Και
1: τα δικά της. Γιατί αυτό με τις συντάξεις χειρίας, που συζητούσαμε την προηγούμενη εβδομάδα με τα βαρέα και ανθυγιεινά.
0: Που μπαίνουν οι νοσηλευτές.
1: Ναι, έχει σηκώσει πολύ σκόνη, ειδικά αυτό με τις συντάξεις χειρίας. Και εντάξει, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει πραγματικά.
0: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, είχα ξεκινήσει να σου λέω για το νέο τέλος στα ακίνητα. Εδώ έχει σηκωθεί το πρώτο θέμα στα νέα σήμερα, αλλά έγινε γνωστό εδώ και μέρες. Οι ιδιοκτήτες λένε ότι ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης κρύβει νέες επιβαρύνσεις. Τώρα έχουμε πονέσει από τον Έμφυα, από το θυμάσαι πως ξεκίνησε ο Έμφυα Λουκία.
1: Φυσικά.
0: Ως τέλος ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων.
1: Ναι, και τελικά
0: έμεινε.
1: Πολλά. Και δεν ξέρω.
0: Όπως όμως Κατρούγκαλο έμεινε.
1: Έμεινε.
0: Λοιπόν, λένε λοιπόν οι ιδιοκτήτες.
1: Γιατί ό,τι μπαίνει δύσκολα φεύγει μετά. Μένει.
0: Αυτός ο κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης που θα ισχύσει από 1η-1η-27 έχει βγει ήδη από τις 20 Μαΐου σε δημόσια διαβούλευση. Από εκεί προκύπτει λοιπόν. Εισάγει δύο νέα τέλη που αντικαθιστούν υφιστάμενες χρεώσεις, πράξη όμως οδηγούν σε αυξήσεις στη φορολογία ακινήτων. Έχουμε λοιπόν, κράτα το αυτό, το πρέπει μπροστά σου, τέλος τοπικής ανάπτυξης. Τούτουα. Πώς φαίνεται αυτό?
1: Καινούργιο.
0: Τέτα, θες τέτα, τέλος τοπικής ανάπτυξης. Τέτα. Το οποίο αντικαθιστά τον ΤΑΠ και αντικαθιστά και τον φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων. Έρχεται λοιπόν τέτα. Να αντικαταστήσει τον ΤΑΠ.
1: Η τέτα να αντικαταστήσει τον ΤΑΠ, δεν μου αρέσουν αυτά.
0: Τέτα, τι να σου πω. Αν και ο στόχος είναι απλοποίηση και διαφάνεια.
1: Μήπως θα έχουμε πόσο θα κοστίσει στην τσέπη μας, θέλω να ξέρω εγώ αυτό.
0: Λοιπόν, οι νέοι τελεστές που είναι 0,3 έως 0,7 της χιλής επί της αξίας του ακινήτου υπερβαίνουν τα ισχύοντα επίπεδα με αποτέλεσμα να έρχονται σημαντικές επιβαρύνσεις, κρατήσου, τριπλάσιο τέλος
1: αυτά
0: από
1: φοβάμαι.
0: Τους δήμους στα ακίνητα.
1: Αυτό φοβάμαι, αυτά τα μαντάτα φοβάμαι.
0: Τριπλάσιο τέλος ακινήτων από τους δήμους. Πώς φαίνεται αυτό? Είχαμε.
1: Αυτό
0: τέλος,
1: είναι που φοβάμαι, σου λέω. Θα μας μείνει και αυτό. Θα, δεν ξέρω πόσο ακριβώς θα είναι. Τριπλάσιο. Ναι, θα έρθει η τέτα με τριπλάσιο τέλος. Θα το ανοίξουμε αυτό το θέμα. Πρέπει να δούμε τι γίνεται.
0: Βέβαια, με τον κύριο Παραδιά και τον κύριο Χατζησαλάτα. Εδώ λέει ότι τα δημοτικά συμβούλια, ειδικά σε περιοχές χωρίς καθορισμένες αντικειμενικές αξίες, θα έχουν κρίσιμο ρόλο στο καθορισμό του ύψους του τέλους.
1: Για να
0: αυτό.
1: Πάμε τώρα, θα τα δούμε.
0: Κακό
1: αυτά
0: αυτό.
1: Να πάμε. Έχουμε την κυρία Άννα Ευθυμίου μαζί μας, την Υπουργό Εργασίας.
0: Ναι, οι φόροι δεν μ' αρέσουν.
1: Καλησπέρα σας, κυρία Ευθυμίου.
0: Γεια σας, κυρία Ευθυμίου.
2: Καλησπέρα.
0: Ο κύριος Τσίπρας είναι Μπαρτσελόνα. Εσείς τι ομάδα είστε? Έρχεται αύριο στο πολιτικό σκηνικό, επιστρέφει με το κόμμα του, θα μας πει και πώς λέγεται. Κρατά μια μπάλα της Μπαρτσελόνα, λέει το χρώμα μου είναι το μπλε και το κόκκινο, τώρα βυσινή της Μπαρτσελόνα, και ότι έρχεται να πάρει πρωτάθλημα. Και θέλω να σας ρωτήσω εάν απειλείστε.
2: Κοιτάξτε, εγώ σε αυτό όλη την προσπάθεια του κύριου Τσίπρα, μέχρι να αύριο να γίνουν τα αποκαλυπτήρια, βλέπω αρκετή επικοινωνία. Πάμε όμως και στην ουσία.
0: Πάμε στην
2: Γιατί
0: ουσία.
2: Στην ουσία θα αναμετρηθούμε. Όλο αυτό έχει μια συμβόλικη δόση.
0: Ο κύριος Γεωργιάς λέει ότι αποδείχθηκε fake news η αποχώρησή του. Τα έκανε όλα αυτά για να διαλύσει το ΣΥΡΙΖΑ και να γυρίσει αλλιώς.
2: Εντάξει, αυτό θα κρυθεί. Δεν είναι κάτι που αυτή τη στιγμή. Εδώ μπορεί να εξαχθεί και αυτό, μπορεί και κάτι άλλο. Θα κρυθεί.
0: Πώς
2: αυτό που σίγουρα όμως μπορεί να εξαχθεί ως συμπέρασμα είναι κάτι που έχουμε βιώσει όλοι οι Έλληνες. Δηλαδή τα
0: τεστ που είναι 0,3 έως 0,7 της χιλής επί της αξίας του ακινήτου υπερβαίνουν τα ισχύοντα επίπεδα, με αποτέλεσμα να έρχονται σημαντικές επιβαρύνσεις, κρατήσου, τριπλάσιο τέλος.
1: Αυτά
0: από
1: φοβάμαι.
0: Τους δήμους στα ακίνητα.
1: Αυτό φοβάμαι, αυτά τα μαντάτα φοβάμαι.
0: Τριπλάσιο τέλος ακινήτων από τους δήμους. Πώς φαίνεται αυτό? Είχαμε
1: αυτό
0: τέλος.
1: Αυτό είναι που φοβάμαι, σου λέω. Θα μας μείνει και αυτό. Δεν ξέρω πόσο ακριβώς θα είναι. Τριπλάσιο. Ναι, θα έρθει η τέτα με τριπλάσιο τέλος. Θα το ανοίξουμε αυτό το θέμα. Πρέπει να δούμε τι γίνεται.
0: Βέβαια, με τον κύριο Παραδιά και τον κύριο Χατζησαλάτα. Εδώ λέει ότι τα δημοτικά συμβούλια, ειδικά σε περιοχές χωρίς καθορισμένες αντικειμενικές αξίες, θα έχουν κρίσιμο ρόλο στο καθορισμό του ύψους του τέλους.
1: Για
0: κακό
1: να πάμε
0: αυτό.
1: Τώρα, θα τα δούμε
0: κακό
1: αυτά
0: αυτό.
1: Να πάμε. Έχουμε την κυρία Άννα Ευθυμίου μαζί μας, την
0: αυτό.
1: Υπουργό Εργασίας.
0: Ναι, οι φόροι δεν μ' αρέσουν.
1: Καλησπέρα σας, κυρία Ευθυμίου.
0: Γεια σας, κυρία Ευθυμίου.
2: Καλησπέρα.
0: Ο κύριος Τσίπρας είναι Μπαρτσελόνα. Εσείς τι ομάδα είστε? Έρχεται αύριο στο πολιτικό σκηνικό, επιστρέφει με το κόμμα του, θα μας πει και πώς λέγεται. Κρατά μια μπάλα της Μπαρτσελόνα, λέει το χρώμα μου είναι το μπλε και το κόκκινο, τώρα βυσινή της Μπαρτσελόνα, και ότι έρχεται να πάρει πρωτάθλημα. Και θέλω να σας ρωτήσω εάν απειλείστε.
2: Κοιτάξτε, εγώ σε αυτό όλη την προσπάθεια του κύριου Τσίπρα, μέχρι να αύριο να γίνουν τα αποκαλυπτήρια, βλέπω αρκετή επικοινωνία. Πάμε όμως και στην ουσία.
0: Πάμε στην
2: Γιατί
0: ουσία.
2: Στην ουσία θα αναμετρηθούμε. Όλο αυτό έχει μια συμβόλικη δόση.
0: Ο κύριος Γεωργιάς λέει ότι αποδείχθηκε fake news η αποχώρησή του. Τα έκανε όλα αυτά για να διαλύσει το ΣΥΡΙΖΑ και να γυρίσει αλλιώς.
2: Εντάξει, αυτό θα κρυθεί. Δεν είναι κάτι που αυτή τη στιγμή. Εδώ μπορεί να εξαχθεί και αυτό, μπορεί και κάτι άλλο. Θα κρυθεί.
0: Πώς
2: αυτό που σίγουρα όμως μπορεί.

0: ειδικά σε περιοχές χωρίς καθορισμένες αντικειμενικές αξίες, θα έχουν κρίσιμο ρόλο στο καθορισμό του ύψους του τέλους.
1: Για να πάμε τώρα, θα τα δούμε αυτά. Να πάμε. Έχουμε την κυρία Άννα Ευθυμίου μαζί μας, την Υπουργό Εργασίας.
0: Ναι, οι φόροι δεν μ' αρέσουν.
1: Καλησπέρα σας, κυρία Ευθυμίου.
0: Γεια σας, Ευθυμίου.
2: Καλησπέρα.
0: Ο κύριος Τσίπρας είναι Μπαρτσελόνα. Εσείς τι ομάδα είστε? Έρχεται αύριο στο πολιτικό σκηνικό, επιστρέφει με το κόμμα του, θα μας πει και πώς λέγεται. Κρατά μια μπάλα της Μπαρτσελόνα, λέει το χρώμα μου είναι το μπλε και το κόκκινο, τώρα βυσινή της Μπαρτσελόνα, και ότι έρχεται να πάρει πρωτάθλημα. Και θέλω να σας ρωτήσω εάν απειλείστε.
2: Κοιτάξτε, εγώ σε αυτό όλη την προσπάθεια του κύριου Τσίπρα, μέχρι να αύριο να γίνουν τα αποκαλυπτήρια, βλέπω αρκετή επικοινωνία. Πάμε όμως και στην ουσία.
0: Πάμε στην
2: ουσία. Γιατί στην ουσία αναμετρηθούμε. Όλο αυτό έχει μια συμβόλικη δόση.
0: Ο κύριος Γεωργιάς λέει ότι αποδείχθηκε fake news η αποχώρησή του. Τα έκανε όλα αυτά για να διαλύσει το ΣΥΡΙΖΑ και να γυρίσει αλλιώς.
2: Εντάξει, αυτό θα κρυθεί. Δεν είναι κάτι που αυτή τη στιγμή. Εδώ μπορεί να εξαχθεί και το μπορεί και κάτι άλλο. Θα κρυθεί. Αυτό που σίγουρα όμως μπορεί να εξαχθεί ως συμπέρασμα είναι κάτι που έχουμε βιώσει όλοι οι Έλληνες. Δηλαδή τα χρόνια του τρίτου μνημονίου, που ήταν του επαχθέστερου μνημονίου, η ουρέθα στις τράπεζες λόγω capital controls και η φοβερή αβεβαιότητα που είχαμε όλοι για το αν θα παραμείνουμε εντός ευρωζώνης ή όχι, είναι πράγματα που τα έχουμε δει. Αυτά λοιπόν δεν μπορούμε να τα ξεπεράσουμε, δεν σβήνονται.
1: Κυρία Ευθυμίου, ο κύριος Γεωργιάδης σήμερα είπε ότι θα προτιμούσε αντίπαλο τον Ανδρουλάκη. Καλύτερα να έχεις αντίπαλο που δεν τραβάει παρά κάποιον που κάποτε τράβαγε. Δηλαδή ο κύριος Τσίπρας τώρα έτσι όπως έρχεται, μήπως έρχεται να χρησιμοποιήσω και μια παλιά έκφραση με φόρα.
0: Εγώ μπερδεύτηκα τόσο καιρό που είπα ότι στην θέλουν τον Τσίπρα.
2: Δεν ξέρω γιατί έκανε αυτή την ερμηνεία ο κύριος Γεωργιάδης. Πραγματικά δεν μπορώ να.
1: Ναι, γιατί είπε ότι καλύτερα να έχει αντίπαλο που δεν τραβάει παρά κάποιον που κάποτε τράβαγε. Επειδή τράβαγε όντως κάποτε ο κύριος Τσίπρας και είχε φέρει και τον ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία. Γι' αυτό σας λέμε, μήπως τελικά απειληθείτε από τον κύριο Τσίπρα παρά από τον κύριο Ανδρουλάκη, ο οποίος καταγράφει συγκεκριμένα ποσοστά τα οποία μέχρι στιγμής φαίνονται δεδομένα.
2: Αυτή τη στιγμή, το είπε και ο Πρωθυπουργός, εμείς θα είμαστε, φτάνει το δίλημα, θα είναι Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης ή Τσίπρας ή Κωνσταντοπούλου ή Καρισιανού ή όποιος άλλος θέλει να είναι. Αυτό θα το δείξει ο ελληνικός λαός. Αλλά αυτό είναι το δίλημα. Όποιος και αν είναι και έρχεται στη δεύτερη θέση, εμείς θα τον αντιμετωπίσουμε σε μία κάλπη.
0: Και δεύτερη, ο Τσίπρας λέει ότι έχετε να είναι πρώτος, κυρία
2: Ευθυμίου.
0: Ο Τσίπρας λέει ότι έχετε να κερδίσει. Έχετε να κερδίσει. Ο Ανδρουλάκης έχετε να κερδίσει. Μια ψήφο, έστω λέει θα κερδίσει. Ο Τσίπρας έχετε να κερδίσει. Να σας κερδίσουν να έρχονται.
2: Το ξέρω. Και η κυρία Καρισιανού είπε ότι θα είναι πρωθυπουργός.
0: Πρώτη και εκείνη, όλοι πρώτοι.
2: Όλοι θέλουν να γίνουν πρωθυπουργοί. Εντάξει, θα το κρίνει ο ελληνικός λαός ποιος θα γίνει ο πρωθυπουργός. Όμως, έτσι όπως βάζουν τα ζητήματα, αυτό που προέχει ως επιτακτική ανάγκη αυτή τη στιγμή είναι να πάμε σε μια εκλογική αναμέτρηση. Προφανώς εμείς θα διεκδικήσουμε την αυτοδυναμία, γι' αυτό είμαστε εκεί. Και να υπάρχει η δυνατόν μεγαλύτερη συσπήρωση υπό την έννοια ότι ό,τι άλλο αυτή τη στιγμή, έτσι, δεν θέλω να είμαστε αλαζόνες, αυτή τη στιγμή, ό,τι άλλο οδηγεί στην ακυβερνησία. Τι, μη σταθερότητα. Ναι, χρειαζόμαστε σταθερή κυβέρνηση. Και κοιτάξτε, και επειδή είδα και την ιδρυτική διακήρυξη και τη κυρία Καρισιανού και την εκδήλωση που έχει στη Θεσσαλονίκη, ναι, μας αφορά, γιατί είναι από τη Θεσσαλονίκη, είναι από τη Βόρεια Ελλάδα. Έχω να πω πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Ότι πρώτον, αυτή τη στιγμή η ιδρυτική της διακήρυξη ήταν ένα ευχολόγιο. Και τα πρόσωπα ήταν ένα συνοστήλευμα προσώπων, θα κρυθούν. Ελπίζω να μην παραμείνει στο ευχολόγιο, να πάει στην ουσία. Και αυτό που θα ήθελα να κάνω μια ευχή είναι από εδώ και πέρα, επειδή πλέον είμαστε στο διατάφτα, είναι η κυρία Καρισιανού να μην δοξάζεται κρυπτόμενη, α βγαίνει στο δημόσιο λόγο.
0: Να λέει ότι δοξάζεται κρυπτόμενη.
1: Εννοείται ότι πρέπει να βγαίνει να τοποθετείται η κυρία Καρισιανού από εδώ και πέρα.
2: Να δοξάζεται κρυπτόμενη πίσω από βίντεο με περιστέρια. Τελείωσαν αυτά. Τώρα πάμε στο διατάφτα. Θέλει να γίνει πρωθυπουργός. Θα κρίνεται ως πρωθυπουργός. Θα εκτίθεται όπως πρέπει ένας υποψήφιος πρωθυπουργός να εκτίθεται. Και κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή η Βόρεια, επειδή όσες φορές εκτέθηκε, είδαμε ότι οι θέσεις της ήταν πάρα πολύ ακραίες, μας οδήγησαν στο μεσαίωνα, είτε σε ακραίες εθνικές θέσεις που δεν έχουν ξανατεθεί. Η Βόρειος Ελλάδα και η Θεσσαλονίκη δεν έχει ανάγκη ούτε από σύγχρονο κολοκοτρόνο, ούτε από σύγχρονο βουλίνε. Δεν τα έχουμε ανάγκη εμείς αυτά εδώ. Και θα φανεί. Για να ξέρουμε τι κάνει Α και τι κάνει Β.

0: Άρα καταλαβαίνω ότι έχετε τρεις μνηστήρες στις πρώτες θέσεις και έχετε περάσει φουλ στην επίθεση και κατά των τριών. Να πάμε τώρα, Λουκία, στα θέματα της αρμοδιότητας της κυρίας Ευθυμίου.
1: Να ξεκινήσουμε.
0: Θέλω μία σύντομη, γιατί ξέρω ότι είναι θέμα κυρίως της κυρίας Κεραμέως, αλλά επειδή έχει δημιουργηθεί πάρα πολύ μεγάλη αναστάτωση μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για τη συντάξη κυρίας, που εάν δεν υπάρξει νομοθετική παρέμβαση ανοίγουν το δρόμο στο να μειωθούν. Θυμίζω ότι ο συγγενής που χάνει το δικό του και είναι δικαιούχος συντάξεως κυρίας παίρνει το 70% και μετά το 35% και έχει σε συνάρτηση με το πόσα άλλα εισοδήματα έχει. Καταρχήν διάβασα χθες τον Ελεύθερο Τύπο ότι υπάρχει ένα σχέδιο να ξαναγυρίσει το 35% αυτό στο 70% και μάλιστα με αναδρομικότητα εξαετίας, ανεξάρτητα από τον νόμο που η κυρία Κεραμέως ότι έρχεται για να θεραπεύσει τη δικαστική απόφαση ώστε να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ από δικαιούχου συντάξεων κυρία που ούτω ή άλλω παίρνουν πάρα πολλά χρήματα. Τι πρέπει να περιμένουμε λοιπόν? Μία σύντομη απάντηση θα
2: ναι, δεν μπορεί να είναι απολύτω σύντομη στο πλαίσιο. Είναι ένα πολύ δύσκολο θέμα και το αντιμετωπίζουμε με πρώτον. Σε ό,τι αφορά την δικαστική απόφαση του Συμβουλίου τη Επικρατεία, αυτή για το αν θα υπάρχει, αν θα εφαρμοστεί ισόρρευση σε μία εθνική σύνταξη. Όταν παίρνει μια σύνταξη εξιδίου δικαιώματος, δηλαδή κάποιος τη δική του σύνταξη και τη σύνταξη λόγω χειρίας, αυτή η απόφαση έχουμε πει ότι παρότι βγήκε η απόφαση του ΣΤΕ, δεν θα οδηγήσει σε περικοπές συντάξεων.
0: Θα νομοθετήσετε για να μην οδηγήσει σε μείωση συντάξεων.
2: Θα νομοθετήσουμε, προφανώς. Αυτό είναι εύλογο. Τώρα για το άλλο θέμα που περικόπτεται στο 35%, κοιτάξτε, σε ό,τι αφορά, εγώ θα σας απαντήσω ότι είναι ένα πολύ κρίσιμο ζήτημα το θέμα των συντάξεων χειρίας. Σε ό,τι αφορά στο δικό μου πλαίσιο δυνατοτήτων και αρμοδιοτήτων, γίνεται μια συνολική μελέτη όλου του πλαισίου των συντάξεων χειρίας, ώστε προφανώς να γίνει ένας εξορθολογισμός στη βάση της μη περικοπής τους, πάντοτε στο πλαίσιο ακριβώς της αρχής της ισότητας και της ισονομίας, και στο πλαίσιο να δούμε το τι υπήρχε πριν του νότου.
1: Άρα το αφήνετε ανοιχτό ή το κλείνετε το θέμα, κυρία Ευθυμίου, για να είμαστε σαφείς, γιατί μας ακούνε και πολλοί άνθρωποι οι οποίοι αγωνιούν και παίρνουμε και πάρα πολλά μηνύματα, ειδικά για τη συντάξη χειρίας.
2: Το φαντάζομαι, κύριε Κάτσου, το φαντάζομαι. Αν ανοίγουμε το θέμα είναι ανοιχτό. Ο στόχος είναι ο εξορθολογισμός.
1: Θέλω να πω.
2: Ο εξορθολογισμός προς τα πάνω. Ναι. Δεν έχω ανακοινώσιμο αυτή τη στιγμή κάτι. Κοιτάξτε, ούτως ή άλλως, επειδή είναι μια δύσκολη άσκηση, χρειάζεται ξανά μια επικαιροποίηση όλη τη κατάσταση. Να δούμε πού ακριβώς βρισκόμαστε. Και αυτή γίνεται, ήδη γίνεται. Πριν βγει δηλαδή η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας, είναι κάτι που ήδη γινόταν. Και σας λέω, ο στόχος είναι ο εξορθολογισμός, σαφώς προς την κατεύθυνση, όχι των περικοπών.
0: Επομένως, μένουμε εκεί και περιμένουμε.
2: Το οποίο αφορά και την αρτότητα και το χαρτοφυλάκιο.
0: Μπορεί και να αποκατασταθεί αυτό, δηλαδή να μην πέφτουν από το 70-35.
2: Όπως είναι η αποκατάσταση με έναν τρόπο, σας είπα, κύριε Στεφελάκη, ισότητα μέσα στα πλαίσια φυσικά των δυνατοτήτων των δημοσιονομικών του συστήματος, το βάζουμε σε αυτό σαφώς, μέσα στα πλαίσια να γίνει εξορθολογισμός, να μην πάμε στις περικοπές με τον καλύτερο δυνατό.
0: Τώρα, ένα άλλο σημαντικό θέμα, το ανακοίνωσε ο Υπουργός προχθές το Open, είναι ότι θα μπουν στα βαρέα και ανθυγινά πάγιο αίτημα και οι εργαζόμενοι νοσηλευτές και άλλοι στο δημόσιο σύστημα υγείας. Και βλέπω ενστάσεις ότι αυτή η ρύθμιση που έρχεται κινδυνεύει να εντάξει επιλεκτικά κάποιους στο αυτό το που είναι απολύτως δίκαιο, δηλαδή να παίρνουν επίδομα βαρέων και ανθυγινών και οι άνθρωποι αυτοί, σε αντίθεση με άλλους οι οποίοι μένουν εκτός. Μπορείτε να μας πείτε ποιο είναι το σκεπτικό της ένταξης και ποιοι θα μπουν στα βαρέα και ανθυγινά τελικά?
2: Κοιτάξτε, καταρχάς να πούμε ότι αιτήματα για να μπουν, να ενταχθούν στα βαρέα και ανθυγινά υπάρχουν πάρα πολλά. Τώρα το συγκεκριμένο θα γίνει με νομοθετική ρύθμιση. Αυτό σας λέω. Η νομοθετική ρύθμιση επεξεργάζεται. Η νομοθετική ρύθμιση θέλει να φέρει να αποκαταστήσει τη δικαιοσύνη στον χώρο των νοσηλευτών, των διασωστών, των οδηγών ασθενοφόρων ΕΣΥ και ΕΚΑΒ και των βοηθών τους, για να μπορέσει να αποκαταστήσει μια δικαιοσύνη, γιατί υπάρχουν μάλλον εργαζόμενοι δύο ταχυτήτων. Κάποιοι που τα παίρνουν, ας πούμε που είναι οι δάσκοι στο δημόσιο, παίρνουν, εντάσσονται στα βαρέ, και κάποιοι που είναι του δημοσίου πριν το 11 δεν εντάσσονται.
0: Όχι μόνο, έχω μηνύματα στο ΕΣΥ και στο ΕΚΑΒ, εργαζόμενοι που έχουν τα ίδια καθήκοντα, αλλά έχουν διαφορετικό ασφαλιστικό καθεστώς ανάλογα με το πότε έχουν προσληφθεί. Και άλλοι ήταν και άλλοι δεν ήταν.
2: Λοιπόν,
0: που είναι μεγάλη αδικία αυτό.
2: Μεγάλη. αυτή την αδικία πάμε να εξισορροπήσουμε και να το καταστήσουμε. Τώρα θα υπάρχει μια ενιαία αντιμετώπιση και για τους πρώην του 11 και για μετά του 11. Αυτή η ενιαία αντιμετώπιση που έχουν προσληφθεί, αυτή είναι η διαφορά που λέτε. Αυτή λοιπόν η ενιαία αντιμετώπιση θα γίνεται επίσης και σε αντίκτυπο, μάλλον και σε επίπεδο κύρια σύνταξη και επικουρική. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Γιατί κάποιοι είχαν, κυρία, δεν είχαν
0: επικουρική. Εδώ να το πούμε ότι όσοι είναι στα βαριά και ανθυγινά βγαίνουν 5 χρόνια νωρίτερα στη σύνταξη και μπορούν να εξαγοράσουν προγενέστερο χρόνο ασφάλισης. Δεν θα είναι πλασματικός αλλά πραγματικός. Άρα έχουν και άλλα πλεονεκτήματα ως προς το ασφαλιστικό του καθεστώς, τη σύνταξή τους.
2: Ακριβώς. Μπορούν να έχουν νωρίτερα. Και τώρα το άλλο ζήτημα λοιπόν που τίθεται είναι επίσης και το κομμάτι της εξαγοράς, δηλαδή πόσο θα μπορέσουν να εξαγοράσουν για να μπορέσουν να καλύψουν τα προϋποθέσεις που θέλει για να μπορέσει να βγει στη σύνταξη νωρίτερα με τα βαρέα. Και αυτό είναι ένα ζήτημα που όλα αυτά μελετούνται. Επεξεργαζόμαστε δηλαδή. Είμαστε ακριβώς στη φάση εξεργασίας της διάταξης για να δώσουμε μια συνολική λύση στις ειδικότητες που σας είπα με την κατεύθυνση ακριβώς να αποκαταστήσουμε αυτή την αδικία.
0: Άλλο ερώτημα. Υπάρχουν εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία που επικαλούνται ένα πόρισμα μπεχράκι το 2020 και λένε ότι εμείς μένουμε έξω. Και είναι φυσικοθεραπευτές, παριατρικά επαγγέλματα, τραυματιοφορείς, βοηθοί θαλάμου, τεχνικές ειδικότητες, προσωπικό καθαριότητας, γιατροί σε κάποιες περιπτώσεις. Και λέει σήμερα η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία και ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Φυσικοθεραπευτών ότι τους αφήνεται έξω. Και, και διαβάζεται μόνο ένα κομμάτι της λίστας Μπεχράκη, αφήνοντας τους άλλους έξω.
2: Όχι, δεν θα στηριστούμε. Δηλαδή, δεν είναι. Εμείς θα στηριστούμε με νομοθετική διάταξη. Γι' αυτό σας λέω ότι είναι με νομοθετική διάταξη. Ακριβώς στην αποκατάσταση αυτής της αδικίας που σας είπα. Προφανώς υπάρχουν και άλλες ειδικότητες που ζητούν συνεχώς, ήταν από το παρελθόν, που θέλουν να ταχθούν στα βαρέα. Αλλά επιτρέψτε μας να το δούμε αυτό το πράγμα κατά προτεραιοποίηση στην περίπτωση που αυτή τη στιγμή δόθηκε τώρα.
0: Τώρα, πάμε ξανά στην πολιτική επικαιρότητα, Λουκία. Έχω, πες εσύ πρώτα, γιατί εγώ έχω θέμα Σαμαρά για την κυρία Ευθυμίου.
1: Ναι, και εγώ το ίδιο ήθελα να ρωτήσω την κυρία Ευθυμίου. Κυρία Ευθυμίου, θέλω να μου πείτε γιατί φαίνεται ότι αν τελικά κάνει κόμμα ο κύριος Σαμαράς, φοβόσαστε. Είπατε ότι από την κυρία Καριστιανού νιώθω ότι δεν απειλείστε. Από τον κύριο Σαμαρά όμως, που είναι από τα σπάργανα της παράταξής σας.
2: Κοιτάξτε, με όλους θα αντιπεριοριστούμε πολιτικά. Αυτή είναι η άποψη που είπα και για την κυρία Καριστιανού. Απλά έθεσα συγκεκριμένα ζητήματα. Τώρα, σε ό,τι αφορά και τον κύριο Σαμαρά. Εμείς δεν θέλαμε να φτάσουμε στην κατάσταση της διαγραφής του. Και είχα πρώην πρωθυπουργός, ήταν ο πρόεδρός μας και προφανώς είναι μια κατάσταση που δύσκολα τη διαχειριζόμαστε και μας στεναχωρεί. Σε κάθε περίπτωση όμως, εφόσον ο κύριο Σαμαρά αποφασίσει να κάνει κόμμα, θα πρέπει μετά να πάμε σε μια γόνιμη πολιτική αντιπαράθεση. Και αυτή την πολιτική αντιπαράθεση προφανώς δεν συνεπάγεται για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, την οπισθοχώρηση.
1: Γιατί ο κύριος Σαμαράς ήδη αντιπαρατίθεται με το λόγο του, με τις ομιλίες. Ασκεί πάρα πολύ σκληρή κριτική. Η τελευταία του ομιλία ήταν. Εντάξει, είχε πάρα πολύ δυνατά σημεία κριτικής απέναντι στο κυβερνητικό έργο και σε κάθε επίπεδο. Και όσον αφορά τις υποκλοπές και όσον αφορά το ΠΚΠ και όσον αφορά τα εθνικά.
2: Ναι, κοιτάξτε, βλέπετε όμως ότι ως νεοδημοκράτες, ως κυβέρνηση, ως τελέχη του κόμματος, εμείς δείχνουμε μια, έτσι, όχι, δεν θα πω ανεκτικότητα, όχι, αλλά δεν θέλουμε να πάμε σε μια πάρα πολύ σκληρή γραμμή, γιατί δεν είναι κάτι που πληγώνει εμάς τους ίδιους. Θα λέω όμως ότι θα γίνει εκ των πραγμάτων, εφόσον ο κύριος Σαμαράς αποφασίσει να κάνει κόμμα και θα γίνει, γιατί δεν μπορεί να υπάρξει σε κανένα επίπεδο οπισθοχώρηση ή παναχώρηση στο κομμάτι της εξωτερικής πολιτικής. Αυτή η κυβέρνηση έχει κάνει συγκεκριμένες επιλογές στην εξωτερική πολιτική, είτε σε ό,τι αφορά την Τουρκία, είτε σε ό,τι αφορά τις υπόλοιπες τις συμμαχίες της με την Αμερική, με την ΗΠΑ, με τη Γαλλία, σε ό,τι αφορά τις γεωτρήσεις που θα γίνουν, σε ό,τι αφορά την επέκταση στα 12 αναπτυξιακά μίλια που έχει γίνει στον Ιόνιο, την ΑΟΣ, με την Αίγυπτο, με την Ιταλία, όλα αυτά είναι πολύ συγκεκριμένα. Και επίσης και την επιλογή των ήρεμων εμβρεών, γιατί προφανώς δεν κλείνουμε τα μάτια όταν η Τουρκία προβαίνει σε πράξεις οι οποίες προφανώς δεν θα μπορούσαν να γίνουν ανεθέτες υπό το πρίσμα του διεθνούς δικαίου που αυτό υποστηρίζουμε. Σε καμία περίπτωση.
0: Θα σας ξαφνιάσω, κύριε Αθήνα.
2: Όπως το χωρούμε, παρακαλώ.
0: Όταν ρωτώ στελέχη όλα της Νέας Δημοκρατίας για τον κύριο Σαμαρά, είναι πολύ μαγκωμένα. Δεν θα ήθελα να πω, διότι και το κατανοώ. Το ίδιο ακριβώς κάνουν για στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ για τον κύριο Τσίπρα. Υπάρχει όμως μια διαφορά ανάμεσα σε εσάς και τον Σαμαρά και ΣΥΡΙΖΑ με Τσίπρα. Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ λένε και να ενωθούμε να πάμε όλοι μαζί στις κάλπες. Εσείς λέτε το ακριβώς αντίθετο. Εάν σας ρωτούσα, εάν χρειαστεί μετά τις εκλογές, γιατί δεν λέει κανείς από την Νέα Δημοκρατία να κατέβουμε μαζί με τον Σαμαρά, προφανώς. Εάν σας ρωτούσα μετά τις εκλογές, αν δεν μπορείτε με το ΠΑΣΟΚ και ο Σαμάρας είχε ένα 5% που σας χρειάζεται για να έχετε αυτοδυναμία, θα συνεργαζόσατε με τον κύριο Σαμάρα?
2: Δεν
0: έχω ξαναρωτήσει αυτό ποτέ.
2: Ναι, και δεν θα πάρω την απάντηση, κύριε Στεβελάκη. Δεν έχω να σας δώσω απάντηση αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι κάτι που θα το βγάλει ο ελληνικός λαός το βράδυ των εκλογών.
0: Γιατί εγώ λέω με το ΠΑΣΟΚ όχι. Με το Σαμάρα γιατί να μην συνεργαστείτε?
2: Εμείς είχαμε. Γιατί,
0: 32 και 37 και να κάνετε κυβέρνηση.
2: Εμείς είπαμε ότι με το ΠΑΣΟΚ μπορούμε να συνεργαστούμε,
0: εκείνο,
2: γιατί αυτή τη στιγμή είναι ένα υπαρκτό κόμμα. Το κόμμα του κ. Σαμαρά δεν είναι υπαρκτό κόμμα. Άρα δεν μπορούμε να μπούμε σε αυτή τη λογική αυτή τη στιγμή. Όταν
0: ωραία
2: θα γίνει το κόμμα, θα είναι
0: την πρώτη μέρα που θα το ανακοινώσει, θα σας ρωτήσω αν θα συνεργαστείτε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Αθήνα.
1: Ευχαριστούμε, κύριε Αθήνα.
0: Ευχαριστώ πολύ.
2: Διαφορετικά τα δεδομένα.
0: Εντάξει, το καταλαβαίνω. Ευχαριστούμε πολύ. Η προσεργασία τη κυρία Αθήνα.
1: Πάμε
3: διευθύνσει. Real FM Jumbo.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό, το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό.
3: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 90 στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
4: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Εδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
5: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
6: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορριπαντικά και για το σπίτι.
5: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
6: Είμαστε καλά για τώρα.
5: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
6: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου. Θα πεις κι άλλα έξυπνα.
5: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
6: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου Γωνία. Πώληση χοντρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
7: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
8: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό. Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
7: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
2: Με ουσία.
3: Φέτος η Ερέτρια αποκτά το ριζόρτ που της αξίζει. Το πλήρως ανανεωμένο Zeus Ερέτρια Resort στην Ερέτρια δεν είναι απλώς ένα ξενοδοχείο. Είναι ένα αυθεντικό ελληνικό χωριό διακοπών μέσα σε μοναδικούς κήπους με bungalows που προσφέρουν ιδιωτικότητα, πολυτελείς σουίτες, άνετα οικογενειακά δωμάτια και επιλογές με ιδιωτικές πισίνες. Ένας all-inclusive κόσμος εμπειριών. Σπα, εστιατόριο και μπαρ δίπλα στη θάλασσα, mini club για τα παιδιά, γήπεδα πάντελ, τένις, μπάσκετ, βόλεϊ, beach volley και θερινό σινεμά στην παραλία κάτω από τα αστέρια. Μόλις μία ανάσα από την Αθήνα. Επισκεφτείτε το Zeus Eretria Resort και ανακαλύψτε τις ειδικές προσφορές μας με το πρώτο παιδί δωρεάν.
9: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
10: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
9: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χορό.
10: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
11: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
12: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
13: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Center Soft One.

0: στους 97,8.
1: Αυτό ξέρεις, δεν είναι, και το έδειξε μηνύματα και έχουν δίκιο οι ακροατές μας. Λέμε στους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, απέναντί σας είναι ο Τσίπρας. Είναι μαγκωμένοι. Λέμε στον Δημοκράτη, Σαμαράς, μαγκωμένοι. Ρωτάμε και λένε θα πάμε με το Σαμαρά. Έχεις ακούσει τον Δημοκράτη να λέει πάμε με το. Συγγνώμη, να πάμε με τον Τσίπρα. Έχεις ακούσει τον Δημοκράτη να λέει πάμε με το Σαμαρά.
2: Κανένα.
1: Όχι. Εάν έρθει η ώρα, εγώ σου λέω ότι γίνονται οι εκλογές και έχει Νέα Δημοκρατία 30 κάτι. Και έχει ο Σαμαράς κάτι, αν κατέβει. Και αυτά τα δύο κάνουν κυβέρνηση. Θα συνεργαστεί όμως με τον Σαμαρά. Και το Πασόκ λέει όχι. Και όλοι οι άλλοι λένε όχι. Βελόπουλος όχι. Λατινοπούλου όχι. Καριστιανού όχι. Όχι. Κανένας. Όσοι έχουν μπει.
2: Τώρα θες να κάνω πρόβλεψη.
1: Ναι, ναι.
2: Δεν μπορώ.
1: Διότι αλλιώς δεν υπάρχει.
2: Χλωμό
1: ο πιο κοντινός.
2: Ναι, ναι, ο πιο κοντινός είναι εκεί, αλλά
1: βέβαια,
2: από την άλλη.
1: Συνομιλώντας και με τους δύο, ο ένας με τον άλλον.
2: Φαίνεται
1: είναι...
2: ότι αυτή τη στιγμή
1: βράζει
2: το Καζάνι.
1: Ναι.
2: Καζάνι που βράζει είναι η σχέση τους αυτή τη στιγμή. Ξέρω, είναι στα κόκκινα.
1: Ενδιαφέρον θα έχει πάντως.
2: Ναι.
1: Γιατί να μην κυβέρνει τη χώρα, να το δούμε αλλιώς, αποκλείεται. Πρώτον. Δεύτερον. Να πηγαίνουμε επάπειρον σε εκλογές, μήπως κάτσει σε κάποιον 38, δεν γίνεται.
2: Δεν μπορεί ξέρω πόσες εκλογές θα χρειαστούν.
1: 42, δεν υπάρχει περιορισμός, όσες χρειάζονται. Αλλά η Μεσολαβή και μια Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 1η Ιουλίου του 27, έτσι δεν μπορούμε να πάμε. Καλά, όλα γίνεται, αλλά δεν είναι κανονικό για τη χώρα. Πάμε χωρίς κυβέρνηση. Επίσης, γενικώς, μακρύ διάστημα χωρίς κυβέρνηση και χωρίς αποφάσεις δεν κάνει καλό ούτε στη χώρα ούτε στην οικονομία, Λουκία. Δεν μας κάνει καλό.
2: Έτσι είναι.
1: Λοιπόν, έχουμε τα δύσκολα μπροστά μας, νομίζω.
2: Έχουμε τα δύσκολα μπροστά μας σε κάθε επίπεδο και έχουμε μία πολύ δύσκολη, νομίζω, περίοδο. Δεν θα είναι ήρεμο καλοκαίρι. Θα είναι έτσι, μέχρι να.
1: Ήρεμο
2: πάμε...
1: καλοκαίρι. Και κάτσε να δούμε αν θα έχουμε φωτιές, αν θα έχουμε άλλα.
2: Ναι, είναι και αυτό από την άλλη.
1: Διότι βαρόμετρο για τις εξελίξεις κάθε καλοκαίρι είναι οι καταστροφές.
2: Από τις φωτιές,
1: αν ομιγαίνει το που ελπίζουν πραγματικά να μην έχουμε, όχι θύμα, ούτε ένα έγκαμα.
2: Ούτε ένα έγκαμα, ακριβώς.
1: Και να έχουμε την μικρότερη δυνατή καταστροφή.
2: Και να μην αρχίσουμε πάλι να μετράμε καμένα στρέμματα.
1: Άστο, γιατί και φέτος το καλοκαίρι προβλέπεται ακόμα πιο θερμό από τα προηγούμενα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και την εξάπλωση των πυρκαγιών, με τους πολύ ισχυρούς ανέμους, άρα αν έχουμε μέρες. Υψηλές θερμοκρασίες είναι συνθήκες που δυστυχώς ευνοούν την εξάπλωση πυρκαγιών. Βλέπω όλο και περισσότερα μηνύματα από παντού για την Κογόμαστρο Κώστα και συμπαράσταση του Τραϊανό Δέλα, αυτόν τον εξαιρετικό ποδοσφαιριστή και άνθρωπο, τον Τραϊανό Δέλα. Και θυμάσαι τι είχε κάνει με την εθνική ομάδα,
2: φυσικά,
1: με όσες ομάδες αγωνίστηκε. Και πραγματικά είναι μια συγκλονιστική είδηση.
2: Και νομίζω ότι τον τελευταίο καιρό τα έχει αφήσει όλα για να είναι στο πλευρό της.
1: Ναι. Και τώρα μια μάνα, η οποία στα 56 φεύγει από καρκίνο, έχοντας παλέψει στην πρώτη φάση όταν πρωτογέννησε την κόρουλα της. Έχει κερδίσει τη μάχη και ξανακυλάει. Και τα τελευταία χρόνια ήταν πάρα πολύ δύσκολα για τη Γόμαστρο Κώστα. Έχοντας βράχο δίπλα της τον Τραϊανό και την κορούλα της, είναι μια είδηση πραγματικά που συγκλονίζει, ξέρεις γιατί. Έχουμε συνδέσει όλη τη Γόμαστρο Κώστα με ένα φρέσκο, όμορφο πρόσωπο,
2: αυτό,
1: με μια νέα παρουσία.
2: Ναι.
1: Λέμε αδιανόητο.
2: Έτσι, μια λαμπερή
1: το κορίτσι
2: παρουσία.
1: Αυτό. Να φύγει τόσο νωρίς από καρκίνο. Λοιπόν, ο κύριος Γιώργος Φίλης, ο διδάκτορ γεωπολιτικής και καθηγητής ευρωπαϊκών θεμάτων, είναι μαζί μας. Κύριε Φίλη, καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα.
1: Λοιπόν, εδώ κι αν έχουμε μπλεχτεί, διότι είχαμε ως τώρα τον Ερντογάν να ετοιμάζεται να φέρει τον νόμο, δεν ξέρουμε, θα τον φέρει αρχές Ιουνίου, για τη γαλάζια πατρίδα που χωρίζει το Αιγαίο στη μέση. Θα τα πούμε αναλυτικά για τον νόμο αυτό. Και ξαφνικά, ενώ περιμέναμε να έρθει ο νόμος, βγαίνει το δικαστήριο στο οποίο υποτίθεται ότι έχει παίξει ρόλο κλειδί ο Κιλιτσδάρογλου, ακυρώνει, εγώ λέω ο διαχειρός Ερντογάν, ακυρώνει το συνέδριο του κόμματος εξωματικής αντιπολίτευσης, το κεμαλικό του ΤΣΕΧΑΠΕ, ξυλώνει τον Οσγκιούρο Ζέλ από την ηγεσία του και επαναφέρει τον Κιλιτσδάρογλου. Πάει να κλειστεί στο γραφείο ο Ζέλ, του στέλνει αστυνομικούς και άβρες να τον βγάλουν. Εδώ μιλάμε για κανονικό παραξικόπημα, διαχειρός δικαιοσύνης. Αυτή η Τουρκία, κύριε καθηγητά, κύριε φίλη, με τέτοια αναστάτωση στο εσωτερικό της, φέρνοντας ένα νόμο τόσο προκλητικό το καλοκαίρι για τη γαλάζια πατρίδα, μήπως είναι πιο επικίνδυνη για μας?
3: Φυσικά. Νομίζω ότι την προηγούμενη εβδομάδα που μιλάγαμε, είχαμε πει Ερντογάν και ο νόμος ο συγκεκριμένος γίνεται για τρεις συγκεκριμένους λόγους. Ο πρώτος είναι ο γεωπολιτικός, η στρατηγική της Τουρκίας, που σίγουρα είναι μακροπρόθεσμη. Αν θυμάστε, είχαμε πει όμως ότι ο ένας λόγος είναι ότι ο Ερντογάν ετοιμάζεται να κάνει και άλλη θητρία.
1: Σωστά.
3: Άρα λοιπόν αυτό κουμπώνει απολύτως με αυτό που γίνεται με, τον, με το ΤΣΕΚΕΠΕ, αυτό που γίνεται με το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Ο κύριος Ερντογάν ετοιμάζεται να, γιατί πρέπει να ξέρουν οι φίλες και φίλοι, ενώ δεν έχει δικαίωμα συνταγματικά να έχει άλλη θητεία.
1: Εκτός αν πάει σε έκτακτες εκλογές.
3: Εκτός και αν έτσι. Πάει ακριβώς. Εκτός και αν πάει σε έκτακτο, για, προσέξτε, για εθνικό λόγο. Να πάει σε εκλογές, να πάει σε εκλογές. Οπότε επί της ουσίας δεν μετράει η θητεία η οποία έχει κάνει τώρα και ξαναμετράει ως δεύτερη θητεία αυτή την οποία θα ξεκινήσει μετά. Άρα λοιπόν προετοιμάζει το έδαφος ο κύριος Ερντογάν για την επόμενη θητεία, για την επόμενη θητεία του. Αυτό κάνει. Και ποιον φέρνει? Φέρνει, εν πάση περιπτώσει, το ευκολάκι. Φέρνει τον πελάτη.
1: Ναι,
2: είναι το αυτό που θέλει ως αντίπαλο.
1: Καθάρι τα ίδια στην κουζίνα. Ναι.
3: Κοιτάξτε, διαλέγει αντιπάλους ο κύριος Ερντογάν.
2: Είναι και τους τοποθετεί κιόλας. Βρίσκει και τρόπο να τους τοποθετήσει.
3: Μα όποιος είναι, κοιτάξτε, όποιος είναι επικίνδυνος για τον κύριο Ερντογάν, στην καλύτερη των περιπτώσεων φεύγει από τη θέση του, στη χειρότερη
2: θα μπει φυλακή.
3: Ακριβώς, παίρνει 1000 χρόνια φυλακή εδώ.
2: Με συνοπτικές διαδικασίες. Και το θέμα είναι, κύριε Φίλη, πόσο επικίνδυνος είναι αυτός ο Ερντογάν αυτή τη στιγμή, που συνήθως την εσωτερική του κρίση μπορεί να θέλει να τη βγάλει και προς τα έξω. Πόσο επικίνδυνος είναι αυτός ο Ερντογάν για μας, που τον Ιούνιο έχει προαναγγείλει και όλο ακριβώς αυτό το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα.
3: Κοιτάξτε, ανεξαρτήτως το τι ακριβώς, πώς ακριβώς θα περιγράφεται στο νομοθέτημα αυτή η φαντασίωση της γαλάζιας πατρίδας, το ότι θα υπάρχει νομοθέτημα το οποίο θα βασίζει θα δημιουργεί δίκαιο, εσωτερικό δίκαιο για κάτι το οποίο έχει να κάνει για ένα ζήτημα εξωτερικής πολιτικής, καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Και ακριβώς επειδή, επαναλαμβάνω, μάλλον θα πάει για εκλογές και θα πρέπει να βρει δικαιολογία για να κάνει τις συγκεκριμένες εκλογές, και ο πιο βασικός λόγος δικαιολογίας νέων εκλογών είναι τα εθνικά του θέματα, εθνικά θέματα, εν πάση περιπτώσει, είναι πολύ πιθανό να πηγαίνει γυρεύοντας. Αυτό προσπαθώ να πω.
1: Άρα στείνεις κοινικό ένταση με την Ελλάδα,
3: ακριβώς,
1: για να επικαλεστεί σπουδαίο εθνικό λόγο, και ακριβώς ταυτόχρονα στο εσωτερικό εξολοθρεύει τους ικανούς αντιπάλους.
3: Ακριβώς, και προετοιμάζει το έδαφος του το εσωτερικό για να έχει μια ακόμα εκλογική νίκη. Φαίνεται, ενώ και κυρία Κάτσου και κύριε Στραβελάκη, φαίνεται ότι ετοίμαζε τον γιο του, τον Μπιλάλ τον Ερντογάν, για να τον διαδεχτεί, μάλλον έχει αποφασίσει ή θεωρεί ότι είναι βιολογικός. Okay.
1: Καλά, 67 χρόνια, ο Τραμπ είναι 80.
3: Ακριβώς, ναι. Ότι είναι, ναι. Απλά είναι βεβαρημένη η υγεία του. Αλλά σε κάθε περίπτωση θεωρεί ότι βιολογικός μπορεί να αντέξει και μία ακόμα θητεία ή, εν πάση περιπτώσει, κάποια χρόνια ακόμα στην εξουσία της Τουρκίας.
1: Και καλά, κύριε καθηγητά, ο Ερντογάν τα κάνει. Το γεγονός ότι η Ευρώπη τον χαϊδεύει,
3: ναι,
1: ότι όλοι οι εταίροι μας, Ισπανοί, Γάλλοι, Ιταλοί, Γερμανοί, κάνουν δουλειές μαζί τους σαν να μην συμβαίνει τίποτα, δεν προβληματίζει κανέναν. Θέλω να πω αυτό, ό,τι βλέπουμε να εξελίσσεται στη γειτονική χώρα είναι προήμιο δικτατορίας κανονικής. Δηλαδή, όταν έρχεται ο ηγέτης της χώρας και στείνει ένα δικαστήριο για να καθαρίσει, ο Ιμάμογλου στη φυλακή, ο Ζελ πάει, τον έστειλε. Έρχεται ο Γιαβάς, κατά τη γνώμη μου, της Άγκυρας.
3: Αυτό
1: δεν μπορεί να είναι δημοκρατία. Και η Ευρώπη τον χαϊδεύει τον Ερντογάν. Και ο Τραμπ τον χαϊδεύει τον Ερντογάν.
3: Κοιτάξτε.
1: Έως πού?
3: Έχετε απολύτω δίκιο, κύριε Στραβελάκη. Αυτό στις διεθνείς σχέσεις είναι ένας νέος όρος, ο οποίος λέγεται η liberal democracy.
1: Ωραία.
3: Δηλαδή,
1: ανελεύθερη δημοκρατία.
3: Ακριβώς. Ανελεύθερες δημοκρατίες. Δηλαδή, είναι επί τους ουσίας δικτατορίες, οι οποίες όμως έχουν κάποια επίφαση δημοκρατικότητας.
1: Δηλαδή,
3: υπάρχουν κάποιοι θεσμοί οι οποίοι λειτουργούν. Λειτουργούν όμως απολύτως ελεγχόμενα από τον ηγέτη, ας πούμε, το που ελέγχει όλο το σύστημα. Και
1: μην φανταστείτε, κύριε καθηγητά, εδώ στην Ελλάδα να βάζουμε το τάξη σε ένα δικαστήριο να ακυρώσει το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ και να επαναφέρει στην Προεδρία τον Γιώργο Παπανδρέου. Τι θα γινόταν?
2: Δηλαδή, είναι ασύλληπτα πράγματα. Δηλαδή, στις δημοκρατίες και στις δυτικές κοινωνίες δεν μπορούμε να τα κατανοήσουμε.
3: Είναι πάρα πολύ η κατάσταση. Ακριβώς αυτό εμείς το καταλαβαίνουμε, γιατί είμαστε γειτόνοι. Οι υπόλοιπες χώρες όμως της Ευρώπης, μάλλον αρκετές χώρες της Ευρώπης, κοιτάξτε να δείτε.
2: Είπατε και τη μαγική λέξη τώρα, Ευρώπη, που η Ευρώπη δεν σφυράει κλέφτικα, δεν έχουμε ακούσει τίποτα.
3: Η Ευρώπη ενοχλείται με τον κύριο Πούτιν, εν πάση περιπτώσει, και στο βωμό της ρωσοφοβίας της δεν βλέπει τίποτα μπροστά της. Αυτό είναι το δυστυχήμα, καταλάβατε. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή έχουμε από τη μία πλευρά την Ευρώπη, η οποία και σωστό εν πάση περιπτώσει είναι πολύ κριτική και θεωρεί τη Ρωσία έως ένα βαθμό ότι είναι απειλή. Από την άλλη όμως, όπως βλέπετε, κλείνει τα μάτια της μπροστά σε μια κατάσταση η οποία είναι και σε κάθε περίπτωση πιο άμεση απειλή για ευρωπαϊκές χώρες η Τουρκία σε σχέση με τη Ρωσία. Τουλάχιστον, εν πάση περιπτώσει, στη Ρωσία ο πόλεμος γίνεται με την Ουκρανία. Με την Τουρκία, εάν γίνει κάτι, θα γίνει με την Ελλάδα και την Κύπρο, δηλαδή δύο χώρες του σκληρού πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Πάμε τώρα στο πιο δύσκολο, κύριε Καθηγητά.
3: Άρα είναι, κοιτάξτε, είναι και η ρωσοφοβία που πάντα ιστορικώς οι Ευρωπαίοι βλέπανε τους Τούρκους ή τους Οθωμανούς ως ένα ανάγχωμα προς την επέκταση της Ρωσίας, τότε τσαρικής Ρωσίας, σοβιετικής Ρωσίας, στο ψυχρό πόλεμο. Και βέβαια μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν και πάρα πολλά τεράστια συμφέροντα στην Τουρκία, έτσι. Δηλαδή όταν η Γερμανία έχει 5-6 χιλιάδες εταιρείες και όταν υπάρχουν οι Τούρκοι δίνουν αφιδώς λεφτά και για τις αμυντικές βιομηχανίες κτλ., υπάρχουν και πολύ μεγάλα συμφέροντα. Άρα άμα τα βάλετε αυτά τα δύο μαζί, καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο για την Ελλάδα και την Κύπρο, για την Αθήνα και τη Λευκοσία, εν πάση περιπτώσει, να δείξουν την πραγματική σημασία της απειλής της Τουρκίας. Φυσικά όμως και εμείς, θα μου επιτρέψετε να πω, δεν θα πρέπει να τους ξεπλένουμε και θα πρέπει να καταδείξουμε ότι υπάρχει απειλή. Είναι ξεκάθαρο.
1: Ακούστε,
3: δηλαδή, άμα εμείς δεν το κάνουμε, γιατί να το κάνουν οι άλλοι.
1: Σωστά. Πάμε τώρα στο πιο δύσκολο. Είπατε ότι ο Ερντογάν κατασκευάζει ένα σκηνικό για να δημιουργήσει σπουδαίο εθνικό θέμα να πάει σε εκλογές. Μόνο το κατασκευάζει γιατί ο νόμος θα ψηφιστεί. Αν έρθει η ώρα, για παράδειγμα, η Τουρκία εκ το φυλακή να φτάσει στα 6,5 μίλια και να πει στον Έλληνα ψαρά στα Ήμια ή στη Λίμνο ή διάβαζα σήμερα στην Αλεξανδρούπολη ότι πήγαινε πίσω γιατί εδώ είναι δική μας δικαιοδοσία και πάει ελληνική εκ το φυλακή εκεί και εκεί έχουμε ένα θερμό επεισόδιο. Εκεί δεν είναι μόνο σκηνικό που στείνει ο Ερντογάν για να πάει σε εκλογές. Okay. Είναι και σκηνικό έτσι το βρούμε μπροστά μας στο Αιγαίο.
3: Φυσικά, κύριε Σταυρελάκη.
1: Εδώ λοιπόν είναι. Τι θέλει ο Ερντογάν και ως που μπορεί να το φτάσει. Και
3: στην
1: θέλει
3: να το φτάσει. Ακριβώς. Κοιτάξτε, στην αρχή της συζήτησης τώρα είπαμε ότι υπάρχουν τρεις. Όταν θα προσπαθήσει κάποιος να κάνει ανάλυση εξωτερικής πολιτικής μιας χώρας, θα λάβει υπόψη του και τον άτομο το οποίο το εμπασχετώσει διευθύνει τη χώρα. Και τη λειτουργία του κράτους και το τι θέλει το κράτος να κάνει σε μια συγκεκριμένη κατάσταση και το ευρύτερο διεθνές σύστημα. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή έχουμε ένα διεθνές σύστημα όπου οι αναθεωρητικές δυνάμεις θεωρούν ότι μπορούν να αλλάξουν τα σύνορα από τη Ρωσία έως, εγώ θα πω και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Βλέπει αναθεωρητική δύναμη είναι επί της ουσίας οι Ηνωμένες Πολιτείες αυτή τη στιγμή και την Τουρκία, η οποία προσπαθεί ως μια δύναμη στις περιοχές να δημιουργήσει ένα σύστημα σύμφωνα με το έτσι όπως το θεωρεί αυτή. Άρα λοιπόν το διεθνές σύστημα ευνοεί τον αναθεωρητισμό με ό,τι αυτό σημαίνει, όπως καταλαβαίνετε, εντάσεις έως κρίσεις έως και πολεμικές αναμετρήσεις. Από εκεί και ύστερα ο κύριος Ερντογάν, όπως είπαμε, έχει λόγο να θέλει να δημιουργήσει ένα μπουμπούλα για να κάνουμε αυτό που λέμε στην ανάλυση εξωτερικής πολιτικής, το εν πάση περιπτώσει να ενοποιηθεί ο κόσμος γύρω από τον αρχηγό. Έτσι, είναι το rally effect όπως λέγεται, ή rally around the flag όπως το λένε οι Αμερικανοί. Και τρίτον είναι και η όλη λειτουργία του κράτους της Τουρκίας, ο οποίος ως κρατικός μηχανισμός και ως μια χώρα βλέπει ως συμφέρον της να αλλάξει το status quo, θεωρεί ότι μπορεί να αλλάξει το status quo. Άρα λοιπόν προφανέστατα αυτό το οποίο συμβαίνει με το νομοθέτημα και αυτό που γίνεται στο εσωτερικό της Τουρκίας προειδεάζει σε ένα δύσκολο καλοκαίρι, επιτρέψτε μου να πω, για τα ελληνοτουρκικά και ίσως ένα ακόμα πιο δύσκολο φθινόπωρο και χειμώνα. Είναι ξεκάθαρο. Εδώ λοιπόν εμείς θα πρέπει να απαντήσουμε εμφατικά αναφορικά με το πώς θα ξεκαθαρίσουμε πώς θα υπερασπιστούμε κάθε σπιθαμή της εθνικής μας κυριαρχίας και των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων, τα οποία πηγάζουν από το διεθνές δίκαιο.
1: Αυτό είναι αυτονόητο ότι εμείς θα το κάνουμε. Το ερώτημα είναι πού θέλει να το φτάσει ο Ερντογάν. Θέλει απλώς να μας προκαλέσει, να μας καθίσει το τραπέζι με όρους εκβιασμού, να κάνει και ένα θερμό επεισόδιο για να το χρησιμοποιήσει και στο εσωτερικό, που δεν ξέρω.
3: Ακούστε, κοιτάξτε, όταν ξεκινάει μια διαδικασία τέτοιου τύπου, καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί μπαίνουν χιλιάδες ασάφιστοι παράγοντες. Ακριβώς. Το σίγουρο όμως είναι αυτά που είπε ο αρχηγός ΓΕΑ προχθές. Ο αρχηγός ΓΕΑ στις δηλώσεις το είπε την πραγματικότητα. Γι' αυτό έχουν λυσάξει οι Τούρκοι. Ότι η αεροπορική υπεροχή, ποιοτική και αριθμητική ισορροπία και ποιοτική υπεροχή της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας, αλλά και η ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων, καθώς και η ευρύτερη γεωπολιτική κατάσταση στην περιοχή, δεν ευνοεί την Τουρκία. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Αν δεν προχωρήσουμε και σε κάποια πιο εμφανή βήματα αναφορικά της συμμαχίας μας, τις οποίες στίζουμε ειδικά με το Ισραήλ, νομίζω ότι θα βρεθούν σε πάρα πολύ δύσκολη θέση οι Τούρκοι. Άρα λοιπόν μπορεί ο κύριος Ερντογάν να θέλει να δημιουργήσει μια κρίση, αλλά επιτρέψω να πω, εκτιμώ, τολμώ να εκτιμώ ότι θα προσπαθήσει να είναι ελεγχόμενο. Προφανέστατα, διότι γνωρίζει ότι σε περίπτωση πραγματικής πολεμικής αντιπαράθεσης Ελλάδας-Τουρκίας δεν θα βγει στο καλό της Τουρκίας αυτό. Είναι ξεκάθαρο. Λοιπόν, αλλά ότι μπορεί να επιζητήσει κάποια κρίση για να νομιμοποιηθεί περαιτέρω στο εσωτερικό, αλλά και να πιέσει, παύλα εκφοβήσει την Ελλάδα για να προχωρήσει σε παραχωρήσεις οι οποίες προφανώς και δεν δικαιολογούνται ή δεν θα δικαιολογηθούν, ναι, νομίζω ότι αυτό
1: μόνο
3: θα
1: σας το είπα, ότι σε αυτές τις περιπτώσεις το τι είναι ελεγχόμενο δεν είναι απολύτως ελεγχόμενο.
3: Φυσικά,
1: γιατί μπορεί
3: προφανώς
1: στο πεδίο να ξεφύγει. Όταν έρθει η φρεγάτα και επιφύγει και πούμε και εμείς δεν φεύγουμε και μείνουμε εκεί, το τι πια την επόμενη κίνηση δεν είναι ακριβώς ελεγχόμενη, μπορεί να είναι και ανεξάρτητη.
3: Ναι, ναι. Κύριε Στραβελάκη, κυρία Γκάτσου, κοιτάξτε, αυτό που λένε οι takes two του τάγκο, δηλαδή για να θες ειρήνη πρέπει να το θέλουν και οι δύο. Αν ένας από τους δύο θέλει πόλεμο, ακόμα και αν εσύ θες ειρήνη, καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ δύσκολο.
1: Τώρα βλέπω
3: το, σίγουρο είναι ότι έτσι όπως φαίνεται να πηγαίνει η κατάσταση, έχουμε ξεφύγει από τη θεωρία, ευτυχώς σε τελική ανάλυση, από την ελληνική πλευρά των ήρεμων νερών. Δεν υπήρχαν ποτέ ήρεμα νερά για τους Τούρκους. Απλά οι Τούρκοι τώρα βλέπουν ότι... σωστά λέει ο κύριος Υπουργός. Οι Τούρκοι αντιλαμβάνονται, μάλλον όχι εμείς πρέπει να αντιληφθούμε, ότι έχουν ήρεμα νερά μόνο όταν πηγαίνουμε με τα νερά του Τούρκου.
1: Βλέπω ότι πριν από λίγο ο κύριος Γιαπετάς τοποθετήθηκε στη Βουλή για το θέμα. Είπε ότι η ελληνική κυβέρνηση ασκεί τα κυριαρχικά δικαιώματα και την κυριαρχία στο πεδίο. Δεν ανεχόμαστε τετελεσμένα. Αναφερόμαστε με τη γαλάζια πατρίδα. Με το θαλάσσιο αεροταξικό σχεδιασμό που ψηφίσαμε, καθορίστηκαν τα δικά μας θαλάσσια όρια της πατρίδας μας, γιατί οι Τούρκοι θέλουν να κάνουν δικές τους ζώνες και να πούνε από τα 6 μίλια είναι δικές μας. Εμείς δεν φέρνουμε κάτι που έχει ισχύ εσωτερικού νόμου, γιατί η Τουρκία, όταν πει από τα 6 μίλια δικό μας, αυτό είναι δικό της. Δεν υπάρχει διεθνές δίκαιο που να το λέει αυτό. Και καταλήγει ο κύριος Γεραπετρίτης, ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός είναι ευρωπαϊκό κεκτημένο. Αν μια χώρα θέλει να λέει ότι είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να το σεβαστεί. Άρα απαιτείται, μήνυμα στην Άγκυρα είναι αυτό, μεγαλύτερο σεβασμός και καλύτερη μελέτη όταν προσεγγίσεις αυτά τα θέματα. Δεν ανεχόμαστε τελεσμένα, να είστε ήσυχοι, δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να υποβαθμίσει τη διεθνή θέση της χώρας, είπε ο κύριος Γεραπετρίτης.
3: Ωραία, τον ακούμε. Και δυστυχώς θα πρέπει να το αποδείξουμε επί του πεδίου, γιατί δεν είμαι καθόλου αισιόδοξος για το τι θέλουν να κάνουν οι Τούρκοι.
1: Και απάντησε και στον κύριο Σαμαρά ο κύριος Γεραπετρίτης, βλέπω τώρα, ότι τετελεσμένο δεν υπάρχει ούτε στο κάζους μπέλι, ούτε πουθενά. Επειδή.
3: Κοιτάξτε, τετελεσμένα.
1: Το κάζους μπέλι δεν είναι τετελεσμένο, είναι μια απειλή της Τουρκίας σε όλοι.
3: Ναι.
1: Τι θα πει κάζους μπέλι. Εμείς έχουμε κυριαρχικό δικαίωμα να πάμε από τα 6 στα 12 μίλια. Θα ρωτήσουμε την Τουρκία.
3: Συμφωνώ απολύτως. Αλλά όταν δεν το ξέρεις, όταν κάποιος δεν το υλοποιεί. Έτσι, το κυριαρχικό δώσω δικαίωμα μετά από 30 χρόνια, ο άλλος έχει επί της ουσίας αντιλαμβάνεται το κάτω τελειτουργία.
1: Και καταλήγει αχρίαστες ενέργειες της Τουρκίας, μονομερής ενέργεια, η οποία εκτός το ότι είναι αχρίαστη, φέρνει ένταση. Λέει για πρώτη φορά
3: και ο Γεωργίτης. Δίκιο έχεις αυτό. Έχει απόλυτο δίκιο σε αυτό.
1: Με νέα λοιπόν από το Υπουργείο
3: της Λοιπόν, Τουρκία. Ωραία. Έχει απόλυτο δίκιο.
1: Πρώτη
3: φαίνεται
1: φορά που λέει
3: ότι...
1: ο Γεωργίτης ότι αυτές οι ενέργειες φέρνουν ένταση.
3: Μα κοιτάξτε, επαναλαμβάνω, βλέπει πλέον η Αθήνα ότι όλη της η καλή διάθεση, εν πάση περιπτώσει, με τα ήρεμα νερά, οι Τούρκοι το μόνο που κάνουν είναι να το εκμεταλλευτούν και μόλις βλέπουν να εκμεταλλευτούν για να τους ξεπλύνουμε, για να τους ξαναβάλουμε πάλι να πάρουν ό,τι να πάρουν την Ευρώπη από τις Ηνωμένες Πολιτείες και μόλις βλέπουν ότι είτε δεν μπορούν να το κάνουν αυτό, είτε οι γεωπολιτικές ισορροπίες αλλάζουν υπέρ ημών. Έτσι, να το πω πολύ απλά, όλα αυτά που έχουν γίνει, τα αεροπλάνα και τα μάχη και οι φρεγάτες στην Κύπρο, η μετακόμιση των Patriot, οι οποίοι ευτυχώς παραμένουν στην Κάρπαθο, η αναβάθμιση της Κύπρου και όλα αυτά.
1: Μάλιστα.
3: Τι κάνουν οι Τούρκοι με αυτό που προσπαθούν, αυτό που μας φέρουν τώρα, είναι να μας γυρίσουν πίσω, να το πω πολύ απλά, να μας καλυμπράρουν. Δηλαδή να πούνε, όπα, καλά θα κάνατε αυτά, Αλλά τώρα σας πετάω εγώ ένα νομοσχέδιο για να θυμηθούμε ποιος είναι το αφεντικό στην περιοχή.
2: Ακριβώς.
3: Αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή.
2: Ακριβώς.
3: Αυτό
2: και
3: γίνεται αυτή τη στιγμή.
2: Ένταση. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ και
1: μαζί
3: να το αντιμετωπίσουμε.
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.
1: Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα. Να, Λουκία, βγήκαν και ειδήσεις από τον κύριο Γιαπετρίδη πριν από λίγο από τη Βουλή.
2: Ναι.
1: Βασίλη, κύριε Σταυρόνης, πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε.
2: Πρέπει να μας αποχαιρετήσουμε.
1: Λοιπόν,
2: όντως.
1: Να πούμε πάρα πολύ γρήγορα. Real.gr για ο διαγωνισμός τρέχει αυτής της εβδομάδας. Real Player για τρεις μέρες
2: στο Ναύπλιο.
1: Αχ, υπέροχα είναι, Λουκία.
2: Ναύπλιο.
1: Θα πούμε λεπτομέρειες αύριο γιατί δεν έχουμε χρόνο. Όπως θα πούμε για τη Real News, σου λέω ένα πράγμα. Έχει βιβλίο Το Μυστικό του Πατέρα.
2: Τέλεια.
1: Εξαιρετικό.
2: Και μαστορέματα, κυρία Λότο.
1: Κυρία Λότο.
2: Βέβαια, βέβαια.
1: Φύγαμε.
2: Θα πάμε. Αυτά. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε την Δήμητρα την Πανανού, τον Γιώργο τον Ταβαρίνο και τη Βάσια την Κούτρα και φυσικά όλους εσάς. Ακολουθούν Γιώργος Παγάνης, Γιώργος Χουδαλάκης και αργότερα Νίκος Μπογιόπουλος. Από εμάς να έχετε ένα πολύ πολύ όμορφο απόγευμα. Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας, αντεβάβριο στις 3.
0: Real FM.
4: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
5: Τι λες ρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
4: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
5: Όχι Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
4: Και τι λέτε.
5: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
4: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
5: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
4: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
6: Τάκης και Μπούμπης.
7: Μα τι θα φάω σήμερα. Πλάκα κάνω. Ξέρω ήδη. Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Full ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι. Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
8: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
9: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
10: Hertz Leasing.
9: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
10: Hertz Leasing.
9: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
10: Hertz Leasing.
9: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
11: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
12: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου. Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
13: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.ekaterina.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Hey, Σταροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
15: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
14: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
15: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
16: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. Και στα ταμεία του φεστιβάλ.
17: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος
18: Ρέντα. Η ώρα είναι 5.
19: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
20: Θες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
21: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
20: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
22: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
20: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
23: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
24: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάχης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
23: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
25: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
26: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
27: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
26: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
27: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
26: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
27: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
26: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέδια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
27: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
26: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
0: Γιώργο, πεινάς?
1: Έχω μία πείνα.
0: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
1: Να πάμε.
0: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
2: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
0: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
2: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
19: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
3: Hey! Listen up, y'all. This room's a mama. Hit it!

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
2: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
3: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
2: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
3: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
2: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
5: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
6: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάβαση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
5: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
7: Well now, we call this the act of mating. But there are several other very important differences between human beings and animals that you should know about.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
9: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
10: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
9: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
10: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
10: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
9: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
10: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
11: Γιώργο Πεινάς.
12: Έχω μία πείνα.
11: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
12: Να πάμε, να πάμε.
11: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
2: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Εδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
3: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
4: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
3: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
4: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
3: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
6: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί, όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορριπαντικά και για το σπίτι.
5: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
6: Είμαστε καλά για τώρα.
5: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
6: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου. Θα πεις κι άλλα έξυπνα.
5: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
6: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου Γωνία. Πώληση χοντρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
7: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
8: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
7: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

Πατρίδα.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα
8: ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
9: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
10: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
9: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
10: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
10: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
9: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
10: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
11: Γιώργο, πεινάς?
12: Έχω μία πείνα.
11: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
12: Να πάμε, να πάμε.
11: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
14: Τοπικές βροχές αύριο στα υπηρωτικά με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά, γενικά αίθριος καιρός στην υπόλοιπη χώρα. Οι άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ, στους 29 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

Λοιπόν, αυτά με τους πανηγυρισμούς και πάμε τώρα για αυτούς που είναι για τα πανηγύρια. Και ξέρετε γιατί το λέω αυτό? Γιατί κάθε φορά που γίνεται αναφορά, όπως τούτη που κάναμε εμείς εδώ τώρα για το χτεσινό τίτλο του Ολυμπιακού, ή γίνεται κάποια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για το ποδόσφαιρο, για το μπάσκετ και ούτω καθεξής, σπέβδουν οι ηλίθιοι, σαν τις μύγες σπέβδουν οι ηλίθιοι. Και όπως έγραφα και χτες στο Facebook μου, θα τους αφήσω πραγματικά εδώ και δεν πρόκειται να αφαιρέσω τίποτα από τις ανοησίες που λένε και γράφουν. Κάνω μόνο την εξής σημείωση. Και εγώ και οι φίλοι μου, οι Παναθηναϊκοί φίλοι μου, οι ΑΕΚΖΙΔΕΣ φίλοι μου, οι ΠΑΟΚΖΙΔΕΣ φίλοι μου, γελάμε πραγματικά με εκείνους που θυμούνται πόσο τάχα μου επαναστάτες είναι, ή τάχα μου ακριβοδίκαιη είναι, ή τάχα μου ξέρω εγώ τι είναι, κάτι ζωρό της φακής που είναι, όταν τους πνίγει ο καπιταλιστής πρόεδρος του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, του ΠΑΟΚ, της ΑΕΚ, αλλά ποτέ ο καπιταλιστής πρόεδρος της δικής τους της ομάδας. Φυσικά αυτοί οι τύποι δεν πρόκειται να καταλάβουν ποτέ ότι η ομάδα, για τον καθένα από μας, τους άλλους λέω τώρα, τους κανονικούς, εκείνους δηλαδή που δεν μπερδεύουμε τη βούρτσα με τη βούρτσα, ο Ολυμπιακός Φερρυππίν, για μένα, τι είναι η ομάδα τελικά? Η ομάδα, ξέρετε, είναι τα παιδικά μας χρόνια, η ομάδα είναι οι φίλοι μας, η ομάδα είναι οι καζούρες των φίλων μας και οι καζούρες οι δικές μας απέναντί τους. Είναι τα πειράγματα και τα παιχνίδια μας. Και έχω να πω λοιπόν σε διάφορους ηλιθίους ότι αυτά δεν πρόκειται να τα χαρίσω, και κανένας κανονικός άνθρωπος δεν πρόκειται να τα χαρίσει σε κανέναν, ακόμα και στον βαθύ αυτό βυθό που βρίσκεται ο εμπορευματοποιημένος αθλητισμός, ο οποίος χρησιμοποιείται ως εργαλείο στα χέρια των ολιγαρχών που τον διαφεντεύουν. Για να ξέρετε, ούτε το Γόδα πρόκειται να τους χαρίσω, ούτε το Μουράτι, ούτε τον Δαρίβα. Επίσης θέλω να σας εξομολογηθώ, σε εσάς τους ηλιθίους μιλάω, ότι δεν θα πάψω να βλέπω σινεμά. Δεν θα πάψω να βλέπω σινεμά, παρότι το ελέγχουν το σινεμά 5 πολυεθνικές. Επίσης, απευθυνόμενος σε εσάς τους ηλιθίους, επαναλαμβάνω, έχω να πω ότι η κατηγορία των ανθρώπων εκ μέρους των οποίων μιλάω, δεν θα πάψουμε να διαβάζουμε και βιβλία. Δεν θα πάψουμε να διαβάζουμε, παρότι οι εκδόσεις ελέγχονται παγκοσμίως από 5 εκδοτικούς οίκους. Όσο λοιπόν τώρα για τα μπαλικά, για να ξαναγυρίσουμε στα μπαλικά, για σας λοιπόν αυτούς τους ζωρό της φακής, ομάδα ξέρετε τι είναι? Ομάδα είναι να γλύφετε τα σόβρακα του προέδρου σας και να σας μυρίζουν τα σόβρακα των αντίπαλων προέδρων. Μέχρι εκεί φτάνει το μυαλουδάκι σας. Ως εκ τούτου λοιπόν, όσο ακριβώς έχω σε εκτίμηση τους προέδρους όλων των ομάδων, άλλο τόσο έχω και σας. Και έχω επίσης να κάνω και άλλη μια παρατήρηση προς ηλιθίους. Πριν ξαναεμφανιστείτε εδώ στο καντράν του Real FM στην εκπομπή μου για να πείτε αυτές τις μαλακίες τις οποίες λέτε, να μάθετε ανάγνωση. Όταν θα μάθετε ανάγνωση, να πάτε να διαβάσετε και ένα βιβλιαράκι. Το βιβλιαράκι αυτό έχει τίτλο «Ποδόσφαιρο, μία θρησκεία χωρίς λέω στα χέρια των ολιγαρχών που τον διαφεντεύουν». Για να ξέρετε, ούτε το Γόδα πρόκειται να τους χαρίσω, ούτε το Μουράτι,
ούτε τον Δαρίβα. Επίσης θέλω να σας εξομολογηθώ, σε εσάς τους λυθίους μιλάω, ότι δεν θα πάψω να βλέπω σινεμά. Δεν θα πάψω να βλέπω σινεμά, παρότι το ελέγχουν το σινεμά 5 πολυεθνικές. Επίσης, απευθυνόμενος σε εσάς τους ηλιθίους, επαναλαμβάνω, έχω να πω ότι η κατηγορία των ανθρώπων εκ μέρους των οποίων μιλάω, δεν θα πάψουμε να διαβάζουμε και βιβλία. Δεν θα πάψουμε να διαβάζουμε, παρότι οι εκδόσεις ελέγχονται παγκοσμίως από 5 εκδοτικούς οίκους. Όσο λοιπόν τώρα για τα μπαλικά, για να ξαναγυρίσουμε στα μπαλικά, για σας λοιπόν αυτούς τους ζωρό της φακής, ομάδα ξέρετε τι είναι. Ομάδα είναι να γλύφετε τα σόβρακα του προέδρου σας και να σας μυρίζουν τα σόβρακα των αντίπαλων προέδρων. Μέχρι εκεί φτάνει το μυαλουδάκι σας. Ως εκ τούτου λοιπόν, όσο ακριβώς έχω σε εκτίμηση τους προέδρους όλων των ομάδων, άλλο τόσο έχω και σας. Και σας. Και έχω επίσης να κάνω και άλλη μια παρατήρηση προς ηλιθίους. Πριν ξαναεμφανιστείτε εδώ στο καντράν του Real FM στην εκπομπή μου για να πείτε αυτές τις μαλακίες τις οποίες λέτε, να μάθετε ανάγνωση. Όταν θα μάθετε ανάγνωση, να πάτε να διαβάσετε και ένα βιβλιαράκι. Το βιβλιαράκι αυτό

βιβλία. Δεν θα πάψουμε να διαβάζουμε. Παρότι οι εκδόσεις ελέγχονται παγκοσμίως από 5 εκδοτικούς οίκους. Όσο λοιπόν τώρα για τα μπαλικά, για να ξαναγυρίσουμε στα μπαλικά, για σας λοιπόν αυτούς τους ζωρό της φακής, ομάδα ξέρετε τι είναι. Ομάδα είναι να γλύφετε τα σόβρακα του προέδρου σας και να σας μυρίζουν τα σόβρακα των αντίπαλων προέδρων. Μέχρι εκεί φτάνει το μυαλουδάκι σας. Ως εκ τούτου λοιπόν, όσο ακριβώς έχω σε εκτίμηση τους προέδρους όλων των ομάδων, άλλο τόσο έχω και σας. Και σας. Και έχω επίσης να κάνω και άλλη μια παρατήρηση προς ηλιθίους. Πριν ξαναεμφανιστείτε εδώ στο καντράν του Real FM στην εκπομπή μου για να πείτε αυτές τις μαλακίες τις οποίες λέτε, να μάθετε ανάγνωση. Όταν θα μάθετε ανάγνωση, να πάτε να διαβάσετε και ένα βιβλιαράκι. Το βιβλιαράκι αυτό έχει τίτλο «Ποδόσφαιρο, μία θρησκεία χωρίς άπιστους». Εκεί λοιπόν ίσως αντιληφθείτε, αφού πρώτα βέβαια μάθετε γράμματα για να μπορείτε να διαβάσετε, τι σημαίνει να είσαι απέναντι στους ολιγάρχες του αθλητισμού στην πράξη και με κόστος, και όχι στα ανώνυμα μηνυματάκια με mail στους ραδιοφωνικούς σταθμούς ή στα Facebook. Αυτά λοιπόν για τους ηλιθίους. Οι υπόλοιποι συνεχίζουμε να πανηγυρίζουμε. Και να πανηγυρίζουμε βεβαίως για τα εντός του τερέν. Γιατί βεβαίως υπήρχαν και οι στιγμές έξω από το τερέν. Υπέροχες στιγμές, αντιπροσωπευτικό δείγμα μιας αριστείας γενικώς, που επίσης οι διάφοροι της φακής έχουν επιλεκτική μνήμη. Γιατί ξέρετε, εγώ θυμάμαι επιστολές στα VIP στη Νέα Φιλαδέλφεια, θυμάμαι προέδρους με κουμπούρια στα γήπεδα, μιλάμε ευυπόληπτους με υπέροχα προσωνύμια. Τώρα λοιπόν που ανακαλύψατε την Αμερική όλοι εσείς, σας καλώ να ανακαλύψετε, ξαναλέω, και την ανάγνωση. Και την ανάγνωση. Πάμε στα άλλα, όχι πανηγυρισμούς, πάμε στα πανηγύρια τώρα. Θέλω να σας πω ότι είναι πολύ χρήσιμα συνέδρια όπως αυτό για το δημογραφικό σήμερα. Και για έναν επιπλέον λόγο. Διότι εκεί εμφανίζονται αυτοί οι οποίοι θα έπρεπε να απολογούνται για την κατάσταση που βρίσκεται και αυτή η πολύ κρίσιμη πλευρά για την ύπαρξή μας, και η εμφάνισή τους αποδεικνύει ότι δεν έχεις να περιμένεις τίποτα από αυτούς. Και αναφέρομαι λοιπόν στον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος πήγε σήμερα στο δημογραφικό και άρχισε να βαφτίζει στήριξη των νέων οικογενειών το εφάπαξ επίδομα των 150 ευρώ. Καταλάβατε τώρα. Και επίσης τα στεγαστικά προγράμματα, αυτά τα με ημερομηνία λήξης, από τα οποία τι γίνεται, ψαρεύουν πελατεία οι τράπεζες. Και επίσης ακούσαμε τον κύριο Μητσοτάκη να κάνει δηλώσεις, ακούσατε, για την ενεργό γύρανση, για την ενεργό γύρανση. Δηλαδή εξοραίζουν τη δουλειά μέχρι τον τάφο, μέχρι το θάνατο. Αυτό το λένε ενεργό γύρανση. Και μάλιστα τον άκουσα μιλάει και για την οργανωμένη, όπως είπε, μετανάστευση μέσω διακρατικών συμφωνιών. Ξέρετε περί τίνος πρόκειται? Πρόκειται περί του σύγχρονου δουλεμπορίου, ώστε να εξασφαλίζουν φθηνό εργατικό δυναμικό οι διάφοροι φραουλάδες και οι μεγαλοεργοδότες. Αυτό το οποίο ισχύει λοιπόν είναι ότι έχουμε χιλιάδες εργαζόμενες, εποχικές εργαζόμενες, οι οποίες αποκλείονται από την ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας και από το επίδομα. Γιατί? Γιατί δεν έχουν συγκεντρώσει τα 200 ένσημα τα τελευταία 2 χρόνια πριν από τον τοκετό. Τι έχουμε? Έχουμε τα νέα ζευγάρια, τα οποία είναι αντιμέτωπα με υπέρογγες δαπάνες για τις εξετάσεις προγεννητικού ελέγχου, για τον τοκετό, για την ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, η οποία βρίσκεται βεβαίως στα χέρια των ιδιωτικών ομίλων, και όλα αυτά σε καμία περίπτωση

καλύπτονται από το επίδομα γένας το οποίο επικαλείται ο κύριος Μητσοτάκης. Όσο τώρα για τις περιβόητες αυτές φοροελαφρύνσεις στις οποίες αναφέρονται, και μάλλον θα το κάνουν και ειδικό προεκλογικό φυλαδιάκι για τις φοροελαφρύνσεις, λέει, για τις λαϊκές οικογένειες, που παπαγαλίζει και ο κύριος Μητσοτάκης και το επιτελείο του. Και πότε τα παπαγαλίζουν αυτά? Τα παπαγαλίζουν αφού πρώτα έχουν ρημάξει με τους άμεσους και τους έμεσους φόρους, τις λαϊκές οικογένειες. Όλοι γνωρίζουν ότι αυτά ούτε στο ελάχιστο δεν ανακουφίζουν τις συνέπειες της ακρίβειας, τις δαπάνες για την υγεία, τις δαπάνες για τη μόρφωση των παιδιών, το κόστος στέγασης. Όλοι λοιπόν οι υπόλοιποι γνωρίζουμε ότι για να φτιάξουν οικογένεια οι νέοι και οι νέες χρειάζονται μερικά στοιχειώδη πράγματα. Χρειάζονται, για παράδειγμα, σταθερή εργασία. Να νιώθουν την ασφάλεια της σταθερής εργασίας. Να νιώθουν την ασφάλεια του αξιοπρεπούς και σταθερού εισοδήματος. Γιατί αλλιώς δεν καλύπτονται ούτε οι ανάγκες διατροφής, ούτε οι ανάγκες ένδυσης, ούτε οι ανάγκες ψυχαγωγίας, του αθλητισμού. Τίποτα δεν καλύπτεται από όλα αυτά. Όταν λοιπόν θα έχει να απαντήσει σε ένα από όλα αυτά ο κύριος Μητσοτάκης, θα είναι μέρος της λύσης. Τώρα ο κύριος Μητσοτάκης και οι κυβερνήσεις του, όπως και όλων των προηγούμενων, είναι μέρος του προβλήματος. Και μάλιστα το βασικό μέρος του προβλήματος.

0: Η εβδομάδα που μας πέρασε έκλεισε με δύο χαρακτηριστικές πολιτικές πράξεις. Η μία ήταν την Πέμπτη, η άλλη την Παρασκευή. Την Πέμπτη λοιπόν είχαμε την Επιτροπή, την ψήφο της Νέας Δημοκρατίας ενάντια στην παραπομπή των δύο για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, και την Παρασκευή βεβαίως την ψήφο της κυβερνητικής πλειοψηφίας ενάντια στην Επιτροπή για το μέγα σκάνδαλο των υποκλοπών. Και ποιο είναι το παραμύθι, το κυβερνητικό παραμύθι? Το κυβερνητικό παραμύθι είναι ότι, κοιτάξτε λέει, επειδή το θέμα αφορά την ΕΕΠ και επειδή η ΕΕΠ είναι φύλακας άγγελος της εθνικής ασφάλειας, άρα λοιπόν το ζήτημα έχει να κάνει με ζήτημα εθνικής ασφάλειας, δεν θα πάμε με 120 ψήφους ώστε να συγκροτηθεί εξεταστική επιτροπή, θα πάμε με 151 ψήφους. Δηλαδή δεν ψηφίζει η Νέα Δημοκρατία, δεν γίνεται. Ξέρετε κάτι, τα ίδια ακριβώς ίσχυαν και το 2022. Ίδια ήταν η υπόθεση και το 2022. Αλλά τότε η κυβέρνηση δεν επικαλέστηκε αυτή τη συγκεκριμένη διάταξη περί εθνικής ασφάλειας, άρα 151 ψήφοι. Για να το κάνει τώρα, επαναπεί ότι μάλλον θα υπάρχουν νέα στοιχεία, ότι μάλλον δεν είναι και τόσο υπόθεση ιδιωτών όπως μας έλεγαν, αλλά ενδεχομένως με αυτή την παραπομπή έστειλε αυτός ο άξιος δικαστής την υπόθεση στον Άριο Πάγο, που την έβαλε στο σιρτάρι ξανά ο Άριος Πάγος. Ενδεχομένως εδώ να υπάρχουν και ζητήματα κατασκοπίας. Ως εκ τούτου λοιπόν, όλο αυτό το αφήγημα περί ιδιωτικής δράσης πετάχτηκε στον κάλαθο των αχρήστων. Και από τη στιγμή λοιπόν που όλα τα τάχαμο επιχειρήματα της κυβέρνησης βρίσκονται στον κάλαθο των αχρήστων, αυτό το οποίο αρχίζει πλέον να δουλεύει απροκάλυπτα είναι η συγκάλυψη αυτής της σκοτεινής και βρωμερής υπόθεσης των υποκλοπών. Η κυβέρνηση δεν θέλει λοιπόν να διερευνηθεί η υπόθεση. Τώρα, με βάση αυτό το δεδομένο για το ποια είναι η αποστολή της ΕΕΠ, θα λέγε κανείς ότι εκείνοι οι οποίοι έχουν στο νου τους την εθνική ασφάλεια αντιλαμβάνονται και το τι σημαίνει για την ασφάλεια των ανθρώπων να υπάρχει αδιαφάνεια και να υπάρχει βρωμιά και δυσοδεία στους μηχανισμούς οι οποίοι υποτίθεται έχουν την χρέωση να προστατεύουν την ασφάλειά μας. Και τι ακούσαμε εκεί λοιπόν από έναν φωστήρα του κυβερνητικού στρατοπέδου? Ακούσαμε, σας το διαβάζω όπως ακριβώς το είπε: η ΕΕΠ, όπως όλοι έχετε συνομολογήσει, παρακολουθήσε νόμιμα. Οι άλλοι παράνομα και οι παράνομοι παραπέμφθηκαν. Το ερώτημα στους φωστήρες σας είναι το εξής: εάν η ΕΕΠ παρακολουθεί νόμιμα, γιατί πρέπει να παρακολουθεί παράνομα τους ίδιους? Ο φωστήρας που τα είπε αυτά είναι ο Φλωρίδης, είναι ο Υπουργός Δικαιοσύνης του Μητσοτάκη. Τι είπε δηλαδή σε μετάφραση? Ότι αφού οι παρακολουθήσεις γίνονταν μέσω ΕΕΠ, γιατί να γίνονται για τους ίδιους στόχους και μέσω Predator, και συνεπώς βρείτε τα με τους ιδιώτες που έκαναν τις υποκλοπές. Εδώ λοιπόν έχουμε μπροστά μας για μια ακόμα φορά όλη την αριστεία εκείνων που περνάνε τους άλλους για λωτοφάγους. Αλλά ξέρετε, πρέπει να θυμηθήσουμε σε αυτόν τον εκπληκτικής ποιότητας κύριο, είναι ο κύριος του όποιος μιλάει για μπάζωμα στα Τέμπη τώρα, έτσι, είναι για τα μπάζα, ότι οι πάντες γνωρίζουν ότι το Predator το προμηθεύτηκαν οι χαφιεδοακουστές, γιατί τους έδινε τεράστιες δυνατότητες παρακολούθησης σε σχέση με τις λεγόμενες νόμιμες επισυνδέσεις. Η ΕΕΠ μπορεί να παρακολουθεί τηλεφωνικές συνομιλίες, αλλά λογισμικά, όπως το Predator, παρακολουθούν και όλες τις πλατφόρμες επικοινωνίας που είναι φορτωμένες σε ένα, σε ένα τηλέφωνο. Εξού λοιπόν και η ύπαρξη κοινών στόχων. Και εδώ λοιπόν τώρα πρέπει να απαντήσει ο Μητσοτάκης και η κολαούζη του κυρίου Μητσοτάκη. Το 2019 πέρασαν ή όχι την ΕΕΠ υπό την άμεση εποπτεία τους? Ακόμα και με τη θεωρία του Φλωρίδη ήξεραν ή όχι? Και αν όχι, τι επόπτευαν? Ήξεραν ή όχι τους στόχους της ΕΕΠ? Από υπουργούς, δημοσιογράφους, δικαστικούς, επιχειρηματίες, πολιτικούς κτλ. Αυτά γίνονταν για λόγους εθνικής ασφάλειας? Και αν θεωρείς ότι ο Χατζηδάκης είναι στόχος παρακολούθησης για λόγους εθνικής ασφάλειας, αν θεωρείς ότι ο Δένδιας είναι στόχος για λόγους εθνικής ασφάλειας, τότε γιατί τον κάνεις υπουργό? Για να σώσεις την εθνική ασφάλεια? Αν θεωρείς ότι ο αρχηγός του στρατού είναι στόχος παρακολούθησης για λόγους εθνικής ασφάλειας, τότε γιατί τον έχεις αρχηγό του στρατού? Για λόγους εθνικής ασφάλειας? Και ξέρετε, αν δεν δοθεί απάντηση σε αυτό, τότε κάποιοι κακόβουλοι μπορεί να σκεφτούν έτσι: ο λόγος που παρακολουθούνταν ήταν γιατί κάποιοι, ποιοι, ξέρει τίποτα? Το Μαξίμου που επόπτευε. Ήθελε κάποιος, ήθελε αφενός να τους κρατάει τους υπουργούς και όλους τους υπόλοιπους και να τους ελέγχει, και αφετέρου να μπορεί και να συλλέγει πληροφορίες. Αλήθεια, για ποιο λόγο? Γιατί να συλλέγεις πληροφορίες? Γιατί? Για κάποιους. Λέτε να μην τα ξέρει αυτά ο Φλωρίδης? Μα προφανώς και τα ξέρει. Αλλά μπουρδολογεί παριστάνοντας τον Αστραχάν. Και μάλιστα είναι ο πολιτικός προϊστάμενος του συστήματος δικαίου της χώρας. Και το θέμα δεν είναι αν οι προϊστάμενοι του Φλωρίδη χαίρονται με την ευφυΐα του, τέτοιοι που είναι, αυτός ο πολιτικός φανφάρας τους αξίζει. Το θέμα είναι ότι έχουμε μια κυβέρνηση και με έναν υπουργό δικαιοσύνης που δίνει τον τόνο στην επιχείρηση μπαζώματος μιας δυσόδους και βρωμερής υπόθεσης, της υπόθεσης των υποκλοπών.
1: Real FM.
2: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
3: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
2: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
3: Εννοείται, αγάπη μου.
2: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
3: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου, έφτασε.
2: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
3: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
4: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
5: Πού είναι, πού είναι? Τώρα εδώ ήτανε.
6: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
7: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr.
8: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
9: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης, και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
10: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
11: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
10: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221-082-661.
11: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
10: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
12: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
13: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
14: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάβαση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
13: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
15: Στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
17: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
16: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
18: Νέες παραστάσεις στο Κηποθέατρο Ζαπίου και στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού λόγω μεγάλης ζήτησης.
19: Πάμε!
20: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
21: Μπορεί να τρέξει.
22: Παίζει να βγει και πρώτος.
21: Μπράβο, πατέρα σου. Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
22: Ενισχυτικό και φυσικό.
21: Osteomove.
23: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
24: Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
25: Τρεις Εργενίδες.
26: Άχρηστη.
25: Ένα μωρό.
26: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
25: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
27: Και όλα ανατρέπονται.
25: Από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
28: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
27: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
28: Όμως μετά από μια.
25: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
27: Ένα μωρό για τρεις.
29: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
27: Διονύσης Ατζαράκης,
25: Ζήσης Ρούμπος,
28: Χάρης Χιώτης,
25: Μαρία Βασιλάτου, Πέτρος Ιωάννου, Μαριλένα Λιακοπούλου
29: και η Ελένη Καρακάς.
27: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
25: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
30: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.

0: Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στον Κωνσταντίνο, να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στον Στέφανο, Σοφία, στον Άγγελο, στον Γιώργο που μας ακούει από την Νιρεμβέργη. Ρε φίλε, ρε Δημήτρη, από το Χαλάνδρη. Πραγματικά δηλαδή, με αυτό το χτεσινό εκεί στις κερκίδες στο γήπεδο, το πρώτο πράγμα που ένιωσε ότι διαζαλεύεται σε αυτή τη ζωή είναι ο αθλητικός νόμος. Πραγματικά αυτό είναι το πρώτο που σου ήρθε στο μυαλό. Λοιπόν, θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι η συνάδελφός μου, η Σύση Σταυροπυράκου. Γεια σου, Σύση μου.
1: Καλησπέρα, Νίκο.
0: Σε άκουγα κάποια στιγμή σήμερα και μίλαγες για τα χρέη και με έπιασε σκοτωδίνη. Τι γίνεται?
1: Μιλάμε για τα κρατικά θέσια, για τα χρέη του κράτους στους ιδιώτες, που σύμφωνα με τα στοιχεία του πρώτου τριμήνου που δημοσιοποιήθηκαν χθες, υπάρχει μια μεγάλη αύξηση των χρεών του δημοσίου προς τους ιδιώτες, τους φορολογούμενους και τους συνταξιούχους. Με τα νοσοκομεία να έχουν τις μεγαλύτερες οφειλές, σχεδόν στο 40% του συνόλου των οφειλών. Είναι ένα θέμα για το οποίο έχουμε μιλήσει πολλές φορές. Αναφερόμαστε σχεδόν κάθε μήνα που βγαίνουν τα στοιχεία από το Γενικό Συλλογιστήριο, αλλά έχει ενταθεί από το 2023 και μετά. Μέχρι το 2021 ήταν κάπως ελεγχόμενη η κατάσταση. Δηλαδή είχαν περιοριστεί τα χρέη στα επίπεδα του 1,8 δισεκατομμυρίων ευρώ. Δεν είχαν ποτέ πέσει χαμηλότερα, και το λέω αυτό γιατί μπορεί να θυμάσαι και εσύ ότι επί Τρόικας ένα από τα βασικά προαπαιτούμενα που είχαν τεθεί ήταν και ο περιορισμός των ληξιπρόθεσμων οφειλών.
0: Ναι, αυτοί το κάναν αλλιώς. Αυτοί το κάναν αλλιώς, κλείνοντας νοσοκομεία.
1: Ναι, αλλά αν θυμάστε στις διαπραγματεύσεις, ένα από τα θέματα που έθεταν οι εκπρόσωποι της Τρόικας ήταν αυτό, και μετά και κατά τη μεταμνημονιακή εποπτεία είχαν θέσει συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και στρατηγική για τον περιορισμό των ληξιπρόθεσμων χρεών που ποτέ δεν υλοποιήθηκε.
0: Πόσο είναι συνολικά τα κρατικά χρέη αυτά, πόσα είναι?
1: Αυτά, σύμφωνα λοιπόν με αυτά τα στοιχεία, είναι 3,1 δις χωρίς τις εκκρεμίσεις επιστροφές φόρων, είναι μόνο δηλαδή τα χρέη των φορέων του Δημοσίου και των Υπουργείων. Αν προσθεθούν όμως και οι εκκρεμίσεις επιστροφές φόρων, ξεπερνάνε τα 3,8 δισεκατομμύρια, όταν στα τέλη του 2025, δηλαδή πριν από 3 μήνες, ήταν 3,2 δις, δηλαδή 570 εκατομμύρια ευρώ λιγότερα. Και σου είπα, δεν σου είπα τυχαία για τα νοσοκομεία, γιατί και σε αυτή την περίπτωση η Κομισιόν έχει επισημάνει πολλές φορές ότι οι καθυστερημένοι πληρωμές από τα δημόσια νοσοκομεία παρεμποδίζουν την ανταγωνιστικότητα και την ανθεκτικότητα των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της υγείας, και έχει απειλήσει την Ελλάδα με παραπομπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Το πρόβλημα όπως δεν αντιμετωπίζεται, και οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των νοσοκομείων προς τους προμηθευτές έχουν ξεπεράσει το 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ. Σε σχέση με πριν 3 μήνες είναι σχεδόν 200 εκατομμύρια ευρώ παραπάνω. Επίσης, αυξημένες είναι και οι οφειλές των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης. Το μεγάλο πρόβλημα εντοπίζεται στις καθυστερήσεις στην απονομή επικουρικών συντάξεων, όπως και στα χρέη των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Εδώ έχουμε ένα άλμα σχεδόν 270 εκατομμύρια ευρώ μέσα σε 3 μήνες, όπως και στα χρέη των Υπουργείων και κυρίως στα χρέη που έχει το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Αυτή είναι η εικόνα, μαζί με τις εκκρεμίσεις επιστροφές φόρου που έχουν διαμορφωθεί σε 766 εκατομμύρια ευρώ. Τα συνολικά χρέη του δημοσίου στους ιδιώτες είναι 3,8 δισεκατομμύρια.
0: Έχεις εικόνα πώς οι αρμόδιοι εξηγούν από τη μια τα πανηγύρια για τα δημοσιονομικά πλεονάσματα και από την άλλη τα θέσια στην κοινωνία?
1: Είναι πολύ σημαντικό ζήτημα, γιατί αυτό είναι το μεγάλο παράδοξο, πώς αυξάνονται οι ξυπρόθεσμες οφειλές από τη στιγμή που ο κρατικός προϋπολογισμός παρουσιάζει πλεονάσματα, που στην πράξη σημαίνει ότι δεν είναι υφίσταται δημοσιονομικά ο πρόβλημα και δεν υπάρχει λόγος να καθυστερεί το δημόσιο την αποπληρωμή των οφειλών. Δεν υπάρχει κάποια εξήγηση.
0: Σύσυμο, σε ευχαριστώ.
2: Real FM. Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρνω προσωπικά. Τάκης και
4: Μπούμπης. Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
5: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
6: Όχι.
5: Όχι.
6: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
7: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
8: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή. Μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
10: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
11: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
12: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
13: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
12: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
13: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
14: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
15: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
16: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη, κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
15: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Λοιπόν, το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Γι' αυτό ζήτησα από τη Τζέννη Κρυθαρά να βγούμε και την πρώτη ώρα της εκπομπής σήμερα και μιλάω για αυτό το οποίο αποκαλύπτεται στην Γαλλία με τα παιδάκια στο σχολείο. Τζέννη μου, τι συμβαίνει?
1: Η Γαλλία βρίσκεται σε σοκ, γιατί μέχρι και αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζουμε ακριβώς τι έκταση έχει το ζήτημα. Το Παρίσι είναι το επίκεντρο της έρευνας προς το παρόν για περισσότερες από 100 καταγγελίες για κακοποίηση παιδιών από σχολικούς επιτηρητές. Οι σχολικοί επιτηρητές στη Γαλλία είναι οι άνθρωποι οι οποίοι επιβλέπουν τα παιδιά τις εξωδιδακτικές ώρες, δηλαδή την ώρα του φαγητού, την ώρα του διαλύματος, την ώρα του ύπνου. Σύμφωνα λοιπόν με την εισαγγελία, βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες σε 84 νηπιαγωγεία, 20 δημοτικά σχολεία και 10 παιδικούς σταθμούς μόνο στην πρωτεύουσα της χώρας, με αναφορές που περιλαμβάνουν σωματική βία, ψυχολογική κακομεταχείριση, αλλά και βιασμούς παιδιών ακόμη και ηλικίας 3 ετών. Οι κατηγορίες αφορούν σε παιδιά στα οποία αυτοί οι επιτηρητές ούρλιαζαν, τα έσπρωχναν, τους τραβούσαν τα μαλλιά, τους στερούσαν το φαγητό ή τα ανάγκαζαν να φάνε μέχρι να κάνουν μετό, καθώς και παιδιά τα οποία έχουν υποστεί σεξουαλική επίθεση ή βιασμό. Ο σχολικός μηχανισμός στη Γαλλία βασίζεται σε προσωπικό που προσλαμβάνεται από τοπικές αρχές και όχι απευθείας από το Υπουργείο Παιδείας, συχνά όπως καταγγέλλεται χωρίς επαρκή εκπαίδευση ή πιστοποιήσεις. Και αυτό το γεγονός έχει προκαλέσει πολύ έντονο προβληματισμό και στους γονείς, αλλά και γενικά στη γαλλική κοινωνία τα τελευταία 24 ώρα. Ο δήμαρχος του Παρισιού, Εμμανουέλ Γκρεγκουάρ, ανακοίνωσε ένα σχέδιο 20 εκατομμυρίων ευρώ για την αναμόρφωση του συστήματος, κάνοντας λόγο για σοβαρή δυσλειτουργία και έναν πιθανό κώδικα σιωπής που κάλυπτε περιστατικά, αφήνοντας να εννοηθεί πως και οι νηπιαγωγοί ή οι δάσκαλοι δεν γίνεται να μην είχαν παρατηρήσει το τι συνέβαινε με τους επιτηρητές. Παράλληλα, δεκάδες επιτηρητές έχουν ήδη τεθεί στη διαθεσιμότητα, ενώ οι αρχές εξετάζουν εκτεταμένες αλλαγές στον τρόπο πρόσληψης και εποπτείας τους. Να πούμε πως σε λίγες ημέρες θα ξεκινήσουν και οι πρώτες δίκες των πρώτων καταγγελιών. Θα ξεκινήσουν από τα νηπιαγωγεία και θα ακολουθήσουν τα υπόλοιπα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Μιλάμε, όπως είπαμε, για παιδάκια από 3 ετών, τα οποία έχουν υποστεί αυτή τη βία και αυτή την κακομεταχείριση. Και έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε αν θα υπάρξουν καταγγελίες και από την υπόλοιπη χώρα, καθώς φαίνεται πως το θέμα παίρνει πολύ μεγάλες διαστάσεις.
0: Μιλάμε για εξοργιστικά πράγματα. Τζέννη μου, θα ξαναβρεθούμε στο τέλος της εκπομπής. Μιλάμε λοιπόν για μαζικό σκάνδαλο σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών σε σχολεία της Γαλλίας. Πάμε να κλείσουμε, Γιάννη. Λοιπόν, θα κλείσουμε, επειδή μου το ζητάτε από μόνος μου, δεν θα το είχα σκεφτεί να το κάνω. Και κυρίως γιατί μου το ζητούν οι φίλοι μου, οι κολλητοί μου, οι Παναθηναϊκοί, ο Παναγιώτης, ο κολλητός μου, ο φίλος μου, ο Παναθηναϊκός, ο Γιάννης, ο Παναθηναϊκός, οι φίλοι μου, οι αεξίδες μου το ζητάνε έντονα, οι παοξίδες επίσης. Πάμε λοιπόν να κλείσουμε έτσι, να πάμε έτσι στις διαφημίσεις, δελτίο και επιστρέφουμε.

0: Real FM. Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
1: Ήρθα.
0: Ένας θείος.
2: Α, ήρθες.
0: Καμία αλλαγή.
2: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
0: Και μια μεγάλη ανατροπή.
1: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
2: Τι έκανες?
1: Έβαλα προτένδια.
2: Καλά έκανες. Μπράβο.
0: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
2: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
1: Έτσι.
2: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
1: Να, εδώ.
2: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
4: Hedge Leasing.
3: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
4: Hedge Leasing.
3: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
4: Hertz Leasing.
3: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
5: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
6: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
7: Αχα.
6: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
7: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
6: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box.
8: Η ώρα είναι 8.
9: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
10: Το άμαθες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα?
11: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
10: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
12: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
10: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
13: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
14: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
13: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
15: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221-0430.
8: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
16: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
8: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
16: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
16: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
8: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
16: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
17: Γιώργο Πινάς.
18: Έχω μία πείνα.
17: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
18: Να πάμε.
17: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
19: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
17: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
19: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
9: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
20: Περιοχής και τους ξένους πολίτες να μείνουν μακριά από στρατιωτικές και διοικητικές καταστάσεις. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα οδηγηθούν 20 συλληφθέντες από τη νέα μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εν τω μεταξύ, ένοχοι κρίθηκαν οι 13 από τους 25 κατηγορούμενους σε υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων στις ΣΕΡΕΣ.
21: Στην Eurobank εδώ και 5 χρόνια υλοποιούμε δράσεις για το δημογραφικό με την πρωτοβουλία μπροστά για την οικογένεια και συνεχίζουμε.
22: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr / μπροστά.
23: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
20: Τα εύσημα στον Ολυμπιακό για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας απέδωσε ο Νίκος Γκάλης μέσω αναρτησής τους νεχάριτους ερυθρόλευκους για τον τίτλο και ευχήθηκε κάθε επιτυχία του ελληνικού συλλόγου στην Ευρώπη να φέρνει περισσότερα παιδιά κοντά στο μπάσκετ. Περισσότερα στο philathlos.gr.
23: Real Weather.
20: Τοπικές βροχές αύριο στα υπηρωτικά, μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά, έθριος καιρό στην υπόλοιπη χώρα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια έως 5 μποφόρ στους 29 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

κι όμως εμοιάζεις να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου τύχνες ένα αστέρι και μου λίγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Γιάννης Καραγευρέκης στην ρύθμιση του ήχου. Η Βάση Ακούτρα είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Θέλω να πάμε αμέσως στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι η κυρία Γεωργία Αγγελοπούλου, είναι συντονίστρια του Εθνικού Κέντρου για τις Εξαφανίσεις Παιδιών και Ενηλίκων. Κυρία Αγγελοπούλου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Άκουσα στοιχεία σήμερα τα οποία είναι πραγματικά σοκαριστικά. Είναι ακριβές ότι έχουμε 2 εξαφανίσεις παιδιών την ημέρα?
1: Αρχικά να πούμε ότι σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα για τα εξαφανισμένα παιδιά. Σύμφωνα με τα στατιστικά δεδομένα που έχει το χαμόγελο του παιδιού, για το πρώτο τετράμινο του 2026 είχαμε 2 παιδιά που εξαφανίζονταν κάθε 3 ημέρες, και αγόρια, κορίτσια όλων των ηλικιών.
0: 2 κάθε 3 ημέρες.
1: Σωστά.
0: Αυτά τα στοιχεία σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια τι δείχνουν?
1: Παραμένουν σταθερά αυξανόμενα, η αλήθεια είναι, τα νούμερα, και εξακολουθούν να υπάρχουν σαν κυρίαρχα προφίλ το κορίτσι φοιτικής ηλικίας ελληνικής καταγωγής, και ο λόγος που εξαφανίζεται κυρίως είναι η σχέση με το άλλο φύλο ή η σχέση στην οικογένεια, εντάσεις, προβλήματα, κάποιες φορές και κακοποίηση. Ενώ έχουμε παρατηρήσει έτσι ότι ήδη από το 2025 έχουν αυξηθεί αρκετά και οι καταγραφές των ασυνόδευτων ανηλίκων.
0: Όταν λέμε τώρα 2 παιδιά κάθε 3 μέρες, δηλαδή σε αιτήσια βάση, ο αριθμός ποιος είναι?
1: Για το 2025 ήταν περίπου 200 παιδιά.
0: Και για τι ηλικίες μιλάμε?
1: Το μεγαλύτερο ποσοστό των εξαφανίσεων που απασχολούν το χαμόγελο του παιδιού αφορούν έτσι την εφηβική ηλικία. Σαφώς ενημερωνόμαστε και για παιδιά μικρότερης ηλικίας, όπου εκεί ενεργοποιείται έτσι και ο πιο έκτακτος μηχανισμός, το Amber Alert. Αλλά το πιο σύνηθες είναι έτσι τα παιδιά εφηβικής ηλικίας, όπου εκεί παρατηρούμε αρκετά συχνά και μέσα στον χρόνο και καταγράφονται επαναλαμβανόμενες φυγές από κάποιους εφήβους. Δηλαδή μέσα στον χρόνο έχουν πραγματοποιήσει φυγή παραπάνω από μία φορές. Για παράδειγμα, το πρώτο τετράμινο του 2026 δεχτήκαμε έτσι 74 αιτήματα για 71 παιδιά. Η διαφορά που προκύπτει στον αριθμό που σας αναφέρω τώρα είναι διότι κάποια παιδιά πραγματοποίησαν παραπάνω από μία φυγές μέσα στους πρώτους 4 μήνες του 2026.
0: Κυρία Αγγελοπούλου, πού καταλήγουν αυτές οι εξαφανίσεις? Δηλαδή τα βρίσκουμε τα παιδιά, συνεχίζουν να αγνοούνται τα παιδιά? Τι ακριβώς σημαίνει?
1: Το μεγαλύτερο ποσοστό των παιδιών είτε επιστρέφει είτε βρίσκεται μέσα σε διάστημα περίπου 48 ώρων, δηλαδή είτε επιστρέφει το ίδιο το παιδί στο περιβάλλον στο οποίο διαμένει, είτε εντοπίζεται από την αστυνομία ή από και κάποιον ευαισθητοποιημένο πολίτη που έχει δει το αλέτ και έχει ανησυχήσει. Ωστόσο βλέπουμε ότι τα παιδιά που παραμένουν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα έτσι αγνοούμενα αφορούν τα παιδιά προσφυγικού πληθυσμού, που μπορεί να έχουν μεταβεί σε κάποια άλλη χώρα και να μην έχουν ενημερωθεί αρχές, κατά συνέπεια και εμείς. Να πούμε βέβαια ότι η Ελλάδα, σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες και στην Ευρώπη αλλά διεθνώς, έχει στατιστικά όχι τόσο μεγάλο αριθμό ανεξιχνίας των υποθέσεων.
0: Πείτε μου, τι οδηγεί ένα παιδί με βάση την εμπειρία που έχετε, την καταγραφή που κάνετε, την παρακολούθηση, την αρρωγή που προσφέρετε, τι οδηγεί ένα παιδί να εγκαταλείψει το σπίτι και να προσπαθήσει να σβήσει τα ίχνη του, δεν ξέρω.
1: Είναι αυτό που περιγράφουμε, ότι ένα παιδί φεύγει από κάτι ή προς κάτι. Φεύγει από μια κατάσταση ψυχοπιεστική, που μπορεί να υπάρχει κακοποίηση, μπορεί και όχι, ή προς κάτι, προς κάποιο άλλο πρόσωπο, κάποιες φορές και ενήλικο, παρατηρούμε έτσι στην εφηβεία, γιατί δίνουν στα παιδιά μια έτσι ψευδαίσθηση ότι θα ζήσουν ελεύθερα, αυτόνομα. Οπότε με τη σκέψη αυτή πραγματοποιούν τη φυγή, γιατί θεωρούν ότι η φυγή θα φέρει μια λύση σε ένα πρόβλημα. Να πούμε όμως ότι η φυγή δεν είναι λύση, ίσα ίσα μόνο πρόβλημα δημιουργεί στο παιδί, γιατί μπορεί να εκτεθεί σε πάρα πολλούς κινδύνους κατά τη διάρκεια της απουσίας του από το φροντιστικό του περιβάλλον.
0: Έχετε εικόνα για τα διεθνή στοιχεία?
1: Φυσικά, σύμφωνα έτσι με το International Center for Missing and Exploited Children στην Αμερική, παρατηρείται που έχει κάνει μια καταγραφή ουσιαστικά των δεδομένων των εξαφανίσεων τα τελευταία χρόνια. Υπάρχει μια προσέγγιση σχετικά με τις εξαφανίσεις των παιδιών, όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και γενικότερα. Αυτό που παρατηρείται έτσι είναι ότι υπάρχει πολύ μεγάλος αριθμός στη Γερμανία σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Για παράδειγμα, είναι περίπου 100.000 παιδιά ετησίως.
0: 100.000 παιδιά.
1: Σε αντιδιαστολή, ας πούμε, με την Ιταλία που έχει πολύ πιο μικρό αριθμό, περίπου 11.000 παιδιά.
0: Ευχαριστώ. Κυρία Αγγελοπούλου, ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ θερμά.
1: Γεια σας.

0: ενήλικο, παρατηρούμε έτσι στην εφηβεία, γιατί δίνουν στα παιδιά μία έτσι ψευδαίσθηση ότι θα ζήσουν ελεύθερα, αυτόνομα. Οπότε με τη σκέψη αυτή πραγματοποιούν τη φυγή, γιατί θεωρούν ότι η φυγή θα φέρει μία λύση σε ένα πρόβλημα. Να πούμε όμως ότι η φυγή δεν είναι λύση. Ίσα ίσα μόνο πρόβλημα δημιουργεί στο παιδί, γιατί μπορεί να εκτεθεί σε πάρα πολλούς κινδύνους κατά τη διάρκεια της απουσίας του από το φροντιστικό του περιβάλλον.
1: Έχετε εικόνα για τα διεθνή στοιχεία?
0: Φυσικά, σύμφωνα έτσι με το International Center for Missing and Exploited Children στην Αμερική, παρατηρείται που έχει κάνει μια καταγραφή ουσιαστικά των δεδομένων των εξαφανίσεων τα τελευταία χρόνια. Υπάρχει μια προσέγγιση σχετικά με τις εξαφανίσεις των παιδιών, όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και γενικότερα. Αυτό που παρατηρείται έτσι είναι ότι υπάρχει πολύ μεγάλος αριθμός στη Γερμανία σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Για παράδειγμα, είναι περίπου 100.000 παιδιά ετησίως.
1: 100.000 παιδιά.
0: Σε αντιδιαστολή, ας πούμε, με την Ιταλία που έχει πολύ πιο μικρό αριθμό, περίπου 11.000 παιδιά.
1: Κυρία Αγγελοπούλου, ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ θερμά.

0: παρατηρείται, που έχει κάνει μια καταγραφή ουσιαστικά των δεδομένων των εξαφανίσεων τα τελευταία χρόνια, υπάρχει μια προσέγγιση σχετικά με τις εξαφανίσεις των παιδιών, όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και γενικότερα. Αυτό που παρατηρείται έτσι είναι ότι υπάρχει πολύ μεγάλος αριθμός στη Γερμανία σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Για παράδειγμα, είναι περίπου 100.000 παιδιά ετησίως.
1: 100.000 παιδιά.
0: Σε αντιδιαστολή, ας πούμε, με την Ιταλία που έχει πολύ πιο μικρό αριθμό, περίπου 11.000 παιδιά.
1: Ευχαριστώ. Κυρία Αγγελοπούλου, ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ θερμά.
0: Γεια σας.

0: και αυτό το οποίο γίνεται στις τάξεις της αντιπολίτευσης είναι, γίνεται χαμός. Νίκο, είσαι στη γραμμή.
1: Καλησπέρα.
0: Τι γίνεται?
1: Ναι, η κατάσταση είναι...
0: Μας τα έλεγες ήδη από την Πέμπτη βέβαια, αλλά εκεί πια έχει γίνει χαλασμός, έτσι?
1: Ακριβώς, διότι χθες έφτασε η δικαστική κλήτευση στα γραφεία του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος και αστυνομικές δυνάμεις εισέβαλαν στο κτίριο του κόμματος εξωματικής αντιπολίτευσης προκειμένου να το εκενώσουν. Γιατί αυτό έλεγε, ανέφερε η δικαστική κλήτευση και έγινε κατόπιν πιέσεως του Κέμαλ Κιλιτζάροβλου, ο οποίος είναι ο προσωρινός πρόεδρος του κόμματος εξωματικής αντιπολίτευσης και είναι ο ηγέτης τον οποίο έχει κερδίσει ο Ταγί Περντογάν την προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση. Η αστυνομία λοιπόν προσπάθησε, εισέβαλε μάλλον στο κτίριο, παρόλο που τα μέλη του κόμματος αντιπολίτευσης προσπάθησαν με κάθε τρόπο να τους εμποδίσουν, κλείδωσαν τις πόρτες. Έβαζαν κάθε είδους αντικείμενα μπροστά από τις πόρτες προκειμένου να μην καταφέρουν να περάσει η αστυνομία. Ωστόσο, είχαμε χρήση δακρυγόνων, σπρέι πιπεριού, πλαστικές σφαίρες. Υπάρχουν καταγγελίες από την αντιπολίτευση και έτσι εισέβαλαν στο κτίριο, εκενώθηκε το κτίριο και ο αρχηγός αντιπολίτευσης, ο πρώην πρόεδρος, μάλλον σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση πάντα του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, ο Σγκιου Ροζέλ, αναγκάστηκε να αποχωρήσει από το κτίριο. Δήλωσε ότι από εδώ και πέρα τα γραφεία μας δεν είναι το κρατοκτήριο, αλλά οι δρόμοι και οι πλατείες. Και ουσιαστικά κάλεσε τον κόσμο να ξεσηκωθεί. Προχώρησε και σε μια πορεία μετά προς την τουρκική εθνοσυνέλευση. Ωστόσο, το θέμα είναι ότι τα πράγματα είναι ρευστά για την επόμενη μέρα, διότι υπάρχουν αρκετά σενάρια στο τραπέζι. Καταρχάς, να πούμε ότι ο Σγκιου Ροζέλ ζητάει να γίνει ένα συνέδριο εντός 40 ημερών, προκειμένου να λυθεί το θέμα ηγεσίας ξανά, κάτι το οποίο ο Κεμάλ Κιλιτζάροβλου δεν το έχει απαντήσει ακόμα, αλλά υπάρχουν τα σενάρια ότι αν δεν το δεχτεί τελικά το συγκεκριμένο αίτημα, ενδεχομένως ο Σγκιου Ροζέλ θα πάρει τους 110 βουλευτές από τους 138 που απαρτίζουν το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα και θα φτιάξει ένα νέο κόμμα. Μιλάμε δηλαδή για σενάριο διάσπασης του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, το οποίο οι δημοσκοπήσεις το δείχνουν στην πρώτη θέση. Το έδειχναν μάλλον στην πρώτη θέση μέχρι πρότινος και λένε πολλοί αναλυτές, Τούρκοι αναλυτές, ότι το συγκεκριμένο σενάριο ευνοεί βεβαίως τον Τούρκο πρόεδρο, τον Ταγί Περντογάν, και το ουσιαστικά του λύνει τα χέρια προκειμένου να προχωρήσει σε πρόωρες εκλογές μετά τον σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, λέγανε οι πληροφορίες, ακόμη και μέσα στο φθινόπωρο.
0: Τώρα, να ακούσουμε. Μέσα στο 26.
1: Μέσα στο 26, ένα σενάριο το οποίο το ανέλει ο αντιπολιτευόμενος τύπος, ότι θα μπορούσε ο Ταγί Περντογάν να προσφύγει πρόωρα στις κάλπες, γιατί μέσω αυτής της διαδικασίας θα μπορούσε να διεκδικήσει και νέα θητεία στον προεδρικό θόκο της χώρας. Θα τα δούμε τις επόμενες ημέρες πώς θα εξελιχθεί. Πάντως, όντως, η Άγκυρα είναι καζάνι που βράζει συγκεκριμένη την παρούσα φάση.
0: Νίκο, την προσφυγή στο δικαστήριο, ποιος την έκανε?
1: Την προσφυγή στο δικαστήριο την έχει κάνει η πλευρά του Κεμάλ Κιλιτζάροβλου, που είναι ο νέος προσωρινός πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, προκειμένου, γιατί υπήρχαν οι κατηγορίες, ότι υπήρχε μάλλον, κατηγόρησαν την πλευρά Οζέλ, του Σγκιου Ροζέλ, για δωροδοκία και για εισαγορά ψήφων στο συνέδριο, από το οποίο εκλέχθηκε ο Σγκιου Ροζέλ. Είχαμε την απόφαση του δικαστηρίου προχθές που την αναλύσαμε, και μετά η πλευρά του Κεμάλ Κιλιτζάροβλου ζήτησε, έκανε αίτημα να εκενωθεί το κτίριο, και γι' αυτό και χθες είδαμε τις
0: αστυνομίες
1: να εισβάλλουν.
0: Και η ανεξάρτητη δικαιοσύνη εκεί και στην Τουρκία έχει δικαίωμα επέμβασης στο εσωτερικό των κομμάτων, λοιπόν, από ό,τι καταλαβαίνουμε?
1: Ναι, γιατί, διότι το σκεπτικό της απόφασης είναι ότι υπάρχει εξαγορά ψήφων, υπάρχει δωροδοκία, υπάρχει νοθεία, και με αυτό το σκεπτικό εξετάστηκε συγκεκριμένη κατηγορία από την τουρκική δικαιοσύνη, και γι' αυτό έχει την αρμοδιότητα, σύμφωνα πάντα με τα κριτήρια της, να παρέμβει και να βγάλει και να εκδοθεί συγκεκριμένη απόφαση. Πάντως, λένε πολλοί ότι ο Κεμάλ Κιλιτζάροβλου, ο προσωρινός πρόεδρος και επαναλαμβάνω είναι ο ηγέτης των οποίων έχει κερδίσει τον Ταγί Περντογάν, ενδεχομένως θα μπορούσε να δώσει και μια στήριξη στον Τούρκο πρόεδρο προκειμένου να περάσει στη συνταγματική αναθεώρηση. Γι' αυτό και κάποιοι λένε ότι θα μπορούσε να είναι και ένα βολικό σενάριο για τον Ταγί Περντογάν να βρίσκεται ο Κιλιτζάροβλου στην ηγεσία του κόμματος εξωματικής αντιπολίτευσης.
0: Ο Ιμάμογλου έχει πάρει θέση για όλα αυτά?
1: Ο Ιμάμογλου, ο Γκρέμ Ιμάμογλου, ο οποίος εδώ και 15 μήνες βρίσκεται στις φυλακές της Λιβρίας, μίλησε για απόπειρα πραξικοπήματος όλη αυτή τη διαδικασία. Είναι στενός συνεργάτης και σύμμαχος του Σγκιου Ροζέλ και καλεί τον κόσμο να ξεσηκωθεί. Ή τώρα ή ποτέ, ήταν το μήνυμά του μέσα από τις φυλακές. Αυτός ο δεσμός με τον Σγκύρο Ροζέλ. Βασικά λένε πολλοί ότι ο Σγκύρο Ροζέλ πληρώνει το στενό δεσμό που είχε με τον Εκρέμη Μάμογλου. Η συμμαχία που είχε με τον Εκρέμη Μάμογλου, και γι' αυτό το λόγο πλέον θεωρείται έκτοτος πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος.
0: Νίκο, μας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Αυτά λοιπόν στην Τουρκία, πώς το λένε, σε όλες τις δυτικές δημοκρατίες, και στην Τουρκία τέτοια είναι, έτσι, διάκριση των εξισιών που λέμε, ναι, αυτό. Παντελή, όντως, σήμερα ο Σύλλογος των Συγγενών των Θυμάτων του εγκλήματος των Τεμπών έδωσαν συνέντευξη. Και όπως είπαν, συνεχίζουν να δίνουν τη μάχη ενάντια στη συγκάλυψη, για να αναδειχθούν οι πραγματικές ευθύνες και οι ενοχές των πραγματικών ενόχων. Όπως είπαν και ο Παύλος Ασλανίδης, ο πρόεδρος του Συλλόγου των Συγγενών των Θυμάτων των Τεμπών, και η Ελένη Βασάρα, γραμματέας του Συλλόγου, είναι μια προσπάθεια που συνεχίζεται. Μίλησαν για τις απαράδεκτες συνθήκες διεξαγωγής της δίκης, που αποτελούν ένα ακόμη κομμάτι αυτής της συνολικής προσπάθειας συγκάλυψης. Όπως είπαν, πρόκειται για ένα ακόμα εμπόδιο στην προσπάθεια να αναδειχτούν οι ένοχοι. Τόνισαν ότι επιβεβαιώθηκαν οι καταγγελίες του Συλλόγου για την ακαταλληλότητα της αίθουσας. Δεν γίνεται, όπως το είπε η Ελένη Βασάρα, δεν γίνεται να κάθονται οι συγγενείς στον κάτω όροφο σε ένα δικαστήριο μεζονέτα και να βλέπουν τις διαδικασίες από την οθόνη. Και όπως σημείωσε η κυρία Βασάρα, το μόνο το οποίο διασφαλίστηκε είναι η έντονη και προκλητική παρουσία αστυνομικών δυνάμεων, ακόμα και της ομάδας όποιε, εντός της αίθουσας. Και όπως είπε, οι συγγενείς των θυμάτων δεν είμαστε εγκληματική οργάνωση για να μας υποδέχονται ακόμα και δυνάμεις της όποιε. Θα έρθω και στη συνέχεια σε αυτή την πολύ σημαντική συνέντευξη που έδωσε ο Σύλλογος των Συγγενών των Θυμάτων του εγκλήματος των Τεμπών.
2: Real FM. Φέτος η Ερέτρια αποκτά το ριζόρτ που της αξίζει. Το πλήρως ανανεωμένο Zeus Ερέτρια Resort στην Ερέτρια δεν είναι απλώς ένα ξενοδοχείο. Είναι ένα αυθεντικό ελληνικό χωριό διακοπών μέσα σε μοναδικούς κήπους, με bungalows που προσφέρουν ιδιωτικότητα, πολυτελείς σουίτες, άνετα οικογενειακά δωμάτια και επιλογές με ιδιωτικές πισίνες. Ένας all-inclusive κόσμος εμπειριών. Σπα, εστιατόριο και μπαρ δίπλα στη θάλασσα, mini club για τα παιδιά, γήπεδα πάντελ, τένις, μπάσκετ, βόλεϊ, beach volley και θερινό σινεμά στην παραλία κάτω από τα αστέρια. Μόλις μία ανάσα από την Αθήνα. Επισκεφτείτε το Zeus Eretria Resort και ανακαλύψτε τις ειδικές προσφορές μας με το πρώτο παιδί δωρεάν.
3: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω?
5: Μήπως λεφτά?
4: Τα λες και λεφτά!
6: Coupons! Coupons!
5: Από πού ακούστηκε αυτό?
4: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
7: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
8: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
9: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στο συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12 μελή θίασο.
8: Μύδια, Προπόληση ticketservices.gr.
5: Νέες παραστάσεις στο Κηποθέατρο Ζαπίου και στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού λόγω μεγάλης ζήτησης.
10: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan.
11: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
12: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
13: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
14: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
15: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
14: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
15: Είμαστε καλά για τώρα.
14: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
15: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου. Θα πεις κι άλλα έξυπνα.
14: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
15: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
16: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
17: Το AroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
16: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
17: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
16: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
18: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
19: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
20: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

Μου στέλνει ο φίλος ο Αντώνης να κάνω λίγο σχόλιο για αυτά που ακούσαμε προηγουμένως για τις εξαφανίσεις των παιδιών κτλ. Λοιπόν, Αντώνη μου, εγώ ομολογώ ότι υπάρχουν μερικά θέματα τα οποία δεν μπορώ να τα διαχειριστώ. Ούτε σχόλιο έχω να κάνω, ούτε μπορώ να κάνω, ούτε μπορώ και να τα διαχειριστώ. Αν κάποιος μπορεί να τα διαχειριστεί, πολύ ευχαρίστως, στείλτε τα μηνύματά σας να τα μεταφέρω. Εγώ ομολογώ ότι δεν μπορώ να διαχειριστώ μερικά πράγματα. Να στείλω χαιρετισμούς στο Δημήτρη. Δημήτρη μου, είναι η μόνιμη θέση σε ό,τι αφορά αυτές τις ψηφοφορίες για τις εγκρίσεις προσώπων σε διάφορες θέσεις. Είναι η μόνιμη στάση. Το παρόν είναι, διότι όπως έχει αναλυθεί, το θέμα δεν είναι το πρόσωπο, είναι το τι πάει να υπηρετήσει. Καλησπέρα στον φίλο το Δημήτρη από τη Στοχόλμη. Δημήτρη μου, πρόκειται περί ακροδεξιού φυράματος. Πολλά χαιρετίσματα στη Τζίνα. Τζίνα μου, να σε καλά. Στον Κωνσταντή, στο φίλο το Real, το Blocker. Πάω καρά, να είσαι καλά. Κώστα, μισή ώρα, γι' αυτό μίλαγα στην αρχή της εκπομπής. Μπες τώρα που θα τελειώσει η εκπομπή, θα ανέβεις στο real.gr, να το ξανακούσεις, να το ακούσεις μάλλον. Λοιπόν, περνάμε τα σύνορα, πάμε στην Κωνσταντινούπολη, πάμε στο συνάδελφο τον Νίκο τον Νανούρη, γιατί εκεί από ό,τι φαίνεται τα δικαστήρια αποφάσισαν να ορίσουν πολιτικό αντίπαλο στον Ερντογάν.

0: Λοιπόν, όπως θα έχετε ακούσει, έχουμε εξέλιξη ό,τι αφορά την αποφυλάκηση του Γιωτόπουλου. Πάμε στην Άννα Κανδύλη. Άννα μου, γεια σου.
1: Καλησπέρα, Νίκο. Ναι, έχουμε την άσκηση ανέρεσης από τον αντισαγγελέα του Αριού Πάγου, τον κύριο Λογοθέτη, που εξέτασε το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, βάσει του οποίου άνοιξε η πόρτα της φυλακής για τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο. Σύμφωνα τώρα με πληροφορίες, ο εισαγγελικός λειτουργός στο σκεπτικό του φέρεται να αναφέρει ότι το Συμβούλιο Εφετών άνοιξε την πόρτα της φυλακής για τον Γιωτόπουλο με βάση τον προηγούμενο νόμο που προέβλεπε ότι όταν ένας κατάδικος ισοβήτης έχει εκτίσει 19 έτη, πραγματικά έτη, μέσα στην φυλακή και τα υπόλοιπα με ευεργετικό υπολογισμό μέχρι τα 25, δηλαδή με σπουδές, με ροκάματα κλπ, αιτείται την υφόρον απόλυση. Μπορεί να αιτηθεί και να πάρει την υφόρον απόλυση. Ο αντισαγγελέας τώρα του Αρείου Πάγου λέει ότι κακώς εφαρμόστηκε, πήγε το συμβούλιο με αυτό το νόμο. Έπρεπε να πάει με το νέο νόμο, με αυτόν που ισχύει τώρα, του 2021, που προβλέπει για τους πολυισοβήτες ότι θα πρέπει να μείνουν 25 σκαστά στη φυλακή, δηλαδή 25 πραγματικά χρόνια μέσα στη φυλακή, χωρίς ευεργετικό υπολογισμό. Και αυτό γιατί δεν ισχύει ο ευμενέστερος νόμος, όπως είναι βασική αρχή του δικαίου μας, γιατί στους προηγούμενους δεν υπήρχε πρόβλεψη για τους πολυισοβήτες. Πρώτη φορά πρόβλεψη για τους πολυισοβήτες μπήκε στο νόμο του 2021. Βεβαίως, Νίκο, πρέπει να δούμε τώρα αν θα το υιοθετήσει και ο Άριος Πάγος. Και τον τελευταίο λόγο τον έχει το ποινικό τμήμα του Αρίου Πάγου σε συμβούλιο, που θα συνεδριάσει τις αμέσως επόμενες μέρες, μέχρι το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου, για να δούμε αν θα λάβει αυτή την ίδια απόφαση, αν θα υιοθετήσει δηλαδή την άποψη του εισαγγελέα.
0: Άννα μου, σε ευχαριστώ.

0: Τώρα σε ό,τι αφορά το πόλεμο, έχουμε το Τραμπ, ο οποίος εντάξει, έχουμε τις παλινοδίες, το πρωί Δεσπότης, το βράδυ Παναγιώτης. Τώρα έχουμε τη δήλωση που έχει κάνει, δεν ξέρω αν έχει κάνει νεότερη στο μεταξύ, ότι η συμφωνία με το Ιράν είτε θα είναι σημαντική και μεγάλη, είτε δεν θα υπάρξει συμφωνία. Είναι ο Θανάσης στη γραμμή. Πάμε, Θανάση, σας. Έλα, Θανάση, γεια σου.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ναι, είναι τα αντιφατικά μηνύματα που συνεχίζει να δίνει. Δήλωσε ότι η συμφωνία είτε θα είναι μεγάλη και ουσιαστική, είτε δεν θα υπάρξει συμφωνία. Και ότι ανέφερε ότι οι διαπραγματευτές δεν βιάζονται. Αυτή την ώρα βρίσκονται όλοι στη Τόχα του Κατάρ. Έφτασε μια ιρανική αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον πρόεδρο της Βουλής, τον Γκαλιμπάφ, τον οποίο θεωρούν και προνομιακό συνομιλητή του στις Ηνωμένες Πολιτείες, και τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Αραγατσί. Οι συνομιλίες επικεντρώνονται σε μια προκαταρκτική συμφωνία αποκλιμάκωσης. Το βασικό αντικείμενο των διαπραγματεύσεων είναι 5 κρίσιμα ζητήματα: το μέλλον του Ιρανικού πυρηνικού προγράμματος, τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου, ο έλεγχος των πυράβλων του Ιράν, η επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς και το αν η συμφωνία θα επεκταθεί και στον πόλεμο Ισραήλ-Χεσμπολά στο Λίβανο. Η Ουάσιγκτον υποστηρίζει ότι η Τεχεράνη έχει αποδειχτεί καταρχήν να εγκαταλείψει τα αποθέματα υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου, κάτι που θα περιόρισε τη δυνατότητα ανάπτυξη πυρηνικού όπλου. Ωστόσο, η ιρανική πλευρά διαψεύδει ότι το πυρηνικό πρόγραμμα αποτελεί αντικείμενο λεπτομερών διαπραγματεύσεων σε αυτή τη φάση. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου δήλωσε ότι έχουν υπάρξει συμπεράσματα σε μεγάλο μέρος των ζητημάτων, αλλά κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι η συμφωνία είναι επικείμενη. Το μεγαλύτερο εμπόδιο παραμένει μια αμοιβαία δυσπιστία και διαφορετικές ερμηνείες για το τι έχει συμφωνηθεί. Οι ΗΠΑ ζητούν πλήρη περιορισμό των πυρηνικών δυνατοτήτων του Ιράν και ελεύθερη ανασυγκλωία στα στενά του Ορμούς. Το Ιράν επιμένει ότι θα διατηρήσει ρόλο ελέγχου στην περιοχή και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο επιβελής χρεώσεων, αυτό θα είναι το ζήτημα, για υπηρεσίες προστασίας και περιβάλλοντος, όπως τα ονομάζει. Το Ισραήλ ανησυχεί ότι σε μια συμφωνία θα αφήσει άθικτες κρίσιμες πυρηνικές υποδομές του Ιράν. Αυτό ανησυχούν και τα γεράκια που βρίσκονται στην Αμερικανική πρωτεύουσα. Ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου δηλώνει ότι το Ισραήλ διατηρεί το δικαίωμα να συνεχεί τις επιχειρήσεις και δηλώνει ότι πολύ λίγο συμμετέχει στις τελευταίες διαπραγματεύσεις που κάνει η Τεχεράνη με την Ουάσιγκτον. Αυτοί λοιπόν είναι οι δύο κόσμοι, διαφορετικοί, όπως έγραψες και εσύ πριν από λίγο.
0: Είναι δύο διαφορετικοί κόσμοι. Εγώ το γράψα για άλλο λόγο.
1: Ναι, έτσι κι αλλιώς, όπως έγραψε ο ποιητής, διαβάζω ότι γράφει ο κ. Μπογιόπουλος, που τον ακολουθώ, έτσι κι αλλιώς η γη θα γίνει κόκκινη, ή κόκκινη από ζωή, ή κόκκινη από θάνατο. Εμείς προτιμάμε το πρώτο. Είμαστε Ευρωπαίοι, κουπάτι. Και αυτά, Νικόλα.
0: Γεια σου, Θανάση.
1: Είμαστε ευτυχισμένοι.
0: Γεια,
1: είμαστε
0: καλά. Ευτυχισμένοι. Γεια σου, φίλε.
1: Γεια.
0: Λοιπόν, και ερχόμαστε εντός των συνόρων. Πάμε στον συνάδελφό μου, τον Θεοδόση, τον Πάνο. Θεοδόση μου, γεια σου.
2: Να χαιρετήσω κι εγώ, Νίκο, και να πω βεβαίως πολλά συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό μας. Μην ξεχνούμε ότι είναι ο μεγαλύτερος ευρωπαϊκός σύλλογος στην Ελλάδα, με 20 ευρωπαϊκά τρόπαια στα ομαδικά αθλήματα.
0: Για και πάμε τώρα στην νέα μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη. Τι γίνεται?
2: Ακριβώς. ΟΠΚΕΠΕ. Νομίζω ότι είναι η λέξη κλειδί. Η δεύτερη λέξη κλειδί είναι κέντρα υποδοχής αιτήσεων. Συνελήφθησαν δύο λογιστές. Αδέλφια, τρεις υπάλληλοι από κέντρα υποδοχής αιτήσεων για τις επιδοτήσεις ΟΠΚΕΠΕ, κτηνοτροφικές και αγροτικές. Από το 2019 μέχρι τώρα 3 είναι τα εκατομμύρια τα οποία φέρονται να έχουν προσφορηστεί οι άνθρωποι αυτοί, αλλά και γύρω από αυτούς, γιατί οι συλλήψεις και οι κατηγορούμενοι όλοι μαζί είναι δυνατόν να ξεπεράσουν τα 20-25 άτομα, και αύριο θα ξέρουμε πόσοι ακριβώς θα αναφερθεί το όνομά τους στην δικογραφία. Τι έκαναν? Οι δύο λογιστές έπαιρναν τα στοιχεία από τους τρεις υπαλλήλους των ΚΙΔ, κέντρα υποδοχής των δηλώσεων για τον ΟΠΚΕΠΕ. Ακριβώς. Εκεί συνέτασαν ψευδείς βεβαιώσεις ότι ασχολούνται με αγροκτηνοτροφικές εργασίες. Έβρισκαν και διάφορα αφημί. Πολλές φορές οι άνθρωποι δεν ήξεραν ότι το αφημί τους είχε χρησιμοποιηθεί. Τα περισσότερα όμως αφημί φαίνεται να ήταν και ανενεργά, χωρίς δηλώσεις για αρκετό καιρό αυτά εκμεταλλεύονταν και όπως είπαμε η έρευνα έχει φτάσει μέχρι το 19. Έχει διαπιστωθεί ότι έχουν εισπράξει ένα ποσό της τάξης των 3 εκατομμυρίων ευρώ, τα περισσότερα οι φερόμενοι ως αρχηγική ομάδα της εγκληματικής οργάνωσης, όπως χαρακτηρίζεται από το οργανωμένο έγκλημα Κρήτης που χειρίστηκε αυτή την υπόθεση. Ήδη 20 άτομα είναι κρατούνται στην Κρήτη, στην αστυνομική διεύθυνση. Κατά πάσα πιθανότητα την Τετάρτη, ίσως νωρίτερα να έρθουν, ίσως και νωρίτερα να έρθουν στην Αθήνα, γιατί θα πρέπει να τα πούν με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
0: Και μιλάμε, αν καταλαβαίνω καλά τώρα, εδώ μιλάμε, είπες ότι έχουμε και υπεύθυνους κέντρων υποδοχής δηλώσεων, οι οποίοι είναι μεταξύ
2: ακριβώς,
0: των ασυλληφθέντων.
2: Και μιας και μου δίνεις ευκαιρία και αντιδήμαρχος εν ενεργεία.
0: Συγκεκριμένου
2: Δήμου.
0: Μάλιστα. Και από ό,τι καταλαβαίνω, αυτή είναι μια έρευνα η οποία αφορά πια όλη την Κρήτη, γιατί βλέπω να γίνεται και σε περιοχές του Ηρακλείου.
2: Ηράκλειο, αλλά... Λασίθι, Ρέθυμνο, ναι, έχουν πιάσει τους περισσότερους νομούς. Όταν λέμε για αυτούς τους νομούς, τι εννοούμε? Εννοούμε αφημί. Οι άνθρωποι αυτοί είχαν πάρα πολλά αφημί, αυτοί που οργάνωσαν την. Το κόλπο, να το πούμε, στην καθομιλουμένη. Οπότε σε όλες αυτές τις περιοχές πήγαν οι αστυνομικοί και πραγματοποίησαν έρευνες. Κάποιοι από τους συλληφθέντες είναι άνθρωποι που έχουν χρησιμοποιηθεί τα αφημί τους και ήδη έχουν εισπράξει μικρά χρηματικά ποσά σε σχέση με αυτά που εισέπραταν με τις δηλώσεις που έκαναν οι φερόμενοι αρχηγοί της εγκληματικής οργάνωσης.
0: Και θυμάμαι τους αγρότες να φωνάζουν εδώ και χρόνια.
2: Βεβαίως.
0: Τι μας στέλνετε στα κέντρα υποδοχής δηλώσεων, τι να πάμε να κάνουμε εμείς εκεί. Μάλιστα. Έγινε, Θεόδωση μου, σε ευχαριστώ.
2: Να είστε καλά, καλό βράδυ.
3: Real FM.
4: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
6: Αχα.
5: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
6: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
5: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Τρεις Εργενίδες.
8: Άχρηστη.
7: Ένα μωρό.
8: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
7: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
9: και όλα ανατρέπονται
7: από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
10: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
9: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
11: Όμως μετά από μία.
7: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
9: Ένα μωρό για τρεις.
12: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
9: Διονύσης Ατζαράκης,
7: Ζήσης Ρούμπος,
11: Χάρης Χιώτης,
7: Μαρία Βασιλάτου, Πέτρος Ιωάννου, Μαριλένα Λιακοπούλου
12: και η Ελένη Καρακάς.
9: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
7: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
13: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
14: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
13: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
14: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
13: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
14: αντιμετώπιση καταστροφών,
13: ορεινή διάσωση,
14: υγρό στοιχείο,
13: τηλεπικοινωνίες
14: και διάσωση με σκύλο.
13: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την ΕΠΟΜΕΑ.
14: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την ΕΠΟΜΕΑ.
15: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
14: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
13: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
11: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr, more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
16: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Όπως σας έλεγα λοιπόν και πριν, είχαμε τη συνέντευξη του Συλλόγου των Θυμάτων του εγκλήματος των Τεμπών. Όπως είπαν και ο Πρόεδρος, ο Παύλος ο Ασλανίδης και η Ελένη Βασαρά, η γραμματέας του Συλλόγου, όλα αυτά τα χρόνια οι άνθρωποι αναγκάζονται να παίζουν τον ρόλο του detective προκειμένου να καλύψουν τα τεράστια κενά, τις ελλείψεις και τις καθυστερήσεις της ανακριτικής διαδικασίας, το απαράδεκτο κατηγορητήριο, τον κατακαιρματισμό της υπόθεσης σε παράλληλες δίκες. Όπως τόνισαν, μπορεί η ανάκριση να έκλεισε, αλλά άφησε σκόπιμα, όπως είπαν, αναπάντητα πολλά γιατί, που οφείλει να τα αναδείξει η κύρια δίκη. Όπως για παράδειγμα, γιατί στις κατηγορίες που αποδίδονται στους κατηγορούμενους υπάρχει η ανθρωποκτονία από αμέλεια και όχι με ενδεχόμενο δόλο, παρά το πλήθος των στοιχείων που αποδεικνύει ότι οι υπεύθυνοι γνώριζαν επί χρόνια το ενδεχόμενο μιας τέτοιας τραγωδίας και ουσιαστικά το αποδέχονταν με τη μη λήψη των απαραίτητων μέτρων, όπως γιατί δεν διερευνήθηκαν οι ποινικές ευθύνες αλλά ούτε καν κλήθηκαν να καταθέσουν, έστω ως μάρτυρες, σημαντικά στελέχη του ΟΣΕ, γιατί δεν υπάρχει στο κατηγορητήριο καμία απόδοση ευθυνών για το θάνατο και την απανθράκωση των 25 από τα 57 θύματα, γιατί οι εκπρόσωποι της Hellenic Train αντιμετωπίζουν μόνο πλημεληματικού χαρακτήρα κατηγορίες, στην πραγματικότητα βγαίνουν εκτός του κάδρου των ευθυνών για την τραγική κατάσταση του σιδηρόδρομου. Οι συγγενείς των θυμάτων, ο σύλλογος των συγγενών των θυμάτων του εγκλήματος, κατήγγειλαν για μια ακόμα φορά την κυβέρνηση που δεν κρατάει ούτε τα προσχήματα και τέσσερα χρόνια μετά το έγκλημα των Τεμπών, παρά τα εκοφαντικά αποδεικτικά στοιχεία για τις διαχρονικές ευθύνες του κράτους, των κυβερνήσεων, επιχειρεί προκλητικά να επαναφέρει αυτό το απαράδεκτο περί ανθρώπινου λάθους και ότι για όλα φταίει ο σταθμάρχης. Είναι κάτι το οποίο το είδαμε στη δήλωση παράστασης που έκαναν προς υποστήριξη της κατηγορίας, μόνο για το σταθμάρχη, για τους δύο σταθμάρχες της απογευματινής βάρδιας και για τον προϊστάμενο που είχε την ευθύνη να βγάζει τις βάρδιες των σταθμαρχών. Για το δημόσιο, για το κράτος, για την κυβέρνηση δεν υπάρχει κανένας άλλος ένοχος για αυτό το έγκλημα. Και είναι χαρακτηριστικό αυτό που είπε ο Παύλος Ασλανίδης, ότι πέφτουμε πάνω σε ένα τείχος συγκάλυψης εδώ και τρία χρόνια και σε ένα τείχος στα ανώτατα επίπεδα της δικαιοσύνης με κύριο υπέτειο, όπως είπε, τον Υπουργό Συγκάλυψης, τον κύριο Φλωρίδη. Και απάντησαν, τους έγιναν ερωτήσεις και για την κυρία Καριστιανού και οι άνθρωποι απάντησαν ότι ο σύλλογος δεν είναι όχημα για πολιτικές φιλοδοξίες. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαρά, έλα Τζένι μου.
1: Αυτή τη φορά θα πάμε στην Κύπρο, εκεί όπου χθες είχαμε βουλευτικές εκλογές και η τελική εικόνα διαφοροποιήθηκε τόσο από τις αρχικές εκτιμήσεις όσο και από τα exit poll. Πρώτη δύναμη αναδείχθηκε ο Δημοκρατικός Συναγερμός με 27,1% και ακολουθούν το ΑΚΕΛ με 23,9%, το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο με 10,9% από 6,8% στις προηγούμενες εκλογές, το Δημοκρατικό Κόμμα με 10%, το Άλμα και η Άμεση Δημοκρατία Κύπρου με 5,8% και 5,4% αντίστοιχα. Η Άμεση Δημοκρατία είναι το κόμμα του Φιδίου Παναγιώτου, του influencer που έγινε ευρωβουλευτής στις προηγούμενες εκλογές. Βλέπουμε πως τα δύο μεγάλα κόμματα
0: έχουν και οι Κύπροι μια αριστεία στον τρόπο με τον οποίο ψηφίζουν.
1: Ορισμένοι έτσι είναι. Το ΑΚΕΛ και ο Δημοκρατικός Συναγερμός διατήρησαν σημαντική απόσταση από τους υπόλοιπους σχηματισμούς. Το Δημοκρατικό Κόμμα μάλιστα κατάφερε να διατηρήσει τις δυνάμεις του. Αντίθετα, χαμηλότερα από τις προσδοκίες κινήθηκαν τα μικρότερα κόμματα, τα οποία είχαν βρεθεί στο επίκεντρο της προεκλογικής συζήτησης και επίσης οι δημοσκοπήσεις τα έδειχαν αισθητά υψηλότερα. Σε ό,τι αφορά στο κομμάτι της συμμετοχής, ένα στους τρεις ψηφοφόρους αποφάσισε να μην προσφέρει τις κάλπες. Η αποχή καταγράφηκε παγκύπρια στο 33,6%. Το τελικό ποσοστό συμμετοχής ανήλθε στο 66,4%.
0: Πού αλλού πάμε?
1: Θα πάμε στο ρωσοκρανικό μέτωπο, εκεί που έχουμε εξελίξεις τις τελευταίες ώρες. Η Μόσχα τα τελευταία 24 ώρα έχει κλιμακώσει τις επιθέσεις της με ντρόνς και βαλιστικούς πυράβλους και προέτρεψε όσους δεν είναι Ουκρανοί πολίτες να εγκαταλείψουν αμέσως την πρωτεύουσα. Αυτή είναι μια ανακοίνωση που έγινε το μεσημέρι από το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών, καθώς επίκειται νέο μπαράζ επιθέσεων. Η Ουκρανία επιτέθηκε τα ξημερώματα σε περιοχές της Ρωσίας, καθώς και σε υπορωσική κατοχή περιοχές στο Ντονέτσκ, με απολογισμό 6 νεκρούς. Η απάντηση της Ρωσίας ήταν ένα σφυροκόπημα στο Χάρκοβο με 2 νεκρούς και 19 τραυματίες, ενώ το Σάββατο η Ρωσία εξαπέλυσε και μία μεγάλη κλίμακα επίθεση στο Κίεβο με την εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας, την κυρία Μαρία Ζαχάροβα, να δηλώνει πως η Μόσχα θα συνεχίσει να πλήττει το συγκεκριμένο στόχο, το Κίεβο.
0: Τζένι μου, σε ευχαριστώ πολύ. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στη Μαργαρίτα, στον Πέτρο, στο Σοφοκλή, στην Ούλη. Νίκο μου, δεν το γνωρίζω αυτό που λες. Τον Ανατολάκη θυμάμαι, στο Λάος. Καλησπέρα στο Γιάννη, καλησπέρα στο Χάρη που μας ακούει από τη Δανία. Πολλές καλησπέρες στο Γιώργο. Είναι δεκάδες τα μηνύματά σας. Ευχαριστώ από καρδιάς. Να είστε όλοι και όλες καλά. Ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.

0: Real FM. Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
1: Ήρθα.
0: Ένας θείος.
2: Α, ήρθες.
0: Καμία αλλαγή.
2: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
0: Και μια μεγάλη ανατροπή.
1: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
2: Τι έκανες?
1: Έβαλα προτέργεια.
2: Καλά έκανες. Μπράβο.
0: Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
2: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
1: Έτσι.
2: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
1: Να, εδώ.
2: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals.
3: Η ώρα είναι 9.
4: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
5: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
6: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
5: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
7: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
8: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
9: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
10: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
9: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
11: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
12: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
13: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
12: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
13: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
12: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
13: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
12: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
13: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
14: Γιώργο, πεινάς?
15: Έχω μία πείνα.
14: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
15: Να πάμε, να πάμε.
14: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
15: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
14: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 22 21 0 85 940.
15: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
4: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
16: Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών ξένους πολίτες αλλά και κατοίκους της γύρω περιοχής προαναγγέλλοντας νέες επιθέσεις. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα οδηγηθούν 20 ληφθέντες από τη νέα μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εν τω μεταξύ ένοχοι κρίθηκαν οι 13 από τους 25 κατηγορούμενους σε υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων στις ΣΕΡΕΣ.
17: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
16: Με 36-30 Ολυμπιακός κέρδισε την ΑΕΚ στο τρίτο τελικό της Handball Premier των Ανδρών που έγινε στο κλειστό γυμναστήριο της Ηλιούπολης. Με 2-1 στις νίκες προηγούνται οι Ερυθρόλευκοι, με τον τρίτο να κρίνεται, τον τίτλο συγγνώμη, να κρίνεται στις 3. Επόμενο παιχνίδι την προσεχή Πέμπτη στο κλειστό Κασιμάτης του ΟΑΚΑ. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
17: Real weather.
16: Τοπικές βροχές αύριο στα υπηρετικά, με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά, έθριος καιρό στην υπόλοιπη χώρα. Οι άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ, στους 29 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας, καλή εβδομάδα. Εδώ είμαστε Real FM 97,8, 9 λεπτά μετά τις 9. Και μαζί θα πορευτούμε απόψε με τη βοήθεια του Θεού στις 2. Μόνοι μας και απόψε, μόνοι μας και αύριο, χωρίς την κυρία Ελένη. Από Τετάρτη πρώτο Θεός, είμαστε καλά, θα την έχουμε μαζί μας. Σήμερα και αύριο θα μας λείψει, όπως και την Παρασκευή. Λοιπόν, καλή εβδομάδα, εδώ είμαστε στο αληθινό ραδιόφωνο, συντονισμένη. Τελευταία εβδομάδα του Μαΐου, η οποία θα είναι και ενδιαφέρουσα, όσο να είναι, έχει και εξελίξεις. Λοιπόν, έχει εξελίξει, έχει απώλειες, έχει κύπελα, έχει... είναι πλούσια, πώς θα το κάνουμε τώρα. Λοιπόν, Ολυμπιακάρα, Ευρωπαϊκό. Ο Γόμαστρο Κώστα, Παρασκευά Σάντζας, δύο νέοι άνθρωποι, 55 και 49 ετών, διαφορετικές αιτίες, που έφυγαν από τη ζωή. Θα μου πείτε τώρα, τόσοι και τόσοι φεύγουν, εντάξει, τα έχουμε πει άπειρες φορές. Να, σαν το τροχαίο που διάβασα πάλι, ότι έγινε και συζητούσαμε την περασμένη Παρασκευή για τον κώδικα, το τροχαίο με τους δύο νεκρούς. Δεν είναι, δεν βγάζει άκρη. Δεν βγάζει άκρη. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία λέει 20 συλληφθέντες στην Κρήτη για τις παράνομες επιδοτήσεις. Χαμός. Η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου άσκησε ανέρεση στην απόφαση για την αποφυλάκηση του Γιωτόπουλου. Οι δύο νεκροί που σας είπαν στη Λέσβο, 18χρονος και 16χρονος. Το τροχαίο. Λοιπόν, δεν έχει, μην νομίζετε ότι έχει ειδήσεις έτσι ιδιαίτερα ευχάριστες. Και αυτή, ας πούμε, η ευχάριστη είδηση, ξέρω εγώ, μπορεί να είναι ευχάριστη. Τα 6 λέει σημεία του μνημονίου κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ελάτε τώρα. Τα, αν θα επιτευχθεί. Τι συζητάμε. Λοιπόν, γεια σας κύριε Γιώργο, να είστε καλά, καλή εβδομάδα. Λοιπόν, ο κύριος Γιάννης Καραγευρέκης είναι μαζί μας απόψε στην αρχή της εβδομάδας. Στη ρύθμιση των ήχων η κυρία Ειρήνη Κούρτη, στο τηλεφωνικό μας κέντρο η κυρία Πελαγία Κατσούλη, στα δελτία των ειδήσεων στην αίθουσα σύνταξης, και ο κύριος Σταυρακάκης στην αναλυτική μας ενημέρωση. Φαντάζομαι δύο λόγια θα τα πούμε απόψε. Λογικά, λογικά λέω, διότι τον άκουγα χθες, μην νομίζετε, του έστειλα και μηνύματα. Δεν μου απάντησε ποτέ. Ποτέ. Γεια σου, Φόρτσα Παοκάρα. Φόρτσα Παοκάρα, αυτό το μήνυμα έστειλε στο Σταυρακάκι χθες το βράδυ. Λίγο διαφορετικό. Τον ρωτούσα αν έχουν ανέβει οι τιμές σε διάφορα υλικά. Με πιάνεις. Γεια σου κύριε Τάσο. Τι γίνεται, τσάμπα πληρώνουν φαίνεται ορισμένοι. Τι συνοδεία, δεν ξέρω. Γεια σου Καβοντορίτη, καλή εβδομάδα. Θέλω, λέει, να βάλω μια άλλη διάσταση στη χθεσινή φαρσοκομωδία στο ΆΚΑ. Ο Γκουπ, ο Παναγκούγκου έχει στείλει το μήνυμα. Λοιπόν, φίλε Παναγκούγκου, επειδή δεν ξέρω τι ακριβώς έχει, δηλαδή είδα το έχει κυκλοφορήσει ένα βίντεο πλέον από τις κάμερες του γηπέδου, μαθαίνω, μου μεταφέρουν, το οποίο δείχνει όλο το
το περιστατικό. Υπάρχει μια συμπλοκή μεταξύ δύο παραγόντων, ενός του αθλητισμού και ενός, δεν ξέρω για αν της πολιτικής, για να είμαι ειλικρινής. Τώρα του αθλητισμού έχει δικαίωμα να έχει συνοδεία γιατί την πληρώνει. Για τον άλλο δεν ξέρω. Αν προβλέπετε. Μπα την πληρώνει και εκείνος, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω πάντως τι έχει συμβεί. Αύριο ανακοινώνει και ο Τσίπρας στο κόμμα. Μην ξεχαστώ. Γιατί μου το έστειλε ένας φίλος, μου λέει, αντί μου λέει να πεις για τον Τσίπρα. Έχει συγκινήσει, μου λέει, με τα δικά σου τα τρελά. Ναι, ναι, βέβαια, αύριο έχουμε Τσίπρα. Είχα πει στην κυρία Ελένη εγώ μια λέξη κλειδί. Όποιος τη θυμάται, τη θυμάται. Δεν θα επανέλθω. Έχει καταγραφεί. Λοιπόν, την τη βραδιά απόψε θα συζητήσουμε λίγο για τους εργαζόμενους στον τουρισμό μετά τις 9.30 διάσταση στη χθεσινή φαρσοκομωδία στο ΆΚΑ. Ο Γκουπ, ο Παναγκούγκου έχει στείλει το μήνυμα. Λοιπόν, φίλε Παναγκούγκου, επειδή δεν ξέρω τι ακριβώς έχει, δηλαδή είδα το έχει κυκλοφορήσει ένα βίντεο πλέον από τις κάμερες του γηπέδου, μαθαίνω, μου μεταφέρουν, το οποίο δείχνει όλο το περιστατικό. Υπάρχει μια συμπλοκή μεταξύ δύο παραγόντων, ενός του αθλητισμού και ενός, δεν ξέρω για αν της πολιτικής, για να είμαι ειλικρινής. Τώρα του αθλητισμού έχει δικαίωμα να έχει συνοδεία γιατί την πληρώνει. Για τον άλλο δεν ξέρω. Αν προβλέπετε. Μπα την πληρώνει και εκείνος, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω πάντως τι έχει συμβεί. Αύριο ανακοινώνει και ο Τσίπρας στο κόμμα. Μην ξεχαστώ. Γιατί μου το έστειλε ένας φίλος, μου λέει, αντί μου λέει να πεις για τον Τσίπρα. Έχει συγκινήσει, μου λέει, με τα δικά σου τα τρελά. Ναι, ναι, βέβαια, αύριο έχουμε Τσίπρα. Είχα πει στην κυρία Ελένη εγώ μια λέξη κλειδί. Όποιος τη θυμάται, τη θυμάται. Δεν θα επανέλθω. Έχει καταγραφεί. Λοιπόν, την τη βραδιά απόψε θα συζητήσουμε λίγο για τους εργαζόμενους

παραγόντωνα ενός του αθλητισμού και ενός, α, δεν ξέρω για αν της πολιτικής, για να είμαι ειλικρινής. Τώρα του αθλητισμού έχει δικαίωμα να έχει συνοδεία γιατί την πληρώνει. Για τον άλλο δεν ξέρω αν προβλέπεται. Μπορεί να την πληρώνει και εκείνος, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω πάντως τι έχει συμβεί. Αύριο ανακοινώνει και ο Τσίπρας το κόμμα. Μην ξεχαστώ. Γιατί μου το στείλετε ένας φίλος, μου λέει, αντί μου λέει να πεις για τον Τσίπρα, έχει συγκινήσει, μου λέει, με τα δικά σου τα τρελά. Ναι, ναι, βέβαια, αύριο έχουμε Τσίπρα. Είχα πει στην κυρία Ελένη εγώ μια λέξη κλειδί. Όποιος τη θυμάται, τη θυμάται. Δεν θα επανέλθω. Έχει καταγραφεί. Λοιπόν, τη βραδιά απόψε θα συζητήσουμε λίγο για τους εργαζόμενους στον τουρισμό μετά τις 9.30, διότι σε ακριβώς ένα μήνα έχουν κινητοποίηση. Θα μου πεις, από τώρα για ένα μήνα? Μωρέ, από τώρα για ένα μήνα, γιατί για να κάνουν κινητοποίηση κάτι σημαίνει και κάτι δεν πάει καλά. Ακούστε λίγο τι σας λέω. Δεν έχει ξαναγίνει κινητοποίηση στον κλάδο μέσα στη σεζόν. Λοιπόν, θα τα δούμε. Θα τα δούμε. Επίσης θέλω να ρωτήσω πολύ ήρεμα, γιατί δεν κατάλαβα. Ψήφισε η Νέα Δημοκρατία, αναμενόμενο ήταν, την ανανέωση της θητείας του Στουρνάρα. Καμία αντίρρηση. Η Νέα Δημοκρατία θα το ψήφιζε. Το Πασόκ, αφού είχε τόσο καλά λόγια να πει για το Στουρνάρα και για το πόσο σταθερά χέρια μένει η Τράπεζα της Ελλάδος και πώς θα κινηθεί και πώς γυρίστηκε το 15 και στιγμιότυπα τα οποία δεν ήθελε να δημοσιοποιήσει ούτε ο ίδιος ούτε από το Πασόκ οι ομιλητές, πράγματα τα οποία συνέβησαν. Και μετά πάει και ψηφίζει παρόν. Δηλαδή είναι τώρα σαν να έχουμε εδώ ψηφοφορία ποιος θα κάνει τον ήχο στην εκπομπή. Σιγά το θέμα, αλλά λέμε για την εκπομπή, το λέω για τον ηχολήπτη. Και να λέω εγώ τώρα εδώ για τον Γιάννη. Ο Γιάννης που είναι το καλύτερο παιδί, ο καλύτερος ηχολήπτης, είναι και εκτζής και μπράβο του και ζήτω και όπα και 10 φορές. Δηλαδή και το Γιάννη, να μην είχαμε το Γιάννη θα θέλαμε. Και με το ποιος αλλάζει ρε Γιάννη μετά? Ο Μαρτάκης. Και με το που θα έρθει να ψηφίσουμε, ενώ τον έχω αποθεώσει, να γυρίσω μετά και να πω στην ψηφοφορία Μαρτάκης. Ποιον ψηφίζει να σου κάνει το Μαρτάκη? Δεν είναι παράλογο? Δεν είναι? Και προσέξτε, ψήφισε παρόν. Δηλαδή μπράβο το, ζήτω παρόν. Εγώ δεν το καταλαβαίνω.

αφού θες να τα ακούσεις. Και επειδή δεν είναι και κάτι στην κυβέρνηση ο Δημητριάδης, δεν μπορείς να ρωτήσεις και την κυβέρνηση. Ή μπορείς, εν πάση περιπτώσει, να δεν έχει λόγο να απαντήσει. Εντάξει, το λύσαμε. Συνεχίζει να πιστεύεις ότι φοβάμαι το τσιμέντο. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Όταν λέει η υγιής επιχειρηματικότητα συναντά το επιτελικό κράτος, μπράβο κυρία, δεν είναι αυτό. Καλά τα πάρκα, καλά το λέτε. Νίκος Πλακιάς από τις Αγκαλιές λέει στο Σκρέγας δολοφονία χαρακτήρα της Μαρίας Χαριστιανού. Καλά, θα δούμε και ο κύριος Πλακιάς. Εγώ θέλω να δω που μου λέγατε ότι θα είναι υποψήφιος με το ΚΚ. Περιμένω να μου βρείτε την υποψηφιότητα. Άντε να σας δω. Άντε λίγο. Καλησπέρα, λίγα καλή εβδομάδα. Τι είναι αυτό με τον Ολυμπιακό να φτιάχνουν άλλη γήπεδα και να πηγαίνει ο Ολυμπιακός να σηκούν κούπες? Δηλαδή με το γήπεδο του Παναθηναϊκού θα σηκώσει τη Champions League. Όταν θα φτιαχτεί το ποδοσφαιρικό, λέτε, και θα πάρει κάποια διοργάνωση το γήπεδο του Παναθηναϊκού, ναι. Εντάξει. Είπαμε μέχρι ενός σημείου. Μάλιστα. Λοιπόν, καλή εβδομάδα κύριε Ειρήνη, να είστε καλά. Καλή ακρόαση. Δεν καλά είναι η κυρία Ελένη στην υγεία της, αλλά πρέπει να λείψει. Δεν μπορώ να σας πω περισσότερο. Όταν με το καλό επιστρέψει από Τετάρτη, θα σας πει. Δεν έχει συμβεί πάντως κάτι. Δηλαδή δεν, η απουσία της είναι απολύτως δικαιολογημένη. Μην σας ανησυχεί. Απλά πρέπει να λείψει αυτές τις λίγες ημέρες. Δεν λείπει μόνο σε εσάς, λείπει και σε εμάς. Μην νομίζετε. Λοιπόν, μου γράφει εδώ ο κύριος Γιώργος, τι πιστεύεις, μου λέει, ότι θα περιλαμβάνει το η διακήρυξη του Τσίπρα. Δεν έχω, δεν υπάρχει, τι πιστεύω. Θα περιμένουμε και θα δούμε. Δεν, εγώ δεν είναι θέμα τι πιστεύω. Ο Τσίπρας έχει φανατικούς υποστηρικτές και φανατικούς διώκτες. Λοιπόν, για να πείσει εκείνους που δεν τον συμπαθούν και έχασαν τη συμπάθειά τους κατά τη διακυβέρνηση, την περίοδο της διακυβέρνησης της χώρας από τον ίδιο, πρέπει να κάνει, κατά την προσωπική μου άποψη, πρέπει να κάνει πολύ μεγάλη προσπάθεια. Μπορεί, θα φανεί, δεν ξέρω. Αν ήξερα ποια είναι τα κριτήρια του ελληνικού λαού, αν μπορούσα να τα καταλάβω, δεν θα μιλάγαμε τώρα, θα κάνω άλλη δουλειά. Ναι, κύριε Νίκο, εγώ δεν το ξέρω όμως αυτό που μου γράφετε. Εγώ είδα άντρες με πολιτικά. Ξαναλέω, προφανώς και μπορεί να ερωτηθεί η κυβέρνηση, δεν είμαι σίγουρος ότι είναι υποχρεωμένη να απαντήσει. Δεν είμαι σίγουρος αν είναι υποχρεωμένη. Μην μπερδεύεστε. Έτσι, μην θεωρήσετε ότι προσπαθώ να υπεκφύγω της απάντησης στο μήνυμά σας. Θα ήθελα, εγώ προσωπικά θα την έκανα την ερώτηση. Αν θα απαντηθεί, δεν ξέρω. Αν θα γίνει, δεν ξέρω. Και ένας φίλος εδώ μου λέει, μου γράφει εδώ για στελέχη τα οποία έχουν αρχίσει σιγά σιγά και αποχωρούν. Δεν σας τα έλεγα από την περασμένη εβδομάδα. Θα φύγει κόσμος και από το ΣΥΡΙΖΑ, εκτιμώ, και από τη Νέα Αριστερά. Δεν ξέρω πόσο μεγάλη ζημιά θα γίνει και στο ένα και στο άλλο κόμμα. Μάλλον στο ΣΥΡΙΖΑ νομίζω περισσότερο μεγάλη. Α,
αλλά και από τη Νέα Αριστερά θα έχει τρίγμους. Όλο αυτό το οποίο από χτες γίνεται, έχουν ασχοληθεί πολύ λίγο τα μέσα με το θάνατο του Παρασκευάτσα. Ένας φοδός, ένα παιδί τώρα 49 ετών, ναι, ένας νέος άνθρωπος, από μια ασθένεια που δεν έχει επιστροφή, δεν έχει βρεθεί τρόπος αντιμετώπισης. Λοιπόν, έχουν ασχοληθεί περισσότερα τα μέσα με το θάνατο της γογός μας, τον Κώστα. Θέλω να σας πω ότι όλο αυτό εμένα δεν μου αρέσει που γίνεται. Και δεν μου αρέσει διότι κατανοώ την χρησιμότητα αυτών των ειδήσεων στο να μαζεύουν τον κόσμο και να μαζεύεις κλικ και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Αλλά εμένα προσωπικά δεν με αγγίζει. Είναι πολύ ανθρώπινο το να η είδηση του θανάτου ενός επωνύμου, μέχρι εκεί όμως. Όλες αυτές οι αναφορές, πώς θυμάται ο τάδε, πώς θυμάται η τάδε, τι είχε γίνει, ο αυτό το συγκινητικό, εγώ δεν το μπορώ αυτό το πράγμα, λυπάμαι. Συμπονώ απολύτως τους συγγενείς των ανθρώπων που φεύγουν. Όλα τα υπόλοιπα νομίζω ότι περιστρέφονται της δημοσιότητας και δεν με αφήνουν πολύ αδιάφορο. Ναι, δεν φώτσα πάω καρά, δεν έχω να σου πω κάτι γι' αυτό. Δεν είμαι καν βέβαιος αν είναι αυτός ο λόγος. Φαίνεται ότι είναι πολύ πιθανό να είναι.

Λοιπόν, Καρδάλη λέει μπέσα την αλήθεια. Δεν σχολιάζεις τα σούτια. Χτες το άκα γιατί φοβάσαι λίγο το τσιμέντο. Δεν άκουσες τι είπα. Τι είναι τούτος? Ρε, σας έχει βαρεθεί η ψυχή μου. Πλακώθηκε ο Δημητριάδης με το Μαρινάκι. Επειδή φοβάμαι να σχολιάσω. Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Ένα ζήτημα είναι πώς κατάφερε ο Δημητριάδης να χτυπήσει και το Μαρινάκι να του σκίσει την μπλούζα, αφού θες να τα ακούσεις. Που αφού νομίζω ότι φοβάμαι. Γιατί ο Μαρινάκης είναι ο Μαρινάκης. Είναι ο πρόεδρος του Ολυμπιακού και έχει τη συνοδεία που έχει. Δεν το πλησιάζει εύκολα. Τώρα ο Δημητριάδης γιατί έχει συνοδεία δεν έχω καταλάβει.

Να ξέρετε, η γαλλική διάλεκτος πρωτομπήκε στα καλύτερα σαλόνια, έτσι. Για το μήνυμα που έχετε στείλει, κυρία Νίκο. Στα καλύτερα σαλόνια. Λοιπόν, τίτλοι ειδήσεων σε πολύ λίγο και επιστρέφουμε.

0: Real FM.
1: Γιατρέ μου.
2: Πείτε μου.
1: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
2: Μάλιστα.
1: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
3: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
4: Δεν ταξιδέψα ποτέ στην Αυστραλία. The Boy. Προβολές. Συναυλία. Έκθεση. Installations. Ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο της Θέγης. Δεν ταξιδέψα ποτέ στην Αυστραλία. Η φαντασίωση μιας Ηπείρου 13.375 χιλιόμετρα μακριά. 5 με 7 Ιουνίου στη Στέγη. Εισιτήρια στο onassis.org.
5: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
6: Αχα.
5: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
6: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ.
7: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97. Στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
8: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Το AroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
8: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
9: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
8: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
10: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
11: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε.
12: Εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
11: Είμαστε ανοιχτά, Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Εδώ είμαστε 35 λεπτά μετά τις 9 βράδυ Δευτέρα στο αληθινό ραδιοφωνό είστε συντονισμένοι 25 Μαΐου και στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Γιώργος Χότζογλου, πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισιτισμό και τον Τουρισμό. Καλησπέρα κύριε Χότζογλου.
1: Καλησπέρα κύριε Παρδάλη, ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ που την αποδεχτήκατε. Λοιπόν, είμαστε κύριε Χότζογλου ένα μήνα πριν την κινητοποίηση που έχετε εξαγγείλει. Έλεγα νωρίτερα ξεκινώντας την εκπομπή ότι δεν θυμάμαι να έχει ξανασυμβεί κινητοποίηση και να έχει εξαγγελθεί τόσο νωρίς, βέβαια καλή είναι και να έχει γίνει εν μέσω της σεζόν.
1: Ναι. Είχε ξαναγίνει μια κινητοποίηση μέσα στη σεζόν, βέβαια ήταν πολύ διαφορετικές συνθήκες. Ήταν 10 Ιουνίου του 2020, τότε με τον κορονοϊό.
0: Έχουν περάσει και 6 χρόνια, δηλαδή. Εντάξει, okay.
1: Έχουν περάσει 6 χρόνια, ναι.
0: Τι γίνεται, κύριε Χοντζογλου, πώς πάμε φέτος, πρώτα απ' όλα, τι σηματοδοτεί η κινητοποίηση και για ποιους λόγους γίνεται?
1: Η κινητοποίηση σηματοδοτεί το δεν πάει άλλο, δεν πάει περαιτέρω. Δεν γίνεται, δεν μπορούμε να επιβιώσουμε. Θα φύγουμε όλοι από τον κλάδο, αν δεν γίνουν 2-3 διορθωτικές κινήσεις. Προσέξτε τι βιώνουμε τις τελευταίες μέρες. Ναι. Από τη φιλοξένη εκπομπή σας, έχουμε αναδείξει πολλές φορές το πρόβλημα με το εποχικό Ταμείο Ανεργίας. Ναι. Με τη χρονική του ισχύ, ότι δεν φτάνει, είναι μόλις 3 μήνες καθυλωμένο με μνημονιακή διάταξη. Έχουμε κάνει τις προτάσεις μας από το 2018 στους εκάστοτε υπουργούς εργασίας που περάσανε, από την κυρία Αξιόγλου και μετά, πλην 2. Του κ. Χατζηδάκη που τη δυσανεξία με τους εκπρόσωπους των εργαζομένων και την κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου που η κυρία Μιχαηλίδου δεν είχε επαφή με το αντικείμενο. Δηλαδή, και γι' αυτό ήταν και πολύ σύντομη η θητεία. Δεν είχε δηλαδή τις γνώσεις για να σταθεί σαν υπουργός εργασίας. Όλοι οι υπόλοιποι μας χτυπάγανε στην πλάτη και μας χτυπάει στην πλάτη όπως η κυρία Κεραμέως. Είναι πολύ σωστό το σχέδιό σας να συσχετιστεί το επίδομα υγείας με τη συλλογή ενσύμων και εδώ είμαστε να το δούμε. Και περιμένουμε 2 χρόνια τώρα μια έκθεση από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μας είχε υποσχεθεί η κυρία Κεραμέως ότι θα βγει μια έκθεση για τις επιπτώσεις που θα έχει στην οικονομία η τυχόν επέκταση του ταμείου. Περιμένουμε ακόμα αυτή την έκθεση ούτε ο Δασάμ. Τέτοιο πράγμα. Έχει όμως και κερασάκι στην τούρτα. Και ποιο είναι το κερασάκι? Ότι οι συνάδελφοί μου φέτος που κάνανε τις φορολογικές τους δηλώσεις, τους έρχονται τα ραβασάκια από την εφορία ότι χρωστάνε 400, 500, 600, 700 ευρώ. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί το Ταμείο Ενεργείας στη χώρα μας είναι συνυφασμένο με τον κατώτατο μισθό. Και κάθε φορά που αυξάνεται ο κατώτατος μισθός, αυξάνεται και το Ταμείο Ενεργείας. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να υπερβαίνουμε το αφορολογητόριο των 10.000. Οι μέσες αποδοχές αυτή τη στιγμή για τους εποχικά εργαζόμενους και γενικώς για τους εργαζόμενους του τουρισμού και τον επισκεπτισμό είναι 10.900 ευρώ μεικτά. Με αποτέλεσμα λοιπόν να χάνουμε τις όποιες αυξήσεις έχουμε καταφέρει από τις κρατικές συμβάσεις και να χάνουμε και ένα μήνα από το Ταμείο Ενεργείας, επομένως από τις 3 μήνες πάει στους 2. Αυτό ήταν το τελειωτικό χτύπημα. Δηλαδή θα δούμε τρελές και νέες θέσεις εργασίας στον κλάδο αν αυτό δεν διορθωθεί. Και φυσικά έχουμε αυτή την κοροϊδία με την ψηφιακή κάρτα εργασίας. Είμαι από τους λίγους συνδικαλιστές που ήμουν υπέρμαχος από την πρώτη στιγμή του μέτρου αυτού. Γιατί πιστεύω και αποδείχθηκε στην πράξη όπου εφαρμόστηκε ότι αποτυπώνεται πραγματικό χρόνο εργασία. Θυμηθείτε τι μας λέγανε, 1000% αύξηση των υπερεωριών. Όταν λέγαμε εμείς ότι δουλεύουμε 7 μέρες την εβδομάδα, 13, 14, 15 ώρες, δεν μας πίστευε κανείς. Από τους κυβερνώντες εννοώ. Το απέδειξε η ψηφιακή κάρτα εργασία.
0: Δεν σας πίστευε. Δεν ήθελε να σας πιστέψει. Τώρα δεν είναι. Δεν ήθελε.
1: Σωστά. Εντάξει, και φάνηκε αυτό γιατί αντί να.
0: Κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας.
1: Δηλαδή. Έτσι ακριβώς. Και αντί να διορθώσουν αυτό λοιπόν και να καταπολεμήσουν και να επιβάλλουν το 8ωρο πενθήμερο, ήταν και νομοθετήσανε την παρανομία. Το 13ωρο και το 14ωρο στον εργοδότη. Όμως προσέξτε, υπάρχει μια διαφορά εδώ. Ακούμε να λένε ότι υπάρχει καθολική εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας στον κλάδο του επισκεπτισμού και του τουρισμού. Είναι το μεγαλύτερο ψέμα που έχει υποθεί. Και θα σας πω γιατί. Γιατί ο νόμος εξαιρεί επιχειρήσεις του επισκεπτισμού και του τουρισμού από την εφαρμογή του μέτρου αυτού, εάν η κύρια δραστηριότητά τους δεν είναι ξενοδοχεία παύλα επισκεπτισμός. Και τι εννοώ. Από τις 10.550 ξενοδοχειακές μονάδες που έχουμε, περίπου το 40% τα ξενοδοχεία είναι υποκαταστήματα στις εταιρείες. Μπορεί να είναι εταιρεία κατασκευαστική, μπορεί να είναι εταιρεία γεωργική, μπορεί να είναι εταιρεία χωματουργική, μπορεί να είναι οτιδήποτε και να έχει υποκατάστημα ένα ξενοδοχείο. Το ίδιο και με τα εστιατόρια. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει καθολική εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας στον κλάδο. λένε ψέματα για άλλη μια φορά. Και αυτό δημιουργεί αθέμητο ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων, τον οποίο αθέμητο ανταγωνισμό το πληρώνουν οι εργαζόμενοι. Ναι. Γιατί υπάρχουν εργατόρες οι οποίες δεν καταγράφονται. Ζητάμε λοιπόν επιτέλους μετά από 3 χρόνια, ας γίνει καθολική εφαρμογή στον κλάδο. Και φυσικά το μεγάλο πρόβλημα με τους ελεκτικούς μηχανισμούς. Είναι αστείο, είναι πραγματικά αστείο και αδικεί τους ανθρώπους του ΣΕΠΕ που κάνουν προσπάθειες, αλλά δεν μπορεί ο ΣΕΠΕ να είναι ανεξάρτητη αρχή. Τι σημαίνει ανεξάρτητη αρχή? Πώς είναι ανεξάρτητη αρχή όταν ο διοικητής διορίζεται από την κυβέρνηση? Θα μου πεις αυτό το είναι η μοναδική ανεξάρτητη αρχή? Εδώ η δικαιοσύνη διορίζονται από, από τον εκάστοτε υπουργό δικαιοσύνη, οι δικαστές, οι ανώτατοι. Ναι, αλλά από κάπου πρέπει να ξεκινήσουν. Ο ΣΕΠΕ δεν μπορεί να μην έχει σημείο αναφορά στο Υπουργείο Εργασίας. Δεν γίνεται. Και να τα αποτελέσματα. Να έχουμε φτάσει εν έτη 2026 να έχουμε νεκρούς πλέον στον κλάδο. Θυμηθείτε πέρσι, 2 θανατηφόρα ατυχήματα, ένα στην Ρόδο και ένα στην Μύκονο. Να μην υπάρχουν ελεκτικοί μηχανισμοί που θα αποπτεύουν τα τεχνικά κλιμάκια της επιθεώρησης εργασίας που λέμε, που θα αποπτεύουν την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων. Να υπάρχουν μεγάλοι τουριστικοί προορισμοί με εκατοντάδες επιχειρήσεις και χιλιάδες εργαζόμενους σε τουριστικούς προορισμούς ναυαρχίδες, όπως η Μύκονο, η Σαντορίνη και η Πάρο, και να μην υπάρχει καν εκεί η επιθεώρηση εργασία και να πρέπει να πας στη Σύρο.
0: Στη Σύρο υπάρχει τώρα υπηρεσία, ας πούμε, και εκεί πρέπει να πάει κάποιος να κάνει την καταγγελία και από τη Σύρο να φύγει κλιμάκιο. Υπάρχει κλιμάκιο για να φύγει? Σίγουρα μην υπάρχει.
1: Όχι, και όταν φεύγει, πιστέψαμε ότι από το καράβι έχουν υλοποιηθεί.
0: Καλά, θα πέφτουν τα τηλέφωνα προφανώς.
1: Έτσι, υπάρχουν ομαδικές συνομιλίες επιχειρηματιών στο Viber που ενημερώνουν μεταξύ τους για το πού είναι το κλιμάκιο αυτή τη στιγμή και πού πάει να αποκτεύσει. Δυστυχώς η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Δεν τρελαθήκαμε ξαφνικά να θέλουμε 24 του Ιούνιου να βάλουμε μπουλότο στον κλάδο μας ή στη χώρα, να μην σμιμήσουμε την χώρα, αν μην σμιμούν την χώρα.
0: Τώρα να καταλάβω λίγο ακριβώς, επειδή δεν είναι, πώς το λένε, δεν είμαστε συνηθισμένοι σε μια τέτοιου είδους κινητοποίηση. Την ημέρα λοιπόν της κινητοποίησης, τι ακριβώς περιμένετε εσείς ότι θα γίνει? Ότι δεν θα εργαστούν, ημέρα, ας πούμε, οι εργαζόμενοι, και πώς θα εξυπηρετηθεί ο κόσμος?
1: Ναι, ναι, ναι. Αφενός δεν θα εργαστούν οι εργαζόμενοι. Ναι. Θα προσπαθήσουμε να έχει τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή.
0: Ναι.
1: Και θα πάμε σε λιμάνια, αεροδρόμια και αρχαιολογικούς πόρους. Θα μοιράσουμε στους τουρίστες κείμενο μεταφρασμένο στα αγγλικά για το τι βιώνουμε εμείς οι εργαζόμενοι του κλάδου του επισκεπτισμού και του τουρισμού όταν εκείνοι επιστρέφουν στις πατρίδες τους. Θα τους ευχαριστούμε που επιλέξανε ξανά τη χώρα μας για τις διακοπές τους. Θα κάνουμε το καλύτερο για να περάσουν καλά, όπως το κάνουμε κάθε χρόνο. Αλλά πρέπει να ακουστούμε. Πρέπει να ακουστούμε, γιατί φαίνεται ότι αυτή η υπεύθυνη στάση που δείξαμε ακόμα και την εποχή των μνημονίων. Να θυμίσω ότι η προκάτοχή μου στην Ομοσπονδία το 2012 μέσω κλαδικής σύμβασης μειώσαν τους μισθούς, συμφωνήσανε να μειωθούν οι μισθοί κατά 15% για να διατηρηθεί ο θεσμός της συλλογικής συμβάσης εργασίας ζωντανός την ώρα που ο τουρισμός κατέρεε. Θυμηθείτε τι γίνονταν στην πλατεία Συντάγματος.
0: Ναι.
1: Βγάζαμε τους τουρίστες από τη Βουκουρεστίου, από τα μεγάλα ξενοδοχεία, γιατί είχαν μπει τα δακρυγόνα από τους αργογούς ξενοδοχείων και μπαίναμε στα δωμάτια. Έχουμε ζήσει δηλαδή πρωτόγονες καταστάσεις και έχουμε βάλει εμείς οι εργαζόμενοι πρώτοι από όλους πλάτη για σωθεί και η πατρίδα και ο κλάδος. Δεν μπορεί να μας κατηγορήσει λοιπόν κανένας για το ότι θα πάμε να βλάψουμε την χώρα μας. Αντιθέτως, κύριε Παρδάλη, μήπως κάποια στιγμή να απαντήσουν στις επιστολές μας, να μας ενημερώσουν τι γίνεται με αυτούς τους έρημους μετακριτούς που έρχονται στην Ελλάδα, αυτούς τους συνανθρώπους μας που έρχονται από τις Φιλιππίνες, την Ινδία, τον Μπαγκλαντές, πού διαμένουν, πού δουλεύουν, πώς αμείβονται.
0: Εννοείται αυτούς που έρχονται μέσω συμφωνιών.
1: Εννοώ τις μετακλήσεις, ναι.
0: Ναι.
1: Γιατί έχουμε δει ξαφνικά να υπάρχει μια έκρηξη εργαζομένων από τρίτες χώρες. Τους συναντάμε στους χώρους δουλειάς. Όμως εδώ τίθεται ένα θέμα. Θυμηθείτε τι έγινε πριν 3 χρόνια στη Ρόδο, όταν κλείσαν τα ξενοδοχεία Οκτώβρη μήνα και γεμίσανε τα πάρκα και τα παγκάκια της Ρόδου με άδειους μετανάστες που δεν είχαν που να μείνουν.
0: Τότε με τις φωτιές.
1: Ναι, ναι, όχι μόνο με τις φωτιές. Όχι με τις φωτιές. Όταν έκλεισε η σεζόν τον Οκτώβριο μήνα που γεμίσανε τα πάρκα.
0: Α, όταν ολοκληρώθηκε η σεζόν. Ναι, ολοκληρώθηκε
1: με
0: ναι,
1: με μετανάστες οι οποίοι αποδείχθηκαν ότι δουλεύαν σε ξενοδοχεία μαύρη.
0: Ναι.
1: Μαύρη. Και τώρα, φυσικά ναι, έχουμε καταγγελίες οι οποίες θα βγουν σύντομα δημόσια Δεν με απασχολούν πλέον οι μηνύσεις. Εκκρεμούν εις βάρος μου αγωγές της τάξης των 200.000 ευρώ.
0: Για ποιο λόγο?
1: Δίθεν ότι δυσφημώ εργοδότες και επιχειρήσεις. Αλλά προσέξτε, εδώ έχουμε καταγγελίες σοβαρές ότι σε ξενοδοχεία που είναι στην νησιωτική Ελλάδα και έχουν τα κεντρικά γραφεία τους στην Αθήνα, οι κάρτες του προσωπικού χτυπιούνται από την Αθήνα. Έχουμε καταγγελίες ότι μπορεί να πηγαίνω εγώ να δουλεύω και να χτυπάω την ψηφιακή κάρτα εργασίας, όμως στην Εργάνη δεν φαίνεται το χτύπημα, δεν φαίνεται το αποτύπωμα. Μπλοκάρτε σε έναν άλλο σερβερ. Αυτά λοιπόν όλα θα πάμε στο Υπουργείο Εργασίας, θα βγει και σχετικό δελτίο τύπου με επώνυμες. Θα λέμε η τάδε εταιρεία, το τάδε ξενοδοχείο, ο τάδε διευθυντής, ο τάδε εργοδότης. Τέλος το παιχνιδάκι. Τέλος το παιχνιδάκι με το προσωπικό. Δεν μπορούν να, αυτοί οι κύριοι, ξέρετε, θυμώνω και στεναχωριέμαι, όχι σαν τον Πρωθυπουργό, με την ακρίβεια. Εγώ θυμώνω και στεναχωριέμαι πραγματικά. Γιατί προσέξτε, εγώ όταν μπήκα στον κλάδο, οι σωστοί επιχειρηματίες ήταν η συντριπτική μειοψηφία. Και τώρα δυστυχώς είναι η συντριπτική μειοψηφία. Γιατί ήρθαν οι πολυεθνικές, ήρθαν οι γόνοι να κληρονομήσουν τα ξενοδοχεία και τα εστιατόρια που την εποχή των μνημονίων σπουδάζαν και έγιναν Golden Boys. Και έρχονται και θέλουν ένα εξαθλειωμένο προσωπικό χωρίς δικαιώματα και χωρίς αξιοπρεπείς μισθούς. Και τα υπόλοιπα στοιχεία, θα σας δώσω και μια πληροφορία.
0: Ναι.
1: Πρόκειται τις επόμενες μέρες, εάν τα μέλη της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών με επιλέξουν, να διαδεχώ τον κύριο Ραυτόπουλο στη θέση του Προέδρου της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών. Ναι. Θα σας πω λοιπόν ότι τα στοιχεία που έχουμε συλλέξει και αφορούν την ακρίβεια στον κλάδο είναι εξωπραγματικά.
0: Την ακρίβεια στον κλάδο, όταν λέτε,
1: πόσο κοστίζει να κάνει κάποιος διακοπές στην Ελλάδα. Θα σας πω χαρακτηριστικά.
0: Ναι, για δώστε μας μια εικόνα.
1: Ότι μια τετραμελής οικογένεια για να κάνει διακοπές σε ένα νησί της Ελλάδος, δεν μιλάω για Μύκονο, Σαντορίνη, Πάρο, μιλάω για Κρήτη, Ρόδο, Νάξο, Ζάκυνθο, για 7 διανυκτερεύσεις από τις 2 Αυγούστου μέχρι τις 9 Αυγούστου, το λιγότερο που χρειάζεται είναι 3.000 ευρώ. Χωρίς, προσέξτε, να βάζουμε μέσα τη σύντηση. Δηλαδή, 2 Αυγούστου αναχώρηση από την Αθήνα, από τον Πειραιά, για να πας με καράβι, τετραμελή οικογένεια, με αυτοκίνητο και καμπίνα στη Ρόδο και να γυρίσεις στις 9 Αυγούστου χωρίς καμπίνα, γιατί δεν μας έδινε διαθεσιμότητα, το κόστος είναι 1.118 ευρώ.
0: Μόνο το πήγαινε έλα.
1: Και το πιο φτηνό κατάλημα για 7 διανυκτερεύσεις στη Ρόδο είναι στα 833 ευρώ, χωρίς καμία απολύτως παροχή.
0: Ούτε πρωινό. Άρα είμαστε στα 2.000 χωρίς καμπίνα επιστροφής. Και χωρίς πρωινό, που το πρωινό, όσο και να είναι, θα το πάρει.
1: Μιλάμε για κατάλημα δωμάτιο, νοικιαζόμενο δωμάτιο. Είμαστε στα 2.000. Στις 7 μέρες αυτές λοιπόν θα πρέπει να υπολογίζουμε, γιατί θα έχει και 2 παιδιά, είναι για τετραμελή οικογένεια η έρευνα που κάναμε. Θα πρέπει να υπολογίζουμε τη σύντηση. Πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό. Δεν μάθει τα παιδιά νηστικά. Ούτε να μην τους πάρεις ένα παγωτό στην παραλία
0: Άμα φεύγεις τώρα, πας διακοπές, θα πληρώσεις.
1: Το κόστος λοιπόν είναι για 7 διανυκτερεύσεις 3.000 ευρώ. Πείτε μου εσείς ποιος Έλληνας έχει τη δυνατότητα να κάνει διακοπές με 3.000 ευρώ για 7 μέρες. Και έχει το θράσος ο κύριος Πρωθυπουργός να λέει ότι τιμώνει και ότι στεναχωριέται. Γιατί περί θράσους πρόκειται μετά από 7 χρόνια.
0: Βέβαια θα σας πω τώρα και τα μηνύματα που έρχονται όταν κάνουμε τέτοιες συζητήσεις. Ότι είναι όλα κλεισμένα.
1: Προσέξτε, το ακούω αυτό που μου λέτε.
0: Και δεν είναι ψέματα. Είναι κλεισμένα.
1: Όχι, δεν είναι ψέματα. Υπάρχει ένα 20% του ελληνικού πληθυσμού που μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε πλούσιο, μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε υψηλά αμοιβόμενο, που μπορεί και συντηρεί τις επιχειρήσεις. Δείτε στα νησιά από ποιους είναι κλεισμένα. Κάντε μια άσκηση, δείτε λίγο την ανθρωπογεωγραφία. Υπάρχουν Έλληνες που μπορούν να επισκεφτούν Αύγουστο, μήνα, νησιά. Δεν θα το δείτε. Και τα πράγματα είναι πιο ανησυχητικά φέτος, γιατί προσέξτε, και ο οδικός τουρισμός θα είναι πολύ δύσκολος. Οι οδικοί προορισμοί, με το ύψος των καυσίμων, έχει φτάσει στο Θεό.
0: Τη τιμή των καυσίμων, λέτε, ναι.
1: Ναι, ακριβώς. Και πολύ φοβάμαι ότι εκεί που περιμέναμε να σώσουμε την παρτίδα από τον οδικό τουρισμό, ίσως βρεθούμε προεκπλήξεως. Μια διευκρίνηση. Δεν κινδυνολογώ. Πάμε πολύ καλά. Μέχρι στιγμής οι αφήξεις είναι ικανοποιητικές. Δεν υπάρχουν ακυρώσεις. Όποιος λέει ότι υπάρχουν ακυρώσεις λέει ψέματα. Γιατί? Γιατί τα προγράμματα που πουλάμε πλέον στους tour operators είναι flexibility, έχουν μια ευελιξία. Μπορείς να κάνεις την ακύρωση μέχρι και 48 ώρες πριν την αύξηση χωρίς κανένα απολύτως πέναλτι. Άρα δεν έχουμε ακυρώσεις, δεν έχουμε εικόνα από ακυρώσεις. Αυτό που έχουμε μέχρι στιγμής είναι ένα μικρό μουδιασμά, ένα ψηλό φρενάρισμα στις κρατήσεις, που και αυτό το φρενάρισμα θα καλυφθεί από τις κρατήσεις της last minute που λέμε, της τελευταίας στιγμής, που θα γίνουν σίγουρα στη χώρα μας. Δεν μας επηρεάζει, φαίνεται μέχρι στιγμής, το πρόβλημα που υπάρχει στη Μέση Ανατολή. Ελπίζουμε να μην γενικευτεί βέβαια, γιατί θα έχουμε πρόβλημα.
0: Εντάξει, εκεί θα είναι γενικό το. Εκεί όντως θα είναι.
1: Αντίθετα, μας επηρεάζει πιο πολύ η ακρίβεια.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, τι εννοώ. Θα δείτε, αν επιλέξετε να ψάξετε να βρείτε ένα δωμάτιο σε ένα πεντάστερο ριζόρτ με παροχές all inclusive. Θα δείτε ότι οι τιμές από τις 15 Ιουλίου και μετά σκαρφαλώνουν στα 410 με 430 ευρώ και φτάνουν
0: βραδιά.
1: Τον Αύγουστο τη βραδιά και φτάνουν τον Αύγουστο τα 500 ευρώ.
0: Εντάξει, όχι, αυτές είναι, δεν είναι απαγορευτικές.
1: Μιλάω για all inclusive παροχές.
0: Ναι, εντάξει, είναι απαγορευτικές, ξαναλέω.
1: Ναι, βεβαίως. Και τα δύο, και τα τρία καψάρικα απαγορευτικά για να μέσω Έλληνα.
0: Και τα δύο, τρία καψάρικα, ναι. Αλλά ναι, τα πέντε είναι δεν μπαίνει σε συζήτηση.
1: Το πιο ανησυχητικό, κύριε Παγάνη, είναι ότι βλέπουμε ότι μετά από χρόνια υπάρχει και μία κάμψη στη ζήτηση του Airbnb. Που το Airbnb, εγώ διαφωνώ κάθετα με την δομή του, με την λειτουργία του.
0: Δεν ξέρετε γιατί υπάρχει κάμψη, γιατί ζητάνε τρελά λεφτά.
1: Ακριβώς. Ήταν το τελευταίο αποκούμπι του Έλληνα που πήγαινε και έκανε διακοπές. Νοικιάζανε ένα μεγάλο σπίτι, δύο οικογένειες. Δίναν από 50 ευρώ την ημέρα και κάνανε 10 μέρες διακοπές. Πλέον έχουν ξεφύγει και εκεί οι τιμές. Το κυριότερο όμως είναι ότι δεν βγαίνει ο προϋπολογισμός, δεν βγαίνουν τα κουκιά για να πάνε κανείς διακοπές.
0: Και δεν είναι μόνο ότι ζητάνε τρελά λεφτά. Σε ορισμένες περιπτώσεις ζητάνε και τρελά λεφτά για πώς το λένε. Ναι, ναι, δεν ήθελα να πω εγώ τη λέξη για χρέπια.
1: Για χρέπια.
0: Δηλαδή είδα τώρα εγώ. Είδα εδώ περίπτωση στο λεκανοπέδιο, γιατί το Airbnb δεν είναι μόνο έτσι, το οποίο εγώ ας πούμε θα ντρεπόμουν να μπω μέσα.
1: Προσέξτε τι γίνεται, έχει αλλοιώσει όλη αυτή η ιστορία. Το Airbnb καταρχήν ξεκίνησε, η πόλη που το γέννησε ήταν η Βαρκελόνη. Και μετά είχε μεγάλη εξάπλωση από την Πορτογαλία. Και βλέπουμε ότι αυτές οι χώρες, η Ισπανία και η Πορτογαλία, έχουν μπει στο αυστηρό περιορισμό του Airbnb και μάλιστα σχεδιάζουν από 1η-1η του 27 την πλήρη κατάργησή του στα μεγάλα αστικά κέντρα των χώρων. Δηλαδή στη Βαρκελόνη δεν θα
0: εδώ κάτι θα να γίνει τώρα στις.
1: Ναι,
0: στις μεγάλες πόλεις, εν πάση περιπτώσει.
1: Εντάξει, αλλάζω ένα φημί. Έτσι.
0: Και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι στην Ελλάδα, δεν ξέρω αν γίνεται και στο Ιδρύμα. Στην Ελλάδα λειτουργεί πάρα πολύ και το παρεμπόριο το ξέρετε. Δηλαδή, μέσω γνωστό με το γνωστό. Έχω ένα δωμάτιο, το νοικιάζω τώρα για να αποφύγουν τη φορολογία και όλα.
1: Θα σας πω κάτι. Το βάζει σε μια πλατφόρμα, στην Booking ή δεν ξέρω εγώ που αλλού. Θα βρει του πρώτου 5, 10, 15 πελάτες και μετά θα πάει μιλητό.
0: Ναι, αυτό σας λέω. Δηλαδή δεν είναι. Μία φορά θα φανεί ότι τον νίκιασε και μετά
1: ακριβώς
0: είναι κλεισμένος 5 χρόνια και δεν δίνει λογαριασμό πουθενά.
1: Ξέρετε όμως τι ζημιά κάνει το Airbnb αυτή τη στιγμή στη χώρα. Πέρσι τον Αύγουστο, στα Χανιά, οι επιχειρήσεις που είδαν αύξηση των τζίρων τους πάνω από 30% ήταν τα σούπερ μάρκετ.
0: Ναι.
1: Γιατί είχαν γεμίσει τα Χανιά με Airbnb.
0: Και πηγαίνανε και ψωνίζανε για τα προσφορά.
1: Η κουλτούρα του τουρισμού, ακριβώς. Ένα πακέτο μακαρόνια και μια κέτσαπ και λίγο τυρί τριμμένο και πηγαίνανε στα μπαλκόνια που είχαν νοικιάσει και τρώγανε. Η εστίαση έχανε 1 με 1,5 γεύμα την ημέρα από αυτό το πράγμα.
0: Ναι. Δεν ξέρω. Δυστυχώς. Εκτιμάτε ότι η κινητοποίηση θα αποδώσει σε αυτές τις επιχειρήσεις που λέτε. Δηλαδή θέλω να πω. Στο πεντάστερο ξενοδοχείο ή γενικά στα ξενοδοχεία, δύσκολο εργαζόμενος να πει σήμερα δεν δουλεύω.
1: Δεν εθελοτυπλούμε. Ξέρουμε ότι.
0: Το καταλαβαίνετε, έτσι.
1: Ο κλάβος μας παραδοσιακά, παρόλο που είναι η ατμομηχανή της ελληνικής οικονομίας, εγώ δεν θέλω να λέω βαριά βιομηχανία, δεν έχει την κουλτούρα του αγωνίζεστε, της απεργίας. Δεν το έχουμε αυτό. Γιατί είμαστε προσιλωμένοι σε αυτό που κάνουμε. Δουλεύουμε 6 μήνες χωρίς να είναι επιλογή μας, στην καλύτερη των περιπτώσεων 6 μήνες, και το πιστεύουμε αυτό που κάνουμε, το αγαπάμε. Και πολλές φορές σας λέω, το έχω πιάσει και τον ίδιο μου τον εαυτό να το θεωρώ λειτουργήμα. Επομένως, είναι πολύ μειωμένη η κουλτούρα και η νοοτροπία του να βγω έξω.
0: Δεν ξέρω αν είναι μόνο θέμα κουλτούρας. Εγώ πιστεύω ότι ένας εργαζόμενος που έχει φύγει να πάει να δουλέψει σεζόν, δύσκολο θα κάτσει μια μέρα, γιατί μπορεί και αύριο να μην έχει δουλειά.
1: Αυτό πλέον δεν μπορεί να περάσει. Τι θέλω να πω. Δεν είμαστε στην εποχή των μνημονίων που μας λέγανε άμα σ' αρέσει αυτό είναι, έχω τέσσερις
0: εντάξει, ναι, γιατί δεν το λένε.
1: Φεύγεις. Τώρα δεν βρίσκουν προσωπικό.
0: Α, από αυτή την άποψη.
1: Ναι.
0: Από αυτή την άποψη.
1: Και έχουν περισσότερες επιλογές εργαζόμενοι. Δηλαδή, αν με διώξει ο τάδε, θα πάω να δουλέψω.
0: Θα πάω να δουλέψω αλλού. Α, εντάξει, από αυτή την έννοια το καταλαβαίνω. Αλλά γενικώς ξέρετε καλά ότι υπάρχει αυτός ο φόβος. Δεν είναι ότι δεν υπάρχει. Mm-hmm. Και κάποιος που έχει πάει να δουλέψει σεζόν δεν έχει πάει γιατί τα έχει μαζεμένα στην τσέπη και δεν ξέρει τι να τα κάνει. Πάει να βγάλει.
1: Όχι βέβαια. Προσπαθούμε με ένα εισόδημα 6 μηνών να βιοποριστούμε.
0: Να βγάλει όλο τον χρόνο.
1: Ακριβώς. Ναι. Όλοι οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα έχουν 14 μισθούς. Εμείς έχουμε 6. Σε κάθε των περιπτώσεων 6.
0: Ναι, ναι, σωστό. Σωστό. Και ένα ταμείο ανεργίας, αυτό που είπατε, το οποίο.
1: Εντάξει, γελάει και ο κόσμος.
0: Ναι,
1: προσέξτε, επειδή υπάρχουν κάποιοι συναδελφοί σας οι οποίοι στάζουν το φαρμάκι τους με το παραμικρό. Βέβαια είναι, λυπάμαι που το λέω, αλλά αυτή είναι η αποστολή τους. Είναι σε εντεταλμένη υπηρεσία.
0: Να στάξεις φαρμάκι τι, τα πράγματα είναι μετρημένα κουκιά.
1: Ναι, ας πούμε υπάρχει ο αντίλογος από έναν συγκεκριμένο συναδελφό σας.
0: Ότι?
1: Που λέει ότι θέλετε να δουλεύετε 6 μήνες και τους άλλους 6 μήνες θα σας συντηρούν όλοι οι υπόλοιποι Έλληνες μέσω του Ταμείου Ανεργίας. Εμείς δεν θέλουμε κάτι τέτοιο. Εμείς έχουμε κάνει μία πρόταση από την οποία θα είναι win-win. Θα κερδίσει και το ελληνικό δημόσιο και οι εργαζόμενοι. Γιατί αυτή τη στιγμή χάνει το ελληνικό δημόσιο, χάνουν οι εργαζόμενοι και ο μόνος που κερδίζει είναι ο κακόβουλος επιχειρηματίας. Mm. Υπάρχει μια στρέβλωση εδώ. Για να είμαι δικαιούχος του επιδόματος ανεργίας πρέπει να συγκεντρώσω 100 ένσημα. Τι μας λένε λοιπόν οι εργοδότες μόλις πιάσουμε τα 100 ένσημα? Α, τα έπιασες. Πολύ ωραία. Ένα από αύριο ψευδός υποδηλωμένος, γιατί τώρα δεν λένε μαύρος και ανασφάλιστος. Κομβούνται τώρα τα 500.
0: Ναι.
1: Σε δηλώνουν 3 ώρα-4 ώρα. Έλα από αύριο 3 ώρα-4 ώρα, την ουσία θα δουλεύει σε 13 ώρες, να τα πιάσει κι άλλο. Εμείς τι λέμε? Εμείς λέμε αναλογικά όσα ένσημα μαζέψω το καλοκαίρι, τόσες μέρες να επιδοτηθώ το χειμώνα. Αν ο Χότζογλου μαζέψει 90 ένσημα, να πάρει 3 μήνες ταμείο. Αν μαζέψει 120, θα πάρει 4 μήνες ταμείο. Αν μαζέψει 150 ένσημα, θα πάρει 5 μήνες ταμείο και τα βάνει.
0: Ναι.
1: Έτσι τι πετυχαίνουμε? Πετυχαίνουμε κέριο πλήγμα στην ψευδόση υποδηλωμένη εργασία.
0: Σωστό.
1: Παραπάνω έσοδα τα ταμεία.
0: Σωστό.
1: Παραπάνω εισόδημα εργαζόμενοι τους χειμερινούς μήνες.
0: Πόσοι δηλώνουν, πόσοι πιάνουν τα 150?
1: Θα δείτε ότι αν κάνουμε, αυτή είναι πάρα πολύ καλή ερώτηση και επειδή το έχουμε ψάξει.
0: Ναι.
1: Τον Οκτώβριο που πέφτει ο κύριος όγκος των αιτήσεων στη ΔΥΠΑ για Ταμείο Ανεργίας, βλέπουμε όλοι οι συνάδελφοι ότι έχουν 103, 104 ένσημα, 105, ίσα που φτάνουν το πλαφόν.
0: Ίσα το πλαφόν για να μπουν στο ταμείο.
1: Ακριβώς. Ενώ η πραγματικότητα είναι διαφορετική.
0: Προφανώς. Μάλιστα. Δεν έχω άλλο χρόνο, κύριε Χότζογλου, θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλό βράδυ, να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Real FM.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.
3: Η ώρα είναι 10.
4: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
5: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
6: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
5: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
7: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
8: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 22 21 0 77 821.
9: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
10: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221-041-160.
9: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
11: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221-0430.
12: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
13: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
12: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
13: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
12: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
13: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
12: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
13: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
14: Γιώργο, πεινάς?
15: Έχω μία πείνα.
14: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
15: Να πάμε.
14: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
16: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
14: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
16: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
4: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
17: Και συνήθως.
18: Με 102-99 η ΑΕΚ επικράτησε του Άρη στον τρίτο αγώνα των προημιτελικών της Basket League και προκρίθηκε στα ημιτελικά της διοργάνωσης έχοντας δύο νίκες. Την Πέμπτη θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό, ενώ στον άλλο ημιτελικό θα αναμετρηθούν Πανετολικός ΠΑΟΚ. Στις δύο νίκες θα κριθεί η πρόκριση στον τελικό. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
19: Real Weather.
18: Τοπικές βροχές αύριο στα Ηπειρωτικά, με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά, έθριος καιρός στην υπόλοιπη χώρα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι έως 5 μποφόρ. Στους 29 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.
19: Real FM.
20: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
21: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalon, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Δυρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
0: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
17: Ήρθα.
0: Ένας θείος.
22: Α, ήρθες.
0: Καμία αλλαγή.
22: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
0: Και μια μεγάλη ανατροπή.
17: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
22: Τι έκανες?
17: Έβαλα πρωτεύγεια.
22: Καλά έκανες. Μπράβο.
0: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
22: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεύγεια Club?
17: Έτσι.
22: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
17: Να, εδώ.
22: Πώς μπαίνω στο Πρωτεύγεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
17: Ναι, ναι.
0: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεύγεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεύγεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Real Night στους 97,8.

0: Εδώ είμαστε, 10 λεπτά μετά τις 10. Real FM 97,8. Γεια σου, Ρενικό. Έχει λέει να πέσει προπαγάνδα και αγιολόγια για τον Ολυμπιακό Παππού που θα πάει συνεφέλο πια. Ως τα 7 έχουν πολλά ψωμιά να φάνε ακόμα. Γιατί Νίκο μου να. 4 έχουμε εμείς. Έχουμε δρόμο και για τα 7 και παραπεριστότερο για τα 8. Και πιο πολύ για τα 11 που έχει Ρεάλ. Αυτό πιστεύεις ότι είναι το... Εντάξει, κάποιοι το βλέπουν έτσι, το πιστεύω, το καταλαβαίνω. Αλλά εγώ χαιρόμαι για την ομάδα μου, δεν ενδιαφέρει. Μα μην πάρει όσο ζω, να μην πάρει άλλο. Τι σημαίνει αυτό? Δεν ξέρω. Εδώ δεν ξέρουμε τι μας σημερώνει αύριο. Μπα, γεια σου Νίκο Λεβαδιακέ. Εγώ βλέπω... Να μην το συζητάνε καν. Σου έκανε λίγη εντύπωση το παρόν του Πασόκου, μου γράφει Γιάννης. Είπα, μου έκανε εντύπωση. Μιλάμε για ένα κόμμα, λέει, στο θέμα της αναθεώρησης του συντάγματος. Είπε το εξής αμίμητο δημοσιογράφος: αν η κυβέρνηση υιοθετήσει στο 100% την πρότασή σας σε ένα συγκεκριμένο άρθρο, θα την υπερψηφίσετε? Εκπρόσωπος Πασόκ, φυσικά και όχι. Δεν ξέρω τώρα, Γιάννη, αυτό πρέπει να μου το στείλεις. Δεν πιστεύω ότι έχει απαντήσει κάποιος έτσι. Δηλαδή πρέπει να είναι ανοησία. Αλλά τέτοιο. Τέτοια αποθέωση του Στουρνάρα και μετά, αλλά θα ψηφίζουμε παρόν. Δεν μπορώ, δεν καταλαβαίνω. Δεν το έχω, ρε παιδί μου, στο μυαλό μου. Δεν ξέρω. Εδώ μεταξύ ανεβαίνουν τα καύσιμα, γίνεται χαμός. Και δεν ξέρω τι γίνεται με τα τιμολόγια. Και δεν ξέρω αν μπορεί να μας βοηθήσει και ο κύριος Χρυστοδουλίδης που έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή, ενεργειακός επιθεωρητής. Τι γίνεται, κύριε Χρυστοδουλίδη?
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
1: Επίσης. Γενικώς υπάρχει μία αναμονή, θα έλεγα, για μία συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.
0: Αυτό είναι ανέκδοτο, ξέρετε.
1: Εντάξει, αλλά υπάρχει μία, για 20 φορά.
0: Ναι, όσο είναι τέλος πάντων.
1: Εντάξει, τέλος πάντων υπάρχει αυτή η αναμονή ότι κάτι μπορεί να συμβεί. Γι' αυτό είδαμε μία σχετική αποκλιμάκωση στις διεθνείς τιμές. Τα καύσιμα, είδαμε δηλαδή το Brent να κινείται γύρω στα 93-94 δολάρια το βαρέλι, χτες και σήμερα, και η τιμή του φυσικού αερίου στον κόπο της Ολλανδίας γύρω στα 45 περίπου ευρώ, κάτω από 50 ευρώ η θερμική μεγαβατόρα. Ωστόσο όμως αυτό δεν έχει φανεί στην αγορά, στην ελληνική αγορά, αυτή η σχετική
0: αποκλιμάκωση. Γιατί επειδή είμαστε πολύ νότια, φταργεί να έρθει.
1: Ναι, είναι, έχει,
0: με το τηλέγραφο έρχεται.
1: Με το τηλέγραφο. Mm. Λοιπόν, πάντως το θέμα είναι ότι κλείνει ο Μάιος σε λίγες μέρες και η μέση τιμή της χοντρικής αγοράς του Μάιου έχει μια σχετική, θα έλεγα, όχι μεγάλη, μικρή αύξηση της τάξης του 4% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Ναι. Διότι η ζήτηση της ηλεκτρικής ενέργειας έχει πέσει το Μάιο. Δεν βάζουμε σε λειτουργία ούτε το κλιματιστικό για ψύξη ούτε για θέρμανση. Είναι πιο ουδέτερος μήνας. Και γενικώς λειτουργήσαν αρκετά οι ΑΠΕ και κυρίως τα αεολικά. Είχαμε και δυνατούς ανέμους το βράδυ. Με αποτέλεσμα κάποιες μέρες να βλέπω να μην μπαίνουν θερμικές μονάδες που καίνε το ακριβό εισαγόμενο LNG, αλλά να λειτουργούν τα αεολικά και αρκετά υδροελεκτρικά. Αυτό κάπου συγκράτησε την τιμή της χοντρικής αγοράς του ρεύματος, παρόλο που έχουμε αυξημένη τιμή στο φυσικό αέριο. Η άποψή μου είναι ότι την άλλη εβδομάδα που θα ανακοινώσουν οι πάροχοι τα τιμολόγια, τα πράσινα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε καραβάκια του Αιγαίου, νομίζω ότι δεν θα δούμε σημαντικές διαφορές, θα κινηθούν στα ίδια επίπεδα με τις τιμές του
0: σταθερά
1: Μάιου.
0: Δηλαδή λόγω, όπως φαίνεται, από τη χοντρική.
1: Ναι. Αυτό φαίνεται και μάλλον αυτό θα γίνει. Αυτό το οποίο γίνεται συνήθως κάθε καλοκαίρι είναι να έχουμε αυξημένη ζήτηση λόγω της χρήσης των κλιματιστικών και λόγω της αυξημένης τουριστικής κίνησης. Γενικά έχουμε μία αύξηση στην τιμή του ρεύματος για συστημικούς λόγους, χωρίς να υπάρχει κάποια γεωπολιτική ανάπλεξη και καλά. Τώρα όμως τα πράγματα θα είναι ακόμα χειρότερα, διότι δεν θα αποκλιμακωθεί το φυσικό αέριο που μπαίνει το βράδυ, όταν η ζήτηση το καλοκαίρι ή το βράδυ, ξέρεις, είναι υψηλή η ζήτηση το καλοκαίρι. Δουλεύουν φουλ τα κλιματιστικά και θα δουλεύουν φουλ και οι θερμικές μονάδες του φυσικού αέριου. όταν το φυσικό αέριο θα κινείται πάνω από 40 ευρώ η θερμική μεγαβατόρα, θα έχουμε πολύ ψηλές τιμές στο ρεύμα. Δεν ξέρω πώς θα αποκλιμακωθούν και αν αποκλιμακωθούν. Το θέμα είναι ότι ακόμα και αν αύριο το πρωί με ένα μαγικό ραβδάκι τερματίσει η κρίση στη Μέση Ανατολή, σου λέω εγώ, ένα θετικό σενάριο, η αποκλιμάκωση στα επίπεδα προ-κρίσης δεν θα γίνει μέσα σε λίγες εβδομάδες, θα περάσουν μήνες. Και διότι έχουν καταστραφεί ενεργειακές υποδομές, ενεργειακές εγκαταστάσεις στις χώρες του κόλπου, και για να γίνει αυτή η αποκατάσταση των ζημιών θα περάσει πάρα πολύ καιρός. Άρα λοιπόν η παραγωγή και αερίου και πετρελαίου θα θέλει χρόνο για να μπορέσει να καλύψει όλες αυτές τις απώλειες που είχαμε 2,5-3 μήνες, ας πούμε, για παράδειγμα.
0: Ναι. Τώρα να ρωτήσω κάτι, κύριε Χριστοδουλίδη. Βλέπω εδώ πέρα, πρώτα απ' όλα θέλω να σας ρωτήσω κάτι, διότι το έμαθα και εγώ πριν από λίγες μέρες.
1: Τα ίδια επίπεδα με τις τιμές του Μάη.
0: Σταθερά δηλαδή, λόγω, όπως φαίνεται, από τη χονδρική.
1: Ναι, ναι. Αυτό φαίνεται και μάλλον αυτό θα γίνει. Αυτό το οποίο γίνεται συνήθως κάθε καλοκαίρι είναι να έχουμε αυξημένη ζήτηση λόγω της κρίσης των κλιματιστικών και λόγω της αυξημένης τουριστικής κίνησης. Γενικά έχουμε μία αύξηση στην τιμή του ρεύματος για συστημικούς λόγους, χωρίς να υπάρχει κάποια γεωπολιτική ανάπλεξη και καλά. Τώρα όμως τα πράγματα θα είναι ακόμα χειρότερα, διότι δεν θα αποκλιμακωθεί το φυσικό αέριο που μπαίνει το βράδυ, όταν η ζήτηση το καλοκαίρι ή το βράδυ, ξέρεις, είναι υψηλή η ζήτηση το καλοκαίρι. Δουλεύουν φουλ τα κλιματιστικά και θα δουλεύουν φουλ και οι θερμικές μονάδες του φυσικού αερίου. Όταν το φυσικό αέριο θα κινείται πάνω από 40 ευρώ η θερμική μεγαβατόρα, θα έχουμε πολύ ψηλές τιμές στο ρεύμα. Δεν ξέρω πώς θα αποκλιμακωθούν και αν αποκλιμακωθούν. Το θέμα είναι ότι ακόμα και αν αύριο το πρωί με ένα μαγικό ραβδάκι τερματίσει η κρίση στη Μέση Ανατολή, σου λέω εγώ, ένα θετικό σενάριο, η αποκλιμάκωση στα επίπεδα προ-κρίσης δεν θα γίνει μέσα σε λίγες εβδομάδες, θα περάσουν μήνες. Και διότι έχουν καταστραφεί ενεργειακές υποδομές, ενεργειακές εγκαταστάσεις στις χώρες του κόλπου, και για να γίνει αυτή η αποκατάσταση των ζημιών θα περάσει πάρα πολύ καιρός. Άρα λοιπόν η παραγωγή και αερίου και πετρελαίου θα θέλει χρόνο για να μπορέσει να καλύψει όλες αυτές τις απώλειες που είχαμε 2,5-3 μήνες, ας πούμε, για παράδειγμα.
0: Ναι. Τώρα να ρωτήσω κάτι, κύριε Χριστοδουλίδη.

0: δεν θα αποκλιμακωθεί το φυσικό αέριο που μπαίνει το βράδυ, όταν η ζήτηση το καλοκαίρι ή το βράδυ, ξέρεις, είναι υψηλή η ζήτηση το καλοκαίρι. Δουλεύουν φουλ τα κλιματιστικά και θα δουλεύουν φουλ και οι θερμικές μονάδες του φυσικού αερίου. Όταν το φυσικό αέριο θα κινείται πάνω από 40 ευρώ η θερμική μεγαβατόρα, θα έχουμε πολύ ψηλές τιμές στο ρεύμα. Δεν ξέρω πώς θα αποκλιμακωθούν και αν αποκλιμακωθούν. Το θέμα είναι ότι ακόμα και αν αύριο το πρωί με ένα μαγικό ραβδάκι τερματίσει η κρίση στη Μέση Ανατολή, σου λέω εγώ, ένα θετικό σενάριο, η αποκλιμάκωση στα επίπεδα προ-κρίσης δεν θα γίνει μέσα σε λίγες εβδομάδες, θα περάσουν μήνες. Και διότι έχουν καταστραφεί ενεργειακές υποδομές, ενεργειακές εγκαταστάσεις στις χώρες του κόλπου, και για να γίνει αυτή η αποκατάσταση των ζημιών θα περάσει πάρα πολύς καιρός. Άρα λοιπόν η παραγωγή και αερίου και πετρελαίου θα θέλει χρόνο για να μπορέσει να καλύψει όλες αυτές τις απώλειες που είχαμε 2,5-3 μήνες, ας πούμε, για παράδειγμα.
1: Ναι. Τώρα να ρωτήσω κάτι, κύριε Χριστοδουλίδη. Βλέπω εδώ πέρα, πρώτα απ' όλα θέλω να σας ρωτήσω κάτι, διότι το έμαθα και εγώ πριν από λίγες μέρες.
0: Ναι.
1: Όταν λέει κόψουν σε κάποιον το ρεύμα, πλέον οι εταιρείες μπορούν να τον περάσουν στην καθολική
0: υπηρεσία. Ναι.
1: Η οποία καθολική υπηρεσία, εγώ δεν έχω καταλάβει τι τιμολόγιο έχει, αλλά για να βγεις από την καθολική υπηρεσία πρέπει να ξεχρεώσεις την οφειλή σου, η οποία καθολική υπηρεσία μπορεί να σε ρίξει σε οποιοδήποτε πάροχο. Δεν έχω καταλάβει.
0: Καταρχήν η καθολική υπηρεσία μπαίνεις για 3 μήνες το πολύ, έτσι το ξέρεις.
1: Ναι, δεν όχι, δεν είναι, γιατί αν κάνεις ρύθμιση μπαίνεις για όσο είσαι σε ρύθμιση.
0: Ναι, αν δεν κάνεις ρύθμιση. Εντάξει, αν κάνεις ρύθμιση, ναι. Η καθολική υπηρεσία μπαίνουν κάποιες εταιρείες, νομίζω 4-5 εταιρείες είναι στο pool που μπαίνουν, οι 4-5 μεγάλες, μάλλον καθετοποιημένη παραγωγή. Με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας κάθε φορά αλλάζει, δεν είναι η ίδια συνέχεια. Αυτό είναι, όπως είπατε προηγουμένως, κάποιος ο οποίος αδυνατεί να αποπληρώσει τους λογαριασμούς του ρεύματος σε έναν πάροχό του, υπάρχει μια διαδικασία μετάπτωση στην καθολική υπηρεσία.
1: Η καθολική υπηρεσία βεγδέρνει.
0: Όχι, έχει ψηλές τιμές.
1: Αυτό λέω.
0: Ναι, έχει ψηλές τιμές. Δηλαδή, ας πούμε, αν εσύ είχες ένα τιμολόγιο με 11, 12, 13 λεπτά κιλοβατόρα, στην καθολική να υπολογίζει 18, 20.
1: Ναι, αυτό προσπαθώ να καταλάβω. Άρα κάποιος που δεν έχει τη δυνατότητα να αποπληρώσει και του κόβουν το ρεύμα, τον στέλνουν κάπου να πληρώνει μετά πιο ακριβό ρεύμα.
0: Ναι, γιατί αν δεν γίνει αυτό, σου λέει ότι εγώ πρέπει, ο πάροχος που είσαι και δεν έχεις πληρώσει 2 συνεχόμενους λογαριασμούς, εγώ να προβώ σε διακοπή ρεύματος. Οπότε το αντιστάθμισμα είναι σε πάω σε κάποια άλλη υπηρεσία. Δεν θα σου κόψω το ρεύμα, αλλά θα πληρώνεις περισσότερο την κιλοβατόρα, περισσότερα λεφτά την κιλοβατόρα, για λόγους αντιστάθμισης κινδύνου. Γιατί σου λέει εσύ είσαι κακοπληρωτής, άρα εγώ για να εξασφαλιστώ θα πρέπει να σου αυξήσω την τιμή της κιλοβατόρας. Είναι λίγο κουφό, αλλά αυτό συμβαίνει. Σωστή παρατήρηση.
1: Και μετά για να βγεις μετά από την καθολική, για να μπεις σε ένα πρόγραμμα, πρέπει να αποπληρώσεις, αλλά όταν
0: να ρυθμίσεις.
1: Όχι, και να ρυθμίσεις δεν μπορείς να βγεις, πρέπει να ολοκληρώσεις τη ρύθμιση. Να ξεχρεώσεις τη ρύθμιση.
0: Όχι, μεταφέρεται. Η ρύθμιση σου μεταφέρεται, όχι, δεν ισχύει αυτό. Μπορείς εσύ να μετακινηθείς σε μια άλλη εταιρεία και να μεταφέρεις τη ρύθμιση σου στην άλλη εταιρεία.
1: Για ψάξτε αυτό,
0: το. Το έχω ψάξει, γίνεται.
1: Τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση. Μπορεί αν μείνει στην ίδια υπηρεσία, στην ίδια εταιρεία, να πρέπει. Ναι, εντάξει, αν μείνει στην ίδια εταιρεία να μπορεί να αλλάξει πρόγραμμα. Αλλά για να αλλάξει πρόγραμμα πρέπει να μεσολαβήσει διάστημα που δεν έχει εκδοθεί λογαριασμός. Γιατί αν εκδοθεί ο λογαριασμός, σου λέει πρέπει να τον ξεχρεώσει πρώτα και μετά να αλλάξει πρόγραμμα. Γενικώς υπάρχει ένα μπάχαλο.
0: Ναι, σε αυτό νομίζω ότι έχει επέμβει η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Yeah. Με κάποια τροποποίηση που προβλέπει κάποια άλλη τώρα τελευταία από ό,τι θυμάμαι, που το αντιμετωπίζει.
1: Ναι.
0: Δεν το αφήνει έτσι, γιατί πρακτικά δημιουργεί προβλήματα. Κατ' ουσίαν αντί να λύνει, δημιουργεί.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, με τις ρευματοκλοπές τι γίνεται?
0: Τι να γίνει? Τι να γίνει, αγαπητέ Μανώλη, δυστυχώς αυτοί έχουμε 2 ειδών ρευματοκλοπές. Έχουμε τις εικονικές

0: εικονικές δωματοκλοπές. Οι εικονικές δωματοκλοπές είναι αυτές οι οποίες αποδίδονται σε ανυποψία στους πολίτες χωρίς να έχουν καμία γνώση και χωρίς να φταίνε. Έρχεται ο ΔΕΔΙΑ και λέει ότι είσαι κλέφτης, ναι, και σου δίνω, σε σέρνω σε μια διαδικασία να αποδείξω ότι δεν είσαι ελέφαντας, πληρώνοντας κάποια πρόστιμα ή πολύ υψηλά, και εσύ τώρα θα πρέπει μέσω ενστάσεων ή αν δεν καρποφορήσουν οι ενστάσεις μέσω της δικαστικής οδού να αποδείξεις ότι δεν ήσουν εσύ ο ελέφαντας, δεν έκανες εσύ τη ρευανταγλώπη.
1: Ναι, ναι, ωραία.
0: Αλλά υπήρχαν φθορές και ζημίες οι οποίες μπορεί να ήταν από την πολυκαιρία ή οποιοδήποτε άλλο λόγο. Τα τεκμήρια τα οποία έχει ο ΔΕΔΙΕ, τα οποία εγώ θεωρώ πολλές φορές είναι αστεία για να σου καταλογίσουν ρευματοκλοπή, αλλά εμπάσω τόσο. Και έχουμε και τις πραγματικές ρευματοκλοπές, οι οποίες τελευταία θα σου πω, στον Ασπρόπυργο, σε έναν οικισμό, σε ένα καταβλισμό Ρώμα, 3 χιλιόμετρα καλώδιο, φίλε, 3 χιλιόμετρα. Σκέψου, και ηλεκτροδοτούνταν παράνομα ολόκληρος οικισμός.
1: 3 χιλιόμετρα.
0: Είναι η πρώτη φορά. Ναι, 3 χιλιόμετρα.
1: Χαρά στο κουράγιο αυτού που το τράβηξε.
0: Ναι, και δεν είναι η πρώτη φορά. Αυτό είναι το θέμα. Δυστυχώς όλες αυτές οι απώλειες κάποιος τις πληρώνει. Αυτός που τις πληρώνει είμαστε εμείς οι καταναλωτές, μέσα από τους μηνιαίους λογαριασμούς του ρεύματος, μέσα από τις δημιουργηθόμενες χρεώσεις, επιβαρυνόμεθα. Σκέψου ότι έχει γίνει ένας υπολογισμός, κάθε χρόνο πληρώνουμε περίπου 30 έως 50 ευρώ το κάθε νοικοκυριό εξαιτίας της ρευματοκλοπής. 30 με 50 ευρώ δεν είναι λίγα, εγώ θεωρώ ότι είναι πολλά.
1: Ναι, βέβαια είναι πολλά.
0: Λοιπόν,
1: βέβαια είναι
0: και
1: πολλά.
0: Το θέμα είναι ότι δεν βλέπω και ιδιαίτερη αντιμετώπιση, γιατί ξέρεις κάτι, το να αυστηροποιήσεις τις ποινές είναι ένα μέτρο, όμως για μένα πιο πολύ πρέπει να παρέμβεις τεχνικά για να αντιμετωπίσεις την πραγματική ρευματοκλοπή. Παραδείγματος χάρη, θα πρέπει να γίνει η αντικατάσταση των συμβατικών μετρητών με έξυπνους μετρητές, η υπογειοποίηση των εναερίων καλωδίων που με γάντζους τραβάνε από τους πυλώνες καλώδια και ρευματοδοτούν. Δηλαδή πρέπει να γίνουν και κάποια τεχνικά έργα για να μπορέσει, ας πούμε, να δημιουργήσεις, ας το πούμε έτσι, μια θωράκιση στο σύστημα, ώστε να μην είναι εύκολη η κλοπή. Αυτό θέλει χρόνο και χρήμα. Αλλά εντάξει, προσπαθούμε.
1: Μάλιστα. Το πορτοκαλί μπήκε έτσι στη ζωή μας. Αλλά μόνο για τους έξυπνους μετρητές.
0: Ναι, το πορτοκαλί έχει μπει. Κυρίως οι επιχειρήσεις το έχουν εγκαταστήσει. Το πορτοκαλί το έχουν επιλέξει. Το δυναμικό τιμολόγιο πρέπει να έχει έξυπνους μετρητές. Δεν είναι πάρα πολύ, νομίζω είναι γύρω στους 270-280.000. Δεν είναι μεγάλος ο αριθμός που έχουν επιλέξει. Αυτό που έρχεται από τον επόμενο μήνα είναι τα γαλάζια τιμολόγια.
1: Α, καινούριο.
0: Ναι, ένα καινούριο τιμολόγιο. Ναι, είδες, η κυβέρνηση φροντίζει να
1: ανοίγει, ανοίγει παλέτα. Επικίνδυνα ανοίγει παλέτα.
0: Ναι, ανοίγει η χρωματική παλέτα, γιατί θέλουμε η κυβέρνηση να μας ομορφαίνει τη ζωή, δίνει χρώμα στη ζωή, ρε παιδί μου, αισιοδοξία. Τι, γιατί.
1: Σωστό.
0: Λοιπόν,
1: τώρα αυτό που λείπει είναι στα χρώματα της Μπαρτσελώνα.
0: Έρχεται την Τρίτη, κάνει λίγο.
1: Αύριο.
0: Ναι, αύριο.
1: Αλλά δεν είναι τιμολόγιο.
0: Δεν θα είναι τιμολόγιο, αλλά μπορεί να το κάνουμε και τιμολόγιο και αυτό. Έτσι, εδώ τώρα που έχουμε τόσα χρώματα, εντάξει, νομίζω ότι δεν θα ξέρουμε ποιο να πρωτοδιαλέξουμε στο τέλος.
1: Σωστό. Καλά, τώρα το ΚΚΕ θα δουλέψει τώρα και το air-condition θα γίνει ωραία πράγματα.
0: Κοίταξε, πάντα το καλοκαίρι έρχονται λίγο τσουχτεροί λογαριασμοί, γιατί ακόμα και φτηνή να είναι, σου λέω, η τιμή της κιλοβατόρας, καταναλώνεις πολλές κιλοβατόρες. Και μόνο από αυτό, και όχι, και επειδή είναι και κλιμακωτές οι χρεώσεις, ξεπερνάς τα όρια της φτηνής χρέωσης της κιλοβατόρας και πας σε ένα άλλο εύρος που είναι υψηλότερη τιμή, οπότε σου έρχεται και ένα λόγο. Α, ήθελα να πω κάτι άλλο, αν μου επιτρέψετε να ρωτήσω. Πρέπει να προσέχουν οι φίλοι καταναλωτές που μας ακούνε κιόλας τα γκρίζα σημεία. Όταν σε παίρνει ένας εκπρόσωπος μιας εταιρείας και σου προσφέρει μια ελκυστική και φτηνή τιμή της κιλοβατόρας, τι πρέπει να το ρωτήσεις για να είσαι σίγουρος ότι αυτή την επιλογή που θα κάνεις θα είναι η σωστή επιλογή. Τι σου λένε? Σου λένε, σου δίνω μια χαμηλή τιμή χρέωσης, μετά από έκπτωση συνέπειας. Και λες εσύ ποια είναι αυτή η τιμή? Η αρχική είναι 20 λεπτά και σου δίνω 14 λεπτά. Δηλαδή σου κάνω μια έκπτωση 30%, 6 λεπτά δηλαδή. Όμως αν πληρώσεις έστω και μία μέρα καθυστερημένα το λογαριασμό σου, δεν σε χρεώνουν για τις κιλοβατόρες του μήνα κατανάλωσης με τα 14 λεπτά, αλλά τα 20 λεπτά, ακόμα και για μία μέρα αν αργήσεις να πληρώσεις λογαριασμό. Και βλέπεις κάτι τρελά ποσά να πληρώνονται. Θέλει λίγο προσοχή. Όπως επίσης σου λέει ο άλλος, ο εκπρόσωπος του παρόχου, έχουμε προσφορά μια τιμή πολύ χαμηλή, 11 λεπτά, ένα δώρο στο φεγγάρι και ένα κότερο σε λοταρία, για παράδειγμα. Και λες εσύ, ωραία, δώστε μου το αυτό, 11 λεπτά. Το πρώτο μήνα είναι 11 λεπτά, πράσινο, κειμενόμενο. Το δεύτερο μήνα είναι πάλι 11 λεπτά. Το τρίτο μήνα, επειδή έχεις βαριέσει να παρακολουθείς το λογαριασμό του ρεύματος, το 11 γίνονται 17, 18, πάνε και αυξάνουν αυθαίρετα. Ανεξάρτητα από την αύξηση της χοντρικής αγοράς του ρεύματος, πάνε και πειράζουν κάποιους συντελεστές από τον αλγόριθμο του μηχανισμού διακύμανσης, που επιτρέπεται, δεν το κάνουν παράνομα, αλλά στα ύψη, σε βρίσκουν στον ύπνο σου, και οπότε εκεί που είσαι, ξέρω εγώ, μετά από ένα τρίμηνο και νόμιζες ότι θα έχεις φτηνή χρέωση, άρα φτηνό λογαριασμό, βλέπεις μια τιμή στα ύψη. Θέλει προσοχή και αυτό. Όπως επίσης θέλει προσοχή στα πέναλτι, γιατί πολλοί δεν το λένε. Σε σταθερά τιμολογική, τώρα σε λίγο και στα γαλάζια, αν αποφασίσεις να αποχωρήσεις από ένα σταθερό τιμολόγιο, ένα μπλε τιμολόγιο, πληρώνεις όλα τα πάγια των επόμενων μηνών μέχρι να λήξει χρονικά η σύμβαση που έχεις. Δηλαδή πολλές φορές μπορεί να μην σε συμφέρει, αν είσαι στη μέση της σύμβασης, ενώ χρονικά να αποχωρήσεις, διότι μπορεί να πληρώσεις μέχρι και 120 και 150 ευρώ πέναλτι, πρόστιμο. Θέλει λίγο προσοχή. Και όπως επίσης πολλοί εκπρόσωποι εταιριών, στο λέω αυτό γιατί το έχουν πει και εμένα, αλλά δεν ξέρω με ποιον μιλούσαν, σου λένε έχουμε μια, για αυτό το μήνα έχουμε μια ειδική προσφορά για σας, σε μπλε τιμολόγιο ή σε πράσινο, δεν έχει σημασία, πολύ χαμηλή τιμή, 9 λεπτά, 10 λεπτά. Αλλά δεν σου λένε ότι αυτά τα 10 λεπτά που σου δίνουν είναι για τις πρώτες 100 κιλοβατόρες και μετά από την 101η και μετά τα 10 λεπτά γίνονται 18 λεπτά.
1: Μάλιστα. Κατάλαβα.
0: Και εκεί την πατάς, έτσι.
1: Ναι. Θέλει δηλαδή, προσοχή.
0: Ναι, θέλει προσοχή. Δηλαδή κανονικά πρέπει να ζητάς να σου στέλνουν μια σύνοψη των τιμολογιακών παραμέτρων του τιμολογίου, ώστε να ξέρεις 6 πράγματα, 1, 2, 3, 4, 5, για να μην σε πιάσουν κότσο. Εγώ αυτό προτείνω και θέλει λίγο προσοχή. Βέβαια, από την άλλη μεριά θα πει τώρα κάποιος που μας ακούει, τι λες μεγάλε, έχω εγώ νομίζω τον χρόνο, την όρεξη, τη διάθεση κάθε φορά να ψάχνω εάν είναι αυτό συμφερότερο, αν το άλλο είναι. Δηλαδή, ξέρεις τώρα, έχουμε βάλει τον κόσμο σε μια διαδικασία και ψυχοφθόρα, αλλά και δεν έχει και την όρεξη και τη διάθεση να το κάνει, και ίσως και τις γνώσεις, τα έλεγα. Νομίζω ότι το έχουμε παρακάνει λίγο. Όλη αυτή η πανσπερμία, όλη αυτή η πολυχρωμία τιμολογίων πιο πολύ μπερδεύει τον κόσμο παρά, ας πούμε, τον καθησυχάζει.
1: Ναι, αλλά έτσι μάθαμε τώρα, έτσι πορευόμαστε.
0: Έτσι, ναι. Χρηματιστήριο και το ρεύμα. Γίνεσαι ένας μικρός χρηματιστής.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης, και στη Χαλκίδα Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
3: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
2: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
4: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
2: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
4: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
2: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
6: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορριπαντικά και για το σπίτι.
5: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
6: Είμαστε καλά για τώρα.
5: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
6: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου. Θα πεις κι άλλα έξυπνα.
5: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
6: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου Γωνία. Πώληση χοντρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
7: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
8: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
7: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
9: Ρε 97,8.

0: Εδώ είμαστε 36 λεπτά μετά τις 10. Λοιπόν, μου έχει έρθει εδώ τώρα μια είδηση, για το σχολείο, λέει, φάντασμα στη συζήτηση επιδιωτήματος της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα Αναπήρων του Ενιαίου Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων ΑΜΕ Αττικής Κινήσεων για θέματα των ειδικών σχολείων που πραγματοποιήθηκε σήμερα, περιγράφοντας την απαράδεκτη πραγματικότητα με την οποία έρχονται καθημερινά αντιμέτωπα τα παιδιά τους, αλλά και οι ίδιοι γονείς κατήγγειλαν τη διαχρονική πολιτική κυβερνήσεων και δημοτικών αρχών κτλ. Κτλ. Μάλιστα. Δεν παίρνουμε μπρος έτσι με τίποτα. Δεν παίρνουμε ρε παιδί μπρος. Ό,τι και να γίνει. Μου έρχεται μια λέξη τώρα, δεν κάνει να την πω. Δεν έχω και την κυρία Ελένη εδώ για υποστήριξη. Με ποιο δικαίωμα λέει ο ΔΔΕ δεν εκτελήσει μερικές καθυστερήσεις να εκτελέσει δικαστικές αποφάσεις για να επανασυνδέσει και επιστροφή καταλογιστή των ψευδών ρευματοκλοπών. Αυτό εδώ είναι θέμα που πρέπει να... Δεν μπορεί να μας το απαντήσει τώρα και ο Σωσοντλίδης. Πρέπει να το θέσω. Να το δούμε. Τα παιδιά του ωραίος ο θρυλέοντας. Ωραίος. Η μπλούζα βέβαια είναι ποδοσφαιρική, αλλά δεν πειράζει. Μας κάνει και έτσι. Τα παιδιά του Πειραιά. Έβαλα το εμείς, το... Μου άρεσε... Έτσι είναι πιο γλυκό τραγουδάκι για πρωτάθλημα, για κύπελο. Εδώ λέει απαγορεύεται αν οι τέντες και τα κουφώματα δεν έχουν ομοιομορφία σε μια πολυκατοικία. Θα επιτρέψουν να κρεμάσουν σε μπαλκόνια ό,τι θέλει ο καθένας. Σωστό και αυτό. Σωστό και αυτό. Όχι μόνο οι τέντες και τα κουφώματα. Αν αλλάξεις και το χρώμα τον κόντι, δηλαδή αν βάψεις, δεν θέλουν ρε παιδί μου να βάψουν οι άλλοι. Και θες εσύ να το βάψεις γιατί είναι χάλια. Εγώ σέβομαι, όχι μισό λεπτό για να μην παρεξηγηθούμε. Μπορεί άλλος να μην έχει δυνατότητα να βάψει. Γιατί επειδή μου έχει τύχει και εμένα, γίνεται και πιεστικά. Πρέπει λέει να βάψουμε. Παιδιά πρέπει να βάψετε, αλλά ο καθένας έχει τις δικές του υποχρεώσεις. Εγώ δεν διαφωνώ. Αλλά αν δεν έχω τη δυνατότητα. Μα λέει παίρνουμε μια προσφορά για όλα. Ναι, εντάξει, αλλά αν δεν έχω τη δυνατότητα. Δεν έχω τη δυνατότητα, τι να κάνουμε τώρα. Εγώ καταλαβαίνω ότι μπορεί κάποιος να έχει κάποιες υποχρεώσεις που να μην μπορεί να. Και εν πάση περιπτώσει το βάψιμο, εντάξει. Πάει λοιπόν κάποιος και σου λέει: εγώ θα βάψω. Εντάξει, δεν μπορείς να του πεις: όχι, μη βάψεις. Να πει κάποιος: δεν μπορώ να βάψω γιατί δεν έχω τη δυνατότητα. Έχει δικαίωμα, αλλά αν κάποιος πει. Εγώ θα βάψω, μπορείς να του πεις δεν θα βάψεις. Λοιπόν, πάει λοιπόν βάφει και έχει το χρώμα, έχει ξεφύγει λίγο. Γιατί είναι άλλος κωδικός, δεν βρίσκανε τον κωδικό, ξέρω εγώ τι. Και έχει ξεκινήσει τώρα ολόκληρος πόλεμος. Σε σπίτι που γνωρίζω, που σημαίνει πόλεμος. Γιατί το χρώμα είναι 2 τόνους κάτι. Αυτός εδώ μεταξύ που έχει βάψει δεν έχει χρήματα, δεν έχει άνθρωπος. Δεν θα το ξαναβάψει βέβαια. Θα φτάσει από ό,τι καταλαβαίνω μέχρι τα δικαστήρια, δεν ξέρω που θα το πάνε. Αλλά θα το τραβήξει και αυτός μέχρι τέλους. Και διαμαρτύρεται τώρα δίπλα που δεν έχει βάψει, που είπε ότι δεν μπορώ ρε παιδί μου να βάψω και είναι σεβαστό, για αυτόν που έβαψε και εκεί χαμός. Μπορείτε να φανταστείτε. Δηλαδή αν βρεις εντωμεταξύ είναι τώρα η περίοδος που γίνονται ανακαινήσεις. Πολλές. Πολύ κομπρεσέρ δουλεύει. Πολύ κομπρεσέρ. Είναι τώρα αυτό το σπίτι μου. Ξέρω εγώ το σπίτι 2 τι είναι αυτό. Έχουν πέσει λεφτά. Αλλάζουν κάτι κουφώματα. Αλλάζουν κάτι κουζίνες. Κάτι μπάνια φτιάχνουν. Βλέπω βγαίνουν ανακοινώσεις σε πολυκατοικίες. Τα οποία... Ετοιμαστείτε έτσι. Ανακαίνιση σημαίνει ενοικιό. Στο κεφάλι κατευθείαν. Στο κεφάλι δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή και φτηνά να το είχε, τώρα που το ανακαινίζει. Ω, πατέ, αμπρέ, δεν πρέπει να βγάλει τα λεφτά της ανακαίνησης. Είδα, σας λέω, είδα σπίτι 450 ευρώ εδώ στο Χαλάνδρι, το οποίο είναι, πως είδανε στα παραμύθια, αυτό που φύσαγε ο κακός λύκος και έπεφτε με τα τρία γουρουνάκια. Ήτανε το πρώτο. Το πρώτο ήταν από άχυρο. Αυτό ήτανε. Όλο και γράφει κιόλας, εξοχική λέει κατοικία στο Χαλάνδρι, εξοχική κατοικία, καταλαβαίνετε τώρα. Δίπλα στο ρέμα, το πιο πιθανό είναι, δεν το δείχνουν οι φωτογραφίες, είναι μέσα στο ρέμα. Δηλαδή άμα φουσκώσει το ρέμα, παίζει να κάνεις μπάνιο, πες το, αυτόματο. Ελενίτ όλο, έχει κάτι, μέσα κάτι τείχους. Δεν είμαι πολύ σίγουρος πως τους έχουν σηκώσει. Έχει και ένα ημιυπαίθριο που τον έχουν κλείσει από τη μία μεριά με τούβλα. Τούβλο όμως, δεν έχει πέσει σοβάς πάνω από το τούβλο, είναι το τούβλο. Και απ' την άλλη έχουν. Τι. Τούβλο ρε παιδί μου, είναι κανονικά. Ναι, δεν τα καλύψτε, δεν υπάρχει λόγος. Είναι χιστική, είναι πες το παρέμβαση, πώς το λένε. Και απ' την άλλη έχουν βάλει τέντα, αυτή την τέντα τη διάφανη. Κλείνουμε δηλαδή το χώρο με τούβλο τέντα. Το οποίο τούβλο εντάξει θα κρατήσει, η τέντα δεν ξέρω τι κρατάει. Και το καλοκαίρι και το χειμώνα. Ημι 42 τετραγωνικά. 4,70. Εννοείται μαζί με τον ημιυπαίθριο. Και ημιυπόγειο λέει, αλλά με είσοδο λέει, δεν έχει σκαλοπάτι για ηλικιωμένους. Το είναι και εσύ ηλικιωμένος, άμα περάσει το ρέμα από μέσα, δεν του ψάξει κανείς. Δεν ξέρω πραγματικά. Αφού σκέφτομαι, αν πάει κάποιος και κάνει μήνυση γι' αυτό, ότι είναι ακατάλληλο για να μείνει άνθρωπος. Εν τω μεταξύ το μπάνιο είναι. Έχει ντουζιέρα, εντάξει, δεν είναι κακό αυτό, πολλά έχουν ντουζιέρα. Την οποία λογικά για να την καθαρίζει, δύο μηνιάτικα ζητάει μπροστά, για να την καθαρίζει ντουζιέρα της προς την είδα εγώ στη φωτογραφία, πρέπει να. Μπορεί να χρειάζεται και ο ηχάς για να καθαρίσει. Εντάξει, τα χημικά που πρέπει να πέσουν είναι μισός μισθός. Χαμός γίνεται πραγματικά. Έχεις δίκιο, Φόρτσα Παουγάρα. Γη, πάνω γύρισες, από Βαρκελόνη. Είχα ζητήσει από τον κύριο Σταυραγάκη ένα αναμνηστικό από το... από το Final Four. Δεν είμαι πολύ σίγουρος για το τι συνέβη. Για να είμαι ειλικρινής. Λοιπόν, έχει δίκιο, έχετε δίκιο κύριε Κώστα σε αυτό που λέτε. Αλλά αν ο άλλος έχει ανάγκη να βρει ένα σπίτι για να μείνει, αν δεν έχει που να μείνει, πού θα μείνει, στα μαξί? Αν πρέπει κάπου να μείνει, τι θα κάνει? Για πείτε μου εσείς. Ξέρετε, είναι ορισμένα πράγματα που συμβαίνουν, δεν τα λύνει όλα η ζωή. Έτσι. Κάποια πράγματα είναι. Αυτό λέει το χάρηκα που λένε οι Βάζελοι σαν για μένα, πόσο γρήγορο και πόσο δήθεν. Χάρηκα λέει, τι χάρηκα? Χάρηκα λέμε σε κάποιον που γνωρίζουμε για πρώτη φορά. Ενώ που κάποιος πρέπει να μας πει, καλά μη βιάζεσαι, ακού χάρηκα. Προσωπικά ειλικρινώς χάρηκα που ήρθε Ελλάδα. Θα προτιμούσα να το σηκώσω εγώ ή η Μύκονος. Χάρηκα που το πήρε ελληνική, έστω και δάφτη. Α. Δεν έχω ακούσει Παναθηναϊκό να λέει χάρηκα, χιλίαρχε. Κάποιοι δε. Και αναρωτιέμαι τι κάνει η Εσιαία. Αλλά εντάξει τώρα, βλακωδός κι εγώ αναρωτιέμαι. Έχουν επιδοθεί και σε έναν αγώνα ότι ήταν δωτό, ότι ήταν πουλημένο, ότι το είχε πάρει ο Ολυμπιακός από πριν. Και βγαίνει Ισπανός δημοσιογράφος, γίνει τσουνάμι λέει, αντιδράσεων σε Ισπανία και Τουρκία. Μπαίνω και εγώ να δω το τσουνάμι των αντιδράσεων. Και έχει μία ανάρτηση ενός Ισπανού που ψάχνω να βρω που είναι δημοσιογράφος. Δεν βρίσκω, αλλά εντάξει, έστω ότι είναι δημοσιογράφος. Ψάχνω παρακάτω να δω άλλες αντιδράσεις. Τίποτα, μία αντίδραση. Τσουνάμι λέει. Και μετά λέει στα social media, λέει φίλαθλοι των ομάδων. Α, εντάξει, πες το. Πες το ρε παιδί μου, ότι είναι στα social media φίλαθλοι των ομάδων. Και η Ευρωλίγα λέει που είχε προαποφασίσει και χαμός. Δεν βγάζει άκρη. Αν όμως ήταν ο Παναθηναϊκός στο Φένερβορ θα ήταν όλα καλά. Αν το έχανε πάλι θα ήταν επιστημένο. Και αν ξαναγίνει στην Ελλάδα και τύχει να είναι ο ένας από τους δύο και δύο και δεν το πάρει αυτός που αν είναι ας πούμε που γίνει όταν θα φτιαχτεί το ΣΕΦ δεν ξέρω. Και δεν το πάρει ο Ολυμπιακός, δεν το πάρει ο Παναθηναϊκός, λέω τώρα ένα παράδειγμα, θα είναι στημένο από την αρχή καραμπινάτο. Θυμίζει λέει το γνωστό ανέκδοτο Γιώργος Χάρηκα που σας γνώρισε εσείς, εγώ λέει γιατί να χαρώ, με γνωρίζω χρόνια. Αυτό. Καλά τα λέμε αυτά τώρα. Γιατί δεν έχουμε τι να πούμε στη ζωή μας. Ξέρετε, μπορεί κάποιον που δεν ξέρεις και για πρώτη φορά συναντιέστε και κάνετε χειραψία, μπορείς και να μην πεις χάρηκα. Μπορείς και να πεις καλησπέρα σας, καλημέρα σας, γεια σας. Δεν είναι απαραίτητο να χάρηκες. Ας πούμε μπορεί να πας σε μια εκδήλωση, σε μια κοινωνική εκδήλωση, που να μην μπορείς να πεις χάρηκα. Να είναι ρε παιδί μου, χτύπα ξύλο κάτι. Ναι, τι θα του πεδαδώσεις το χέρι στον άλλο και θα του πεις χάρηκα. Γεια σας. Εύχομαι να τα πούμε κάτω από καλύτερες συνθήκες. Ξέρω εγώ κάτι. Αυτή η καραμέλα, καλημέρα, καλησπέρα, χάρηκα. Δεν χάρηκα ρε παιδί μου. Δεν είναι ότι δεν χάρηκα, είναι ότι δεν είναι η ώρα για να χαρώ. Τόσο κλισέ. Ρίξτο.
1: Real FM.
2: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026 και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Real FM στους 97,8, το αληθινό ραδιόφωνο.

Λοιπόν, ο φίλος που συνεχίζει να μην στέλνει τα... Αλλά είπα να μην ξαναδιαβάσω μήνυμα, οπότε δεν πειράζει. Άσε εγώ να λέω τα δικά μου. Λέγε τα δικά σου, στέλνει να δεν πρόκειται να τα διαβάζω. Θα βρίζεις, θα λες τα... Δεν πειράζει. Να Μανώλη μου λέει να απαντήσω εγώ σε όλους αυτούς. Πρώτον το γάρ πολύ της θλίψεως για να παραφροσύνει και δεύτερον ο Ολυμπιακός είναι η μόνη ομάδα που έχει σηκώσει δύο ευρωπαϊκά στις έδρες των αντιπάλων. Ποια άλλη ομάδα στον κόσμο το έχει κάνει. Εντάξει, πάνω δεν με, να σου πω την μαύρη αλήθεια, δεν με ενδιαφέρει εμένα αυτό. Στατιστικό. Γιάννη, ούτε στεναχωρήθηκα ούτε ευχαριστήθηκα. Ήμουν αδιάφορο. Εγώ δεν ασχολούμαι με τα άτομα. Τώρα τι υπάρχει από πίσω είναι άλλο ζήτημα. Ας το βρούνε. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν είμαι εγώ ο παδός κανενός προσώπου. Δεν υπήρξε ποτέ μου. Σε τέτοιο επίπεδο. Πολιτικό και αθλητικό. Ποτέ. Τον είχα γνωρίσει τον Μπουλαλή ένα πρωί στο Κολονάκι. Πήραμε μαζί καφέ παρέα 4 άτομα. Καταπληκτικός άνθρωπος. Είχαμε μιλήσει 2-3 φορές. Τη μία είχαμε κάνει μια... Όχι ακριβώς συνέντευξη. Περισσότερο κουβέντα ήτανε. Στο ΕΜΠΑ και στο ΕΒΓΑ μιας εκπομπής. Ήτανε στην προηγούμενη, έμεινε μετά και στη δική μου. Πολλά χρόνια τώρα. Και γνωριστήκαμε, κουβεντιάσαμε λίγο. Ωραίος τύπος. Όσο πρόλαβα να μιλήσω μαζί του. Αλλά αυτό έχουν να λένε και όσοι τον γνώρισαν. Δεν το ήξερα προσωπικά, οπότε δεν μπορώ να... Τι να πω. Λοιπόν, με ρωτάτε για την κυρία Λένα. Θα επιστρέψει πρώτα, θέλω να είμαστε καλά την Τετάρτη. Θα είμαστε μαζί. Οπότε θα μας λείψει για άλλη μια μέρα. Πρέπει να λείψει, μην με ρωτάτε. Όταν με το καλό γυρίσει, θα σας πει εκείνη. Καλά είναι πάντως στην υγεία της. Μην ανησυχείτε γι' αυτό. Λοιπόν, Αντώνης Μορτάκης και Γιάννης Καραγευρέκης στη ρύθμιση των ήχων. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Πελαγία Κατσούλη έρχεται για το Δελτίο Ειδήσεων. 11 και 6, 11 και 7 και 10. Σε λίγο δηλαδή ανοίγουμε γραμμές 211-200-8200. Το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Πενθυμίζω αύριο πρωτοδός έχουμε τον κύριο Ρίζο. Και έχουμε να συζητήσουμε πολλά, γιατί έχουμε ερωτήματα και από την προηγούμενη εβδομάδα που δεν προλάβαμε. Και έχουν προσταθεί και καινούργια, γιατί στείλατε και σήμερα. Στείλτε. Και σήμερα δηλαδή, αν θέλετε κάτι, στείλτε το. Και θα το κρατήσω εγώ για αύριο. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Studio@papakirialfm.gr. Η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας.

0: Real FM.
1: Η Κατερίνα Λιόλιου στο ενόπλιο σενοπλίο.
2: Η ώρα είναι 11.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
4: Θες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
5: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
4: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
6: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
7: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
8: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
9: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
8: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
10: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
11: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
12: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
11: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
12: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
11: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
12: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
11: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
12: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
13: Γιώργο, πεινάς?
14: Έχω μία πείνα.
13: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
14: Να πάμε.
13: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
15: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
15: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
13: Τι
0: 30, ο Ολυμπιακός κέρδισε την ΑΕΚ στο τρίτο τελικό της Handball Premier των ανδρών στο κλειστό γυμναστήριο της Ηλιούπολης. Με 2-1 προηγούνται στις νίκες οι Ερυθρόλευκοι, με τον τίτλο να κρίνεται στις 3. Επόμενο παιχνίδι την προσεχή Πέμπτη στο κλειστό Κασιμάτης του ΟΑΚΑ. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Real Weather.
0: Τοπικές βροχές αύριο στα υπηρετικά, με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά, έθριος καιρός στην υπόλοιπη χώρα. Άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ στους 29 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, 10 λεπτά μετά τις 11, 211-200-8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Γεια σου, Μπούμεραγκ. Ναι, ναι, να με καλέσει εμένα η Εσία. Σου είπα, κάτσε πίσω από την ανωνυμία του πληκτρολογίου σου και γράφα ιδίες. Ελάτε, κυρία Γεωργία, από τον Άγιο Δημήτριο.
1: Γεωργία από τον Άγιο Δημήτριο.
0: Εντάξει, εγώ θα σας λέω κυρία Γεωργία.
1: Όχι, θα με λέτε Γεωργία, γιατί έτσι δεν με ξεχωρίζουν οι θαυμαστές μου.
0: Ορίστε.
1: Αν με το δεν λέτε το σωστό όνομά μου, δεν μπορούν να με καταλάβουν.
0: Το Γεωργία δεν είναι το όνομα.
1: Ναι,
0: το ωραία, εγώ βάζω για το κυρία μπροστά όμως.
1: Όχι.
0: Γιατί καλά, εγώ το βάζω όμως, δεν θα με
1: ρωτήσω. Από εδώ και από εκεί.
0: Ναι, η κυρία.
1: Εντάξει, η κυρία Γεωργία. Θέλετε να με λέτε Ζέτα.
0: Ζέτα.
1: Από τον Άγιο Δημήτριο.
0: Η κυρία Ζέτα από τον Άγιο Δημήτριο.
1: Κύριε Παρδάλη. Έπρεπε να σας είχαν δει όταν φωντάγατε κοντά παντελονάκια. Καλησπέρα, κύριε Παρδάλη. Καλησπέρα, Μάνο.
0: Και νομίζετε θάλασσα.
1: Όχι, βέβαια.
0: Οπότε.
1: Αυτά θέλουν μετάγγιση. Με το που γεννιούνται, τα πιάνεις από την ουρά και τα μεταγγείλεις.
0: Δεν είναι τελευταία φορά που πέτυχε αυτό, ήταν με το βουτσά και το ρύζο.
1: Ποιο?
0: Αυτή η μετάγγιση ήταν με το βουτσά και το ρύζο, δεν ξαναπέτυχε μετά.
1: Α, δεν το είχα δει.
0: Ναι, μην είδατε.
1: Λέτε. Ναι.
0: Και την Αθαναήλ που είχε.
1: Όχι, όρος είσαι. Η Αθαναήλ ήταν η αγαπημένη.
0: Και την Αθαναήλ που είχε την μπουτίκ. Ήταν ο βουτσά, ο ρύζο και η Αθαναήλ. Πάμε. Έλατε.
1: Λοιπόν, η κυρία Κατσαμπέκη, πολλούς χαιρετισμούς.
0: Ναι, θα τις δώσω.
1: Ναι. Τι λέμε τώρα, έχω πάρα πολλά στο μυαλό μου.
0: Ωραία.
1: Είναι το μυαλό καγκουρό.
0: Ναι.
1: Σας έχω πει. Θα πω λοιπόν πρώτα απ' όλα να δώσω χαιρετισμούς, γιατί πιστεύω ότι στο θα πω κόρο να μπορεί να μας ακούνε. Καλά, κύριος Λευτέρης.
0: Έχει νευριάσει επί ο κύριος Λευτέρης, επειδή δεν άφησε να πει τα ονόματα.
1: Το ξέρω, ναι. Το ξέρω. Mm. Ελπίζω όμως να μας ακούει, γιατί έχω να του πω κάποια χαιρετίσματα.
0: Ναι.
1: Στη Λεβεντογένα Κρήτη. Με τα μουστάκια τους, με τις μαντήλες τους, με τα όλα τους. Δεν μπορούν να μαζέψουν αυτά τα που είναι μάλλον για να τα βάλει σε ζωολογικό κήπο.
0: Ποια?
1: Κάποιους κριτικούς εκεί. Που φάγανε το γιακουμάκι στη σχολή ο Ανίνων, που φάγανε το γιατρό στον αποκόρονα.
0: Καλά, τώρα δεν ξέρουμε τι έχει γίνει με τον γιατρό.
1: Ό,τι και να έχει γίνει.
0: Λέει η αστυνομία, λέει ότι δεν είναι εγκληματική.
1: Όχι, μα ούτε στο γιακουμάκι ήταν.
0: Ό,τι λέτε, στο γιακουμάκι αποδείχθηκε.
1: Ήτανε. Ναι. Αλήθεια. Δεν έχω ενημερωθεί. Πάντως είχε ομοιότητα αυτή η ιστορία. Δεν ανέχονται, δηλαδή γι' αυτό τους λένε και λεβεντό, άκες. Και να τους πω ότι τα μουστάκια, εγώ που έκανα παρέα με αγόρια, τα λέγανε ότι είναι ο φερετζές κάποιου. Ας σκεφτούν μια φορά, μήπως κάποια στιγμή βγουν απαγορευμένα τα μουστάκια, να δω τι θα κάνουν τα παιδιά τους. Ντροπή. Αυτή η Κρήτη είναι πανέμορφη και έχει βγάλει λεβέντες. Διαβάζω τώρα για τη μάχη της Κρήτης και όλα αυτά τα ηρωικά που ήρθαν να προσκυνήσουν Αυστραλίνο, Ζηλανδί. Πώς καταντήθαν έτσι? Τι είναι αυτά τα γρήμια εκεί πάνω? Πώς γίνανε έτσι? Δεν ντρέπονται? Δεν ντρέπονται λιγάκι? Γιατί λυπάμαι πολύ, πάρα πολύ. Έχω και φίλους στο στρατό. Αν μου λέει, αν πετύχαινες κριτικό από τα βουνά επάνω, δεν γινόταν. Είναι πώς θα σας το πω, δεν είναι, δηλαδή είναι για ζωολογικό κήπο, ουρακοτάγι.
0: Καλά, τώρα αυτό όμως που περιγράφεται είναι η μειονότητα των ανθρώπων.
1: Μειονότητα,
0: έτσι.
1: Αλλά δεν πάβει να στυλιτεύει την Κρήτη. Ο ΠΚΠ, πού είναι αυτή η λεβεντογένα Κρήτη, αυτή η υπέροχη Κρήτη, πού είναι ο αποκόρονας, πού είναι όλοι αυτοί οι λεβέντες, οι κριτικοί με τις μαντήλες τους? Δηλαδή πώς επιτρέπουν να βγαίνουν τέτοια? Αυτή είναι ο γορίλας, ο χιμπαντής και δίπλα κριτικά αγρίνια. Πραγματικά άλλη μια εντύπωση που ντρέπομαι. Πάλι ντρέπομαι.
0: Καλά, τώρα ντρέπεστε εσείς για τους κριτικούς.
1: Ναι. Γιατί όλοι εμείς υπεύθυνοι δεν είμαστε, εδώ δεν ζούμε. Να μην τραπώ εγώ, δηλαδή, εγώ να κάνω του μπεκί ότι δεν τρέχει τίποτα. Έλα, είναι και αυτή μια ποικιλία, άστο. Δεν πρέπει να προχωρήσουμε
0: αυτό.
1: Μπροστά. Δεν πρέπει να πάμε μπροστά. Πότε θα το καταλάβουμε αυτό, σαν χώρα, σαν λαός, σαν πολιτισμός?
0: Αλλά ζώνη να βάλετε.
1: Ορίστε.
0: Ζώνη να βάλετε, μην μας ζαλιστείτε την ταχύτητα.
1: Ναι. Και με δυσκολεύει η ζώνη λόγω κατατομής. Είμαι ευστραφής.
0: Ζώνη. Κάθε περίπτωση δεν έχει σημασία. Η ζώνη.
1: Ναι. Το ξέρω.
0: Και έτσι.
1: Μου έχει φουντώσει το μυαλό. Δηλαδή, δεν πεζόμαστε. Δεν πεζόμαστε με τίποτα. Εκεί στυλωμένοι στα δυο μας τα ποδάρια. Επί τη ευκαιρία, μια και υπάρχει και η έναρξη της, πώς το λένε, της προεκλογικής περίοδου, μην πω καμιά βαρύτερη, θα ασχοληθώ μόνο με το ΚΚΕ σήμερα, ναι. Γιατί περιμένω και αύριο τον κύριο Τσίπρα να μας πει τι θέλει.
0: Είμαστε σε προεκλογική περίοδο, λέτε, ναι.
1: Ναι, βέβαια. Δεν πει επισήμως, αύριο μπαίνει και ο Τσίπρας, δηλαδή.
0: Μόνο ο Σαμαράς έχει μείνει.
1: Τον έχω και αυτό στο υπόψη.
0: Ναι, όχι αυτό γιατί λέω. Μόνο μετά τον Τσίπρα, μόνο ο Σαμαράς έχει μείνει.
1: Αυτοί οι δύο μοιάζουν γιατί και οι δύο πρόδωσαν αυτόν που τους ανέδειξε. Έχουν ένα κοινό. Ο Μεν Τσίπρας τον Αλαβάνο, δεν Σαμαράς τον Μητσοτάκη. Αυτό.
0: Ναι, εντάξει, δεν είναι ακριβώς κοινό, διότι ο Σαμαράς έριξε την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ο Τσίπρας δεν έριξε.
1: Ο Τσίπρας θα μπορούσε να μας είχε ρίξει όλους μαζί στα βράχια.
0: Ναι, άλλο. Διαφορετικά πράγματα είναι αυτά.
1: Έχουν μία ομοιότητα. Πήρανε το δαχτυλίδι από το Μητσοτάκη, πήρε το δαχτυλίδι από τον Αλαβάνο. Πέταξε έξω το Μητσοτάκη και έγινε ο χειρότερος εκτός του, πετάει έξω και τον Αλαβάνο. Αυτή είναι η γνώμη μου.
0: Μια και ακούς.
1: Ναι. Γιατί όλοι εμείς υπεύθυνοι δεν είμαστε, εδώ δεν ζούμε. Να μην τραπώ εγώ, δηλαδή, εγώ να κάνω του μπεκί ότι δεν τρέχει τίποτα. Έλα, είναι και αυτή μια ποικιλία, άστο. Δεν πρέπει να προχωρήσουμε
0: αυτό.
1: Μπροστά. Δεν πρέπει να πάμε μπροστά. Πότε θα το καταλάβουμε αυτό, σαν χώρα, σαν λαός, σαν πολιτισμός?
0: Αλλά ζώνη να βάλετε.
1: Ορίστε.
0: Ζώνη να βάλετε, μην μας ζαλιστείτε την ταχύτητα.
1: Ναι. Και με δυσκολεύει η ζώνη λόγω κατατομής. Είμαι ευστραφής.
0: Ζώνη. Κάθε περίπτωση δεν έχει σημασία. Η ζώνη.
1: Ναι. Το ξέρω.
0: Και έτσι.
1: Μου έχει φουντώσει το μυαλό. Δηλαδή, δεν πεζόμαστε. Δεν πεζόμαστε με τίποτα. Εκεί στυλωμένοι στα δυο μας τα ποδάρια. Επί τη ευκαιρία, μια και υπάρχει και η έναρξη της, πώς το λένε, της προεκλογικής περίοδου, μην πω καμιά βαρύτερη, θα ασχοληθώ μόνο με το ΚΚΕ σήμερα, ναι. Γιατί περιμένω και αύριο τον κύριο Τσίπρα να μας πει τι θέλει.
0: Είμαστε σε προεκλογική περίοδο, λέτε, ναι.
1: Ναι, βέβαια. Δεν πει επισήμως, αύριο μπαίνει και ο Τσίπρας, δηλαδή.
0: Μόνο Σαμαράς έχει μείνει.
1: Τον έχω και αυτό στο υπόψη.
0: Ναι, όχι αυτό λέω. Μόνο μετά τον Τσίπρα, μόνο ο Σαμαράς έχει μείνει.
1: Αυτοί οι δύο μοιάζουν γιατί και οι δύο πρόδωσαν αυτόν που τους ανέδειξε. Έχουν ένα κοινό. Ο Μεν Τσίπρας τον Αλαβάνο, δεν Σαμαράς τον Μητσοτάκη. Αυτό.
0: Ναι, εντάξει, δεν είναι ακριβώς κοινό, διότι ο Σαμαράς έριξε την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ο Τσίπρας δεν έριξε.
1: Ο Τσίπρας θα μπορούσε να μας είχε ρίξει όλους μαζί στα βράχια.
0: Ναι, άλλο. Διαφορετικά πράγματα είναι αυτά.
1: Έχουν μία ομοιότητα. Πήρανε το δαχτυλίδι από το Μητσοτάκη, πήρε το δαχτυλίδι από τον Αλαβάνο. Πέταξε έξω το Μητσοτάκη και έγινε ο χειρότερος εκτός του, πετάει έξω και τον Αλαβάνο.

0: σημασία, η ζώνη.
1: Ναι. Το ξέρω.
0: Και έτσι.
1: Μου έχει φουντώσει το μυαλό, δηλαδή δεν πεζόμαστε με τίποτα. Εκεί στυλωμένοι στα δυο μας τα ποδάρια. Επί τη ευκαιρία, μια και υπάρχει και η έναρξη της, πώς το λένε, της προεκλογικής περίοδου, μην πω καμιά βαρύτερη, θα ασχοληθώ μόνο με το ΚΚΕ σήμερα, ναι. Γιατί περιμένω και αύριο τον κύριο Τσίπρα να μας πει τι θέλει.
0: Είμαστε σε προεκλογική περίοδο, λέτε, ναι.
1: Ναι, βέβαια. Τον πει επισήμως, αύριο μπαίνει και ο Τσίπρας, δηλαδή...
0: Μόνο Σαμαράς έχει μείνει.
1: Τον έχω και αυτό στο υπόψη.
0: Ναι, όχι αυτό λέω. Μόνο μετά τον Τσίπρα, μόνο ο Σαμαράς έχει μείνει.
1: Αυτοί οι δύο μοιάζουν γιατί και οι δύο πρόδωσαν αυτόν που τους ανέδειξε. Έχουν ένα κοινό. Ο Μεν Τσίπρας τον Αλαβάνο, δεν Σαμαράς τον Μητσοτάκη. Αυτό
0: ναι, είναι, εντάξει, δεν είναι ακριβώς κοινό, διότι ο Σαμαράς έριξε την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ο Τσίπρας δεν έριξε.
1: Ο Τσίπρας θα μπορούσε να μας είχε ρίξει όλους μαζί στα βράχια.
0: Ναι, άλλο. Διαφορετικά πράγματα είναι αυτά.
1: Έχουν μία ομοιότητα. Πήρανε το δαχτυλίδι από το Μητσοτάκη, πήρε το δαχτυλίδι από τον Αλαβάνο. Πέταξε έξω το Μητσοτάκη και έγινε ο χειρότερος εχθρός του, πετάει έξω και τον Αλαβάνο. Αυτή είναι η γνώμη μου, μια και το αναφέρατε.
0: Ναι.
1: Αλλά γνώμη μου, είναι, δεν είμαι και ειδική σε όλα τα θέματα.
0: Ναι, εγώ δεν έχω την ίδια άποψη, αλλά εντάξει.
1: Εντάξει,
0: το ακούω.
1: Το δέχομαι, το ναι. δέχομαι. Ναι, εγώ είμαι και γεροντοκόρη.
0: Το ακούω.
1: Δεύτερο,
0: ναι.
1: Τα ακούτε και αυτό, ε. Αντί ναι. να πει, μα τι λες, χρυσή μου, εσύ, μια χαρά κοπέλα, που τέτοια πράγματα, ναι. Τι άλλο ήθελα να πω. Α, να πω για το αγαπημένο μου το ΚΚΕ, και είμαστε προεκλογική περίοδο.
0: Ναι.
1: Το χίλιο αγαπημένο μου ΚΚΕ. Το ΚΚΕ γιατί μιλάει, αφού δεν θέλει να κυβερνήσει. Δεν το έχει πει. Δεν συμμετέχει πουθενά σε τίποτα.
0: Τι εννοείται γιατί μιλάει.
1: Γιατί το μετράμε, αφού είναι ένα κόμμα που δεν
0: συμμετέχει. Δεν καταλαβαίνω τι λέτε. Γιατί το ψηφίζει ο κόσμος. Και αφού το ψηφίζει ο κόσμος.
1: Ο κόσμος, καταρχάς να σας τους πω, μετρημένους στα δάχτυλα. Δυστυχώς έχασε τα τελευταία χρόνια τον πατέρα μου και 2-3 θείους μου. Δηλαδή και δεν αντικαταστάθηκαν από τα παιδιά τους. Είναι εκεί σταθερά στο ίδιο. Ο πατέρας μου ψήφιζε ΚΚΕ.
0: Όχι, είναι τσιμπάει πάντα ανέβει. Λίγο προς τα πάνω, ναι.
1: Α, δεν ξέρω. Μπορεί να γεννάνε περισσότερο. Δεν ξέρω, ή μπορεί να έχουμε πιο εθεροβάμονες. Θέλω να ρωτήσω, ας πούμε, παραδείγματος χάρη για το ΚΚΕ, γιατί δεν έστειλε ένα συγχαρητήριο τηλεγράφημα στους αυτούς που κάνανε την αναδιανομή του πλούτου στην τράπεζα στη Φτιώτιδα. Τους 8 τη συμμορία. Γιατί να στείλει, αναδιανομή του πλούτου λεπτό. Κάνανε.
0: Να στείλει σε εγκληματίες.
1: Εγκληματίες, αναδιανομή του πλούτου κάνανε. Πήραν από την
0: όχι,
1: τράπεζα.
0: Μισό λεπτό. Κυρία Γεωργία, τα έχετε μπερδέψει λίγο. Κυρία Ζέτα, συγγνώμη.
1: Ναι, πέστε, κυρία Ζέτα.
0: Ναι, τα έχετε μπερδέψει λίγο.
1: Γιατί.
0: Ο ληστής
1: ναι.
0: δεν κάνει αναδιανομή του πλούτου.
1: Με, ο επαναστάτης κάνει αναδιανομή.
0: Ποιος επαναστάτης.
1: Ο ΚΚΕ.
0: Ξέρετε εσείς κάποιον επαναστάτη που να έχει πάρει χρήματα και να τα μοιράζει στον κόσμο?
1: Όχι, κοιτάξτε να
0: η αναδιανομή του
1: αφήλιο,
0: πλούτου είναι η αναδιανομή του πλούτου είναι τα παίρνω από εκεί που υπάρχουν
1: είναι
0: πολλά.
1: Είναι η θεωρία του κομμουνισμού.
0: Αφήστε τη θεωρία τώρα, θα κάνουμε θεωρία του κομμουνισμού τώρα.
1: Μα δεν θα κάνουμε, δηλαδή πώς θα το κρίνουμε το ΚΚΕ από τους ολιγάρχες Ρώσους τώρα ή από τον Πούτιν? Δεν έχει μια ιστορία αυτό το ΚΚΕ σε αυτή τη χώρα. Δεν άφησε ενεούς τόσους ανθρώπους.
0: Ναι.
1: Εγώ ξέρω
0: πρέπει να είχατε τραυματικές εμπειρίες ως μεγαλώνοντας σε κομμουνιστικό περιβάλλον για να μου τα λέτε αυτά.
1: Μα εγώ ήμουν σε ένα περιβάλλον που υπήρχαν κομμουνιστές, μάλλον ΚΚΕ εξωτερικού που λέγαμε, που δεν τολμάγαμε να το πούμε, εσωτερικού, και ένας θείος ο οποίος ήταν χουντικός και άκρος δεξιός.
0: Ναι.
1: Αυτή ερχόταν στη γιοτρή του πατέρα μου και γινότανε. Το αποκάλυψε τώρα.
0: Ό,τι γίνεται στις γιορτές της ελληνικής στα ελληνικά σπίτια. Ναι.
1: Οπότε ωραία. Αυτά χαράχτηκαν στη μνήμη μου. Και έρχομαι τώρα αντιμέτωπη σήμερα απέναντι σε ένα ΚΚΕ και λέω: ένα, η αναδιανομή του πλούτου. Δεύτερο, θα πω ένα πολύ απλό πράγμα. Το ΚΚΕ γέμισε τον τόπο με αφίσες για την εργατική πρωτομαγιά, καταστρατηγώντας τον νόμο που λέει, το πάμε συγκεκριμένα, ότι δεν αφισοκολούμε πλέον, δεν γεμίζουμε με αφίσες. Ο κύριος Μιλωνάς έχει χάσει το παιδί του και έχει κάνει ολόκληρο αγώνα.
0: Αυτό που λέτε
1: και το ΚΚΕ
0: είναι
1: τον
0: σωστό.
1: Έγραψε, τον γράφει,
0: δεν
1: όπως
0: είναι,
1: και ο
0: όχι,
1: Τσίπρας.
0: Όχι, μισό λοιπόν. Καλά. Εντάξει, πείτε,
1: μισό λεπτό, ναι, γιατί τα έχω πάρει λίγο.

0: ναι.
1: Επιτρέπεται να κολλάνε αφίσες, να κρεμάνε αφίσες.
0: Γενικώς έχουν πει τα κόμματα ότι καλό είναι να μην υπάρχει αφισορύπανση.
1: Ο Μητσοτάκης δεν έβαλε για το συνέδριο. Έβαλε ο Τσίπρας στις τελευταίες εκλογές, που νόμιζα ότι βγήκα στην κόκκινη πλατεία. Έβλεπα τη φάτσα του επειδή μένω σε κεντρική λεωφόρο. Και έβαλε και το πάμε. Ακόμα είναι πεσμένη η αφίσα κάτω από το σπίτι μου. Γιατί βάζοντάς τη σπάσανε και το καπάκι από το μετρητή της ΕΙΔΑΠ. Έγινε και ένα τύχημα.
0: Και είναι 4 χρόνια τώρα, έτσι, πόσο είναι?
1: Όχι, όχι, τώρα την τελευταία, το πάμε.
0: Ποια τελευταία?
1: Και κρέμεται, μπορώ να σας δείξω, να σας δω.
0: Από την Πρωτομαγιά.
1: Ναι, βέβαια. Έχω φωτογραφία, αλλά εσείς που λέτε ότι τα ανώνυμα, εγώ θα σας στείλω και φωτογραφία μου και όλα, αλλά δεν μπορώ με τα email. Δεν μπορώ ακόμα.
0: Ναι.
1: Έχω πρόβλημα, θα σας την έστελνα την άλλη μέρα το πρωί. Πάει αυτό.
0: Μες.
1: Ένα άλλο θέμα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πάει το κουκουέ να μιλήσω.
0: Πάει, το θάψαμε το κουκουέ, ναι, πάμε παρακάτω.
1: Να μιλήσω Καριστιανού versus πώς το λένε, Κωνσταντοπούλου. Ευχαρίστω.
0: Πώς προέκυψε αυτό?
1: Αυτές οι δύο είναι παρέα. Τις χαρακτηρίζει και τις δύο μια ιστερία. Η γνώμη μου, μια και άκουσα την κυρία Καριστιανού, έχουν καλές σπουδές και οι δύο, η μία ιατρική και η άλλη νομική, και μπορεί να την κατέχουν άριστα. Είναι ευκατάστατες και οι δύο, μη μου πείτε, τα αντισύμματά τους, ξέρουμε την ιστορία της κυρίας Κωνσταντοπούλου, ξέρουμε την ιστορία της κυρίας Καριστιανού. Η κυρία Καριστιανού δεν θα ήθελε να είμαι ούτε ψήλο στον κόρφο της που έχασε το παιδί της. Δηλαδή με ανατριχιάζει και μόνο που σκέφτομαι ότι έχει, τι να πω, αρρηβισμό. Δηλαδή πού της βγήκε αυτό το πράγμα μετά από αυτό το τραγικό θάνατο. Αλλά τέλος πάντων, ο καθένας πενθεί όπως θέλει, θα πω εγώ. Και έχουν και άλλο ένα χαρακτηριστικό, έχουν καλούς συντρόφους. Εγώ τουλάχιστον έχω δει. Δηλαδή που λέω πόσο ήλθοι είναι οι άντρες. Και ο σύντροφος.
0: Τι σχέση έχει αυτό?
1: Λέω τις ομοιότητες.
0: Γιατί ξέρετε ποιος είναι? Ξέρετε ποιος είναι ο σύντροφος της κυρίας Καριστιανού?
1: Ο οποίος της Καριστιανού είναι ένας δικηγόρος και της κυρίας Κωνσταντοπούλου είναι ένας αξιόλογος.
0: Συγγνώμη, μήπως εννοείται τον πρώην σύζυγο της κυρίας Καριστιανού?
1: Τον πρώην σύζυγο, βέβαια. Τον εννοώ.
0: Ο πρώην σύζυγος είναι πρώην σύζυγος. Γιατί πού εμπλέκεται αυτό τώρα στην κουβέντα?
1: Λοιπόν, ίσως το υπερέβαλα, αφήστε το στην άκρη.
0: Το αφήνω στην άκρη διότι...
1: Ναι. Και οι δύο τσιρίζουνε.
0: Δεν είναι ωραίος όρος το τσιρίζω.
1: Όχι, τσιρίζουν όμως. Εγώ προσωπικά ακούω ένα τσίριγμα. Και από την κυρία, πώς το λένε, Κωνσταντοπούλου,
0: ναι,
1: είναι αυτό που λένε, η γλώσσα κόκαλα δεν έχει και κόκαλα τσακίζει. Χρησιμοποιεί βία η κυρία Κωνσταντοπούλου. Και δεν ξέρω από πού την πήρε.
0: Τι είναι, εντελεκτική βία?
1: Βέβαια. Η γλώσσα κόκαλα δεν έχει και κόκαλα τσακίζει.
0: Βέβαια, το «η γλώσσα κόκαλα δεν έχει και κόκαλα τσακίζει» δεν θεωρείται εντελεκτική βία. Θεωρείται δυνατή γλώσσα.
1: Αυτό το πώς, όχι, αυτό το. Όχι, είναι βία γιατί τσακίζει. Είναι βία γιατί τσακίζει. Και δεν ξέρω από πού το κληρονόμησε. Για τη γνώμη μου.
0: Ακούστε, κυρία Ζέτα ή κυρία Γεωργία, ακούστε λίγο.
1: Ναι,
0: το «η γλώσσα κόκαλα δεν έχει και κόκαλα τσακίζει»,
1: ναι,
0: έχει υποθεί για καλό, όχι για κακό.
1: Εδώ όμως, αν μου βρείτε εσείς ένα καλό στο λόγο της κυρίας Κωνσταντοπούλου.
0: Όχι, μισό λεπτό. Εγώ δεν είπα αυτό. Είπα ότι η ρίση για τη γλώσσα έχει υποθεί για να αναδείξει το πόσο δυνατή μπορεί να είναι η γλώσσα.
1: Το πόσο δυνατή είναι η γλώσσα, βέβαια.
0: Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι βέχη βία.
1: Όχι, αλλά εν αρχή είναι ο λόγος. Ο λόγος που χρησιμοποιεί η κυρία Κωνσταντοπούλου, δέχομαι αυτό που μου λέτε, είναι βίαιος.
0: Αυτό είναι άλλο πράγμα.
1: Η κυρία Καριστιανού είναι παραλυρηματικός.
0: Τι είναι?
1: Παραλυρηματικός λέγεται στην ιατρική. Δηλαδή ανοίγω το στόμα μου και τρέχει και δεν ξέρω μέχρι πού μπορεί να φτάσω. Συμβαδίζει με την κλαντική ιατρική.
0: Με την ποια?
1: Είναι ο συντονισμός.
0: Με την ποια ιατρική?
1: Την κλαντική που υπηρετεί η κυρία Καριστιανού. Η κυρία Καριστιανού είναι κλαντική γιατρός. Η κβαντική ιατρική βασίζεται στο ότι υπάρχουν ηλεκτρομαγνητικά κύματα που καθορίζουν, είναι μια εναλλακτική.
0: Συγγνώμη να κάνω μια ερώτηση.
1: Ορίστε.
0: Αυτά που τα διαβάζετε.
1: Πού τα διαβάζω, στις εφημερίδες και τα ακούω. Από πού να τα διαβάζω. Από το ίντερνετ, αφού δεν μπορώ να μπω. Εδώ το κοιτάζω μπροστά μου και μου θα το πετάξω απέναντι.
0: Ναι.
1: Τα ακούω. Τι να κάνω, δηλαδή ακούω τις σειρίδες. Α, και παρακολουθώ και Earth News.
0: Ναι.
1: Για να είμαι ειλικρινής. Και επειδή κοιμάμαι πολύ αργά το βράδυ, το ευχαριστιέμαι. Δηλαδή εμένα είναι η ζωή μου αυτή τη στιγμή. Είναι περιορισμένη λόγω αναπηρίας σε ένα σπίτι. Ευτυχώς τον τελευταίο καιρό κάπως κινούμε, σαν να έχω πάρει τα πάνω μου. Δεν ξέρω τι φταίει. Μπορεί να ήταν το ανέλπιστο φιλί που μου έδωσες απόψε, που λέει. Διαβάζω και είμαι μέχρι τις 5.30 ξύπνια. Οπότε στις 4 βλέπω τις ειδήσεις στο Earth News, ακούω εσάς από τις 11, από τις 9 πολλές φορές.
0: Ολοκληρώστε, κυρία Γεωργία.
1: Ωραία, θα ολοκληρώσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το ολοκληρώστε.
0: Ναι.
1: Θέλω λοιπόν όμως, θέλω ένα σοβαρότατο θέμα να θίξω, το οποίο δεν θα το θίξω, θα το βάλω απλώς σαν ερώτημα, γιατί είναι κάτι που με βασανίζει αυτόν τον καιρό, επειδή τυχαίνει να ξέρω έναν ισοβήτη και να συναναστρέφομαι μαζί του, ο οποίος εξέτησε δύση ισόβια 25 χρόνια.
0: Ναι.
1: Στην Ελλάδα το σύστημά μας λέει ότι όσα ισόβια και να φάμε θα κάνουμε 25 χρόνια το ανώτερο. Άκουσα λοιπόν, ενώ το σκέφτομαι μέρες τώρα, ότι θέλω να το θίξω προς το ακροατήριο, θα με ενδιέφεραν οι γνώμες τους. Ακούω λοιπόν ότι ο Γιωτόπουλος, ο κύριος Γιωτόπουλος βγαίνει και τα λοιπά. Και λέω, τι θέλουμε, θέλουμε αυτό που λέει ο νόμος μας, θέλουμε αυτοδικία ή θέλουμε τη θανητική ποινή. Για μένα είναι ένα πολύ ενδιαφέρον, μια πολύ
0: η αυτοδικία δεν εντάσσεται στο νομικό μας σύστημα.
1: Όχι, εγώ ρωτάω όμως μεταξύ μας, αφήνει. Δεν εντάσσεται, την κρίνει την αυτοδικία το νομικό μας σύστημα και την κρίνει ως πλημέλημα. Δεν την κρίνει ως κακούργημα.
0: Ποιο σας το είπε αυτό?
1: Όταν το παιδί κάπου στο Παγκράτη είχε σκοτώσει τον πατέρα του γιατί χτυπούσε τη μάνα του, αν θυμάστε μια δίκη.
0: Κατά περίπτωση η αυτοδικία μπορεί να είναι.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Ναι, δεν είναι πάντα πλημέλημα.
1: Ωραία. Μια πολύ ενδιαφέρουσα δίκη που γίνεται και προσπαθώ να την παρακολουθώ από τις εφημερίδες, αλλά μου λείπει αυτό το μαγκούφι το ίντερνετ. Μου λείπει.
0: Ναι, ελάτε όμως γιατί πάει και μισή, για
1: τώρα,
0: να σας κόψω.
1: Μισό λεπτό. Μπορείτε να με βάλετε δύο λεπτά.
0: Όχι.
1: Όχι. Έτσι για να μάθω.
0: Όχι, γιατί έχουμε πάρει όλο το 20 λεπτό. Ελάτε.
1: Εντάξει. Θέλω λοιπόν να το βάλω, γιατί υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα δίκη. Αυτή που γίνεται μεταξύ των νομικών σχετικά με την υπόθεση της Μυρτός, της κοπέλας που κακοποιήθηκε, που βιάστηκε και κακοποιήθηκε στην Πάρο. Η μάνα της κοπέλας
2: αυτή. Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
3: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
4: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
3: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221-082-661.
4: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
3: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
6: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε.
7: Εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
6: Είμαστε ανοιχτά, Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
0: Όχι, ό,τι θέλει, εννοείται.
8: Σε νιώθω δικό μου άνθρωπο, μιλάω στον ελληνικό. Ό,τι θέλει, κάνε.
0: Πάμε.
8: Είσαι διαμάντη των ραδιοκυμάτων.
0: Εγώ
8: το ξέρω ότι δεν θέλει τέτοια πράγματα να σου λένε. Εγώ στο λέω.
0: Εντάξει. Ευχαριστώ.
8: Να έχει την ευχή μου. Είμαι και μεγάλο άνθρωπο.
0: Να είστε καλά. Η ευχή σα είναι πιο σημαντική από το διαμάντη.
8: Έτσι.
0: Πάμε.
8: Εντάξει. Κι άλλο ήθελα να πάρω. Με ψηλό έχασα λίγο το μυαλό μου με την κυρία Ζέτα. Μας είπε για την κυρία Καριστιανού, μας είπε για την κυρία Κωνσταντοπούλου, μας είπε για τον κύριο Τσίπρα, μας είπε για τον Σαμαρά, μας είπε για το... δεν ξέρω.
0: Και για το Κουκουέ.
8: Για τους κριτικούς εκεί, τους χιμπατζίδες και τους... δεν ξέρω εγώ, και για το Κουκουέ, ναι. Για το Μητσοτάκη δεν μας είπε τίποτα.
0: Όχι, δεν είπε.
8: Ίσως είναι όλα καλά.
0: Όχι, μπορεί να μην, γιατί την έκοψα και εγώ, ξέρω, να λέτε να είχε...
8: Α, δεν ήθελε να πει.
0: Την επόμενη φορά, θα τη ρωτήσω.
8: Ναι, καλά, καλά. Ναι. Για άλλο πείραμα.
0: Ναι.
8: Εγώ ντρέπομαι με αυτά που γίνανε χτες. Ντρέπομαι ειλικρινά. Οι άνθρωποι έχουν ξεφύγει εντελώς, ρε, πάνω.
0: Ναι.
8: Εντελώς έτσι, δεν παίρνουν χαμπάρι τίποτα.
0: Μην ξέρω, υπάρχει κι άλλο.
8: Τους. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Σκισμένες φανέλες και βρισχές και... δεν ξέρω τι να πω.
0: Έχουμε παρέμβαση, Αγγελική.
8: Ναι.
0: Ναι.
8: Για να δούμε.
0: Δεν ξέρω βέβαια αν θα αποδώσει κάτι, αλλά...
8: ναι, δεν αποδέχεται. Τι να αποδώσει μόνο τώρα, σιγά. Κόρα κασχόρα κουμάτι δεν βγάζει. Αλλά αυτό ήταν ντροπή. Ντροπή.
0: Ναι.
8: Δεν ξέρω τι να πω, δεν ξέρω εγώ. Σηκώνω τα χέρια ψηλά. Να μην σε κρατάω, αδελφά μου, να είσαι καλά, να έχεις υγεία.
0: Και εσείς, κύριε Δημήτρη.
8: Να έχεις την ποιότητα που έχεις και να... να αφουγκράζεσαι τον κόσμο και δίνεις, πώς να σου το πω ρε παιδί μου, εγώ επειδή κάθομαι το βράδυ σου έχω πει είμαι νυχτοφύλακας, με ξεκουράζεις, πώς να σου το πω. Σου
0: προσπαθώ, δεν τα καταφέρνω πάντα.
8: Ό,τι μπορείς κάνεις. Τα φιλιά μου, Μανώ.
0: Να είστε καλά, κύριε Δημήτρη, καλή βάρδια.
8: Γεια
0: σας, γεια σας. Ο κύριος Δημήτρης από την Κέρκυρα, ελάτε.
9: Πολύ καλησπέρα.
0: Καλή εβδομάδα.
9: Καλή εβδομάδα και καλό χειμώνα.
0: Καλό χειμώνα.
9: Ναι, είχαμε πλημμύρα, πλημμύρα έβαξε. Το νερό είναι χρυσός.
0: Καλό είναι το νερό, ναι, άμα ζημιά θα μην κάνει.
9: Δεν υπάρχει ζημιά, άμα σου κάνει και ζημιά θα σε καλύψει. Η μάνα αφήσει, η μάνα γίνεται, δεν τιμωρεί ποτέ τον κόσμο. Ο κόσμος βγάζει τα μάτια του.
0: Ναι.
9: Το λέω εγώ από την εμπειρία που έχω. Σαν καλλιεργητής.
0: Ναι.
9: Λοιπόν, όταν ακούω που λέει τα χέρια ψηλά, εδώ λέει ο άνθρωπος να μην σηκώσει τα πόδια ψηλά. Τα χέρια όσο να σηκώνει δεν τρέχει τίποτα. Όταν μου λένε σε εισαγγελική παρέμβαση, ξυπνήσαν οι εισαγγελίε να κάνουν παρέμβαση.
0: Τι να σας πω τώρα, έτσι διαβάζω.
9: Ναι, με απασχολεί το θέμα.
0: Ναι, καλά, καλά κάνετε.
9: Εμένα προσωπικά.
0: Ναι, συμφωνώ, δεν διαφωνώ.
9: Εγώ έχω ένα φίλο που δεν σου έχω ξαναπεί πολλές φορές. Έχω ένα φίλο στην Άρτα που έχει εκτράθηκε χοιρινά. Ξέρεις πόσες φορές έχω πάει στο κτήμα του, στο στάβλο, και βλέπω πολλές φορές 300 μικρά, 400 μικρά.
0: Στην Άρτα.
9: Πώς είναι?
0: Στην Άρτα.
9: Στην Άρτα. Ναι. Είμαστε μαζί με αυτόν τον φαντάρι στον Εύρο. Μιλάει το 75, ε. Πάνε 50 χρόνια και κάτι.
0: Μια χαρά. Λοιπόν,
9: ξέρεις πόσες φορές έχω προσπαθήσει να ξεχωρίσω, να γυρνώ με άλλο πρόσωπο. Άλλο χρώμα υπάρχει. Διαφορετική ώρα υπάρχει. Διαφορετικό μπορεί υπάρχει. Πρόσωπο το ίδιο. Δυστυχώς αυτό για μένα είναι ότι έχει να κάνει με την πολιτική των Ελλήνων. Για
0: εσείς
9: μένα.
0: Τώρα πάτε το όλα τα γουρούνια την ίδια μούρη έχουν.
9: Εντάξει. Yes. Yes. Πρέπει να αλλάξει το καταστατικό. Δεν πρέπει να είναι ο κύριος Μαρκογιαννάκης 70 χρόνια βουλευτής και να κάνει και παρέμβαση στην κατακτομική σχολή τότε με το Γιακουμάκη. Έλα τώρα. Ή ο κύριος ο Μουζακίδης, ο Κερκυραίος, ήταν στη διαφάνεια και είναι υποστηριχτή σε εκείνον επέρχεται την πουλιά και σκότωσε τον άνθρωπο. Δικηγόρος.
0: Ναι.
9: Σου λέω ονόματα τώρα. Λοιπόν, εγώ πήρα για ένα θέμα, για δύο θέματα απόψε. Είναι πολύ σύντομα.
0: Για πείτε.
9: Λοιπόν, όταν ακούω μεγαλοπιχειρηματίες και εργυραίους, έτσι, δεν με ενδιαφέρει, αφήξω οποιοδήποτε. Μου λέει μια κυρία προχθές, έχει κρυοπωλείο στην περιοχή Τζάβρου και έχει και δίπλα ψυσταριά, με κατανάλωση, με πολλά λαχανικά. Μου λέει, Δημήτρη, μου λέει, όταν βγάλεις ντομάτα, μου λέει, τώρα σε λίγο καιρό, ντόπια, θα μας φέρει για το σπίτι. Λέω, κυρία μου, δεν έχω αυτή την πολιτική εγώ. Είσαι άκρος απαράδεκτη που ξεχωρίζεις τους πελάτες σου από τον εαυτό σου.
0: Ναι.
9: Καταλαβαίνεις τι θέλω να σου πω?
0: Ναι.
9: Όταν ακούω επιχειρηματία που μου λέει εμένα, βάλει την κιλά ντομάτες για μας, που σου κόνει την τρίχα.
0: Άλλο για μας, άλλο για τον πελάτη.
9: Κατάλαβες, σου λέω τώρα.
0: Ναι.
9: Και από την άλλη, το πρόσωπό τους είναι γαϊδουρινό ηθοποιού προς τον πελάτη. Εγώ αναρωτιέμαι, Μάνο, αναρωτιέμαι, εάν φύγει το τρένο του τουρισμού, θα φάει μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Τώρα μ' ακούνε και πολλοί κερκυρέ επιχειρηματίες. Παρακαλώ, όποιος έχει κότσια, να βγει να με διαψεύσει. Αν λέω, δεν τους βάζω όλους, δεν τους βάλει, έτσι.
0: Ναι.
9: Τι μια πράγματα. Δεν τους βάζω όλους, δεν τους βάλει. Δεύτερο, αυτή τη στιγμή που σου μιλάω, τα παραλιακά σημεία στο βόρειο συγκρότημα της Κέρκυρας, το δικό δίκτυο είναι ένα μπάχαλο. Με την πρώτη ευκαιρία θα σου δείξω δάνε στα σκουπίδια, θα σου στείλω φωτογραφία.
0: Ναι, από ό,τι έχω καταλάβει όμως, το θέμα των σκουπιδιών δεν είναι τωρινό, υπάρχει δηλαδή εδώ και ίσως διενεκές, από ό,τι θυμάμαι από τις κουβέντες σας.
9: Λοιπόν, δεν μου λες, έχεις υπόψη ποια χώρα είναι μηδέν στα ατυχήματα τα εργατικά?
0: Όχι, δεν το ξέρω.
9: Θα σου πω εγώ, η Ιαπωνία. Έχεις υπόψη ότι η Ελλάδα στα ατυχήματα
0: δύσκολο μου φαίνεται το μηδέν, αλλά...
9: Ωραία.
0: Δύσκολο, λέω, μου φαίνεται το μηδέν, αλλά εντάξει, μπορεί να είναι.
9: Πολύ χαμηλά σου μιλάω.
0: Ναι.
9: Διότι υπάρχουν αυστηρά μέτρα ασφαλείας στην Ιαπωνία. Λοιπόν.
0: Ότι υπάρχουν αλήθεια.
9: Ωραία.
0: Ότι υπάρχουν, λέω, υπάρχουν αλήθεια.
9: Έχεις υπόψη στην Ελλάδα σε ποιο σημείο είμαστε?
0: Για πείτε μου.
9: Σε βαρύ βαθμό. Λοιπόν. Δεν μ' αρέσει να πω ονόματα, γιατί μπορεί να γίνει και θέμα, να πούμε και για τη σωματική μας.
0: Όχι, δεν θα πείτε, ναι, δεν θα πείτε.
9: Λοιπόν, εγώ το Φεβρουάριο μήνα μέχρι αρχής Απριλίου δούλεψα σε ένα μεγάλο ξενοδοχείο και ένας γάιδαρος, διότι πρόκειται περί γαϊδάρου διευθυντή, ένα τζογκλάνι 40χρονο, σε σε μία αντικατάσταση σε ένα χώρο παιδικής χαράς,
0: ναι,
9: βρήκα ένα ξύλο αποσυνθεμένο κοπριά. Ξέρετε τι μου είπε αυτό το Μαρί? Τα κατάκα μου λέει, τακτοποίησε το, μου λέει, μπάλωσε το πρόχειρα, μου λέει, γιατί ανοίγουμε σε λίγες μέρες. Λοιπόν, αυτό έγινε και 10 μέρες πριν που έπεσε το μπαλκόνι στην Κόρυνθο.
0: Ναι.
9: Θα σκοτώσει μια γυναίκα στην Κόρυνθο πάνω στα παιδιά τη.
0: Ναι.
9: Λοιπόν, δεν μου λες, την ψυχούλα αυτών των παιδιών, ποιος θα την αντικαταστήσει και θα την απαλύνει, βλέποντας τη μάνα τους σκοτωμένη όπως σκοτώνει μία μύγα με τη μυγοσκοδόστρα. Λοιπόν, ξέρετε τι είπα αυτό το διευθυντή? Δεν μου λες, παλικάρι μου, του λέω, έχεις οικογένεια? Ναι, ναι, να τη χαίρεσαι, του λέω, αλλά είσαι άκρος δολοφόνος επικίνδυνος. Κατάλαβες τι θέλω να σου πω?
0: Ναι.
9: Τότε με το καλό, για να μην νομίζεις που σου λέω άρα κουμπανιστό, όταν με το καλό θα πάνω και βρεθούμε, έχω ντοκουμέντο, αντικείμενο. Εκράτησα στη τσάντα μου αντικείμενο με το αποσυνθεμένο ξύλο του Κομπριά.
0: Ναι.
9: Λοιπόν, που έν και αλίμονο, εάν δείχεις σε ατύχημα, δεν προβλέπει τίποτα, δεν υπάρχει ελεκτικός μηχανισμός. Αυτά τα βλέπω σε καθημερινή βάση εγώ. Εγώ έκανα αυτό το καθήκον μου βάση με τη συνείδησή μου. Ούτε τον πάνεσα, ούτε το. Με αποτέλεσμα, ξέρεις πόσο ήταν η αλλαγή από το ξύλο του κοστολόγιο? 270 ευρώ.
0: Ναι.
9: Και μιλάμε για παιδική χαρά, έτσι. Δεν μιλάμε για στάβλο, για πρόβατα. Καταλαβαίνεις, ηρεμούλα υπάρχει.
0: Ναι, καταλαβαίνω.
9: Λοιπόν, δεν υπάρχουν ηλεκτρικοί μηχανισμοί. Όλοι τα παίρνουνε. Όλοι. Δεν υπάρχει δημόσια υπηρεσία, ένα γραφείο στην Πολυοδομία, στη ΔΕΗ, οπουδήποτε σε ΕΙΚΑ και σε παραΕΙΚΑ, να μην σε κοιτάνε στο χέρι. Και καταλαβαίνεις γιατί σε κοιτάνε στο χέρι, έτσι? Δεν σε κοιτάνε, μην έχεις κανένα στυλέτο.
0: Καλά, προφανώς.
9: Σε κοιτάνε τι χαρτί έχει.
0: Ναι.
9: Λοιπόν, όλοι έχουν μια τιμή. Κληρονομήσαμε την τουρκοκρατία, τον Μαξίση και τον Τραμπούκο, ένα στο μεγαλείο της. Τίποτα άλλο δεν έχω να πω. Τα βλέπω σε καθημερινότητα και αηδιάζω. Αηδιάζω με τον ίδιο μου τον εαυτό. Και λέω, ρε, ώρες, ξέρεις πόσες φορές κοιτάω το πρόσωπό μου στον καθρέφτη και κοπανάω σφαλιάρα στο πρόσωπό μου. Αυτά που βλέπω σε καθημερινή βάση.
0: Βγαίνει κάτι με αυτό, δεν νομίζω.
9: Γιατί πρέπει να κάνω, δηλαδή, πρέπει να συνδικολογίζω?
0: Όχι, δεν είπα αυτό. Αλλά δεν ξέρω αν είναι και αυτή η λύση.
9: Και ποια είναι η λύση?
0: Δεν το ξέρω. Κουβέντα κάνουμε.
9: Δεν μου λες. Σε ένα τύχημα θα την πληρώσει πάντα η τελευταία τρύπα του ζουρνά. Έτσι. Αυτοί είναι καλυμμένοι οι παιδιές. Έχουν τον τρόπο. Γιατί ζούμε σε μια χώρα που όλα έχουν μια τιμή. Αυτό είναι κατάντια, δεν είναι εξέλιξη, είναι κατάντια.
0: Μάλιστα.
9: Λοιπόν, κατά τα άλλα τα προϊόντα που είναι πολύ καλά, ο κάμπος φυσάει, θα σου στείλω φωτογραφίες σε λίγο καιρό όταν είναι το χτύπα σε καρποφορά.
0: Ωραία.
9: Λοιπόν, απ' όλα. Αρμούζια, πεπόνια, ντομάτες, μελιτζάνες, φιμπεριές, πολλοκυθάκια. Τα λαμπόκια. Τώρα, εάν βρω το Γεωργάκη που θέλει να σηκάνω τηλέφωνο, να μου στείλει λίγο σπόρο να βάλω στο μπαλκόνι. Δεν θυμάσαι, είπε ο Γεωργάκης, ο Παντρέου, ένα δέντρο στο μπαλκόνι δεν κάνει κακό?
0: Το θυμάμαι, ναι, βέβαια δεν είναι. Το είχε πει, δεν έχει νομοθετήσει.
9: Δεν μου λες. Όταν του λέει πρωθυπουργός της χώρας, ο πολίτης πρέπει να κάνει. Είναι παραβάτης. Δεν το είπε.
0: Ναι.
9: Δεν το είπε.
0: Έτσι, ναι.
9: Τώρα που μου λένε για τα κόμματα και για τα τρικόμματα, δεν με απασχολεί καθόλου. Εγώ την ημέρα των εκλογών θα πάω για ψάρεμα.
0: Α, ωραία.
9: Λοιπόν, έπιασε κάτι μουρμούρια χθες, μάνο, μισό κιλό το ένα.
0: Μια χαρά.
9: Καληνύχτα.
0: Γεια σας κύριε Δημήτρη, καλό ξημέρωμα.
9: Γεια στο αγόρι, φιλιά στο
0: πάει. Να είστε καλά, να είστε καλά.
9: Πώς πάει το αγόρι, πατήσεις από δια του.
0: Ναι, γιατί.
9: Καταλαβαίνεις πως το λέω.
0: Πώς δεν καταλαβαίνω.
9: Α, μπράβο. Γιατί δυστυχώς το ελληνικό λαό τον έχουν, στη ρεμούλα, τον έχουν ένα καφέ στο δεξί χέρι και ένα τηλέφωνο στο αριστερό είναι όλοι.
0: Ναι.
9: Λοιπόν, καλημέρα.
0: Γεια σας, γεια σας. Ναι, ναι, ρίξε διαφημίση και πάμε αμέσως μετά στον κύριο Γιώργο από το Περιστέρι.
10: Real FM.
3: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026 και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
10: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
11: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
10: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,1.

0: Εδώ είμαστε, 48 λεπτά μετά τις 11. Ο κύριος Γιώργος από το Περιστέρι. Ελάτε, κύριε Γιώργο.
1: Γεια χαρά, Μανώλη.
0: Γεια σας, κύριε Γιώργο. Καλή εβδομάδα.
1: Θα ήθελα να πω έτσι και δύο-τρία θεματάκια.
0: Ελάτε.
1: Καταρχάς για την κυρία Ζέτα Γεωργία, τέλος πάντων, όπως λένε, αν και το καλέσει κάποια στιγμή στην ακροάτρια καημένο. Επειδή είχε ακούσει.
0: Ζήτησε παρέμβαση πριν και είπα ότι δεν θα κάνει, διότι δεν υπάρχει λόγος.
1: Ναι. Okay, ναι. Ήθελα να το ρωτήσω αυτό. Χωρίς να έχω κάτι με την κυρία, έτσι πιστεύω, απλά επειδή με είχε αποκαλέσει έτσι. Δεν είμαι καημένος. Μια χαρά άνθρωπος είμαι. Κόρη που θα δώσει πανελλήνιες και να ευχηθώ και σε όλα τα παιδιά την Παρασκευή που ξεκινάνε να πάνε όλα καλά και όσα δεν πάνε, κανένα πρόβλημα. Η ζωή είναι μπροστά τους. Και το λέω με πολύ δύναμη. Και μπράβο στην κυβέρνηση που έχει βγάλει έναν τετραψήφιο, πενταψήφιο αριθμό, νομίζω, που είναι για την υποστήριξη και των παιδιών και για τους ανθρώπους, τους γονείς. Τα καλά να λέγονται, έτσι. Ο απότερος σκοπός, το λέω αυτό για την κυρία Ζέτα, Γεωργία, ή όπως αλλιώς αποκαλείται, είναι ότι μπορεί να μάθει κομπιούτερ. Υπάρχει το σωματείο, ας κάνει μια κίνηση με το σωματείο της. Και υπάρχει και άνθρωπος, και αν υπάρχει και κινητικό πρόβλημα, να μπορεί να έρθει εκεί πέρα κάποια δασκάλα να της κάνει κάποια μαθήματα, να μάθει, να στέλνει και ένα mail. Και εγώ έχω το πρόβλημα που το γνωρίζει ο περισσότερος κόσμος, τόσο καιρό που μιλάμε, και μπορώ και χειρίζομαι τον υπολογιστή, όχι άψογα, ένα όμως κομμάτι να μπω να ακούσω, γιατί εγώ το ακούω, με το πρόγραμμα το συγκεκριμένο, να ακούσω ένα μήνυμα, ένα mail. Μου έρθει ένα πω σε μια σελίδα, να βάλω το YouTube, ξέρω εγώ, να ακούσω τον Νικόλα τον Άσημο, να ακούσω κλαρίνα που ακούω, να ακούσω heavy metal και punk και ό,τι ακούω. Λοιπόν, άρα μπορεί να βρει τη λύση. Δεν πρέπει να υπάρχει αυτή η μυστηρία και όλη αυτή η κακομοιριά να βγαίνει προς τα έξω και η ένταση εντός αγωγικών ή εκτός αγωγικών. Να βάλει λίγο και αυτή η πυγμή στη ζωή της και μπράβο που κινείται και πολύ διαφορετικά και είναι και πιο δυνατή και το εύχομαι.
0: Ναι.
1: Σε όλους τους ανθρώπους που έχουν μια αναπηρία.
0: Σωστό.
1: Και μη. Να μην έχουν, να είναι υγιείς όλοι οι άνθρωποι. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα, έχω ένα παράπονο από τη διεύθυνση του σταθμού, να πω, από το κανάλι των δημόσιων σχέσεων, από το θέμα αυτό, το λέω και λίγο έτσι για να πειράξω τώρα έτσι, με την κυρία Τιγκατσούλη που λέει τις τίτλους και τις ειδήσεις. Δεν είπε για την ΑΕΚΑΡΑ σήμερα που κέρδισε 99-102 τον Άρη και θα παίξει με τον Ολυμπιακό.
0: Μπορεί να είναι στο επόμενο δελτίο.
1: Δεν ξέρω τώρα, εγώ το άκουσα πριν και λέω γιατί δεν το είπε. Δηλαδή λέει για το hardball που είναι μισοδιαλυμένο.
0: Έλα, πες, άντε, γιατί μπήκε
2: το
0: μέσα.
2: Είπα στο δελτίο στις 10.
0: Δεν ακούσατε.
2: Δεν το ακούσατε και ξανά θα το πω στο δελτίο στις 12. Καλησπέρα.
1: Γιατί θα γι' αυτό. Okay,
0: αυτό λέγεται άμεση παρέμβαση.
2: Αν και είμαι Ολυμπιακάρα τρελή, έτσι, γαβρίνα.
1: Αμάν, αμάν, καήκαμε.
0: Γιατί έχουμε κάνει φωλιά εδώ πέρα, νομίζετε.
1: Θα παίξουμε βέβαια εδώ με το Μπαρδάλι, τον πειράζω. Θα παίξουμε βέβαια μεθαύριο, αλλά εντάξει, αυτό δεν έχει καμία σχέση τώρα το ότι θα χάσουμε, αλλά να χάσουμε.
0: Καλά, τι είπα να πει, θα χάσουμε παιχνίδι.
1: Όμορφα και καλά, να είναι ωραίο το παιχνίδι και να μην υπάρχει αυτή η επεισόδια και αλητίες και αυτά που γίνονται, γιατί είμαστε φίλα, όχι οπαδοί. Λοιπόν.
0: Καλά, και οπαδοί να είμαστε, οπαδός δεν σημαίνει ότι τα σπάει και.
1: Εμπρεμανολί, μου είπαν φίλοι που πήγανε ότι. Είχαν ανέβει πάνω στα καθισματάκια και αυτά είναι
0: αυτά δεν είναι ωραία πράγματα, εντάξει, προφανώς.
1: Ναι, και είχαν ανέβει πάνω γιατί είχαν πει 300 Ολυμπιακοί, είχαν πάει πάνω στα κάγκελα και δεν βλέπανε. Είχαν πληρώσει 200-400 ευρώ. Δηλαδή, ως άλλος στερήθηκε 400 ευρώ και πήγε ο άνθρωπος Ολυμπιακός. Δεν σημαίνει επειδή είμαι εγώ έγκριση.
0: Εντάξει, αυτά βέβαια γίνονται σε όλες τις διοργανώσεις τώρα, κακά τα ψέματα.
1: Ναι, αλλά τώρα αυτό έπρεπε να είναι κάπως πιο διοργανωμένο. Καπνογόνα. Καπνογόνα. Εδώ στο Χάρκο σήμερα βρίζανε, ας πούμε, οι Ολυμπιακοί της αυτής και βγήκε με το μεγάφωνο και της είπε: παιδιά, μην βρίζετε, ξέρω εγώ, έτσι και έτσι. Και καλά κάνανε. Δεν είναι ωραίο. Εντάξει, ο άλλος τώρα, τάδε του, τάδε του ενωσίτη, δηλαδή δεν πάει. Ο άλλος παίζει, ας πούμε, με μια διαλυμένη ομάδα στο Χάρκο η ΑΕΠ και προσπάθησε, ας πούμε, εκεί πέρα να κάνει κάτι. Αυτό που μπόρεσε να κάνει, το χάσει. Δεν σημαίνει ότι θα κερδίσει τώρα την
0: Πέμπτη
1: και τον κόσμο. Ναι, είναι δύσκολο. Και έβαλε και ο Ηλιόπουλος εκεί και πέντε φράγκα ο άνθρωπος και καλά έκανε ο πρόεδρος για να μπορέσει να βοηθήσει. Όσον αφορά τώρα για τα πολιτικά, αυτό τώρα ήταν έτσι για να θυμίσω. Όσον αφορά για τα πολιτικά, Καταρχάς, σήμερα έγινε μια αναχέτηση από τους Ολυμπιακούς, από τους δικούς μας εδώ, τους Έλληνες, στους Τούρκους που πήγαν να κάνουν, ξέρω εγώ, στο Αιγαίο πάλι μια παρέμβαση. Ναι. Έγινε μια αναχέτηση. Τα αεροπλάνα αυτά πάλι που φύγανε, από πού φύγανε και έγινε αναχέτηση. Και τα πήγανε, ξέρω εγώ, πώς τα πήγαν στην Τουρκία, πώς θα πάνε, δεν ξέρω και πώς γίνεται η όλη διαδικασία. Από πού έφυγαν, αν ξέρει κάποιος να μας πει από ποιο αεροδρόμιο φύγανε, από πού φύγανε και κάνανε την αναχέτηση για τα αεροπλάνα, να μας το πει. Λοιπόν, θέλω να το έχω έτσι σαν γνώση. Όσον αφορά τώρα για το θέμα του κυρίου Τσίπρα, αύριο που θα κάνει, να σχολιάσουμε και λίγο τώρα, ο κύριος Τσίπρας θα κάνει ένα κόμμα καινούριο με παλιούς συντρόφους. Τώρα, τι κόμμα θα είναι αυτό που θα μαζευτούν όλοι?
0: Εντάξει, τώρα παλιοί θα έχει, δεν είναι μόνο, θα έχει και καινούριους.
1: Ναι, αλλά το 80% άμα είναι παλιοί, τι το κάνει, 20% τι είναι? Ή η κυρία Γαλιστιανό, α πούμε, βγήκε και δεν έχει πρόγραμμα, βγήκε. Άκουγα μια κυρία σήμερα, αυτή η κυρία Γατσία, όπως λέγεται, μια άλλη κυρία, ευγενέστατη, πώς συμπαθέστατη, αλλά λέει δεν έχουμε, λέει, ακόμα τίποτα, λέει, σαν πρόγραμμα. Και λέω, θα ψηφίσει ο κόσμος? Βέβαια υπάρχει μια λογική σε αυτό. Γιατί λέω, κάτσε, εσύ Γιώργο, γιατί τους κατακρίνεις τους άνθρωπους έτσι? Εσύ τι είσαι καλύτερος? Όχι. Εσύ δεν τους ψηφίσεις κιόλας. Αμήν. Και γιατί να τους κρίνεις? Και λέω από μέσα μου, οι άνθρωποι θα κυβερνήσουν? Ναι. Όχι. Οπότε, τι μας νοιάζει? Άστος. Όμως ο κύριος Τσίπρας μπορεί να κυβερνήσει, δεν ξέρουμε. Ο κόσμος ξεχνάει εύκολα. Μάτια, Τέμπη, ξέρω εγώ τι, Σάμινα, ξέρω εγώ τι κακό έχει. Δεν τα έχει ξεχάσει όλα. Τώρα θα σταματήσει ο πόλεμος στην Αμερική, από ό,τι λένε. Θα πάνε και διακοπές, θα είναι όλα καλά. Τι να πω. Τώρα για το ΚΚΕ, να κάνω και εγώ λίγο έτσι μπουρδοκλωμένα, γιατί είναι λίγος ο χρόνος και αγχώνομαι. Για το ΚΚΕ τι να πω τώρα, εντάξει, ότι θα είναι τέταρτο ή πέμπτο κόμμα, γιατί η κυρία Χαλισιανού θα είναι πάνω από το ΚΚΕ. Τώρα, εχθρός εντός εισαγωγικών με την κυρία Κωνσταντοπούλου που ήταν χέρι-χέρι, τώρα θα είναι εχθροί, θα είναι αντίπαλοι η κυρία Χαλισιανού.
0: Όχι, εχθροί, αντίπαλοι, ναι.
1: Ναι. Και ξέρετε, η κυρία Κωνσταντοπούλου, εγώ το γουστάρω που είναι έτσι τόσο δυναμική. Βέβαια, θα ήθελα πιο ευπρεπής, δηλαδή λίγο. Ναι, μεν η ένταση μ' αρέσει, αλλά όχι τόσο λόγια έτσι περίεργα και να περιπλέγονται οι καταστάσεις.
0: Κοιτάξτε, δηλαδή, σε ό,τι αφορά τη δίκη των Τεμπών, τώρα επειδή τα συζητάμε, έχουμε και δύο λεπτά μέχρι να πάμε στο δελτίο.
1: Ναι, ναι, μα,
0: σε ό,τι αφορά τη δίκη των Τεμπών.
1: Λεπτά, εγώ μην με βγάζεις έτσι off.
0: Τι εννοείται?
1: Ναι, ναι, ακούω.
0: Έχει υποθεί και από τους συγγενείς των θυμάτων ότι η στάση της κυρίας Κωνσταντοπούλου δεν έκανε καλό στην εξέλιξη της δίκης. Αυτή που αφορά για το βιντεοληπτικό υλικό, γιατί άλλοι ακόμα είμαστε, δεν είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Ότι η στάση της δεν έκανε καλό.
1: Ναι, δεν θα το αφήσω.
0: Έχει δυναμισμό, προφανώς και έχει. Αλλά εάν αυτός ο δυναμισμός αποβαίνει εις βάρος της εξέλιξης μιας διαδικασίας δικαστικής ή γενικώς, εντάξει, στο προκείμενο εις βάρος της εξέλιξης της διαδικασίας, δεν είναι καλό πράγμα.
1: Εντάξει, αυτό το ξέρουν οι ίδιοι άνθρωποι που βιώνουν και την έχουν ως δικαστική.
0: Γι' αυτό το λέω. Τώρα από εκεί και πέρα η πολιτική είναι άλλο πράγμα από τη δικηγορία, έτσι.
1: Εγώ έλεγα για το κομμάτι το πολιτικό, βέβαια, όσον αφορά για την Γαλιστιανού. Το λέω τώρα επειδή ήταν στο κομμάτι, έχει γίνει ένα μπέρδεμα εδώ. Στο ένα ήταν υποστηριχτής για το κομμάτι το Τέμπη και ήταν μαζί με την κυρία Γαλιστιανού. Τώρα θα είναι αντίπαλοι σαν πολιτική σχέση. Αυτό εννοούσα. Τώρα για το ΚΚΕ, πάλι παρόν είπε σήμερα για ένα θέμα πάλι που πέριξε.
0: Αλλά εδώ είπε παρόν το Πασόκ που έπλεξε το εγκόμιο του Στουρνάρα, τώρα το ΚΚΠ.
1: Ναι, ναι, αυτό, αυτό. Καλά. Όχι παρόν, ρε παιδιά, ρε κομμουνιστές. Όχι παρόν. Εντάξει, εγώ αν συμπαθώ απειροελάχιστα, συμπαθώ από όλους τους κομμουνιστές. Αλλά κάνουν λάθη, εξακολουθούν, κάνουν λάθη. Και ευτυχώς που υπάρχει, γιατί είναι γενναίες και γενναίες, δηλαδή τα παιδιά των παιδιών και των παιδιών των παιδιών τους. Έτσι υπάρχουν και είναι 6-7, 6-7, 5-6-7. Αλλιώς δεν θα υπήρχαν. Και βέβαια μην το ξεχνάμε ότι όταν είσαι μικρός είσαι κομμουνιστής και αριστερός. Όταν χάσεις μεσήλικας είσαι σοσιαλιστής. Όταν μεγαλώσεις και γίνεις παππούς όπως εγώ, λέγεσαι καπιταλιστής. Αναρχικός όμως γεννιέσαι. Δεν γίνεσαι. Και αυτό είναι το σημαντικό για αυτούς που είναι αναρχικοί έτσι. Και το λέω με την καλή έννοια της όλης διαδικασίας. Και όσον αφορά βέβαια για τους ανθρώπους που έχουν βγει από τη φυλακή, από αυτά που ακούω για το Γιωτόπουλο και για τον Αλφα και για τον Ξηρό που είναι μέσα τυφλός. Τώρα ταξί είναι κάποιοι άνθρωποι αυτοί τα 25 χρόνια, είτε θέλουμε είτε δεν θέλουμε, είναι μια χρονική περίοδο που έτσι τουλάχιστον λένε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν εκπληρώσει το έργο τους και φυλακίστηκαν, τιμωρήθηκαν, από και πέρα το θεωρούν βασανιστήριο. Άπαξ το λοιπόν και είναι να βγούνε, ο νόμος εμένα δεν με βρίσκει ούτε σύμφωνο ούτε μη σύμφωνο, γιατί και εμένα μα θα μου είχαν φάει το παιδί, δεν θα ήθελαν να βγουν ποτέ από τη φυλακή. Όσοι αν ήταν τρομοκράτες, το μπακάλι στη γειτονιά. Ναι,
0: εντάξει, κατανοητό.
3: Η ώρα είναι 12.
4: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
5: Μάθες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
6: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
5: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
3: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
7: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
8: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάχης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
7: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
9: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
10: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
11: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
10: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
11: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
10: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
11: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
10: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
11: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
12: Γιώργο, πεινάς?
13: Έχω μία πείνα.
12: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
13: Να πάμε, να πάμε.
12: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
4: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Να οδηγηθούν την Τετάρτη 20 συλληφθέντες κατά την αστυνομική επιχείρηση σε Ηράκλειο, Λασίθη και Ρέθυμνο για υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για την ισότητα της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών, η πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης και η νέα κοινή αγροτική πολιτική θα βρεθούν στο επίκεντρο της συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου σήμερα το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου.
14: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
2: Με 102-99 η ΑΕΚ επικράτησε του Άρη στον τρίτο αγώνα των προημιτελικών της Basket League και προκρίθηκε στα ημιτελικά της διοργάνωσης έχοντας δύο νίκες. Την Πέμπτη αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό, ενώ στον άλλο ημιτελικό θα αναμετρηθούν Πανετολικός ΠΑΟΚ. Η πρόκριση στον τελικό θα κριθεί στις δύο νίκες. Περισσότερα στο filathlos.gr.
14: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
2: Τοπικές βροχές στα υπηρωτικά με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά, έθριος καιρό στην υπόλοιπη χώρα. Οι άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ. Στους 29 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε 12 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, αλλάξαμε μέρα. Είμαστε πια στην Τρίτη, 26 χιομήνας, 26 Μαΐου. Ο κύριος Γιάννης από Ζωγράφου, ελάτε κύριε Γιάννη.
1: Γεια σου Μανώλη.
0: Γεια σας.
1: Έχω δύο πράγματα να πω.
0: Ναι.
1: Πρέπει κάποιος να ασχοληθεί με τα αστεία που λέει ο Κυριάκος μας, ο Μητσοτάκης.
0: Ναι.
1: Ένα από αυτά είναι ότι έχει σχεδιάσει,
0: ναι,
1: πως αντί να μειώνεται ο πληθυσμός Ελλάδος θα αυξηθεί. Είναι ένα από τα αστεία,
0: ναι,
1: που πρέπει να σημειωθούν αυτά, να μην αδικεί το άνθρωπο.
0: Ποιο είναι το αστείο, συγγνώμη?
1: Το αστείο,
0: ναι.
1: Το αστείο είναι και όλα αυτά που έχει σχεδιάσει και θα είναι για τους καλοδεδρομένους. Καταλάβατε. Όλοι οι νέοι θα φεύγουν και κανένα δεν θα μένει εδώ πέρα, διότι η οικονομική όρη που έχει και το ποιοτικό επίπεδο εδώ πέρα είναι στο μαδίλ. Λοιπόν, εύκολο. Αυτά που μου λέει είναι αστεία πράγματα. Ένα άλλο που θέλω να σημειώσω είναι ένα τραγούδι το οποίο έγινε επίκαιρο σχετικά τόσο με την ελληνική κατάσταση εδώ πέρα που βρίσκεται ο εργαζόμενος και ο συνταξιούχος, και με την πραγματικότητα η οποία είναι καθημερινή. Δεν είναι Ολυμπιακός και χειροκρότημα και μπάσκετ και κλωτοσκούφι. Λοιπόν, πάντα βρίσκεται μια ευκαιρία να ξεφεύγουν. Λοιπόν, ένα τραγούδι που είχε πει ο Μιλιώκας, νομίζω, ο συνθέτης, είναι πολύ επικαιρό στη σημερινή εποχή.
0: Να δεις που κάποτε θα μας πούνε και αυτό.
1: Και μαλάκες.
0: Αυτό, εντάξει, ωραία.
1: Έτσι, πες το Μανώλη, ναι, μου. Πες το Μανώλη.
0: Δεν χρειάζεται το πω, εγώ το λέω το τραγούδι.
1: Το λες το τραγούδι.
0: Ναι.
1: Αυτό το τραγούδι λες και το γράψε για τη σημερινή εποχή.
0: Καλά, πολλά τραγούδια είναι λες και έχουν γραφτεί για σήμερα.
1: Λοιπόν, αυτό ισχύει και για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Βέβαια, δεν έχω να πω τίποτε για τον Υπουργό των Εξωτερικών, διότι φέτος κάνει καλή δουλειά. Ούτε για τον Υπουργό Αμήνης, το Δέδια. Λοιπόν, δεν έχει ανθρώπους ο Κυριάκος, γιατί έτσι έμαθε και έτσι εκτιμάει. Όπως μεγάλωσε δηλαδή από το οικογένειά του, τον πατέρα του. Και ελπίζω οι Έλληνες να κάποτε να βάλουν μυαλό, διότι εδώ πέρα ο καθηγητής του εργατικού δικαίου, ο Μητρόπουλος, είχε πει με ακρίβεια 100% τα νομοσχέδια που έκανε ο αριστερό-δεξιός Τσίπρας όταν ήταν πρωθυπουργός μαζί με την παρέα του, Κατρούγκαλος και τα λοιπά, και είχε θυμίσει τις περικοπές που είχε κάνει. Και τώρα παρουσιάζεται με θράσος χιλίων πιθήκων να θέλει να μας σώσει. Μιλάω για τον Τσίπρα, Λοιπόν, όλοι τους όμως αυτοί, είτε από δεξιά είτε από αριστερά, έχω την υποψία ότι ανήκουν σε κάποια ομάδα.
0: Τι εννοείται?
1: Μία από αυτές τις ομάδες είναι στο πίσω μέρος της Αγγλικής Προεδρίας, όχι αυτή που βλέπει απέναντι στη γερμανική. Λοιπόν, εκεί πέρα υπήρχε ένα εξοκλήσι, το οποίο ο παρουσιαζόμενος ως ιερέας εξομολογούσε και μάθαινε τα πάντα και έδωσε τις πληροφορίες. Αυτός ο άνθρωπος ήταν με το μάθημα του συνταγματάρχη στην τέλη της Ελλής, απέναντι από το εκκλησάκι αυτό, σε πληροφορώ και σε ένα και σε όσους ενδιαφέρονται. Υπάρχει καθηγητής του εργατικού δικαίου, ο Μητρόπουλος, είχε πει με ακρίβεια 100%. Τα νομοσχέδια που έκανε ο αριστερό-δεξιός Τσίπρας όταν ήταν πρωθυπουργός μαζί με την παρέα του Κατρούγκαλος και τα λοιπά, και είχε θυμίσει τις περικοπές που είχε κάνει, και τώρα παρουσιάζεται με θράσος χιλίων πιθήκων να θέλει να μας σώσει. Μιλάω για τον Τσίπρα, Λοιπόν, όλοι τους όμως αυτοί, είτε από δεξιά είτε από αριστερά, έχω την υποψία ότι ανήκουν σε κάποια ομάδα.
0: Τι εννοείται?
1: Μία από αυτές τις ομάδες είναι στο πίσω μέρος της Αγγλικής Προεδρίας, όχι αυτή που βλέπει απέναντι στη γερμανική. Λοιπόν, εκεί πέρα υπήρχε ένα εξοκλήσι, το οποίο ο παρουσιαζόμενος ως ιερέας εξομολογούσε και μάθαινε τα πάντα και έδωσε τις πληροφορίες. Αυτός ο άνθρωπος ήταν με το μάθημα του συνταγματάρχη στην τέλη της Ελλής, απέναντι από το εκκλησάκι αυτό, σε πληροφορώ και σε ένα και σε όσους

0: να θέλει να μας σώσει. Μιλάω για τον Τσίπρα, ε. Λοιπόν, όλοι τους όμως αυτοί, είτε από δεξιά είτε από αριστερά, έχω την υποψία ότι ανήκουν σε κάποια ομάδα.
1: Τι εννοείται?
0: Μία από αυτές τις ομάδες είναι στο πίσω μέρος της Αγγλικής Προεδρίας, όχι αυτή που πρέπει απέναντι στη Γερμανική. Λοιπόν, εκεί πέρα υπήρχε ένα εξοκλήσι, το οποίο ο παρουσιαζόμενος ως ιερέας εξομολογούσε και μάθαινε τα πάντα και έδωσε τις πληροφορίες. Αυτός ο άνθρωπος ήταν με το μαθημό του συνταγματάρχη στην τέλη τέσσερις, απέναντι από το εκκλησάκι αυτό. Σε πληροφορώ και σε ένα και σε όσους ενδιαφέρονται, υπάρχει η οργάνωση που λέγεται είναι μια οργάνωση η οποία είναι σχετικά με την πολιτική ανακατεύεται, την οικονομία και τα λοιπά.
1: Ναι, και πώς σας ήρθε τώρα αυτό?
0: Ορίστε.
1: Ότι είναι σε αυτή την ομάδα ποιος?
0: Πιστεύω ότι λίγο πολύ όλοι έχουν περάσει από αυτή τη σχολή.
1: Άντε καλέ.
0: Σοβαρά μόνο σου λέω.
1: Εγώ δεν λέω ότι δεν λέτε σοβαρά, αλλά μου φαίνεται υπερβολή.
0: Έτυχε να παρουσιαστώ μια φορά για δουλειά εκεί πέρα και δεν με καταδεχθήκανε γιατί έκανα πολλές ερωτήσεις, καταλάβατε. Καταλάβατε.
1: Ναι, γενικά πολλές ερωτήσεις δεν κάνουν καλό, να ξέρετε.
0: Έχω αυτό το χούι. Πάντα από μικρός. Πάντα από μικρός, Μανώλη μου.
1: Δεν είναι πολύ καλό.
0: Δύο πράγματα κοίταγα. Όταν οι άλλοι διαβάζανε διάφορα αναγνώσματα, εγώ έξερα από το δημοτικό σχολείο όλους όσοι έπαιξαν πρωταγωνιστικό ρόλο στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Με ρωτούσα γεωγραφία, πληθυσμό και ανάλογα με την τοποθέτηση της χώρας έβλεπα και τα καλά της και τα άσχημα της.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, επειδή οι καιροί είναι πονηροί και ο καθένας κοιτά να επωφεληθεί.
1: Κύριε Γιάννη, να ρωτήσω κάτι. Πότε δεν ήταν πονηροί οι καιροί?
0: Κατά την αρχαιότητα.
1: Αλλά δεν το ξέρουμε. Γιατί δεν τη ζήσαμε.
0: Απόδειξη ότι φτιάχνουμε παρθενώνες με τα εργαλεία της εποχής εκείνης και τώρα ζητάμε τα αρχαία μας.
1: Εντάξει, μπορεί για να μην ήταν.
0: Ζητάμε τα αρχαία μας.
1: Ναι.
0: Αυτά που φτιάχνουν οι άλλοι με το κατσαβίδι, το σκαρπέλο. Και είναι δύσκολη, ξέρετε, η γλυπτική. Γιατί έτυχε να ζω σε μια περιοχή που υπήρχαν και αυτοί που ασχολούνται με την κατεργασία του μαρμάρου.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, ήθελα να πω ότι οι σημερινοί δεν έχουν καμία σχέση με τους αρχαίους προγόνους μας. Ελάχιστοι, πάρα πολλοί ελάχιστοι που σπανίζουν αυτοί, οι οποίοι ενδιαφέρονται μόνο για την πατρίδα.
1: Μάλιστα.
0: Ήθελα, τελειώνοντας, να ευχαριστήσω αυτούς τους λίγους ήρωες που υπηρετούν στο αστυνομικό σώμα. Δεν λέω για όλους, λέω για τους ολίγους, οι οποίοι με κάποτε με μηδενικά μέσα προσπαθούσαν και κυνηγούσαν τους παράνομους και το έγκλημα. Τώρα η Ελλάδα και ιδίως η Αθήνα, που όλοι κουμπάζουν και πληρώνουν όσα τώρα που θα τα βρουν, είναι γνωστός ο τρόπος.
1: Μάλιστα.

0: Λοιπόν, η σημερινή Ελλάδα δεν έχει καμία σχέση και η ζωή των κατοίκων της Αθήνας έχει γίνει κόλαση. Και όταν λέω κόλαση, έχεις και εσύ λάβει μέρος αυτή την κόλαση. Δηλαδή κάθε μέρα έχεις προβλήματα. Αποφεύγουμε τα προβλήματα και κοιτάμε το κλωτσοσκόπι, την μπάλα, και έτσι ο κόσμος, οι αγαθιάριδες, ασχολούνται με αυτά και όχι με το ζήτημα της ποιότητας της ζωής. Γι' αυτό και η νεολαία θα φεύγει, θα φεύγει, θα φεύγει. Αυτό έγινε και στην Ανατολική Γερμανία, ενώ σου βάζανε δωρεάν, κοιτάγανε μετά την κοπανίσουνε για να πάνε για καλύτερους όρους. Αυτό εφαρμόστηκε και στη άλλοτε Μεγάλη Βρετανία, ξέρετε. Μου έλεγε σε γενικό μου πρόσωπο.
1: Ευχαριστώ, κύριε Γιάννη, ολοκλήρωστε.
0: Ναι, ναι, μου έλεγε σε γενικό μου πρόσωπο. Στα νοσοκομεία υπήρχε ανά δύο ασθενείς και ένα νοσοκόμος. Αλλά όταν έγινε η ανακατοσούρα, πήγανε οι εκλεκτοί, δηλαδή οι γιατροί, πήγανε για καλύτερους μισθούς στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και τα νοσοκομεία αναγκαστικά είχαν συμπληρώσει τις θέσεις αυτές με γιατρούς που ήταν από τις αποικίες, τις πρώην αποικίες.
1: Μάλιστα. Ωραία.
0: Λοιπόν, αυτά είχα να
1: ευχαριστώ.
0: Πω. Καλή δύναμη και καλό κουράγιο.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Γεια.
1: Η κυρία Νίνα από τα Πατήσια. Ελάτε, κυρία Νίνα.
2: Καλησπέρα, Μανώλη. Τι κάνεις?
1: Καλά, κυρία Νίνα, εσείς?
2: Είσαι καλά?
1: Ναι, ναι.
2: Εγώ δεν είμαι καλά με αυτά που ακούω.
1: Γιατί?
2: Γιατί λιθανοφή με τον Τσίπρα, τι τους έχει κάνει?
1: Όποιος διαφωνεί, διαφωνεί. Τι να κάνουμε τώρα?
2: Α, διαφωνεί.
1: Ναι.
2: Σε λίγο θα πούνε ότι χρεοκόπησε και την Ελλάδα. Αυτός έφερε τη χρεοκοπία. Το Πασόκ με το Νέα Δημοκρατία τη χρεοκοπήσανε. Έλεος πια. Μακάρι να του μοιάζανε. Γιατί δεν έκλεψε χρήμα.
1: Ναι.
2: Το και ο Χατζηνικόλα που είχε μια συνέντευξη, δεν ξέρω αν την είδατε.
1: Ναι.
2: Εγώ την είδα από τις 9 μέχρι τις 2. Οι άριστοι των αρίστων καταστρέψαν τους συνταξιούχους, δεν μπορούμε να επιβιώσουμε. Και το χειρότερο μου είναι να μην φτάσω στο σημείο να ζητάω από τα παιδιά μου λεφτά εκεί. Είναι να αυτοκτονείς. Δεν είναι κυβέρνηση αυτή, είναι καθεστώς. Έχουν κατακλέψει τα πάντα, οι υπουργοί του, οι υποκεπέδες, όλοι αυτοί, και αυτός τους καλύπτει. Δεν πρέπει να πάνε φυλάκι κάποια στιγμή κάποιοι? Τα τέμπη μόνο που κάνανε θα έπρεπε να είχαν εξαφανιστεί από το χάρτη. Τι είναι αυτό το πράγμα, ποιος τους ψηφίζει και βγαίνει? Δεν πιστεύω ξαναβγούνε.
1: Να δούμε.
2: Δεν νομίζω τόσο. Δηλαδή οι συνταξιούχοι που δεν μπορώ εγώ να επιβιώσω και δεν θέλω να καταντήσω, γιατί το θεωρώ κατάντια. Εμείς ειδικά στην Κρήτη τα παιδιά μας τα στηρίζουμε, δεν ζητάμε. Δηλαδή να φτάσω στο σημείο να πω στην κόρη μου, το γαμπρό μου, να με βοηθήσει.
1: Ναι.
2: Πάω στο σούπερ μάρκετ, δεν πήρα 5-6 πράγματα, 18 ευρώ. Έλεος. Και ο κύριος Θεοδωρικάκος, μα δεν βλέπω, λέει, καμιά, δεν υπάρχει, λέει, ακρίβεια. Βέβαια, αφού παίρνει αυτή το ένα σωρό λεφτά, γιατί να νοιάζονται για τον άλλο?
1: Ναι.
2: Και κάθε μέρα που πάω, και λιγότερο βάζουν ποσότητα και πιο ακριβά. Μα 20 λεπτά, ναι. Είναι αυτό το πράγμα. Και κάτι περιττό να σας πω ότι βλέπω συνέχεια στην ηλικία μου. Εγώ είμαι 65. Αλλά πιο μεγάλοι άνθρωποι και ψάχνουν στα σκουπίδια. Αυτό δεν είναι κατάντια?
1: Δεν είναι.
2: Μεγάλη κατάντια. Όταν ήταν ο Τσίπρας, δεν θυμάμαι, να ψάχνουν τους κάδους να φάνε. Και στα σχολεία μοίραζε. Γιατί ήταν εγγονή μου που πήγε και έδινε και στο δημοτικό και στο γυμνάσιο. Και μοιράζανε μια μερίδα, το πρωί τους δίνανε πορτοκαλάδα ή γάλα, όποιος ήθελε. Τώρα τι είναι αυτό? Καταστρέφεται η Ελλάδα.
1: Είμαστε.
2: Και πόλεμο θα μας φέρει στο τέλος. Τι άλλο να πω. Δηλαδή νιώθω ότι έτσι και φτάσω στο σημείο να μην μπορώ να επιβιώσω, γιατί εγώ δούλευα 40 χρόνια όπως σας είπα. Δεν είναι λίγα.
1: Όχι, δεν είναι.
2: Τα πήρανε. Επίδομα μου κάνανε τη σύνταξη. Γιατί τα επικουρικά μου τα επικουρικό πλήρωνα, γιατί ο συνταξιούχος να πληρώνει φορά αλληλεγγύης. Εγώ δούλευα 40 χρόνια. Έχω μια σύνταξη, αλλά φανταστείτε άμα την κόψουν, δηλαδή άμα που λένε ότι μπορεί να τις κόψουν, τι θα κάνει, να πάει αυτοκτονήσουμε?
1: Όχι, βέβαια.
2: Υπάρχει μια άλλη λύση, να μας πάνε στο Σύνταγμα, μας τρακτελέσουν.
1: Όχι, δεν είναι τώρα.
2: Γιατί και ο Λοβέρδο,
1: δεν είναι λύση ούτε αυτή.
2: Θυμάστε τον Λοβέρδο που
1: ήταν στο Δεν πεθαίνουν οι λίγοι, ναι, ναι.
2: Ναι, θυμάσαστε τι έλεγε.
1: Εγώ τα θυμάμαι.
2: Αυτό είναι θράσος, απίθμενο. Ήταν στο Παστόκ, μετά πήγε στη Νέα Δημοκρατία, τώρα που είναι, δεν ξέρω.
1: Στη Νέα Δημοκρατία είναι τώρα.
2: Και είπε, αυτό λέει οι συνταξιούχοι, λέει στην Ελλάδα αργούνε να πεθαίνουν.
1: Δεν εμφανίζεται πολύ όμως, δεν ξέρω γιατί.
2: Τι?
1: Δεν εμφανίζεται, λέω, πολύ, δεν ξέρω γιατί.
2: Ευτυχώς, καλύτερα. Εξαφανιστεί. Όλοι πρέπει να εξαφανιστούν. Ο Τσίπρας δεν έκανε αυτά τα έσχη που κάνανε αυτοί. Να πει τότε ότι οι συνταξιούχοι ζουν πολλά χρόνια και ζημιώνουν το δημόσιο. Τι λες ρε φίλο, άλλος δουλεύει μια ζωή. Και μετά αντί να τον βοηθείς πρέπει να τον καθαρίσεις. Αυτό θέλουν να κάνει.
1: Μάλιστα.
2: Όταν σου πάει τη σύνταξη επίδομα, μπορείς να επιβιώσεις με 7 κατοστάρικα.
1: Εμένα αν ρωτάτε, όχι, αλλά...
2: Όχι.
1: Υπάρχουν και εκείνοι που μπορούν.
2: Εγώ δεν μπορώ να βγω στο μπαλκόνι σας, μιλάω ειλικρινά και βλέπω συνέχεια και ψάχνουν τα σκουπίδια. Τι να πάρει η Μανώλημα από τα σκουπίδια που βρωμάει ο τόπος και η Κάδη. Δεν έχω το τηλέφωνο του Δήμου. Τι βρώμα είναι αυτή. Η Κάδη είναι πανβρώμικη. Δεν μπορείς να κρατάς τη μύτη σου. Αλλά δεν έχω το τηλέφωνο του Δήμου να πάρω να του τα φτάλω. Δεν τρέπονται στο γαλάτσι. Αστράφει ο τόπος με τον Δήμαρχο που έχουν. Γιατί μένει εκεί μια νησιά μου και το βλέπω. Γιατί εγώ αν δεν το δω δεν πιστεύω κανένα. Αλλά αυτό δεν... Τι από δηλαδή, δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω. Ειλικρινά σας μιλά, έρχομαι σπίτι και κλαίω. Λέω Παναγία μου, σκέψα τον πατέρα μας, πούμε, να είναι τώρα ένας άνθρωπος 70-80 χρονών. Και την άλλη φορά μπήκα στο σούπερ μάρκετ.
3: Είστε ήταν... συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
4: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
5: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
4: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
6: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
4: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
6: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
7: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
9: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
8: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
9: Είμαστε καλά για τώρα.
8: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
9: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου. Θα πεις κι άλλα έξυπνα.
8: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
9: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
10: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Βαλίν. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
11: Φίλοι μου, από την Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε.
12: Εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
11: Είμαστε ανοιχτά, Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
13: Καλό έχει κάνει ως αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση Μητσοτάκη προς αυτόν τον άνθρωπο? Τρίνουνε τα επιδόματα, συνέχεια βλέπουμε επιδόματα καινούρια, που για μένα προσωπικά τα επιδόματα είναι η ζητιανιά, ο ευτελισμός του ανθρώπου, να το πω διαφορετικά. Δίνουνε επιδόματα στους ηλικιωμένους.
1: Μισό λεπτό κύριε Παναγιώτη, για να μην μπερδευόμαστε. Μιλάμε για ένα επίδομα το χρόνο.
13: Ναι.
1: 250 ευρώ, το οποίο φέτος θα είναι 300.
13: Γι' αυτό. Οι συντάξεις τους, είναι στα τάρταρα. Και αντί να σκεφτούν τι μπορούν να αλλάξουν, έστω και από αυτή την ηλικία που είναι. Εγώ μαζί
1: τους. Τι μπορεί να αλλάξει ένα λοιπόν, μάλλον.
13: Τι μπορεί να αλλάξει.
1: Ναι, και πώς. Εκτός από την ψήφο, εγώ δεν σκέφτομαι κάτι άλλο. Εσείς σκέφτεστε κάτι άλλο.
13: Με συγχωρείτε, αλλά υπάρχουν και άλλοι τρόποι στον αντιδράσει.
1: Για πείτε μου. Μέσω,
13: κάθε πρωί, επειδή μένω εγώ στον Κορυδαλό. Στον Κορυδαλό κάθε μέρα οι καφετέριες είναι γεμάτες από ηλικιωμένους. Το μόνο θέμα συζήτησης, ξέρετε ποιο είναι.
1: Ποιο είναι.
13: Τα αθλητικά. Ωραία, πότε θα πάρω τη σύνταξη και πού θα τα φάω. Αυτό δεν είναι. Θα πρέπει να σκεφτούν τα παιδιά τους κάποιοι ορισμένοι.
1: Θέλετε να μου πείτε ότι οι συνταξιούχοι γεμίζουν τις καφετέρειες και συζητάνε μεταξύ τους που θα φάνε τη σύνταξή τους?
13: Ναι, τι έχουν να κάνουν, τι το ένα, τι το άλλο. Ναι, ναι, αγαπητέ μου, γιατί.
1: Μάλιστα.
13: Θα πρέπει να σκεφτούν λίγο τα παιδιά τους, που αυτή τη στιγμή οι νέοι. Εντάξει, εγώ είμαι 49 χρονών, έτσι.
1: Ας πούμε, δεν υπάρχουν συνταξιούχοι που δεν έχουν να πάνε στην καφετέρια και που τη σύνταξή τους τη διαθέτουν.
13: Φυσικά, συμφωνώ σε αυτό που λέτε. Φυσικά, δεν διαφωνώ.
1: Άρα.
13: Μιλάω τώρα για ανθρώπους, για αυτούς, οι οποίοι δώσανε σε αυτήν την κυβέρνηση. Θα πάω και για την αντιπολίτευση σε λίγο. Δώσανε στην κυβέρνηση ένα αλφα ποσοστό.
1: Ναι.
13: Θα πρέπει να δουν τα παιδιά τους αυτή τη στιγμή. Δεν έχουν που να μείνουν. Και ξέρετε γιατί δεν έχουν που να μείνουν? Γιατί όταν ο άλλος δεν έχει να ζήσει και έχει ένα σπίτι να νοικιάζει, θα το βάλει στο Θεό.
1: Ναι.
13: Από κάπου πρέπει να βγάλει και αυτός για να ζήσει, σωστά. Έρχονται νέοι φόροι τώρα που το
1: ξέρουν. Όχι, μισό λεπτό.
13: Ναι. Μισό λεπτό. Ορίστε, πείτε μου.
1: Υπάρχουν αυτοί που λέτε που δεν έχουν να ζήσουν, αλλά αν δεν έχεις να ζήσεις, δεν το βάζεις στο Θεό. Το βάζει σε μια τιμή που να μπορέσει να κάποιος να το πληρώσει για να παίρνεις λεφτά.
13: Να σας ρωτήσω, σε αυτό που λέτε κάτι.
1: Στο Θεό το βάζει όταν δεν έχεις ανάγκη.
13: Ναι, να σας ρωτήσω κάτι.
1: Ναι. Εγώ τουλάχιστον αν είχα κάτι να νοικιάσω και δεν είχα να ζήσω.
13: Μάλιστα.
1: Θα το βάζα σε μια τιμή που θα μπορούσα να εισπράξω.
13: Ωραία. Να σας φέρω ένα απλό παράδειγμα.
1: Έτσι σκέφτομαι, διότι αν το βάλω σε μια τιμή που δεν το πλησιάζει κανείς.
13: Ωραία, να σας φέρω ένα απλό παράδειγμα.
1: Για πείτε με ένα απλό παράδειγμα.
13: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή δόξα ο Θεός.
1: Ναι.
13: Έχω την οικογένειά μου με δύο παιδιά.
1: Ναι.
13: Η σύζυγός μου είναι άνεργη.
1: Ναι.
13: Έχω το δικό μου σπιτάκι.
1: Ναι.
13: Που το αγόρασε η συγχωρεμένη μάνα μου.
1: Ναι.
13: Και όταν έφυγε η μητέρα μου από τη ζωή μου, άφησε και το δικό της.
1: Ναι.
13: Το οποίο αυτή τη στιγμή το νοικιάζω.
1: Ναι.
13: Ωραία. παίρνω ένα μισό σύνολο 1.000 ευρώ.
1: Ναι. Τι εννοείται σύνολο? Μόνο σου εργάζεται, άρα 1.000 ευρώ.
13: Μόνο εγώ εργάζομαι. 1.000 ευρώ. Τα 1.000 ευρώ εσείς με δύο παιδιά, ναι, σήμερα ημέρα επιζείτε?
1: Όχι.
13: Θέλω την αντικειμενική σας.
1: Όχι, σας λέω.
13: Όχι. Ναι. Δεν περνά καλά, γιατί τα παιδιά είναι και μικρή.
1: Τι δεν περνά καλά, δεν φτάνουν 1.000 ευρώ.
13: Δεν φτάνουν, ναι. Έφτανε τα παιδιά τα φροντιστήριά του.
1: Όχι, δεν φτάνουν, μην μου λέτε, δεν φτάνουν 1.000 ευρώ. Πάει τελείω.
13: Ναι. Ωραία. Λοιπόν, και το σπιτάκι αποφάσισα να το νοικιάσω. Το βάζω σε μία τιμή 600 ευρώ.
1: Μάλιστα.
13: Είναι καινούργια πολυκατοικία, όλο καινούργια.
1: Ναι.
13: Ωραία. Λοιπόν, τώρα το ρημάδι το κράτος βγάζει ένα νόμο, ναι, που ψηφίζεται, το οποίο είναι καινούριο ένφια προς τους δήμους. Προσέξτε, λέω, προς τους δήμους. Ναι. Εκτός από τον ένφια που θα πληρώνουμε και ένφια για τους δήμους για το πρώην ΤΑΠ. ΤΑΠ, πώς λέγεται. Ναι. Αυτό το γνωρίζετε τις καλύτερα. Ωραία. Αυτό θα τα παίρνει από τον ιδιοκτήτη.
1: Ναι.
13: Αλλά θα τα παίρνει και από τον ενοικιαστή, το κράτος. Ο ενοικιαστής οφείλει, ο ιδιοκτήτης οφείλει να δώσει και τα λεφτά του ενοικιαστή πίσω. Εάν αυτή τη στιγμή, λέω εγώ, έβγαινε μια κυβέρνηση που είναι και εμένα καλό και σε εσάς και ήταν αξιοπρεπέστατη, έδινε μισθούς αξιοπρέπειας και στους ηλικιωμένους και στους εργαζόμενους και σε όλα. Τα σπίτια, πιστεύετε, θα ήταν στο Θεό που έχουν φτάσει αυτή τη στιγμή?
1: Ναι.
13: Ναι. Δηλαδή, αν παίρνατε από τη δουλειά σας, εσείς 2.000 αυτή τη στιγμή, θα βάζετε το σπίτι σας, αντί για 600 ευρώ, θα βάζετε 1.000.
1: Ναι.
13: Γιατί?
1: Γιατί με πλέον...
13: Συγγνώμη, αλλά αυτό λέγεται κλεψιά, αγαπητέ.
1: Φίλετε.
13: Αμέ.
1: Γιατί? Φυσικά.
13: Γιατί όταν εγώ.
1: Γιατί σας υποχρεώνω εγώ να δώσω 1.000.
13: Με συγχωρείτε, εγώ δεν κοιτάω, αγαπητέ μου, να πάρω ούτε άμαξι καινούριο Mercedes.
1: Γιατί κοιτάω εγώ?
13: Δεν ξέρω άλλα 10 σπίτια όπως οι πολιτικοί.
1: Κοιτάω εγώ.
13: Εγώ κοιτάω.
1: Με λέτε κλέφτη που θέλω να το βάλω 1.000.
13: Όχι. Δε...
1: Τι γίνεται, δεν το κατάλαβα.
13: Δεν μιλάω προσωπικά σε εσά.
1: Ναι, συζητάμε προφανώς.
13: Ναι, όταν εγώ θα παίρνω.
1: Ελεύθερη αγορά δεν έχουμε.
13: Ναι, ελεύθερη αγορά.
1: Εγώ το βάζω 1.000. Άμα θέλει, έλα να τον νοικιάσει. Άμα δεν θέλει, μην τον νοικιάζει.
13: Ναι.
1: Ναι.
13: Και σε αυτό ρωτάω τ' άλλο.
1: Γιατί είναι κλεψιά αυτό?
13: Αυτό που λέτε, αν εγώ, ναι, ζούσα, μπορούσα να ζήσω με τα 2.000, ικανοποιημένα τα παιδιά μου, δεν θέλω πολυτέλειες να φτιάξω σπίτια ή οτιδήποτε.
1: Θέλετε να μου πείτε, θέλετε να μου τονίσετε.
13: Θα έβαζα τα σπίτια στο Θεό? Όχι.
1: Εσείς
13: αν δεν
1: με τάχετε τώρα...
13: το κράτος με φόρους, θα κοίταγα να το βγάλω, ναι, μπας και σοφαρίσω. Όχι.
1: Εσείς όχι, εγώ ναι.
13: Εσείς ναι, οκ. Okay. Λοιπόν, πάμε για την αντιπολίτευση.
1: Γιατί έτσι, γιατί η ζωή έτσι είναι. Άλλοι το βλέπουν έτσι, άλλοι το βλέπουν αλλιώς. Το αν είναι ηθικό, ναι, είναι ένα άλλο ζήτημα. Ηθικό για μένα, ναι, δεν αυτό, είναι.
13: Όπως το λέτε αυτή τη στιγμή, συμφωνώ και ηθικό. Και ηθικό.
1: Όχι, μα μόνο ηθικά μπορώ να το δω. Ηθικό δεν είναι.
13: Ωραία.
1: Εγώ, να σας το πω λίγο, να σας, ναι, το πω λίγο διαφορετικά.
13: Μάλιστα.
1: Εγώ αυτή τη στιγμή ψάχνω για να νοικιάσω ένα σπίτι και ψάχνω μήνες.
13: Βρίσκεται σε
1: αυτή
13: τη στιγμή την οποία μπορείτε να ανταπεξέλθετε?
1: Όχι, βέβαια.
13: Ποιος φταίει γι' αυτό?
1: Ποιος φταίει?
13: Ο ιδιοκτήτης.
1: Σε κάποιες περιπτώσεις ξεκάθαρα.
13: Ή οι πολιτικοί που έχουν τσακίσει.
1: Όχι, μισό λεπτό.
13: Έχουν τσακίσει το.
1: Δε, όχι, μισό λεπτό. Όταν ο άλλος μου νοικιάσει, πάει να μου νοικιάσει μια τρόγλη.
13: Ναι.
1: Τρόγλι
13: όμως.
1: Όχι, εγώ σας μιλάω για τρόγλι.
13: Προς Θεού.
1: Ναι, εγώ σας λέω για τρόγλι, διότι όταν πας να βρεις ένα σπίτι, πας να το δεις.
13: Φυσικά.
1: Έτσι. Όταν βλέπω λοιπόν εγώ μια τιμή 500 ευρώ.
13: Ναι.
1: Για 45-50 τετραγωνικά. Πολλά είναι. Αλλά δεν θα βρω παρακάτω. Και πάω και βλέπω κάτι που δεν μπορώ να ζήσω μέσα.
13: Μαύρα χαλιά, ναι.
1: Και που αν θέλω να έρθει το παιδί μου ένα Σαββατοκύριακο δεν μπορεί να έρθει να ζήσει. Συγγνώμη, δεν φταίει το κράτος.
13: Ναι. Okay, αυτό, σε αυτή την κουβέντα άνοιξα ως προς το θέμα.
1: Φέ, για πείτε μου, το κράτος που φταίει σε αυτό.
13: Το κράτος που φταίει σε αυτό.
1: Ναι.
13: Το κράτος τι έχει κάνει, σας παρακαλώ, για την ιδιοκτησία
1: προσωπικά,
13: για τους νέους και
1: δεν
13: για
1: ξέρω
13: νέους,
1: γιατί δεν είμαι ιδιοκτήτης
13: προσωπικά,
1: μισό λεπτό. Απλά αυτό
13: τι
1: που
13: κάνει,
1: προσπαθώ να σας πω, ναι, είναι ότι ας πούμε αυτή την τρόγλη και 200 να την έδινε, όταν θα πήγαινα να τη δω, πάλι δεν θα την έπαι, δεν θα την νίκιαζα. Διότι δεν έχει να κάνει με το ποσό, έχει να κάνει με το παρεχόμενο.
13: Ναι, με τη διεξουπρέπεια ζωή εκεί μέσα.
1: Έτσι.
13: Ναι.
1: Δηλαδή, όταν πας, ας πούμε, και βλέπεις κάτι, γιατί βλέπεις κάτι σε μια φωτογραφία και η πραγματικότητα μπορεί να συμπίπτει ή να είναι πολύ διαφορετική. Λοιπόν, σε αυτό λοιπόν δεν φταίει το κράτος.
13: Δεν φταίει το κράτος.
1: Όταν, σε αυτό.
13: Σε αυτό συγκεκριμένα, ναι, οκ. Okay.
1: Λοιπόν, εάν κάποιος έχει τώρα ένα σπίτι 50 τετραγωνικά και το δίνει 1000 ευρώ και 800 ευρώ και είναι ισόγειο ή μη υπόγειο.
13: Να σας πω ξεκάθαρα κάτι, μισό λεπτό με διάρκεια.
1: Συγγνώμη, αλλά αν βρει να τον νοικιάσει, έτσι, πάλι δεν φταίει το κράτος. Εγώ δεν μπορώ να το δώσω.
13: Να σας ρωτήσω κάτι.
1: Ναι.
13: Σας είπα συγκεκριμένα πώς ζω, με τι μισθό ζω.
1: Ναι.
13: Λοιπόν, το σπίτι το οποίο νοικιάσα, έδωσα προς νίκη προς τον κόσμο να νοικιάσει, είναι 65 τετραγωνικά σε πολυκατοικία του 2008 στον Κορυδαλό, με πάρκιν, αποθήκη, δεύτερος όροφος.
1: Και πόσο το νοικιάζετε, συγγνώμη, 600 ευρώ.
13: 580 ευρώ.
1: Πάρα πολύ ωραία.
13: Λοιπόν, τα οποία... Συγχωρείτε, τα οποία το κράτος πόσο κρατάει, σας παρακαλώ.
1: Δεν το ξέρω, πείτε μας, δεν το ξέρω.
13: Είναι 15% κάθε μήνα, ναι, από αυτόν το μισθό. Για πείτε μου, το νίκιασα, το έδωσα προς νίκιαση καλή τιμή ή άσχημη τιμή? Ακριβώς, πλατεία
1: είναι...
13: Ελευθερίας Κορυδαλού στο
1: νομίζω
13: μετρό.
1: Νομίζω ότι είναι μια αξιοπρεπής τιμή.
13: Όχι, είναι πάρα πολύ καλή τιμή.
1: Σας λέω, νομίζω ότι είναι μια αξιοπρεπής τιμή.
13: Ναι, σταυροκοπιόντουσαν, πιστέψτε με.
1: Ναι.
13: Σταυροκοπιόντουσαν.
1: Αν το βάζατε 8 κατοστάρικα, 9.
13: Θα φεύγε την επόμενη, πάλι.
1: Δεν το ξέρω, αυτό θέλω να σας πω. Δεν το ξέρω.
13: Θα φεύγε, αγαπητέ μου.
1: Δεν ξέρω, εγώ 8 ή 9 κατοστάρικα για 60 τετραγωνικά δεν έχω να δώσω.
13: Θα φεύγε την επόμενη, πιστέψτε με. Και κάντε μια έρευνα, αν θέλετε, έτσι, στην καινή σας ώρα. Κορυδαλό νοικιακή, Κορυδαλό στο μετρό.
1: Ναι,
13: πόσο
1: επειδή
13: νοικιάζονται.
1: Σας λέω ότι δεν ξέρω. Γι' αυτό σας λέω ότι δεν ξέρω αν θα φεύγει.
13: Λοιπόν, απλά για να πάω στο θέμα, το κράτος έχει τσακίσει τον πολιτικό.
1: Πιο δύσκολα πάντως θα φεύγει, νομίζω.
13: Σας πληροφορώ. Σε αυτή την τιμή που δεν το πιστεύανε, μου λένε έχει τίποτα το σπίτι.
1: Ωραία, να κάνω μια ερώτηση. Γιατί δεν το βάζετε?
13: Τι να βάλω?
1: Γιατί δεν το βάζετε 8 κατοστάρικα?
13: Για, γιατί
1: παράνομο δεν βάλα... είναι.
13: Όχι, όχι, όσο ζητάει ο καθένας θέλει. Ελεύθερη αγορά, ναι. Έχουμε καπιταλισμό, έχουμε σωστά.
1: Ναι.
13: Να
1: για δεν το βάζετε. Για να ζήσετε πιο άνετα εσείς και τα παιδιά σας.
13: Δεν είμαι κλέφτης.
1: Μα δεν είναι κλεψιά.
13: Είναι.
1: Γιατί, δεν τα δηλώσετε.
13: Γιατί να σας πω κάτι, ναι. Να σας πω. Όπως έχω εγώ γυναίκα και παιδί και περνάω αυτές τις δυσκολίες, περνάω σε
1: άρα ηθικά το βάζετε το θέμα.
13: Το βάζω και ηθικά.
1: Μα μόνο ηθικό είναι αυτό.
13: Αν το νοικιάσω 8 κατοστάρικα σε ένα πατέρα με μια μαναμένα μωράκι.
1: Μα δεν θα έρθει να τον νοικιάσει γιατί δεν θα έχει τη δυνατότητα.
13: Δεν θα έχει τη δυνατότητα.
1: Όχι. Άμα παίρνει 1000 ευρώ όπως εσείς, πώς θα έχει τη δυνατότητα?
13: Εντάξει.
1: Για πείτε μου.
13: Σας πληροφορώ ότι ήρθανε με αυτή τη.
1: Εσείς θα μπορούσατε να τον νοικιάσετε 8 κατοστάρικα. Α, με το χιλιάρικο που παίρνετε. Άρα, πώς θα έρθει ο άλλος?
13: Δεν ξέρω αν θα ζούσα, πώς θα ζούσα. Μάλλον δεν θα είχα παντρευτεί κιόλας, έτσι.
1: Μισό λεπτό, όχι, μην το πάμε μακριά. Σκεφτείτε λοιπόν, αν είχατε εσείς να νοικιάζετε και δεν είχατε ιδιοκατοίκηση, μέχρι πόσα θα δίνατε για να νοικιάσετε?
13: Μέχρι πόσα θα δίνα? 4 κατοστάρικα σε μια τρύπα.
1: Βλέπετε λοιπόν.
13: Δεν θα είχα παντρευτεί όμως, αγαπητέ μου.
1: Εντάξει, τώρα συζητάμε.
13: Ωραία, πάμε λίγο στην αρχή.
1: Στα 8 κατοστάρικα λοιπόν θα έρθει κάποιος που μπορεί να τον νοικιάσει. Δεν θα έρθει κάποιος που δεν μπορεί.
13: Θα έρθει κάποιος, τα 8 κατοστάρικα που λέτε, που θα δουλεύει η γυναίκα του και ο μισθός όλος της γυναίκας του θα πηγαίνει στον νίκη και του άντρα θα το είναι για να ζήσουν. Αυτό είναι.
1: Καλύτερα από το να δουλεύει μόνο ένας και να μην φτάνουν ούτε για να
13: νοικιάσουν. Οι άνθρωποι κάποια ηλικία να δούνε λίγο τι έχουμε κάνει αυτή τη στιγμή. Τι μπορούμε να κάνουμε για τους νέους, για τα παιδιά μας, για τα εγγόνια τους? Δεν τους ενδιαφέρει. Γιατί πολλοί ασχολούνται με το τι γίνονται πριν 50-60 χρόνια. Δεν μας ενδιαφέρει. Δεν ενδιαφέρει τον κόσμο.
1: Αυτοί που ασχολούνται τι γινόταν πριν από 50-60 χρόνια, ναι, που βίωσαν κάποιες δυσκολίες πριν από 50-60 χρόνια, μπορεί τη σύνταξή τους να τη δίνουν όλοι στα παιδιά τους, δεν το ξέρετε.
13: Μα τη δίνουν όλοι στα παιδιά τους.
1: Οπότε...
13: τη δίνουνε, όχι μπορεί, τη δίνουνε.
1: Αυτοί που, είναι, που πίνουν τον καφέ δεν τη δίνουνε.
13: Το 1,5 ευρώ δεν είναι το καθημερινό.
1: Όχι, εγώ σας λέω, επειδή μου φέρατε στην αρχή ένα παράδειγμα και
13: ναι,
1: απόρρισα.
13: Λοιπόν, ως προς την αντιπολίτευση που άκουσα μια αγαπητή κυρία πριν, το τι έχει κάνει ο Τσέλεξ Τσίπρας, όλοι για μένα προσωπικά, θα το πάρω εκτός κομμάτων, όλοι αυτοί που είναι μέσα και κυβερνούν, ναι, έχουν από 25 σπίτια και 30 σπίτια ο καθένας.
1: Αυτό ναι.
13: Που βγάζουν μέσα σε 3 χρόνια, έχουν βγάλει 20 χρόνια. Μπορούν να μας πούνε και εμάς και σε εσάς τους δημοσιογράφους πώς τα απέκτησαν. Γιατί όταν ένας.
1: Το λένε, το δήλω, κάνουν δήλωση παθενέσχες.
13: Όταν. Με συγγνώμη, ένας βουλευτής τα παίρνει 7.000 το μήνα και σε 3 χρόνια έχει 20 σπίτια. Για βάλτε το κάτω. Δεν βγαίνει, αγαπητέ.
1: Εγώ να το βάλω κάτω.
13: Ναι, ο κόσμος.
1: Τι να βάλω, εγώ κάθομαι και τα διαβάζω τα παιδιά.
13: Αλέξη Τσίπρα που είπε η αγαπητή κυρία, έκανε πολλά ο άνθρωπος. Αλλά αυτός που κατέστρεψε τις συντάξεις, που ακολουθεί και ο κύριος Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή και συνεχίζει και το κάνει γαργάρα, είναι ο νόμος Κατρούγκαλου που τους τσάκισε τους ηλικιωμένους. Αλήθεια, γιατί ο κύριος Μητσοτάκης συνεχίζει και έχει τον νόμο Κατρούγκαλου. Ο κύριος Κατρούγκαλος πού βρίσκεται?
1: Γιατί βολεύει, που είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Νέα Υόρκη, ναι, νομίζω.
13: Με τι μισθό? Άρα τα έκανε όλα εδώ, μη το πω τι τα έκανε.
1: Μια χαρά τα έκανε. Έκανε και τη δήλωση προεκλογικά μια μέρα πριν τις εκλογές. Ρίμαξε τον Τσίπρα.
13: Ναι.
1: Ναι. Μια χαρά.
13: Έβγαλε και ένα νόμο μια χαρά. Ναι. Τους τσάκισε όλους. Ναι. Και πέρα βρέχει στη υγεία των κοροϊδών. Απλά ξέρετε τι, κύριε Μανώλη.
1: Πρώτη φορά ξανασυμβαίνει.
13: Επειδή είμαι στην εργασία μου, είμαι κέντρο Αθήνας, κάθε βράδυ, αν βγείτε με μια κάμερα ή βόλτα, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσοι ηλικιωμένοι στο λεκανοπέδιο μαζεύουν μπουκάλια, αξιοπρεπείς άνθρωποι. Τους βλέπεις.
1: Δεν είναι για επιστροφή,
13: για επιστροφή και να πάρουν το ψωμί της ημέρας.
1: Δεν το έχω δει, αλλά δεν μου κάνει εντύπωση.
13: Δεν έχετε δει ηλικιωμένους να
1: μαζεύουν? Δεν το έχω δει, γιατί είναι η ώρα που εργάζομαι και δεν κυκλοφορώ στο κέντρο.
13: Και το πρωί μαζί, και το πρωί που κουβάλανε με σακούλες. Αυτά να βγούμε.
1: Δεν μου κάνει εντύπωση. Όταν τα παιδιά λοιπόν, και ακούστε κύριε Παναγιώτη, για να κλείσουμε, επειδή περιμένουν και λέγοντα. Όταν τα παιδιά λοιπόν θυμούσαν στα σχολεία πριν από 15 χρόνια.
13: Με τα μνημόνια, ναι.
1: Ναι, ναι. Δεχτήκαμε, εγώ προσωπικά δέχτηκα επίθεση για το ρεπορτάζ που είχα κάνει, που επιβεβαιώθηκε μετά από 15 μέρες επίσημα από την πολιτεία. Ότι αυτά δεν γίνονται. Τι έκανε η πολιτεία από τότε?
13: Τίποτα.
1: Θέλετε να σας πω, γιατί αν πω θα με κόψουνε.
13: Όχι, τίποτα. Πιστέψτε με, μην τα μιλήσετε εσείς. Ένα τίποτα.
1: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, άρα μην συζητάμε.
13: Οπότε και
1: ξέρουνε και ότι τα παιδιά δεν είχαν να φάνε και ότι βγαίνανε και ότι ο κόσμος έψαχνε στους κάδους και τα σούπερ μάρκετ, κάποια σούπερ μάρκετ βάλανε τους κάδους μέσα σε σιδηροκατασκευές που τις κλειδώνανε.
13: Ναι, ναι, τα θυμάμαι. Ναι,
1: μπράβο.
13: Θυμάμαι.
1: Λοιπόν, για να μην πηγαίνει ο κόσμος να ψάχνει στα σκουπίδια.
13: Τροπή τους που κάνανε αυτό το πράγμα
1: λοιπόν,
13: σε εσάς.
1: Δεν με νοιάζει εμένα, είναι η δουλειά μου.
13: Όχι. Τη δουλειά σας.
1: Δεν με νοιάζει.
13: Σνομπάραν τη δουλειά σας.
1: Ναι, δεν πειράζει.
13: Λοιπόν, απλά ας σκεφτούν όλοι οι ακροατές το παιδί τους και το εγγόνι τους ότι αύριο στη θέση των ηλικιωμένων που μαζεύουν τα σκουπίδια εδώ μπορεί το να είναι το παιδί τους. Αυτά έχουν κάνει οι πολιτικοί που ψηφίζουν κάποιοι το 10%, 20% για να τυρανάνε το άλλο 80%.
1: Ευχαριστώ κύριε Παναγιώτη.
13: Ευχαριστώ πάρα
1: καλό
13: πολύ.
1: Βράδυ, καλό
13: τιμή μου που σας μίλησα.
1: Εγώ, τη δική μου, άλλη μόνο.
13: Να είστε καλά. Ευχαριστώ
1: γεια
13: πολύ.
1: Σας, γεια σας. Κύριος Μιχάλης από τα Χανιά, έλατε.
14: Γεια σου Μανώλη, τι γίνεται?
1: Καλά.
14: Εβδομάδα.
1: Επίσης.
14: Γι' αυτό όλοι θέλουν να γίνουν πολιτικοί, να χωθούν στη Βουλή. Γιατί είναι 7.000 και σου λέει θα βγάλουμε και εμείς από 20 σπίτια. Γι' αυτό έχουμε γεμίσει κόμματα. Θα έχουμε ένα Μητσοτάκι που θα είναι κυβέρνηση, θα κάνει αυτός όλη τη δουλειά. Θα είμαστε και εμείς από την άλλη, θα φωνάζουμε, θα παίρνουμε και το μισθό.
1: Μητσοτάκης θα είναι πάλι κυβέρνηση.
14: Ποιος θα είναι?
1: Με ποιον?
14: Σε
1: έχω ξαναρωτήσει, με ποιον? Με ποιον παίζουμε, με τον Τσίπρα?
14: Με το εύχομαι με τον Τσίπρα.
1: Εύχεσαι με τον Τσίπρα. Πιστεύεις δηλαδή ότι αν βγει ο Τσίπρας δεύτερο κόμμα θα συνεργαστεί με τον Μητσοτάκη?
14: Ο Τσίπρας, δεν έχω ψηφίσει Τσίπρα, αλλά θέλω να λέω το δίκαιο.
1: Τι πιστεύεις, σου λέω.
14: Για τον Τσίπρα, θα σου πω τι πιστεύω. Για τον Τσίπρα, του χρωστάω ευγνωμοσύνη.
1: Βρεάσε τι του χρωστάς. Άλλο σε ρωτάω εγώ.
14: Γιατί μου έκανε τη ρύθμιση. Αν ήταν ο Τσίπρας, δεν θα είχαμε τη ρύθμιση.
1: Άλλο σε ρωτάω εγώ. Ναι, δεν ακούς όμως, σε ρωτάω κάτι άλλο. Γιατί τη μια εβδομάδα μου λες άλλα και την άλλη άλλα. Σου λέω, ο Μητσοτάκη, ο Τσίπρας, πες ότι αύριο βγαίνει δεύτερο κόμμα.
14: Πού είπα άλλο?
1: Περίμενε. Πες ότι βγαίνει αύριο δεύτερο κόμμα. Θα βγει δεύτερο κόμμα ασκώντας κριτική στην κυβέρνηση. Δεν θα ασκήσει κριτική στο Πασόκ για να βγει δεύτερος. Στην κυβέρνηση θα ασκήσει.
14: Ναι, αλλά
1: και μετά θα πάει να συνεργαστεί. Και θα πάει να συνεργαστεί με αυτούς που τους ασκούσε κριτική και πήρε αυτή τη θέση και θα έχει πρωθυπουργό το Μητσοτάκη.
14: Όχι. Ασκούσε κριτική στην Ευρώπη, Μανώλη.
1: Ναι, και θα έχει πρωθυπουργό το Μητσοτάκη.
14: Τα go back Merkel και τα αυτά.
1: Και θα έχει πρωθυπουργό το Μητσοτάκη. Ξαναπέζουν.
14: Και θα έχει πρωθυπουργό το Μητσοτάκη. Και αλλά και έναν άλλον. Προφανώς.
1: Ποιον άλλο?
14: Γιατί όχι.
1: Γιατί ο Βενιζέλος κάηκε.
14: Κάποιο τρίτο, δεν ξέρω. Γιατί τι πειράζει δηλαδή ο Τσίπρας με την. Ποιος θα κυβερνήσει, παιδιά,
1: δεν
14: η Καριστιανού.
1: Περιμένω με πολύ ενδιαφέρον να δω όταν θα έρθει η ώρα των εκλογών.
14: Κοιτάξτε να δείτε. Επειδή όλα αυτά τα κόμματα.
1: Ρε Μιχάλη, βλέπεις το μέλλον.
14: Ζωή. Όχι.
1: Έχεις καμιά μπάλα μαγική. Γιατί εγώ περιμένω να δω. Δεν μιλάω γιατί δεν ξέρω.
14: Κοντή γιορτή. Ναι, μπορεί να κάνω λάθος. Εγώ πώς το σκέφτομαι εγώ, πώς το φαντάζομαι. Ναι.
1: Εγώ σκέφτομαι ότι είναι αδιανόητο κάποιος να συνεργαστεί με το Μητσοτάκη που τώρα του ασκεί σκληρή κριτική.
14: Μακάρι να μην συνεργαστεί. Τα έχουμε δει αυτά και πάλι. Μανώλια,
1: ναι, μπορεί, ναι. Πρόσεξε. Το ότι το λέω εγώ. Καλά, ναι, άμα πάμε νερό και αλάτι.
14: Ωραία, θα σου πω αλλιώς. Γιατί θα βγει η Μούντις στις εκλογές.
1: Ναι.
14: Κοίτατε οι αγορές. Και θα πούνε, παιδιά, κοιτάξτε να κάνετε κυβέρνηση. Γιατί αν δεν κάνετε κυβέρνηση σύντομα, το 4% που σας δανείζουμε, γιατί ο κόσμος έτσι κυβερνιέται. Άλλωστε, ο κόσμος νομίζει ότι έχει ο Μητσοτάκης λεφτά στην τσέπη και δεν τα δίνει γιατί είναι τζιγκούνης. Όταν βγει η Μούντις, πει, παιδιά, φτιάχτε γρήγορα μια κυβέρνηση εκεί, γιατί το 4% θα γίνει 6. Και η σύνταξη θα κοπεί μισή.
1: Ναι. Θα πει η Μούντις, αν δεν βγει ο Μητσοτάκης, ότι θα γίνει αυτό.
14: Ο κόσμος ξεχνάει.
1: Περίμενε. Θα βγει η Μούντις. Θα βγει η Μούντις να επηρεάσει το εκλογικό αποτέλεσμα λέγοντας ότι αν δεν βγει ο Μητσοτάκης, θα κοπεί η σύνταξη στη μέση.
14: Έχει βγει ήδη η
1: Μούντις. Σου λέω λοιπόν ότι εγώ προσωπικά, εγώ ως ψηφοφόρος, αν βγει η Μούντις ή δεν ξέρω εγώ ποιο. Και μου πει ότι, για να σου πω κάτι, άμα δεν βγει αυτός. Δεν λέω το Μητσοτάκη, όποιος μου.
14: Όχι, δεν είπε ποιος θα βγει. Είπε αν δεν κάνετε κυβέρνηση, όπως λέει σε όλες τις χώρες.
1: Κανονίστε
14: να κάνετε κυβέρνηση όσο το δυνατό πιο σύντομα.
1: Γιατί άμα μου υποδείξει πρόσωπο, ό,τι μου υποδείξει θα ψηφίσω το ανάποδο. Στο λέω ξεκάθαρα.
14: Όχι πρόσωπο. Όχι, εγώ ψηφίζω το Μητσοτάκη γιατί το θέλουν οι αγορές. Γι' αυτό το ψηφίζω. Εγώ δεν είμαι πλούσιος, εγώ είμαι φτωχός.
1: Τον θέλουν οι αγορές.
14: Ναι, οι αγορές, η ηρεμία των αγορών. Αυτό δεν είναι το ζητούμενο. Πώς κυβερνιάται, παιδιά, ο κόσμος σήμερα? Στην Αγγλία που είχε βγει πριν λίγα χρόνια, μια γυναίκα, δεν θυμάμαι πώς τη λέγανε τώρα, ούτε Τερέζα Μέη, δεν ξέρω ποια ήταν.
1: Να σου πω κάτι,
14: Και λέει, θα κάνω φοροαπαλλαγές. Και βγαίνουν οι αγορές και λέει, έλα εδώ κουβαρντού, φοροαπαλλαγές, το αυξάνω τόσο το επιτόκιο.
1: Δεν έχει καταλάβει ο κόσμος πώς
14: κυβερνιάται ο κόσμος.
1: Βγήκε ο πρωθυπουργός και δήλωσε ότι νευριάζει, οργίζεται με την ακρίβεια.
14: Πες μου μια χώρα που δεν υπάρχει ακρίβεια.
1: Περίμενε.
14: Στην Οδηγία βγήκαν οι διαδηλώσεις.
1: Περίμενε.
14: Στην Οδηγία, στη χώρα των πατρελαίων κάνουν.
1: Βρε, περίμενε. Το οργίζομαι με την ακρίβεια, να το πεις εσύ κι εγώ. Ο πρωθυπουργός. Μου είναι παγερά διάφορο να οργίζεται. Εγώ περιμένω. Περιμένω αποτέλεσμα. Δύο χρόνια. Περίμενε. Βγάλανε παρατηρητήριο τιμών. Βγάλανε την εφαρμογή. Βάλανε προϊόντα σε προσφορά. Ταμπελάκια, ξεταμπελάκια.
14: Πολυεθνικές, δε Μανώλη. Μπορεί να χτυπήσει τις πολυεθνικές.
1: Ποιες πολυεθνικές που είχε 70.000 κωδικούς μέσα στο σούπερ μάρκετ. Πόσες είναι οι πολυεθνικές από αυτές?
14: Είναι καρτέλοι πολυεθνικές. Τέσσερα σούπερ μάρκετ δεν είναι αλυσίδες οι μεγάλες.
1: Είναι πολυεθνικές τα σούπερ μάρκετ.
14: Είναι και στο τέλος θα μείνει ένα. Μία εταιρεία θα μείνει σούπερ μάρκετ. Ο ένας αγοράζει τον άλλο και στο τέλος θα μείνει μία.
1: Πού το έδεσαι αυτό γραμμένο?
15: Παλιά υπήρχαν 10.000 μπακάλικα, μετά γίνανε 5.000 μπακάλικα, μετά γίνανε 1.000 μπακάλικα και τώρα 4 μεγάλες αλυσίδες. Προφανώς σε μια αλυσίδα θα αγοράσει την άλλη. Γιατί μόνο έτσι επιβιώνουμε στο σύγχρονο κόσμο μας. Αυτό. Ναι. Μα δεν επιβιώνουμε αλλιώς. Κοίτα, αν φαντάζεται τώρα κάποιος ότι ο Μητσοτάκης έχει λεφτά το πλεόνασμα και δεν το δίνει γιατί έτσι δεν θέλει, είναι μαζόχας και δεν θέλει να βγαίνει.
1: Ρε εσύ, Μιχάλη, να σου κάνω μια ερώτηση. Ο Μητσοτάκης και ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης και όλοι αυτοί και οι βουλευτές που έρχονται από πίσω και οι υπουργοί, πες μου κάτι. Είναι τελικά οι πιο έξυπνοι Έλληνες που καταφέρνουν να βγατίζουν τα χρήματά τους και εμείς είμαστε μαλάκες?
15: Η ενασχόληση με την πολιτική, ναι, έχει κέρδος.
1: Ναι.
15: Το ξέρουμε όλοι αυτό.
1: Αλήθεια. Γιατί εγώ ακούω που γκρινιάζουν ότι δεν βγαίνουν. Άρα λένε ψέματα. Άρα λένε ψέματα.
15: Η ενασχόληση με την πολιτική, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων, έχει κέρδος.
1: Μάλιστα.
15: Σε όλο τον κόσμο.
1: Τόσο πολύ ώστε να έχει ο καθένας 20 και 25 σπίτια. Σοβαρολογείς.
15: Ναι, γιατί στο εξωτερικό δεν γίνεται.
1: Δεν με νοιάζει τι γίνεται στο εξωτερικό. Εδώ για εδώ μιλάμε.
15: Αυτό είναι πολιτική.
1: Τι είναι?
15: Πολιτική είναι. Μιλάμε για πολιτικούς παντού.
1: Όχι, δεν με ενδιαφέρει τι γίνεται στο εξωτερικό. Εδώ. Εδώ που είχαμε μνημόνια, που φτύσαμε αίμα, που αυτοκτονούσε κόσμος, που τρώγανε από τα σκουπίδια. Εδώ, δεν μην μου λες για το εξωτερικό.
15: Ωραία. Όταν είχαμε λοιπόν μνημόνια, έρχεται μια κυβέρνηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ωραία. Πώς καταφέρανε μέσα στα μνημόνια να πάρουν σπίτια, όταν ο Έλληνας έχανε το σπίτι του και δεν είχε να φάει?
15: Τα τρώγανε.
1: Εντάξει.
15: Πέφτει από το σύννεφο τώρα.
1: Εγώ δεν πέφτω από κανένα σύννεφο.
15: Γιατί πάνε από το ένα κόμμα στο άλλο? Δηλαδή είναι τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ, μετά πάνε στο ΠΑΣΟΚ, μετά ξαναπάνε εκεί, μετά δάκρυ αυτοί. Γιατί πάνε από το ένα κόμμα στο άλλο? Αυτοί είναι οι πολιτικοί που δεν θέλουν να κυβερνήσουν. Θέλουν απλώς να είναι στην Βουλή. Για να παίρνουν λεφτά. Το σύστημα τώρα.
1: Ποιοι είναι αυτοί?
15: Συμφέρει αυτό.
1: Μέσα σε αυτούς είναι και ο Φλωρίδης και ο Χρυσοχοΐδης και ο Λοβέρδος.
15: Ναι, αυτοί κυβερνάνε, Μανώλη. Αυτοί τρέχουν. Δεν κάθονται στα έδρα να πετάνε πέτρες και να ουρλιάζουν.
1: Ο Λοβέρδος δεν πάει, δεν τρέχει πουθενά τώρα.
15: Δεν ξέρω, ο Φλωρίδης. Κάνει ό,τι κάνει. Με τα λάθη του, ναι, θέλει βελτίωση, θέλουν να φυσικά. Δεν το συζητάω. Αλλά δεν κάθονται στο έδρανο να ουρλιάζουν και να παίρνουν το 5.000 και το 7.000. Κάνουν έργο, ασχολούνται. Όσο τώρα για τα
1: το έργο θα κόμματα, το δούμε, το τι έργο κάνουν, θα το δούμε σε εκλογές.
15: Όσο εκεί πάει, παιδιά, οι εποχές.
1: Θα το δούμε, σου λέω, σε εκλογές. Ο κόσμος θα τα αξιολογήσει.
15: Σε μειώσανε όχι μόνο για την Ελλάδα, για όλο τον κόσμο.
1: Άντε πάλι μόνο τον κόσμο, εντάξει.
15: Μα είναι συνδεδεμένοι.
16: Η ώρα είναι μία.
17: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
18: Το άμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
19: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
18: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
20: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
18: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
21: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
22: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
21: Ό,τι θέλεις για να βρεις,
0: στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
2: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης, βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων, Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 22 21 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
16: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
23: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
16: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
23: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
16: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
23: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 22 21 0 82 661.
16: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
23: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22 21 0 82 661.
16: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
24: Γιώργο, πεινάς?
25: Έχω μία πείνα.
24: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
25: Να πάμε, να πάμε.
24: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
26: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
24: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 22 21 0 85 940.
26: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
27: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
28: Το αληθινό ραδιοφωνό.

0: κρατήσει. Η πίστη στο όνειρό της και οι άνθρωποι που στάθηκαν δίπλα της. Η αγάπη του κόσμου, τα τραγούδια που έγιναν σλόγγαν και η ζωή πίσω από τα φώτα. Η Κατερίνα Λιόλιου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιος Ενωπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: Πέντε λεπτά μετά τη μία, πέμπτη και τελευταία ώρα της εκπομπής. Είχα το χρόνο να γεια σου ρε ξηρομερίτη, να επιστρέψω στο συνεφάκι μου. Μην το κοντράρεις λέει Μανώλη, άστα να τελειώσει, γιατί θα κάτι άλλο θέλετε να γράψετε κύριε Μιλτιάδη. Με το ζόρι θα μπει στη Βουλή Χαριστιανού, το λέω, μου λέει, για να μην έχεις ελπίδες ο Γιάννης. Κοίτα, μέχρι τώρα Γιάννη ήμουνα, πες το, ήμουνα κομμουνιστής, κάτε σε ρωσοψέκτη ήμουνα, τι άλλο ήμουνα, κάτσε περίμενα να δεις, ΣΥΡΙΖΟ, πώς τους λέτε, θυμάμαι, τώρα έγινα Χαριστιανός, εντάξει. Ο κύριος Γιάννης από την Εύβοια Ελλάδα, κύριε Γιάννη. Κύριε Γιάννη, πού είναι ο κύριος Γιάννης? Πάει ο κύριος Γιάννης. Κυρία Ειρήνη, για κάντε μια προσπάθεια, τον κύριο Γιάννη, μήπως. Και πού ξέρετε εσείς, κύριε Κώστα, την άμυστος? Ο κύριος Αλέξης μου λέει, συνήθως όσοι δηλώνουν πατριώτες και λένε πάνω απ' όλα η Ελλάδα, υποκλίνονται στις λεγόμενες αγορές και στο τέλος φτωχαίνουν τον λαό. Μα γεια σου ρε Μάρκο. Καλησπέρα λέει Μανώλη, χτυπάει το τηλέφωνο στις 3 το πρωί, ποιος θα το σηκώσει? Εγώ σίγουρα όχι, γιατί δεν θα τα ακούσω από το ροχαλιτό της πεθεράς μου που σκεπάζει κάθε άλλο ήχο. Αυτό το ποιος θα το σηκώσει μου θυμίζει Ghostbusters, who you gonna call? Ποιος θα το σηκώσει? Ghostbusters. Ρε τι έχουμε πάθει. Ρε τι έχουμε πάθει. Δεν τον έχουμε, όχι, δεν πειράζει. Λοιπόν, Γιάννη, μπορεί η σύζυγός να μεγαλώνει τα παιδιά ή μπορεί να μην, γιατί δεν υπάρχει δυνατότητα άλλη, γιατί μπορεί να μην υπάρχει παππούς γιαγιά, μπορεί να μην να μην μπορεί να βρει δουλειά, δεν είναι πολλά. Μπορεί τα ωράρια να μην είναι, δεν είναι, είναι κατά, εντάξει. Και το να πάει να βρει η γυναίκα που λες μια δουλειά που δεν δουλεύει, είναι μια προοπτική, δεν είναι πάντα εύκολα τα πράγματα. Δεν ξέρω κυριακή, δεν το έχω παρακολουθήσει. Γεια σας κύριε Θωμά από τα Ιωάννα. Πού πάμε, στον κύριο Τάσο από τη Βαρυμπόπη? Ελάτε κύριε Τάσο.
2: Καλησπέρα κύριε Μανώλη.
1: Γεια σας κύριε Τάσο.
2: Καλησπέρα, συγγνώμη για τα γέλια, γιατί με όλα αυτά που έχουν υποθεί,
1: ναι,
2: προκαλούν λίγο γέλια.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα,
1: μισό λεπτό, γιατί μου λένε εδώ ότι δεν είμαι χριστιανός, είμαι λέει ανδρουλακικός.
2: Ναι. Πρώτα απ' όλα συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Αν και δεν είμαι Ολυμπιακός, συγχαρητήρια, είναι ελληνική ομάδα και πήγε τρένο.
1: Ναι.
2: Δεν ξέρω αν συμφωνείτε ή όχι.
1: Εγώ
2: αλλά...
1: Ολυμπιακός είμαι, ευχαριστημένος είμαι.
2: Καλά να πάθει, εγώ δεν είμαι Ολυμπιακός, αλλά χάρηκα που το πήρε.
1: Και εγώ χάρηκα που το πήραμε.
2: Γιατί είμαι φίλαθλος.
1: Ναι.
2: Λέω ότι είμαι ΑΕΚ. Πριν μια εβδομάδα, δύο, έμαθα ότι ποιο είναι και πρόεδρο τη ΑΕΚ.
1: Τι έκανε?
2: Δεν ξέρω ούτε προπονητέ, ούτε παίχτε, ούτε τίποτα.
1: Εντάξει. Δεν είστε λίγο, απέχετε λίγο. Πολλοί κόσμος δεν ασχολείται.
2: Έως πολύ.
1: Εντάξει. Συμβαίνει.
2: Γιατί δεν μου αρέσει ούτε και ο τζόγο, ούτε και αυτά δεν μου αρέσουν.
1: Σας χαίρομαι. Μάλλον σας, δεν είμαι σίγουρος.
2: Συγγνώμη.
1: Σας χαίρομαι, λέω μάλλον σας χαίρομαι, δεν είμαι σίγουρος. Εμένα μου αρέσει το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ, να παρακολουθώ την ομάδα μου.
2: Όχι, ναι, να παρακολουθώ.
1: Δεν ξέρω,
2: ναι,
1: αν θα...
2: Μ' αρέσει η γυμναστική, μ' αρέσει να παρακολουθώ. Σαν φίλαθλος, όχι ως οπαδικά.
1: Ναι.
2: Ως φίλαθλος. Τώρα αυτά τις χαζομέρες που κάνανε ο Μαρινάκης με τον, πώς τον λένε τον άλλο, και δεν ξέρω τι είναι και ο άλλος.
1: Πρώην γραμματέας, γενικός γραμματέας του Πρωθυπουργού.
2: Δεν ξέρω τι είναι.
1: Και ανιψιός του.
2: Τι χαζομάρες ήταν αυτές.
1: Δεν ξέρω, ας τα βρούνε.
2: Πώς θα πάμε δηλαδή τα παιδιά μας δηλαδή στο γήπεδο? Να σου το πω και έτσι.
1: Τι να σας πω τώρα. Καλά, δεν είναι αυτή η εικόνα που θα αποτρέψει το γονιό.
2: 52 χρονών. Παιδιά δεν έχω, γατιά σκυλιά δεν έχω.
1: Ναι, αλλά εν πάση περιπτώσει, τώρα τι συνέβη εκεί, κάτι συνέβη.
2: Λοιπόν, πάμε.
1: Άμα το έκανα εγώ θα ήμουν φυλακή τώρα, τέλος πάντων.
2: Αυτό όπως σου έχω ξαναμιλήσει, μιλάμε επί κεφαλίδες. Όσον αφορά για τα... για την αύξηση τιμών των ενοικίων, των σπιτιών, θα μπορούσε το κράτος να βάλει ένα πλαφόν.
1: Γενικώς εγώ είμαι κατά του πλαφόν.
2: Γιατί όταν ο καθένας σου ζητάει ό,τι του γουστάρει, για να μην το πω διαφορετικά, ό,τι του γουστάρει, δεν γίνεται. Υπάρχει ένα πλαφόν.
1: Και με τι κριτήρια θα το βάλει το πλαφόν?
2: Με τι κριτήρια? Πόσο χρεώνει το τετραγωνικό μέτρο στην τάδε περιοχή? Ας πούμε ένα πράγμα. Και να είναι όλα καθόλου νόμιμο. Όχι άλλα μαύρα, άλλα κόκκινα.
1: Καλά, αυτό δεν μπορείς, αυτό δεν μπορείς να το ελέγξεις. Δεν μπορέσανε να το ελέγξουν ούτε με την επιδότηση ενοικίου. Το ένα ενοίκιο που δώσανε το έξτρα δεν μπορέσαν να το ελέγξουν. Νομίζαν ότι θα πάει ο ενοικιαστής στον ιδιοκτήτη και θα του πει σου δίνω και 500 μαύρα, θα τα βγάλουμε κανονικά όλα για να πάρω ένα ενοίκιο. Δεν έγινε ποτέ.
2: Συγγνώμη, δεν το άκουσα.
1: Αυτό το ένα ενοίκιο που έδωσε. Έτσι, ένα από τα σχέδια της κυβέρνησης ήταν η πάταξη των μαύρων. Δηλαδή, ότι εγώ δίνω ας πούμε 400 που φαίνονται και άλλα 300 μαύρα.
2: Όχι, γιατί προηγουμένως που πες για μια τρόγλη.
1: Ναι.
2: Την τρόγλη είναι δυνατόν να πληρώνω 500 ευρώ, 600.
1: Τόσα ζητάει αυτός.
2: Είδες λοιπόν, για ποιο λόγο ρε φίλε να πούμε.
1: Γιατί ζητάει τόσα?
2: Ναι.
1: Γιατί ψάχνει για τρελό.
2: Τι?
1: Γιατί ψάχνει για τρελό. Αν δεν έχεις που να μείνεις, μπορεί
2: το
1: και να το
2: μείνεις. Εσύ, όταν πηγαίνει σε κάποιο πανεπιστήμιο, τότε.
1: Ναι.
2: Το ίδιο. Κάνεις με...
1: Μη μετακινήσετε, κύριε Τάσο, χάνει τη γραμμή.
2: Όταν και εσύ είναι να κάνεις μια μετακίνηση.
1: Δεν ξέρω σε τι ανάγκη θα βρεθεί κάποιος. Μπορεί να βρεθεί σε μια ανάγκη που να πει ότι θα τα δώσω, τι να κάνω. Δεν ξέρω.
2: Θέλω να με λες, γιατί είμαστε ισχυροί.
1: Ναι, μη μετακινήσετε όμως, γιατί χάνει τη γραμμή.
2: Εγώ μένω σε τροχόσπιτο.
1: Ναι. Μη μετακινήσετε.
2: Μένω σε τροχόσπιτο.
1: Το άκουσα, αυτό το άκουσα.
2: Έτσι. Είμαι πρώην άστεγος και κάνω βηματάκια.
1: Το τροχόσπιτο σου το νοικιάζετε?
2: Βέβαια. Ναι. Είμαι σε οργανωμένο κάμπινγκ.
1: Α, σε οργανωμένο, ωραία.
2: Με τροχόσπιτο, με... και ό,τι μπορώ να έχω το καλύτερο.
1: Αν επιτρέπετε, αν επιτρέπετε. Πόσο πληρώνετε? Αν
2: αυτό
1: θέλετε.
2: Θα σας το πω εκτός αέρα.
1: Εντάξει, εντάξει. Δεκτό.
2: Εκτός αέρα να
1: δεκτό,
2: σας το
1: δεκτό,
2: πω.
1: Δεκτό,
2: εκτός αέρα. Ναι. Στον αέρα δεν μπορώ να το πω.
1: Όχι, εντάξει. Για να καταλάβω λίγο τις τιμές γι' αυτό. Καμία αντίρρηση.
2: Λοιπόν, επειδή σε κάποιους άλλους. Είσαι μποέμ τύπος.
1: Εγώ.
2: Είναι μποέμικο που μένει σε τροχόσπιτο. Είναι μποέμικο.
1: Α, σας λέει, ναι.
2: Είναι εναλλακτικός τρόπος διακοπών. Γιατί πήγαν να μας σκίσουν πέρσι, έτσι.
1: Ναι.
2: Που πήγαν να κάνουν τις χαζομάρες αυτές να κόψουν τις βλακίες που πήγαν να κάνουν. Τα θυμάστε? Να κόψουν, να μην περνάνε τα αυτοκινούμενα.
1: Ναι.
2: Να μην δείχνουν, να μοιράνουν. Τα διορθώσανε.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, δεν έχουν κάνει τα καλύτερα πράγματα.
1: Όχι.
2: Πιστεύω ότι όποιος και να έρθει πάλι δεν θα κάνει τα καλύτερα πράγματα, γιατί πάλι είναι σε έναν κικαιώνα κάτω από τα κάτω από τις βλένες του Τραμπ. Ό,τι πει εκείνος αυτό θα πράξουνε.
1: Μάλιστα.
2: Για να μην το πω διαφορετικά.
1: Όχι, μην το πείτε.
2: Καταλάβατε τι εννοώ.
1: Ναι, ναι. Μην το πείτε.
2: Λοιπόν, μίλαμε χαζομάρες τώρα και όλοι το παίζουν. Λοιπόν, και για κάτι άλλο, τα 5 χρόνια γιατί δεν έχουν κάνει ποθενέσκες όλοι οι πολιτικοί?
1: Πώς δεν έχουν
2: ξαφνικά
1: κάνει?
2: Από ένα σπίτι βγαίνουν με 32 σπίτια ο καθένας. Γιατί έχουν, το έχουν όλοι στο real estate?
1: Γιατί, είναι τόσα, γιατί δεν χάνει την αξία,
2: βγάλουν τόσα σπίτια.
1: Γιατί η γη δεν χάνει την αξία της.
2: Ναι, αλλά πώς ξαφνικά μέσα σε 4 χρόνια από τα 4 να τα έχουν κάνει 34.
1: Η γη και ο χρυσός δεν χάνουν την αξία τους. Η διαφορά μεταξύ της γης και του
2: χρυσού. Όπως και η θρησκεία. Γιατί και η θρησκεία.
1: Μισό λεπτό.
2: Και η θρησκεία έχει ξεχρεώνει όλο το αέριο.
1: Ναι, μην μου μπλέκετε όμως τη θρησκεία, θα σας εξηγήσω γιατί.
2: Είναι και αυτό.
1: Γιατί επενδύεις ή σε ακίνητα ή σε χρυσό. Η διαφορά ξέρετε ποια είναι?
2: Η διαφορά
1: είναι ότι τα ακίνητα συνεχίζουν σε καθημερινή βάση να σου αποφέρουν, ενώ ο χρυσός είναι μια σταθερή αξία η οποία όμως δεν σου αποφέρει έσοδα παρά μόνο όταν θα φτάσεις σε σημείο μεταπόλησης, ενώ το ακίνητο σου δίνει συνέχεια.
2: Μην παίρνεις όρκο γι' αυτό.
1: Εντάξει τώρα.
2: Γιατί έχει φθορές.
1: Έχει και φθορές.
2: Πέρα από την έμπεια, έχει και φθορές.
1: Βέβαια έχει και φθορές.
2: Γιατί άμα θα σου έρθουν τίποτα κανίβαλοι μέσα.
1: Λέτε αυτοί που έχουν όλα αυτά τα κίνητα να τα νοικιάζουν σε κανίβαλους. Εσείς και εγώ μπορεί να έχουμε, αν έχουμε κάτι να το νοικιάζουμε.
2: Στους Ισραηλινούς, στους Ιανούς, στους Σαουδάραβες, εκεί πέρα που τα έχουν πουλήσει. Στο Γκίζι, στο Γκάζι, Ψηρή. Γλυφάδα, εκεί πέρα που τα έχουν πουλήσει. Τα real estate. Δεν είναι. Εκεί δεν τα έχουν πουλήσει τα real estate. Τα δυνατά. Χαρτιά της Ελλάδος.
1: Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδος μέσα.
2: Μα δεν γίνεται τώρα ο άλλος να είναι ευρωβουλευτής, ο κάθε ένας ευρωβουλευτής. Να είναι Βρυξέλλες και να μου έχει στην Ελλάδα 70 σπίτια, 35, 50.
1: Λοιπόν, μου έχει στείλει τώρα, μου έχει στείλει εδώ τώρα ο κ. Αλέξανδρος μια είδηση. Δεν την ξέρω. Θα το ψάξω όμως για αύριο. Έκλεψαν, λέει, από το Γενικό Κρατικό Νίκαιας μηχάνημα υπερήχων αξίας 25.000 ευρώ. Αν θέλω να το ψάξω αύριο, δεν το, το διαβάζω. Τι πράγμα?
2: Σε μένα μιλάς.
1: Ναι, όχι, μου ήρθε τώρα ένα mail και το διαβάζω γιατί μου κάνει τόσο μεγάλη εντύπωση. Να μου πείτε τώρα τι σου κάνει εντύπωση. Θα το δούμε αύριο. Αν έχει συμβεί.
2: Εντάξει, τώρα τι να κάτσω, να μιλήσω τώρα για το κύριο τίποτα.
1: Ποιος είναι ο κύριος τίποτα?
2: Για αυτόν που μου είπες. Για το...
1: Σου δίνει συνέχεια.
2: Μην παίρνεις όρκο γι' αυτό.
1: Εντάξει τώρα.
2: Γιατί έχει και φθορές.
1: Έχει και φθορές.
2: Πέρα από την έμπεια, έχει και φθορές.
1: Βέβαια έχει και φθορές.
2: Γιατί άμα θα σου έρθουν τίποτα κανίβαλοι μέσα.
1: Λέτε αυτοί που έχουν όλα αυτά τα κίνητα να τα νοικιάζουν σε κανίβαλους. Εσείς και εγώ μπορεί να έχουμε, αν έχουμε κάτι να το νοικιάσουμε.
2: Στους Ισραηλινούς, στους Ιανούς, στους Σαουδάραβες, εκεί πέρα που τα έχουν πουλήσει. Στο Γκίζι, στο Γκάζι, Ψηρή, Γλυφάδα, εκεί πέρα που τα έχουν πουλήσει. Τα real estate. Δεν είναι. Εκεί δεν τα έχουν πουλήσει τα real estate. Τα δυνατά. Χαρτιά της Ελλάδος.
1: Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδος μέσα.
2: Μα δεν γίνεται τώρα ο άλλος να είναι ευρωβουλευτής, ο κάθε ένας ευρωβουλευτής. Να είναι Βρυξέλλες και να μου έχει στην Ελλάδα 70 σπίτια, 35, 50.
1: Λοιπόν, μου έχει στείλει τώρα, μου έχει στείλει εδώ τώρα ο κ. Αλέξανδρος μια είδηση. Δεν την ξέρω. Θα το ψάξω όμως για αύριο. Έκλεψαν, λέει, από το Γενικό Κρατικό Νίκαιας μηχάνημα υπερήχων αξίας 25.000 ευρώ. Αν θέλω να το ψάξω αύριο, δεν το διαβάζω.
2: Τι
1: πράγμα?
2: Σε για μένα μιλάς.
1: Ναι, όχι, μου ήρθε τώρα ένα mail και το διαβάζω γιατί μου κάνει τόσο μεγάλη εντύπωση. Αν μου πείτε τώρα τι σου κάνει εντύπωση. Αν το δούμε αύριο, αν έχει συμβεί.
2: Εντάξει, τώρα τι να κάτσω να μιλήσω τώρα για το κύριο τίποτα.
1: Ποιος είναι ο κύριος τίποτα?
2: Για αυτό που μου είπες.

0: update. Δεν είναι. Εκεί δεν τα έχουν πουλήσει τα real estate. Τα δυνατά. Χαρτιά της Ελλάδος.
1: Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδος μέσα.
0: Μα τι γίνεται τώρα ο άλλος να είναι ευρωβουλευτής, ο κάθε ένας να είναι Βρυξέλλες και να μου έχει στην Ελλάδα 70 σπίτια, 35, 50.
1: Λοιπόν, μου έχει στείλει τώρα, μου έχει στείλει εδώ τώρα και ο Αλέξανδρος μια είδηση. Δεν την ξέρω. Θα το ψάξω όμως για αύριο. Έκλεψαν, λέει, από το Γενικό Κρατικό Νίκαιας μηχάνημα υπερήχων αξίας 25.000 ευρώ. Αν θέλω να το, να το ψάξω αύριο, δεν το, το διαβάζω. Τι πράγμα?
0: Σε μένα μιλάς.
1: Ναι, όχι, μου ήρθε τώρα ένα mail και το διαβάζω γιατί μου κάνει τόσο μεγάλη εντύπωση. Να μου πείτε τώρα τι σου κάνει εντύπωση. Α, το δούμε αύριο, αν έχει συμβεί.
0: Εντάξει, τώρα τι να κάτσω να μιλήσω τώρα για το κύριο Τίποτα.
1: Ποιος είναι ο κύριος Τίποτα?
0: Για αυτό που μου είπες. Για το Γεωργιάδες, να μου πεις.
1: Όχι.
0: Α.
1: Είπα ότι έκλεψαν από το Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, μου γράφουν εδώ, ένα μηχάνημα υπερήχων αξίας 25.000 ευρώ. Αν έχει συμβεί αυτό, δεν φταίει ο Γεωργιάδης.
0: Γιατί δεν φταίει?
1: Δεν μπορεί ο Γεωργιάδης να είναι μέσα στο νοσοκομείο για να μην κλέψουν ένα μηχάνημα. Εντάξει, οι ευθύνες ενός υπουργού υπάρχουν, έχουν ένα όριο.
0: Να μην γίνουν κλοπές, να έχουν φροντίδα όλα, να είναι όλα.
1: Αν δεν υπάρχει φροντίδα, να πω ναι. Αλλά εγώ ξέρω ότι όλα τα νοσοκομεία έχουν security. Αν έχει κλαπεί λοιπόν κάτι, θα πρέπει να είναι υπεύθυνοι αυτοί που φυλάνε το κτίριο και την ασφάλεια των.
0: Πάρα που έβρισαν αυτές τις σεκιουριτάδες.
1: Ναι, αλλά μισό λεπτό. Μέχρι να συμβεί κάτι είναι καλή, και άμα συμβεί πρέπει να δούμε τι έχει συμβεί. Γι' αυτό λέω να το δω.
0: Περίμενε,
1: δεν μπορείς να αποδώσεις ευθύνη.
0: Κάποια στιγμή κάποια φεγγάρια δούλεψα και εγώ σεκιουριτάς.
1: Ναι.
0: Στα γήπεδα.
1: Άλλο πράγμα είναι αυτό.
0: Ναι, δούλεψα για λίγο. Έτσι. Και πήγα να μου κάνουν επέσημο, γιατί νόμιζαν ότι είμαι Παναθηναϊκός και ήταν πάνω Ολυμπιακός και χαζομάρες που εγώ δεν...
1: Εγώ έχω μία γνωστή που δούλευε security σε γήπεδο και έχασε το δάχτυλό της από κροτίδα.
0: Σαν τον Μουγκοπέτρο.
1: Ναι, με τη μόνη διαφορά ότι εκεί δούλευε.
0: Και εμένα πήγα να με φάνε λάχανα, ναι, και κατευθείαν τελευταία στιγμή με πήρε ο προϊστάμενος και του έκανα νόημα και με τράβηξε.
1: Λοιπόν, έχασε το δάχτυλό της σε κάτι επεισόδια, έφαγε μια κροτίδα. Δεν πήγαινε γιατί γυναίκα η κροτίδα γνωστή.
0: Εγώ άσχετος, εγώ είμαι επαγγελματίας μηχανικός αυτοκινήτων.
1: Λοιπόν, δεν θέλετε να σας πω τι αποζημίωση πήρε, δεν πήρε.
0: Είμαι επαγγελματίας μηχανικός αυτοκινήτων. Έχω πάνω από 32 χρόνια ένσημα ως μηχανικός αυτοκινήτων.
1: Ναι.
0: Έτσι. Παράλληλα, έχω και ως διανομέας. Ναι. Και αυτή τη στιγμή δουλεύω ως διανομέας.
1: Μάλιστα.
0: Παράλληλα δουλεύω για πάρτι μου σε φιλαράκια που φτιάχνω αυτοκίνητα.
1: Ναι.
0: Γιατί είμαι επαγγελματίας μηχανικός αυτοκινήτων.
1: Ναι, το άκουσα. Ναι.
0: Και δεν το λέω για να σου κάνω διαφήμιση, μπας και μην πάρουν τηλέφωνο. Έλα ρε, για να παίζουμε στα φιλαράκι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και δεν με ενδιαφέρει, γιατί είμαι πολύ αυστηρός και αυταρχικός πάνω στη δουλειά μου. Πάνω στη δουλειά μου, πολύ αυστηρός, πολύ αυταρχικός, όπως και στην οδήγησή μου. Δεν γουστάρω ούτε αλκοόλ, ούτε γουστάρω χωρίς κράνος, ούτε γουστάρω χωρίς να έχεις επομίδες, χωρίς να μην έχεις αυτά.
1: Τα αυτονόητα είναι αυτά που μου λέτε.
0: Συγγνώμη.
1: Τα αυτονόητα μου λέτε.
0: Αυτονόητα το λες εσύ.
1: Αυτονόητα είναι, δεν το λέω εγώ.
0: Ο σωματός δηλαδή που πήγε και παρέσυρε την άλλη την 16χρονη κάτω στη Κυψέλη που ήταν. Mm. Πότε έγινε αυτό, εχθές, προχθές?
1: Ναι, συγγνώμη, το κράνος και η ζώνη είναι τα αυτονόητα. Απλά εμείς τα έχουμε κάνει σουδοτήρι.
0: Χυμαδιό.
1: Ναι.
0: Χυμαδιό τα αυτονόητα. Λοιπόν, αυτός όμως ο Σομαλός που ήρθε και βίασε τη χώρα μου πριν 2 χρόνια. Mm. Πούλαγε ναρκωτικά σε 14χρονα.
1: Ναι.
0: Έκανε ασθενειές πάνω σε 14χρονα.
1: Ναι.
0: αυτός που είναι και δίασε τη χώρα.

0: Ναι.
1: Τα παιδιά μου, την αληψιά, την κόρη μου, την κόρη σου, την αδερφή σου.
0: Μόνο που αυτά δεν τα κάνουν μόνο Σομαλοί, τα κάνουν και Έλληνες.
1: Σαφέστατα, ναι. Mm. Έχει δίκιο σε αυτό.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι μικρό το ποσοστό, πάρα πολύ μικρό το ποσοστό.
0: Των Ελληνών.
1: Ναι, γιατί αυτοί είναι κατευθείαν για μένα πίσα και πούπουλα.
0: Ποιοι?
1: Άμα κάνουν τέτοιες κινήσεις είναι πίσα και πούπουλα για μένα, ναι.
0: Γιατί στην Άγρια Δύση είμαστε.
1: Κι όμως άπρεπε.
0: Δεν είμαστε.
1: Παραδειγματισμό.
0: Ναι, προοδεύσαμε από τότε. Αποκτήσαμε,
1: γιατί έχει προοδεύσει.
0: Αποκτήσαμε δικαιοσύνη.
1: Έχουμε πάει σε κάτι καλύτερο. Για πες μου, ποιο είναι το καλύτερο.
0: Η κοινή αποδοχή λέει ότι η δικαιοσύνη είναι αυτή η οποία αποφασίζει για την τιμωρία των ενόχων.
1: Ποιος αποφασίζει?
0: Η δικαιοσύνη.
1: Ποια είναι η δικαιοσύνη?
0: Το δικαστικό μας σύστημα.
1: Είναι ανεξάρτητο? Είναι ελεύθερο?
0: Δεν είναι.
1: Έτσι πιστεύεις εσύ?
0: Αφήστε τι πιστεύω, εγώ ρωτάω.
1: Εγώ δεν έχω πιστεύει.
0: Δεν έχετε.
1: Άμα είναι να βγει ο Γιωτόπουλος έξω, εγώ δεν έχω εμπιστοσύνη.
0: Αν τώρα τον βάλουν πάλι μέσα, είναι εντάξει.
1: Μα δεν θα έπρεπε να βγει καν.
0: Αν τον βάλουν πάλι μέσα, είναι εντάξει.
1: Μα δεν θα έπρεπε να βγει καν.
0: Ναι, αλλά βγήκε. Αν τον βάλουν μέσα, είναι εντάξει. Στο δικαστικό σύστημα.
1: Υπάρχουν τρύπες στο σύστημα.
0: Α.
1: Δεν θα έπρεπε να βγει καν, αυτό λέω. Δεν θα έπρεπε να βγει καν.
0: Mm.
1: Γιατί, εντάξει, μπορεί εγώ να μην γουστάρω την κυρία Μπακογιάννη, μπορεί να μην γουστάρω τον κύριο Κώστα Μπακογιάννη.
0: Τι σημασία έχει αυτό?
1: Μπορεί να μην γουστάρω χιλιάδιο πράγματα.
0: Αυτό τι σχέση έχει?
1: Όταν όμως σκοτώσανε τον άντρα της, είναι ένα πένθος. Έτσι, πονάει η γυναίκα. Και είναι λογικό να πονάει.
0: Τώρα, μεταξύ μας.
1: Όπως σκοτώσαν τα παιδιά, τα 57 παιδιά.
0: Ναι, μεταξύ μας. Η 17 Νοέμβρη. Δεν σκότωσε μόνο τον Μπακογιάννη. Σκότωσε πολύ κόσμο.
1: Άλλους 16.
0: Ναι.
1: Και 17 στο σύνολο.
0: Και μέσα σε αυτούς υπήρχε και ένας πολίτης. Που ήταν.
1: Και ο Αλεξανδράκος.
0: Που ήταν παράπλευρη απώλεια. Θέλω να πω δηλαδή.
1: Και ο Αλεξανδράκος και ο Ζάκ.
0: Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν είναι μόνο η οικογένεια. Θέλω να πω ότι δεν είναι μόνο οι συγγενείς του Μπακογιάννη που πενθούν για τους νεκρούς.
1: Όχι, okay, θέλω να σου πω ότι δεν, ναι, ότι δεν έχω πρόβλημα ότι αυτός που είναι Νέα Δημοκρατία και εγώ δεν υποστηρίζω, ας πούμε, Νέα Δημοκρατία. Δεν υποστηρίζω, ναι, αλλά δεν πάβω να μην συμπάσχω στον πόνο τους.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι ένας πόνος.
0: Μάλιστα. Ελάτε, κύριε Τάσο.
1: Δεν συμπάσχεσαι δηλαδή στον πόνο τους.
0: Όταν κάποιος όταν κάποιος πονάει επειδή έχει χάσει ένα δικό του άνθρωπο, ασχέτως του τι είναι και ποιος είναι, προφανώς και συμπάσχω. Διότι στην ανθρώπινη προφανώς, διότι στην ανθρώπινη απώλεια,
1: είμαστε,
0: είμαστε όλοι ίσοι. Βέβαια, κύριε Τάσο, ζούμε στη χώρα που κάποιοι είναι πιο ίσοι από τους ίσους.
1: Γι' αυτό όλοι ξέρουν τη λέξη φιλότιμο. Υπάρχει πουθενά στον κόσμο η λέξη φιλότιμο?
0: Όχι, και σε λίγο δεν θα υπάρχει πουθενά.
1: Ας φροντίσουμε εμείς να την κρατήσουμε.
0: Καλά. Ευχαριστώ, κύριε Τάσο.
1: Κύριε, συγγνώμη που σας...
0: Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Καθόλου. Ίσα-ίσα, καλό ξημέρωμα, γεια σας.
1: Και πάλι συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό.
0: Να είστε καλά. Γεια σας, γεια σας. Ο κύριος Κώστας από τον Άλυμο. Κύριε Κώστα. Βαρέθηκε και ο κύριος Κώστας. Για να δω. Εκείνος λέει που θα πει ότι αν βγει πρωθυπουργός ανοιχτή ψηφοφορία θα τους χρεώσει το χρέος του κόμματος αναλογικά στον καθένα, να δούμε ποιος θα τον ψηφίσει. Έλα ρε Γιώργο, Γιώργος από το Λονδίνο, ποιος θα το πει αυτό? Να πάω από τώρα να βάλω, να στήσω καρεκλάκι, παγουράκι και να περιμένω πότε θα ανοίξουν οι κάλπες. Ποιος θα το πει αυτό? Στον Νίκο πάμε. Νίκος από τα Γενέλα, ρε Νίκο.
2: Κάτσε να κλείσω την ανοιχτή.
0: Να την κλείσεις. Ναι.
2: Χαίρετε, χαίρετε.
0: Γεια σας. Τώρα που παίξαμε, που τελείωσε και το Final Four, μπορούμε να πιούμε και καφέ άμα θες.
2: Βέβαια.
0: Ναι, για πάμε.
2: Το μόνο που δεν θέλω να μου πεις,
0: ναι,
2: είναι περί του σπιτιού μου.
0: Όχι μόνο, σιγά, εντάξει,
2: να,
0: ναι.
2: Περίμενε, για να κλείσω αυτή την ενότητα. Πιστεύω ότι μεγαλύτερο τρολάρισμα από αυτό του Χατζηνικολάου να καλέσει τη Λιόλη στο ενώπιον δεν υπάρχει.
0: Το σκέφτηκα. Συγγνώμη, το σκέφτηκα.
2: Μα τώρα... Λοιπόν...
0: Το δικό μας το σπίτι σε άλλο νοικιάστηκε. Εντάξει. Κοίτα,
2: ναι,
0: να σου πω κάτι. Το να κερδίσω το Final, να κερδίσω την Ευρωλίγκα μέσα στο γήπεδο του Παναθηναϊκού έχει μια αξία. Αλλά όχι για να σου κάνω καζούρα. Εντάξει.
2: Ναι, αλλά έχουν βγει χιλιάδες.
0: Τι να κάνω. Εντάξει, μωρέ Νίκο, τώρα.
2: Έχουν καζούρα στον Παναθηναϊκό. Εντάξει. Από εκεί και πέρα. Εγώ έχω να απαντήσω σε ένα, δύο, τρία πράγματα.
0: Εγώ πάντως, πάντως το χάρηκα.
3: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
4: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης, και στη Χαλκίδα Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
5: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
4: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
5: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
4: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
7: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
8: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
7: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
2: Με κανέναν κερατά από τους επιχειρηματίες. Εγώ είμαι τον Παναθηναϊκό, τέλος.
0: Εγώ με τον Ολυμπιακό, μια χαρά.
2: Και δει με τον μπασκετικό Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
2: Εντάξει, στο ποδόσφαιρο δεν με πολύ ενδιαφέρει. Ούτως ή άλλως έχει
0: κάνει. Νίκο μου, άμα είσαι Παναθηναϊκός, είσαι Παναθηναϊκός παντού και εγώ Ολυμπιακός παντού.
2: Όχι, φίλε μου. Όχι, φίλε μου. Εντάξει, θα υποστηρίξω τον Παναθηναϊκό στο ποδόσφαιρο, αλλά
9: Αυτό προσπαθώ να σου πω. Δεν μπορώ, γιατί είναι κάτι που μου λέει είμαι Ολυμπιακός, τον παθώ, σου λέω Παναθηναϊκός, τον μπάσκετ και πάω στο αυτό. Δεν γίνεται.
2: Άκουμε, ρε Μανώλη. Θα υποστηρίξω τον Παναθηναϊκό στο ποδόσφαιρο φυσικά. Αλλά όχι με τον ίδιο, να το πω ζήλο, να το πω πείσμα. Πώς θα τον υποστηρίξω στο μπάσκετ. Εντάξει. Είναι και θέμα προτιμήσεων στο κάτω-κάτω.
9: Εντάξει.
2: Ποιο άθλημα μου κάνει πιο πολύ.
9: Το ακούω, πάμε παρακάτω.
2: Λοιπόν. Ακούστηκανε πάρα πολλά εδώ πέρα. Θέλω να δώσω μόνο μια απάντηση σε εκείνο το τρολ, το γνωστό τρολ που ακούγεται κατά καιρούς εδώ πέρα, μάλλον κάθε εβδομάδα.
9: Ναι.
2: Πιάνει στασίδι και ακούγεται εδώ.
9: Ναι.
2: Μετά το Μητσοτάκι τι? Μετά το Μητσοτάκι ας είναι και το χάος στο κάτω-κάτω. Άμα είναι να μας φύγει ο κόλος, όχι, προτιμώ το χάος.
9: Ναι.
2: Και το λέω εγώ που ψηφίζω κουκουέ. Άμα είναι να μας φύγει η ψυχή, προτιμώ το χάος και όχι το Μητσοτάκι και τη Νέα Δημοκρατία, βέβαια, εννοείται. Και να σταματήσουν αυτά τα τρολαρίσματα επιτέλους.
9: Καλά, αυτά να σταματήσουν από ποια πλευρά και αν προέρχονται, το ξέρεις.
2: Το ξέρω, αλλά ακούγονται.
9: Μοιράζει, ανεβαίνουν λίγο και τα γράμματα.
2: Όσο πλησιάζουν οι εκλογές που θα είναι μετά τη ΔΕΘ.
9: Θα παίζουμε το κεφάλι μας κάθε μέρα.
2: Και άσε το Μιχαλάκι από τα
9: Θα παίζουμε το
2: πέρα,
9: κεφάλι μας κάθε μέρα, άκουγα εγώ τι σου λέω.
2: Λοιπόν, θα βάλουμε και στοιχήματα στο τέλος, να δεις.
9: Να βάλουμε.
2: Όχι μεταξύ μας, με τον Χανιώτη. Για το πότε θα γίνει.
9: Γιατί
2: και
9: βάλαμε
2: εκλογές,
9: έβαλα εγώ στοίχημα, το κέρδισα. Και μετά από δύο μήνες ήρθε να μου πει να το ξαναδούμε. Ακόμα τα στενά του ορμούς. Το έχουν ακόμα, έχουν.
2: Κοίτα,
9: οι δυνάμεις της Ευρώπης πάνε μοτοστόπ.
2: Είναι το πολιτικό κριτήριο του τρόλ νεοδημοκράτη. Εντάξει. Λοιπόν, εγώ να δεις στο τέλος που θα βάλω και στοίχημα για το πότε θα γίνουν οι εκλογές. Όχι ότι με ενδιαφέρουν βασικά, αλλά μόνο και μόνο
9: χαιρετισμούς έχεις από τον Ξηρομερίδη και από τον Μπούμεραγκ που λέει «Hello, comrade Nick from Γιάννητσα».
2: Κάντο μου λίγο ελληνικά, σε παρακαλώ.
9: Κομμαντάντε, ξέρω εγώ. Όχι, σύντροφε, κομμάντε.
2: Τώρα το πιάσα. Κομμαντάντε, αυτή είναι η μόνη λέξη. Αυτή τη λίγη λέξη.
9: Νίκο, λέει, μη Ολυμπιακό πρωταθλητή Ευρώπη κοινάξει, μα το χαλάσει, φιλαράκι, μου γράφει Ξηρομερίδη.
2: Ναι, μωρέ, σιγά. Σας σκίστηκα μια κάλτσα. Έχουμε και ένα πρωτάθλημα μπροστά μας, μην το ξεχνάτε. Ξέρεις τι είναι, ξέρεις τι να χάνεις μέσα στην πατρίδα σου και να το σηκώνεις στην Ευρώπη. Τι ξεφτύλα είναι αυτή.
9: Να σου πω, πιστεύεις θα το πάρει Παναθηναϊκός στο πρωτάθλημα?
2: Δεν ξέρω, εντάξει, τώρα για να λέμε την αλήθεια.
9: Δεν θα είναι εύκολο, μπορεί, αλλά δεν θα είναι εύκολο.
2: Δεν θα είναι εύκολο, αν το πάρει δεν θα είναι καθόλου εύκολο. Αλλά θα δούμε. Έχουμε μπροστά μας αγώνες και θα το δούμε το πράγμα.
9: Σωστό.
2: Να μην ξεχνιέμαι. Ευχαριστώ και επιστρέφω μάλλον. Ανταποδίδω τους χαιρετισμούς στους φίλους και στον Ξηρομερίδη και στον Μπούμεραγκ. Να είναι καλά. Λοιπόν, τρίτο μέρος και τελευταίο. Δες, φίλοι ακροατές, αυτό είναι εντελώς προσωπικό και δεν θα ήθελα, αλλά αναγκάζομαι να το κάνω.
9: Έστω.
2: Λοιπόν, ούτως ή άλλως έχω ένα ραντεβού στο κρατικό της Νικαίας. Τώρα πώς θα γίνει, ρε γάμο, το δουλεύει μια φίλη μου και συνάδελφος αυτή τη στιγμή στη Νίκαια, για να δούμε τι γίνεται με αυτό που υπόθηκε.
9: Θα πάρω εγώ το δωμάτιο το πρωί.
2: Το πρωί? Α, σώθηκε. Σώθηκε. Τώρα μπορούσες να μάθεις καλύτερα από μένα. Είμαι και του συγκεκριμένου πόστου. Τέλος πάντων, λοιπόν, την Τετάρτη έχω ένα ραντεβού με έναν αγγειολόγο στο νοσοκομείο της Νίκαιας.
9: Μάλιστα.
2: Ο οποίος μάλλον δεν, τέλος πάντων, δεν κάνει αυτό που πρέπει, μάλλον δεν είναι αυτό. Εάν γνωρίζει κάποιος κάποιον αγιολόγο, κάποιον αγιοχειρούργο, να στείλει ένα σύρμα, να στείλει ένα μήνυμα, το τηλέφωνο μου υπάρχει στο σταθμό, είτε ας με πάρει είτε ας τον πάρω, γιατί παιδιά τα πράγματα έχουν φτάσει στο απροχώρητο.
9: Μάλιστα.
2: Τα πόδια μου έχουν γίνει διπλάσια από ό,τι ήταν. Εννοώ από το πρίξιμο.
9: Κατάλαβα.
2: Λοιπόν, αυτά.
9: Γεια σου Νίκο μου, φιλιά. Καλή επιτυχία την Τετάρτη, θα σε πάρω να μάθω.
2: Ευχαριστώ, να είσαι καλά.
9: Έλα, να είσαι καλά. Γιώργος από το Λονδίνο, έλα Γιώργο. Και αμέσως μετά η κυρία Αλεξάνδρα, δεν ξέρω τι θα προλάβουμε, θα δούμε. Γιώργο. Πού πήγε ο Γιώργος? Για πάρτε κάτι άλλη μία το Γιώργο από το Λονδίνο. Ή αν θέλει αύριο, δεν ξέρω τι θέλει. Λοιπόν... Ποιον έβρισε? Το τρόλι είναι βρισιά. Και εσύ τι κόπτεσαι, μίλησε για σένα Γιάννη. Σας έπιασε το αντικουκουέμενος τώρα? Τι έγινε, τι συνέβη? Φασιστικό και μισάνθρωπο, λέει, καθεστώς που όπου έχει εφαρμοστεί οδήγησε ζουλέον σε πλήρη εξαθλίωση. Πρέπει κάποιος να έχει πολύ θράσος για να βρει Γιάννη, να βρει άλλους ακράτες. Εσύ τι είσαι, Γιάννη μου, δικηγόρος του Μιχάλη? Και ο Μιχάλης δεν πήρε για παρέμβαση, άμα θέλει θα πάρει. Τον έχουμε, έλα Γιώργο.
10: Γεια σου ρε Μανολή, δεν μου λες ρε Μανολή κάτι? Μήπως μπροστά σε κανένα Παναθηναϊκό να δώσουμε λίγο τα αρέστα?
9: Άσε με.
10: Για πες μου, γιατί δεν κατάλαβα. Δεν το πήραμε, λέει, και αυτό που μας δώσαν ήταν σκεφτικό.
9: Τι είναι, τι πράγμα?
10: Δεν το πήραμε, λέει, αέρα. Αυτό που πήραμε, τι ήταν, σκεφτικό? Ρε, άμα
9: όχι, εντάξει, να σου πω στο...
10: Άκουσα να σου πω εγώ, πες του Νίκου.
9: Περίμενε στον τελικό, εγώ
10: αγχώθηκα. Άκουσε με, αίμα δεν θα γεμίσεις μια σύρικα. Τους είχα δει το αίμα. Έχουμε, λέει, 7 και 4.
9: Να σου πω.
10: Εμείς έχουμε ένα ευρωπαϊκό όμως στο ποδόσφαιρο και εσύ δεν έχεις κανένα.
9: Ναι, αλλά εγώ αγχώθηκα. Ναι, αλλά εγώ αγχώθηκα στον τελικό, γιατί?
10: Δεν πειράζει αν αγχώθηκες, τελικός είναι.
9: Αυτό σου λέω. Δεν το πήραμε αέρα, αγχωθήκαμε. Δεν κακό.
10: 3-0 καθάρισες, μου λέει, τη Μονακό. 3-0.
9: Ναι.
10: Έτσι.
9: Όχι, εγώ μιλάω για τον τελικό. Άστι μόνο.
10: Μπορεί, άστε τώρα, άμα του πονάει, όχι, το ξέρει ψυχούλα.
9: Εντάξει, θα του λογικό άστε είναι, ρε Γιώργο.
10: Άμα δεν έχετε 4 και αυτά.
9: Να σου πω,
10: έτσι,
9: λογικό.
10: Το δικό, το δικό μα το σπίτι, σ' άλλο νοικιάσετε. Το κατάλαβε
9: να δει τι
10: Νικολάου.
9: Τι λιόλιου να δει την Πέμπτη.
10: Έτσι. Άμπραβο. Πάει ένα. Γιατί μα βγαίνουν κάποιοι οι οποίοι να πούμε δεν ασχολούνται με τον Παναθηναϊκό, αλλά τι κάνατε? Σοβαρά, τι κάναμε? Κάναμε αυτό που δεν μπορούσατε να κάνετε εσείς. Αυτό κάναμε. Θυμήσαμε την Ελλάδα και τα χρώματα του Ολυμπιακού. Αυτό κάναμε. Λοιπόν, πάμε όμως σε ένα άλλο.
9: Πάμε.
10: Άκου τι θέλω να σου πω, ρε φίλε.
9: Για πες μου.
10: Επειδή θέλουμε να κάνουμε προτάσεις στις εκπομπές σου, εγώ προτείνω αν ακούει η κυρία Γαρασιανού, εκεί ο κύριος Τσίπρας, η Κωνσταντοπούλου, να βγει να πει μια κουβέντα. Να πει ότι αν εγώ πρωθυπουργός, θα καθιερώσω, θα υποχρεώσω να γίνονται οι ψηφοφορίες, οι εκλογικές ψηφοφορίες, με ονοματεπώνυμο τι ψηφίζει ο καθένας. Φανερές. Και όταν θα γίνουν φανερές, όσοι έχουν ψηφίσει Νέα Δημοκρατία, θα τους βάλω τα 400 εκατομμύρια που χρωστάει αναλογικά στον καθένα. 1 εκατομμύριο ψηφοφόροι.
9: Περίμενε ο ψηφοφόρος, γιατί να πληρώσει?
10: Δεν ψηφίζει τη Νέα Δημοκρατία.
9: Oh,
10: θα πάρει και το χρέος της. Θα το μοιραστείτε το χρέος, ψηφίζει Νέα Δημοκρατία, ρε φίλε. Χρωστάει 400 εκατομμύρια αυτό που ψηφίζεις. Πώς είσαστε, 500.000? Ναι, από 800 ευρώ καθένα.
9: Δεν συμφωνώ.
10: Να δεις πώς θα πάρει να ψηφίσει Νέα Δημοκρατία.
9: Δεν συμφωνώ.
10: Θα πάνε.
9: Δεν συμφωνώ ο πολίτης να ψηφίζει για την κακοδιαχείριση του κόμματος.
10: Όχι, ρε φίλε. Δηλαδή θα έρχομαι εγώ, θα κλέβω. Εσύ να ψηφίζεις και εγώ θα τα παίρνω τα πάω στην Παντελόνια και εσύ δεν θα έχετε ευθύνη.
9: Όχι, αυτό ο κάθε πολίτης να σκέφτεται.
10: Όχι, λοιπόν, άκουσα, άσε το κάθε πολίτη.
9: Να σκέφτεται κάποια πράγματα, αλλά όχι να απομιστεί το χρέος του κόμματος ούτε για στήρα.
10: Για μένα θέλω ένα πρωθυπουργό χώρας που να πει φανερή ψηφοφορία. Ό,τι θέλει ο καθένας θα ψηφίζει, αλλά φανερά. Θα αναγράφεται. Ο Γιώργος θα το ψηφίζει. Αν τι ψηφίζει ο Γιώργος, Νέα Δημοκρατία, μάλιστα. Νέα Δημοκρατία, Γιώργος. Ο Παρδάλης τι ψηφίζει, Νέα Δημοκρατία, μάλιστα. Βγήκαν οι εκλογές. Βγήκανε. Ποιος ήρθε πρώτο κόμμα, η Νέα Δημοκρατία. Αν είμαι εγώ πρωθυπουργός, ναι, πάλι. Αναλογικά τι χρωστάει το κόμμα στον κάθε ψηφοφόρο. Να δεις πόσα θα ψηφίσουν, πόσα θα πληρώσουν οι ψηφοφόροι του Τσίπρα, που δεν χρωστάει μία, και πόσα θα πληρώσουν οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ που χρωστάνε και οι 2.700. Και πόσα θα ψηφίσουν, πόσα θα πληρώσουν οι ψηφοφόροι του ΚΚΕ. Κατάλαβες, Μανώλη, γιατί πρέπει να γίνουν έτσι. Γιατί
9: κατάλαβα.
10: Πρέπει να πληρώσεις
9: την Ελλάδα, σου είπα,
10: πρέπει
9: συμφωνώ.
10: Να πληρώσεις οι τσάπα μάγκες. Οι τσάπα μάγκες πεθάνανε, πες του Μιχάλη. Μάγκες τσάπα πεθάνανε. Άμα είσαστε μάγκες και έχετε όλοι μπροστά και θα φτιάξετε την Ελλάδα, πηγαίνετε όλοι εσείς που ψηφίζετε Νέα Δημοκρατία και πληρώσατε 400 εκατομμύρια και δώσετε τα στους ανθρώπους που πεινάνε και στον άνθρωπο που μένει στο τροχόσπιτο. Κατάλαβες, Μανώλη?
9: Κατάλαβες.
10: Τα μαγκές τελειώσανε. Πλήρωσε για να μαθαίνεις. Έτσι δεν πρέπει?
9: Σου λέω, εγώ δεν σύμφωνα να πληρώνει ο κόσμος.
10: Και ποιος θα πληρώσει? Αρκεί να τον ψηφίσουν.
9: Το κόμμα να πληρώσει.
10: Όχι, φίλε. Το κόμμα, ναι, το κόμμα. Όσοι είναι μέλη στο κόμμα, να ξεκινήσουν από τι. Πόσα μέλη έχει στη Νέα Δημοκρατία? 10.000, μάλιστα. 400 εκατομμύρια. Δια 10.000, 4.000 ευρώ στο καθένα. Χρέος. Να δεις πως την άλλη μέρα το πρωί τα 10.000 μέλη θα γίνουν 100.
9: Να αλλάξει αφημί τότε καλύτερα.
10: Ορίστε.
9: Τίποτα, λέω εγώ τα δικά μου.
10: Τι λες, τι άκουσα?
9: Λέω να αλλάξει αφημί καλύτερα.
10: Ναι. Κατάλαβες. Θα αλλάξει αυτό. Έχεις δίκιο. Κατάλαβες, φίλε Μανώλη. Μόνο έτσι φτιάχνει η Ελλάδα. Η Ελλάδα, όσο δεν πληρώνουν κάποιοι, δεν φτιάχνει. Εγώ θα έρχομαι να πληρώνω. Άκουσα προηγουμένως εκεί την ώρα που ξεκίναγε την εκπομπή σου, μου γυαλεύει πίεση. Το ΚΚΕ λέει, για να σου κάνουνε, δεν μας είπε η Νέα Δημοκρατία, κάνει τίποτα. Το ΠΑΣΟΚ φταίει. Ο Τσίπρας φταίει. Κωνσταντοπούλου δεν κάνει. Καριστιανού δεν κάνει. Μητσοτάκη κουβέντα. Έτσι. Και για τη Χούντα κουβέντα.
9: Τι να πούμε για τη Χούντα, τι να πούμε, δεν καταλαβαίνω.
10: Για τη Χούντα κουβέντα. Κουβέντα του Μπεκί.
9: Τι να πούμε για τη Χούντα, τι να
10: φύγει.
9: Τι να πούμε για τη Χούντα.
10: Τι λέω, ρε φίλε. Κάποιοι πήραν κάποια κυρία εκεί. Άρχισε και σου λέγε να πούμε για τους κουκουέδες. Όλα. Βέβαια, αν υπήρχε το Κομμουνιστικό Κόμμα που άκουσα και ένα απίστευτο. Το οποίο είπε το Κομμουνιστικό Κόμμα δεν θέλει να κυβερνήσει, γιατί το βγάλατε ποτέ η κυβέρνηση. Και είπε δεν θέλω να κυβερνήσω. Ε? Μανώλη, για πες μου κάτι.
9: Όχι,
10: ρε,
9: δεν βγήκε ποτέ πρώτα.
10: Αυτές τις πατάτες πόσες τρώσες δει. Έρχεται και του λέει το κυβερνητικό κόμμα, το Κομμουνιστικό Κόμμα λέει δεν θέλει να κυβερνήσει. Το έχετε βγάλει ποτέ κυβέρνηση και δεν θέλει να κυβερνήσει. Ε? Από πού προκύπτει αυτό δηλαδή? Για πες μας.
9: Ναι.
10: Πες μου, ρε Μανώλη, αφού προκύπτει. Σου είπε μια κουβέντα στον ΑΕΛ ότι το κυβερνητικό κόμμα δεν θέλει να κυβερνήσει.
9: Με τη στάση του.
10: Δεν έχει στάση του, το βγάλατε κυβέρνηση.
9: Όχι, δεν έχει βγει ποτέ κυβέρνηση.
10: Βγάλε το κυβέρνηση και θα δούμε να κυβερνήσει. Πώς χρεώνει κάποιον
9: αυτό,
10: κάτι.
9: Αυτό
10: όταν πουλιάζει, έτσι δεν είναι.
9: Αυτό είναι σωστό που λες. Γιατί αν αύριο πάει όλος ο κόσμος και ψηφίσει ΚΚ και βγει πρώτο κόμμα, θα πρέπει να κυβερνήσει.
10: Α, μπράβο.
9: Αν δεν μπορεί.
10: Και τότε θα δούμε αν μπορεί να κυβερνήσει ή αν δεν μπορεί να κυβερνήσει. Αλλά το σημαντικότερο ξέρεις ποιο είναι, ρε φίλε Μανώλη? Απ' όλα. Το Κομμουνιστικό Κόμμα δεν μπορεί να κυβερνήσει. Οι γιατροί να σταματήσουν τα βακελάκια και να ζηολόγοι. Αυτοί μπορούν να σταματήσουν τα βακελάκια. Ένα ρωτήσει την κυρία, η οποία ήταν και γιατρός. Όλοι αυτοί που βγαίνουν να μας κάνουν προπαγάνδα, αλλά μέχρι το 2026 οι αναισθησιολόγοι έγινε ένα χαρτιλίκι 150 ευρώ, μωρέ, λέει. Πλήρωσε. Στον αναισθησιολόγο, εγώ δεν θέλω τίποτα, δώσε στον αναισθησιολόγο. Καταλαβες. Και αυτοί βγαίνουν να μας μιλήσουν για πολιτική. Όταν δίνουν τον όρκο του Ιπποκράτη, ρώτησε τους γιατρούς, ρε φίλε. Γιατί και η κυρία γιατρούς είναι από ό,τι ξέρω. Έτσι δεν είναι?
9: Ποια είναι γιατρός?
10: Ορίστε.
9: Ποια είναι η γιατρός?
10: Η κυρία που έλεγε για το κουκουέ. Γιατρός δεν ήταν?
9: Όχι, όχι.
10: Α, δεν ήταν, συγγνώμη. Νόμιζα ότι ήταν γιατρός.
9: Όχι, γι' αυτό μπερδεύτηκα τώρα κι εγώ. Όχι.
10: Όχι. Εντάξει, τότε κάνω λάθος. Πάσω. Πάσω, γιατί εγώ δεν ήμουν όταν γιατρός. Αλλά τώρα ακρίνει όλες τις υπόλοιπες τάξεις που δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Άκουσα την αγαπητή κυρία Μίνα εκεί πέρα, η οποία η γυναίκα μίλησε με πόλο ψυχής και δίνει και ένα πιάτο φαγητό σε έναν άστεγο άνθρωπο.
9: Κυρία Νίνα.
10: Πώς?
9: Κυρία Νίνα.
10: Κυρία Νίνα, μάλιστα. Ναι, ναι. Κυρία Τίνα, είπα κυρία Μίνα, συγγνώμη.
9: Όχι, όχι, δεν άκουσα, γι' αυτό το επανέλαβα. Δεν είπα, όχι.
10: Η κυρία Τίνα, ναι.
9: Ναι.
10: Εγώ Μίνα είπα.
9: Ναι, ναι.
10: Ναι. Θέλω λοιπόν να πω ότι όταν ξεκινάς και κάνεις σχόλια, τον παπά, για να τον παίξουν χρειάζονται τρεις. Ο παπατζής, ο τσιγιαδόρος και ο αβανταδόρος. Ο παπατζής είναι αυτός που κυβερνάει. Ο Αβανταδόρος, για να ξέρεις, είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο Τσιγιαδόρος είναι αυτοί που ψηφίζουν τον Παπατζή. Το κατάλαβες, φίλε?
9: Ναι.
10: Α, μπράβο. Όταν λοιπόν θα ξαναβγούν να σου κάνουν πολιτική κατήχηση και να σου λένε ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή, συμφωνώ απόλυτα, φίλε Μιχάλη. Καμία άλλη επιλογή. Μπορεί, σε παρακαλώ πολύ, να σου χρεώσουν 4.000 ευρώ εσέναν και όλων των υπολείπων που χρωστάνε το κόμμα που ψηφίζεις, να πάρουμε τα λεφτά μας εμείς οι υπόλοιποι που δεν ψηφίσουμε, ρε φίλε. Άντε ρε μάκες, θα σας δω.
9: Λοιπόν, άκου, έχει έρθει ένα μήνυμα, θα στο διαβάσω. Ναι. Εγώ συμφωνώ με το μήνυμα που έχει έρθει.
10: Ναι.
9: Μανώλη λέει: καλησπέρα, συγγνώμη, καταλαβαίνω την ένταση των Ολυμπιακών. Ο Φορσέγγιν το έχει στείλει για το ευρωπαϊκό. Αλλά βάλε λύση, παρακαλώ, ένα μέτρο. Ακόμα και εγώ που είμαι Παναθηναϊκός, χάρηκα από το πήρε Ολυμπιακός, αντί να το πάρει Ρεάλ, αλλά όχι ότι ξαφνικά μόνο Ολυμπιακός θυμάται την Ελλάδα επειδή πήρε το ευρωπαϊκό. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός πρόκληση.
10: Εγώ είπα ότι το πήρα, θα βγήκε ψυχή και πήγε το στο κατώ. Μας λέγανε.
9: Αυτό.
10: Δεν το πήρατε πια.
9: Γι' αυτό το διάβασα.
10: Και στην ηρωνία δηλαδή.
9: Γι' αυτό το διάβασα.
10: Ο Νίκος βγήκε και στην ηρωνία. Δηλαδή τι άλλο πρέπει να κάνει ο Ολυμπιακός? Να καταπιεί σπαθιά. Άμα είναι και δεν σα αρέσει, να το δώσουμε πίσω, ρε. Να μα πείτε, άμα σα αρέσει πώ το πήραμε. Και αν δεν σας αρέσει, να μας πείτε να κάνουμε παράδοση.
9: Πάντως, όποια ελληνική ομάδα παίρνει ευρωπαϊκό κύπελο.
10: Δεν καταλαβαίνεις, Μανώλη, τι λέω.
9: Εγώ καταλαβαίνω, απλά απαντάω.
10: Δεν καταλαβαίνεις, μη μου πουλάς τον παπά.
9: Απαντάω και στα μηνύματα των ακροατών.
10: Τυχεροί ήμασταν και το πήραμε. Δεν ήμασταν η καλύτερη ομάδα.
9: Εκ του αποτελέσματος ήμασταν η καλύτερη ομάδα.
10: Έτσι. Και σπάσαμε και μια παράδοση. Ο πρώτος στην Ευρωλίγκα. Πρώτη φορά στην ιστορία του μόνο Ολυμπιακός θα κάνει αυτά. Πήρε και το ευρωπαϊκό. Και νομίζω ότι τα μουσεία μιλάμε κιόλα.
9: Δεν έχει ξαναγίνει. Αλήθεια, δεν έχει ξαναγίνει.
10: Βεβαίως δεν έχει ξαναγίνει.
9: Δεν το παρακολούθησα για να
10: ολυθεί. Βεβαίως δεν έχει ξαναγίνει.
9: Λοιπόν, βεβαίως. Γιώργο, παρά 10.
10: Μισό λεπτό.
9: Έλα.
10: Προ 2 χρόνια, 29, σηκώσαμε το ευρωπαϊκό στην ΑΕΚ.
9: Ναι.
10: Ρίνοντας 6 κόσμο στην Άστον Βίλα. Και μας λέγανε, έλα μωρέ, τι Άστον Βίλα. Η Άστον Βίλα είναι αυτή που πήρε φέτος στο Europa ένα χρόνο μετά.
9: Ναι.
10: Αυτή είναι η Άστον Βίλα.
9: Ναι.
10: Κατάλαβες, φίλε Μανώλη? Όταν λοιπόν τα δικά μου, τα εμά και τα εσά εμά, τα δικά μου καλά αλλά τα δικά σου άσχημα, αυτό είναι που με χαλάει εμένα.
9: Εγώ δεν θα μειώσω ποτέ ούτε το.
10: Μπράβο.
9: Το τίτλο καμιά ελληνική ομάδα.
10: Ο φίλος ο Νίκος, ο αγαπητός του Νίκος, που μπορεί να ταυτιζόμαστε σε άλλα πράγματα, αλλά όχι σε αυτό. Μειονεκτικά στο είπε. Μην βγάλετε και γλώσσα.
9: Εντάξει, μωρέ, πλάκα έκανε τώρα.
10: Εδώ βγάλατε γλώσσα εσείς που δεν πήγατε πουθενά.
9: Εδώ,
10: και δεν βγάλουμε εμείς
9: εδώ
10: γλώσσα.
9: Υπάρχουν άλλοι που λένε ότι το είχαν δοσμένο και ήταν πέτσινο για τέτοια δράση.
10: Ναι, ο άλλος μας βγήκε δημοσιογράφος την προηγούμενη Δευτέρα για να δεις ποιοι δημιουργούν τοξικότητα που τον εξέδεσε ο ίδιος ο Γιαννακόπουλος και γύρισε και είπε εάν δεν πάει ο Παναθηναϊκός. Νομίζω ότι έχει προβλήματα το glass floor. Είχε προβλήματα το δάπεδο του Παναθηναϊκού. Ακούστε, είπε. Και βγαίνει ο Παναθηναϊκός και λέει: τι είναι αυτά, παιδιά, δεν υπάρχουν.
9: Όχι,
10: και δεν τον φωνάζει ένας αθλητικός εισαγγελέας να του πει: έλα εδώ, κύριε Παπατάδε. Τι είπατε την προηγούμενη εβδομάδα?
9: Βάλε τελεία. Περιμένει η κυρία Αλεξάνδρα από τη Χαλκίδα.
10: Λοιπόν, την καλημέρα μου στην κυρία Αλεξάνδρα. Άντε, θα τα πούμε.
9: Γεια σου, Γεια. Κυρία Αλεξάνδρα.
11: Καλησπέρα.
9: Γεια σας.
11: Συγγνώμη για το γέλιο.
9: Δεν πειράζει.
11: Αφού μου έφαγε όλο τον χρόνο, κύριο Γιώργο,
9: λοιπόν,
11: τώρα μου λέει την καλησπέρα.
9: Να σας πω κάτι. Θέλετε να βγούμε αύριο, κύριε Αλεξάνδρα, για να μην.
11: Ξεράθηκα. Να σας πω, εγώ δεν πήρα για να σας φάω τον χρόνο. Εγώ ένα ποιηματάκι πήρα να πω, κύριε Μανώλη.
9: Ποιηματάκι, επίτε να πω.
11: Επειδή μπούχτησα από τα ποδοσφαιρικά και από τα πολιτικά, όποιο κανάλι και να βάλω, έχει βαρεθεί καρδούλα μου να ακούω τα ίδια και τα ίδια, θα πω το ποιηματάκι μου και θα καληνυχτήσω. Σκασίλα μου οι εκλογές. Εγώ ψηφίζω Χοιρινές. Θα ανάψω στην αυλή φωτιά και θα μυρίσει η γειτονιά. Καληνύχτα σας.
9: Ωραία, τέλεια. Μπράβο. Μια χαρά. Με φωνάξατε, λέει ο Νίκος από τα Γιάννητσα. Ρε Νίκο, είπαμε, πλάκα κάνουμε. Δεν είναι τώρα, εντάξει. Να βγει, λέει το κουκουέ, ο Γιάννης. Ο Γιάννης είναι, πες το, είναι μεγαλόκαρδος από όσο πολύ. Γαλαντόμος. Να βγει, λέει το κουκουέ, αλλά να μην εφαρμόσει αυτά που λέει. Διότι πολύ απλά που έχουν εφαρμοστεί αυτά που λέει το κουκουέ έχει εξαθλειωθεί ο κόσμος. Δηλαδή, ακούμε. Συμβιβάζεσαι, Γιάννη, να βγει και να μην εφαρμόσει αυτά που λέει. Γιατί στην Ελλάδα συνήθως τα κόμματα βγαίνουν και δεν εφαρμόζουν αυτά που λένε. Γι' αυτό το λέω. Ρε, τι έχουμε πάθει. Αλέξη, πρώτον το μήνυμα ήρθε αφού είχε κλείσει ο καιρός και δεύτερον σου απαντάω. Ούτε εγώ δεν χαίρομαι. Λοιπόν. Όχι, ρε Φορσέκεν, δεν είναι έτσι. Διαφωνώ. Εγώ σου είπα, εγώ προσωπικά, αν έπαιζε ο Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό, ναι, θα ήθελα να το πάρει ο Ολυμπιακός. Αλλά δεν θα σου πω ότι αν έπαιζε ο Παναθηναϊκός, θα ήθελα να το πάρει ο Παναθηναϊκός. Αλλά όταν ο Παναθηναϊκός ή η ΑΕΚ ή οποιαδήποτε ομάδα κερδίζει ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο, είναι ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο για την Ελλάδα. Δεν θα κάτσω να το μειώσω με τίποτα. Με τίποτα όμως. Γιατί βλέπω μια επιχείρηση που γίνεται από πριν από το Final Four και συνεχίζεται, ότι ήταν όλο πες το, πέτσινο. Εντάξει, μέχρι ενός σημείου όμως και εν πάση περιπτώσει όποιος έχει τα γόνατα και το υποστηρίζει να βγει να τα αποδείξει κιόλας, αφού είναι έτσι. Σου λέω, δεν θα βγω στους δρόμους να πανηγυρίσω για τον Παναθηναϊκό. Ναι, κυρία Γεωργία, ακούστε να δείτε. Ζητάτε παρέμβαση επί προσωπικού διαρκώς, επειδή αναφέρθηκαν δύο ακροατές. Δεν θα γίνει έτσι. Μιλάγατε πάρα πολύ ώρα, είπατε αυτά που είπατε και δύο ακροατές είπαν ότι δεν αναφερθήκατε στη Νέα Δημοκρατία. Δεν θεωρώ ότι είναι λόγος για να βγείτε επί προσωπικού. Τώρα, αν στεναχωριέστε, λυπάμαι, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Έχω λάβει από το τηλεφωνικό κέντρο 10 μηνύματα ότι θέλετε να βγείτε. Και έχω πει όχι. Ρε φίλε, λέει, καλός είναι ο Παναθηναϊκός, καλός και ο Ολυμπιακός, καλή και η Ρεάλ. Μη σου πω και η Βαλένθια, ξέρω με δείτε. Το πρωτάθλημα όμως, την Ευρωλίγα, ρε παιδί μου, ναι. Γιατί ρε Φορσίκη, να σου πω κάτι τώρα, έτσι επειδή το λες. Την απαξίωση, ας πούμε, που πάνε να κάνουν στο θεσμό και στο τρόπο που πήρε ο Ολυμπιακός φέτος, δεν τη βλέπεις? Αυτή δεν σε ενοχλεί? Σου λέω, μακάρι να ήταν ο Παναθηναϊκός στο Final Four. Να παίζαμε μεταξύ μας. Μπορεί να χάνα. Μπορεί και να κέρδιζε όμως. Βασικά, δεν ξέρω πώς θα μπορούσαμε να είμαστε στο ίδιο γήπεδο, δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν γιατί από αυτά που είδα, από αυτά που διάβασα δηλαδή από την αστυνομία, κάτι εισιτήρια, κάτι μπαίνανε, κάτι βγαίνανε, δεν ξέρω. Αλλά αυτά. Λάσκαρης αγοραστός στη ρύθμιση των ήχων. Νωρίτερα Αντώνης Μορτάκης και πιο νωρίς Γιάννης Καραγκεβρέκης. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Η κυρία Πελαγία Κατσούλη στην αίθουσα σύνταξη και τα δελτία ειδήσεων. Δεν είχαμε την Λένα απόψε, όπως δεν θα την έχουμε και χτες, όπως δεν την έχουμε και σήμερα. Αλλά από Τετάρτη θα είναι πάλι μαζί μας. Κύριο Σταυρακάκη στην αθλητική σας ενημέρωση. Μανώλης Παρδάλης στο μικρόφωνο. Καλή εβδομάδα, καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. και απόψε μετά τον Νίκο Μπογιόπουλο στις 9 εδώ στα Αληθινό Ραδιόφωνο.

0: ώρα είναι 2.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
2: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
6: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
5: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
7: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
8: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
9: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
8: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
9: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
9: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
8: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
9: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
10: Γιώργο, πεινάς?
11: Έχω μία πείνα.
10: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
11: Να πάμε, να πάμε.
10: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
12: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
10: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
13: Εδώ στο στούντιο είναι ο Νίκος Σαπρανίδης. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο, αν καλέσετε στο 211-200-8200, θα ακούσετε την Εύη Βουγιουκλιώτη. Στα δελτία ειδήσεων πάντα ο Θοδωρής Αξελός και τα κλειδιά της εκπομπής στη Δήμητρα Πανάνου.
0: Λοιπόν, είναι ένα εξαιρετικό συνέδριο να πούμε για το δημογραφικό. Ναι. Αυτό είναι το νούμερο ένα θέμα, το νούμερο ένα πρόβλημα που θα αντιμετωπίσει η χώρα τα επόμενα χρόνια.
13: Το αντιμετωπίζει ήδη, το είδαμε. Βέβαια. Και από τα πρωτάκια. Ήταν μόλις 69.000 τα πρωτάκια πέρσι, που συνδείχνει και Βέβαια. Πολύ συγκεκριμένα πράγματα για το πώς, τι συμβαίνει στη χώρα. Είναι ένα θέμα που εξελίσσεται και πρέπει να το προλάβεις αυτό που λέμε, αν μπορείς να το γυρίσεις ανάποδα.
0: Το δημογραφικό δεν είναι μόνο θέμα το αν θα είμαστε 10 εκατομμύρια ή 11 εκατομμύρια, δεν είναι μόνο θέμα κοινωνικό. Είναι πρωτίστως οικονομικό το θέμα.
13: Ναι, εντάξει.
0: Διότι εδώ έχεις να αντιμετωπίσεις εργατικά χέρια στο μέλλον, μισθούς, το πώς θα επιβιώσει μια χώρα με κόσμο ο οποίος πρέπει να εργαστεί σε πολλούς τομείς. Δηλαδή είναι ένα τόσο, είναι πολυδέδαλο.
13: Ξέρω, καταλαβαίνω ότι το λες από την πλευρά της οικονομίας, αλλά αυτό δεν είναι μόνο οικονομικά, γιατί φυσικά είναι και το δυνατός χαρτί που λέμε.
0: Όχι,
13: αλλά
0: δεν είναι μόνο κοινωνικό.
13: Αλλά είναι τόσο βαρύ το αποτύπωμα του το κοινωνικό, που πραγματικά δεν μπορείς να ακούς ότι 69.000 παιδιά είχε μόνο, πήγαν μόνο πρώτη δημοτικού.
0: Είναι το ένα φέρνει το άλλο. Δηλαδή το δημογραφικό είναι ένα πράγμα αλυσιδωτό για μια κοινωνία.
13: Θα συνδεθούμε σε πολύ λίγο. Θα το ακούσετε κι εσείς, θα ακούσετε και τις απόψεις που θα διατυπωθούν, αλλά και τι θα πει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός.
0: Να το πούμε. Grand Hyatt γίνεται, στο Athens Grand Hyatt.
13: Θα πούμε στη συνέχεια. Ξεκινά, και περισσότερα έτσι. Για το δημογραφικό. Λοιπόν, να πούμε συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Ήταν ολόκληρη η πανηγυρισμή στον Πειραιά. Μια μεγάλη κόκκινη γιορτή σε κάθε πόλη της χώρας. Κοκκίνησε ο ουρανός, όπως λέμε. Κάποιο χτυπήσαμε για αρκετή ώρα. Δηλαδή, όσοι παρακολουθήσαμε τον αγώνα, αλλά νομίζω ότι η επάξια ήταν η καλύτερη ομάδα φέτος.
0: Ήταν καλή, ήταν καλή. Ο Μπαρτζόκας έκανε δουλειά. Τώρα μην γελιόμαστε.
13: Ένα ολονύκτιο πάρτι για την κούπα από μια πραγματικά κόκκινη λαοθεράπεια.
0: Βάλε λίγο το Νικό, βάλε λίγο τον ύμνο, λίγο να τον ακούσουμε. Γιατί ακούσαμε μία ώρα πριν τον Ιωσήφ τον Καλαμαράκη, ο οποίος δέχτηκε bullying από τους παρευρισκόμενους. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εμείς πρέπει να πούμε συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, γιατί ήταν η καλύτερη ομάδα. Έτσι φέτος. Πάμε, ναι.

0: Εντάξει, πήραμε μία μυρωδιά, τον ακούγαμε μία
1: όχι,
0: ώρα
1: μυρωδιά
0: πριν.
1: Δεν πήραμε, είπαμε,
0: μία ώρα πριν.
1: Ναι, συγχαρητήρια, συγχαρητήρια, συγχαρητήρια.
0: Πολλά συγχαρητήρια.
1: Τα αξίζει, ήταν πραγματικά. Ήταν, είναι πρωταθλητής. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Παιδί μου,
1: δεν μπορούμε να πούμε κάτι άλλο.
0: Και μια χαρά.
1: Ήταν μια εμφάνιση, είδαμε έναν αγώνα πολύ εντυπωσιακό αγώνα. Βέβαια. Κατεχτυπήσαμε αρκετές φορές.
0: Κατεχτυπήσατε και... οι Ολυμπιακοί.
1: Δεν είμαι κι εγώ Ολυμπιακός. Δεν είμαι κι εγώ Ολυμπιακός, αλλά αγαπώ τον μπάσκετ, Νίκο.
0: Ναι, ναι, αναπαυτικά, αναπαυτικά εμείς καθίσαμε.
1: Δεν
0: κατεχτυπήσαμε.
1: Δεν κατεχτύπησες.
0: Όχι, όχι.
1: Μα υπάρχει άνθρωπος που λέει. Δεν είναι ποδόσφαιρο το μπάσκετ. Το μπάσκετ καρδιοχτυπάς, αναγκαστικά.
0: Δεν κατεχτυπάς, γιατί.
1: Είναι έτσι το στημένο
0: σώμα. Για σένα, για μα, μην μιλά για όλου. Για σένα είναι στημένο.
1: Είναι έτσι στημένη το μπάσκετ ως άθλημα που έχει μεγάλη αγωνία σε κάθε λεπτό.
0: Αγωνία έχει ρόλο καρδιοχτύπη. Καρδιοχτύπη θα το έκανε και τον Παναθηναϊκό. Θέλω να είμαι ειλικρινή απέναντί σου.
1: Ναι.
0: Δεν καρδιοχτύπησα εγώ τον Ολυμπιακό.
1: Εντάξει, εγώ αγαπώ πάρα πολύ τον μπάσκετ.
0: Και εγώ έπαιζα... το αγαπώ πάρα πολύ.
1: Και έπαιζα και κάποια χρόνια.
0: Δεν καρδιοχτύπησα.
1: Στην νεότητά μου και καταλαβαίνω πως είναι μες στο γήπεδο.
0: Τώρα καταλαβαίνεις, σου λέω, ζενόμαστε. Τα λέω έτσι στο βρόντο.
1: Τα λες στο βρόντο γιατί εσύ... σου λέω και εγώ τη δική μου άποψη.
0: Ναι, εγώ σου λέω λοιπόν δεν καρδιοχτύπησα.
1: Εσύ δεν καρδιοχτύπησα.
0: Είχα ένα άγχος.
1: Ναι.
0: Να δω, ελληνική ομάδα είναι.
1: Ναι.
0: Αλλά αναπαυτικά. Τα σουβλάκια μου, οι πίτσες μου.
1: Εσύ.
0: Ναι, εγώ.
1: Εγώ καρδιοχτύπησα γιατί
0: και πολλοί κόσμος, όχι μόνο εσύ.
1: Γιατί αγαπώ πάρα πολύ τον μπάσκετ.
0: Δεν είσαι Ολυμπιακός.
1: Δεν είμαι, δεν.
0: Ακού το Παναθηναϊκός, τι. Τι ομάδα είσαι,
1: ρε. Το έχουμε πει ξανά. Έχεις διαλύσεις όμως. Παναθηναϊκός είμαι. Παναθηναϊκός. Γέννημα θέμα. Παναθηναϊκός, τι σχέση έχει αυτό τώρα.
0: Δεν είναι
1: κακό. Να πούμε όμως για την ομάδα ότι δεν κατεχτυπήσαμε μέσα. Μια ελληνική ομάδα έπαιζε. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Είπαμε, δεν κατεχτυπήσαμε. Είπαμε, είχαμε μια αγωνία, αλλά όχι καρδιοχτύπη, να μείνω από καρδιά για τον Ολυμπιακό. Δεν θα μείνω από καρδιά.
1: Δεν είπαμε να μείνεις από καρδιά, Βρενικό. Η λέξη καρδιοχτύπη δεν σημαίνει ότι είπαμε
0: να... καρδιά λίγο γρήγορα, μπορεί να μου κάνει και προβλήματα.
1: Δεν είναι αριθμίες. Δεν πάμε στις αριθμίες, είπαμε. Όχι, ως αγώνας, έτσι είναι το μπάσκετ.
0: Κοίτα τα μηνύματα τώρα, σε λίγο θα δεις τι γίνει.
1: Εντάξει, εντάξει.
0: Μπράβο πάντως τον Παναθηναϊκό. Στο Ολυμπιακό.
1: Πολύ εξπάρει φόρα, μεγάλη φόρα.
0: Μπράβο στο Ολυμπιακό. Μπράβο. Θα το πούμε αυτό. Άλλον τον, άλλον τάλλον.
1: Ναι, ναι, καλά, αφού μα στόλισε πρώτα, εντάξει, άλλον τον άλλον.
0: Τώρα εδώ έχουμε και άλλα θέματα, ε.
1: Ναι.
0: Εσύ Νίκο, πες μας όταν είναι η ώρα.
1: Λοιπόν,
0: ο Τσίπρας αύριο να πούμε.
1: Αύριο είναι ο Τσίπρας, ήδη έχουμε πολλές διεργασίες. Είχαμε τον κύριο Τεμπονέρα που έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ, αποχώρησε και είπε επί της ουσίας να προχωρήσει η σύμπραξη ανεφόρων και προϋποθέσεων. Αυτή είναι η δήλωση του κύριου Τεμπονέρα.
0: Γιατί σου βγάζουμε εδώ, λένε όχι, θα δούμε, θα κάνουμε. Πείτε το, αφού θα φύγετε σε μια εβδομάδα, πείτε το και σε εμάς.
1: Ο κύριος Τεμπονέρας.
0: Μην καρδιοχτυπάμε κι εμείς για το αν θα μείνετε.
1: Εσύ καρδιοχτυπάς για άλλους λόγους, Νίκο. Εγώ καρδιοχτυπάω.
0: Πείτε το, αφού σας ρωτάμε.
1: Ναι.
0: Θα φύγετε, θα πάτε στο. Όχι, λέει, θα δούμε, ΣΥΡΙΖΑ.
1: Θέλουν να το κάνουν θεσμικά, μπορεί να θέλουν να το κάνουν.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά πες. Με τις
1: ανακοινώσεις τους να μην θέλουν να το πούνε σε εμάς.
0: Αφού εμείς τους λέμε θα φύγετε. Πού το ξέρουμε, το ξέρουμε εμείς, το ξέρουν αυτοί. Όταν τα φύγουν.
1: Προσώρας δεν είναι όλοι, τέλος πάντων. Προσώρας.
0: Προσώρας. Λοιπόν, άρα ο κύριος Τσίπρας αύριο.
1: Ναι.
0: Την κυρία Καριστιανού την είδαμε.
1: Ναι, αύριο στο Θησίο, 6.30 ώρα. Θα
0: δηλαδή
1: περισσότερο.
0: Θα έχει και ένα νόημα οι δημοσκοπήσεις, κατάλαβες τώρα.
1: Όχι ακόμα.
0: Όταν πια ανακοινώνεις, ρε παιδί μου, ένα
1: ναι.
0: κόμμα και περάσει λίγο καιρό.
1: Δύο μήνες.
0: Και δεις το πρόγραμμά του και αυτά.
1: Δύο
0: έχουν
1: μήνες.
0: Και ένα νόημα πια να μιλάμε.
1: Οι δημοσκόποι λένε ότι θέλει δύο μήνες για να κάτσει και κάτι. Έτσι, ναι. Να περάσει και λίγο στον κόσμο, να ακούσουν και μερικές θέσεις, να δουν και πέντε στελέχη. Γιατί
0: ναι.
1: δεν είναι ένα το πρόσωπο, είναι περιστοιχίζεται από άλλα πρόσωπα.
0: Σωστό.
1: Να ακούσουν και τις απόψεις των προσώπων.
0: Αυτό με ανησυχεί εμένα όταν θα αρχίσω να ακούω.
1: Μη ανησυχεί, Νίκο, κάνε μια υπομονή.
0: Θα κάνω εγώ, έχω υπομονή τεραστία.
1: Γι' αυτό επειδή έχεις τεραστία υπομονή, κάνε μια υπομονή.
0: Τώρα δω να δεις τι θα γίνει.
1: Επίσης, είναι πολύ σημαντικό και πολύ σοβαρό το θέμα αυτό που είδαμε το Σάββατο στα Χανιά με το άγρια κακοποιημένο κοριτσάκι, την τρίχρονη. Γιατί το κορίτσι πραγματικά δίνει μάχη στο νοσοκομείο, αλλά βρέθηκαν άλλα τρία παιδιά της οικογένειας σε πολύ άσχημη κατάσταση.
0: Αυτό ρε παιδί μου.
1: Υποσιτισμένα και
0: δεν μπορώ.
1: Η ίδια οικογένεια έχει χάσει άλλα δύο παιδιά.
0: Δεν μπορώ
1: τα έχει χάσει, τα έχει χάσει. Δηλαδή έχουν πεθάνει και οι αρχές έχουν πέσει για αυτό που λέμε, ξέρεις, ψάχνουν να δουν τι ακριβώς.
0: Πάνω κατά πάνω στην υπόθεση.
1: Ναι, ναι, είναι πολύ σοβαρή υπόθεση, δεν ξέρουμε τι κρύβει.
0: Να πούμε βεβαίως και με μεγάλη θλίψη και λύπη για την γογό μας Τροκώστα που έφυγε. Στα 56 της αυτή κοπέλα, ένα τόσο καλό παιδί και μια τόσο δυνατή
1: και πάλεψε και πάρα
0: ψυχή,
1: πολύ.
0: Πάρα πολύ.
1: Πάλεψε πάρα πολύ, πάλεψε.
0: Να πούμε συλληπιτήρια και στον Τραγιανό Δέλα και σε όλη την
1: και
0: οικογένεια.
1: Και στην κόρη της και στα αδέλφια της, στην οικογένειά της. Πάλεψε πάρα πολύ. Σε κάποια στιγμή στάθηκε στα πόδια της, αλλά δυστυχώς είχε μια επιπλοκή πολύ σοβαρή.
0: Επανήλθε, ρε γάμο, το πράγμα είναι τρομερό.
1: Και αυτή τη φορά δεν τα κατάφερε.
0: Λοιπόν, Χαμπέμπου συμφωνία. Να, που ήθελες εσύ συμφωνία και συμφωνία, μπορεί και σήμερα, λέει ο Ρούμπιο. Μπορεί και σήμερα, λέει.
1: Ναι, και χειρίας.
0: Προς πρώτη διαβάζω.
1: Δεν είναι συμφωνία.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Για κατάπαυση του πυρός είναι.
0: Ναι, αλλά αρχίζει, μόνεται.
1: Για δύο μήνες.
0: Δύο μήνες, λίγο είναι δύο μήνες.
1: Ιούνιος-Ιούλιος.
0: Δεν σκοτώνουν τ' άνθρωποι.
1: Ναι, μην αρχίσουν πάλι τον Αύγουστο. Είναι κατάπαυση. Δεν είναι συμφωνία. Είναι, κάνουμε μια εκεχηρία προσώρας για δύο μήνες. Θα το πούμε το χρόνο. Και μετά θα δούμε τι θα γίνει.
0: Εντάξει.
1: Πάντως ο Τραμπ, εγώ είδα τη δήλωσή του εχθές, είπε, κάλεσε τους αξιωματούχους που διαπραγματεύονται στο Πακιστάν να μην το βιάζουν, να μην την πιέζουν την κατάσταση.
0: Σιγά.
1: Δεν είναι πιεστικό το πράγμα.
0: Δεν σταματήσει συμβαίνει για τίποτα και κάτω. Σιγά,
1: δεν
0: σιγά.
1: Είναι κάτι πολύ πιεστικό.
0: Όχι, μωρέ. Τα πετρέλαια, η διεθνής οικονομία.
1: Για το πετρέλαιο έπεσε, σωστά
0: έπεσε
1: το λέω.
0: Κάτω από 100 δολάρια είναι σήμερα το Brent και το αργό 95. Έπεσε λιγάκι. Καλά, αυτό πως πέφτει έτσι ανεβαίνει, ξέρεις.
1: Ναι.
0: Μία πάνω, μία.
1: Εάν γίνει και αυτή η συμφωνία και χειρίας για τις 60 μέρες, αυτό σημαίνει ότι θα πέσει κι άλλο, έτσι δεν είναι, Νίκο?
0: Βέβαια θα πέσει.
1: Μήπως το δούμε κι αλλού.
0: Πρόσεξε, έχει 2,14 η μέση τιμή, ρε γαμώ, το σήμερα. Δηλαδή και να πέσει.
1: Βενζίνη, λες τώρα.
0: Ναι. Θα το δεις, ξέρεις πότε αυτό, Παρασκευή. Τη μείωση, Πέμπτη Παρασκευή.
1: Μέχρι τότε τι θα βάζουμε μέσα νερό?
0: 2,14. Θα βάζετε λιγάκι τσιμπημένη. Σε βλέπω σήμερα λιγάκι υποτονική. Γιατί βρε, Ριτσάκι μου.
1: Πώς σου ήρθε
0: και χθες το δελτίο ήταν θεϊκό, να το πω.
1: Το είδες όχι.
0: Πρωταθλήτρια.
1: Δεν το είδες.
0: Ήταν Ολυμπιακός και εσύ χθες. Αυτό θέλω να πω.
1: Το είδες ή από περιγραφές?
0: Το είδα. Με χαμηλά τον ήχο γιατί έπλαινα κάτι χαλιά.
1: Άκουσε τον, το βλέπε.
0: Όχι, είχα βάλει εγώ μια μεγάλη οθόνη.
1: Ναι, ναι, Νίκο.
0: Αλλά έπλυνα και τα χαλιά. Εγώ είχα τρία χαλιά.
1: Προσφέρομαι εγώ για συνοδεία εργασία.
0: Χαλιών.
1: Δεν άκουγες και τις
0: διατυπώσεις? Άκουγα λιγάκι, άκουγα. Αλλά είχα και το χαλί, τη μηχανή.
1: Επειδή η μηχανή κάνει δουλίτσα και κάνει και θόρυβο για
0: αυτό. Αλλά σας άκουγα, μια χαρά ήσασταν. Ήσασταν κουκλάκια ήσασταν χθες. Και προχθές. Να τα λέμε αυτά. Εδώ βγαίνουν οι άλλοι που δεν έχουν κάνει τίποτα και τα λένε, να μην πούμε εμείς.
1: Όχι, να τα πούμε, να τα πούμε.
0: Α, το λέω εγώ, όχι εσύ. Να μην φανείς εσύ, θα το πω εγώ. Λοιπόν, και έχουμε Κύπρος εκλογές, το Δημοκρατικό Συναγερμός πρώτος με την κυρία Δημητρίου. Σταθερότητα επέλεξαν οι Κύπροι, είπε ο Πρωθυπουργός. Επειδή είναι η Δημητρίου, βέβαια. Έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Βέβαια και με τον Χριστοδουλίδη. Εντάξει, καλά τα πήγαινα. Δεν υπάρχει πρόβλημα σε αυτό. Έχουμε όμως και το φίλο μας τον Ευρωβουλευτή, πώς τον είπαμε, που μπήκε στη Βουλή με 4 βουλευτές.
1: Πώς
0: το όνομα. Πώς τον βρούμε. Φαντάζομαι, δεν θυμόμαστε το όνομα.
1: Ναι. Και πήρε ο άνθρωπος... Καλά, θυμόμαστε τις παρεμβάσεις του, βέβαια. Δεν θυμόμαστε το όνομα.
0: Και πήρε 4 βουλευτές.
1: Ναι, βγήκε πανηγυρικά. Ακούγα και ένα ηχητικό που έπαιξε προηγουμένως ο Ιωσήφ και η Αμαλία και θα κάνει franchising και στην Ελλάδα το κόμμα του.
0: Το ίδιο κόμμα το έχουμε και εδώ.
1: Ναι.
0: Έχουμε λίγα εδώ, να έρθει κι άλλο ένα. Να έχουμε επιλογές.
1: Έτσι έλεγε ότι θα δημιουργήσουμε και ένα στην Ελλάδα τώρα που είναι κοντά οι εκλογές.
0: Άντε, και δεν έχουμε και κόμματα.
1: Γι' αυτό το λέω. Επειδή δεν έχουμε και πολλά να πούμε.
0: Συγγνώμη, δηλαδή εδώ στην Ελλάδα πώς 50-60 κόμματα, πόσο είναι.
1: Θα κάνει franchising, είπε.
0: Franchising. Να έρθει.
1: Ναι, γι' αυτό.
0: Ας έρθει άλλος ένας, δεν βαριέσαι.
1: Το ηχητικό των παιδιών.
0: Τώρα να ξέρεις στην Ελλάδα, εμείς το έχουμε πάρει το κολλάει αυτό. Δηλαδή δεν μας νοιάζει. Έρχεται ακριβώς τα κόμματα, μια χαρά τα πάμε εμείς. Αμέσως.
1: Νομίζω είναι γύρω στα 60 αυτά που θα καταθέσουν τα στοιχεία του στο
0: Παρίσι.
1: Αλλά εντάξει.
0: Να είναι 61. Ρε τι έχουμε.
1: Στην Κύπρο πήγε καλά.
0: 4 βουλευτάς έβαλε.
1: Εντάξει.
0: Πήρε ένα ποσοστό. Καλά, είναι και πολύ βέβαια οι βουλευτές. 60, νομίζω 58.
1: Πήγε μια χαρά. Πήγε μια χαρά. Άρα μην αποκλείς τίποτα.
0: Όχι, όχι, δεν αποκλείω εγώ. Με αυτά που έχω δει, δεν αποκλείω εγώ. Η Ντάρα για το Σάσα Βεζένκοφ λέει μετά την κατάκτηση τη Euroleague. Συγχαρητήρια από το αθλητή. Είπε, είναι η.
1: Και πριν είχε στείλει.
0: Πώς το λέγαμε το τραγούδι. Μπαγκαράγκα.
1: Μπαγκαράγκα. Ναι, είχε στείλει τις ευχές και πριν.
0: Τι θέλει αυτή από τον δικό μας εδώ, από τον Βεζένκοφ.
1: Τι θέλει για το Βεζένκοφ?
0: Φίλοι είναι.
1: Του έστειλε καλή επιτυχία. Του συμπαθεί.
0: Μια χαρά, μια χαρά.
1: Αν εννοείς κάτι άλλο, είναι παντρεμένη.
0: Αυτό λέει. Ναι. Α, είναι παντρεμένη, έχει παιδιά κιόλα.
1: Είναι με γιατρό παντρεμένη.
0: Με ντόκτορ.
1: Με ντόκτορ. Εντάξει, Νίκο μου.
0: Τα καρδιοχτύπια εκεί να τα δεις.
1: Να τις λες ολοκληρωμένες.
0: Του γιατρού τα καρδιοχτύπια να δεις. Άκου μία είδηση που διάβασα πριν από λίγο. Η οικονομική μοναξιά. Και αυτό το θέμα το είχαμε και στα μνημόνια, αλλά συνεχίζει και τώρα.
1: Δώσε μου, βάλε μου γραμμές για να ακούσω τι εννοείς.
0: Εξαφανίζεται ένας άνθρωπος από παρέες, από κοινωνική ζωή, γιατί δεν έχει λεφτά. Και σιγά σιγά βλέπεις ότι το ονομάζουν ειδικοί οικονομική μοναξιά. Ότι αναγκάζεσαι και μενείς μόνος.
1: Α, δεν μπορείς να συμμετέχεις, βέβαια.
0: Γιατί δεν έχεις λεφτά να πεις και τα
1: λεφτά. Ναι, ναι, ναι.
0: Έχει μια πολύ ωραία ανάλυση, ένα πολύ ωραίο άρθρο.
1: Έτσι και αλλιώς ο αριθμός των εξόδων Έχει αλλάξει πάρα πολύ σε σχέση με παλαιότερα. Βέβαια. Δηλαδή πρώτα ήταν και καθημερινές, κάποιες καθημερινές. Τώρα είναι μια Παρασκευή, ένα Σάββατο. Δεν είναι το ίδιο πράγμα.
0: Πολύ
1: για όσους γίνουν. Είναι μια Παρασκευή, ένα Σάββατο παλαιότερα. Έχουμε ζήσει και εποχές που βγαίναν και Τετάρτες και Τρίτες και άλλες μέρες.
0: Έχει τελειώσει αυτό.
1: Έχει τελειώσει αυτό. Έχουμε μπει σε μια νέα εποχή.
0: Τέλειωσε.

0: παντρεμένοι ή singles, ποιοι είναι πιο ευτυχισμένοι, οι παντρεμένοι ή ανυπαντροί? Τι δείχνει η έρευνα μεγάλη, την οποία και αυτήν την έχουμε στα χέρια μας.
1: Ναι, επειδή έχεις πολλές τις έρευνες, εδώ και χρόνια όλες οι έρευνες λένε οι παντρεμένοι.
0: Οι παντρεμένοι, όχι. Ναι, είναι οι παντρεμένοι.
1: Ναι, γιατί έτσι λένε οι ανύπαντροι,
0: γιατί.
1: Έτσι λένε οι έρευνες.
0: Οι έρευνες, γιατί ναι, άμα πας στην ουσία.
1: Ναι, γι' αυτό στο λέω.
0: Μπορεί να δεις εκεί λιγάκι.
1: Επειδή το λένε μόνο οι έρευνες, ε.
0: Ναι, ναι, μωρέ. Οι έρευνες όμως σου λέει είσαι ευτυχισμένος. Τώρα. Α, σε πω και 5 τρόπους για να βοηθήσετε το φίλο ή τη φίλη σας αν έχει προβλήματα. Να τους βοηθήσετε.
1: Οικονομικός εννοείς, Νίκο, γιατί οικονομικός δεν μπορεί να βοηθήσει τον εαυτό μου. Πώς εννοείς?
0: Παπα, δεν μπορούμε αυτά, ας το έξω.
1: Οικονομικός εννοείς.
0: Όχι, ψυχολογικός.
1: Συναισθηματικός.
0: Δώστε χώρο, λέει. Πρώτον, ακούστε προσεκτικά. Αυτό σημαίνει ότι παραμείνετε σιωπηλές, σιωπηλοί και μην μιλάτε. Αλλά ακούτε προσεκτικά.
1: Mm-hmm.
0: Αν είναι συγκινημένος, αν είναι λυπημένος, αν είναι θυμωμένος. Το δεύτερο είναι να αφήσει στην άκρη τις συμβουλές. Δηλαδή μην το συμβουλεύετε. Μην του πεις καν αυτό, εγώ κάνω εκείνο και εγώ ξέρω και τέτοια. Ας τον άνθρωπο, δεν είναι καλά εκείνη την ώρα. Μην του δίνεις και συμβουλές.
1: Άρα τι πας και κάνεις εκεί.
0: Και κρατήστε τις προσωπικές εμπειρίες. Μιλάς μαζί του.
1: Τον κοιτάς και την κοιτάς.
0: Ναι, ρε παιδί μου. Πρόσεξε. Πρώτα απ' όλα δεν πρέπει να λέμε και προσωπικές εμπειρίες. Δηλαδή μην του λες, α, εγώ ξέρεις τότε που πέρασα ωραία και έκανα αυτό. Όρισε στα πατώματα. Μην του λες. Δηλαδή βοήθησε.
1: Δεν νομίζω ότι, ότι κανένας λέει σε έναν άνθρωπο που είναι συναισθηματικά επιβαρημένο ωραίες στιγμές.
0: Ναι, ρε, μπορεί να πάει συζήτηση.
1: Να πάει συζήτηση στα καλά.
0: Αποφύγετε τις κρίσεις. Ναι. Μην κρίνετε. Μην τον κρίνετε τον άλλον. Έκανε καλά ή έκανε άσχημα ή γιατί.
1: Στα έλεγα, εγώ λέω. Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα. Στα έλεγα.
0: Και αν θέλετε κάτι να του πείτε, να είστε συγκεκριμένοι. Παντρεμένοι ή singles, ποιοι είναι πιο ευτυχισμένοι, οι παντρεμένοι ή ανυπαντροί? Τι δείχνει η έρευνα μεγάλη, την οποία και αυτήν την έχουμε στα χέρια μας.
1: Ναι, επειδή έχεις πολλές τις έρευνες, εδώ και χρόνια όλες οι έρευνες λένε οι παντρεμένοι.
0: Οι παντρεμένοι, όντως.
1: Ναι,
0: είναι οι παντρεμένοι.
1: Ναι, γιατί έτσι
0: οι ανύπαντροι, γιατί.
1: Έτσι λένε οι έρευνες.
0: Οι έρευνες, γιατί ναι, άμα πας στην ουσία.
1: Ναι, γι' αυτό στο λέω.
0: Μπορεί να δεις εκεί λιγάκι.
1: Επειδή το λένε μόνο οι έρευνες, ε.
0: Ναι, ναι, μωρέ. Οι έρευνες όμως σου λέει είσαι ευτυχισμένος. Τώρα. Ας σε πω και 5 τρόπους για να βοηθήσετε το φίλο ή τη φίλη σας αν έχει προβλήματα. Να τους βοηθήσετε.
1: Οικονομικός εννοείς, Νίκο, γιατί οικονομικός δεν μπορεί να βοηθήσει τον εαυτό μου. Πώς εννοείς?
0: Παπα, δεν μπορούμε αυτά, ας το έξω.
1: Οικονομικός εννοείς.
0: Όχι, ψυχολογικός.
1: Συναισθηματικός.
0: Δώστε χώρο, λέει. Πρώτον, ακούστε προσεκτικά. Αυτό σημαίνει ότι παραμείνετε σιωπηλές, σιωπηλοί και μην μιλάτε. Αλλά ακούτε προσεκτικά.
1: Mm-hmm.
0: Αν είναι συγκινημένος, αν είναι λυπημένος, αν είναι θυμωμένος. Το δεύτερο είναι να αφήσει στην άκρη τις συμβουλές. Δηλαδή μην το συμβουλεύετε. Μην του πεις καν αυτό, εγώ κάνω εκείνο και εγώ ξέρω και τέτοια. Ας τον άνθρωπο, δεν είναι καλά εκείνη την ώρα. Μην του δίνεις και συμβουλές.
1: Άρα τι πας και κάνεις εκεί.
0: Και κρατήστε τις προσωπικές εμπειρίες. Μιλάς μαζί του.
1: Τον κοιτάς και την κοιτάς.
0: Ναι, ρε παιδί μου. Πρόσεξε. Πρώτα απ' όλα δεν πρέπει να λέμε και προσωπικές εμπειρίες. Δηλαδή μην του λες, α, εγώ ξέρεις τότε που πέρασα ωραία και έκανα αυτό. Όρισε στα πατώματα. Μην του λες. Δηλαδή βοήθησε.
1: Δεν νομίζω ότι, ότι κανένας λέει σε έναν άνθρωπο που είναι συναισθηματικά επιβαρημένο ωραίες στιγμές.
0: Ναι, ρε, μπορεί να πάει συζήτηση.
1: Να πάει συζήτηση στα καλά.
0: Αποφύγετε τις κρίσεις. Ναι. Μην κρίνετε. Μην τον κρίνετε τον άλλον. Έκανε καλά ή έκανε άσχημα ή γιατί.
1: Στα έλεγα, εγώ λέω. Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.

0: Οικονομικός εννοείς, Νίκο, γιατί οικονομικός δεν μπορεί να βοηθήσει τον εαυτό μου. Πώς εννοείς.
1: Παπα, δεν μπορούμε αυτά, ας το έξω.
0: Οικονομικός εννοείς.
1: Όχι, ψυχολογικός.
0: Συναισθηματικός.
1: Δώστε χώρο, λέει, πρώτον. Ακούστε προσεκτικά. Αυτό σημαίνει ότι παραμείνετε σιωπηλές, σιωπηλοί και μην μιλάτε. Αλλά ακούτε προσεκτικά.
0: Mm-hmm.
1: Αν είναι συγκινημένος, αν είναι λυπημένος, αν είναι θυμωμένος. Το δεύτερο είναι να αφήσει στην άκρη τις συμβουλές. Δηλαδή μην το συμβουλεύετε. Μην του πεις καν αυτό, εγώ κάνω εκείνο και εγώ ξέρω και τέτοια. Ας τον άνθρωπο, δεν είναι καλά εκείνη την ώρα. Μην του δίνεις και συμβουλές.
0: Άρα τι πας και κάνεις εκεί.
1: Και κρατήστε τις προσωπικές εμπειρίες. Μιλάς μαζί του.
0: Τον κοιτάς και την κοιτάς.
1: Ναι, ρε παιδί μου. Πρόσεξε. Πρώτα απ' όλα δεν πρέπει να λέμε και προσωπικές εμπειρίες. Δηλαδή μην του λες, α, εγώ ξέρεις τότε που πέρασα ωραία και έκανα αυτό. Όρισε στα πατώματα. Μην του λες. Δηλαδή βοήθησε.
0: Δεν νομίζω ότι, ότι κανένας λέει σε έναν άνθρωπο που είναι συναισθηματικά επιβαρημένο ωραίες στιγμές.
1: Ναι, ρε, μπορεί να πάει συζήτηση.
0: Να πάει συζήτηση στα καλά.
1: Αποφύγετε τις κρίσεις. Ναι. Μην κρίνετε. Μην τον κρίνετε τον άλλον. Έκανε καλά ή έκανε άσχημα ή γιατί.
0: Στα έλεγα, εγώ λέω. Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα. Στα έλεγα.
1: Και αν θέλετε κάτι να του πείτε, να είστε συγκεκριμένοι. Δηλαδή, μην του πλες γενικά αερολογίες. Τα ξέρει κι αυτό. Πες του να κάνει λοιπόν κάτι συγκεκριμένο. Δώσ' του μια συμβουλή συγκεκριμένη. Κάνε αυτό, κάνε εκείνο.
0: Μα δεν μπορείς να είσαι συγκεκριμένος σε αυτά τα πράγματα.
1: Γιατί?
0: Όταν δίνεις συναισθηματικές συμβουλές, δεν μπορείς να είσαι συγκεκριμένος.
1: Μπορείς όμως να του πεις ότι η συμβουλή ενός ειδικού θα σε βοηθήσει.
0: Α, να το στείλει στον ειδικό.
1: Συμφωνώ.
0: Εντάξει, να το στείλει στον ειδικό.
1: Μην μου λες γενικά, ξέρω εγώ, θα σου πω. Τι ξέρει, ξεράλλει. Δεν ξέρουμε. Α, τον άνθρωπο μου. Ωραία, θα γίνει χαμό με τον Ολυμπιακό.
0: Με τι πράγμα.
1: Πολλά μηνύματα. Μηνύματα, σα ευχαριστούμε πολύ από το
0: ευχαριστούμε,
1: πρωί.
0: Ευχαριστούμε για τα μηνύματά σα. Ναι, δεν τα είδα.
1: Σε λίγο λοιπόν ξεκινά και το συνέδριο για το δημογραφικό. Ο πρωθυπουργό θα παραχωρήσει συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου. Και θα τα δούμε όλα σε λίγο. Αλλά από εκεί και πέρα έχουμε πολλά θέματα, πολλά προβλήματα.
0: Λέει ο Γιάννης από το Σουλάρι. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Συγχαρητήρια στο ελληνικό μπάσκετ από το όμορφο Σουλάρι Αρκαδίας. Γιάννη, ναι, είσαι πάντα μαζί μας.
1: Εγκρατής.
0: Ναι, πάντα. Εντάξει, και εμείς συγχαρητήρια, δεν είπαμε.
1: Δημήτρης, καλημέρα, λέει. Αναμένουμε τη λήψη των δύο παρανομούντων, λέει. Το βασικό νομικό πλαίσιο. Πολύ μεγάλο, ρε παιδιά. Για γίνε πιο συγκεκριμένο, ρε Δημήτρη μου, καλημέρα. Η Βασιλική Σεργιοπούλου. Καλημέρα, κυρία Ρίτσα, κυρία Νίκο. Καλή εκπομπή προφανώς θέλει να πει, γιατί άμα λέει κακή εκπομπή έχει κάνει λάθος. Καλή, ευχαριστούμε.
0: Έχει κάνει λάθος. Καλημέρα, Βασιλική. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Ρεμπή, λέει και ο Real Blogger. Τελικά λέει το δημογραφικό για πρόβλεπτες συνέπειες. Παραδείγματος χάρη να ακούς τον κάκο πρωί-πρωί δευτεριάτικα, λέει. Αυτά είναι τα απόνερα, εσύ.
0: Καλημέρα στο Σταμάτη και κύριος μας έχει στείλει μήνυμα για τον Ολυμπιακό, βεβαίως. Για τον Ολυμπιακό.
1: Να, μωρέ, το διόρθωσε η κοπέλα, Βασίλη. Καλή εκπομπή.
0: Εντάξει, εντάξει.
1: Η Σοφία Μαραγκίδου. Καλημέρα, λέει, καλή εβδομάδα, αγαπημένη μας. Κοίτα τη φωτογραφία. Μια καρδιά από σύννεφα και πεταλούδες.
0: Πάντα είναι η γλυκύτατη η Σόφη. Ξέρει, έχει τον τρόπο. Η Σόφη είναι για συμβουλές. Αν έχει κάτι, στη Σόφη να πας.
1: Η Σόφη
0: είναι για συμβουλές τέτοια, να σε γλυκάνει, βρε παιδί μου, να σε ηρεμήσει.
1: Ναι.

0: ερευνήσουν τα αίτια και τις συνέπειές της με επικοδομητικό και συμμετοχικό τρόπο. Με κεντρικό στόχο να αναδείξουμε το δημογραφικό ζήτημα ως μείζωνα εθνική προτεραιότητα, θα επιχειρήσουμε να συμβάλλουμε στην προώθηση του δημοσίου διαλόγου για ένα θέμα που επηρεάζει βαθιά το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ με την ελπίδα ότι θα συνδράμουμε στη δημιουργία ενός πλαισίου συνεργασίας που θα οδηγήσει σε ουσιαστικές λύσεις, ενισχύοντας τη συλλογική προσπάθεια για την αντιμετώπιση αυτού του εθνικού ζητήματος. Και είναι αδιαμφισβήτητα εθνικό θέμα το δημογραφικό, καθώς οι αριθμοί λένε πάντα την αλήθεια, και εδώ που βρισκόμαστε σήμερα η αλήθεια είναι δυστυχώς δυσάρεστη. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι ο πληθυσμός της χώρας μας μειώνεται κατά 450.000 άτομα κάθε δεκαετία. Η Ελληνική Στατιστική Αρχή, με ανακοίνωσή της στις 18 Δεκεμβρίου του 2025, υπολόγισε τις Ελληνίδες και τους Έλληνες σε 10.372.335 άτομα. Ο πληθυσμός ηλικίας 65 ετών και άνω αντιστοιχούσε στο 23,7%, ενώ τα παιδιά έως 14 ετών μόλις στο 12,8%. Η Ελλάδα γερνά και, όπως εκτιμούν οι επιστήμονες, βρίσκεται σε ένα φαύλο κύκλο χαμηλής γονιμότητας και έντονης γύρανσης, ο οποίος το 2050, και αν δεν ληφθούν μέτρα, θα περιορίσει τον πληθυσμό των γηγενών στην περιοχή των 9 εκατομμυρίων κατοίκων και με έντονη καθοδική τάση. Βεβαίως γνωρίζουμε όλοι ότι οι επιπτώσεις του δημογραφικού προβλήματος δεν είναι μόνο κοινωνικές, είναι και οικονομικές. Όσο περνούν τα χρόνια, το παραγωγικό εργατικό δυναμικό της χώρας περιορίζεται και παράλληλα δοκιμάζονται οι αντοχές του συνταξιοδοτικού μας συστήματος. Για να αντιμετωπιστεί η εθνική απειλή του δημογραφικού και να αναστραφούν οι δυσμενείς τάσεις στη χώρα μας, πρέπει να κινητοποιηθούν όλοι. Οι πολιτικοί φορείς, η τοπική αυτοδιοίκηση, η επιστημονική κοινότητα, ο ιδιωτικός τομέας, οι πολίτες και βέβαια τα μίντια. Ανταποκρινόμενοι σε αυτή την πρόκληση, διοργανώνουμε εδώ και 5 χρόνια το συνέδριο για το δημογραφικό, το οποίο πλέον έχει αναδειχθεί σε θεσμό για τη δημόσια ανταλλαγή απόψεων και για την εξέβρεση λύσεων για την διαχείριση αυτής της εθνικής κρίσης. Βασικός μας υποστηρικτής και σημαντικός αρρωγός στην προσπάθεια αυτή είναι η Eurobank, ένας από τους πρώτους ιδιωτικούς οργανισμούς που αντιλήφθηκαν το δημογραφικό πρόβλημα, και πρέπει να πω ότι η Eurobank έχει μεγάλη συμβολή στην ανάδειξη αυτού του ζητήματος, αφυπνίζοντας την κοινωνία σε επίκαιρο χρόνο για τη μεγάλη επερχόμενη καταιγίδα. Για την εγρήγορση και τη συμμετοχή όλων μας στην αναζήτηση άμεσων και ρεαλιστικών λύσεων θα μιλήσουμε σήμερα στο συνέδριό μας και εύχομαι να έχουμε μια γόνιμη και παραγωγική συζήτηση. Χωρίς άλλη καθυστέρηση, καλώ στο βήμα τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Eurobank, τον κύριο Φωκίωνα Καραβία, για να απευθύνει χαιρετισμό και δημόσια τον ευχαριστώ για την στήριξη με όλους τους τρόπους αυτής της πρωτοβουλίας, όχι μόνο με λόγια, κυρίως με έργα. Παρακαλώ τον κύριο Καραβία να έρθει στο βήμα.
1: Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank θα κάνει χαιρετισμό γιατί είναι υποστηρικτής αυτού του συνεδρίου και τα λοιπά, έτσι. Τι είναι, α, διαφημίσεις?
2: Δεν θα πάμε σε διαφημίσεις και ειδήσεις για να παρακολουθήσουμε μετά τη συνέντευξη.
1: Ναι.

0: Πάμε να συνδεθούμε το συνέδριο.
1: Και άλλη μια φορά με την παρουσία σας στο συνέδριό μας για το δημογραφικό. Κύριοι Υπουργοί, κύριοι Βουλευτές, κυρία Πρέσβης της Γαλλίας, αξιότιμη, σας καλωσορίζω με μεγάλη χαρά, σας υποδέχομαι με μεγάλη χαρά εκ μέρους της Nexis Now και της Dom Consulting στο 5ο ετήσιο συνέδριο δημογραφικό 2026. Οι εργασίες του συνεδρίου μας μεταδίδονται ήδη ζωντανά από το enikos.gr, το real.gr και το δημογραφικό.gr σε μια προσπάθεια να φέρουμε εδώ κοντά μας όσους δεν μπόρεσαν να βρίσκονται σήμερα ανάμεσά μας. Αποσπάσματα των ομιλιών και των συζητήσεων και ολόκληρη τη συνέντευξη με τον Πρωθυπουργό θα τη μεταδώσει ο Real FM 97,8 και περίπου 25 συνεργαζόμενοι ραδιοφωνικοί σταθμοί σε ολόκληρη την Ελλάδα. Μέσα από μια ανοιχτή ανταλλαγή απόψεων, οι προσκεκλημένοι μας καλούνται να αναλύσουν τις προκλήσεις που θέτει η δημογραφική κρίση, να διερευνήσουν

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
2: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
1: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
3: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
1: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
3: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
5: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
4: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
5: Είμαστε καλά για τώρα.
4: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
5: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου. Θα πεις κι άλλα έξυπνα.
4: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
5: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χονδρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
6: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
7: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
6: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
8: Τώρα το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi και απόλαυσε γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και την αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής στη χώρα βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Μάθε περισσότερα στο κοσμοτέ.gr.
9: Δεν είπαμε ότι το συνέδριο το δημογραφικό μπορεί να το δει όποιος θέλει live από ελληνικός.gr
8: και το real.gr.
9: Έτσι. Για να πούμε και το διαγωνισμό μας. Έχουμε ένα τριήμερο στην Άνδρο, διακριτικήστερα τριήμερο στην Άνδρο, στο εκπληκτικό ξενοδοχείο Περάκης, με θέα στο γαλάζιο του Αιγαίου και ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως, τη SeaJets. Πληροφορίες στο hotelperakis.com και στο seajets.com. Και δωρεπιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. Μεγάλες εκπτώσεις έως 40% σε όλα τα έπιπλα της Κοτσόπουλος Home. Επισκεφτείτε τα καταστήματα Κοτσόπουλος Home σε Μαρούς και Παλαιό Φάλιρο ή μπείτε στο kotsopoulos.gr. Και έχουμε και αφυγραντήρα Μόρις με 5 στάδια φιλτραρίσματος του αέρα, λειτουργίες στεγνώματος ρούχων, συνεχούς αφύγρανσης και χαμηλά επίπεδα θορύβου. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε το Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει σήμερα στην εκπομπή των κυρίων Νίφλη και Παπαδημητρίου.
8: Λέει ο Γιώργος. Άσε μας, ρε Μπιζόγλη, δεν μας νοιάζει ότι το πήρε ο Ολυμπιακός. Εμείς οι Παναθηναϊκοί χθες είμαστε με τη Ρεάλ.
9: Όχι.
8: Όπως αντίστοιχα και οι Ολυμπιακοί δεν θα ήταν με τον Παναθηναϊκό. Αυτό λέει, ρε παιδί μου, ότι υπάρχει μια διχόνοια.
9: Είμαστε τώρα, είμαστε Παναθηναϊκοί, αλλά τέλος πάντων.
8: Εντάξει, λέει, εντάξει, λέει, άποψή του. Καλημέρα, Γιώργο μου, καλημέρα. Λοιπόν, ναι. Πάμε να παρακολουθήσουμε τη συνέντευξη που θα παραχωρήσει ο Πρωθυπουργός στον Νίκο Χατζηνικολά.
10: Το θέμα του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος του Ολυμπιακού με το δημογραφικό και δεν βρίσκω, οπότε θα θέσω ευθέως το ερώτημα πώς είδατε τη χθεσινή επιτυχία του Ολυμπιακού για να έχω ένα σχόλιο σας που φαντάζομαι περιμένουν όλοι οι φίλοι του Ολυμπιακού αλλά και όλοι οι φίλοι του ελληνικού μπάσκετ να το ακούσουν.
11: Καταρχάς, θερμά συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Νομίζω μας έδωσε πολύ μεγάλη χαρά η κατάκτηση του τέταρτου ευρωπαϊκού τροπαίου από μια ομάδα η οποία ήταν η καλύτερη καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν και το απέδειξε τελικά και στο γήπεδο, αν και μας καρδιοχτύπησε λίγο στα τελευταία λεπτά. Εγώ να πω από πλευράς πολιτείας ότι εμείς, κύριε Χατζηνικολάου, αναλάβαμε ένα ρίσκο ουσιαστικά φέρνοντας τη διοργάνωση της Ευρωλίγκας στην πρωτεύουσα. Εμείς χρηματοδοτήσαμε αυτήν την επένδυση και προφανώς είναι πολύ όμορφο αυτή η προσπάθεια, η οποία συνδυάστηκε πιστεύω με μια άρτια διοργάνωση αυτής της απαιτητικής μπασκετικής γιορτής. Είναι πολύ θετικό ότι αυτό συνδυάστηκε και με τον θρίαβο μιας ελληνικής ομάδος, οπότε εγώ το μόνο το οποίο μπορώ να ευχηθώ για να επιχειρήσω να κάνω την γέφυρα στην οποία αναφερθήκατε είναι να έχουμε και περισσότερους νέους Έλληνες παίκτες στις ομάδες μας. Νομίζω βλέπουμε περισσότερους εξάλλου στο ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά σε κάθε περίπτωση ασχέτως των θα έλεγα των ομαδικών ή οπαδικών προτιμήσεων του καθενός, πιστεύω ότι όλοι οι υγιείς φύλαθλοι χαίρονται όταν μια ελληνική ομάδα σηκώνει ένα ευρωπαϊκό τρόπο.
10: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ακόμα στο θέμα του συνεδρίου μας, θέλω να ξεκινήσω ρωτώντας αν υπάρχουν κάποια επόμενα άμεσα μέτρα που σχεδιάζει η κυβέρνηση για να στηρίξει τα νέα ζευγάρια που θέλουν να αποκτήσουν παιδιά.
11: Καταρχάς, εισαγωγικά, κύριε Χατζηνικολάου, χαίρομαι για το γεγονός ότι διοργανώνεται για ακόμα μια φορά αυτό το συνέδριο για ένα θέμα το οποίο, όπως είπατε και εσείς, απασχολεί ωραία και περισσότερο την ελληνική κοινωνία και απολύτως δικαιολογημένα, και να εκφράσω και εγώ την χαρά μου διότι συμμετέχουν σε αυτό το συνέδριο σημαντικές ιδιωτικές επιχειρήσεις, με πρώτη τη Eurobank, η οποία στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης έχει αναπτύξει ένα πλέγμα δράσεων υποστήριξης νέων οικογενειών, αναδεικνύοντας με το δικό της τρόπο το ζήτημα αυτό ως κορυφαία προτεραιότητα για την τράπεζα. Προφανώς εμείς επιδιώκουμε πάντα τη σύμπραξη του δημοσίου με τον ιδιωτικό τομέα, πόσο μάλλον για ένα θέμα το οποίο είναι τόσο σύνθετο. Εισαγωγικά, να πω κάτι το οποίο νομίζω ότι είναι γνωστό αλλά πρέπει να το επαναλαμβάνουμε. Η κατάρρευση των γεννήσεων δεν είναι μόνο ελληνικό πρόβλημα. Είναι παγκόσμιο πρόβλημα. Δεν είναι καν μόνο ευρωπαϊκό πρόβλημα. Προφανώς συνδέεται σε ένα βαθμό και με οικονομικούς παράγοντες, όμως χώρες εξαιρετικά πλούσιες αντιμετωπίζουν το πρόβλημα σε ακόμα μεγαλύτερη ένταση. Ενδικά να αναφέρω ότι η Νότιος Κορέα είναι πολύ κάτω του αριθμού 1 ως προς τον αριθμό των γεννήσεων, άρα το πρόβλημα εξορισμού είναι ένα πρόβλημα πολύ πιο σύνθετο. Εμείς επιλέξαμε να έχουμε ένα Υπουργείο αρμόδιο για τα ζητήματα της κοινωνικής συνοχής και της οικογένειας, γιατί κρίναμε ότι δεν υπήρχε μια οργανωτική δομή η οποία θα μπορούσε να συνθέσει μια σειρά από πρωτοβουλίες που έχουν να κάνουν με τη στήριξη της οικογένειας, και θα συνεχίσουμε να παρεμβαίνουμε στο μέτρο του εφικτού ώστε να μπορούμε να στηρίζουμε τις νέες οικογένειες και μέσα από οικονομικά και όχι μόνο τέτοια μέτρα. Ενδεικτικά να αναφέρω, διότι το είπαμε πριν από ένα μήνα αλλά δεν νομίζω ότι έχει τύχει της ανάλογης προσοχής, ότι στα πλαίσια των δυνατοτήτων του προπολογισμού επιλέξαμε μέρος του μεγάλου πλεονάσματος το οποίο δημιούργησε η ελληνική οικονομία το 2025 να το επιστρέψουμε ως ένα έκτακτο βοήθημα σε οικογένειες με παιδιά, το οποίο θα καταβληθεί μέσα στον επόμενο μήνα, 150 ευρώ ανά παιδί, ανά οικογένεια, το οποίο προφανώς έρχεται και προστίθεται στο επίδομα Τέκνου, το οποίο είναι ένα από τα εμβληματικά επιδόματα τα οποία έχει θα έλεγα υλοποιεί αυτή η κυβέρνηση και το οποίο συνδέεται και με μια σειρά άλλων παρεμβάσεων γύρω από τη στήριξη της οικογένειας.
12: Εδώ το κρίσιμο ερώτημα, κύριε Πρόεδρε, είναι αν το θέμα είναι μόνο οικονομικό. Πράγματι, οι νέες οικογένειες έχουν να αντιμετωπίσουν το αυξανόμενο κόστος της στέγασης, για παράδειγμα. Έχουν να αντιμετωπίσουν μια σειρά από οικονομικά θέματα, αλλά είναι μόνο οικονομικό. Σας άκουσα πριν από λίγο να λέτε ότι και σε χώρες οικονομικά ισχυρές παρουσιάζεται το ίδιο πρόβλημα.
11: Δεν είναι μόνο οικονομικό, αλλά είναι και οικονομικό. Αλλάζει ο τρόπος ζωής. Οι γυναίκες κάνουν παιδιά σε μεγαλύτερη ηλικία. Η αίσθηση του τρόπου με τον οποίο βλέπουν τα νέα ζευγάρια τη γονεϊκότητα είναι πια διαφορετική, και σίγουρα κανένα πατερναλιστικό κράτος δεν μπορεί να υποχρεώσει ένα ζευγάρι ή μια γυναίκα μόνη της να προχωρήσει σε αυτήν την επιλογή. Αυτό το οποίο μπορούμε εμείς να κάνουμε είναι να διευκολύνουμε με οικονομικά και άλλα μέτρα τις οικογένειες οι οποίες παίρνουν αυτή την απόφαση. Θέλω να θυμίσω ότι το επίδομα για ένας το δρομολόγησε αυτή η κυβέρνηση και είναι μια οικονομική ανακούφιση για
12: στέγαση.
11: Θα έρθω και στο θέμα της στέγασης. Απλά να αναφερθώ λίγο και στη φορολογική μας πολιτική, διότι πιστεύω ότι και αυτή έχει αρκετά μεγάλη σημασία, διότι όταν βλέπουμε αυτή τη στιγμή τη φορολογική, όταν βλέπαμε μάλλον τη φορολογική επιβάρυνση των Ελλήνων πολιτών, διαπιστώνουμε ότι ουσιαστικά δεν είχαμε πραγματικά κίνητρα για τις οικογένειες με παιδιά. Και όταν κάναμε τη μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση, η οποία υλοποιείται από φέτος, για πρώτη φορά πήραμε την απόφαση να μειώνουμε τους φορολογικούς συντελεστές ανάλογα με τον αριθμό παιδιών μιας οικογένειας. Αυτή είναι μια μεγάλη τομή ως προς το πώς αντιλαμβανόμαστε τη φορολογική μας πολιτική, διότι το κράτος έρχεται και αναγνωρίζει ότι μια οικογένεια με παιδιά προφανώς έχει περισσότερα έξοδα, άρα πρέπει να βοηθηθεί περισσότερο από την ελληνική πολιτεία. Πριν έρθω στη στέγη, να πω ότι τίποτα από όλα αυτά δεν θα μπορούσε να είχε υλοποιηθεί αν η ελληνική οικονομία δεν είχε την απόδοση που έχει τελευταία, εάν δεν είχαμε υγιή πλεονάσματα και αν δεν μπορούσαμε να δημιουργούμε το δημοσιονομικό χώρο ώστε να κάνουμε τέτοιες επιλογές, να στηρίζουμε τις οικογένειες μέσα από φορολογικές ελαφρύνσεις όπως αυτές που ανέφερα. Έρχομαι τώρα στο θέμα της στέγης, γιατί προφανώς είναι ένα θέμα το οποίο είναι απολύτως κρίσιμο.
12: Κομβικό.
11: Το ζήτημα των ενοικίων αυτή τη στιγμή, της αύξησης των ενοικίων, έχει αναχθεί στο πιο σημαντικό πρόβλημα για τις οικογένειες οι οποίες δεν έχουν σπίτι. Προφανώς έχουμε πολλούς συμπολίτες μας οι οποίοι έχουν σπίτι, υπάρχουν πολλοί όμως οι οποίοι νοικιάζουν και για τους οποίους η απόκτηση σπιτιού είναι το μεγαλύτερο όνειρο το οποίο η πολιτεία πρέπει με κάποιο τρόπο να υποστηρίξει ώστε να μπορεί να υλοποιηθεί. Το πρόγραμμα Σπίτι μου 1 και Σπίτι μου 2, μάλιστα το Σπίτι μου 2 πήρε και μια σχετική διαδικαστική παράταση ώστε να διεκπαιρεθούν όλες οι αιτήσεις, έδωσε τη δυνατότητα σε σχεδόν 25.000 οικογένειες να αποκτήσουν το σπίτι τους. Δεν είναι μικρός αριθμός. 25.000 οικογένειες αυτή τη στιγμή που ουσιαστικά έχουν την δυνατότητα να πληρώνουν ένα στεγαστικό δάνειο χαμηλότερο του ενοικίου που θα πλήρωναν για ένα αντίστοιχο σπίτι, έχουν όμως και το δικό του σπίτι. Και ενδεχομένως, κύριε Χατζηνικαλάου, να υπάρχουν και οικονομικές δυνατότητες για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε ένα ακόμα αντίστοιχο τέτοιο πρόγραμμα. Δεν είμαι έτοιμος ακόμα να σας το ανακοινώσω συγκεκριμένα, αλλά σε αυτή την κατεύθυνση πάντως εργαζόμαστε. Από εκεί και πέρα, το ζήτημα της στέγης έχει πολλές διαφορετικές εκφάνσεις. Είναι ζήτημα προσφοράς και ζήτημα ζήτησης. Πρέπει να χτίσουμε περισσότερα σπίτια στην πατρίδα μας. Πρέπει να δρομολογήσουμε, όπως ήδη το κάνουμε, το ζήτημα της κοινωνικής αντιπαροχής, το πώς το κράτος δηλαδή αξιοποιεί ακίνητη περιουσία σε συνεννόηση με τον ιδιωτικό τομέα, ώστε να χτίσουμε σπίτια, κάποια εκ των οποίων θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κοινωνική κατοικία. Θα πρέπει να είμαστε ακόμα πιο τολμηροί στα μέτρα τα οποία θα δώσουν κίνητρα στα κλειστά διαμερίσματα να ανοίξουν και να ξαναμπούν στην αγορά. Μόνο αν αυξηθεί η προσφορά ακινήτων, μπορούμε να ελπίζουμε ότι θα μειωθεί ο ρυθμός αύξησης των ενοικίων, έτσι ώστε η αγορά να μπορέσει να ισορροπήσει σε ένα ικανοποιητικό σημείο. Εμείς πάντως έχουμε παραπάνω από 40 διαφορετικές πρωτοβουλίες για τα ζητήματα της στέγης, όπως και οι πρωτοβουλίες για τα θέματα της οικογένειας είναι όλες, παρουσιάζονται όλες στους σχετικούς ιστότοπους της ελληνικής κυβέρνησης. Και το λέω και νομίζω ότι αξίζει να το επαναλαμβάνουμε, γιατί πολλές φορές αισθάνομαι ότι και οι πολίτες μπορεί να μην γνωρίζουν όλο το πλέγμα των παρεμβάσεων τις οποίες έχουμε υλοποιήσει.
12: Θέλω να έρθω για λίγο, κύριε Πρόεδρε, στην ποιότητα εργασίας και στην προοπτική για τους νέους. Στο πώς μπορεί δηλαδή να αντιμετωπιστεί το αίσθημα ανασφάλειας που οδηγεί πολλούς νέους στην αναβολή της δημιουργίας οικογένειας. Με ποιους τρόπους μπορεί η αγορά εργασίας να γίνει πιο φιλική προς τους νέους γονείς?
11: Καταρχάς, μια μεγάλη υποχρέωση την οποία έχουμε εμείς ως κυβέρνηση και το γνωρίζει πολύ καλά υπουργός, είναι να διευρύνουμε διαρκώς το πρόγραμμα επιδότησης των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών. Είμαστε σε αριθμούς ρεκόρ. Το να μπορεί μια νέα οικογένεια να είναι σίγουρη ότι το παιδί της είναι σε καλά χέρια είναι πολύ σημαντικό. Το πρόγραμμα Ταντάδες της Γειτονιάς, το οποίο αρχίζει και υλοποιείται, είναι ένα καινοτόμο πρόγραμμα. Έχουμε πολύ ενδιαφέρουσα και πολύ θετική ανταπόκριση, το οποίο πάλι έρχεται να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της φροντίδας των παιδιών, ενίοτε επιβραβεύοντας και οικονομικά αυτούς οι οποίοι θα κάνουν ούτως ή αλλιώς αυτήν την εργασία. Διότι η ελληνική οικογένεια είναι μια οικογένεια στην οποία παππούδες και γιαγιάδες παίζουν ακόμα, ευτυχώς θα έλεγα, έναν σημαντικό ρόλο. Από εκεί και πέρα, άκουσα με πολύ ενδιαφέρον αυτά τα οποία είπε ο κύριος Καραντιάς. Μπορούμε να διευκολύνουμε τις γυναίκες μέσα από πιο ευέλικτα προγράμματα εργασίας να περνάνε περισσότερο καιρό στο σπίτι τους. Η τηλεργασία, η εποχή του COVID μας άνοιξε τα μάτια ως προς τις δυνατότητες της τηλεργασίας, και αυτό νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μια σειρά από οδηγίες οι οποίες περνούν ώστε να εξασφαλίσουμε ότι οι γυναίκες και οι άντρες έχουν πραγματικά την ίδια αμοιβή. Είναι ευρωπαϊκή μας υποχρέωση. Δεν είμαστε εκεί σήμερα και πρέπει να είμαστε ειλικρινοί σε αυτό, ή ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως διάκριση μεταξύ αντρών και γυναικών ως προς την πρόσληψη σε μια θέση εργασίας. Όλα αυτά νομίζω θα χειραφετήσουν τις γυναίκες περισσότερο και θα τις δώσουν μεγαλύτερη οικονομική ανεξαρτησία, άρα και μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, ώστε να προχωρήσουν στο βήμα να κάνουν παιδί ή να κάνουν περισσότερα παιδιά.
12: Το brain drain, η μετανάστευση νέων ανθρώπων για να βρουν καλύτερους όρους εργασίας, έχει επηρεάσει και σε ποιο βαθμό τη δημογραφική εικόνα της χώρας, και οι πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η κυβέρνηση για το brain regain, για την επιστροφή αυτών των νέων, λειτουργούν?
11: Καταρχάς, όταν βλέπουμε το δημογραφικό ισοζύγιο της χώρας, ξέρουμε ότι οι αριθμοί μας θα μειώνονται και ξέρουμε επίσης ότι η κοινωνία θα γερνάει. Η ενεργός γύρανση είναι η άλλη πτυχή του δημογραφικού, για την οποία δεν μιλάμε πολύ. Και θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο περισσότερο, διότι εκεί μπορούμε ενδεχομένως να έχουμε μέτρα άμεσης απόδοσης. Διότι μην ξεχνάμε ότι και τώρα, αν με κάποιο μαγικό τρόπο αυξάναμε τον αριθμό των γεννήσεων, ο οικονομικός αντίκτυπος αυτής της πολιτικής θα φαινόταν σε 25 χρόνια. Άρα, από την άλλη, η ενεργός γύρανση και η φροντίδα ενός γυρασμένου πληθυσμού πρέπει να αποτελέσει κεντρική προτεραιότητα για οποιαδήποτε κυβέρνηση. Και εν όψη του προγράμματός μας για τις επόμενες εκλογές, το ζήτημα των φροντιστών και της φροντίδας της τρίτης ηλικίας θα πρέπει να μπει στο επίκεντρο των δικών μας πολιτικών, διότι αυτό είναι κάτι το οποίο το αντιμετωπίζουμε, ένα πρόβλημα το οποίο το αντιμετωπίζουμε σήμερα. Να σταθώ πριν έρθω στο ζήτημα του brain regain, στην πάρα πολύ σημαντική πρωτοβουλία μας να σταματήσουμε να τιμωρούμε τους συνταξιούχους οι οποίοι εργάζονται. Με το να μπορούν να λαμβάνουν όλη τη σύνταξή τους και να φορολογούνται αυτοτελώς μόνο για το συμπληρωματικό τους εισόδημα. Ήταν μια πολύ τολμηρή και πάρα πολύ ουσιαστική πρωτοβουλία. Έχουμε παραπάνω από 250.000 συνταξιούχους οι οποίοι σήμερα εργάζονται. Αυτό σημαίνει μεγαλύτερη συμμετοχή στον ενεργό εργαζόμενο πληθυσμό, καλύτερο εισόδημα για τους συνταξιούχους, αλλά πιστεύω και μια ικανοποίηση, προσωπική ικανοποίηση, διότι πολλοί συνταξιούχοι οι οποίοι εργάζονται δεν το κάνουν μόνο για τα χρήματα τα οποία εισπράττουν, το κάνουν γιατί ήδη αισθάνονται ακόμα ότι έχουν πράγματα να προσφέρουν. Και όλες οι έρευνες για την ενεργό γύρανση μας λένε ότι όσο πιο ενεργοί είναι οι συνταξιούχοι μας, τόσο λιγότερα ιατρικά προβλήματα αντιμετωπίζουν και τόσο λιγότερο ακριβή θα έλεγα γίνεται και η περίθαλψή τους. Ζητήματα που αφορούν χρόνιες νευρολογικές παθήσεις, άνοια, Αλσχάιμερ, πώς θα αντιμετωπίζουμε. Γενικά η θεσμοθέτηση ενός νέου πλαισίου για τη φροντίδα ηλικιωμένων που δεν θα μεταφέρει αυτό το βάρος μόνο στην οικογένεια πρέπει να αποτελέσει κεντρική πολιτική προτεραιότητα για οποιαδήποτε κυβέρνηση προκύψει από τις επόμενες εκλογές. Έρχομαι όμως στο brain regain, γιατί εκεί έχουν γίνει πολύ σημαντικά βήματα, κύριε Χαρισνικολάου. Έχει αντιστραφεί το brain drain. Το δείχνουν οι αριθμοί τα τελευταία 3 χρόνια τουλάχιστον. Και αυτό έγινε επειδή λάβαμε πολύ συγκεκριμένα κίνητρα, φορολογικά κίνητρα για αυτούς οι οποίοι εργάζονται στο εξωτερικό. Τα επεκτείναμε μάλιστα και για αυτούς οι οποίοι θα βρουν δουλειά στο δημόσιο. Υπήρχε μια αδικία. Είχαμε ευνοϊκά φορολογικά κίνητρα μόνο για αυτούς που επιστρέφουν στον ιδιωτικό τομέα. Δεν τα είχαμε για το δημόσιο. Διορθώσαμε και αυτή την στρέβλωση πρόσφατα. Και να αναφέρω ενδεικτικά μια πολύ εντυπωσιακή εκδήλωση, η οποία έγινε στο Λονδίνο από το Υπουργείο Εργασίας πριν από περίπου 10 μέρες, με εντυπωσιακή προσέλευση και επιχειρήσεων αλλά και εργαζόμενων οι οποίοι θέλουν να γυρίσουν στην Ελλάδα, και όλοι οι μεγάλες επιχειρήσεις πηγαίνουν αυτή τη στιγμή και αναζητούν καλά βιογραφικά στο εξωτερικό, διότι Έλληνες θέλουν πια να γυρίσουν στην πατρίδα τους και θέλουν να γυρίσουν όχι μόνο γιατί τους δίνουμε κίνητα, κύριε Χατζηνικολάου, διότι παρά τις δυσκολίες οι οποίες αναντήρητα υπάρχουν, αυτός ο οποίος θα επιλέξει να επιστρέψει, και εγώ το έκανα πριν από σχεδόν 30 χρόνια, το κάνει πρωτίστως γιατί πιστεύει στις μακροπρόθεσμες προοπτικές της χώρας και στο γεγονός ότι εδώ μπορεί να βρει μια καλή δουλειά η οποία θα του επιτρέψει να υποστηρίξει την οικογένειά του. Αυτό λοιπόν γίνεται και είναι και η καλύτερη απόδειξη και απάντηση στη μιζέρια όσων επιμένουν να περιγράφουν μια Ελλάδα η οποία ακόμα στο δικό τους φαντασιακό μυαλό μπορεί να ανήκει στην προηγούμενη δεκαετία.
12: Τώρα θέλω να πάμε λίγο στην περιφέρεια. Στο πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί η πληθυσμιακή συρρήκνωση μικρών πόλεων και χωριών. Νομίζω ότι εκεί είναι μεγαλύτερο το πρόβλημα και θέλω να ρωτήσω αν έχετε κάποιες σκέψεις στην κυβέρνηση, κύριε Πρόεδρε, για ειδικά φορολογικά ή επενδυτικά κίνητρα σε ακριτικές ή σε ορεινές περιοχές. Πώς μπορεί να ενισχυθεί, για παράδειγμα, η πρόσβαση σε υγεία, παιδεία, ψηφιακές υπηρεσίες εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων.
11: Το ζήτημα της περιφερειακής ανάπτυξης μας απασχολεί πολύ. Χαίρομαι που βλέπω εδώ πέρα και τον, όχι μόνο τον αγαπητό Περιφερειάρχη Αττικής, αλλά και τον Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου. Ο ίδιος γνωρίζει πολύ καλά πόσο δύσκολη αλλά και πόσο όμορφη μπορεί να είναι η ζωή σε ένα μικρό νησί. Και όταν αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες όπως αυτήν που ανακοινώσαμε πρόσφατα, πάλι σύμπραξη ιδιωτικού και δημοσίου τομέα με το Στέλιο του Χατζιωάννου, όπου ουσιαστικά διπλασιάζουμε τους μισθούς των γιατρών οι οποίοι θα έρθουν να υπηρετήσουν στα μικρά νησιά μας, απαντούμε ακριβώς σε τέτοιου είδους προβλήματα. Υγεία, παρουσία γιατρών, λογική της τηλεϊατρικής, η οποία πια μπορεί να μας δώσει πολλές απαντήσεις, το γεγονός ότι στέλνουμε πια τις κινητές μονάδες υγείας, οι οποίες πηγαίνουν οι ίδιες στα χωριά και κάνουν, θα έλεγα, παρέχουν υπηρεσίες πρωτοβάθμιας υγείας. Είναι μια τεράστια τομή για να, κυρίως για τους ηλικιωμένους συμπολίτες μας, οι οποίοι ζουν σε αυτά τα χωριά, ώστε να μην αισθάνονται σε καμία περίπτωση ξεχασμένοι. Θέλω να αναφέρω ενδεικτικά ότι έχουμε ανακαινήσει και θα ανακαινήσουμε τελικά πάνω από 150 κέντρα υγείας, τα οποία πρωτίστως είναι στην περιφέρεια. Κάποια καλύπτουν ακριβώς ορεινές και ακριτικές περιοχές στα πλαίσια του Ταμείου Ανάκαμψης. Και βέβαια θέλουμε να δώσουμε και παραπάνω κίνητρα σε νέους ανθρώπους να πάνε στην περιφέρεια. Έχουμε προγράμματα στον Εύρο. Δεν έχουμε μέχρι στιγμής πολύ ενθαρρυντικά στοιχεία, αλλά δοκιμάζουμε και εμείς πολιτικές για να δούμε τον αντίκτυπό τους, όπου δίνουμε 10.000 μετρητά σε όποιον θέλει να μετακατασταθεί στους δήμους του Βορείου Εύρου. Και βέβαια, για να πάει κάποιος νέος στην περιφέρεια πρέπει πρωτίστως να έχει δουλειά. Ποια μπορεί να είναι η δουλειά σε αυτές τις περιοχές? Είτε θα δουλεύει εξ αποστάσεως, γιατί η τεχνολογία εκεί μας δίνει δυνατότητες. Ένας προγραμματιστής, ας πούμε, ο οποίος δουλεύει από το σπίτι του, από τη στιγμή που έχει καλό διαδίκτυο, μπορεί να δουλεύει από οπουδήποτε. Και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι αυτό που θα το επιλέξει, αν είναι λυμένα τα ζητήματα παιδείας και υγείας, η ποιότητα ζωής στην περιφέρεια είναι και πιο καλή και πιο φτηνή. Άρα πρέπει να δει κανείς να αντιμετωπίσει αυτά τα κρίσιμα ζητήματα Και νομίζω ότι όσο αλλάζουν και οι προτεραιότητες των, των ανθρώπων, η ζωή της πόλης εκ των πραγμάτων έχει πολλά πλεονεκτήματα αλλά έχει και πολλά μειονεκτήματα, η ιδέα ότι θα μπορέσω να γυρίσω στην, στην περιφέρεια έχει πολύ λογική. Σκεφτόμαστε και άλλα κινήτρα. Πώς μπορούμε παράδειγμα χάρη να βοηθήσουμε στο να επισκευαστούν σπίτια τα οποία υπάρχουν στα χωριά. Ήδη μηδενίζουμε τον ένφια, αλλά ενδεχομένως και εκεί μαζί με και τραπεζικά ιδρύματα να μπορούμε να σκεφτούμε κάποια καινοτόμα προγράμματα για το πώς θα επισκευάσει κάποιος το σπίτι το οποίο μπορεί να είναι στο χωριό, και εκεί μπορεί να έχουμε και προγράμματα και γύρω από το νέο ΕΣΠΑ, γιατί δεν είναι μόνο η Ελλάδα που αντιμετωπίζει τέτοια προβλήματα περιφερειακής εγκατάλειψης. Είναι ένα ζήτημα το οποίο το θέτω και σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, διότι αν μπορείς να δώσεις σε κάποιον και τη δυνατότητα να ξαναφτιάξει το σπίτι του στο χωριό, ένα νέο άνθρωπο να είναι εγκαταλειμμένο, μετά τα οικονομικά αρχίζουν και γίνονται πιο ελκυστικά για μια τέτοια ενδεχόμενη ελκύση. Χρειαζόμαστε όμως, και να κλείσουμε αυτό, και τη συμμετοχή των τοπικών αρχών. Έχουμε δημάρχους οι οποίοι έχουν αγκαλιάσει πολύ αυτό το, αυτό το ζήτημα, και κάποια πολύ επιτυχημένα παραδείγματα. Είχα πάει στη Φουρνάη Βρετανίας, ας πούμε, όπου έχουμε τέτοια παραδείγματα, όπου οι ίδιοι οι δήμοι έδωσαν κίνητρα για να επιστρέψει νέος κόσμος στα χωριά, αλλά πιστεύω ότι στον τομέα αυτών έχουμε δρομολογήσει και θα δρομολογήσουμε ακόμα πολιτικές που θα κάνουν κάποια διαφορά.
12: Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, με την εικόνα που εμφανίζει η Ευρώπη στο θέμα. Το αναφέρατε στο ξεκίνημα της τοποθέτησής σας, ότι δεν είναι ελληνικό πρόβλημα, είναι παγκόσμιο πρόβλημα και ιδίως ευρωπαϊκό πρόβλημα. Υπάρχουν χώρες που έχουν εφαρμόσει επιτυχημένες πολιτικές για να αντιμετωπίσουν το δημογραφικό. Θέλω να πω, υπάρχουν χώρες από τις οποίες κάτι μπορούμε να διδαχθούμε, και πώς επηρεάζουν οι γεωπολιτικές εξελίξεις και οι μεταναστευτικές ροές τη δημογραφική ισορροπία της Ευρώπης και της Ελλάδας?
11: Φοβάμαι ότι δεν υπάρχει κάποια χώρα στην Ευρώπη η οποία να έχει αντιμετωπίσει το πρόβλημα στη ρίζα του. Βλέπετε χώρες με πολύ ανεπτυγμένο κοινωνικό κράτος, σκανδιναβικές χώρες, και αυτές έχουν αντίστοιχα ζητήματα. Η Ουγγαρία δαπάνησε απίστευτα πολλά λεφτά και για πολιτικούς λόγους σε μια δημογραφική πολιτική απέτυχε εκτά. Δεν είδε ουσιαστικά, είδε μια μικρή αύξηση των γεννήσεων για ένα χρόνο και μετά οι γεννήσεις επέστρεψαν σε καθοδική πορεία. Άρα πρέπει να αναγνωρίσουμε το πρόβλημα. Είναι πολύ πιο σύνθετο και πολύ πιο πολυπαραγωγικό. Βλέποντας τώρα την αγορά εργασίας συνολικά στη χώρα, μιας και με ρωτήσατε για την πρόκληση της μετανάστευσης, τι βλέπουμε? Βλέπουμε μια αγορά εργασίας η οποία η ανεργία έχει πάει από το 18% στο 8% και θα συνεχίσει πτωτικά. Βλέπουμε λήψεις σε συγκεκριμένους τομείς και κλάδους της οικονομίας μας, οι οποίες δύσκολα καλύπτονται από εγχώριο εργατικό δυναμικό. Από την άλλη, έχουμε δύο τάσεις που μας βοηθούν σε αυτή την κατεύθυνση. Από τη μία είναι οι άνθρωποι που γυρίζουν από το εξωτερικό, και είναι πολλοί αυτοί. Από την άλλη, η τεχνητή νοημοσύνη εκ των πραγμάτων θα δημιουργήσει σημαντικές αναταράξεις στην αγορά εργασίας και θα μας βοηθήσει να βελτιώσουμε την παραγωγικότητά μας. Όμως είναι αρκετά πιθανό ότι σε συγκεκριμένους κλάδους και με στοχευμένες πολιτικές οργανωμένης μετανάστευσης θα πρέπει και θα μπορούμε κάλλιστα να φέρνουμε εργαζόμενους από το εξωτερικό, αλλά θα το επιλέγουμε εμείς. Εμείς από την πρώτη στιγμή είπαμε, κανείς δεν θα μπαίνει παράνομα στη χώρα. Δεν θα αποφασίζουν οι διακινητές ποιος θα μπαίνει στην πατρίδα μας, αλλά αν εμείς επιλέξουμε, παραδείγματος χάρη, ότι θέλουμε να φέρουμε εργάτες γης από την Αίγυπτο ή εργάτες κατασκευών από την Ινδία, θα το κάνουμε με οργανωμένες διμερείς συμφωνίες με τις χώρες αυτές, ώστε να καλύψουμε τις ανάγκες μας με κεντρικό έλεγχο, σε συνεννόηση με τον ιδιωτικό τομέα, ο οποίος είναι και ο εργοδότης, και με μεγαλύτερη ευελιξία στο πλαίσιο των μετακλήσεων από τη στιγμή που καλύπτουν πραγματικές ανάγκες. Και σε αυτή την πολιτική θα επιμείνουμε. Και δεν έχουμε κάτι να φοβηθούμε από αυτή την πολιτική, από τη στιγμή που είμαστε πολύ αυστηροί ως προς τον περιορισμό της παράνομης μετανάστευσης. Έχουμε τη δυνατότητα στη νόμιμη οργανωμένη μετανάστευση να επιλέξουμε χώρες και κλάδους οι οποίοι πρέπει να στηριχθούν μέσα από στοχευμένες μετακλήσεις εργατικού δυναμικού, γιατί αυτό επιτάσσουν οι ανάγκες της ελληνικής οικονομίας.
12: Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Πρόεδρε, που ήσασταν και φέτος μαζί μας.
13: Real FM. Η Κατερίνα Λιόλιου στο ενώπιο συνοπείο.
14: Το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε. Τη δική μας τη...
13: Οι στιγμές που σκέφτηκε να τα παρατήσει. Η πίστη στο όνειρό της και οι άνθρωποι που στάθηκαν δίπλα της. Η αγάπη του κόσμου, τα τραγούδια που έγιναν σλόγγαν και η ζωή πίσω από τα φώτα. Η Κατερίνα Λιόλιου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο ενώπιο συνοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
15: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και...
16: Η ώρα στο Ράδιο 1 είναι 3.
0: Είστε συντονισμένοι στους 98,1. Στο Ράδιο 1.
17: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
18: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
17: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
19: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
17: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
20: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
21: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
20: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
22: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
23: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
24: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
23: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
24: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
23: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
24: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
23: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
24: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
23: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
1: Γιώργο Πινάς.
2: Έχω μία πείνα.
1: Θα σου έλεγα να...